0: έχουν.
1: Η ώρα είναι 4. Ναι. Ναι. Τώρα δουλειά κανονική θα έχουν 6-6 και.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουν, θα κάθουν να τρώνε.
0: Χαζός είμαι.
1: Τι θα κάνουν, πες μου.
0: Πες μου τι
1: πρέπει
0: θα κάνουν.
1: Να στάζουμε στο Final Four. Εγώ όποτε πάω Final... Από τη δουλειά, το ιδρώτας. Εγώ όποτε πάω Final Four στάζω στο... στη δουλειά.
0: Αγαπάμε.
2: Σημαντικό, σημαντικό.
1: Να, ο Βερβελές τα ξέρει.
3: Είχα μπροστά μου, ένα μοτό, φίλε. Τώρα διάβαζα κάτι, γιατί σήμερα κάτι με έχει πιάσει μια τάση λίγο...
1: Ναι, φιλοσοφική.
3: Ερευνητική, ερευνητική. Ναι. Έχω βάλει κάτι story, δηλαδή, στο Instagram, λίγο περίεργα εκεί. Με κάτι συναδέλφους λίγο, γιατί μου έχουν γυρίσει τα μάτια και τα
0: περίεργο, και δεν μυαλά λίγο. Στο χώρο μας δεν συμβαίνει αυτό.
3: Εντάξει ρε φίλε, είναι σαλιαρίζει με όλους, δεν πάει το έργο. Είναι πιο έτοιμο, να λες είμαι αυτό, είμαι το ένα, είμαι το άλλο. Κώστα, για χρόνια πολλά θα στα πω μετά, ε. Θα στα λέω στον αέρα, σε πάρω τηλέφωνο, αδερφέ.
1: Με αγοράκι μου, λοιπόν, ναι.
0: Πάμε λίγο στο αυτό που μιλάμε.
3: Και το πάντρεψα Μπακόπλη για προλάβω, το πάντρεψα με αυτό που έκανε ο Μυρότσος τώρα στη Βάλια.
0: Ναι.
3: Το άγχος δεν φωνάζει πάντα, χαμογελάει, κρύβεται και σε πείθει ότι είσαι καλά. Μέχρι μια μέρα καταραίεις χωρίς προειδοποίηση.
0: Τη Βάλια μην τη φοβάσαι. Εμένα και σένα κλάψα.
1: Άλλοι καταρρεύσανε χωρίς προειδοποίηση. Βάλια μια χαρά τη βλέπω.
2: Τι πέρασε.
0: Και το Βασίλη.
1: Τι είπε ο Ρίτσος. Όχι, μωρέ.
0: Λοιπόν, έλα, Ρίτσο, πάμε πιο κάτω.
1: Το μόνο άγχος είναι ένα. Inside joke.
3: Και 5 ώρα στην εκπομπή θα βγει, Μυρότσο. Ποιος θα βγει να μιλήσει.
0: 5 και 10. Φτάνει ο Ολυμπιακός.
1: Φίλε, αυτό που τη συζήτησα είναι 10 λεπτά περπάτημα, 3 λεπτά δουλειά.
0: Δύο και, loop.
1: Και 10 λεπτά περπάτημα πίσω στη σάλα.
2: Και ένα bungee jumping.
1: Τόσο αυτό είναι.
2: Από το γερανό.
0: Προλαβαίνει.
3: 100%.
4: Πάντως, επειδή είπες για μεταγραφές, οι μεταγραφές που έχει κάνει ο Μυρότσος το τελευταίο διάστημα στο Αθλητικό για εν ώψη Final Four και καλοκαιριού με μεταγραφές δεν υπάρχουν, να ξέρεις.
0: Καμιά.
4: Δεν υπάρχει αυτά που έχει
2: κάνει.
4: Συμφωνώ
2: και επαυξάνω.
4: Ρε Μυρότσο.
2: Σε αυτά που έχει κάνει εδώ.
0: Λέει
2: ο κύριος,
0: κάτι καλό για σένα. Ως τεχνικός διευθυντής στο Αθλέτικο.
4: Λέω ναι. Οι μεταγραφές που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα στο site δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, ναι, ναι.
4: Όχι, εν ώψη Final Four και εν ώψη μεταγραφών και καλοκαιριού δεν υπάρχουν.
1: Μπήκα
4: μέσα και έτυχα τα μάτια μου. Δεν το πίστευα.
1: Τα έχω πει του Μπακόπουλου να με κάνει τεχνικό διευθυντή στον Αστέρα.
0: Μα έτσι σε προανήγγειλα για να πούνε κάποιοι.
2: Είναι στου 5-6. Πε από όσο θέλει 5-6 ο Παναθηναϊκός για να ανέβει λίγο επίπεδο. Αυτό, ένα πέντε, έχει κάνει αυτό το πράγμα.
0: Το έχει κάνει,
2: το έχει κάνει ήδη ο Μυρότσος στο
0: ναι, αλλά βλέπω εκμεταλλεύεται και το υπάρχον δυναμικό.
1: Πάντα. Πάντα. Πρέπει να παίρνουμε το 100% από κάθε μέλος της ομάδας.
0: Στύψιμο λέγεται αυτό, το
1: από
0: έχω κάνει και εγώ παλιά.
1: Από κάθε μέλος της ομάδας το 100%.
4: Και τη
1: σήμερα, η Βάλια, ο Τάτσιος και ο Γαβριλάκης και ο Τσίγκας δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα.
2: Αυτό το στυλ του σατράπη εντωμεταξύ του, το έχει, το έχει.
0: Εμένα, άκου, εγώ είμαι λίγο συναισθηματικός τύπος, προτιμώ τον Σαούλη που μου το λέει πιο ωραία, στο έχω πει. Μου το λέει, πρέπει να μην χάσουμε μια τέτοια ευκαιρία να κάνουμε κάποιο πράγμα.
4: Ξεκινάει όλη η στοχοπροσήλωση του πλάνου. Είναι
0: και το
4: Excel. Θέλει πάρα πολύ ψηλά, γιατί σε στηρίζουμε, έχουμε επενδύσει πάνω σου.
0: Σωστά.
4: Και αυτές οι 22 ώρες που θα δουλεύεις τη μέρα δεν είναι ώρες.
0: Δεν είναι ώρες.
4: Είναι, η ματιά μας σε σένα.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός.
2: Είναι χωροχρόνος.
0: Είναι αυτό που βλέπουμε εμείς σε σένα. Είναι αυτό. Δεν είναι μια δουλειά σαν κάτι άλλες.
4: Και κατεβαίνεις κάτω στον πυρό στο πιτάκι και λέει θα πεθάνεις τη δουλειά. Τελείωσε.
2: Μπούνιξ το διευθυντή πάντως δεν έχει ξανακάνει κανείς.
0: Λοιπόν, πάμε Βερβελέ, έλα. Πες μου για Κωστίνια και τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό εφόσον ολοκληρωθεί πρώτα απ' όλα κορδέλα και τον δίνεις. Το λέω και εγώ τώρα που είμαι φανατικός θαυμαστής. Όχι θαυμαστής, τέλος πάντων. Δεν πάω σε ρητώσει. Του Κωστίνια. Υποστηρικτής θα έλεγα. Έχει καλά χαρακτηριστικά για μένα. Κάκιστος τελευταίο εξάμηνο και παραπάνω. Με λίγες εκλάμψεις. Αλλά νομίζω πως είναι ένα κάκιστος. Καλό deal.
3: Έχουν άλλη άποψη. Άγγελ, θα σου εξηγήσω. Το γράψαμε και νωρίτερα σε ένα κείμενο στο Αθλέτικο. Τα μάτς διαβατήριο του Κωστίνια για την Brighton, για να προκριθεί τέλος πάντων, ήταν τα δύο μάτς που έφεραν για την πρόκριση στον Ολυμπιακό συνέχεια στο Champions League. Δηλαδή το μάτς που έχει κάνει εδώ με τη Leverkusen στη νίκη 2-0, που έχει σκοράρει κιόλας.
0: Ματσάρα.
3: Και το παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, που επίσης ήταν καλός και σε εκείνο το παιχνίδι. Αυτά οι ομάδες πολλές φορές δεν αποτυπώνουν ότι θα δουν σε ένα πρωτάθλημα και ειδικά νομίζω. Οι Άγγλοι ξέρεις, έχουν και μια άλλη άποψη. Δηλαδή, ακόμη και του Κοστούλα είχαν εικόνα από αυτά που είχε κάνει με τους μικρούς του Ολυμπιακού. Ο Κοστούλας κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός και στα παιχνίδια του Ολυμπιακού και στο πρωτάθλημα στην πορεία. Αλλά θυμίζω ότι στα play-off στην τελική ευθεία δεν είχε παίξει τότε. Έτσι, δηλαδή, είχε πάρθει η απόφαση.
2: Μόνο το μάτι του Παναθηναϊκού εκείνο.
3: Κοστούλα. Δεν τον τζέκαρε δηλαδή. Το 4-2 αυτό δηλαδή, ήταν το, με το που έβαζε ένα και έτρωγε ένα Ολυμπιακό.
2: Ναι. Ναι, αυτό.
3: Και βάλει και τον κόσμο κεφαλιά και με τον Ιωάννη. Ωραίο. Λοιπόν, νομίζω ότι Ο Κουστίνια πληροφορίες λένε ότι είναι στην Αγγλία. Τον Ολυμπιακό δεν έχουν επιβεβαιώσει, δεν έχουν διαψεύσει τίποτα, γιατί υπήρχε και μια πληροφορία ότι το γραφείο του Κωστίνια θα έχει πρόταση και από την Μπρέντφορντ. Πάμε ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τώρα είναι να φτάσει σε φάση πληστηριασμού, να είναι.

0: ο ΑΒΕ και πολύ, πολύ λίγο. Δεν είχε πάνω από εκατομμύριο εκεί ήταν. Δεν ήταν κάτι τρομερό τότε. Κοντά στα 2 εκατομμύρια
1: Τα
0: είχε
1: βγάλει
0: φτάσει η
1: λεφτάκια
0: μεταγραφή.
1: από τον Κωστίνια. Μεγάλη
0: Δεν
1: υπεραξία.
0: βγάλει λεφτά, εντάξει.
2: Χαλούν
1: Πολύ
2: τέχνη έχει
1: μεγάλη
2: βγάλει απόλυση.
1: υπεραξία.
0: Ναι,
2: Δεν
0: ναι.
2: υπάρχει παίχτης να μην έχει βγάλει.
0: Ναι.
2: Πολύ
0: Και
2: σπάνιο.
0: επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, ότι ο Ολυμπιακός με την απόφαση να πάει ο Ροντινέη πρωταθλητής μπροστά, θα πάρει δύο δεξιά μπακ. Αυτή τη στιγμή δείχνει, έχουμε τονίσει πολύ καιρό, ότι από τη στιγμή που δεν έχει ενεργοποιηθεί αυτό που έχει μεταφερθεί για συμφωνία Παναθηναϊκού με Λεβαδιακό για Τσάπρα, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έκλεινε τα μάτια σε μια τέτοια περίπτωση. Γενικά υπάρχει μια εκτίμηση ότι ο Τσάπρας δεν είναι ένα παιδί το οποίο δεν έκανε μόνο τη φετινή χρονιά. Έχει παίξει γενικά με το Λεβαδιακό, έχει κοντά στα 85 μάτς στην πρώτη κατηγορία. Είναι ένα
1: Βέβαια.
0: παιδί με πολλές ασίστ, δηλαδή, όχι μόνο φέτος. Ένα παιδί που είναι 25 χρονών, δηλαδή ένα παιδί το οποίο εντάξει, έδειξε καλά στοιχεία. Νομίζω και ο ίδιος το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι μετά η κατηφόρα του Λεβαδιακού, ξέρεις, έκοψε και λίγο αυτή τη φόρα που είχαν πάρει όλοι στη λογική ότι και με το Βίχο και γενικά όπως πήγαινε ο Λεβαδιακός που διεκδικούσε ακόμη για τη συμμετοχή του Τετράδα ή μετά που την πάτησε. Γιατί θα, σκεφτείτε, θα κάναμε τελείως διαφορετική κουβέντα, το ξέρει και ο ίδιος ο Κομπότης. Εκτιμώ, αν δεν είχε πάθει ζημιά με το κύπελο αυτό που συνέβη με τον Όφη, να το πάρει Όφη δηλαδή, και να μην έχει αντίκρισμα η πέμπτη θέση. Δηλαδή θα ήταν τελείως διαφορετικό μετά, να έχει βγει ο Λεβαδιακός Ευρώπη και να έχει τώρα παίχτες οι οποίοι θα μπορούσαν να του πλασάρει και διαφορετικά ο ίδιος. Στον Ολυμπιακό είναι γνωστή η πρόθεση, το έχουμε πει, δεν ξέρουμε και πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση όσον αφορά παίχτες Βλέπε Τζολάκη, Μουζακίτη σε πρώτη φάση. Να διατηρηθεί το ελληνικό στοιχείο και γιατί όχι ακόμη και να αυξηθεί. Γιατί εκτιμούν ότι δεν είναι ότι ήταν αδιάφοροι ξένοι. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που απέτυχε εντάξει την περσινή χρονιά. Με παίκτες όμως οι οποίοι την προηγούμενη χρονιά είχαν κάνει το double, κατάφεραν μέσα στο πριν λίγους μήνες να πάρουν το Super Cup και είχαν πάρει και το Conference. Δηλαδή δεν θεωρεί κανείς ότι ξέρεις ότι το μυαλό τους είναι κάπου αλλού. Αλλά ξέρεις, έρχονται και αυτές τώρα οι περιπτώσεις όπως είναι τον Κωστίνια, που δεν είναι ψέμα, δεν είναι δηλαδή κάτι αυταπάτη να το αναλύουμε, ότι πολλοί έρχονται και τον βλέπουν τον Ολυμπιακό σαν σκαλοπάτι για ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και είναι και μαγκιά του για μένα να το καταφέρουν. Να τώρα να έρθει ο Κωστίνια, πήρε ο ΑΒΕ, να παίξει τον Ολυμπιακό.
2: Και να πάει
0: Δεν έχει
2: Premier League
0: φτάσει 100
2: τώρα.
0: συμμετοχές στον Ολυμπιακό και να καταφέρει να πάει σε μια μάτς Premier League η οποία βγαίνει και Ευρώπη, νομίζω ότι είναι. Δεν πάω πίσω ότι έχει αποτύχει και το Ολυμπιακό στόχευσε. Το θέμα είναι ο κόσμος το βλέπει από την άλλη πλευρά και το καταλαβαίνω απολύτως και έχει δίκιο σε αυτό το πλαίσιο. Να πάρει ο Ολυμπιακός παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν και να μην έχει ζητήματα ή να πηγαίνει σε στοιχήματα όπως φάνηκαν αρκετές από τις μεταγραφές του το τελευταίο διάστημα.
2: Καμαρά Σαρλερουά, μου λέει ένα φίλο, δεν ξέρω καν αν είναι για Ολυμπιακό. Το διαβάζω ένα μήνυμα τώρα.
1: Καμαρά ήταν αυτό που ασχολήθηκε ο Παντακός στο Γενάρη, το Εξάρι.
0: Αυτό
1: Που
0: που ναι,
1: δεν
0: τον είχε αναλύσει ο
1: ήρθε.
2: Εθνική Φιλανδίας.
1: Όχι, όχι, όχι αυτό ο Καμαρά. Ένα Γάλλο
2: Είναι
1: ήταν
2: μεγάλο το σόι.
1: Σαρλερουά.
0: Το Ετιέν Καμαρά.
2: Καμαράδε είναι
0: αυτό,
2: μεγάλο το σόι.
0: ναι.
2: Παίζει για Ολυμπιακό κάτι αυτό. Όχι, το όνομά.
0: Έχει προταθεί. Έχει προταθεί, αλλά σου λέω, άκου. Είναι πάρα πολύ βασικό, το ξαναλέω, γιατί δώσαμε χθες ένα πολύ αναλυτικό πλαίσιο του τι έχει προκύψει από τη συνάντηση του Μεντιλίμπαρ με τον Κοβάσεβιτς και τον Καρεμπέ. Είπα ότι είναι ευχάριστο που ο Μεντιλίμπαρ, επειδή έχω και αυτούς που διαβάζουν τα σχόλια μετά που κάνουν, έτσι, γιατί ώρες-ώρες θα το ξαναλέμε εδώ από την εκπομπή, γιατί μένουν, δόξα τω Θεώ, εκπομπές πάνω. Πρέπει να εξηγήσει κάποιο κόσμο απλά ελληνικά. Εγώ τη θέση μου την έχω ξεκαθαρίσει περί Μεντιλίμπαρ. Αν έχω ασκήσει κριτική το προηγούμενο διάστημα και περί αιμονών και όλα αυτά, το κάνω καθαρά με βάση αυτά που βλέπω ανά αγώνα. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός απέτυχε στην Ελλάδα φέτος. Έχω πει ότι θα ήθελα να μείνει με καλύτερους παίχτες. Οπότε να γράφετε δεξιά και αριστερά και να λέτε ότι η Βερβελέ γύρισε τον μπιφτέκι χθες με τον Μεντιλίμπαρ για το πλάνο κτλ. Και δεν γύρισε κανένα μπιφτέκι. Εγώ κρατάω μέχρι να δω το ραντεβού Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ και να είναι OK από τις δύο πλευρές. Έτσι, το ραντεβού αυτό είναι να γίνει απόψε ή αύριο το αργότερο. Έρχεται στην Ελλάδα και ο Ιμπάνιεθ, είναι οριστικό. Πολλοί το παντρεύουν και με το γεγονός ότι ο Ράγιο Βαγεκάνο έχει ένα παίχτη στο κέντρο που παίζει και 6 και 8 τον Νάι Λόπεθ. Είναι πελάτης του Ιμπάνιεθ, ότι μήπως εκεί μπορούσε να είναι ένας που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να δει άμεσα. Έχει βέβαια και το τελικό του conference το παιδί την άλλη εβδομάδα. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία αυτό που μου κρατάω εγώ είναι ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε την περασμένη Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια και πριν κλειδώσει η εβδομάδα πάει να τελειώσει το θέμα του προπονητή του, να ξέρει δηλαδή πώς πορεύεται, έχοντας κάνει κουβέντες και έχοντας κάνει μια πρώτη αξιολόγηση του ρόστερ.

0: πολύ αναλυτική, θα πω. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ πάει διαβασμένο στο ραντεβού. Δεν πάει να κάνει.
1: Ο
0: δηλαδή, θα έχει για όλα εξήγηση.
2: Δηλαδή.
1: ίδιος ο Ιμπάνιεθ.
2: Άμα συμπόδιο βγήκε τώρα.
3: Περίμενε. Πήρε φορά πολύ.
1: Περίμενε.
3: Έχουμε σκηνοθέτη. Ντατσόπουλε, γενικό παρακαλώ.
1: Φέρνουμε τον Ιμπάνιεθ.
3: Έλα γρήγορα.
1: Πόδια εκεί για τον glass floor.
3: Ναι, πέρασε.
1: Σκούπισε πόδια για τον glass floor.
3: Δεν πειράζει. Δες τον άνθρωπο, ρε, τον ταλαιπωρείς τώρα.
1: Έλα. Ο Ιμπάνιεθ έρχεται, παιδιά.
3: Κώστας Λάπας, χρόνια πολλά.
4: Να μας χαίρονται τα γόρια. Να μας χαίρονται, διότι γιατί. Το ξέρω πάρα πολλά χρόνια.
2: Έχει πάρα πολύ χιόνι.
4: Και 100 φορές μου λέει την ίδια ιστορία, 100 φορές θα γελάσω.
3: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πολύ χρόνια, πολύ χρόνια.
4: Έλα,
3: έλα. Να σου... Αγόρι μου. Εμένα θα μου πεις ότι με ξέρεις, χρόνια.
4: Εσένα σε πιο ρίσαμε προσφάτως.
3: Όχι προσφάτως.
4: Προσφάτως.
3: Μη μου δώσεις άλλο, θα πεθάνω.
4: Εντάξει, στο βαθύ θα δώσω έτσι για το...
2: Αγαπάμε...
1: Πολύ χρόνος, πολύ χρόνος.
2: Άστο εδώ, αν το φάει Μαριάννα. Άστο εδώ και θα το φάει η Μαριάννα.
3: Το καμάρι της Β' Γ' Εθνικής.
2: Έτσι, πολύχρονος. Ό,τι θέλετε για αναδιάρθρωση, αυτό θα σας τα γράψει και θα σας
1: πει. Αυτός εδώ φταίει. Αυτός φταίει. Ό,τι αυτός τα γράψε πρώτος.
2: Όλες τις αδιάρθρωσεις, αυτός φταίει.
3: Φύγε. Ο Νίκολης της Super League 2.
2: Η Μπάνιεθ. Λέγαμε η Μπάνιεθ μπήκε.
3: Νομίζω βάζουν το Λάπα μπροστά. Σαν λαγό, να γράψει, να δούνε, να κόψουν αντιδράσεις και να προχωρήσουν. Είναι κομβικός ο ρόλος του.
2: Έτσι.
3: Κώστα. Λοιπόν, πάμε.
2: Μεγάλος, μεγάλη...
3: Βερβελέ.
2: Μεγάλη μουσίτσα είναι.
3: Έλα για να σε κλείσω μετά, τι άλλο έχουμε. Είπες αυτό που είπες.
0: Ότι πηγαίνει διαβασμένος ο προπονητής, δηλαδή εννοώ διαβασμένος, ότι θα έχει απαντήσει για όλα. Δηλαδή, ακόμη και γιατί δεν έπαιξε πολύ ο Αντρέ Λουίζ. Δεν του είπε κανείς για τον Κλέιτον, δηλαδή μια εξήγηση γιατί δεν ήταν πολύ το Σικιόνι. Γιατί ξαφανίστηκε από κάποιο σημείο μετά τη χρονιά σου να σημαίνει.
3: Άρα τα ερωτήματα τα ξέρει και ο ίδιος. Ναι. Δεν χρειάζεται να του πει κάποιος ποια θα είναι.
0: Μα,
3: τα βλέπει και ο ίδιος.
0: Καταρχήν πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση των μεταγραφών. Εδώ μιλάμε ότι η μεταγραφή του καλοκαιριού που βγήκε βάσει αριθμών είναι παίκτη ο οποίος συζητάμε του λίγο και ότι μπορεί να μην ξαναφορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Να το πω απλά. Και θα φέρουν στον Ταρέμι. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματική. Δηλαδή δεν θα τεθεί θέμα πώς θα γίνει. Δηλαδή πήρε ο Ολυμπιακός ένα παίκτη το καλοκαίρι, το περασμένο, το Μάντσα. Πήγε το Γενάρη, σωστά, στη Ρίο Αβε.
2: Έβαλε τον γκολ του.
0: Η νούμερο ένα κουβέντα που θα έπρεπε να υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εντάξει, εγώ νομίζω ότι φταίει και ο τερματοφύλακας εκεί στο αυτογκόλ, να ξέρεις. Έχει ταξιδέψει κανονικά, δεν είναι δηλαδή τώρα ότι έχει γίνει.
2: Έχει πάει αργοκουρούτα στη φάση.
1: Να πω τον αστερίσκο μου εγώ πάνω σε αυτά που λες.
0: Ναι, αλλήμον, άμα τον πει εσύ, ποιο θα τον πει.
1: Ρε φίλε, κάτσε, μισό λεπτό. Είναι κουβέντα μεταξύ Προέδρου και προπονητή το γιατί δεν έπαιζε ο Αντρέ Λουίζ και ο κάθε Αντρέ Λουίζ.
0: Όχι, άκου, μισό λεπτό.
1: Άρα έχω δίκιο.
0: Το εντάσσω στο πλαίσιο της αξιολόγησης όλου του υλικού. Όταν θα κάτσουν κάτω και θα του πει, δηλαδή, ωραία, ας το πω διαφορετικά.
1: Αυτές τις κουβέντες κάνει ο πρόεδρος με τον τεχνικό διευθυντή και ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή. Γι' αυτό υπάρχει
0: αυτό. Θα είναι όλοι. Σκοπός είναι να είναι όλοι στο ραντεβού, γιατί έχει σημασία.
1: Αν είναι όλοι, αλλάζει. Αν είναι όλοι, αλλάζει.
0: Ο πρόεδρος, για παράδειγμα, για τον Αντρέ Λουίζ, η ομιλία στο Ρέντι βγήκε ανοιχτά μπροστά. Ότι έφερε ένα πολύ καλό παίκτη που τον ήθελε η Μπενφίκα με λεφτά κτλ. Δεν είναι απλό. Έτσι. Ναι. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να πει όμω βάλτε μέσα και παίξε. Δεν γύρισε κανεί να του πει με τη Λίμπαρ. Βάλτε το μέσα και παίξε. Εδώ αυτό που συζητάμε και έχουμε πει είναι ότι τελικά ήταν σωστή η διαχείριση στο Γιάρεμτσουκ που έγινε τρία η επιλογή των επιθετικών. Μήπως το καλοκαίρι, δηλαδή, η απόκτηση του Ταρέμι δέσμευσε το υπόλοιπο υλικό. Μετά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για το θέμα LKB. Ωραία το συζητάμε και λέμε. Η διοίκηση, η ομάδα έχει κάνει αυτό που πρέπει για τον LKB. Αν ο LKB ξεκινήσει, εγώ σα το είπα πριν από λίγες μέρες, ξεκινάνε τα προκριματικά, τα play-off και είναι στο ίδιο μοτίβο. Τι θα συζητάμε Σεπτέμβρη μήνα. Για πείτε μου, θα είναι άνετος Ολυμπιακός, πιστεύεις, θα είναι άνετος ο προπονητής. Δηλαδή, εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο προπονητής θέλει επιθετικό. Άσχετα τον Γιάρεμτσουκ. Κάτι που σημαίνει, δεν λέω ότι θα φύγει ο LKB, έτσι. Αλλά δεν ξέρω τι
2: θα LKB δεν μπορούσε να φύγει έχοντας ανανεώσιμο.
0: Το θέμα του LKB δεν είναι μόνο το τέτοιο. Το θέμα του LKB είναι δύο άξονες. Ο πρώτος είναι ψυχολογικός. Ο τελευταίο καιρό ο LKB, από όταν έχει στο κύπελλο Αφρικής, είναι άλλος άνθρωπος στο Ρέντι. Είναι πολύ πεσμένος. Δεν έχει όρεξη για πλάκες. Εντάξει, δεν πήγα και η ομάδα, παιδί μου, από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι παράλογο αυτό. Ούτε, δηλαδή δεν ήταν ότι είναι 30 ευτυχισμένοι και ένα δυστυχισμένο. Το καταλαβαίνω. Και το δεύτερο, δεν είχε την ομαδικότητα αυτό το πράγμα που είχε. Δηλαδή έψεξε περισσότερο να δείξει ο ίδιος ότι μπορεί στον εαυτό του παρά να κάνει τα απλά. Την πάσα δίπλα, ένα γρήγορο τελείωμα. Σε αυτή τη λογική. Αυτό λέω. Αλλά ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ο χρόνος όμως ξαναλέω ότι, ωραία, χθες έγινε το ένα μέρος του κομμάτιου να κερδίσει η Άστον Βίλα το Europa. Αν καταφέρει να βγει και τέταρτη, θα είναι ιδανικό το σενάριο. Υπάρχει όμως και ο παράγοντας τη Δευτέρα να ενημερωθούν ότι 22 Ιουνίου θα είναι στο Ρέντι. Και να χρειαστεί άλλη μάχη για την Ευρώπη. Γιατί ξαναλέω ότι το κανονάκι του Ολυμπιακού δεν είναι να πει ότι θα παίξει 5 με 12 Αυγούστου και ότι θα διεκδικήσει μετά στα play-off την είσοδο του στο Champions League. Το κανονάκι είναι ότι αν 5-12 χαιρετήσει και έχει ψηλόγου, πήγε League Phase Europe, έχει άλλη ηρεμία. Μπαίνει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, εντάξει, δεν νομίζω να πέσει και μαχητή, ρε φίλε. Άμα φάει 2-4, 5 με 12 Αυγούστου, εντάξει, θα κουδουνίσουν τα κεφάλια του. Πώ να το πω τώρα. Αλλά νομίζω ότι έχει δείξει μια ομάδα που με τη Λίμπα τουλάχιστον στην Ευρώπη στέκεται. Ούτε θα είναι οι ομάδε στο top τότε. Είναι όλε. Τα έχουμε ζήσει. Δηλαδή με άλλε ελληνικέ ομάδε και Ολυμπιακό παλιότερα το πώ είναι στα προκριματικά. Δεν συζητάει κανεί γιατί δεν παίζει καλή μπάλα. Δηλαδή δεν του λέει κανεί του Νίκολη που Ιάκη είχε μείνει έξω από ομάδε φαντάσματα το καλοκαίρι γιατί δεν παίζει μπάλα. Σημασία έχει να περάσει τρει γύρου και του πέρασε και στο τέλο τον βοήθησε. Πήρε και την αυτοπεποίθηση, έκανε και την πορεία του στο κόφερε, πήρε και το πρωτάθλημα.
3: Ποιε είναι οι ομάδε φαντάσματα.
0: Εντάξει, ρε φίλε τώρα.
3: Είχα πολύ μεσεβάκι για
0: αντρελέφτη. Ομάδα, ναι, φάντασμα. Η Νόα δεν ήταν ομάδα φάντασμα.
3: Η Νόα δεν είναι πρόπερση με το Αλμίδα.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό λέει γενικά λέω, παλιότερα λέω. Αυτό έκανε, αυτό δεν είπα. Τι είπα εγώ. Τι έπαθε.
3: Είπε για Νίκολη, γι' αυτό.
0: Τι σημαίνει, με τη Βελέ.
3: Για τον Νίκολη. Ο
0: Νίκολη δεν έβαλε. Είπα η ομάδα του Νίκολη είχε περάσει τρει γύρου, αυτό λέω.
3: Ναι.
0: Αυτό λέω.
3: Κοίτα στην προηγούμενη πρόταση.
1: Τώρα γίνει τα ίδια.
0: Δεν του είπε κανεί του Νίκολη το καλοκαίρι γιατί δεν παίζει καλή μπάλα. Αυτό είπα.
3: Κράτησε τι λέξει Νίκολη και φάντασμα ο Τάσο και τα έβαλε μαζί. Εντάξει.
1: Δεν αφήνει να πέσει τώρα που έγινε ο πρωταθλητή, δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω.
3: Ναι, Διονύση, πες μου πότε θα γίνει αυτό το ραντεβού. Μαλώνει.
0: Είπα ή απόψε ή αύριο μεσημέρι εκεί το βλέπω.
3: Ωραία. Περιμένουμε και βλέπουμε.
0: Νομίζω ότι είναι θέμα 24 ώρες εκεί.
3: Οκ. Εντάξει. Ευχαριστώ, φιλέ.
1: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά, καλή
5: συνέχεια. Γεια σου, μεγάλε.
1: Να σου πω.
5: Ρε, καλά, ρε, μου στείλα φωτογραφιάρα, ε.
1: Πάει και αυτό.
5: Φωτογραφιά.
3: Τι είναι σκύλος το πετάς έτσι.
5: Ρε. Τι να κάνω.
3: Δεν ξέρω ίσως έτσι μιλάει έτσι.
1: Όχι, ρε, φάει και αυτό.
3: Εγώ στενοχωρήθηκα τώρα.
1: Εγώ για σένα το κάνω, ρε Τάσο.
3: Έλα, μπέτησε μαζί μας.
1: Η Μαριάννα.
3: Αυτός ο Μαριάννα μας. Χορηγός εταιρεία.
1: Για μύρισε τον.
3: Χορηγός εταιρεία, έλα, μπέτ.
1: Μύρισε
3: η αγαπημένη μας εταιρεία η οποία βρίσκεται μαζί μας καθημερινά. 3 με 5. Κολώνα που θα λέγει ο Γουλής.
5: Κολώνα.
1: Εντάξει, όλα. Βαρύς, ε.
3: Βαρύς. Μια χαρά, όπως και η Έλαμπετ. Βαριά και ασύλλογη μαζί μας.
1: Βαρύς.
3: Έχει ένα ειδικό βάρος. Ευχαριστούμε, Έλαμπετ.
1: Να σε καλά.
3: Μαριάννα, έλα σιγά σιγά εσύ. Και εγώ θέλω να πω.
1: Μαριάννα.
3: Ότι...
5: Ωραίο το γλυκό, ε.
3: Το iPhone.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
3: Sky Telecom είναι το δώρο το οποίο θα δείξει ο Βασίλης.
1: Για Μαριάννα. Δώσε τη Μαριάννα.
3: Ναι.
5: Ω, μέσα κάτω.
3: Λοιπόν, Sky Telecom έχουμε.
5: Τι βλέπω. Άλλο βλέπω.
3: Λοιπόν.
1: Μια προσφορά τη Sky Telecom κέρδισε ένα.
6: Όπα,
1: χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Έλενα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λάμπης, λάμπης.
1: Όχι εσύ, όπως ο Κώστας πριν.
3: Εσύ.
1: Πρέπει να μπεις να κεράσεις.
3: Μαζί, και δύο. Ευχαριστούμε, φέφερε γλυκά. Sky Telecom.
1: Sky Telecom, παιδιά.
3: Ξανά. Έλενα, πάει Sky Telecom, βγάλ' τη πάλι. Έλα. Ευχαριστούμε πολύ για τα γλυκά, Έλενα. Πάντα υγιής να είσαι.
1: Πολύ χρόνια,
3: καλό χρόνο. Και επιτυχημένη, όπως πάντα. Λοιπόν, μπράβο μου.
6: Στρέφουμε φαγά.
3: Εννοείται.
6: Εσύ που μας λες ότι τρως υγιεινά.
5: Γκώσαμε. Το έδωσα στον Τάσο.
3: Όσο να φάμε άλλο.
5: Πρέπει να πάτε μέσα, έχει και καρυδόπιτα πολύ δυνατή.
6: Θα τα πάρω και
1: έχει καρυδόπιτα.
5: Πολύ δυνατή.
6: Χρόνια πολλά.
3: Είναι η μέρα, λόγω της ημέρας που λέει και η ταινία. Λοιπόν, πάμε τρίτη και φαρμακερή. Sky Telecom.
1: Sky Telecom, παιδιά, ένα iPhone Air. Για να το κερδίσετε, για να μπείτε στο διαγωνισμό και να το κερδίσετε. Follow Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV. Like στο post, Γουλής κοιμάται. Mention ένα φίλο, μία φίλη στα σχόλια. 26/5 ολοκληρώνει το λογαριασμός, ο διαγωνισμός. Και έρχεται η Μαριάννα που βρίσκεται και τώρα δίπλα.
3: Και τους τρεις.
1: Να κάνει
3: και τους τρεις.
1: Είναι το διαγωνισμό.
3: Η Μαριάννα.
6: Άκου, θες να σου πω τώρα τι έπαθα. Είδα την αποστολή της Φενέρ που πήγαινε και τον κορόιδεψα το πρωί ότι... Ήταν πολύ πεσμένος και έχω κρεμάσει τώρα πολύ.
1: Συνειδητοποίησες ότι δεν έχει πάει παθμό.
5: Εγώ είμαι ράκος, όπως δείτε το μεσημέρι.
6: Ω, ναι, και εγώ δεν το πήρα τώρα.
5: Εσύ είσαι χθες, γιατί δεν είμαι μπλε.
6: Σου είπα να κάνεις comment. Μην το κάνεις, τώρα θα χαθεί.
5: Όχι, τώρα θα το κάνω. Σε 5 λεπτά αφού φύγεις όμως, να δεις θα κάνω
1: κοίτα το μάλλον σου που φαίνεται ροζ.
6: Και θα γίνω μπλε. Σου πάει, ε. Και θα γίνω μπλε.
3: Λοιπόν, χρωστάμε εδώ,
6: παιδιά. Εδώ είναι η εφηβεία.
3: Μαριάννα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πρώτα απ' όλα θέλετε να πούμε μια κολλήνες.
5: Κολλήνες, να πούμε.
3: Κολλήνες Sound. Σήμερα έχουμε δεσμευτεί να ανακοινώσουμε τα 10, 9 συν 1 θα πω εγώ, ονόματα, τα οποία κερδίζουν τις 10 διπλές προσκλήσεις για αυτό το πολύ ωραίο, το μεγάλο φεστιβάλ, στο οποίο θα βρεθούμε και εμείς εκεί, στις Κολλήνες Αρκαδίας. Ένα εκπληκτικό μέρος. Έχω πάει αρκετές φορές. Έχω ζήσει από συναυλίες μέχρι τσιμπούσια εκεί. Καταπληκτικά περάσαμε. Θα σηκώσω καμία στο κεφάλι, θα σου πω.
7: Κολλήνες, όλα αυτά τις κολλήνες.
3: Τις κολλήνες, βέβαια. Ωραία, και συναυλία φοβερή έχουμε ζήσει εκεί και αγώνες δρόμου. Τώρα έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα Κολλήνες Sound, το οποίο είναι ένα φεστιβάλ πολιτιστικό. Και εμείς δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις. Ποιοι κερδίζουν αυτές, τις έχουμε εδώ. Θες να διαβάσεις τα ονόματα?
7: Βεβαίως.
3: Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
5: Και σταματήστε να γράφετε κατσίκι κάθε φορά που μπαίνει η Μαριάννα. Εντάξει τώρα, το αστείο.
6: Πέρα, ναι, τώρα το αστείο, να σε κάψω.
5: Ας πούμε απνοερήφιο.
7: Οι νικητές για τις Κολλήνες.
5: Όπα.
7: Παναγιώτης Καψιάνης.
5: Όλε.
7: Απόστολος Δαμόπουλος.
5: Όλε.
7: Γεννηματάς Διονύσης. Γιώργος Ταχμιτζής. Ψαριανού Μαρία. Παναγιώτης Παπαδημητρίου. Στέφανη Αντωνίου. Γιάννης Αβραμίδης και Ψήλας Παναγιώτης. Μπράβο, παιδιά, είστε
5: είναι
7: πάρα πολύ τυχεροί.
5: Ήθελα να το κάνεις όμως σαν τον Αντσελεότη, όπως έχει τα ονόματα της Εθνικής Βασιλείας.
3: Περιμένετε. Θέλω άλλη μία να το διαβάσεις. Σίγουρα και το άλλη μία, αν μπορείς.
5: Σίγουρα και το Φρίδι.
7: Παναγιώτης Καψιάνης Σάντος. Παναγιώτης Καψιάνης.
5: Ναι.
7: Απόστολος Δαμόπουλος. Γεννηματάς Διονύσης. Γεώργιος Ταχμιτζής. Ψαριανού Μαρία. Παναγιώτης Παπαδημητρίου. Στέφανη Αντωνίου. Γιάννης Αβραμίδης και Ψήλας Παναγιώτης.
5: Να βιαστούν γιατί έχουν καθυστερήσει και η πτήση είναι...
8: Παρακαλείτε,
7: το ύψιλον ταυκή εμποδίζει.
8: Να πάνε προς το βανάκι γιατί σε λίγο να χωρεί.
6: Να προσέχουμε, ρε παιδί μου.
3: Μαριάννα,
6: είμαστε έτοιμοι.
3: Ένα όνομα λείπει. Είναι 9, όχι 10. Περιμένουμε επιβεβαίωση να κάνει τα δέοντα το τελευταίο όνομα. Αν τυχόν δεν τα κάνει, θα πάμε στον θέσεις. Πρώτο επιλαχόντα.
5: Α.
3: Ή την πρώτη επιλαχούσα.
5: Και γράφει ο άλλος προπονητής Βασίλης Μπακόπουλο.
7: Εμείς θα πάμε. Υπουργούς. Υπουργείο Παιδείας. Στεφανία Αντωνίου. Αναπληρωτής υπουργός.
6: Παιδιά, με την δεν δέχεται να το πάνε.
5: Μέχρι πόσους σταυρούς βάζουμε.
7: Κολλήνες, έλαβον.
3: Τι τραβά, ρε. Λοιπόν, δώστε μου λίγο και την... Δώστε μου λίγο και την κάρτα αυτή που δίνουμε την ετήσια συνδρομή. Από το eFood. Να τη δούμε τώρα, παρακαλώ.
6: Ακολουθούμε eFoodGR, athletico.gr. Κάνουμε like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Όποιος δεν έχει μάθει το μηχανισμό, δεν ξέρω τι κάνει τόσο καιρό. Ή σκανάρουμε το QR code και μας πετάει κατευθείαν στο post. Και 28 Πέμπτου βγάζουμε 10 νικητές. Αυτό θα φτιάξει ποτέ που είναι ροζ.
5: Όχι.
6: Γιατί νιώθω ότι κάτι έχουν πάθει τα μάτια μου.
5: Ναι.
3: Εκεί είναι κανονικό διάβασμα.
5: Για να δοκιμάσει τις αντοχές μας και να πάθουμε επιληψία.
6: Κοίταξε να δεις, έτσι κι αλλιώς. Ας πάθουμε και κάτι ακόμα εδώ μέσα.
5: Σαν την τηλεόραση κάτω, Βασίλη.
7: Τι άλλο να πάθουμε.
5: Εκεί, σε εμάς.
7: Τα έχουμε πάθει όλα.
5: Η οποία αναβοσβήνει. Βλέπαμε τον Γιώργο Παλαιό, χθες έκανε κάτι τέτοια. Ένα βήμα την επιληψία χθες.
7: Θα επιληφθεί του θέματος ο τεχνικός διευθυντής.
3: Μια και για επιληψία.
5: Θα ξέρω που απευθύνομαι.
7: Τον Αύγουστο θα έχουμε πέφτει. Θα επιληψεί του θέματος.
3: Εντάξει, άρα ξέρεις. Θα δώσεις τίποτα όσον αφορά τα υπόλοιπα. Τι θα δώσεις.
6: Λοιπόν, θα δώσουμε. Πήγαμε πίσω.
5: Τελικά
6: αυτό είναι
5: πουκάμισο.
6: Ναι. Τι να είναι, με τι να έρθα, με τη ρόμπα.
5: Σε 5 λεπτά πρέπει να γίνω μπλε.
7: Λοιπόν,
5: κάτσε,
6: όσο δεν κάνει giveaway ο Τάσος, έφερες νικητή χθες. Παίζεις πάρα πολύ βρώμικα και δεν μου αρέσει αυτό το ύφος του πρωτοαθλητή.
7: Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που μπορούν και αυτοί που δεν μπορούν.
5: Και αυτοί που κάνουν πράξη, αυτά που λένε. Εντάξει. Εντάξει είμαστε.
7: Ας τα γλυκά.
6: Θα δώσω.
3: Τι δίνεις.
7: Νούμερο 11.
6: Θα δώσω το ωραίο μας, το 20 ευρώ, το κουπόνι από eFood, έτσι που είναι πέμπτη σήμερα. Γελάνε ακόμα οι άλλοι.
3: Έλα, να τελειώσουμε. Πήγε 4,5 ώρα πάλι.
6: Πες λίγο, Τάσο μου, λέξη που θα πούνε τα παιδιά.
5: Τσιμπούσι.
7: Που είπε πριν ο Μακόπουλος.
6: Βασίλη μου.
5: Τι. Τσιμπούσι.
7: Μαριάννα μου.
5: Έλα, Μαριάννα.
7: Να γράψουν
3: τσιμπούσι. Εγώ δεν συμμετέχω άλλο σε αυτή την πλάκα.
6: Δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Ωραία.
7: Πάμε.
6: Σε 3, 2, 1, τι γράφουνε.
5: Τσιμπούσι. 3, 2, 1. Πάμε.
3: Πόσα λεφτά είναι.
6: 20 ευρώ. 20 ευράκια.
5: Ένα
3: κερασματάκι.
6: Βέβαια.
5: Πάμε.
6: Ο προηγούμενος στα 50 πρέπει να τα έχει φάει ήδη. Γιατί μιλούσαμε 11.30 ώρα το βράδυ. Μίλησες.
3: Μπουκωμένος ήταν.
6: Δεν απαντάω σε τίποτα μέχρι να φύγω.
3: Δώστε μου λοιπόν για 48 δευτερόλεπτα ακόμα.
7: Για να γίνεις μπλε Κώστα πρέπει να κρατήσεις 5 λεπτά την ανάσα.
5: Εντάξει Κώστα, δεν το εννοούσε. Δεν το εννοούσε.
7: Έλα ρε, πλάκα κάνουμε ρε. Μην κάνεις ένα αστείο.
6: Θα σε κάνω. Και πες μου που είναι η καρυδόπιτα.
3: Γράφει ένας φίλος εδώ που μου
6: στέλνει. Έτσι θα γίνεις μπλε τζάμπα, κρατάς την αναπνοή σου.
5: Φεύγεις από εδώ και πας στο γραφείο μου και έχει καρυδόπιτα. Όχι, να το μπλε. Μπλε, έγινε μπλε.
9: Κοίτα ρε Μακόπουλε.
3: Εντάξει, φτάνει παιδιά.
9: Εν τω μεταξύ τώρα, 5.000 κόσμος έχει κάνει έτσι την οθόνη. Λέει, τι είπα, χάλασε το κινητό.
3: Χάλασε τη τηλεόραση, αν δεν το κινητό.
9: Ρε γυναίκα, αυτό πατέ, τα χάλασε.
3: Πήγαινε στην αράτσα και κούτα την κυρία.
9: Στοπ.
3: Έχω να δώσω δύο σημαντικές ειδήσεις. Ένα, τελείωσε το τσιμπούς ο διαγωνισμός. Και δύο, η καριδόπιτα τέλος.
10: Τι?
3: Έτσι μου γράφει ο admin.
9: Νομίζω στο γραφείο μου έχει άμα πας.
3: Εντάξει.
9: Έχει.
3: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Πάμε τώρα.
10: Λοιπόν, ναι. Εδώ,
9: θα
10: το σταματήσω
9: εγώ.
10: Θα
9: πρόσεχε όμως που θα το σταματήσεις. Θα γιατί εγώ, κάποια πώς... δεν έχουν γράψει τσιμπούση.
3: Προχώρα. Πάμε.
9: Και μην το διαβάσεις. Μην διαστήσεις.
10: Λοιπόν, πάμε. Δεν θα δείχνω όπως καταλαβαίνετε για να μην δείξουμε τίποτα που δεν πρέπει. Πάμε.
9: Μπράβο εκεί. Τι πέτυχες. Πέτυχες τσιμπούση.
10: Heavy metal prog.
9: Τέλεια.
10: Χωρίς παύλες, χωρίς τίποτα.
3: Έτσι λέγεται heavy metal prog.
9: Heavy metal prog, αν δεν πάει αυτός στις κολλήνες.
3: Αυτός είναι γεννημένος για κολλήνες.
9: 20 ευράκια κέρδισε.
10: 20 ευρουλάκια. Θα κάνει ό,τι θέλει μέσα στο e-food. Τρώει, πίνει, παραγγέλνει ό,τι θέλει.
9: Το 10 εστήριο δώσει για κολλήνες.
3: Ναι, όπως σωστά.
10: Είστε άπλες
3: όμως. Θα ταιριάζε. Ωραία, Μαριάννα.
10: Θέλω να φύγω μετά από αυτό το διαμοντήριο.
9: Έλα ρε Μαριάννα, μας βγάζεις προς τα έξω στον κόσμο ότι πρώτον σου κάνουμε bullying. Είναι πολύ λάθος.
10: Δεν έχω πει ποτέ τίποτα, τα λέω όλα μαζί.
9: Βγάζεις όμως μια αποστροφή απέναντί μας.
10: Εγώ.
9: Στο ότι δεν παίρνει ωραία εδώ πέρα. Και άντε να φύγω, να ησυχάσω από εσά.
10: Να φύγω, γιατί έχω δουλειά, Κώστα, μου κυκλοφορώ με ένα τετράδιο.
9: Όχι, μα στεναχωράει. Δεν είμαστε εμείς, δεν το δεχόμαστε.
3: Για να σε αποκαλύψουμε, γιατί βλέπω ότι βολεύτηκες.
10: Γιατί ο Κώστας δεν τσακωθεί.
3: Περιμένετε. Δώστε μου λίγο τη φωτογραφία. Κάνε με μπλε και δεν ξέρω τη Μαριάννα.
9: Έτσι, ρε φίλε.
3: Έτσι κυκλοφορεί στου δρόμου του γαλασσίου. Εδώ βέβαια βγαίνει.
9: Το αξίζει. Από κέντρο περνάει τώρα.
3: Από κέντρο.
9: Το τρομερό είναι ότι η Μαριάννα συγκινήθηκε.
10: Έλα, ρε
9: γεια. Περνάει από ακαδημία.
10: Από έχω στείλει πόσε φωτογραφίε.
9: Πανεπιστημίο είναι αυτό. Περνάει από πανεπιστημίο και δεν είναι μεγάλα τσι.
10: Γεια σου, Βασίλη μου. Δεν θέλω να στο κάνω, αλλά γεια.
9: Έρχεται από ζωγράφου. Περνάει πανεπιστημίο τώρα, όπω το είδε αυτό, και πάει για γαλάτσο. Θα στρίξει, θα στρίξει κάτω στην ώρα. Στο ίσω ομόνια.
3: Ενθουσιάζεται, λε και επιδεικνύει την πόρσα του.
9: Ρε φίλε. Ξέρει όλο το δρομολόγιο.
3: Έχει μια στάση που πίσω, από πίσω για ένα περίπτερο το οποίο δεν έχει ποτέ εφημερίδες, ρε φίλε.
9: Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, και οι γαλατσιώτες το ξέρουν
3: αυτό.
9: Υπάρχει στάση στο γαλάτσι και είχε γίνει και θέμα τότε που είχαν πέσει τα χιόνια ναι. Στην Αθήνα και είχε γίνει άσπρο η Αθήνα που λέγεται Βόρειος Πόλος. Στο γαλάτσι.
3: Αλήθεια.
9: Μιλά, λέγεται στάση Βόρειος Πόλος. Και ανεβάλει φωτογραφία με τα χιόνια που γράφει Βόρειος Πόλος πάνω. Φοβερό αυτό.
3: Ευερματικό πολύ. Θοδωρή, με χαιρέτησες θες που σου είπα στον αέρα αυτά τα δικά σου που κάνεις, ενώ είναι στον αέρα όλοι οι άλλοι που κουνάς χέρια, πόδια, νοήματα που κάνεις. Το έκανες.
11: Όχι, γιατί δεχόμουν πόλεμο από το τηλεφωνικό κέντρο και με κόψανε.
3: Α,
11: δεν ήμουν στον αέρα και
3: μάλιστα.
11: Το γράφω.
3: Θα λυθούν αυτά, φίλε, μη σε απασχολεί. Θα τα λύσουμε όλα. Θα τα λύσουμε. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ για πραγματάκια 3.
11: Στον Κώστα.
9: Αδερφάκι μου, να σε καλά. Θα καλύψω την απώλεια της καριδόπιτας που δεν έχεις γευτεί. Θα βρεθεί τρόπος.
11: Ναι.
9: Πρέπει.
3: Κουβεντιάζαμε νωρίτερα για αναδιάρθρωση. Ποια είναι η θέση της ΠΑΕ?
9: Της ΠΑΕ Χαστάς.
11: Της ΠΑΕ Χαστάς.
3: Της ΠΑΕ Χαστάς.
11: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ αυτό που τέλος πάντων διαρρέει είναι ότι εφόσον υπάρχουν ομάδες που σε ένα υγιές πλαίσιο μπορούν να βρίσκονται να παίζουν δυνατά σε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, είναι θετικός. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που απλά ανοίγει σήμερα μέσω της, αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται έτσι καλλιώς κάθε χρόνο για το τι μπορεί να γίνει καλύτερα για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Προφανώς ότι για μένα, αν γίνει κάτι για την επόμενη σεζόν.
3: Αυτό είναι το ερώτημα.
11: Θα είναι εκτός τοπικού χρόνου. Ναι, νομίζω ότι. Δεν έχει και. Όχι, δεν γίνεται και στην πράξη. Ούτε τυπικά, ούτε πρακτικά γίνεται. Νομίζω ότι είναι το άνοιγμα μια συζήτηση για την επόμενη, την παραεπόμενη τέλος πάντων σεζόν. Όπου υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά, όπως τα λέγατε και εσείς πριν. Και εγώ νομίζω ότι είμαι. Ότι έχω μία, λέω αυτό είναι το σωστό ή το άλλο είναι το σωστό. Περισσότερο κλείνω προς αυτό που έχουμε τώρα, δηλαδή τα play-off. Το οποίο και αυτό έχει τα αρνητικά του, έτσι. Δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε ποτέ κάποια έκπληξη στο ελληνικό πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις πότε την είδαμε. Οκ, okay, αλλά συμπυκνώνεται όλο το ενδιαφέρον στους τέσσερις μεγάλους και μέχρι εκεί. Και όλοι οι υπόλοιποι απλά, πώς το λένε, συμπληρώνουν το υπόλοιπο πρωτάθλημα. Από πλευράς ενδιαφέροντος για τον τίτλο, νομίζω ότι αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι καλό και για τον ανταγωνισμό και για τα κανάλια προφανώς.
3: Το 1-4.
11: Τα κανάλια θα μου πεις δεν μας ενδιαφέρουν.
3: Ναι.
11: Ναι.
7: Εντάξει, μας ενδιαφέρουν για το τηλεοπτικό συμβόλαιο που δίνουν.
11: Ναι, εμάς προσωπικά λέω.
7: Α, τις ομάδες, ναι.
11: Εμείς συζητάμε για το ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε, δεν παίρνουν στην τσέπη μας τα λεφτά.
7: Όχι, λέμε και εμείς το τι περίπου οι ομάδες μας, οι ομάδες που κάνουμε το ρεπορτάζ, τι τους συμφέρει και τι όχι πάνω κάτω. Έχεις καταλάβει γιατί ο ΠΑΟΚ το υπέγραψε?
11: Ναι, ρε.
7: Απλά για να ανοίξει η συζήτηση.
11: Τι. Ναι, νομίζω, δεν είχε καμία τύχη όλο αυτό.
3: Καλά, αν είχε τύχει, τώρα δεν ξέρουμε. Λέω, γιατί αν πήγαιναν 11 ομάδες από τις 14 στον Υπουργό και ο Υπουργός το έκανε για οποιοδήποτε δικό του λόγο.
11: Ο Υπουργός μπορεί να το κάνει από μόνος του, παιδιά.
3: Ναι, αλλά αν υπάρχει διαβούλευση, πρέπει για να το κάνει. Όχι, ξύπνησα, γεια σας, το κάνω.
11: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι μπορεί να την πάρει μόνος την πρωτοβουλία και να το κινήσει το θέμα νομοθετικά. Και προφανώς, σωστά είπες και εσύ πριν, ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και αυτό παίζει τον ρόλο του. Σέρες και Λάρισα είναι δύο πόλεις με ισχυρή βάση, κόσμο, βουλευτές. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Άμα θέλει δηλαδή κάποιος από την κυβέρνηση, στην προκειμένη περίπτωση ο Βρούτσης, να κάνει κάτι τέτοιο, μπορεί να το κάνει. Δεν περιμένει τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό ή οποιονδήποτε να του το προτείνει. Στην πράξη όμως, και νομίζω ότι τώρα και στο διοικητικό σύμβουλο που θα γίνει, δεν πρόκειται να... Γιατί λογικά οι περισσότερες ομάδες δεν είναι υπέρ. Δεν το συζητάμε καν για την προσεχή σεζόν, έτσι. Τώρα μιλάμε για το γενικότερα. Αλλά τουλάχιστον ξεκινάει μια κουβέντα, την οποία τη θεωρώ έτσι καλώς. Η κουβέντα είναι πάντα θετική. Το θέμα είναι μην για κάθε ζήτημα ανοίγουμε, ξεκατηνιαζόμαστε χωρίς λόγο, επειδή απλά συζητάμε κάτι.
9: Δεν συμφωνώ. Γίνεται.
3: Συμφωνώ.
11: Μέσα από τη συζήτηση.
9: Εγώ λέω ότι δεν γίνεται αυτό, γιατί είναι τόσο μεγάλη καχυποψία που υπάρχει σε όλους, που σε κάθε ζήτημα θα είμαστε εδώ και ο καθένας θα λέει το μακρύ. Όχι εμείς. Οι ομάδες λέω. Δεν λέω εμάς. Όχι εμείς.
3: Και καχυποψία. Ναι.
11: Ρητορικό ήταν.
9: Ναι, δεν γίνεται. Ό,τι και να πούμε. Δηλαδή να πούμε ότι θα θέσουμε τους καινούριους κανονισμούς του ποδοσφαίρου που θα έχει ο παίκτης 5 δευτερόλεπτα να εκτελέσει το πλάγιο out. Θα βρούμε να πούμε ότι συμφέρει την τάδε ομάδα
11: θα
9: και όχι τη δίνει.
11: Αυτό ευνοεί τον ΠΑΟΚ γιατί ο Μπάμπα εκτελεί αργά τα πλάγια.
9: Ναι, θα βρούμε κάτι τέτοιο. Ότι ναι, δεν ευνοεί.
3: Θα το πιο πάνω στη στούντιο.
9: Γιατί δεν τα εκτελεί αργά, ξέρεις.
3: Ακούω ένα ωραίο.
9: Δεν τον έχουμε δει.
3: Ακούω ένα, δύο.
9: Στάς.
3: Εδώ πιο πάνω στη στούντιο. Στο στούντιο, σε έναν κάθετο δρόμο, έχει ένα stop. Και λέει το stop το έχουν βάλει για να έρχεται από εκεί που μένει ένας υπουργός, δεν έχει σημασία ποιος, για να περνάει πιο γρήγορα, λέει.
11: Ναι.
3: Άκου. Ναι. Και τους λέω εγώ το απλό ερώτημα. Δηλαδή, άμα έρχεται από πάνω, εκεί λίγο με κοίταζε, σκάλος ο άλλος, λέει, μήπως τελικά δεν έχω δει. Δεν βρίσκεις άκρη.
9: Εκεί θέλει μια φωνή να πει,
7: όμως, το stop αυτό είναι άκυρο.
3: Έχεις δίκιο.
7: Δεν υπάρχει πιο άκυρο. Δεν υπάρχει πιο άκυρο.
9: Αυτό πριν στρίψουμε δεξιά.
7: Ναι. Θέλω να πάω το ψηλό σου, μάλλον να γίνει.
9: Δεν υπάρχει πιο άκυρο στόπ. Δεν υπάρχει πιο άκυρο στόπ. Συμφωνώ κι εγώ.
11: Το έβαλε ο υπουργός.
3: Το υπουργός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δύο ερωτήματα θα σου θέσω μόνο, γιατί τρέχω λίγο όπως καταλάβες. Το ένα είναι για ΟΣΔΟΕΦ το δημοσίευμα, αν ανανεώνει ή όχι. Λένε όχι. Το είχαμε κουβεντιάσει και λόγω ηλικίας, εγώ θα πω, του ΟΣΔΟΕΦ. Νομίζω όμως ότι ο ΠΑΟΚ τον θέλει ακόμα στη μηχανή του. Ισχύει?
11: Τον θέλει, ναι, τον θέλει. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που τελειώνει το συμβόλαιό τους τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, και το Λουτσέσκου έχει συγηθεί θετικά. Εντάξει, υπάρχει ένα δημοσίευμα από τη Ρωσία ότι αρνήθηκε την πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μπορεί να λέει και πολλά. Όχι, πολλά δεν μπορεί να λέει.
9: Πόσο είναι, Θοδωρή, τώρα?
11: Και ακόμα δεν έχει βρεθεί. Είναι στα 33, είναι. 33. Αλλά ως εναλλακτική στο βάθος του του rotation στα half είναι νομίζω μια χαρά ο Σντοεφ. Και αντοχές έχει.
7: Εργαλείο. Πολύ
11: και εμπειρία έχει και ποιότητα έχει. Ναι, είναι εργαλείο. Είναι εργαλείο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια συζήτηση συνεχόμενη μέχρι να τα βρουν οι δύο πλευρές. Και ένα άλλο δημοσίευμα σε προλαβαίνω γιατί
3: για τέλεια.
11: Θα ρωτήσεις. Για τέλεια. Εντάξει, είναι και αυτά στο πρόγραμμα που παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς κάθε χρόνο. Πρώτα είναι ο Λουτσέσκου συνήθως στις συζητήσεις, μένει, φεύγει, τι κάνει, τι ράνει. Και μετά πάμε στον Κωνσταντέλια, ιεραρχικά, για το αν θα απολυθεί από τον ΠΑΟΚ ή θα μείνει στη Θεσσαλονίκη. Το σημερινό δημοσίευμα ήταν από την Bild, τη γερμανική, ότι και καλά, γιατί δεν έχει βάση το δημοσίευμα, ότι ο ΠΑΟΚ πρότεινε στη Στουτγκάρδη τον Κωνσταντέλια, μήπως τον θέλουν ακόμα και έχει ανάγκη τα λεφτά ο ΠΑΟΚ, δεν προκύπτει από το πουθενά, και όχι μόνο δεν προκύπτει από το πουθενά, υπήρχε και επίσημη διάψευση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ πολύ λίγο αργότερα από το δημοσίευμα, ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με την γερμανική ομάδα και ότι ο Κωνσταντέλιας έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, το οποίο υπέγραψε πέρσι, έτσι.
3: Ξεκάθαρο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Δεν τίθεται το θέμα, ναι.
3: Θοδωρή, ευχαριστώ, μιλάμε.
7: Γεια χαρά, Θοδωρά.
12: Γεια σου, Λεβέντα.
11: Γεια, bye.
3: Λοιπόν, πάμε μια αναφορά ακόμα στην Elabet, τελευταία για σήμερα, είναι η τρίτη. Είναι η Elabet, η χορηγός εταιρεία, 3 με 5 καθημερινά στην εκπομπή και την έχουμε και σήμερα μαζί μας.
12: Κολόνα Bet.
3: Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η Elabet. Βλέπετε. Να περάσουμε λίγο από κάτω. Όχι, εντάξει, μια χαρά.
12: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα της ΑΕΚ, θέλω να πάμε.
7: Σιγά σιγά ή γοργά.
3: Νομίζω και αυτό είναι καλή ιδέα που λες.
7: Βλέπω την ώρα γι' αυτό.
3: Ναι. Mm. Για πάμε.
7: Να πάμε λίγο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το πρωί για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Δεν υπάρχει τίποτα από πλευρά ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν ασχολείται με την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Επαναλαμβάνω αυτό που είχαμε πει για το αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ στον αρχικό του σχεδιασμό δεν έχει μεταγραφή αριστερού μπακ. Στον αρχικό σχεδιασμό, επαναλαμβάνω. Θα πάει στην προετοιμασία πιθανότητα με το δίδυμο του Πενράης και του Πίλιου. Εκεί θα δει αυτά που θέλει ο Νίκολιτς. Και από εκεί πέρα θα δούμε αν η ΑΕΚ αποφασίσει να ενισχυθεί στο αριστερό άκρο. Αλλά απόφαση είναι και του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα να δώσουν ευκαιρία και στον Πίλιο και στον Πενράης να πάρουν μια δεύτερη προετοιμασία, να δουν τι μπορούν να κάνουν. Έχουν επενδύσει πάνω στον Πενράης αρκετά χρήματα και περιμένουν την απόσβεση φέτος να είναι πιο επιδραστικός, πιο προσαρμοσμένος, γιατί είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Πενράης με την προσαρμογή στην Ελλάδα. Αν για να ανοίξει λίγο νωρίτερα ή λίγο πιο αποφασιστικά η μεταγραφή του αριστερού μπακ, μπορεί να γίνει και με μια πώληση του Πενράης, γιατί στη Σκωτία έχει πάρα πολύ καλό όνομα. Είχε κάνει πριν έρθει στην ΑΕΚ μια πάρα πολύ καλή σεζόν και υπάρχει πάντα ενδιαφέρον από τη Σκωτία για τον Πενράης και με καλά χρήματα και το Γενάρη ενδιαφερόντουσαν οι Σκοτσέζοι. Η ΑΕΚ δεν ασχολήθηκε. Αλλά αν υπάρξει κάτι πιο δυνατό το καλοκαίρι και πουληθεί, τότε θα αποκτηθεί αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει τίποτα για αριστερό μπακ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον επιθετικό της Κραϊόβα, τον Αλ Χαμλάουι, για Center Four. Η ΑΕΚ στο σχεδιασμό της δεν έχει μεταγραφή επιθετικού. Γιώβιτς, Βάργα και Ζήνη θα είναι οι τρεις επιλογές στην επίθεση και τη νέα σεζόν, στη θέση του Center Four.
3: Να υπήρχε πρόταση για κάποιον από αυτούς.
7: Όχι, δεν υπάρχει, δεν προκύπτει κάτι. Η ΑΕΚ στην επίθεση θα αποκτήσει έναν ακραίο επιθετικό να παίζει περισσότερο δεξιά, να μπορεί να βοηθήσει και αριστερά όπως γίνεται με τον Κοϊτά πάνω κάτω, να υπάρχει μια δεύτερη επιλογή και ένα μεσοεπιθετικό χαφ για τις θέσεις επίθεσης. Αυτές είναι οι αποφάσεις της ΑΕΚ μέχρι στιγμής, οπότε αυτά τα δύο ονόματα δεν υπάρχουν. Πριν από λίγο βγήκε και μια τιμωρία της ΑΕΚ για αυτά που γίνανε στη Φιέστα με τους οπαδούς. Υπάρχουν σπασμένα τουρνικέ σε κάποιες συγκεκριμένες θύρες και η ΔΕΑΒ αποφάσισε το κλείσιμο για τις θύρες 21 έως και 23 για μία αγωνιστική. Οπότε στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος η ΑΕΚ σε αυτές τις θύρες δεν θα έχει οπαδούς, θα είναι κλειστές. Γίνανε αρκετά στη Φιέστα και νομίζω ότι και με τις εικόνες που είδαμε και με αυτά που μάθαμε, δικαίως η ΑΕΚ τιμωρείται. Έχει μια πολύ ωραία και γεμάτη συνέντευξη του Μάρκο Νίκολιτς σήμερα στην Μότσαρτ. Γενικότερα έχει έρθει πολύ μεγάλο συνεργείο της Μότσαρτ για αρκετές μέρες στην Ελλάδα και κάλυψε τη Φιέστα και τηλεοπτικά και για τα social media και πήρε και συνέντευξη από όλους. Χθες ήταν ο Γιώβιτς, σήμερα είναι ο Νίκολιτς. Έχει πει πάρα πολύ ωραίες.
12: Πολλούς σερβούς δεν έχει εσύ. 4-5
7: πόσους. Ναι. Έχει πάρα πολύ ωραίες ατάκες ο Μάρκο Νίκολιτς. Είπε, επειδή του κάνουν ερώτηση αν είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα, αν τους νίκησες όλους, λέει, Οι προπονητές είμαστε περισσότερο τεχνίτες παρά ιδιοφύειες. Έρχεται με την εμπειρία η ρουτίνα, είναι ομαδικό άθλημα. Του λένε κέρδισε τον Μεντιλίμπαρ στη μάχη του τίτλου. Λέει ο Μάρκο Νίκολης δεν νίκησε κανένα Μεντιλίμπαρ. Η ΑΕΚ νίκησε αυτές τις ομάδες. Θέλει και ο ίδιος να πιστώσει στους παίκτες του ότι εφάρμοσαν το σχέδιο και το πλάνο που είχε στο μυαλό του. Δεν τα κάνει όλα μόνος του. Ποτέ δεν κάνει ένας σε ένα ομαδικό άθλημα. Μιλάει με πάρα πολύ ωραία λόγια για τον Μάριο Λιόπουλο. Και για να καταλάβουμε λίγο και το πώς λειτουργεί ο ιδιοκτήτης ΑΕΚ, μας παρήχε όλα όσα χρειαζόμασταν. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι είχα αυτονομία. Δεν μπλέχτηκε ποτέ στην εβδομαδιαία δουλειά που είχα να κάνω πριν τους αγώνες. Δεν παρενέβη ποτέ στο τεχνικό κομμάτι. Αγαπά πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Του αρέσει πάρα πολύ να αγκαλιάζει τους παίκτες λίγο πριν βγουν στο γήπεδο και αυτό τους δίνει ένα έξτρα κίνητρο και ενέργεια στους ποδοσφαιριστές. Έχουμε πολύ υγιή επικοινωνία και συνεργασία Νίκολιτς, Ριμπάλτα, Λισάνδρου και Ηλιόπουλος. Μιλάμε πάρα πολύ συχνά και συναντιόμαστε για το πώς θα προχωρήσει το project. Δεν είχα ποτέ στην καριέρα μου έναν καλύτερο πρόεδρο και αυτό είναι μια τάκα που πραγματικά δεν την περίμενα από τον Νίκολιτς και αυτό μας δείχνει το πώς συνεργάζονται αυτοί οι δύο άνθρωποι. Μπορεί να φαίνεται, λέει, κεντρικός, αλλά είναι ένας άνθρωπος με πάθος που του αρέσει να τραγουδά, να οδηγά γρήγορα αυτοκίνητα. Αυτό είναι το πάθος του. Είναι και οδηγός ράλι χρόνια και επαγγελματίας αθλητής. Η καρδιά του ανήκει στην ΑΕΚ, λέει, και για μένα είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχα ποτέ και νομίζω ότι από κάποιες ατάξεις, επειδή ο Νίκολης είναι πολύ μετρημένος πάντα στα λόγια του, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, το να μιλάει έτσι για τον Μάριο Λιόπουλο νομίζω ότι μας δείχνει και το τι πήγε καλά στην ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και γιατί έφτασε και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και μια που πάμε για Μάριο Λιόπουλο, έχει δώσει στους παίκτες ένα πάρα πολύ μεγάλο πριμ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μισό εκατομμύριο έκανε φιέστα, έχει ξεπεράσει και το 1 εκατομμύριο και το πριμ στους παίκτες και νομίζω ότι και ο ίδιος ζει τις καλύτερες του στιγμές στην ΑΕΚ και δικαίως γιατί βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
13: Ο Νίκολης έχει μιλήσει και για τον Ομπράντοβιτς.
7: Ναι, και είναι τεράστια συνέντευξη, έχει πάρα πολύ.
13: Έχει πει τα καλύτερα λόγια.
7: Έχουν τρομερή σχέση.
13: Ναι, ναι, και, ναι, ναι. Βρίσκονται λέει συχνά. Ναι, ναι.
14: Και θα βρίσκονται περισσότερο.
13: Και, για να δούμε. Και πάντως είπε για τον Ομπράντοβιτς ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η δουλειά του στην Παρτιζάν.
7: Μιλάει πάρα πολύ για την Παρτιζάν, επειδή έχει προβλήματα αυτή την εποχή στο ποδοσφαιρικό τμήμα και μιλάει πάρα πολύ για το τι πρέπει να γίνει. Και ότι ο ίδιος θα πάει στη Σερβία λέει, να δει τι γίνεται με την Παρτιζάν. Γιατί έχει πολλά προβλήματα και λέει για το μπασκετικό τμήμα ότι ο Μπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει. Πέρσι που μιλούσαμε στην προετοιμασία, μου έλεγε ότι του είχε πει ο Μπράντοβιτς: μην πας να μείνεις πουθενά αλλού, μόνο στο Κολωνάκι.
13: Ναι, ναι, ναι, λατρεύει Κολωνάκι ο Ζώτης.
7: Και του είπα ότι αν μείνεις Κολωνάκι, θα έχεις χάσει τη μισή μέρα στο Περαδόθε για
13: τελικά
7: σπάτα.
13: Μένει.
7: Και τελικά μένει η Νότια Προάστια ναι, μαζί με τον Ριμπάλτα και περνάνε και πάρα πολύ ωραία.
13: Κολωνάκι, πού να πηγαίνει.
7: Αυτές τις μέρες παραμένει ο Νίκολης εδώ πέρα, γιατί έχει το παιδί σχολείο. Περιμένει να τελειώσουν τα σχολεία στα μέσα Ιουνίου, οπότε θα
13: κάτσε, ρε φίλε, δεν έδωσε τη συνέντευξη εκεί.
7: Εδώ ήρθε το Μότσαρτ.
13: Ήρθε η Μότσαρτ εδώ. Α, και ο Γιώβιτς εδώ ήταν.
7: Ναι, ναι, όλοι εδώ είναι.
13: Okay.
7: Ήρθε πολύ μεγάλο τηλεοπτικό συνεργείο
13: ναι, ναι, ναι,
7: και είχαν και για την φιέστα και για τις ημέρες τις εορταστικές στην ΑΕΚ. Ήρθαν 50 φίλοι του Μάρκο Νίκολιτς από τη Σερβία, παλιοί του συμπαίκτες, παλιοί του παίκτες από την Παρτιζάν και οικογένεια και τους έκανε και ένα πολύ μεγάλο τραπέζι στα Νότια Προάστια αμέσως μετά την κατάκτηση του αθλήματος. Και τους είχε μαζί, τους και στα, μαζί του και στα μπουζούκια. Γενικότερα ο Νίκολης το ζει πάρα πολύ και αυτός. Είναι η πιο σημαντική επιτυχία που έχει κάνει στην καριέρα του.
14: Άλλη μόνο. Τι έφτασε. Το app.
7: Έφτασε.
14: Το app είναι έτοιμο.
13: Τι.
14: Ωραία. Λοιπόν, στον κόσμο μας παρακολουθεί και από Action 24 και από Αθλέτικο. Μόλις ολοκληρωθεί η εκπομπή, μπείτε στο Αθλέτικο όσον αφορά το Instagram και δείτε ακριβώς τι έχουμε ετοιμάσει για σας.
13: Και κατεβάστε.
14: Το app είναι έτοιμο. Κατεβάστε το και παίξτε μπάλα. Εγώ, όπως έλεγα στον Βασίλη νωρίτερα, και εσύ βέβαια, και αρκετοί από εμάς, το έχουμε ψηλοδουλέψει λίγο για να δούμε πώς είναι.
13: Είστε έτοιμοι.
14: Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο.
13: Βεβαίως.
7: Και ξεχωρίζει πάρα πολύ από ό,τι υπάρχει
13: ναι,
7: στην αγορά.
14: Και, ναι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι ζητάτε ναι, το κάνουμε. Μπορεί κάποιες φορές με λίγη καθυστέρηση, όπως για παράδειγμα τον admin, που σιγά σιγά θα δείτε και αυτός ποιος είναι. Αλλά σιγά σιγά ξαναλέω. Ας κρατάμε και λίγο μυστήριο, Κώστα μου. Όχι να τα δίνουμε όλα στη φορά.
13: Πείθετε. Όταν έχω καεί μια
14: και
13: φορά.
14: Και iOS και Android είναι αυτό το app. Έλα.
13: Όταν έχω καεί μια φορά στο χείλο, φυσάω και το γιαούρτι.
14: Σωστό.
13: Εφόσον δεν εμφανίστηκε στα 100.000.
15: Επίσης με ειδοποιούν από το control ότι ναι, αύριο που έχει επεισόδιο build-up.
14: Ναι, ναι.
15: Με ειδοποιούν από το control ότι στο αυριανό επεισόδιο build-up με Τσόχο, Σάμαρη και Ντέμι Νικολαίδη αποκαλύπτεται μία μεταγραφή σε ομάδα του Big Four.
14: Φτάσαμε.
15: Ξεκίνησε
14: η μεταγραφική περίοδο. Ξαναπες αυτό.
15: Στο build-up το αυριανό ναι, αποκαλύπτεται μία μεταγραφή στο Big Four.
14: Μεγάλη.
15: Δεν ξέρω.
16: Αυτό μου είπαν από το κοντρόλ.
14: Έτσι μας το πάνε, έτσι το
16: πάνε.
7: Πάνε να πάρω την κασέτα. Με ρώτησα να πάρω την κασέτα. Από την εκπομπή.
14: Πάμε στον Παναθηναϊκό και το συνδέω λίγο. Με δεξί μπακ Ολυμπιακού που πλέον δεν έχει, εφόσον πολιθεί ο Κωστίνια.
7: Επειδή γράφουν και για την ΑΕΚ Τσάπρας, δεν υπάρχει.
14: Έτσι.
7: Το επαναλαμβάνω. Δεξί μπακ στο σχεδιασμό της ΑΕΚ και πολύ περισσότερο με τον Τσάπρα. Ο Ριμπάλτα έγινε ένα φιλολογικό ερώτημα. Είσαι σαν να μάθει ΑΕΚ πριν αρκετό καιρό. Ο Ριμπάλτα δεν ενδιαφέρεται καθόλου.
14: Ξέρεις τι γίνεται όμως, ρε φίλε, και πες ότι τον θέλει, εγώ σου λέω. Είναι ένας Έλληνας, είναι εξελίξιμος, είναι όλα αυτά. Θα είναι πίσω από τον Ρώτα, λογικά. Οπότε, γιατί να πάει σε μια τέτοια ομάδα ο Τσάπρας που θέλει να παίξει άμεσα. Άρα, εγώ λέω, η μία περίπτωση είναι Ολυμπιακός ξεκάθαρα, στα δικά μου μάτια, γιατί δεν έχει κανέναν αυτή τη στιγμή και είναι και Έλληνας. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο Παναθηναϊκός με την υποσημείωση ότι ο Καλάμπρια δεν θα είναι στην ομάδα. Και πώς να μην είναι, πρέπει να φύγει για να γίνει αυτό.
16: Γιατί να μείνει ο Καλάμπρια
14: στο μάτι. Γιατί να μην είναι, έχει συμβόλαιο.
16: Γιατί να μην είναι και οι δύο, δηλαδή, δεν το κατάλαβα.
14: Γιατί δεν θα παίζει πολύ.
16: Ρε εσύ, Βασίλη, 55 μάτσα θα δώσει και του χρόνου. Δηλαδή, πώς θα παίξει. Υπάρχει αθλητής αυτή τη στιγμή που παίζει 55 μάτσα να... πριν του Πινέδα.
14: Και άμα του πει στον Ολυμπιακό πήγαινε να παίξει εδώ.
7: Απλώς να σου πω κάτι, υπάρχει διαφορά το Ρώτα Τσάπρα με το Καλάμπρια Τσάπρα.
14: Ποια.
7: Ο Καλάμπρια δεν είναι στο επίπεδο ως αθλητής να βγάλει όλη τη σεζόν και αν. Ο Τσάπρας είναι καλύτερος, μπορεί να του πάρει και τη θέση στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή ο Ρώτα είναι ξεκάθαρα νούμερο ένα στην ΑΕΚ και ο δεύτερος είναι απλά συμπληρωματικός.
16: Στον Παναθηναϊκό λογαριάζουμε χωρίς τον Ξενοδόχο.
14: Για πες.
7: Τον Ξενοδόχο.
16: Ο Ξενοδόχο.
7: Το τέρμα.
16: Το τερματοφύλακα, το εργοτέλη. Το εργοτέλη. Και εκεί πέρα περιμένουμε, ρε φίλε, σε λίγες μέρες θα έχουμε ένα προπονητή. Ο οποίος, αν είναι και εφόσον είναι ο κύριος Ιάκουμ Νίστρουπ, έχει ήδη μιλήσει με Κοτσόλη, με Κορώνα και για το ρόστερ. Και για το τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Έχει γίνει μια κουβέντα πάνω και σε αυτό. Μπορεί, ξέρω εγώ ή οι υπόλοιποι όσοι είμαστε στην παρέα εδώ, αν στο μυαλό του Νίστρουπ σου λέει: εγώ στην Ευρώπη, μπορεί όπως είχε κάνει ο Κοντής, θέλω να παίξω με τον Καλάμπρια ψηλά στα εξτρέμ και πίσω να έχω μπακ. Ξέρεις τι μπορεί να έχει στο μυαλό του, όχι. Δεν μπορώ να το ξέρω.
17: Πάντως, αν ο Τσάπρας πάρει το. Αν ο.
14: Ολυμπιακός.
17: Ο Ολυμπιακός πάρει τον Τσάπρα, θα γελάσω πάρα πολύ.
14: Με ποιο θέμα.
17: Θα γελάσω με αυτούς που βγάζανε βίντεο και λέγανε ο Τσάπρας υπέγραψε τον Παναθηναϊκό.
14: Ναι, άλλο το υπέγραψε.
17: Φλεβάρι.
7: Αυτή με το βίντεο τι είναι, συνάδελφοι.
17: Τι είναι.
7: Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
17: Τι, συνάδελφοι. Κάποιοι θεωρούνται συνάδελφοι, δεν
14: κοίτα,
17: είναι.
14: Κοίτα, περίμενε. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός.
17: Άλλο, άκου.
14: Μισό. Ξεκαθάρισε το.
17: Άλλο να λέμε ότι ο Τσάπρας, όποτε θέλει ο Παναθηναϊκός τον παίρνει, όπως έλεγε ο Κώστας, ότι ο Τσάπρας. Είναι προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό, αυτά αλλάζουν. Και άλλο να βγαίνει άνθρωπος και να λέει ο Τσάπρας υπέγραψε τον Παναθηναϊκό και μην ακούτε τι σας λένε, θα δείτε το καλοκαίρι. Σε μέρες που
16: γραφεί,
17: διέξε...
16: δεν είπαμε ποτέ ότι έχει πει.
17: Δεν λέω
16: ότι...
17: για σένα.
16: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε, ρε παιδί, τα βάλουμε σε μια σειρά.
17: Ναι, όχι, δεν το είπες εσύ, αλλά έχει υποθεί. Έχω ακούσει με τα αυτιά μου ο Τσάπρας υπέγραψε στον Παναθηναϊκό χθες το πρωί. Και θα δείτε το καλοκαίρι ότι σας λέω αλήθεια.
14: Δεν λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί και να γίνει.
17: Μπορεί και να γίνει. Αλλά ότι είχε υπογράψει ναι. Το Τσάπρας στον Παναθηναϊκό δεν είχε.
14: Και επίσης αυτό που λέμε κάθε φορά δεν είναι παπάντζα, παιδιά. Είναι δυναμική κατάσταση οι μεταγραφές. Δηλαδή, τώρα. Λέμε τώρα ότι ο κύριος Κομπότης έχει δώσει τα χέρια με τον καλό του φίλο που τον συμβουλεύει κιόλας, τον κύριο Λαφούζο. Και του λέει: ναι. Εδώ, αδερφέ μου, μόλις θες δεξιμπακ, εγώ εδώ. Η βούληση του παίκτη. Ένα. Πολύ σημαντικό. Σωστό. Δεν αβουλάονται οι παίκτες, ούτε κρεμάμε κανένα δελτίο. Πού μπορώ να παίξω παραπάνω.
16: Πώς
14: θα περίμενε
16: γιατί
14: δεν μπορώ να συναγωνιστώ τη φωνή. Πού μπορώ να παίξω παραπάνω, ίσως στον Ολυμπιακό. Το βλέπει και ο ίδιος ίσως τώρα. Και λέω ότι μπορεί να έχει μια άποψη. Το δεύτερο, παιδιά, και πολύ σημαντικό, είναι πως όταν πληρωθεί το μαρούλι από μια ομάδα και είναι πολύ, λέγαμε, μπορεί να το εξωτερικό για τον Τσάπρα. Δεν θα δώσει ο ιδιοκτήτης τον παίκτη εκεί που δίνει πιο πολλά ο άλλος. Τι είναι χαζός είναι.
17: Ναι.
14: Μπίζνα είναι που λέγεται.
16: Εννοείται κατ' όψη. Κουβέντα με τον Παναθηναϊκό έχει να κάνει ότι.
17: Απλά εγώ ακριβώς... ξέρεις γιατί το λέω πιο πολύ απ' όλα. Γιατί. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολλούς μήνες πλέον στον αέρα σε αυτή την εκπομπή. Θα ναι. Κόψουμε και τούρτα σε δύο μήνες για τα γενέθλιά μας. Και ξέρει ο κόσμος, ο περισσότερος τουλάχιστον κόσμος, ξέρει αν λέμε τα καλά, αν λέμε και τα στραβά, πόσα στραβά έχουμε πει κτλ. Αυτό που έγινε, που πάει να γίνει με τον Τσάπρα. Θα φανεί ως μια επικοινωνιακή ήττα του Παναθηναϊκού. Ενώ δεν φταίει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, όταν ακούει ο κόσμος ο Τσάπρας υπέγραψε τον Παναθηναϊκό
14: ναι.
17: Και μετά ο Τσάπρας πάει στον Ολυμπιακό, ποιος θα την πληρώσει, αυτός που το είπε ή ο Παναθηναϊκός που θα
15: χρεωθεί μια επικοινωνιακή ήττα.
7: Ο Παναθηναϊκός τι θέση έχει όλο αυτό το διάστημα?
15: Τίποτα. Τίποτα. Το διαψεύδει. Ίσα ίσα που τότε που είχε βγει η φήμη ότι υπέγραψε, το κατέβαζε.
7: Το διαψεύδει.
15: Το κατέβαζε.
16: Ότι γενικά δεν λέει για τις μεταγραφές.
15: Δεν λέει, δεν λέει.
16: Για καμία μεταγραφή. Δεν λέει.
7: Όταν υπάρχει όμως δημοσίευμα και πολλά, και το λένε και πολλοί, ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει, υπάρχουν υπογραφές και συμφωνία προφορική, πρέπει να πάρει μια θέση.
16: Γενικά η και να πει δεν υπάρχει καμία, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν παίρνει θέση παρά μόνο.
7: Γιατί αν δεν μιλήσεις, αν δεν τοποθετήσεις, συντηρείς κάτι.
15: Σωστά.
16: Συμφωνώ.
7: Απλά εκεί είναι το χρέωμα.
15: Τοποθετηθεί πέρσι η Παναθηναϊκός και έγραφε: έχουμε τεχνικό διευθυντή και δεν κουνιέται και έφυγε μετά από μια εβδομάδα.
16: Για τον Τζάπρα, λίγο για να πούμε κάτι. Να βάλουμε σιγά-σιγά.
14: Δώστε μου συγγνώμη και Σταυρόπουλο να έχω παρέα.
16: Για τον Τζάπρα, παιδιά. Το όλο θέμα ξεκινάει και τελειώνει σε ό,τι είχε να κάνει με τον Παναθηναϊκό, στο ότι είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Που είχε ακολουθηθεί και στον Ιωαννίδη και στον Νίκα. Ακριβώς η ίδια συμφωνία προφορική υπήρχε και τότε και ήρθε και ο Φώτης και ο Νίκα στον Παναθηναϊκό. Αυτό έχει γίνει και τώρα. Ανάμεσα στους δύο τέλος πάντων κεφαλές των δύο ΠΑΕ και την όποια σχέση έχουν. Εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι και σε αυτό την αναστροφή. Ότι παιδιά πάει στο Ολυμπιακό. Εδώ θα μας και το δούμε.
15: Ναι,
16: και
15: εγώ κρατάω μικρό καλάθι.
16: Θα δούμε.
15: Είναι αν πολύ περίεργη η κατάσταση γενικά και είναι νομίζω ότι κάτι είναι το και οποίο... η Ιταλία ακόμα μέσα.
16: Ιταλία. Εγώ στο τέλος της ημέρας δεν βλέπω σε καμία Τζένοα να πηγαίνει. Και αυτό κράτα το.
15: Αλλά και εδώ να πούμε και αυτό ότι ο Βερβελές δεν μίλησε για συμφωνία. Έτσι. Είπε ότι απλά ανοίγει ο δρόμος. Αν φύγει ο Κωστίνια,
16: και ο Διονύσης έχει πει για καιρό τώρα ότι αυτό που ξέρω στο Ολυμπιακό δεν είναι τόσο μπετονάρμε. Υπογραφές δεν υπάρχουν, άρα δεν είναι κάτι μπετοναρμέ. Υπάρχει μια προφορική δέσμευση και ο λόγος που έχει δώσει ο Γιάννης Κοπός στον Γιάννη Αλαφούζο. Θα μου πεις, αδερφέ, άμα έρθει και ο ένας σου δίνει 1,5 όπως ξέραμε εμείς, και ο άλλος έρθει και του πει 2,5 μαρούλι, τι θα κάνει άλλο.
14: Υπογραφές δεν υπάρχουν, αλλά και υπογραφές να υπάρχουν στην Εμπίλ. Κύριε Τάσο μας που πήγαμε για ένα φαγητό και τα κουβεντιάζαμε όλα αυτά προχθές, μπορεί να χαλάσει μια ιστορία. Για να το ξέρει ο κόσμος απλώς. Ακόμα και με υπογραφές μπορεί να χαλάσει.
16: Ανάλογα τις υπογραφές, δεν πήγε.
7: Όταν δεν βρεθεί. Όχι, όχι, όχι. Αν δεν κατατεθεί, αν δεν ανακοινωθεί.
14: Αυτό. Αυτό. Ναι. Η υπογραφή μπορεί
16: ξέρω
14: να πει και εδώ.
16: Τα μάθατε, οπότε...
14: Έχουμε κάτι συρτάρια με κάτι γεμάτα συμβόλαια. Λοιπόν, προχωράμε.
7: Καταπληκτικά.
14: Θέλω να μου πεις λίγο, είπες νωρίτερα για τον προπονητή, τον ξεκαθαρίσαμε ότι είναι Νίστρουπ.
16: Τουλάχιστον στο ίντερνετ παντού Νίστρουπ το λένε.
14: Στο ίντερνετ. Ναι.
16: Στο ίντερνετ οι Δανείοι και μάλιστα δεν λένε. Το ξέρεις αυτό, Βασίλη. Ήταν ένας Δανός και του έκανε. Σα συνέντευξε τέλος πάντων. Και δεν του λέγε Μίστερ Νίστρουπ, Μίστερ Μιρότσο και αυτά. Λέει Νίστρουπ, σδάχτεν τούχτεν, μπάχτεν, νάχτεν. Κατευθείαν. Επώνυμο.
15: Μπορεί έτσι να το έχουν εκεί.
16: Επώνυμο, ναι, το έχουν
14: εκεί. Γεια σου, Γιάννα Ρε.
7: Έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Με σένα.
16: Γεια σου, το στούντιο όλο.
14: Έλα να χαιρετήσει, έλα εδώ, έλα φίλε.
15: Έλα να σε βάλω δίπλα στον καπετανάκο. Να σε βάλουμε δίπλα στον
14: καπετανάκο.
7: Έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα στην πόρτα.
14: Τρομερή περίπτωση.
15: Έλα, Γιάννα Ρε, σήμερα θα κυκλοφορήσει το επεισόδιο μας. Σήμερα θα κυκλοφορήσει στο YouTube επεισόδιο που ο Γιάννης Μπουρούσης. Παίρνει συνέντευξη από μένα.
16: Αλήθεια.
15: Είναι δημοσιογράφος ο Μπουρούσης.
16: Εγώ νόμιζα θα σε δίνει.
7: Το ζήσες και αυτό, Γιάννη.
16: Γιάννη μου.
15: Ο Μπουρούσης είναι δημοσιογράφος και εγώ.
14: Τα καταφέρεις και περάσει από
16: αφού
14: κάτω.
16: Αφού έγινε γι' αυτό.
14: Δεν πειράζει, έχετε πέρα, πέρα, πέρα. Έλα μέσα.
15: Καλώς το.
14: Δεν έχεις σε μικρόφωνο. Ωραία, κάτσε δίπλα μαζί μας εδώ.
18: Γεια σας.
16: Γεια σου, μεγάλη Γιάννη.
14: Πώς είσαι. Θα σηκωθώ,
15: Αλλά φίλε.
14: Μην πλησιάσεις. Να σου πω. Έχετε. Θέλω να το πω εγώ. Έχετε κάνει. Πολύ ωραία
18: πράγματα. Και...
14: Στην καρδίτσα λέω.
7: Κώστας, εδώ, αδερφός μας.
16: Γεια σου Γιάννη, ευχαριστώ.
14: Ευχαριστούμε φίλε. Καλά, κάτσε λίγο, μιλάμε για μεταγραφές, περίμενε τώρα.
15: Ντουβάρη είσαι.
14: Και αν θέλει κάποιος να φέρει και μικρόφωνο στο Γιάννη, ας έρθει, να το βάλουμε επιτόπου, δεν μας πειράζει.
16: Βαρετά, για κάτι ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα, αλλά θα τελειώσουμε.
14: Λοιπόν, Αλέξανδρόπουλος μαζί μας, καλησπέρα Άλεξ και σε
16: σένα. Γεια σου,
7: γεια σου Άλεξ.
14: Ολοκληρώνουμε λίγο για Παναθηναϊκό. Αυτός λοιπόν ο τύπος έχει βγάλει παίκτες και έχει πουλήσει 110 εκατομμύρια, έχει σπράξει το σύλλογο.
16: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει στο μεγάλο Ατλέτικο και το συζητάγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Η περισυμβατότητας που λέγαμε με το φίλο μου τον Βασίλη, τον Μιρότσο. Θυμάστε ότι ο Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα project από τον Οκτώβριο και μετά, αργοπορημένο θα λέγαω, αλλά το έκανε τουλάχιστον. Το οποίο τι έλεγε, θα γίνει δύο φάσεις. Η πρώτη είναι να πάρει ό,τι καλύτερο υπήρχε στην Ελλάδα σε νεαρές ηλικίες, συν ξένους τύπου Αντίνο, Γιάνγκουσιτς κτλ. Με potential μεγάλο. Και να κάνει 5-6 μεταγραφές πρώτης γραμμής το καλοκαίρι για να προσπαθήσει να ξαναγίνει ανταγωνιστικός και να κοιτάξει τα μάτια τους ανταγωνιστές. Okay. Αυτό είπαμε ο κ. Μπενίτε δεν ήθελε να το υπηρετήσει από ένα σημείο και μετά και είναι από του λόγου που έφυγε μαζί με την εικόνα τη ομάδα. Ο κύριο λοιπόν με
14: Bill,
16: τον οποίο μιλάει.
14: Bill,
16: με τον οποίο μιλάει Παναθηναϊκός ο Γιάκουμ Νίστρουπ, ένα από τα βασικά του στοιχεία που συνυπολόγισαν πολύ στον Παναθηναϊκό είναι αυτό. Ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος και βγάζει παίχτες και εξελίσσει και προχωράει στο επόμενο στάδιο νεαρούς ποδοσφαιριστές και παράλληλα μπορεί και τα παντρεύει σε σύνολα ανταγωνιστικά και που μπορεί να κάνουν πρωταθλητισμό. Και ένα στοιχείο που μέτρησε πολύ υπέρ του όταν έγινε η αναζήτηση από τον Μπαλντίνη. Γιατί ξαναλέω ότι είναι επιλογή του Μπαλντίνη ο συγκεκριμένος και έχει μπει μετά στην κουβέντα ο Κοτσόλης και οι υπόλοιποι. Και έχουν γίνει και τα τέλεκόλους με τον Αλαφούζο κτλ. Ο κύριος Νέστρουπ στα 3,5 χρόνια που ήταν στην Κοπεχάγη έχει πουλήσει 17 παίχτες η Κοπεχάγη. Σύνολο 110, περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ. Οι 11 από τους 17 ήταν από ηλικίες 19 έως 22. Εγώ απλά θα πω ότι πρέπει να το συνυπολογίσουμε και αυτό γιατί στον Παναθηναϊκό σίγουρα μέτρησε πολύ στο να γίνει, στα καταλήξουν ότι είναι η νούμερο ένα επιλογή τους. Και σίγουρα αν έρθει, υπάρχει ένα δημοσίευμα της Bolt, της Τζανέζικης πριν από λίγο που λέει ότι είναι ακόμα σε ανοιχτό και δεν έχει τελειώσει το θέμα. Αλλά αν έρθει στην Ελλάδα θα έρθει μαζί με τον βοηθό του, τον Μάντσεν που τον είχε και στην Κοπεχάγη. Αν έρθει εν τέλει στον Παναθηναϊκό, πρώτη ύλη Βασίλη έχει πολύ. Για να δουλέψει σε project που έχει ξαναδουλέψει. Σε αντίστοιχη.
14: Γι' αυτό το είπα. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει
16: πρώτη ύλη από πιτσιρικό τέτοιες καταστάσεις.
14: Και έχει και πιο μικρούς, μου έλεγε νωρίτερα.
16: Και έχει και παιδιά τα οποία εγώ θα φάω τα λυσακάμα. Άμα δεν δω κάποια στιγμή να μπαίνει στην πρώτη ομάδα ο Λάβδας και ο Νεμπής.
14: Βέβαια, προτεραιότητα δεν είναι αυτή.
16: Όχι,
14: είναι το
16: βέβαια. Εννοείται, αλλά κάποια πράγματα μπροστά στον πρωταθλητισμό δεν πρέπει να τυφλωθούν τα πάντα.
14: Όχι.
16: Είναι κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 17 που πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα που δεν γίνεται μετά από. Δεν σου πάει τώρα. Εννοείται μπορεί να μπουν τώρα. Αλλά σε δύο χρόνια δεν γίνεται να μην είναι οι αντίστοιχοι κάτριδες με 15 μάτς το χρόνο. Και βλέπουμε και κάνουμε.
18: Τι κάνει αυτή η ψυχούλα. Θα καλά θα είναι. Σεζόν.
16: Καλά θα είναι. Στην προετοιμασία θα είναι okay. Καλά ο Γιουργάκης, αλλά καλά.
14: Λοιπόν, κάτι φοβερό άλλο αν έχεις.
16: Όχι, το μόνο που έχω να σας προσθέσω είναι ότι δεν έχει τελειώσει με υπογραφές.
14: Okay.
16: Είναι σε καλό δρόμο. Εγώ εκτιμώ ότι μέχρι το αργότερο, μέχρι το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε οριστική εξέλιξη προς το θετικό με τον κύριο Νίστρουπ. Και για το Ράφα Μπενίτε, επίσης στέλνουν μηνύματα πολλά ο κόσμος κτλ. Τι γίνεται. Εξηγήσαμε νωρίτερα για το κομμάτι της αποζημίωσης. Αν προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να πάρει όσες περισσότερες δόσεις, να σπάσει όλο αυτό το τεράστιο ποσό. Πρέπει να πληρωθεί στον.
18: Έχεις πληρωθεί με δόσεις.
16: Προπονητή.
18: Αποζημίωση.
14: Πολλές, Γιάννη, πολλές. Πολλές, ε.
16: Δεν πειράζει όμως. Το ωραίο είναι να πας, θα πεις πρόεδρε όποτε θέλεις. Άμα πας στην κόντρα.
14: Πιστόλι, σε κάποιον πρόεδρο το είχες πει αυτό.
16: Πιστολάρα.
14: Ναι.
16: Πιστολάρα.
14: Εδώ στα μέρη μας.
16: Τα σκαλά.
14: Γιατί με κοιτάς
18: πιστολάρα κυριολεκτικά.
14: Με αφορά.
16: Εσύ ξέρεις.
18: Εγώ ξέρω, ναι, ξέρω, ξέρω. Ξέρω, έχουμε κάνει κάτι φαγητά και μου έχει πει.
16: Όχι από εκεί που φαντάζεστε όμως.
18: Όχι, όχι.
16: Από εκεί που δεν φαντάζεστε.
14: Περιμένετε.
16: Δεν φαντάζεστε. Πάμε, δεν θέλουμε ιδρικά σήμερα.
14: Όχι, όχι, όχι. Θα πούμε και
16: θα δώσω καλά, αν χρειάζεται. Σήμερα.
14: Άλεξ, περιμένεις. Πάμε σε σένα μετά. Πηγαίνουμε για Action 24 διακοπή. Μικρή διακοπή όσον αφορά το κανάλι μας. Παραμένουμε στο YouTube.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: έτσι οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: γαλάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται?
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
7: Miss. What are you doing
6: what
7: here?
6: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
8: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
9: There's a magic that happens when you dance.
5: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν πετάει τη σκούφια του για ποιον έλεγες?
1: Για τον Τεχέρο.
0: Ναι.
1: Αυτό ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, η επιλογή του, του φίλου του Ρέγε, που του έχει μια δυναμία. Μετά το Ράτσι, νομίζω ότι αυτό είναι ο αγαπημένο σου.
0: Το έχω.
1: Εντάξει, και έχει ένα καλούτσικο όνομα στην Ισπανία ο συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα τη βρει την άκρη, κάπου θα απορροφηθεί και θα απαλλαγεί ο Άρης από το συμβόλαιό του. Και μόλις καθίσει η μπίλια, δηλαδή ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους παίκτες που είναι να φύγουν, θα έχουμε μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για το πόσοι και ποιοι θα έρθουν. Σήμερα, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι πάμε και πάλι σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, προφανώς.
2: Over 12.
0: Ψωμάκι, ψωμάκι του Άλεξ. Σε σένα, Ποντάρο.
1: 10 πλάς. Σήμερα που μιλάμε και
2: αυτό
1: με αυξητικές τάσεις.
0: Αν λέει 10-15, ναι. Λοιπόν, ωραία, Αλέξη, σε ευχαριστώ.
1: 10 για αρχή, είπα. 10 για αρχή.
2: Πριν να δούμε αψίδικε.
1: Χρόνια βάλε πολλά, ναι, και καλά στο τιτάνα της δημοσιογραφίας, στον άνθρωπο που δεν φοβήθηκε ποτέ τις λέξεις, τον Κώστα τον Γουλή.
2: Έτσι, σαν αδερφός μου.
0: Γεια σου, Αλέξη. Και με για το κούρεμα, αδερφέ. Είδαμε και τα αποστάσματα τα σχετικά. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία ερώτηση στον Μπουρούση μόνο. Μόνο μία ερώτηση θα κάνω.
2: Ναι, άντε, γιατί έρχονται οι μπασκετικοί.
0: Πώς σου φαίνεται εδώ μια εκπομπή που μπορείς να μιλάς και εσύ?
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, είδες.
3: Σας έχω αγαπήσει, σας παρακολουθώ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε. Και αν σε έχεις να συγκρίσεις με τον Ιωάννου, γι' αυτό είναι τα πράγματα λιγάκι.
3: Μην ανοίγεις αυτή την πληγή τώρα.
0: Είναι φίλος.
3: Χθες κάναμε κομπή 3 ώρες.
2: Χθες ήταν χωρίς Ιωάννου.
3: Χωρίς Ιωάννου.
0: Αλήθεια.
3: Αέρα.
2: Την απόλαυσες.
3: Ναι.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα έγινε.
3: Κλάμα.
2: Καλύτερα να πες 3 ώρες με Ιωάννου, είναι σαν 6 ώρες κανονικές.
0: Πεθαίνω για μια τάκα σου που έχεις πει. Βαγγέλη, να πω κι εγώ με τα λίγα που ξέρω από μπάσκετ κάτι.
3: Θα πνιγεί.
2: Γουλίτσα,
0: συγγνώμη, παρεμβαίνω. Πήγες να πεις, Γιάννη, σε διάκοψα.
3: Επειδή είστε αμιγός σε ποδοσφαιρική εκπομπή και σας παρακολουθώ, είπα, από τη μέρα που ήρθα κι εγώ εδώ στην οικογένειά σας, θα σας δώσω μία είδηση ποδοσφαιρική.
2: Να συμβαίνουμε. Έχω φέρει το χαρτί.
3: Οπαδική, η κάμερα κοντά μου. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που σαν, ας πούμε, φίλαθλος θα έλεγα, στη μικρή ηλικία που ήμουνα έκτη δημοτικού, φόρεσα φανέλα της ΑΕΚ.
0: Θα το δείξεις.
3: Ναι.
2: Δείξε.
0: Πάμε κοντινό.
2: Κοντινό.
3: Δεν έχουμε.
2: Έρχεται. Ο
0: Μπουρούσης
3: πρώτη και τελευταία φορά.
2: Πόσο είσαι εδώ?
3: Έκτη δημοτικού.
2: Έκτη δημοτικού.
0: Έκτη δημοτικού.
2: Είναι 90. Έκτη δημοτικού.
4: 11 στα 12 δηλαδή.
3: Λοιπόν, και θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Εκείνη τη μέρα που την έβαλα, ήμασταν μονοήμεροι στην Καστοριά. Κάναμε τη βλακεία κι εμείς σαν μικρά παιδιά να τη βάλουμε εκτός καρδίτσας και μας κυνηγούσαν να μας χτυπήσουν. Όπως συμβαίνει ακόμα και στις μέρες μας. Ναι. Από τότε λέω, δεν ξαναβάζω μπλούζα

0: Ολυμπιακού με Πηλιανίδη, με τα παιδιά όλα που είδατε και προηγουμένως να παρελάζουν από
1: την Ελλάδα. Και live δηλώσεις. Live
0: δηλώσεις. Εννοείται live δηλώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. 3 με 5 και αύριο εδώ θα είμαστε.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει στις καλύτερες εκδηλώσεις και σας γνωρίζει χαρακτήρες, αθλητές γεμάτους δράσεις στον κόσμο των υπαίθριων σπορ. Εμείς στο Pure Action πιστεύουμε ότι πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί το να γεμίζουμε τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό είναι που φέρνει στις οθόνες σας το Pure Action. Μια δράση ασταματητή με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και φυσικά τους πρωταγωνιστές να δίνουν την δική τους παράσταση, μερικές φορές ξεπερνώντας τα όρια της ανθρώπινης δύναμης, ψυχικής και σωματικής. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Μαλαισία προκειμένου να επικεντρωθούμε στο Festival Mountain Trail της βόρειας μεριάς της Μαλαισίας, ένας σπάνιος αγώνας που χρησιμοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια στην Μαλαισία. Με τους συμμετέχοντες να ξεπερνάν τον εαυτό τους για να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό. Με όμορφες εικόνες, με την παράδοση της χώρας να παραμένει ζωντανή και την φύση να δίνει το δικό της ύφος σε αυτόν τον αγώνα. Μένοντας ανατολικά, στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην Ταϊβάν για την ποδηλασία παγκόσμιας κλάσης με την ουσιαστική εξέλιξη του αγώνα να είναι σε ανηφορικό επίπεδο, να είναι σε βουνό, mountain bike, 11.000 πόδια αναρρίχησης για τους τολμηρούς ποδηλάτες που έλαβαν μέρος. Μετά από αυτό βρεθήκαμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το Κάλυμνος Climbing, στο νησί που βρίσκεται στην νότιο-ανατολική πλευρά του Αιγαίου και είναι διάσημο εκτός από τους τουρίστες και τους παραθεριστές που το ξέρουν και πηγαίνουν, για την μορφή των βουνών, αξιαγάπητο από τους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, με αποτελεσμένες πλαγιές και τραχιά βράχια. Τέλος, επισκεφθήκαμε την Ντόχα στο Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική της ατμόσφαιρα, με το γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA Rally Cross Country για το Manatech Qatar Cross Country Rally του 2020 να είναι απλά εκπληκτικό. Και βρεθήκαμε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση σε αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία ενός αγωνίσματος, μιας διοργάνωσης του τριάθλου, το Εξτέρα, με σοβαρούς διαγωνισμούς να διεξάγονται σε 5 υπήρους. Το Εξτέρα είναι επαγγελματική πίστα αγώνων με μερικούς από τους πιο πρικισμένους και σκληροτράχυλους αθλητές αντοχής στον κόσμο. Μετά από αυτό θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα προκειμένου να ακολουθήσουμε δημοφιλή ολυμπιακά αθλήματα με το The Herbalife Nutrition Beach Volley για τους θερινούς αγώνες του 2020, με τους υποστηρικτές να απολαμβάνουν το άθλημα. Η Ελλάδα έχει τόσο πολλές κρυμμένες ομορφιές και μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να ανακαλύψεις αυτά τα μέρη. Το Trimor κάθε χρόνο διοργανώνει πολλές αθλητικές εκδηλώσεις, off-road triathlon, Xterra Greece, που αποτελεί μέρος της διάσημης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας περιοδίας. Το Xterra Open, μια πρόκληση κολύμβησης νερού, το Trimor Swim Run Hydra, το Isoman και το Trimor στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Τελικά όμως θα αλλάξουμε τώρα ήπειρο και θα μετακομίσουμε στην Τζαμάικα για να ακολουθήσουμε το μοναδικό μαραθώνιο Reggae. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο της
διαδικασίας που σας έχουμε συνηθίσει με τα υπαίθρια αθλήματα, για να βρεθούμε στο off-road αγώνισμα του τριάθλου, το Xterra. Η ιστορία να είναι γνωστή ως ένα από τα καλύτερα αγωνίσματα τριάθλου της περιοδίας ανά τον κόσμο. Ο αρχικός στόχος του Xterra ήταν να φέρει τους αθλητές στο φυσικό τους περιβάλλον, σε κάποια από τα πιο απομακρυσμένα και εκθαμβωτικά μέρη. Ο ενακτήριος διαγωνισμός έλαβε χώρα στο Μάουι. Εντυπωσιακά τα πλάνα σε αυτό το τρίαθλο Xterra, που έχει πολλούς αξιόλογους συμμετέχοντες και βέβαια αρκετούς φαν. Η αλήθεια του θέματος είναι ότι ήμασταν στην επιχείρηση εκδηλώσεων για πολύ καιρό πριν μπούμε στο Xterra. Ξεκινήσαμε το Ocean Fest και η πρώτη μας εκδήλωση που μεταδώσαμε ποτέ στην τηλεόραση, η οποία ήταν στη Χαβάη, ήταν το Ocean Challenge. Ήταν ένας διαγωνισμός ναυαγοσωστικής για επαγγελματίες ναυαγοσώστες. Ξεκίνησε λίγες μόνο ομάδες και στη συνέχεια Χαβάη, Καλιφόρνια, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες άλλες ήταν, αλλά εμείς καταλήξαμε στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Νέα Υόρκη, το Τζέρσεϊ, και αυτό που ξεκίνησε η εκδήλωσή μας και η τηλεοπτική μας καριέρα ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών, λέει η Τζάνετ Κλάρκ. Και από εκεί το Ocean Fest μόλις εκτινάχθηκε, έγιναν πράγματα όπως το Ocean Ironman, είχαμε το Wahine Windsurfers, το Diathlon, το Beach Volley, όλα ταυτόχρονα. Και ο Phil Liggett, ο οποίος ήταν τοπικός σχολιαστής, βρέθηκε μαζί μου και κάναμε κάποιες εκπληκτικές εκπομπές στο ESPN και απλά ήταν φανταστικές. Ο ενακτήριος διαγωνισμός του Xterra έλαβε χώρα στο Μάουι σε μια ιδιαίτερη τοποθεσία με αγώνες που διεξάγονται σε πέντε υπήρους σε μια εντυπωσιακή μέρα του Νοεμβρίου του 1996. Οδήγησε τους 123 αγωνιζόμενους του Xterra σε μια επαγγελματική πίστα αγώνων στην οποία συμμετείχαν μερικοί από τους κορυφαίους όπως Μίσελ Τζόουνς, Μπρετ Άιμονεν, Τζίμι Ρισιτέλο, αρκετές συμμετοχές, ο Σκοτ Τίντλεϊ, ο Νέντ Όβερεντ που ήταν θρύλος στην ποδηλασία του βουνού, με τριαθλητές και παραδοσιακούς ποδηλάτες, αλλά και κάποιους οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες, όλοι να συγκλίνουν στην χωμάτινη διαδρομή για να καθορίσουν τον καλύτερο αθλητή, τον νικητή της ημέρας σε αυτή την πρώτη ιστορική διαδρομή του τριάθλου το μακρινό 1996. Ήταν ακριβώς αυτό το μείγμα των ανθρώπων με διάφορα υπόβαθρα, ποδηλασία βουνού, τριάθλο που ξεχωρίζουν απίστευτα. Δύσκολη πορεία, η φεστιακής θα λέγαμε ποδηλασίας βουνού που είχαμε τελειώσει εκεί στην Γουαλιλαία. Καταλήξαμε και στον όρο που λέγεται η μητέρα φύση, ότι θα ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας, και αυτό είναι ενδιαφέρον ως δήλωση, παρότι έγινε πριν από 25 χρόνια, να το ακούς ακόμη και σήμερα. Και καυτές συνθήκες και η αδυσόπιτη πορεία έκανε το πρώτο Xterra να είναι βάναυσα σκληρό, αλλά οι ανταγωνιστές και οι θεατές ήταν ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι βρισκόμασταν σε κάτι όμορφο. Η τηλεοπτική εκπομπή που παράγαμε ήταν η πρώτη σε αυτή τη διαδικασία, μετά κυκλοφόρησε το Aqua Terra, που ήταν απλά φανταστικό. Ο θρύλος χτίστηκε αμέσως. Παίρναμε τηλέφωνα από ανθρώπους από την Καλιφόρνια, σε άλλα μέρη που λέγανε να αφήσει το Xterra και σε εμάς. Κάναμε μερικά Xterra εκτός Χαβάη τα επόμενα χρόνια. Και το 1999 έγινε εξαιρετικά εμφανές ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει δική του ζωή. Το Xterra ήταν ένα φαινόμενο με παγκόσμια απήχηση. Μέσα σε 3 χρόνια από τον πρώτο αγώνα στο Μάουι, οι διοργανωτές είχαν συγκεντρώσει 10 στάσεις σε μια εξωτερική διαδικασία. Και καθώς ξημέρωσε η νέα χιλιετία, ξεκίνησε το Xterra να επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη με εκδηλώσεις σε Ασία, Οκεανία, Νότιο Αμερική και Ευρώπη.
οι περιπετειώδεις αθλητές αντοχής έμαθαν το εξτέρα πως την απόλυτη εμπειρία αγώνων εκτός δρόμου. Το εξτέρα όπως το ξέρουμε σήμερα δεν είναι απλά ένα ανταγωνιστικό άθλημα αλλά lifestyle, ένα κάλεσμα που φέρνει τους αθλητές πιο κοντά στη φύση και στον καθένα. Τους καλεί να σκάψουν βαθιά και να πιέσουν σκληρά για να ανακαλύψουν και να γιορτάσουν στο τέλος την κατάκτηση της νίκης ή απλά του τερματισμού. Η κοινότητα, το κίνημα δηλαδή εξτέρα, υπάρχει λόγω του πνεύματος των αρχικών πολεμιστών που αγωνίστηκαν το 1996 και παραμένει ζωντανό και ενεργό από όνειρο που ήταν τότε σε μια εμφαντική πραγματικότητα. Ήταν ένας υπέροχος αγώνας, ήταν πραγματικά συναρπαστικό σχήμα και εμείς το απολαύσαμε, το παρακολουθώ και μιλάω για αυτό. Το πιο σημαντικό ήταν ότι τερμάτισαν όλοι οι αθλητές που ξεκίνησαν στην παραλία. Αν θυμηθώ τι είπε ο Τίνλεϊ αφού τελείωσε, είπε ότι τον έφερε πίσω στις ρίζες του αθλήματος και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν το μεγάλο κοπλιμέντο για εμάς, γιατί έλεγε πολλά για το πώς νιώσαμε σαν οικογένεια και ότι ήταν σχετικά χαμηλών τόνων, χωρίς πάρα πολλούς κανόνες είδος σεναρίου και ήταν γενικά άνετος σε όλο αυτό. Οπότε είχαμε μια έκρηξη. Έχετε κουραστεί από την ίδια ρουτίνα και την καθημερινότητα? Χρειάζεστε να ξεφύγετε από το άγχος και πραγματικά να αναπνεύσετε? Στη συνέχεια, μια Highlander περιπέτεια φτιαγμένη για εσάς, τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες πεζοπόρους, με το στόχο να είναι απλό. Να κατακτήσετε τα βουνά, να κατακτήσετε τον εαυτό σας. Ως μέρος της παγκόσμιας σειράς Highlander Velebit Κροάσια θα φιλοξενήσει πεζοπόρους από όλο τον κόσμο σε εθνικά πάρκα που κόβουν την ανάσα, από αρχαίγωνα δάση μέχρι γυμνά λευκά βράχια. Η ανέγκυχτη φύση της Κροατίας θα σας ταξιδέψει στο νέο σας σπίτι. Ήμασταν περιορισμένοι για πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα με αυτά τα 100 χιλιόμετρα πεζοπορία σε 5 μέρες ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στη φύση για να βρεθούμε στο αντίστοιχο πεδίο της δράσης για άνδρες και γυναίκες. Και από την Κροατία και την πεζοπορία θα περάσουμε στην Ελλάδα, που είναι από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο ανυπομονούν να απολαύσουν τον χρόνο τους κάτω από το ζεστό ελληνικό ήλιο, τις διακοπές τους και δίπλα στην πεντακάθαρη γαλάζια θάλασσα. Για πολλά αθλήματα και για τους λάτρεις του καλοκαιριού αυτό σημαίνει beach volley. Τον Ιούλιο το Enso Beach Volley της πρωταθλήτριας Ευρώπης Εφης Σφυρί στο κλαμπ στο Βάρκιζα Resort πραγματοποίησε μια σειρά από τουρνουά Beach Volley ως μέρος των Herbalife Nutrition Beach Volley Summer Games 2020. Είμαι πολύ χαρούμενη που η Herbalife Nutrition Greece, υποστηρίζοντας το Enso Beach Volleyball Club, βρίσκεται εδώ για να προωθήσει το ειδικό πρωτάθλημα για ημί επαγγελματίες αθλητές, οπότε είναι πολύ σημαντικό που μας υποστηρίζει. Όπως γνωρίζετε, είναι χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, οπότε είναι η τιμή που έχουμε την Herbalife εδώ στα τουρνουά μας, μας ενυδατώνει και δίνει δύναμη, δίνοντας και τα καλύτερα προϊόντα στους αθλητές μας. Το τουρνουά αποτελείται από 7 στάσεις, είναι ανοιχτό για άνδρες και γυναίκες, αλλά και για μειχτές ομάδες. Η Βάρκιζα ήταν η φετινή εναχτήρια εκδήλωση και πολλοί επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν και να απολαύσουν αυτό το δημοφιλές άθλημα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η Herbalife Nutrition ενημέρωσε τους θεατές και τους αθλητές σχετικά με τα ωφέλη από την κατανάλωση των προϊόντων της, αποδίδοντας γευσηγνωσίες και προσφορά προϊόντων ως δώρο στους νικητές του τουρνουά. Μετά από πολλούς ενδιαφέροντες αγώνες στη χρυσή κατηγορία των ανδρών, το ζευγάρι των Μωραΐτη και Πούλιου
κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, ενώ στις γυναίκες στην κατηγορία λοιπόν του χρυσού μεταλλίου η Κουμπάκη με την Καζάκου μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στο tie break βρέθηκαν στην κορυφή. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένα πολύ όμορφο τουρνουά beach volley που διεξήχθη στην Ελλάδα από την Εφησφύρη και πρόσφερε πολύ όμορφες στιγμές. Το Pure Action αγαπά τις προκλήσεις που θέτουν τα υπαίθρια αθλήματα στους αθλητές σε όλο τον κόσμο, σε όρια και υπερβάσεις. Ένα άθλημα, ένας συναρπαστικός τρόπος για να εξερευνήσεις Νέα Μέρη και νέες χώρες, μπορεί να σου δώσει αυτή τη δυνατότητα. Αν αγαπάς μια πρόκληση και περιγράψεις τον εαυτό σου ως εξερευνητή, τότε το 3-more Multisports Tour στην Ελλάδα είναι σίγουρα αυτό που θα σου δώσει αυτό που ψάχνεις. Το 3-more Festival είναι μια ιδέα, είναι ένα όραμα, είμαστε όλοι αθλητές και έχουμε ένα όνειρο να οργανώσουμε την καλύτερη εμπειρία για τους αθλητές μας, λέει ο Κωνσταντίνος Μητροπάπας. Το 3-more είναι αλήθεια ότι έχει ήδη κατακτήσει τις κάρτες των τριαθλητών. Είναι βασικά το όραμά μας. Προσπαθούμε να συμμετάσχουμε στα καλύτερα μέρη της Ελλάδας, αθλητικές οργανώσεις. Φέτος έχουμε το Ρέθυμνο της Κρήτης με τρίαθλο και ανοιχτικό Ολύμβηση αλλά και Άιζομαν. Έχουμε την Βούλια Χμένη με το off-road τρίαθλο, το cross aquathlon και το ανοιχτό κολύμπι. Και μετά η Ίδρα, το νησί του Άργου Σαρονικού, όπου έχουμε την κολύμβηση και το τρέξιμο. Αυτό είναι το όραμα για ένταξη σε εκείνα τα μέρη με διαφορετικές εμπειρίες. Κάθε χρόνο οι αθλητές ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να συνδυάσουν το αγαπημένο τους σπορ με διακοπές στην χώρα μας ή σε ένα από τα διάσημα ελληνικά νησιά είτε στην Αθήνα. Εξτέρα Off-Road Triathlon, Εξτέρα Open Water Swimming Challenge, το 3-more Ρέθυμνο και το Swimrun Ίδρα έχουν ήδη γίνει αξιοθέατα αλλά και ισχυρά σε προκλήσεις για τους αθλητές. Οι ξένοι αθλητές θα έχουν το πλεονέκτημα μέσα από τις διοργανώσεις να ανακαλύψουν τα τοπία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και να έχουν τις εμπειρίες τους. Σχεδιάζουμε αυτές τις εκδηλώσεις φέρνοντας εμπειρίες σε όλα τα αθλήματα όλων των επιπέδων αθλητών και όλων των ηλικιών. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να ζήσει αυτή την εμπειρία από το εξωτερικό ή την Ελλάδα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η παραλία της Βουλιαχμένης θα φιλοξενήσει το Xterra Off-Road Triathlon που συνδυάζει την κολύμβηση, την ποδηλασία βουνού και το ορεινό τρέξιμο. Αν και μερικοί από τους καλύτερους τριαθλητές, ποδηλάτες βουνού, δρομής και αθλητές περιπέτεια σε όλο τον κόσμο είναι Racing Xterra Greece, οι αγώνες είναι χωρίς αποκλεισμούς και για όλους. Αυτό το έτος το καλεντάρι έχει αλλάξει λόγω του κορονοϊού. Το Xterra ακολούθησε τις όποιες επισημάσεις της πολιτείας. Τις ίδιες μέρες θα πραγματοποιηθεί και το Open Water Swimming Challenge. Έχουμε πολλές αλλαγές στο Xterra Greece φέτος, γιατί ενώσαμε δύο εκδηλώσεις σε μία, οπότε έχουμε το Xterra Greece εκτός δρόμου, το τρίαθλο, που φέτος προσφέρουμε και το cross aquathlon για τους αθλητές. Αυτό είναι ολοκένουργιο και επίσης πρόκειται να μπούμε στο ανοιχτό νερό με την κολυμπητική πρόκληση που είχαμε τον Νοέμβριο την ίδια ημερομηνία, έτσι ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία ανοιχτού νερού προσθέτοντας ένα νέο αγώνισμα στην Ελλάδα, μια απόσταση 200 μέτρων super sprint. Λίγα χιλιόμετρα όμως μακριά από την Αθήνα βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας. Και αυτό είναι η Ίδρα. Σε αυτό το μαγευτικό νησί, αυτό το υπέροχο φόντο, πραγματοποιήθηκε το Swimrun Ίδρα.
Το swim run είναι ένας αγώνας πολλαπλών σταδίων που εμπεριέχει πολλές ιδιαίτερες προκλήσεις. Αθλητές σε ζευγάρια, οι οποίοι διαγωνίζονται σε τρέξιμο εκτός δρόμου και κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τα όρια τους και να εξερευνήσουν τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού. Στο Ρέθυμνο της Κρήτης, οι αθλητές μπορούν να βρουν την τέλεια διοργάνωση που συνδυάζει μία πρόκληση με μερικά εκπληκτικά τοπία, ένα ζεστό καλωσόρισμα, όπως καθώς και πολλές παράλληλες δραστηριότητες για να απολαύσετε. Το Ρέθυμνο Άιζομαν είναι ένα τρίαθλο με διαδικασία που είναι από τις περισσότερες γνωστές σε αγώνες στον κόσμο και κόβουν την ανάσα. Η Κρήτη προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες και ευκαιρίες για εξερεύνηση της φύσης και υποσχέται μια μοναδική αξέχαστη εμπειρία για όσους αποφασίσουν να συμμετάσχουν. Και από την Κρήτη θα βρεθούμε εκτός Ευρώπης, θα μεταφερθούμε στην Καραϊβική θάλασσα και την Τζαμάικα, έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Αυτό το μικρό νησί διαθέτει μια ζωντανή κουλτούρα και πολλά όμορφα αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφτείτε σε αυτή την τοποθεσία. Έχει πολλές ομορφιές και βέβαια ιδιαίτερα τοπία αλλά και event. Αυτή η πανέμορφη νησιωτική χώρα είναι ένας παραδεισένιος προορισμός για σπορ. Οι ενθουσιώδεις κάτοικοι και τα επιτεύγματα της Τζαμάικα όλα αυτά τα χρόνια βοήθησαν να αναπτύξουν τη μεγάλη αθλητική τους κουλτούρα. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο είναι το Reggae Marathon και το Half Marathon, η κορυφαία διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου της Τζαμάικα. Επαγγελματίες δρομής, λάτρεις των σπορ καθώς και αρχάριοι συγκεντρώθηκαν στο Νέγκριλ, την πρωτεύουσα της Τζαμάικα, για μια διασκεδαστική εκδήλωση που χαρακτηρίζεται από τα καλά vibes και την δυνατή reggae μουσική. Ενθουσιώδεις υποστηριχτές βγαίνουν και παρατάσσονται για τον διεθνώς πιστοποιημένο μάθημα για την υποστήριξη των δρομέων, ενώ οι εθελοντές προσφέρουν μοναδικά συσκευασμένο νερό και υγρά ενυδάτωσης σε κάθε μίλη. Η παροχή είναι πολύ σημαντική για αυτόν τον αγώνα και οι αθλητές νιώθουν την παρουσία και την υποστήριξη των διοργανωτών για να φτάσουν στην επιτυχία, να φτάσουν στην ολοκλήρωση αυτού του μαραθώνιου δρόμου, είτε του μισού μαραθώνιου αλλά και των 10 χιλιόμετρων που διεξάγονται παράλληλα. Ένα από τα κυριότερα σημεία του Reggae Marathon, του Half Marathon και των 10 χιλιόμετρων ήταν το γεγονός ότι ο αγώνας συμμετείχε σε 4 άλλους μαραθωνίους της Καραϊβικής για να σχηματίσουν έτσι το Five Island Challenge που χρηματοδοτείται από το Atlanta Life, την ασφαλιστική εταιρεία των ΗΠΑ. Ο μαραθώνιος Reggae Marathonios και τα 10 χιλιόμετρα για άλλη μια φορά προσέλκυσαν δρομή σε όλη την Τζαμάικα αλλά και πάνω από 38 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η διεθνώς πιστοποιημένη διοργάνωση, τώρα στα 19 της χρόνια, απέδειξε και πάλι στον κόσμο του τρεξίματος τη σημαντική θέση της στο διεθνές ημερολόγιο τρεξίματος. Οι δύο κορυφαίοι μαραθωνοδρόμοι, στο Reggae Marathon, στο Half Marathon και στα 10 χιλιόμετρα, ο Ιάπωνας Νταΐτσι Χοσάντα και ο Βρετανός Ρόζεμουντ Πόντερ ήταν οι πρώτοι που πέρασαν την γραμμή του τερματισμού στο μαραθώνιο των ανδρών, ενώ και η διαδικασία των γυναικών πραγματοποιήθηκε στο Νεγκρίλ και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο ιδιαίτερος μαραθώνιος στην Τζαμάικα. Αυτά λοιπόν για το επεισόδιο του Pure Action, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση στην κορυφαία κατηγορία στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

0: ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς στην Ιφίλιο. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία για την καινοτομία και η αγάπη, η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G σε μια σοβαρή πλούσια δράση για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, την Αθήνα, ιδανική τοποθεσία για εκδηλώσεις για κλασικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Classic Acropoli Rally Legends ήταν μέρος του ιστορικού αυτοκινήτου από το 1999, αναβιώνοντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα των παλιότερων ράλι σε έναν απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό στις προκλητικές διαδρομές της Ελλάδας. Φέτος το κλασικό Rally Acropolis Legends γιορτάζει την 20η επέτειό του με αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90 αλλά και σχετικά νεότερα των τελευταίων ετών. Εντυπωσιακά τα πλάνα που φέρνουν αναμνήσεις και βέβαια όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Μετά από αυτό ανακαλύψαμε νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό, το X-Bow Battle που είναι το μοναδικό κύπελο της KTM και θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με μια σειρά επιτυχημένων αγώνων One Make. Μάθαμε περισσότερα για αυτά τα σούπερ αυτοκίνητα. Από το 2008 KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε πίστες αγώνων, ανταγωνιζόμενους τον καθένα αλλά οδηγώντας τα πιο θεαματικά και ταχύτερα super car, super αυτοκίνητα στον κόσμο. Είναι ίσως το πιο πετυχημένο και μεγαλύτερο One Make Cup Racing στην Ευρώπη. Τέλος, βουτήξαμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανακαλύπτοντας μυθικά στοιχεία των πιο κλασικών οχημάτων, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα της χρυσής εποχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που μπορείτε να βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Και επισκεφτήκαμε αυτό το μοναδικό μέρος για να ανακαλύψουμε τι κάνει τα κλασικά αυτοκίνητα να είναι τόσο αγαπημένα. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλόγες αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες που έρχονται από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν αυτά τα μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε τα μεγαλύτερα μηχανοκίνητα αθλήματα προκλήσεις για νέους οδηγούς, μια μεγάλη περιπέτεια ανάμεσα σε δύο υπήρους, το Rally Raid 4L Trophy. Είναι ένα ράλι προσανατολισμού, ένα χαρούμενο καραβάνι άνω των 1200 θα τολμήσουν να βρεθούν στους αμόλοφους της Σαχάρας. Θα έλεγα ότι αυτό που κάνει το 4L τόσο σημαντικό είναι ιδιαίτερα το crossing σε τρεις διαφορετικές χώρες, οδηγώντας πάνω από 6.000 χιλιόμετρα με παλιό αυτοκίνητο, το 4L, με νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, όλοι στο ίδιο πνεύμα. Το 4L είναι πάνω απ' όλα πνεύμα. Πρέπει να έχεις διάθεση και να μπορείς να ονειρευτείς. Το 4L Trophy για μαθητές και νέους μεταξύ 18 και 28 ετών είναι ένα από τα μεγαλύτερα ράλι αθλητισμού και αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Στο τιμόνι και δύο να βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρενό 4L οι αμφισβητείες περιφέρονται στις πίστες του Μαρόκο αναζητώντας μια μοναδική εμπειρία. Για πολλούς το 4L Trophy είναι μια αποκαλυπτική εμπειρία στην άλλη άκρη του κόσμου, με τους ανταγωνιστές να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον πιο βαθιά και μερικές φορές να ανακαλύπτουν περισσότερα και για τους εαυτούς τους. Το συνέστημα είναι απλά εκπληκτικό, οδηγώντας όλη τη διαδρομή και βλέποντας εκατοντάδες απλά τρελούς. Είναι σαν μια παρέλαση του Renault 4L, ο καθένας με τις δικές του σημαίες και άνθρωποι που έχουν μείνει πίνακες και γράφουν μηνύματα ένα στον άλλον. Ήταν πολύ ωραίο και νομίζω ότι αυτό το γεγονός που το κάνει πραγματικά μοναδικό είναι ότι όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν ένα στον άλλον, ένας καλός ανταγωνισμός, ώστε όλοι να θέλουν το καλύτερο για την συνολική εμπειρία. Στο ράλι μπορούν να συμμετέχουν νέοι όλων των εθνικοτήτων με τα αυτοκίνητα Renault 4L. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει η διοργάνωση περισσότερους από 2.000 ανθρώπους που διασχίζουν την Ισπανία για να ανακαλύψουν το Μαρόκο από την Ταγκέρι στον Άτλαντα, από την Μεζούγκα ως την Αουραζαζάτε και από την Τίκα ως το Μαρακές. Για να σας πούμε λίγα περισσότερα για τη διαδρομή, αφήσαμε το Biarritz με ένα 1500 αυτοκίνητα στην γραμμή εκκίνησης, φεύγουμε όλοι μαζί, περνάμε τα σύνορα στο Σαν Μπενεντέντο στην Ισπανία, μετά εμείς διασχίσαμε την Ισπανία από τα εδάφη, περάσαμε στη Σαλαμάγκα, στο Μπιλμπάο, φτάσαμε στο Αλγεσίρας που είναι κοντά στη θάλασσα, δίπλα στο Γιβραλτάρ. Έπειτα πήραμε το φεριμπότ που μας έφερε στην Ταγκέρι. Το πέρασμα ήταν μισή ώρα πάνω κάτω. Οπότε μετά πήγαμε απευθείαν στο Μπουλαγιούλ μέσα στον Άτλαντα. Μετά πήγαμε στην έρημο Μερζούγκα περνώντας λίγα χωριά. Και αφού πέρασαμε τρεις μέρες στην έρημο, μπήκαμε στην γραμμή του τερματισμού στο Μαρακές. Το 4L είχε μεγάλη επιτυχία όταν έκανε την είσοδό του στην αγορά των αυτοκινήτων το 1961. Έγινε το αγαπημένο της κοινωνίας, της μεσαίας τάξης και ήταν το πρώτο προσδιοκίνητο οικογενειακό αυτοκίνητο που παρήγαγε η Renault. Είναι σίγουρα μοναδικό αυτοκίνητο, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει βλέποντας το σήμερα και αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστό αυτό το αυτοκίνητο για μένα είναι το γεγονός ότι εγώ και πολλοί φίλοι μου δουλέψαμε μερικούς μήνες για να το αγοράσουμε και να το ετοιμάσουμε για το ράλι και προφανώς δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χιλιόμετρα που θα κάνουμε. Αυτή η διοργάνωση είναι ένας αγώνας προσανατολισμού τύπου Paris-Dakar που μπορεί να ολοκληρωθεί με φίλους. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι σε θέση να υιοθετήσεις μια πηξίδα, να μάθεις να αποκρυπτογραφείς ένα roadbook και να περιηγήσεις την έρημο για να φτάσεις στο τέλος του στόχου κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι τόσο μοναδικό είναι η ανθρωπιστική διάσταση, τα 4L Trophy, αφορούν επίσης την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων και του ντόπιου πληθυσμού. Το μοίρασμα έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Το αίσθημα αλληλεγγύης στο 4L Trophy ήταν ίσως το καλύτερο μέρος του, βλέποντας ανθρώπους που έχουν κολλήσει στη μέση του δρόμου τη νύχτα. Είναι σπάνιο να βλέπεις 5 ή 6 αυτοκίνητα να σταματούν για να τους βοηθήσουν, οπότε ήταν καταπληκτικό. Στόχος της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά στο Μαρόκο, με κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση διαφόρων σχολικών εξοπλισμών. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικών ειδών μετάφερονται στο Μαρόκο. Ήταν επίσης πολύ σημαντικό ότι όλοι κάναμε σχολικές και αθλητικές προμήθειες για τα παιδιά και πρέπει να τα γνωρίσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί τους για λίγες ώρες. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία. Το αρχικό στάδιο περιλάμβανε την παράδοση δωρεών υλικού καθώς και οικονομικών δωρεών. Κάθε χρόνο υπάρχουν χιλιάδες κομμάτια εξοπλισμού που μεταφέρονται στα γεμάτα σεκτούκια του 4L, αλλά και δωρεές από την εκδήλωση που βοηθούν στην κατασκευή νέων δημοτικών σχολείων, ημερησιών κέντρων και αίθουσων διδασκαλίας. Αυτή η προσέγγιση αλληλεγγύης προσέλκυσε την 11 Charity Racing, μια ομάδα που εντάχθηκε στην φετινή έκδοση με 2 αυτοκίνητα. Η 11 Campaign είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση. Γιορτάζουν τη διαφορετικότητα και προωθούν την ισότητα μέσω του αθλητισμού. Ήταν πρώτη φορά που συμμετείχε και έκανε μια τέτοια δραστηριότητα μέσω του αθλητισμού, μας λέει ο Κυριάκος Κυριακόπουλος. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Είχαμε δύο αυτοκίνητα, ένα από την Ελβετία και ένα από την Αγγλία, με οδηγούς από την Ελλάδα, με διαφορετική ομάδα. Και στη συνέχεια, λίγους μήνες πριν φύγουμε στο ράλι, μαζεύαμε αντικείμενα από την κοινότητά μας και έτσι είχαμε σχολικά είδη, αθλητικά είδη και στην πραγματικότητα κάποιοι συνεργάτες, όπως το Youth Foundation for Children, δόρισε αρκετά ποδοσφαιρικά εφόδια, όπως μπάλες και ρούχα. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά στο Μαρόκο θα το απολαύσουν. Αυτή ήταν η έναρξη του 11 Campaign Charity Racing και στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα σε είδη περιπέτειας, σαν κι αυτό. Στην έκδοση του 2020 περισσότερα από 1.160 πληρώματα και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να διανύσουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα πάρα πολύ. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα γεγονότα που το έκαναν πιο προσιτό για εμάς, το γεγονός ότι είναι μια συγκέντρωση που νοιάζεται για τους ανθρώπους και την κοινότητα, και έτσι δεν το σκεφτήκαμε και πολύ. Η στιγμή που μας πρότεινε να συμμετάσχουμε, συζητήσαμε με τους υπόλοιπους 11 της ομάδας εκστρατείας και είπαμε ναι, ας το κάνουμε. Και μετά ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για αυτοκίνητο για να μπορέσουμε έτσι να το κάνουμε. 8 μέρες μετά την αναχώρηση από το Biarritz, το αρχικό χωριό της 23ης έκδοσης του Forel Trophy, είδε 2.130 νέους που ενώθηκαν στην πλατεία Bab El Ghid στο Μαρακές μετά από ένα ταξίδι σχεδόν για 3.500 χιλιόμετρα στο τελευταίο στάδιο αυτού του μαραθωνίου. Οικογένεια, φίλοι, χορηγοί και καλεσμένοι του 4L Trophy ήταν εκεί για να τους συγχαρούν και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους δρομείς γύρω από την γραμμή του τερματισμού. Ένα από τα πιο θρυλικά ράλι θα αναδείξει ξανά τις δεξιότητες των νέων στον δρόμο το 2021. Από τις 18 στις 28 Φεβρουαρίου το 4L Trophy θα φέρει ξανά κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα με διαφορετικές προσωπικότητες, καθιστώντας το προσιτό και δημιουργώντας μια αίσθηση αυτή της ενότητας. Σίγουρα θα συνιστούσα το 4L Trophy, είναι απίστευτο και μοναδική εμπειρία. Αν πρέπει να δώσω κάποια συμβουλή σε κάποιον πρόθυμο για να συμμετάσχει, θα έλεγα απλώς πρέπει να είσαι διασκεδαστικός, χρειάζεσαι ομαδικό πνεύμα, πρέπει να είσαι χρήσιμος και ανοιχτός στο να συναντάς ανθρώπους. Αλλά εκτός από αυτό υπάρχει μια πτυχή εργασίας που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν φύγετε, ένας τουλάχιστον χρόνος προετοιμασίας όπου πρέπει να εργαστείς, να οργανωθείς, να βρεις χορηγούς που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, να επιδιορθώσεις το αυτοκίνητο, να έχεις κάποιες γνώσεις μηχανικής, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που μας βοήθησαν τόσο πολύ. Σίγουρα θα πρότεινα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτό. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και σίγουρα το σημείο προετοιμασίας μέχρι το τέλος. Ένα απίστευτο ταξίδι για έναν ιδιαίτερο, για έναν σημαντικό σκοπό.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
13: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
14: If it doesn't rain soon,
15: we'll have to let them out.
16: You're saying you can get us to a water hole?
15: Pongo's cave.
17: Pongo? Pongo!
18: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
19: It's a cops.
20: I'll go this way.
19: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
21: You have the right to remain silent?
12: The Rookies.
19: Will you say that again, please?
12: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Yeah! Χωρίς χαρτί! Yeah!
2: Άλλο, το είπα μάλλον κάτι.
3: Δεν πειράζει, πάω πάνω.

0: χωρίς χάρτη στην Ευρυτανία.
1: Κυρίαρχη είναι η φύση εδώ πέρα και όχι ο άνθρωπος.
2: Τώρα θα φτιάξουμε ένα γλυκό πάνω σε αυτό το πιάτο, γιατί εμείς ζωγραφίζουμε γλυκά.
3: Αγνοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, πολύ φιλόξενοι.
4: Αν δεν αγγίξεις τον άλλο με συνέστημα, είναι σαν να μην τραγουδάς.

Καρπενήσι, η πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας και πρωτεύουσα του Δήμου Καρπενησίου. Κτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του Βελουχίου. Καλώς ήρθατε στο Καρπενήσι. Απέχουμε 85 χιλιόμετρα από τη Λαμία και 285 από την Αθήνα. Βρίσκομαι στο κέντρο του Καρπενησίου, στην πλατεία του Μάρκου Μπότσαρη και η πόλη αυτή ενδείκνυται για να είναι το κέντρο μας για εξορμήσεις σε ολόκληρη την Ευρυτανία. Ξεκινάμε!

Το διπορικό μου στα χωριά της Ποταμιάς ξεκινά από τους Κορισχάδες. Φτάνοντας στο χωριό, σε καλωσορίζει ο ναός του Αγίου Θανασίου. Μπροστά μου η πλατεία Ελευθερίας, ο Σκυλάκος. Ένα από τα ομορφότερα και ιστορικότερα χωριά της Ευρυτανίας.

όμορφα πέτρινα αρχοντικά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Αυτό που ξεχωρίζω είναι τα όμορφα ξύλινα μπαλκόνια τους. Αυτή εδώ είναι η πλατεία Ελευθερίας, με καφέ και τις βρυσούλες εκεί για να ξαποστάσετε και να πιείτε λίγο νεράκι.

Αυτή είναι η λίμνη λίγο έξω από το παλιό μικρό χωριό. Ένας μικρός φυσικός καθρέφτης. Είναι πραγματικά πανέμορφη λίμνη. Κοιτάξτε χρώματα, σμαραγδί τυρκουάζ. Ας κλείσουμε τα μάτια και ας το απολαύσουμε. Μια φυσική λίμνη που δημιουργήθηκε από μια σφοδρή κατολίσθηση το 1963. Νομίζω η ώρα που ήρθα είναι καλύτερη. Ο ήλιος λίγο πάνω από τη Χελιδόνα και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για αυτόν τον φυσικό καθρεφτισμό. Πάμε τώρα και μία βόλτα στο χωριό.

Η βόλτα μου ολοκληρώνεται σε αυτό το όμορφο προάβλιο που σε καλωσορίζει το καμπαναριό και ακριβώς δίπλα η εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η θέα, παιδιά, είναι μαγική. Στο βάθος το Καρπενήσι με το Βελούχι, Κλαυσί, μικρό χωριό, μεγάλο χωριό, η Καλιακούδα. Το χωριό είναι χαμένο μέσα στα έλατα, πραγματικά. Ειδικά σε κάποια σημεία πίσω από το καμπαναριό, πάνω από το χωριό, ξεχωρίζουν οι τεράστιοι κορμοί από τα έλατα.

0: Το κάνεις συχνά να πίνεις το καφεδάκι σου ανάμεσα σε αυτά τα βουνά?
1: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάθε μέρα. Έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Ποια είναι αυτά τα βουνά?
1: Έχουμε τριγύρω μας την Καλιακούδα, που είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Βρετανίας, με 2.111 υψόμετρο. Το Βελούχι, που είναι 2.315 πάνω του πόλη Καρπενησίου, και απέναντι

να επιστρέψουν ξανά στο χωριό και επομένως μετακομίσαμε την Αθήνα και γυρίσαμε εδώ πέρα και πήγα 3 χρόνια δημοτικό εδώ πέρα σε μονοθέσιο σχολείο και κανονικά μετά γυμνάσιο λύκειο στο Πολιτικό Επενδυσίου. Πολύ πιο αγνά τα πράγματα και λίγο πιο δύσκολα εκείνα τα χρόνια. Δεν υπήρχε η ανάπτυξη η τουριστική που υπάρχει σήμερα, ούτε η τεχνολογία. Εντάξει, για ένα παιδί της ηλικίας της δικιάς μου τότε 10 χρονών ήταν αρκετά πιο δύσκολα. Δεν είχες τι να κάνεις, το να φέρεις από μια μεγάλη πόλη με αρκετές παρέες, φίλους και αυτά και να έρχεσαι ξαφνικά σε ένα μικρό χωριό που στο μονοθέσιο σχολείο όλες οι συνολικά οι τάξεις και οι 6 ήμασταν 12 παιδιά, θυμάμαι. Εντάξει, δεν ήταν και ότι πιο ευχάριστο για εκείνη την εποχή. Αλλά βρίσκαμε πάντοτε τρόπους να περνάμε καλά.

0: τόπος έχει αρκετά καλά, θα έλεγα. Αυτό που η ποιότητα ζωής, πάνω απ' όλα. Καθαρό περιβάλλον, αγνοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, πολύ φιλόξενοι. Κάτι που το βλέπεις και στους επισκέπτες του διακρίνουν αυτοί και μας το λένε συνέχεια, πόσο φιλόξενος είναι εδώ πέρα ο κόσμος. Και ότι σου δίνει αρκετές δυνατότητες από τη στιγμή που σου αρέσει η φύση να κάνεις αρκετά πράγματα.
1: Γι' αυτό ήρθαν και τα άλογα στη ζωή σου μετέπειτα.
0: Και τα άλογα ήταν κάτι εντελώς τυχαίο, θα έλεγα. Δεν ήταν κάτι που το είχα σκεφτεί από μικρό παιδί. Η επαφή μου σαν μικρό παιδί μπορώ να πω ότι ήταν στο μουλάρι του παππού, που άμα δεν το έχει φορτωμένο με ζωοτροφές, τίποτα άλλο, αλεύρια, ζάχαρες, κάμια φιάλη γκάζι που κουβαλούσαν τότε και αυτοί εκεί, γιατί δεν υπήρχε ρεύμα, μας έβαζε και μας απάνω, αλλιώς με τα πόδια. Βέβαια, αργότερα το 96, εντελώς τυχαία, ξεκίνησα να έχω μια επαφή, να δουλέψω σε μια επιχείρηση με άλογα. Ήταν η πρώτη μου σοβαρή έτσι, επαφή, το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου βγήκε πάρα πολύ αμέσως και ενστικτότος. Δηλαδή, ένιωθα από την πρώτη μέρα που ανέβηκα πάνω στο άλογο, πλέον σε πιο μεγάλη ηλικία, ένιωθα πάρα πολύ άνετα, πολύ καλά. Ήμουν ένα με το άλογο. Από την πρώτη μέρα, δηλαδή, να βγω σε καλπασμό σε αυτή τη φάση. Δεν με φόβησε. Έτσι μου άρεσε, ασχολήθηκα. Ασχολήθηκα πάρα πολύ και μόνος μου και διάβασα και πήγα κοντά σε ανθρώπους μετά να με διδάξουν. Και έφτασα σήμερα τώρα να έχω 6 άλογα στη διαχείρισή μου, δικά μου, και να κάνω αυτό που αγαπάω. Hold on, let me finish.

0: φανταστικό πάντως, τόση ήχη. Ήχος φωτιάς, πουλάκια, η ανθρώπινη παρέμβαση, ο αέρας.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ξέρεις, καμιά φορά ξεχνάμε εμείς οι άνθρωποι να ακούσουν πραγματικά τι μας συμβαίνει. Δηλαδή, ήθελε απλά λίγο για να αντιληφθείς αυτούς τους ήχους.
1: Έτσι, είναι αυτό που δηλαδή όντως πραγματικά κάνεις μια βόλτα με το άλογο. Δηλαδή, αυτό που έλεγαμε πριν με το θέμα ψυχοθεραπείας, είναι αποδεδειγμένο. Πέρα όλα ότι βοηθάει στο νου σώμα υγιής, δηλαδή είναι και η γύμναση και όλα αυτά. Όταν κάνεις σωστά αθλητική πασία, να πούμε, γυμνάζονται όλοι οι μυς του πυρήνα εδώ πέρα.

δηλαδή κοιλιά πλάτη, είναι περισσότερο ψυχολογικό, δηλαδή όντως ηρεμής. Ηρεμής, όταν έχεις και λιγάκι τις γνώσεις να νιώθεις και λιγάκι άνετα και καλά πάνω στο άλογο, είσαι ακόμα καλύτερα να ξεπεράσει το στάδιο του φόβου. Γιατί όπως και να το κάνεις, έχεις να κάνεις με κάτι το οποίο είναι ζωντανό. Δεν είναι πατίνι, δεν είναι ποδήλατο. Έχεις να αντιμετωπίσεις το δικό σου φόβο, την αμάθειά σου προς το άλογο, το πώς θα το χειριστείς. Εννοείται ότι θέλει το χρόνο του να σε εμπιστευτεί. Είναι πολύ βασικό αυτό. Εντάξει, όπως και εμείς χρειαζόμαστε το χρόνο να το εμπιστευτούμε.

0: Μπριζούλα έχουμε, καφέ έχουμε, τα άλογα είναι έτοιμα.
1: Μπριζόλες δεν έχουμε, πέρα δεν κάνει μπριζόλα, τίποτα.
0: Μπριζόλες δεν έχουμε, αλλά εντάξει, πρωί ακόμα.
2: Και αυτό λένε.

0: Λοιπόν, οδηγίες χρήσης τώρα.
1: Να κάνει γωνία τα κάτω πόδι σου, εκεί. Ωραία. Θα μιλώνεις μόνο φτερνά. Okay. Εντάξει, yeah. Μόνο φτερνά. Και στήθος φέρνει μπροστά, η πλάτη σου πρέπει να είναι όρθια.
2: Πώς τη λένε το...
0: Αυτή είναι η καλονή.
2: Τι θα λέμε να αρέσει.
0: Ωραία.
2: Καλονή.
0: Ωραία, και χαμηλά οι φτέρνες.
2: Πήγαμε σε αυτόματο πιλότο.

Ήρθα στο Καρπενήσι. Θα περάσω και από το μεγάλο χωριό. Όνομα και πράγμα. Δύο όμορφες διαδρομές, μία εντός του οικισμού, όμορφα πέτρινα σπίτια και δίπλα σου οι πλαγιές της Καλιακούδας. Και μια δεύτερη, ακριβώς δίπλα από το πάρκινγκ του χωριού, καταρακτάκια, γεφυράκια ξύλινα, ρομαντική βολτούλα, ό,τι πρέπει.

Μεγάλο χωριό Ευρυτανίας. Απέχουμε 14 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι. Ένα όμορφο χωριό, γεμάτο πέτρινα σπίτια, ωραία λιθόστρωτα μονοπάτια, κτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές της Καλιακούδας.

Το χωριό είναι χαμένο μέσα στα έλατα, τις βελανιδιές, τις καστανιές. Συντροφιά μου και σε αυτή τη βόλτα ο ήχος του νερού και ένα δροσερό αεράκι που έρχεται από το βουνό.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Βρίσκομαι λίγο έξω από το Καρπενήσι και αριστερά μου είναι το χωριό Κλαυσί, χτισμένο στα 800 μέτρα, προσφέροντας μια πανοραμική θέα προς την κοιλάδα του Καρπενησιώτη και το βουνό της Χελιδόνας. Εγώ για ένα γλυκάκι πήγα και συνάντησα έργα τέχνης από ζάχαρη.
1: Γλύκα τη βρήκε στην Ευρυτανία ή την έφερες μαζί σου?
2: Και τη βρήκα, αλλά κουβάλισα και μπόλι.
0: Και όπως είπε και η γλυκύτατη Δώρα, εδώ μαγειρεύουμε πίνακες και ζωγραφίζουμε γλυκά.
3: Πώς σου φαίνεται η ιδέα?
1: Λέω,
3: είναι ωραία. Μία παλέτα που ζωγραφίζουμε. Yeah. Απλά δημιουργήσαμε ένα πολύ ιδιαίτερο πιάτο.
1: Και τώρα το κάνουμε γλυκό.
3: Τώρα θα φτιάξουμε ένα γλυκό πάνω σε αυτό το πιάτο, mm-hmm. γιατί εμείς ζωγραφίζουμε γλυκά.
1: Ωραία. Ας ζωγραφίσουμε λοιπόν.
3: Άντε. Προτείνω να φάμε ένα σπασμένο μιλφέι με βατόμουρο που τα έχουμε ζωγραφίσει κιόλας. Πώς φαίνεται?
1: Πολύ ωραίο.
3: Τέλεια. Θα ξεκινήσουμε με ένα τσέρκι.
1: Εσύ πώς ξεκίνησες με τα γλυκάκια?
3: Από πάθος, σαν μαμά.
1: Α.
3: Ξεκίνησα σαν μαμά, μετά έγινα γιαγιά. Τι περιμένεις? Έχω πάθος με αυτό. Μ' αρέσει, είναι χόμπι.
1: Τους έχεις γλυκάνει όλους?
3: Τους έχω γλυκάνει, ναι, πράγματι. Λοιπόν, βάλαμε ένα σπασμένα μίλε φέγγι. Λοιπόν, θα βάλουμε την κρέμα μας. Θα προσθέσουμε βατόμουρα, γιατί είναι πολύ ωραίο το βατόμουρο και του πάει πάρα πολύ με αυτή την υπέροχη κρέμα πατισερή που παρασκευάζουμε.
1: Μαζεμένα από τα χεράκια σου?
3: Εννοείται. Και κόκκινα βατόμουρα που είναι τέλεια και λίγο όξινα. Θα προσθέσουμε λίγη κρέμα φρόγαλα και μετά θα τελειώσουμε με λίγο μιλφέι. Επίσης, το οποίο πρόσεξε, τώρα θα το πατήσουμε τέλεια για να έρθει να δέσει όλο μας το γλυκό και αυτό που θα φας είναι πάρα πολύ ζωντανό και φρέσκο.
1: Το βλέπω.
3: Ιδέες. Λοιπόν και τώρα φτιάξαμε ένα υπέροχο γλυκό το οποίο μάλλον το ζωγραφίσαμε.
1: Μάλλον.
3: Και μάλλον θα πρέπει να το δοκιμάσουμε.
0: Το ανάγλυφο της Ευρυτανίας θυμίζει όντως τις γλυκές της αλχημίες.
1: Κρεμμόδες, απίστευτα φρούτα και τραγανό.

0: Δώρα, τι σε έφερε εδώ?
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η περιοχή, η φύση. Ήρθαμε εδώ το 1995. Μας άρεσε πάρα πολύ. Επαναλαμβάναμε τις επισκέψεις μας και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα σπιτάκι σε ένα χωριουδάκι που δεν είχαμε. Και φτιάξαμε ένα σπιτάκι στο χωριό.
0: Για να είστε και εσείς από ένα χωριό.
1: Να είμαστε και ένα χωριό και να ζούμε σε αυτή την απίστευτη φύση, η οποία είναι απαράμιλης ομορφιάς. Αφήσαμε με τον σύζυγό μου δύο πετυχημένες δουλειές. Αφήσαμε και την οικογένεια, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τα οποία βέβαια πυκνά συχνά τα βλέπουμε. Η αλήθεια είναι, κάτω από άλλες συνθήκες, ο έρωτας με την Βρετανία μάλλον ήταν πάρα πολύ δυνατός.

0: ζωγραφική ή ζαχαροπλαστική.
1: Και τα δύο καλέ. Δεν μπορώ να ζήσω το ένα χωρίς το ένα, το άλλο. Σίγουρα η ζωγραφική είναι κάτι που με ζει και θα με ζει μέχρι να πεθάνω, γιατί ζωγραφίζω και με κλειστά τα μάτια. Και περνάω καλά. Φτιάχνω εικόνες συνεχώς. Ενώ το γλυκό με θέλει εκεί. Η ζωγραφική είναι κάτι που το φτιάχνω μέσα μου και στο μυαλό μου. Αυτό αν μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι μας, να βγάζουμε από μέσα μας αυτό που έχουμε στην καρδιά μας και στο μυαλό μας και να το εκφράζουμε με έναν τρόπο, ίσως να κάναμε και έναν καλύτερο κόσμο.
0: Σίγουρα.
1: Να είχαμε τη δύναμη να το κάνουμε.

0: Ποια είναι η αλήθεια σου για αυτό τον πίνακα?
1: Καλό, το είδωλό μου είναι. Δεν το πρόσεξες. Μπορεί να μην μου μοιάζει, θα μου μοιάζει σε 10 χρόνια από τώρα.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι η εγγονή με τη γιαγιά.
1: Όχι καλέ. Εγώ είμαι ένα μικρό παιδάκι, έτσι νομίζω, που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και βλέπω την αλήθεια μου. Και η αλήθεια μου είναι ότι είμαι μια μεγάλη γυναίκα. Και σε 10 χρόνια μάλλον έτσι θα είμαι. Θα έχω περισσότερες ρητίδες από αυτές. Έχω σχηματίσει και τις ρητίδες μου, τις βλέπεις.
0: Ναι.
1: Το μόνο που έχει μείνει πολύ δυνατό είναι μάλλον το μάτι μου, που νομίζω αν ζήσω θα έχω το ίδιο γυαλιστερό μάτι και 10 χρόνια μετά. Και ελπίζω να είμαι τυχερή και να γίνω έτσι.
0: Σε αυτό το κορίτσι, αν μπορούσες, τι θα του έλεγες σήμερα?
1: Ζήσε τη ζωή σου. Ακολούθησε μόνο την καρδιά σου. Και κάνε αυτό που θες εσύ, όχι αυτό που σου λένε οι υπόλοιποι. Ακολουθείς μόνο το μυαλό σου και την καρδιά σου.

0: Βελούχη ή Τυμφριστός. Καταλαμβάνει ένα μέρος της Ευρυτανίας και της Φθιώτιδας. Στο καταφύγιο Βελουχίου συνάντησα τον Θοδωρή, έναν νέο τραγουδιστή που μοιράστηκε μαζί μας ένα μεγάλο κομμάτι της παράδοσης.
1: Όσο γλυκιά είναι η ζωή, μα τόσες πίκρες έχει.
0: Ακόμα αντιλαλούν τα βουνά.
1: Γεννιέται ο άνθρωπος θαρρής, όλα να τα αντέχει.
0: Θοδωρή, πώς είναι να μεγαλώνεις σε αυτόν τον τόπο?
2: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευλογία. Τα παιδικά μου χρόνια βασικά είναι μέσα στη φύση, με φίλους, με παιχνίδια, με πράγματα τα οποία εμείς κατασκευάζαμε από μικρή, με κυνηγητό, με όλα αυτά που ζούμε εδώ πέρα. Και ανέμελα, έτσι, χωρίς φόβο, χωρίς τίποτα.
0: Τι σου πρόσφερε το Καρπενήσι σαν παιδί?
2: Το Καρπενήσι μου πρόσφερε αυτή την ανεμελιά, πιστεύω. Το να είσαι ξέγνιαστος, το να κάνεις πράγματα χωρίς να σκέφτεσαι, χωρίς να φοβάσαι, διότι δεν υπήρχαν περιορισμοί. Δηλαδή μέχρι 2 η ώρα το πρωί, μέχρι 3 η ώρα το πρωί ήμασταν έξω, στις γειτονιές με τα παιδιά. Μας φώναζαν οι μανάδες και μας κυνήγαγαν. Κάναμε τέτοια πράγματα, ήμασταν λίγο ζωηροί.

0: Έμπνευσή σου τα βουνά.
1: Έμπνευσε. Όπως εδώ πέρα έχουν γράψει και πολλά τραγούδια. Το οποίο εγώ τα άκουγα μικρός, από τον παππού μου, από γιαγιάδες. Με το κάθε βουνό, με τον κάθε άνθρωπο τότε εκείνη της εποχής, να έχει τη δική του ιστορία, το δικό του τραγούδι, τα δικά του ακούσματα.
0: Πότε ήρθε το κάλεσμα της μουσικής?
1: Από μικρή ηλικία, από πολύ μικρή ηλικία. Εμένα μου άρεσε η μουσική. Μου άρεσε και πάρα πολύ η βυζαντινή μουσική, δηλαδή στην αρχή μπορώ να πω ότι ήθελα να γίνω και παπάς. Και στο σπίτι δηλαδή άκουγα συνέχεια ψαλμωδίες. Και μετά ξεκίνησα με το τραγούδι, γιατί αφού μαζευόμασταν και όλοι μαζί σε διάφορα γιορτινά τραπέζια και τραγουδούσαμε, μου άρεσε. Λέω, α, εδώ είμαστε. Οπότε λέω, λέγαμε τραγούδια, μάθαινα τραγούδια. Και αυτό ήταν το ερέθισμα, να σου πω την αλήθεια. Και όταν πήγαινα στο πανηγύρι, επειδή μου άρεσε και το πανηγύρι, που πήγαινα και με διάφορους φίλους, πήγαινα να ζητούσα, λέω, να πω ένα τραγούδι. Και μου λέγανε, πες ένα, έλεγα εγώ ένα τραγούδι, ξέρω, ποιο ήξερα.
0: Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδισε πανηγύρι?
1: Το πρώτο, νομίζω ότι... Δεν είμαι και σίγουρος. Να, μπορεί να είναι και το Κόκορα, του παιδιού μου τη χαρά. Έσφαξα ένα Κόκορα, αυτό μπορεί να είναι.
0: Σε τι ηλικία?
1: 13. Όσο γλυκιά

0: Τραγουδώντας, τι θες να μοιραστείς περισσότερο με τους ανθρώπους?
1: Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει μία ιστορία, όπως όλοι μας. Περισσότερο είναι το συνέστημα, δηλαδή υπάρχουν τραγούδια τα οποία μιλάνε για την ξενιτιά, μιλάνε για τον αποχωρισμό, μιλάνε για τα ψηλά βουνά και απάτητα, που ποτέ δεν μπόρεσε κανένας να τα πατήσει, ίσως. Μιλάνε για διάφορες ιστορίες, τις οποίες καλούμαστε, σαν τραγουδιστές, αλλά και εγώ περισσότερο, να αγγίξεις την ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αν δεν αγγίξεις τον άλλο με συνέστημα, είναι σαν να μην τραγουδάς.
0: Τώρα πώς είναι η ζωή στο Καρπενήσι?
1: Τώρα η ζωή στο Καρπενήσι έχει αρκετά ερημώσει. Δεν υπάρχουν παιδιά στις γειτονιές που να δίνουν τη ζωντάνη αυτή. Και αυτό είναι λίγο που είναι θλιβερό. Διότι δεν υπάρχουν και οι ευκαιρίες που να καθίσει και κάποιος νέος. Έστω κι εγώ μπορεί να σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή ότι θα αναγκαστώ να φύγω. Απλά μένω διότι αγαπάω εδώ τον τόπο. Είναι και η δουλειά μου που ασχολούμαι με για το παραδοσιακό τραγούδι. Οπότε έχω έδρα εδώ και πηγαίνω σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Και κάπως έτσι μπορούμε να πεις ότι μένεις ουσιαστικά.

0: θέση κλειδί. Κινούμαστε νότια προς τον Προυσό. Η καλύτερη διαδρομή για να γνωρίσετε την Βρετανία. Σε αυτόν τον τόπο κυρίαρχος ήταν, είναι και θα είναι η φύση. Τρομερά τοπία, βράχη, πυκνά δάση, βουνά, νερά, ποτάμια, καταράκτες, τοπία που γεννούν θρύλους και η Βρετανία έχει πολλούς. Στάση όμως σε αυτό εδώ το σημείο, καθώς οι δύο πελώριοι βράχοι συναντούν τον δρόμο, ο δρόμος στενεύει και εισχωρεί μέσα σε έναν από τους δύο βράχους. Η θέση ονομάζεται κλειδί εξαιτίας αυτής της εισχώρησης του δρόμου μέσα στο βράχο.
1: Δεν θέλω να το θυμάμαι. Αλήθεια δεν θέλω να το θυμάμαι. Κρύο. Κρύο.
2: Έχει πολύ κρύο, παιδιά.
1: Το χέρι μου ήταν στην κάμερα, έτσι. Ναι, δεν μπορούσα να το λυγίσω, το πήρα έτσι, το έβγαλα και πήγαμε στο αμάξι. Πόνος, κρύο. Αυτό.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε αφήσει πίσω μας τη θέση κλειδί, το τοπίο ανοίγει και κινούμαστε στο χείλος του γκρεμού. Πάνω από τα κεφάλια μας κυριολεκτικά στέκουν η Καλιακούδα και η Χελιδόνα.

Αυτό είναι το μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία, κτισμένο σε ένα μεγαλειώδες τοπίο μέσα στη Χαράδρα. Επί τουρκοκρατίας λειτουργούσε ως καταφύγιο αμάχων και ταυτόχρονα ως θεραπευτήριο ασθενών και τραυματιών. Το μοναστήρι καταστράφηκε και λελατήθηκε πολλές φορές επί τουρκοκρατίας και βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς. Σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης της περιοχής, ωστόσο οι περισσότεροι κάπου εδώ σταματούν. Και κάποιους άλλους όμως, κάπου εδώ αρχίζουν τα ωραία.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: γαλάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: με δύο νέα παιδιά που ζουν από επιλογή εδώ, Ευρυτάνες. Δώσαμε ραντεβού για να περπατήσουμε μαζί ως τη Μαύρη Σπηλιά. Ο Γιάννης και ο Ηρακλής.
1: Πάμε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε. Παράγκι της Μαύρης Σπηλιάς. Τώρα αυτό το μονοπάτι που περπατάμε, στην ουσία ανοίχτηκε αρχές δεκαετίας του 90, που οδηγεί στη Μαύρη Σπηλιά. Κανονικά, στο μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του χωριού του Προυσού για να πάνε στη Μαύρη Σπηλιά, ήταν πάνω από το βουνό, ψηλά, το οποίο δεν υπάρχει πλέον, ή μάλλον υπάρχει ένα μικρό κομμάτι του. Αυτό ανοίχτηκε για τουριστικούς λόγους στη δεκαετία του 90, όταν έγινε και γνωστή η Μαύρη Σπηλιά. Το πραγματικό όνομα, το παλιό όνομα του Φαραγγιού είναι το Σπαραγκόρεμα. Και Σπαραγκόρεμα γιατί έχει πολλά άγρια σπαράγγια.

0: Ο καταράκτης του γορίλα. Μπορείς να δεις και το γορίλα κάπου εκεί μέσα. Έτσι. Έχει αρκετό νερό τώρα, αν και γενικά η στάθμη του νερού δεν πέφτει πολύ και το καλοκαίρι, γιατί όλο αυτό το νερό έρχεται από δύο υπόγειες πηγές. Από την Παγόβρηση, όπως λέγεται, η οποία είναι περίπου στο 1 χιλιόμετρο από εδώ. Γι' αυτό η θερμοκρασία του νερού είναι σταθερή, γύρω σε 7 βαθμούς χειμώνα καλοκαίρι. Είναι πόσιμο το νερό φυσικά, πεντακάθαρο και ό,τι πρέπει για μπάνιο το καλοκαίρι. Πολλοί ανεβαίνουν πάνω στο κεφάλι του γορίλα και κάνουν βουτιά μέσα στο νερό.
1: Το γορίλα ποιος τον έβγαλε?
0: Ο γορίλας είναι δικιά μου επινόηση βασικά.
1: Ναι,
0: αλλά είναι, δεν είναι γορίλας.
1: Ναι, είναι.

0: Καλώς ήρθες, Μίτσο.
1: Καλώς ήρθες. Στη μαύρη σπηλιά.
2: Δεν είναι και τόσο μαύρη.
1: Και δεν είναι και τόσο σπηλιά. Στην ουσία είναι μια βραχοσκεπή. Δεν είναι σπήλαιο, δεν είναι μεσαλακτής και σταλαγμίτες. Είναι σχετικά νεαρό σπήλαιο. Αλλά υπάρχει μια ιστορία πίσω από το όνομα, δεν είναι τυχαίο. Κάποτε κατοικούσαν άνθρωποι εδώ πέρα. Για λίγο χρονικό διάστημα. Στην ουσία ήταν ένα φυσικό κρυσφύγετο, ένα καταφύγιο, το οποίο ήταν χτισμένο σε τρία επίπεδα. Ένα επίπεδο, δεύτερο και άλλο ένα τρίτο επίπεδο. Όλα γίνανε επί Τουρκοκρατίας, όταν οι Οθωμανοί περνούσαν από τα χωριά για να εισπράξουν φόρους, κάνανε και το γνωστό παιδομάζωμα. Οπότε στην ουσία εδώ κρυβόντουσαν τα γυναικόπαιδα των χωριών. Το μονοπάτι που ήρθαμε εμείς, όπως είπαμε, ανοίχτηκε αρχές της δεκαετίας του 90. Δεν ήταν το μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν για να έρθουν σπηλιά. Το μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν από απέναντι. Στην ουσία πήγαινε δίπλα στο βράχο και εδώ είχε μια υποτυπώδη γέφυρα, η οποία είχε πρόσβαση σπηλιά.
2: Άρα ερχόντουσαν από το βουνό, από πάνω.
1: Ερχόντουσαν πάνω από το βουνό, ναι. Είχαν κάτι πολύτιμο για να επιβιώσουν, το νερό, οπότε τους κρατούσε. Και κρυβόντουσαν εδώ πέρα. Αυτό που σώζεται πλέον είναι αυτός ο τείχος, ένα κομμάτι αυτού του τείχου που έχουμε, το οποίο ήταν το υπνοδωμάτιο, μπορούμε να πούμε. Ήταν η πόρτα του και ήταν κλειστό. Δεν είχε παράθυρα, είχε μόνο αυτές τις τρύπες για να περνάει λίγο φως και για να αναπνέει το δωμάτιο. Μετέπειτα, στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ερχόντουσαν και κάτοικοι του χωριού, του Προυσού που είναι δίπλα, αλλά και αντάρτες. Από τα βουνά κρυβόντουσαν εδώ πέρα για λίγο χρονικό διάστημα και μετέπειτα ήταν ξεχασμένο για πολλές δεκαετίες, μέχρι και τη δεκαετία του 90 που ανακαλύφθηκε. Οπότε για το όνομα, αν συνήθως αν μας ζητηθεί να περιγράψουμε μια κατάσταση και να τη χρωματίσουμε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να χρωματίσουμε πόλεμο, ανέχεια, πείνα και όλα αυτά. Συνήθως το χρώμα μας έρχεται στο μυαλό είναι το μαύρο. Γι' αυτό μαύρη σπηλιά.

0: ξεκινήσαμε από τον κεντρικό δρόμο του Σου προς Τόρνο. Διανύσαμε 1 χιλιόμετρο μονοπάτι μέχρι τη Μαύρη Σπηλιά. Ένα εύκολο μονοπάτι με προσβασιμότητα για όλους, από μικρά παιδιά ως παππούδες. Γι' αυτό έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα. Με βασικό στοιχείο το στοιχείο του νερού. Είμαστε μέσω φαράγγι, το σπαραγγόρεμα, το οποίο το νερό του το κρατάει όλο το χρόνο και το κάνει ιδιαίτερο. Με πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία.
1: Πετάγονται νερά από παντού.
0: Νερά έχει πολλά. Πηγές πολλές, πόσιμο νερό και μια φοβερή θερμοκρασία.
1: Εσείς από ποια χωριά είστε?
2: Εγώ είμαι από Δυτική Βρετανία. Είμαι από το Δήμο Αγράφων. Από την Ανατολική Φραγκίστα Βρετανίας, από εκεί έχω καταγωγή. Ο Γιάννης...
0: Εγώ είμαι στην ουσία Φιώτιδα, σύνορα Φιώτιδας με Βρετανία. Το χωριό μου λέγεται Φριστός, αλλά μένω στις Κορισκάδες. Το χωριό Κορισκάδες, ένα μικρό χωριουδάκι δίπλα στο Καρπενής. 24 κάτοικοι. Δυστυχώς η Βρετανία, όσο πάει και ο πληθυσμός της μειώνεται, δραματικά θα έλεγα, με κυρίως ανθρώπους που μένουν στα χωριά, οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας, διότι οι νέοι πρέπει να φύγουν, αναγκάζονται βασικά να φύγουν, και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα.
1: Έχετε το θετικό όμως στη φύση.
0: Έχουμε τη φύση, ναι, που προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε ανέγγιχτη και προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο και να τον φέρουμε στην επαφή με αυτή τη φύση, την επαφή που έχει χαθεί πλέον.
1: Άρα εσείς είναι σαν να λέμε οι τελευταίοι νέοι της περιοχής.
2: Τελευταίοι από τους τελευταίους.
0: Ναι. Και εμείς δεν μέναμε εδώ. Ήρθαμε, μας κέρδισε εδώ πέρα, γιατί όπως πάρα πολύ φύγαμε και αποφασίσαμε να ξαναέρθουμε. Και γιατί αυτό, για αυτό το πράγμα. Γιατί μας κέρδισε, το είχαμε πάντα μέσα μας, οπότε...
2: Τα ζυγίσαμε, Δημήτρη.
0: Ήρθαμε να ζήσουμε.
2: Τα ζυγίσαμε αναγκαστικά.

0: νομός της Βρετανίας είναι από τις πιο καθαρές περιοχές στον κόσμο πλέον, ανέγγιχτη από τους ανθρώπους σε μεγάλο κομμάτι της, οπότε ο επισκέπτης βλέπει αυτό το πράγμα και το αισθάνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το κομμάτι, το δάσος, γιατί είναι ο μόνος νομός στην Ελλάδα που έχει 71% δασοκάλυψη, οπότε κυρίαρχη είναι η φύση εδώ πέρα και όχι ο άνθρωπος. Οπότε ο επισκέπτης το νιώθει αυτό το πράγμα. Ξέρω, δεν περιγράφεται αυτό, μπορώ να πω, με μία λέξη. Θέλει πολλές λέξεις.
1: Τώρα τι ακούμε?
0: Τον Μπρουσιώτη. Αυτό, τα πουλιά και το θρόισμα των φύλων από τον αέρα. Αυτά. Αυτή είναι η μουσική μας εδώ πέρα, η μουσική της φύσης.
1: Και στο βάθος ο γορίλας.
0: Και στο, φυσικά και ο γορίλας. Ο γορίλας που προστατεύει το φαράγγι.

Ολοκληρώνοντας την πεζοπορία μας στη Μαύρη Σπηλιά, ήθελα μια στάση στο γεφυράκι του Τόρτου. Τόσο δα μικρό, αλλά μια ομορφιά.

0: πάνω εδώ, από το γεφύρι του Τόρνου, αυτό το όμορφο γεφύρι, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!
1: Αναζητήστε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action24 στο YouTube. Και κάντε και γραφή.

0: This is my home.
1: Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
2: If it doesn't rain soon,
3: we'll have to let them out.
4: You're saying you can get us to a water hole?
3: A goose cave.
0: Pongo!
4: Pongo!
5: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Καλώς ορίσατε! Καλό πρωινό εδώ στα 24, με στην πρωινή ζώνη. Του μιλάω, τι να κάνω, δεν ξέρω αν με ακούσατε.
1: Καλημέρα μας σε όλους.
0: Κάτι είπα, ναι.
1: Καλημέρα
0: μας
1: σε όλους, καλή δύναμη. Η Αλεξάνδρα Καημένου έχει ξεκινήσει αυτό το παρακεμβάτιο πρωινό εδώ πέρα στην πρωινή ζώνη του Action 24, λέγοντας τις πολλές καλημέρες σε όλους σας.
0: Έτσι. Και ο Νίκος Υποφάντης εδώ, παρέα θα είμαστε, Παρασκευούλα σήμερα, μέχρι τις 10 παρά 20. Και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα. Καθίστε, φτιάξτε το καφεδάκι σας, καθίστε είτε στο κρεβατάκι σας, είτε στο καναπεδάκι σας, είτε όπου σας αρέσει εσάς και απολαύστε το.
1: Είτε στο καφενείο που πηγαίνετε λίγο πριν, για πριν πάτε στη δουλειά σας. Λοιπόν, να πούμε μια τεράστια καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας βλέπουν από το Μεσολόγγι. Την καλημέρα μας, όλα τα καλά και χρόνια πολλά στους γιορτούς χτες, στον Τίνο τον Πασιόπουλο. Ναι.
0: Έτσι, και χρόνια πολλά, λέω και καλημέρα σε εσάς που μας βλέπετε από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από τις πλατφόρμες, μέσα από το διαδίκτυο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα και για την αγάπη. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι. Σήμερα σας είπα, τα έχουμε όλα. Δεν έχετε να πάτε πουθενά.
1: Τις είδες τις γιορτές.
0: Αυτό σε ρώτησα πριν βγούμε στον αέρα.
1: Ναι, έλα να σου πω τώρα. Γιορτάζει η Εμιλία. Τώρα κοιτάξτε τώρα εδώ. Πάμε να δούμε τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Η Εμιλία, η Έμιλη.
0: Ωραία.
1: Η Μίλια, ο Εμίλιος. Ο Μίλιος, ο Κόδρος.
0: Γι' αυτό σε ρώταγαν τις είδες τις γιορτές.
1: Και η Κόδρα. Δηλαδή, γιατί να πεις το παιδί Κόδρα ή Κόδρο.
0: Ξέρεις κάτι, Νίκο μου, έχεις πολύ καιρό να μου πεις για τα σουτζουκάκια.
1: Μου είπατε να τα κόψω τα σουτζουκάκια, να βάλω άλλο φαγητό.
0: Επειδή καλοκαίριασε, να βρούμε ένα άλλο φαγητό.
1: Κόδρος.
0: Τα γεμιστά, για παράδειγμα.
1: Κόδρα. Να βαφτίσει τη δούλη του Θεού, Κόδρα. Γιατί να
0: παραμιλά.
1: Το πεις. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Είδες, θα πάω εγώ.
1: Ποιος θα είναι σήμερα μαζί μας.
0: Σήμερα μαζί μας θα είναι ο κύριος Παστεργίου, ο υπουργός, με συγχωρείτε, ψηφιακής διακυβέρνησης. Θα είναι εδώ σε πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε πολλά και πράγματα που αφορούν τους γονείς επίσης. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Γιατί έχουμε πολλά έτσι με τις πλατφόρμες και τα ανήλικα παιδιά.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να σου πω ότι ήμουνα εδώ χθες στον Σεραφείμ τον Κοτρότσο και βλέπαμε τη διακήρυξη της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία, και με το όνομά της από κάτω, με υπογραφή δική της. Δηλαδή, ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού είναι το κόμμα, έτσι.
0: Ναι. Θα σου πω ότι το είδα όλο. Λεπτό προς λεπτό είδα. Ναι. Από την έναρξη μέχρι και το τέλος. Παρουσίασε τα 20 σημεία της, διακήρυξης. Διαπιστώσεις έκανε η κυρία Καριστιανού εχθές. Ναι. Δεν είχε ούτε μία ουσιαστική πρόταση στη διακήρυξή της. Ήτανε μία εκδήλωση για εμένα ερασιτεχνική, με ερασιτεχνικά βίντεο. Με μία έκπληξη την κυρία Κατέρινα Μουτσάτσου, I'm Helen, την θυμάστε την κυρία Μουτσάτσου, ηθοποιός στο επάγγελμα.
1: Εμφανώς τρακαρισμένη, αλλά ο κύριος Αυγερινός έσωσε την παράσταση του.
0: Ναι, έτσι, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, είχε και άλλα η χθεσινή βραδιά, ακούστηκαν και πολλά συνθήματα. Είχαμε και κάποιες μικρές εντάσεις απ' έξω που ήθελαν να μπουν μέσα. Απορώ γιατί δεν μπήκαν μέσα, είχε και ένας θέσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκινήσει την περιοδία του από τη Σπάρτη, λοιπόν, βρέθηκε εκεί. Επανέλαβε ότι χρειάζεται η χώρα πολιτική σταθερότητα και μίλησε για το θέμα της ακρίβειας που πλήττει την νοικοκυριά και είπε ότι θα ληφθούν ακόμα περισσότερα μέτρα για να λυθεί αυτό το ζήτημα.
0: Έτσι, εχθές λοιπόν είχαμε τη συνεδρίαση στη Βουλή, την ψηφοφορία για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά για την προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Με 152 όχι καταψηφίστηκε η πρόταση αυτή, οπότε προχωράμε. Είχαμε και πολλές αντιδράσεις για μία ακόμη φορά. Τι να πω, ο κύριος Φλωρίδης με την κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Κερίδη. Ένας μήλος, θα τα δούμε στη συνέχεια, δεν θα πω άλλα γι' αυτό. Και για το Κικυρίκου μας θύμισε.
1: Ήρθε χθες το βράδυ η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Αποφυλακίζεται ο 17 φορές σε ισόβια ο 83χρονος αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, για λόγους υγείας. Είχε απορριφθεί το αίτημά του 2 φορές. Τώρα το Δικαστικό Συμβούλιο είπε μπορείς να εξέλθεις με περιοριστικούς όρους πάρα πολύ αυστηρούς.
0: Έτσι, θα εμφανίζεται συνεχώς.
1: 17 δις φορές ισόβια
0: αυτούς τους άνθρωπους.
1: 17 φορές ισόβια.
0: Αρχηγός 17 Νοέμβρη, είχε συλληφθεί το 2002 στους λήψους, υπενθυμίζουμε. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά.
1: Έχεις και ένα Final Four.
0: Σήμερα έχουμε Final Four, εννοείται. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον Σπύρο Αλεξανδρή, να του πούμε την καλημέρα μας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το Final Four φέρνει μαζί του και ρυθμίσεις. Καλημέρα, Σπύρο.
2: Καλή σας ημέρα. Έτσι είναι, η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά στην Αθήνα για το επόμενο τριήμερο. Όλη η πόλη τινείται σε ρυθμούς Final Four. Όσοι έχουν κινηθεί στο κέντρο της Αθήνας ιδίως το έχουν αντιληφθεί ήδη από χθες. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση, παγκόσμιας εμβέλειας. Τα βλέμματα συγκεντρώνονται στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, για το επόμενο τριήμερο. Και είναι μια σημαντική διοργάνωση και για την Αθήνα και για την χώρα μας. Για αυτόν το λόγο η ελληνική αστυνομία έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για να κυλήσουν όλα ομαλά όσον αφορά την διεξαγωγή των αγώνων και φυσικά τις μετακινήσεις των φιλάθλων, των αποστολών, των ομάδων και των εργαζομένων προς και από τους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφάλειας γύρω από το γήπεδο με αυξημένες ζώνες ασφαλείας, 5 ουσιαστικά ζώνες ασφαλείας έχουν δημιουργηθεί που θα γίνονται με ελέγχους που θα γίνονται όλο και πιο εξονυχιστικοί όσο πλησιάζουν οι φιλάθλοι στα τουρνικέ του γηπέδου.
0: Μάμα
2: θα υπάρχουν και προέλεγχοι στους φιλάθλους αλλά και στα οχήματά τους. Ειδικές ζώνες ασφαλείας και αυξημένες περιπολίες. Να πούμε ότι έχουν οριστεί διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης για τους οπαδούς των ομάδων. Υπάρχει ιδιαίτερη συνθήκη της παρουσίας 10.000 οπαδών Ελλήνων οπαδών του Ολυμπιακού, 3.000 Τούρκων οπαδών της Φενέρμπαχτσε και 1.600 περίπου οπαδών Ισπανών της Ρεάλ και της Βαλένθια. Οι Ολυμπιακοί θα συγκεντρωθούν στον σταθμό Φάληρο, στο Καραϊσκάκι, με ηλεκτρικό θα μετακινηθούν στο ΟΑΚΑ, με ηλεκτρικό θα μετακινηθούν και οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε από τον σταθμό Θησίο, ενώ οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Καλή Μάρμαρο και από εκεί με πούλμαν θα μεταφερθούν το απόγευμα.
3: Τα έχουν καλά αυτοί οι δύο μεταξύ τους, Ρεάλ και Βαλένθια, Ισπανόφωνοι, ναι. Ναι, Ισπανοί. Να δούμε, ναι.
2: Οι Ισπανοί δεν δημιουργούν πρόβλημα. Συνήθως, ιδίως οι μπασκετικοί φίλαθλοι δεν έχουν δημιουργήσει
3: τώρα
2: προβλήματα.
3: Τώρα πάμε στη
2: λοιπόν, θα έχουν πληροφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την, σε όλο το κέντρο και στη διαδρομή προς το ΟΑΚΑ, στην Κηφισίας και τη Μεσογείο συγκεκριμένα. Αυξημένη θα είναι η έλεγχη σε Βασιλή Σοφίας και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Μέτρα έχουν ληφθεί και στην Αττική Οδό και για την περιφερειακή Ημιτού, την Σπύρου Λούι. Και τη Σπύρου Λούι θα γίνονται σταδιακές παρεμβάσεις αναλόγως στην κίνηση σε όλο αυτό, σε όλη αυτήν την διαδρομή. Ο διαχωρισμός των φιλάθλων που γίνεται, όπως είπαμε, για λόγους ασφαλείας θα γίνεται με ξεχωριστές εισόδους και διαδρομές προς το γήπεδο, για την πρόσβασή τους στο γήπεδο. Διαφορετικές ζώνες παραμονής για τους οπαδούς των ομάδων. Υπάρχει και το Ζάπιο, βέβαια, η Fan Zone, εκεί μπορούν να βρεθούν οι οπαδοί όλων των ομάδων. Θα υπάρχει αυξημένη παρουσία δημιουργιών των ΜΑΤ και ομάδων ασφαλείας σε όλους αυτούς τους χώρους και θα τίθενται οι οπαδοί, οι φίλαθλοι, σε ένα καθεστώς διαρκούς επιτήρησης. Θα υπάρχουν και κάμερες που θα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στους ελέγχους. Όλο το κέντρο της Αθήνας τίθεται σε ένα lockdown. Φυσικά, στο επίκεντρο των απαγορεύσεων είναι η απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων, αλλά και των μηχανοκίνητων πορειών για το επόμενο τριήμερο μέχρι και

0: όλα ομαλά, όπως άλλωστε είχαν κυλήσει και στην προηγούμενη διοργάνωση στην Αθήνα το 2007.
1: Για να δούμε, μακάρι να κυλήσουν μακάρι. Όλα ομαλά. Μακάρι Νίκο, Νίκο μου λέω, και Νίκο μου, και Σπύρο μου, να χαμογελάμε τη Δευτέρα.
2: Τι ομάδα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Μακάρι, Σπύρο μου, να χαμογελάμε τη Δευτέρα.
2: Λοιπόν, πάμε σαν
1: και
2: το
1: να φύγει, Σπύρο.
0: Ας χαμογελάσουμε σήμερα πρώτα.
1: Ναι.
2: Ναι, και μετά την Κυριακή.
0: Και βλέπουμε.
1: Έτσι.
2: Άντε, καλή επιτυχία.
1: Και θα βγεις τη Δευτέρα το πρωί. Καταλαβαίνεις πώς θα βγεις, έτσι. Άμα χαμογελάμε πολύ τη Δευτέρα το πρωί. Δεν θα έχουν κοιμηθεί κάποιοι.
0: Σερί
1: τη Δευτέρα.
2: Στην ελληνική ομάδα, εντάξει. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Ευχαριστούμε,
1: Στάνη. Στον Ολυμπιακό δηλαδή, Νίκο μου, πες το.
2: Στην ελληνική ομάδα είπα, δεν είπα στον Ολυμπιακό.
1: Για Ολυμπιακό είναι η ελληνική ομάδα.
2: Πάμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πού θες?
2: Στην περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη πάμε. Στη Σπάρτη.
1: Εντάξει.
2: Αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες δεν είναι καθόλου καλό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη Σπάρτη. Ξέρετε, μπαίνουμε σιγά σιγά σε προεκλογικούς ρυθμούς και ο Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει να βρίσκεται σε πολλά σημεία της χώρας. Μαθαίνουμε, μας το λέει και ο Γιάννης Παπαγιάννης, ότι δεν θα κάτσει φρόνημα. Θα γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Έτσι, παρά το γεγονός ότι έχουμε δρόμο ακόμα για τις εκλογές.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Αλλά σκέψου και το εξής. Πόσα μέρη πρέπει να επισκεφθεί σε όλη τη χώρα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα για να βρεθεί δίπλα στους πολίτες και πόσες χαιρετούρες έχει να κάνει. Έχει να κάνει πάρα πολλές.
2: Επίκεντρο η πολιτική σταθερότητα, είπε, και μέτρα στήριξης των πολιτών ενάντια στην ακρίβεια. Τώρα, πόσο εύκολο είναι αυτό, την παλεύει την ακρίβεια τρία χρόνια η κυβέρνηση. Από το 22 και μετά. Τέσσερα. Πάμε για πέμπτο χρόνο. Έτσι. Και δεν την έχει καταφέρει.
1: Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα, είναι η αλήθεια. Βεβαίως έχουμε και τη μία κρίση μετά την άλλη. Οπότε αυτό δεν βοηθάει στη διαχείριση της ακρίβειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές επισκέφθηκε και το υποανέγερση νοσοκομείο στη Σπάρτη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους κατοίκους της περιοχής και των
2: γύρω περιοχών. Για όλη τη Λακωνία και
1: τη Μάνη. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Εννοείται στο επίκεντρο και ο πολιτισμός. Θέλεις να δούμε το βίντεο που έχει επιμεληθεί η Τζέννη Κρυσταλακίδου?
3: Τον κύκλο των περιοδιών του σε ολόκληρη τη χώρα ανοίγει ο Πρωθυπουργός μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από που περιέγραψε τη στρατηγική του έως τις εκλογές και τα διλήμματα που θα τεθούν στον ελληνικό λαό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Σπάρτη και συνομίλησε με πολίτες της περιοχής, στέλνοντας σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενώ έβαλε στο στόχαστρο την αντιπολίτευση και τις εξαγγελίες που αυτή κάνει.
4: Θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχίλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Τα ίδια είχαμε ακούσει και πριν από αρκετά χρόνια και είδατε που καταλήξαμε. Εγώ έχω δώσει μια δέσμευση στους πολίτες και ειδικά στη νέα γενιά ότι ένα πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο και αυτό είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ό,τι κάνουμε θα είναι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
3: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα έργο σταθμό για ολόκληρη τη Λακωνία, το υποανέγερση Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης. Το υπερσύγχρονο νοσοκομείο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027 και θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο νοσοκομείο της πόλης, το οποίο λειτουργεί από το 1953.
5: Αυτό το νοσοκομείο είναι πραγματικά ένα αρχιτονικό κόσμημα, ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο, το οποίο θα αποτελέσει, πιστεύω, σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη Σπάρτη, τη Λακωνία, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η κυβέρνησή μας στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια. Και νομίζω ότι η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, όποτε αυτή κρίνεται απαραίτητη, μας δίνει συμπληρωματικούς πόρους για να μπορούμε να παρέχουμε στους Έλληνες πολίτες το εθνικό σύστημα που τους αξίζει.
3: Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το μείζον ζήτημα της ακρίβειας, η οποία πλήττει το σύνολο των νοικοκυριών, και δεσμεύθηκε ότι θα συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης.
4: Αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους Έλληνες πολίτες, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Και το πλεόνασμα της ανάπτυξης, για το οποίο αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, θα επιστρέφεται πάντα στην κοινωνία, έτσι ώστε να γίνεται μέρισμα ατομικής προκοπής.
3: Επόμενη σταθμή των περιοδιών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η Βόρεια Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να επαναπατρίσει το κοινό που βρίσκεται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η Κρήτη, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει πληγωθεί δημοσκοπικά λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μάλιστα. Και το όνομα αυτού.
2: Έλα.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ένα πρόσωπο παγιές κόμμα. Είδαμε εχθές την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος αυτού. Εδώ βλέπετε την κυρία Καριστιανού, η οποία λίγο μετά τις 7:20 έφτασε.

0: έξω από το Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη για να κάνει τις ανακοινώσεις. Εγώ να σου πω τι είδα. Είδα μία κυρία Καριστιανού, η οποία έκανε διαπιστώσεις. Δεν άκουσα σε αυτά
1: στην
0: τα
1: 20... ιδρυτική διακήρυξη, στα 20 σημεία.
0: Σε αυτά τα 20 σημεία, λοιπόν, δεν άκουσα ούτε μία πρόταση για την επόμενη ημέρα. Άκουσα και κάτι ακόμα. Έλα Μαρία να φύγει η μαφία, της φώναζαν από κάτω και είπε έρχομαι, θέλει να βγει πρώτη κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, εντάξει, η διακήρυξη έγινε μέσα σε ένα κλίμα με αυτόν τον κόσμο τον οποίο μάζεψε περίπου στα 1000 άτομα μέσα και έξω από το Ολύμπιον, σε ένα κλίμα που υπήρχε έντονη φορτικότητα, θέλω να σου πω. Σε γενικές γραμμές η κυρία Μουτσάτσου, η οποία ήταν το πρόσωπο έκπληξη, ήταν αρκετά τρακαρισμένη. Και εδώ ήταν ένα μειονέκτημα γιατί σήκωσε όλη την εκδήλωση, το βάρος της εκδήλωσης ο κύριος Αυγερινός. Έτσι, και προσπάθησαν με κάποιο τρόπο με τα βίντεο τα οποία έπαιζαν πίσω από διάφορους εντός και εκτός Ελλάδας να μας πούνε ότι είμαστε εδώ και πάμε με μια νέα φρέσκια πολιτική πρόταση. Τώρα θα κριθεί στην αξιολόγηση αμέσως μετά γιατί πλέον θα εμφανίζονται αυτά πρόσωπα. Πρόσωπα μεταξύ των οποίων ήταν και ο κύριος Παπανικολάου, ο πτέραχος στην αποστρατεία. Ήταν δεξίχερη του Άκη Τσοχατζόπουλου σε θέματα. Ήταν πασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου. Έτσι, και ο κύριος Καλεντερίδης, ο ιός Καλεντερίδη, ο οποίος ως διεθνολόγος έδωσε και αυτός το στίγμα από τις διαφημότητες και τις μορφές που ήταν εκεί.
0: Ήταν και ο κύριος Ψωμιάδης επίσης, θέλω να σου πω.
1: Ο πρώην που έχει καταδικαστεί, ναι.
0: Θέλεις.
1: Ναι, ναι, πάμε να δούμε το τι είπε η κυρία Καριστιανού.
2: Σήμερα, λοιπόν, γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Στέκομαι σήμερα μπροστά σας. Όχι γιατί ακολούθησα μια πολιτική διαδρομή. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μια μητέρα. Ως μια πολίτης αυτής της χώρας. Ως μια παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της. Ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τοπικά, με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε, αλλά ελάχιστοι τις ονοματίζουν. Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη. Δεν είναι κανονικότητα μια μάνα να φοβάται όταν το παιδί της μπαίνει σε ένα τρένο. Δεν είναι κανονικότητα ένα νέος άνθρωπος να θεωρεί δεδομένο ότι θα φύγει στο εξωτερικό για να ζήσει με αξιοπρέπεια. Σήμερα, λοιπόν, δεν σας καλώ απλώς να στηρίξετε ένα ακόμα κίνημα. Σας καλώ να συμμετέχετε σε μια ιστορική προσπάθεια εθνικής και κοινωνικής αναγέννησης. Μαζί να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. Μαζί να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη. Έχουμε ανάγκη από ένα αληθινό κράτος δικαίου. Μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη, γρήγορη, αξιόπιστη, χωρίς εξαιρέσεις, ακαταδίωκτα και προνόμια. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Και η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη είναι γράμμα κενό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες. Οι σωτήρες τελείωσαν. Σας ζητώ όμως να πιστέψετε ξανά στη δύναμη των πολιτών. Γιατί μόνο οι πολίτες έχουν την πίστη να αλλάξουν αυτή τη χώρα.
1: Με ετερόκλητα κοινά, έτσι, και σημεία τα οποία θα τα αναλύσουμε αργότερα με τον κύριο Παπαγιάννη και τον κύριο Πιέρο.
0: Και λοιπόν, τον κύριο Τσιμογιάννη επίσης.
1: Και τον κύριο Τσιμογιάννη που θα είναι μαζί μας.
0: Τον Σβέρκο, όχι τον Πιέρο.
1: Τον κύριο Σβέρκο, ναι. Ο Πιέρος ήταν μετά από εμάς και είχαμε κουβέντα για αυτή την ανάλυση που κάναμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στις υποκλοπές.
0: Ναι, τι έγινε χθες.
1: Κοίταξε, υποκλοπές αλλά και τεράστια απόλωση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρέθηκαν κάποια στιγμή να συγκρούεται ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Φλωρίδη. Μπήκε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στην όλη ιστορία, συγκρούστηκε με τον κύριο Φλωρίδη και αυτή. Βρέθηκε κάποια άλλη στιγμή. Ένας μπούλος
0: με τον κύριο Κερίδη.
1: Χάθηκε η μπάλα πάλι. Γιατί ήταν η κουβέντα χθες, είπαμε.
0: Για τις υποκλοπές. Για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
1: Μπράβο.
0: Όπου καταψηφίστηκε, να το πούμε αυτό.
1: Καταψηφίστηκε με 152 ψήφους. Έτσι δεν πέρασε η προανακριτική. Αλλά σε κάθε περίπτωση έκλεψαν την παράσταση και πάλι οι αψιμαχίες εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου προκειμένου να μην καταλάβουμε για ποιο λόγο βρέθηκαν όλοι αυτοί χθες εκεί.
0: Έτσι. Να τα δούμε.
1: Βεβαίως.
0: Θεοδόρο Ζαγανάκου.
3: Στην Πόλωση επιμένει το ΠΑΣΟΚ με φόντο το ζήτημα των υποκλοπών και ανεβάζει καθημερινά πλέον τους τόνους με στόχο και την αύξηση των δημοσκοπικών του ποσοστών. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής κατηγόρησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης για δεξιούς τραμπουκισμούς, με τον Γιώργο Φλωρίδη να απαντά πως οι διαρροές του ΠΑΣΟΚ από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών αποτελούν σοβαρό πολιτικό πρόβλημα.
4: Μπροστά στο δημοκρατικό μου καθήκον να ενημερώσω τον ελληνικό λαό και να παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τη δημοκρατία, δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές. Δεν καταλαβαίνω από απειλές, ούτε από δεξιούς τραμπουκισμούς. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια? Η αλήθεια βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα? Όχι. Η αλήθεια βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το μέγαρο Μαξίμου.
5: Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε και στον πρόεδρο της Βουλής με ευθείες βολές εν όψη και της αυριανής συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, κατηγορώντας τον για επιλεκτική ευαισθησία.
4: Ή μάλλον δεν θα ενοχλείτε ούτε αύριο, όταν ακούω από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι πιθανό το σενάριο η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, που εγκρίθηκε το 22 με 120, αύριο να εγκριθεί με 151. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγουν, και είναι στο χέρι το δικό μας και σύσσωμο του ελληνικού λαού.
3: Με αφορμή τη διαρροή απόρριτων διαλόγων από την και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ για επικίνδυνη πρακτική χωρίς προηγούμενο.
6: Μια απόρριτη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Σε μια σειρά από δημοσιογράφους έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρριτη συνεδρίαση.
7: Ο κύριος Μαρινάκης, Μάου του 2022, όπου οι κυβερνητικές πηγές διέρεαν τους διαλόγους από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχαν εκκληθεί ο κύριος Δραβίλας, η κυρία Βλάχη, ο κύριος Κοντολέο και ο κύριος Λουπάτης, διάβαζε και δεν θυμάται τι έγινε.
3: Στη σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ παρενέβηκε ο Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως έχει μετατρέψει τη Βουλή σε μηχανισμό συγκάλυψης των σκανδάλων.
8: Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, στέλνετε ένα επικίνδυνο μήνυμα ότι πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις μπορεί να τίθενται εκτός ελέγχου. Ότι η Βουλή μπορεί να είναι ένας μηχανισμός ασυλίας, ένα πλυντήριο σκανδάλων. Λοιπόν, όχι.
3: Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κλιμακώσει ακόμα περισσότερο την ένταση με την κυβέρνηση, έχοντας το σιρτάρι τη μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ στο τραπέζι παραμένει και η κατάθεση της πρότασης Μομφής.
0: Μάλιστα. Και σήμερα θα έχουμε εξελίξεις, έτσι. Και θα τα δούμε όλα και στη συνέχεια θα τα σχολιάσουμε και όσα έγιναν μεταξύ του κύριου Φλωρίδη και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τι, γελάς?
1: Απίθανα πράγματα. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο, θα τα δείτε κι εσείς. Έτσι. Πάμε να μιλήσουμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή.
0: Βεβαίως.
1: Έχει το Σπύρος Αλεξανδρής.
0: Γιατί, Σπύρο, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Αποφυλακίστηκε, μάθαμε χθες αργά το απόγευμα προς το βραδάκι, ο αρχηγός της 17 Νοεμβρίου, ο κύριος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Να δούμε λίγο και το σκεπτικό της αποφυλάκησης του Σπύρου.
1: 82 ετών, παρακαλώ.
9: Ακριβώς μετά από 24 χρόνια εγκλισμού, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης, ο ιδεολογικός αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίστηκε με την έγκριση του αιτήματός του να γίνεται από το Συμβούλιο των Εφετών και παρά την αρνητική εισήγηση του εισαγγελέα των εφετών. Αρχικά το αίτημά του, να πούμε, ότι είχε απορριφθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Είναι το 5ο κατά σειρά αίτημα αποφυλάκησης που υποβάλλει. Υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 για λόγους υγείας. Είναι 82 ετών, επικαλείται και πρόβλημα υγείας. Τώρα να πούμε ότι του έχουν επιβληθεί φυσικά περιοριστικοί όροι. Αποφυλακίστηκε ένα χρόνο νωρίτερα, δεν εξέτησε πλήρως δηλαδή την ποινή του. Οι περιοριστικοί όροι είναι η παρουσία σε αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και το να έχει σταθερή μόνιμη κατοικία στην περιοχή του Βύρωνα, από ό,τι πληροφορούμαστε. Είχε συλληφθεί το 2002 στους Λειψούς, σε μια μεγάλη επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία που είχε στηθεί στο νησί και είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες για την εμπλοκή του με την 17 Νοέμβρη. Από τα ηγετικά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης παραμένουν εντός των φυλακών ο αρχιεκτελεστής Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέρφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.
1: Ναι. Πόσο αίμα έχει αυτός ο άνθρωπος αθώων στα χέρια του, έτσι, και όλοι οι υπόλοιποι μαζί, οι οποίοι οργάνωναν τις δολοφονίες, κοινοί δολοφόνοι, χωρίς καμία ιδεολογική πρόσβαση και κανένα υπόβαθρο. Τώρα μην γελιόμαστε. Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την ενημέρωση. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε στην Κρήτη. Πάμε στην Κρήτη να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την πολύ μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Ακούστε, βρέκανε 3 οικογένειες, έχουν προχωρήσει συνολικά σε 77 προσαγωγές. Δείτε εδώ τι είχαν στα σπίτια τους, εκτός από τα όπλα που βρήκανε,
0: ναρκωτικά,
1: ό,τι μπορείτε να φανταστείτε που έχουν να κάνουν με τον ποινικό κώδικα. Και τι ετοιμάζονταν να κάνουν με τα λεφτά του ΠΚΠ.
0: Βεβαίως, γιατί πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα η ελληνική αστυνομία που έστησε μια πολύ πολύ μεγάλη και οργανωμένη επιχείρηση, νέα επιχείρηση να πούμε αυτή, εδώ οι άνθρωποι εκτός από τα όπλα και τα ναρκωτικά εμπλέκονται και στις υποθέσεις του ΟΠΚΠ και όλα αυτά τα άκουσαν από συνομιλίες. Βεβαίως πρέπει να σας πω.
1: Θα πηγαίνανε τα χρήματα λέει στον τουρισμό. Θα τα παίρνουν από το.
0: Ακριβώς. Ήθελαν να απλώσουν τα πλοκάμια τους στην πραγματικότητα και στον κλάδο του τουρισμού. Τώρα είναι το ένα περιστατικό μετά το άλλο. Οι έρευνες καταλαβαίνετε ότι συνεχίζονται. Οι έρευνες έγιναν στους τρεις νομούς της Κρήτης.
1: Ηράκλειο, Ρέθυμνο, έτσι.
0: Και Άγιο Νικόλαο. Άρα αντιλαμβάνεστε τώρα για πόσα μέλη μιλάμε και πόσοι άνθρωποι θα εμπλέκονται ακόμη σε αυτές τις υποθέσεις που ξεφυτρώνουν η μία μετά την άλλη. Πάμε να δούμε το βίντεο.
1: Μαρίζα Λιναρδάτου.
10: Πάνοπλοι αστυνομικοί εγκλωβίζουν τον 43χρονο από τα Ζωνιανά, που φέρεται να είναι ένας από τους αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Κρήτη. Λίγο νωρίτερα είχαν συλλάβει στο σπίτι τους την 35χρονη γυναίκα του. Και οι δύο κατηγορούνται ότι δήλωναν ψευδή αριθμό ζώων και λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠΕ. Διακόσχοι πάνοπλοι αστυνομικοί. 16 συλλήψεις, 76 κατηγορούμενοι, έφοδοι σε 22 σπίτια και επιμνιοστάσια. Είναι η επιχείρηση Μαμούθ της αστυνομίας σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι.
11: Σε σημεία τα οποία έχουν απασχολήσει ή υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν οικογένειες οι οποίες είχαν παράνομη δραστηριότητα γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ, ταυτόχρονα βέβαια οι έρευνες εστιάζονται και στον παράνομο πλουτισμό, αλλά και στα ναρκωτικά, σε όπλα.
10: Η πολυεπίπεδη επιχείρηση ξεσκέπασε ένα τεράστιο κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης και παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΠΕ που είχε απλώσει τα πλοκάμια του από το Ρέθυμνο μέχρι τον Ομό Λασιθίου. Τα μέλη του κυκλώματος συνελήφθησαν μετά από ταυτόχρονες έρευνες στα Ζωνιανά και στα γύρω χωριά του Μιλοποτάμου, στο Γάζι Μαλεβιζίου, στο καλοχωριό του Δήμου Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο στον Ομό Λασιθίου. Οι εγκληματικές οργανώσεις είχαν δομή οικογενειακής μαφίας και η επιχείρηση σχεδιάστηκε υπό άκρα μυστικότητα ύστερα από πολύμηνη έρευνα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα και φυσίγγια και διάφορα χρηματικά ποσά.
12: Είναι 15 οικογένειες οι οποίες αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν, να ρημάζουν ξένες περιουσίες. Και κάποια στιγμή όλο αυτό εκδηλώθηκε ή εκδηλώνεται κατά καιρούς.
10: Οι αρχές εξετάζουν έγγραφα και τραπεζικά στοιχεία, προσπαθώντας να αποκαλύψουν το πλήρες εύρος της δράσης της οικογενειακής μαφίας, που φαίνεται πως είχε κάνει τσιφλίκι της στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. σε λίγο και ο Μάνος Τριγώνης θα βρίσκεται και θα, έχουμε, θα βρίσκεται και στις περιοχές κοντά, καταλαβαίνετε.
1: Θέλει λίγο προσοχή.
0: Ακριβώς, και θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα λίγο σε αυτά που μας έχουν κάνει πραγματικά έξαλλους.
1: Τι έγινε με αυτόν τον γιατρό, δεν έχω καταλάβει. Είναι αναισθησιολόγος. Τι κάνει, σε ποιο νοσοκομείο?
0: Στο Αγίους Αναργύρους, πάνω από το κρεβάτι της ασθενούς. Ωραία. Είναι μαζί με την συνοδό της η ασθενής.
1: Κόρη της, μάλλον. Κόρη της. Ναι.
0: Και λέει, τι να σου δώσουμε. Τώρα σπαστά ελληνικά μιλάνε. Τι να σου δώσουμε, λέει, τώρα δώστε 100 ευρώ. 100 ευρώ
1: όχι για μένα, λέει.
0: Να τα δώσω στους υπόλοιπους, να τα δώσω στα παιδιά. Ναι, εντάξει, να τα πάρω τώρα. Τα θέλει και τώρα ο κύριος. Ο κύριος που έχει δώσει, έχει ορκιστεί τον Ιπποκράτη, έχει δώσει τον όργο του Ιπποκράτη. Ωραία.
1: Αυτός τι ειδικότητα είχε?
0: Αναισθησιολόγος.
1: Για ποιο λόγο να πάρει 100 ευρώ?
0: Για κανένα λόγο. Ναι. Πληρώνεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο, έτσι.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Τέλος πάντων, της λέει, εντάξει, θα έρθω πριν μπει στο χειρουργείο να τα πάρω τα λεφτά. Δηλαδή, έχει γυναίκα τον πόνο της, θα μπει στο χειρουργείο.
1: Δεν την είχε βάλει ακόμα.
0: Όχι. Θα έχει το άγχος της και πριν μπει να έρθει να πάρει και τα 100 ευρώ το φακελάκι του.
1: Ο γιατρός τίθεται σε διαθεσιμότητα. Μίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
13: Πείτε μας πώς να περιθέσω.
14: Αναισθησιολόγος στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων της Κηφισιάς ζητά από ασθενή φακελάκι ύψους 100 ευρώ. Στο βίντεο που έχει προκαλέσει σ' άλλο στο διαδίκτυο, ακούγεται ο γιατρός να ισχυρίζεται πως τα χρήματα δεν προορίζονται για τον ίδιο.
15: Καλά, δεν είναι.
13: Εντάξει.
15: Θα τους δώσω.
13: Εντάξει.
14: Η ασθενής ακούγεται να συμφωνεί, ενώ ο γιατρός επαναλαμβάνει πως ο ίδιος δεν θέλει τίποτα και στη συνέχεια της δίνει οδηγίες για τον τρόπο που θα παραδοθεί το φακελάκι.
15: Κάνω το.
13: Τι.
15: Μετά. Πριν σε πάρουμε, θα έρθω να τα κάνουμε.
14: Η ηλικιωμένη ασθενής είχε εισαχθεί για χειρουργείο στο γόνατο, ωστόσο ο αναισθησιολόγος την ενημέρωσε πως αν δεν έδινε φακελάκι θα έχανε τη σειρά της.
16: Κατάλαβα ότι τώρα σε λίγο θα ξαναπεράσει και ετοίμασα το κινητό μου. Όντως ήρθε αυτός και άρχιζε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα, αλλιώς μάλλον μπορεί να ακυρωθεί. Όπου πήγαινα εγώ, ήταν από πίσω μου, δηλαδή τρόμαξα να τον είδα από πίσω μου και ήθελε το ναι, δηλαδή.
14: Άμεσα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε πως ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απομάκρυνση του γιατρού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
17: Συχαίνω με το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λυπούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή.
14: Ο συγκεκριμένος γιατρός, μάλιστα, βρίσκεται για δεύτερη φορά μέσα σε 8 χρόνια αντιμέτωπος με την κατηγορία για απόπειρα δωροδοκίας από ασθενή του.
18: Το 18 είχε ζητήσει 100 ευρώ πάλι. Το Διοικητικό Συμβούλιο το είχε στείλει στο πειθαρχικό της ΥΠΕ και στο Υπουργείο. Δεν τιμωρήθηκε τότε από την ΥΠΕ, έγινε δικαστήριο και αθωώθηκε.
14: Την ίδια ώρα το φακελάκι ζει και βασιλεύει στα δημόσια νοσοκομεία.
19: Όταν πας σε δημόσιο νοσοκομείο πρέπει να το προτείνεις πρώτος. Αλλιώς δεν θα γίνει δουλειά.
14: Ο αναισθησιολόγος έχει απομακρυνθεί από το νοσοκομείο και έχουν ανασταλεί τα καθήκοντά του.
0: Δεν πρέπει όταν πάμε σε δημόσιο νοσοκομείο να το προτείνουμε πρώτος. Πρέπει να κάνουν όλη τη δουλειά τους.
1: Έτσι, σωστά. Και έχει ξαναπασχολήσει το παρελθόν. Χθες μίλησε εδώ στον Γιώργο Πιέρο ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Είπε ότι θα ακολουθεί αυτή η διαδικασία, συχαίνεται το φακελάκι, έτσι. Πάμε να δούμε τι είπε.
20: Όπως αποδεικνύεται σήμερα, προφανώς και η προηγούμενη καταγγελία ήταν αλήθεια. Λοιπόν, δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Εγώ έχω δώσει γενική εντολή παντού. Είμαι αμήλικτος σε τέτοια περιστατικά και θα εξηγήσω και το γιατί. Πρώτον, γιατί είναι ανήθικη πράξη βαθιά. Πας και βρεις τώρα έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Είναι ανήμπορος και του ζητά λεφτά. Στο προκειμένο βίντεο δε, είναι συγκλονιστικό. Το κάνει σε μια κυρία, και από ό,τι φαίνεται εξαιρετικά φτωχή κυρία, την ώρα που είναι να μπει στο χειρουργείο. Δηλαδή, σε πιο αδύναμη στιγμή δεν μπορεί να την πετύχει από αυτήν.
21: Ακριβώς.
20: Στην ουσία τη λέει: δώσουμε το κατοστάρικο, γιατί εδώ θα αναβληθεί το χειρουργείο, όταν είναι έτοιμη να πάει στο χειρουργείο. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτεί. Βαθιά αμύθικο. Λοιπόν, επί Γεωργιάδη, φακελάκι δεν μπορεί να υπάρξει εσύ. Όποιον πιάνω θα τον διώχνω. Προτιμώ να μείνω χωρίς γιατρούς παρά με γιατρούς που ζητάνε φακελάκια.
0: Σωστό. Έτσι είναι. Το φακελάκι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει.
1: Έλα, Νικόλα.
0: Κάνει τη δουλειά του.
1: Έλα, Νικόλα. Έρχεται εδώ για τις εφημερίδες μας. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο τηλεοπτικό σου. Το κοινό περιμένουν όλοι να σε δούνε, να πεις την καλημέρα σου. Είσαι έτοιμος? Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν από τον Νίκο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα. Διαρροές έκπληξη, λέει. Ένας από τους συντάκτες, λέει, του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα, λέει, ότι το νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα. Μεταφέρουν οι τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Ηρεμήστε, μας λένε. Δεν θα είναι έτσι. Πιο κάτω, πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσλέπει η Μαρία Καριστιανού.
0: Τα μάζεψαν λίγο για την γαλάζια πατρίδα. Έχουν κάνει βήματα πίσω.
1: Ναι, γιατί σκέφτονται ότι άμα δώσουν κανένα χάρτη τέτοιο θα του μπουνίσει η Ευρώπη μέχρι και που δεν πρέπει.
0: Εφημερίδα Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο. Τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Πρεμιέρα δείτε εδώ για το κόμμα Καριστιανού Ελπίδα για την Δημοκρατία. Θα δούμε και σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Με τους συντηριστές του Γρίπα πολεμιστή. Δείτε εδώ η συντηρήτρια, λέει, Μαρία Κοντάκη, κρατάει με προσοχή το ξύφος του Γρίπα πολεμιστή. Και παραμένει αγκάθι το μεταναστευτικό παρά τη μείωση στη Βρετανία. Όχι σε εμάς, εμείς πάμε λίγο καλύτερα, έτσι.
1: Τι βλέπεις στο οικονομικό της καθημερινή? Εγώ βλέπω εδώ ότι είναι δεύτερη σε μέτρα στήριξη στην Ελλάδα. Η Κομισιόν λέει ότι βλέπω αυξημένο πληθωρισμό γενικότερα σε όλη την Ευρώπη λόγω του πολέμου και αυξημένο και φρένο στην ανάπτυξη. Επίσης βλέπουμε τον πόνους των 26, ακούστε, 26,6 δισεκατομμύρια ευρώ έδωσε πόνους στα στελέχη της η Samsung. Πολλά τα λεφτά. Και εισέρχεται στον κλάδο των ασφαλιών η Grandia Bank, ολοκληρωμένο το πακέτο της τραπεζικής από την Grandia Bank μετά την απορρόφηση της Ευρώπης Holdings.
0: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές, πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και τις μεγάλες πόλεις, προστασία και ανάδειξη του Μιστρά, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εχθές που βρέθηκε εκεί σε εκδήλωση. Έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού. Θα τα δούμε και σε λίγο. Ο αναισθησιολόγος που ζήτησε 100 ευρώ. Ποιες είναι οι ποινές για γιατρούς που παίρνουν φακελάκι.
1: Σκάνδαλο υποκλοπών, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών. Συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια και σκάνδαλο του ΠΚΠ. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραπατζή.
0: Εφημερίδα απογευματινή. Μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο. 18 συλλήψεις, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι. Πρώτο βήμα για το τέταρτο του θρύλου. EuroLeague Final Four. Ήρθαμε για να το κατακτήσουμε. Δήλωσε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Μπαρτζόκας, ο coach, θα υπέρ και τα κατά. Από ρεκόρ σε ρεκόρ για κέρδη και νέα δάνεια η Credia Bank και το χάος στην αντιπολίτευση μόλις άρχισε.
1: Έρχεται το μανιφέστο, κοκκινήσε σήμερα από ό,τι βλέπουμε εδώ. Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια. Καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπήρχε κενό ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ όταν ανέλαβε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οικονομικός εισαγγελέας ακούει και αντί-αντί και τρισαλή η σύναξη των απολυτικ αντιβολιαστές, αντισυστημική, αντισυμβατική. Νεοαγανακτισμένοι, συμμονομοσιολόγοι, ψεκασμένοι και στο βάθος φίλοι του Πούτιν, μας λέει το μανιφέστο.
0: Εφημερίδα Εστία, η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot.
1: Πάμε στη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και πάνω αριστερά αποφυλάξαν, λέει, τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο.
0: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κάτω τα χέρια από την Κούβα. Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της.
1: Τολμηρά μέτρα, μας λέει, κόντρα για τον στεγαστικό. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τρεις νέους και το άνοιγμα κλειστών κατοικιών.
0: Εφημερίδα Ο Λόγος. Ο πληθωρισμός φρενάρει την ανάπτυξη. Η ενεργειακή κρίση αλλάζει τις προβλέψεις.
1: Πάμε στην εφημερίδα πολιτικά που μας έρχεται στα email μας. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο από χθεσινή, θα λέγαμε, τοποθέτηση στο Athens Δεν μπορώ να το δω τόσο χαμηλά εκεί που είναι. Τέλος πάντων, okay. Σε συνέδριο που διοργάνωσε Political.
0: Και βλέπουμε, δώστε μας λίγο ξανά την Political.
1: Πού είσαι, α, βλέπουμε πάνω αριστερά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το δεις πιο κάτω.
0: Στην αγκαλιά της Credia Bank, η Ευρώπη Holdings χτίζει ισχυρό τραπεζικό, ασφαλιστικό όμιλο, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο. Mega deal. Καταφέρουμε το δούμε εκεί, ναι.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Espresso, αποκλειστικό λέει ρεπορτάζ, ναι, με detective και πιστήρια σε Airbnb, Sky Vomba λέει, ναι, οι δύο παράνομοι εραστές, αυτός κρυφός σκηνοθέτης, αυτή διάσημη παρουσιάστρια, οι δύο απατημένοι, εκείνη γνωστή ηθοποιός και εκείνος στον κόσμο του.
1: Τον κόσμο.
0: Απιστία λέει στην TV.
1: Τι είναι ρε παιδιά, ενημερώστε μας, τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Με σκηνοθέτες και παρουσιάστρες διάσημες.
0: Στα σύννεφα λέει του έρωτα, ο Κωνσταντάρας με Τζεγκρινού.
1: Καλά κάνουν
0: οι
1: τα παιδιά, να περνάνε όμορφα. Λοιπόν. Φακελάκια για τα γεράματα, λέει εδώ ο προκλητικός αναισθησιολόγος που βιάστηκε στα πράσα σε ογκολογικό νοσοκομείο, μας λέει η εφημερίδα Star.
0: Θα βγει και σύνταξη νομίζω σε 3 χρόνια.
1: Και,
0: ναι, να βάλει. Εφημερίδα Ελεύθερη, ναι, ώρα. Η άγνωστη οσμή, οπα, το ηφαίστειο Σουσάκι,
1: ναι,
0: και η προφητεία για το μεγάλο μπαμ στην Αθήνα. Πού είναι αυτό το ηφαίστειο? Πόσο πιθανός είναι ένας μεγάλος σεισμός?
1: Στο Σουσάκι είναι το ηφαίστειο. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρελό πάθος. Οι κομάντος του Μπαρτζόκα έτοιμοι να τελειώσουν τους Τούρκους και να πάνε στον τελικό κατά κόκκινο το ΆΚΑ από 10.000 οπαδούς.
0: Άμα θέλεις, μπορείς να αποσυρθείς σε αθλητικές εφημερίδες σήμερα.
1: Ναι.
0: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Έτοιμος ο Ολυμπιακός για την κόντρα, για τη μάχη κόντρα στη Φενέρ. Σήμερα στις 6, όλα στο κόκκινο, με την αδρεναλίνη στα ύψη.
1: Θρύλε θεέ, τώρα ποτέ μας λέει η Sport Day, παρακαλώ.
0: Εφημερίδα Live Sport στο ΟΑΚΑ για το 4ο γράφει η εφημερίδα.
1: Πάμε να ισορροπήσουμε λίγο την κατάσταση. Με Αταμάν, λέει τι έγινε ο Αταμάν. Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί το πήρες έτσι. Με Αταμάν.
0: Στους τελικούς.
1: Με στους τελικούς, ωραία. Και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, μας λέει αθλητική ώρα. Ο Νίκολιτς τα είπε όλα και για όλους και τα ξεκαθάρισε.
0: Πάμε. Αυτά. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Νικόλα.
0: Φύγαμε. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε για διαφημίσεις.
0: Να κάνω spoiler.
1: Κάνε.
0: Ο κύριος Παπαστεργίου θα είναι μαζί μας σήμερα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και βεβαίως έρχεται Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά από τη χθεσινή παρουσίαση και ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου, στα Όξιον 24 είστε συντονισμένοι, στην πρωινή ζώνη, εδώ πάω παρέα με τον Νίκο Υποφάλι.
1: Και την Αλεξάνδρα Καημένου, κοιτάξτε πώς ξεκινάει η μέρα μας σιγά σιγά, τι ωραία εικόνα είναι αυτή, συννεφιά μέσα, βαθιά, εκεί προς τα δυτικά από ό,τι καταλαβαίνω, από τη γωνία που βλέπουμε τον Παρθενώνα μας και βγαίνει σιγά σιγά ο ήλιος, δίνοντας την υπέροχη αυτή αντανάκλαση πάνω από τα σύννεφα. Πόπο, γιατί δεν έχει να πει.
0: Είναι σαν πίνακα ζωγραφικής.
1: Έτσι.
0: Σαν πίνακα ζωγραφικής.
1: Νομίζω ότι είναι, όντως, νομίζω ότι είναι καρποστάλ. Τουριστικό.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Υπέροχα. Έχει πανέμορφες γωνιές η Αθήνα μας. Η Αθήνα μας που, για την οποία μάλλον όλοι γκρινιάζουμε πάρα πολύ. Αλλά δείτε εδώ εικόνες. Κάθε γωνιά της κρύβει και μια όμορφη, έτσι μια πολύ όμορφη εικόνα και αξίζει να την εξερευνήσουμε. Όπως και η Θεσσαλονίκη επίσης.
1: Πάμε, Θεοδώρα, από τα μια που είπες στη Θεσσαλονίκη, που την έχουμε εδώ. Θεοδώρα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, είσαι στην παραλία, βλέπουμε.
2: Καλημέρα σας. Από τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης.
1: Πάλι το αεράκι σας το έχετε, έτσι. Το αεράκι σας το τρώτε. Δεν είστε αθώοι από τον αέρα.
2: Εδώ στο παραλιακό μέτωπο φυσάει. Ιδίως στις πρωινές ώρες, αλλά προς τα πάνω δεν είναι έτσι. 21 βαθμούς έχουμε τώρα. Καλά είναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Θεοδώρα μου, γιατί είχαμε μία εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για διαρρήξεις, κλοπές, αλλά και ληστεία με πολλά χρήματα, με μεγάλη ηλία.
2: Είχαμε μεγάλη επιχείρηση την περασμένη Τετάρτη εδώ στον αστικό ιστό, στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην περιοχή της Χαλάστρας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία κατηγορείται ότι διέπρατε διαρρήξεις, κλοπές, αλλά είχε διαπράξει και ένοπλη ληστεία. Συνελήφθησαν 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και οι 5 γεωργιανής καταγωγής. Άλλα 4 πρόσωπα κατηγορούνται για επιμέρους αδικήματα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα. Η δράση τους είχε ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2025. Η λία τους ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από το ελληνικό FBI. Τους παρακολουθούσαν καιρό για να φτάσουν τα στελέχη αυτής της επιχείρησης στα ίχνη των δραστών. Μιλάμε για λία η οποία έχει να κάνει με 149.000 ευρώ, αλλά και χρυσαφικά και κοσμήματα τα οποία είχαν αρπάξει τα άτομα αυτά, συνολικής αξίας 56.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε και οπλισμός, ένα περίστροφο, δύο όπλα και 2 αεροβόλα όπλα. Οδηγήθηκαν αρμοδίως και πλέον έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του δεύτερου τακτικού ανακριτή της Θεσσαλονίκης.
1: Τώρα πάμε στον Όλυμπο για τις έρευνες που συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός 25χρονου επιβάτη. Τραυματίστηκε και πυροσβέστης, παρακαλώ. Ορυβάτη, ναι.
2: Τα ίχνη του 25χρονου Ισπανού Ορυβάτη χάθηκαν την περασμένη Τρίτη, όταν εθεάθη τελευταία φορά να επιχειρεί να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, ενώ σηκώθηκε και ντρόουν για τον εντοπισμό του άνδρα. Ωστόσο, οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες μέχρι στιγμής. Μάλιστα, στο πλαίσιο της επιχείρησης τραυματίστηκε, όπως πληροφορηθήκαμε, και ένας πυροσβέστης, ο οποίος χρειάστηκε να παραλυφθεί από ελικόπτερο προκειμένου να διακομιστεί σε εφημερεύο νοσοκομείο της περιοχής.
0: Και πάμε τώρα και σε μια ωραία είδηση τώρα.
2: Μια διαφορετική, μια ασυνήθιστη υπόθεση, την οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αστυνομικοί στην περιοχή της Καστοριάς, καθώς εντοπίστηκαν 3 μικρά αλεπουδάκια, αλλά και η μητέρα τους, στον αστικό ιστό. Εντοπίστηκαν από πολίτες, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Πήγαν εκεί οι αστυνομικοί και με τη σειρά τους ενημέρωσαν την εταιρεία περιβάλλοντος της Καστοριάς, έτσι ώστε να κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου τα ζωάκια να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.
0: Στο πλάι, σε φρεάτιο μέσα.
2: Φαίνονται πολύ χαριτωμένα από το βίντεο.
1: Μήπως τα πήγε η μανούλα τους εκεί, προφανώς δεν μπήκανε μέσα μόνα τους. Πώς θα πήγε η μανούλα τους εκεί να τα προφυλάξει, να πάει να βρει τροφή
0: και
1: να τα ξαναπάρει, να γυρίσει να τα πάρει. Ναι.
0: Παιδιά, τι ωραία που είναι, τι χαριτωμένα πλασματάκια. Και δείτε πώς βγάζουν τα κεφαλάκια τους έξω, σαν σουρικατίτσες. Βγάζουν τα κεφαλάκια τους έξω για να δουν, λέει, τώρα τι είναι εδώ, καλά να βγω, να μην βγω, τι να κάνω, ποιοι είναι όλοι αυτοί εδώ πέρα που έχουν μαζευτεί.
1: Λοιπόν, μαζί με τη μανούλα τους πάλι στο φυσικό τους περιβάλλον, η μανούλα τους η οποία κατέβηκε για να Βρει τροφή. Έτσι γίνεται. Μην τα ταΐζουμε, τα πλησιάζουμε. Σε λίγο θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστούμε, Θεοδώρα.
0: Να
1: σε καλά. Την καλημέρα μας στην υπέροχη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Παπαγιάννου. Έλα, Γιώργο. Έλα.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαγιάννου. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα. Πώς είμαστε?
3: Η μεγάλη μέρα έφτασε.
0: Έτσι.
3: Για τον Ολυμπιακό.
1: Τι ώρα?
3: Τις υπόλοιπες ισπανικές ομάδες. Στις 6 ώρα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Στις 9 είναι ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Εδώ είναι τα αποδυτήρια, πώς έχουν διαμορφωθεί. Τα πράσινα αποδυτήρια γίνανε κόκκινα, γίνανε ερυθρόλευκα, όπως βλέπετε. Με τον Ολυμπιακό να κάνει την τελευταία του προπόνηση χθες το απόγευμα, διεκδικεί το 4ο του τρόπαιο στο 15ο του Final Four. Δεν έχει κάποιες απουσίες. Η ομάδα του coach Μπαρτζόκα είναι πανέτοιμη. Το ηθικό είναι ακμεότατον και υπάρχει ένας συγκρατημένος ενθουσιασμός.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε, Final Four είναι. Τα δίνουν όλες οι ομάδες. Στις λεπτομέρειες του κινούνται συνήθως τα παιχνίδια. Εκτός και αν πιάσει ο Ολυμπιακός τη διαβολευμένη απόδοση που μπορεί να πιάσει το τμήμα, ας πούμε, το περιφερειακό. Να ξεκινήσει τα τρίποτα, να του αλλάξει τα φώτα και να τελειώσει πόδι νωρίς. Έτσι, ναι.
3: Όλο το θέμα είναι να διαχειριστούν την ευρικότητα και το άγχος που πάντα υπάρχουν σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Τώρα θα έχει και 10.000 κόσμο μαζί του.
0: Θα έχουμε και κόσμο. Σίγουρα. Αυτό είναι το θέμα. Θα έχουμε κόσμο μέσα στο γήπεδο. Βεβαίως θα έχουμε κόσμο και από την.
1: Εντάξει, 3.000 Τούρκοι θα
3: δάνε. 4.000 από τη Φενέρ, 10.000 περίπου από τον Ολυμπιακό, 1.000 παδί από του υπόλοιπου. Δεν έχουν πολύ.
1: Ισπανία δεν πολύ.
3: Να δούμε τι δηλώσει του coach Μπαρτζόκα και του Σάσα Βεζένκοφ.
4: Νομίζω ότι να μην φύγεις από τη ρουτίνα σου, να μην κάνεις τίποτα διαφορετικό από αυτά που έχεις συνηθίσει να κάνεις πάντα. Δηλαδή, καλές προπονήσεις, καλή με ένταση, να μείνουμε υγιείς είναι σημαντικό, να έχουμε καλή καλωρικά, καλή ξεκούραση, η δίαιτά μας, όλα αυτά ξέρετε που είναι σημαντικά, να μην αλλάξεις τις συνήθειές σου δηλαδή. Παρότι το συμβάν εδώ, το event είναι πραγματικά πολύ μεγάλο.
5: Ένα πιο κρίσιμο παιχνίδι, για να έρθει το επόμενο, πρέπει να κερδίσεις τον ημιτελικό. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε προετοιμαστεί. Απέναντι μας είναι μια σπουδαία ομάδα, με μεγάλη συνέπεια, με αρχές, με έναν εξαιρετικό προπονητή, πρωταθλητές Ευρώπης, οπότε θα είναι δύσκολο, αλλά είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
6: Είχατε πει ένα συν ένα μάτς. Πόσο εύκολο είναι να ξεχάσετε ό,τι ωραίο έγινε στην κανονική περίοδο και να εστιάσετε μόνο σε αυτό, ξεχνώντας ό,τι έχει γίνει?
5: Κοίτα, είναι έτσι το φορμάτ και είναι έτσι οι κανόνες που νομίζω έχει ξεχαστεί ήδη. Οτιδήποτε έχει γίνει δεν το θυμάστε ούτε εσείς ούτε εμείς και έχουμε μπροστά μας μόνο το αυριανό παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
3: Πάμε στο γκαλά που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εδώ βλέπουμε εικόνες από drone show και φυσικά υπήρχαν υψηλοί προσκεκλημένοι από τον αθλητικό και πολιτικό χώρο. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Παναγιώτης Γιαννάκης, φυσικά η σημεία του ελληνικού μπάσκετ, ο Μποντιρόγκα, ο πρόεδρος της EuroLeague και ο Σκοτσιανίτης, θα τον δούμε ευθύς αμέσως. Ήταν ένα από τα πολλά πρόσωπα που βρέθηκαν σε αυτό το δείπνο. Στην ουσία σηματοδοτεί την έναρξη της EuroLeague.
0: Στο Σταύρος Νιάρχος,
3: Ναι, στο έτσι ακριβώς.
0: Στο Σταύρος Νιάρχος, μια πολύ ωραία βραδιά. Μπράβο. Και ωραία και τα drone που
1: το show το οποίο έγινε.
0: Ναι, το Final Four της Αθήνας. Βεβαίως, το καταλαβαίνουμε, θα έχουμε αυξημένα μέτρα ασφαλεία. Σωστά.
3: Λοιπόν, δρακόντια τα μέτρα τόσο όσον αφορά τις οργανωμένες μετακινήσεις οπαδών προς το T-Center, όσο και στην είσοδο προς το γήπεδο. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Ναι.
3: Βλέπουμε ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα ξεκινήσουν από το σταθμό στο Φάλιρο, με τρένο θα πάνε από τις 3 η ώρα, της Φενέρ από το σταθμό στο Θησίο στις 2 η ώρα. Οι οπαδοί της Βαλένθια και της Ρεάλ θα πάνε από το Παναθηναϊκό στάδιο με λεωφορεία. Αυτή είναι η διαφορά. Με τρένο Ολυμπιακός Φενέρ, με λεωφορεία η Ρεάλ και η Βαλένθια. Φυσικά θα υπάρχουν ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων παντού, σε όλη την Αθήνα και στο T-Center. Για να μπει τώρα στο γήπεδο.
0: Συγγνώμη, το τρένο δεν θα κάνει στάσεις.
3: Όχι, χωρίς στάσεις.
0: Σωστό, ναι. Σταματάνε σε ποιο σταθμό, στο σταθμό Ειρήνη.
3: Ειρήνη, στο σταθμό Ειρήνη.
0: Χωρίς στάσεις, λοιπόν.
3: Εκτεταμένη σωματική έλεγχη για να μπει στο γήπεδο, ταυτοποίηση στοιχείων, να δουν αν έχει εισιτήριο προφανώς και μετά θα πάρει ένα βραχιολάκι το οποίο θα είναι ενδεικτικό ότι έχει το εισιτήριο. Αν θες να βγεις από το γήπεδο, δεν μπορείς να ξαναμπείς. Αυτό ήτανε.
0: Α, τελώς.
3: Μπαίνεις, ναι, δεν υπάρχει
0: ιδέα. Και λοιπόν, τι να βγεις να κάνεις?
1: Έχει απ' έξω χώρους συγκέντρωσης, θέλω να σου πω. Εμείς τα κάναμε λίγο νωρίτερα τα μέτρα αναλυτικά. Mm-hmm. Πώς πάμε, πώς φεύγουμε, πώς γυρνάμε, πού βρίσκονται τα μάτια, πώς γίνεται η εισαγωγή τους μέσα στο γήπεδο, τι ώρες γίνονται. Τα έχουμε αυτά. Okay. Θα είναι πραγματικά στα κόσμο όλη η Αθήνα να μην γίνει τίποτα, να μην ανοίξει ούτε μισό ρουθούνι. Έτσι, γιατί υπάρχουν ετερόκλητες απόψεις μεταξύ των οπαδών. Τώρα, το είδαμε ότι οι Ισπανοί είναι μαζί. Γιατί οι Ισπανοί είναι μαζί? Δεν έχουν λέει κόντρα η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι στο ίδιο μήκος κλίματος.
3: Πολιτισμένοι.
0: Άρα, για να, δούμε, να δώσουμε λίγο στον κόσμο πάλι τις χρηστικές. Στις 3 η ώρα σήμερα είναι η ώρα επιβίβασης. Πράγμα που σημαίνει στο σταθμό Φαλήρου ότι για εκείνη τη στιγμή δεν θα μπορούν να μπουν, φαντάζομαι, στο σταθμό του Φαλήρου ή θα περιμένουν για να μπουν σε άλλο τρένο ή θα επιβιβαστούν μαζί με τον κόσμο.
3: Ξεκινάνε να επιβάζονται από τις 3. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεκινάνε να επιβάζονται, ναι.
0: Ξεκινάνε να επιβάζονται από τις 3. Μάλιστα. Άρα θα υπάρχει ένα βαγόνι προφανώς, ένα σειρμός για αυτούς, καταλαβαίνω.
1: Θα σταματήσουν. Δεν θα είναι απευθείας. Θα σταματήσει κανονικά το σειρμός. Εντάξει, απλά θα είναι γεμάτος με Ολυμπιακούς. Πολύ ωραία. Και πάμε στον Πανετολικό με τον Αστέρα.
3: Ναι, ο Αστέρας τελευταίο παιχνίδι της σεζόν και ολοκλήρωσε με θετικό πρόσημο την σεζόν, κερδίζοντας 2-1 στο Αγρίνιο τον Πανετολικό με τον Μπαρτόλο να πετυχαίνει ένα υπέροχο γκολ. Μας έχει συνηθίσει σε τέτοια γκολ ο Αργεντίνος μάγος, το 12ο του τη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια, ο Πανετολικός στο 62 παίρνει ένα πέναλτι. Ο Σίπτσιτς ανατρέπει τον Μπάλτζη. Ο Μπουχαλάκης είναι αυτός που θα εκτελέσει. Ο Χατζή Εμμανουήλ, ο οποίος έχει πάρει θέση του Νίκο Παδόπουλου, αποκρούει. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, ο Πανετολικός θα κερδίσει εκ νέου πέναλτι. Χρειάστηκε η συνδρομή του ΒΑΡ με τον διαιτητή να δίνει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Γραμμένο για ανατροπή πάνω στον Μπάλτζη. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λομπάτο, ευστόχησε αυτή τη φορά και το 1-1. Όμως οι Αρκάδες κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τη νίκη με τον Χαραλαμπόγλου να πετυχαίνει το τελικό 2-1 στο 82ο λεπτό. Η κορυφαία ομάδα των play-out ήταν ο Αστέρας, συγκέντρωσε 19 βαθμούς, έκανε πρωταθληματική πορεία και κάπως έτσι έσωσε την κατηγορία. Φυσικά αυτό ήταν ο ελάχιστος στόχος στην αρχή της σεζόν, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μετράει είναι η παραμονή.
1: Καλές διακόπτες να δείχνουμε στους ποδοσφαιριστές και στο υπόλοιπο team.
0: Πάμε και για Κριστιανό Ρονάλντο.
3: Πάμε λίγο και στον Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος επιτέλους κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία μετά από 3,5 χρόνια αναμονής. Βάζει τα κλάματα, ακόμα έχει το κίνητρο. Εδώ η σύζυγός του. Ακριβώς έτσι. Σήκωσε το τρόπαιο, είναι το 8ο του πρωτάθλημα. Έχει πάρει σε 4 χώρες πια, με τη Manchester United, τη Real Madrid και την Juventus. Σε 4η διαφορετική χώρα λοιπόν. Έβαλε 2 γκολ στη νίκη με 4-1 επί της Νταμάκ. Έχει φτάσει στα 973 γκολ. 41 ετών και το μόνο που απομένει είναι να φτάσει στα 1000 γκολ.
1: 41.
3: Ναι. 41.
1: Και τέτοια ακόμα.
0: Και παίζει ακόμα.
3: Το λέει η καρδούλα του. Εντάξει.
0: Έχει καλή φυσική κατάσταση τώρα, παιδιά. Σίγουρα. Ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή, κάποια στιγμή καθόμουν και διάβαζα τη διατροφή που κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Τρώει πάρα πολύ πρωτεΐνη, δεν τρώει λιπαρά.
3: Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός.
0: Ο ύπνος επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικός.
3: Κοιμάται πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Παιδιά, δεν είναι αστείο.
3: Σε αντίθεση με εμάς.
0: Ναι.
1: Γελάει ο έτερος Παπαϊωάννου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται και ο έτερος Παπαϊωάννου. Γιατί γελάς, κύριε Δημήτρη, μας για τον ύπνο?
7: Γιατί δεν έχουμε κοιμηθεί εμείς πολύ.
1: Και ούτε πρόκειται στην Ολυμπιακή να κοιμηθείτε. Μακάρι να το πάρετε να μην κοιμηθείτε καθόλου.
7: Έλα, ρε Νίκο.
1: Πραγματικά, του καρδιά σου.
7: Λοιπόν, γιατί και έπεσα και μπάλα κιόλας. Δεν κοιμηθήκαμε μετά.
0: Α, έπεσε και μπάλα. Είσαι από τις 6 το πρωί εδώ πέρα. Πήγε να παίξει και μπάλα κιόλα.
1: Σαν τον Ρονάλντο, δεν σου φαίνεται ηλικία. Δεν σου φαίνεται.
7: Φαίνομαι γιατί για μικρότερο.
1: Δεν φαίνεσαι και 41 πάντως.
7: Για 41. Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Καλά, ούτε 30 δεν είναι.
7: Ούτε εσύ.
0: Ούτε 30 δεν είναι.
7: Μπράβο, καλά τα λέει η Αλεξάνδρα. Ούτε 30.
0: 29. 29, ορίστε.
7: Λοιπόν, άστος ο καιρός σήμερα και σήμερα δηλαδή. Απλά σήμερα θα είναι ακόμη περισσότερη εστάθεια, πιο γενικευμένη και με πιο έντονα φαινόμενα.
1: Μετά,
7: το ίδιο ισχύει, ναι. Το ίδιο ισχύει και για το Σαββατοκύριακο. Με το Σάββατο να είναι η χειρότερη μέρα, με τα περισσότερα φαινόμενα και πιο έντονα και μέσα στο Αιγαίο θα βρέξει το Σάββατο, στα νησιά του Αιγαίου. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Σάββατο θα είναι και μια ημέρα κακοκαιρίας για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και με αρκετή συννεφιά. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε αστάθεια κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Θα διατηρηθεί και μέσα στο βράδυ η αστάθεια. Τώρα το πρωί όμως είναι πολύ λίγα τα φαινόμενα και εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές της Θράκης και το Βόρειο Αιγαίο. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα ξεκινάει με καλό καιρό η σημερινή μέρα, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως είπαμε, βροχές και καταιγίδες στα περισσότερα επιρωτικά, περισσότερα φαινόμενα και στην Μακεδονία και στην Πελοπόννησο, αλλά και σε Ήπειρο, Στερεά και στη Θράκη και στην Θεσσαλία. Περιμένουμε βροχές και καταιγίδες. Λιγότερο θα βρέξει, θα έχουν κάποιες μπόρες και καταιγίδες και στο εσωτερικό της Κρήτης και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βοριάδες και σήμερα, χωρίς να προβληματίζουν, στα 3 με 5 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές, στο Ιόνιο 3 με 5 τοπικά στο βόρειο και 6 μποφόρ και εκεί βοριάδες. Θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά σήμερα, θα φτάσει πάλι τους 25 με 27 τοπικά και τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, κοντά στα κανονικά για την εποχή, πέρα και σήμερα οι θερμοκρασίες. Εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν. Κυρίως από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές ζοχές. Στα νότια πιστεύω θα βγάλει και καταιγίδα, πιθανόν να είναι και τοπικά έντονη και με χαλάζει. Κυρίως όμως στα νότια του νομού η καταιγίδα. Και το βράδυ θα ξαναβρέξει πάλι αργά το βράδυ. 25 με 26 βαθμούς μέχρι στην θερμοκρασία και 2 με 4 μποφούρ, κυρίως βοριάδες.
1: Τι ώρα βλέπεις το φουντώνι?
7: Περίπου μετά τη 1-2 η ώρα, περίπου κάπου εκεί. Αλλά ίσως ξεκινήσουν και κάποιες λίγες βροχές και λίγο νωρίτερα. 27 βαθμούς μέχρι στην θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη με άστο καιρό. Θα σημειωθούν και εκεί βροχές και καταιγίδες.
1: Και στην πόλη.
7: Ναι, και μέσα στην πόλη. Σήμερα, χθες δεν είχε. Σήμερα όμως περιμένουμε και μέσα στην πόλη βροχές και καταιγίδες της Θεσσαλονίκης. 3 με 5 μποφόρ, κυρίως βόρειοι άνεμοι στο Θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα. Και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη, 21 βαθμούς μέχρι στην θερμοκρασία με μπόρες. 24 βαθμούς στη Λίμνο. Και εκεί φαίνεται να βρέχει λίγο, ναι. 26 βαθμούς στην Κέρκυρα. Μικρότερη πιθανότητα, αλλά υπάρχει πιθανότητα να βρέξει στην Κέρκυρα. Στην Τρίτη πόλη σίγουρα θα βρέξει και θα έχει καταιγίδα. 21 βαθμούς μέχρι στην θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και εκεί υπάρχει πιθανότητα να βρέξει, αλλά πιο μικρή και λιγότερο. Έτσι, 24 βαθμούς το μεσημέρι.
1: Η θερμοκρασία είναι αυξημένη, δεν έχει πέσει.
7: Δεν έχει πέσει ιδιαίτερα, δηλαδή. Όχι, οι κανονικές. 25 βαθμούς στα Μέγαρα, 26 στον Πειραιά, 23 στην Κηφισιά. Και στην Κλειφάδα, άσε τους καιρός, είπαμε, και ειδικά στα νότια προάστια, 25 βαθμούς και 24 βαθμούς στο Λαύριο.
1: Θέλω να σου πω.
7: Είχε έβγαλε κάποιες μπόρες.
1: Ακριβώς μέσα την ώρα που είπες, πέριξ του ημιτού, έριξε βροχάρα. Έτσι.
0: Έριξε μπόρες. Έριξε μπόρες. Ποτιστική, ωραία.
7: Και σε κάποια σημεία είχε και μπόρες, ήταν λίγο πιο έντονο. Εδώ στα βόρεια, ας πούμε, δεν έριξε καθόλου, έριξε κάτι ψυχάλης. Αλλά στο κέντρο και ειδικά και στα νότια και γύρω από τον ημιτό έκανε μπόρες.
0: Λέτε να κοιμόμουν και να μην το
1: άκουσα,
0: να άκουσα μόνο την
1: ποτιστική.
7: Όχι, είναι πολύ τοπικές αυτές οι ροχές. Εδώ ψυχάλησε στα βόρεια, ίσα-ίσα που έβριξε στον δρόμο, δηλαδή, τίποτα ιδιαίτερο.
1: Όπως το είπε πάνω τον ημιτό, έριξε όλα τα πέριξ προάστια.
7: Λοιπόν, πάμε να δούμε και το Σαββατοκύριακο, όπου όπως είπαμε και το Σάββατο, περιμένουμε άστατο καιρό. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές και καταιγίδες, βλέπετε χαρακτηριστικά σχεδόν όλη η χώρα, με μπόρες και καταιγίδες και στα νησιά του Αιγαίου και στις Κυκλάδες θα έχει βροχές και στα Δωδεκάνησα και μάλιστα θα είναι και τοπικά ισχυρά τα φαινόμενα. Οπότε πολύ άστατος ο καιρός το Σάββατο. Την Κυριακή θα είναι μεγαλύτερα λίγο τα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε τις κλασικές μπόρες, όπως είπαμε, σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας κυρίως τώρα. Στο Αιγαίο θα είναι ελάχιστα λιγότερα τα φαινόμενα, αλλά πάλι στα υπηρετικά και χαλάζει περιμένουμε και το Σάββατο Κυριακή. Γενικά τώρα θα είναι μέρες με αρκετή αστάθεια. Θέλει και λίγη προσοχή, κυρίως για τις καλλιέργειες, δηλαδή το χαλάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είναι ότι θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλα προβλήματα σε εμάς, χωρίς να έχουμε να κάνουμε εξωτερικές δραστηριότητες.
1: Πανηγυρισμούς θα κάνετε με βροχή? Εδώ είναι το θέμα. Θα βγείτε να πανηγυρίσετε?
7: Με βροχή όχι, ελπίζω να τους κάνουμε γενικά. Πάντως και για τις συναυλίες, να το ξαναπώ, για τις συναυλίες αύριο το απόγευμα βράδυ θα έχει φτιάξει ο καιρός το βράδυ. Από το βράδυ και μετά θα φτιάξει ο καιρός.
1: Iron Maiden έχουμε αύριο, θέλω να σας πω. Και είπανε το εξής, πάρ' το ομπρέλα, δεν θα την αναβάλουμε τη συναυλία.
7: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν.
0: Πού είναι αυτή η συναυλία?
1: Πού είναι η συναυλία,
0: στο
1: ΆΚΑ.
0: Δίπλα. Πόσο θα έχει εδώ το Σαββατοκύριακο στο ΆΚΑ?
1: Δεν θα έχει κόσμο το ΆΚΑ, τι θες να κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε να κάτσουμε.
0: Είναι δύσκολες μέρες για το ΆΚΑ και γύρω περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, υπομονή όσοι περνάτε.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο Μάνο Τριγώνη, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη. Μάνο, καλή σου μέρα, θα μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ για την μαφία αυτή και τις συλλήψεις που έχουν γίνει. Είναι μαζί μας ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας. Κύριε Μπαλάσκα, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και ο κύριος Γλυκάς, ο γνωστός ποινικολόγος. Καλημέρα, κύριε Γλυκά.
8: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον συνάδελφό μας, τον Μάνο Τριγώνη, για αυτή τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Μάνο στην Κρήτη. 3-4 οικογένειες εμπλέκονται. Πολλοί συλληφθέντες, βρήκαν όπλα, βρήκαν ναρκωτικά. Τα γνωστά θα πω εγώ.
1: Και άλλα βρήκαν. Βρήκανε και τα χρήματα
0: και
1: του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Πηγαίνανε για επενδύσεις, λέει, στον τουρισμό. Και τα βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες που έχει δώσει η αστυνομία. Και λες, παιδί μου, είναι δυνατόν. Και όμως είναι δυνατόν. Έλα να σε ακούσουμε, Μάνο.
9: Λοιπόν, καλημέρα εδώ από την περιοχή των Δειλινών στο Ηράκλειο, στο σημείο όπου έγινε η σύλληψη χθες λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι βρισκόμαστε. Όλα έγιναν λοιπόν σε αυτόν εδώ το δρόμο που βλέπετε πίσω μας. Όλα έγιναν αστραπιαίως, οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 43χρονο, ο οποίος επιχείρησε να σηκώσει χρήματα από ATM. Θα ήθελα να ρωτήσω και στη συνέχεια τον κύριο Μπαλάσκα αν το επιβεβαιώνει. Εγώ έχω αυτή την πληροφορία βέβαια, αλλά θα συνεχίσω λέγοντας ότι η έρευνα είχε ξεκινήσει νωρίς το πρωί στα Ζωνιανά, στο σπίτι της 35χρονης συζύγου, το ίδιο απουσίαζε. Μάλιστα, οι κάτοικοι στη γειτονιά εκεί, στο σπίτι όπου έγινε η έρευνα, προπυλάγησαν τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι. Να θυμίσουμε ότι 16 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, έχουν ελεγχθεί και έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τουλάχιστον 22 σπίτια και επιμειοστάσια στον νομό Ηρακλείου, στον νομό Ρεθύμνου και στον νομό Λασιθίου. Τρεις οικογένειες που εμπλέκονται και ένας ο συνδετήριος Κρίκος, ένας νεαρός 21 ετών, ο οποίος φέρεται να διακινούσε και ναρκωτικά. Σχετίζονται ή μάλλον διερευνάται αν σχετίζονται οι οικογένειες αυτές με παράνομες επιδοτήσεις.
0: Άρα, Μάνο, για αυτό, να καταλάβουμε, γιατί Βαλάσκας... έχουμε πολλά τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, είναι η αλήθεια. Εδώ πέρα αυτή η επιχείρηση ξεκίνησε για τα όπλα και τα ναρκωτικά ή ξεκίνησε για τις παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΚΕΠΕ.
9: Υπήρξαν,
0: κάνουν γενικά έρευνες, γιατί επικρατεί... Τι επικρατεί τώρα, ναι.
9: Υπήρχαν ενδείξεις ότι ο 43χρονος και η 35χρονη διατηρούσαν ζώα, πρόβατα.
1: Ναι.
9: Στον αριθμό 800, κάτι που έκαναν σε συνεργασία όμως με συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου να ενώσουν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τα κοπάδια και να μπορούν έτσι το ζεύγος, να μπορεί έτσι το ζεύγος να επωφεληθεί από επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στο καλό χωριό. Εκεί φέρεται να είχαν και περιουσία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζευγάρι κατάφερνε έτσι με αυτόν τον τρόπο να πείθει και να συνεργάζεται με τα συγγενικά πρόσωπα προκειμένου να ενώνουν έτσι και να πολλαπλασιάζουν τον αριθμό των εγωπροβάτων τους και να μπορούν έτσι να δηλώνουν ότι μπορούν να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Τι οδήγησε όμως, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπαλάσκα, έχω μια πληροφορία εδώ, ναι. Χθες έκανα ρεπορτάζ το βράδυ και ρώτησα επιχειρηματίες της περιοχής πώς, ας πούμε, οι αστυνομικοί βρέθηκαν τόσο άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να συλλάβουν τον άνθρωπο αυτόν, τον 43χρονο. Οι μαρτυρίες μας λένε ότι ο ίδιος παρακολουθούνταν από το κοριό της ελληνικής αστυνομίας. Χρειάστηκε για κάποια στιγμή να ανοίξει το τηλέφωνο του για να

0: κάτοικοι της περιοχής και συγγενικά πρόσωπα της 35χρονης, αντιδρώντας έτσι στη σύλληψη, την αστραπιαία αυτή σύλληψη που είχαμε νωρίς, πολύ νωρίς το πρωί. Βλέπουμε και από την ελληνική αστυνομία το σχετικό βίντεο κατά τη διάρκεια των ερευνών, πώς μπήκαν δηλαδή και πώς κατάφεραν συντονισμένα να προχωρήσουν σε αυτή τη σύλληψη οι αστυνομικές αρχές.
1: Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Μπαλάσκα για να απαντήσει και στο ερώτημα του το δικό σου, Μάνο.
2: Εύλογο το ερώτημα του Μάνου, αλλά θα πρέπει να πούμε, Μάνο γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ότι από τη στιγμή που αποφάσισε η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας με προσωπική εντολή του Χρυσοχοΐδη να πάει κλιμάκιο το ελληνικό FBI κάτω στην Κρήτη, πάει να πει ότι έχουμε μία πλέον και πολιτική λυμένη απόφαση να καθαρίσει το νησί, διότι νομίζω ότι δεν πήγαινε άλλο. Από τη στιγμή που, Μάνο μου, υπάρχουν ηχογραφημένες από τα κινητά συνομιλίες, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει γεωεντοπισμός, υπάρχουν πληροφορήσεις, η εσωτερική πληροφόρηση, υπάρχουν δηλαδή όλα τα στοιχεία τα οποία δίνουν στην αστυνομία τα εργαλεία, θα μπορούσαμε να πούμε, για να μπορέσουν να κάνουν και τις παρακολουθήσεις αλλά και τις συλλήψεις σε συνεχεία, ιδιαίτερα σε τέτοια μεγάλα κυκλώματα, σε κυκλώματα Κορλεόνε, όπως αναφέρονται από την ελληνική αστυνομία. Άρα λοιπόν έχουμε ιδιαίτερες περιπτώσεις, εκτεταμένα κυκλώματα και μιλάμε για ένα κύκλωμα οικογενειακό, σικελικού τύπου, το οποίο, στο οποίο, το οποίο λιμένονταν τα 2/3 του νησιού. Μιλάμε για 3 νομούς. Ναι, υπήρχε και πληροφόρηση, αλλά υπήρχαν και παρακολουθήσεις στα κινητά τηλέφωνα από τα ειδικά συστήματα που διαθέτει και η ελληνική αστυνομία πλέον, εκτός από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Για ακόμα μία φορά, εγώ είχα καλύψει την αποστολή του Ζωνιανών πριν από 26 χρόνια περίπου. Πάλι με την ίδια, πάλι με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, κύριε Μπαλάσκα. Πάλι κοκαίνες, πάλι κυκλώματα τα οποία λιμένονταν επιδοτήσεις τότε, διάφορες κλοπές από τράπεζες, από οργανισμούς. Πάλι τα ίδια.
2: Και αποφάνει Κρήτη. Όταν λέμε Κρήτη,
3: Λένε Κρήτη μόνο.
2: Και μόνο, μόνο και μόνο η λέξη Κρήτη τα περικλείει όλα. Εδώ μιλάμε για οικογενειακές επιχειρήσεις, μιλάμε για δομημένες καταστάσεις σε στυλ μαφίας, σε στυλ ιταλικής μαφίας. Μιλάμε για ανακάτεμα όλων των εγκληματικών ενεργειών που θα μπορούσε να φανταστεί κανένας. Μιλάμε για κοκαίνη, μιλάμε για χασίση, μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάμε για απειλές, μιλάμε για εμπρισμούς, μιλάμε για εκβιασμούς, μιλάμε για ομερτά, μιλάμε για κλειστά στόματα. Ένα πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στην ελληνική δικαιοσύνη το πρόβλημα και υπάρχουν ταυτοποιημένες όλες οι πράξεις οι οποίες έχουν, υπάρχουν μέσα στην προανάκριση και στη δικογραφία, ότι ποιοι θα πάνε να καταθέσουν, αν θα τολμήσουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ετυχθεί από όλο αυτό το κύκλωμα να καταθέσουν. Υπάρχει φόβος στο νησί. Μιλάμε για εκτεταμένη διαφθορά, μιλάμε για εκτεταμένες παραβατικές και ποινικές πράξεις. Μιλάμε για όλο το πακέτο, μιλάμε σαν ένα σουφλάκι.
3: Ωραία, και γιατί δεν εγκαθίσετε μόνιμα αυτό το FBI που λέτε.
2: Υπάρχει μόνιμα εκεί, Έχει κλιμάκιο ο Χρυσοχοΐδης, βέβαια.
1: Θα δούμε και άλλα το επόμενο διάστημα, κύριε Μπαλάσκα.
2: Βεβαίως, θα δούμε και άλλες συλλήψεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι, και θέλω να σας δώσω και μια πληροφορία εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και υπεράνω υποψίας, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν και θεσμικό ρόλο, οι οποίοι παρακολουθούνται, για τους οποίους έχουν ανοίξει υποθέσεις, έχουν ανοίξει φάκελο οι αστυνομικοί. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες ακόμα είναι στην αρχή. Δεν έχει τελειώσει αυτό, παιδιά.
1: Να.
2: Τώρα αρχίζει. Απλά η εκτεταμένη διαφθορά, η εκτεταμένη ποινική κατάσταση που υπάρχει στο νησί και από άλλες οικογένειες, οι φατρίες, αυτό που λέμε οι φατρίες, δηλαδή οι οικογενειακές ποινικές συμμορίες, είναι ιδιαίτερο, ιδιαίτερο για την Κρήτη και πρέπει κάποια στιγμή να ξεριζωθεί. Μην ξεχνάμε, και ο Μάνος θα θυμάται από παλαιότερα, αν και νέος σε ηλικία, ότι έχουν επιχειρήσει με ζήλο, θα μπορούσα να πω, και άλλοι υπουργοί και άλλες πολιτικές καταστάσεις να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν τον νησί. Παιδιά, δεν ξεκαθαρίζει εύκολα η Κρήτη. Τους παίρνει στα όπλα και φέρνει από τη Λιβύη την άλλη μέρα. Τους ψηλώνει στη μία πλευρά του ψιλορίτη που είναι σπαρμένη με χασίση και την άλλη μέρα πα στην άλλη πλευρά και ξαναφυτεύουν την ίδια.
1: Πάντως, Σταύρο, βλέπουμε να γίνεται δουλειά.
2: Μέσα 10 λεπτά.
1: Βλέπουμε να γίνεται πλέον, βλέπουμε όμως να γίνεται δουλειά. Δηλαδή, έχουμε τη μία επιχείρηση της αστυνομίας μετά την άλλη.
2: Δουλειά.
1: βλέπουμε το τελευταίο διάστημα κάτι να αλλάζει. Ειδικά μετά τη βεντέτα που είχαμε στα βορεία.

0: για τον περασμένο Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, βλέπουμε να αρχίζουν να ξεσκεπάζονται πάρα πολλά κυκλώματα και να βγαίνουν στο φως όλες αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις.
1: Δεν ήταν τυχαία η απόφαση του Χρυσοχοΐδη να εγκαταστήσει και να εγκαθιδρύσει κλιμάκιο του γλυκού FBI, εξοπλισμένο πλήρως με ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ας πούμε, αστυνομική, τεχνική, όπως μπορείς να πεις, παιδεία και μόρφωση στο έπακρον, στο νησί.
0: Ναι. Πάμε λίγο και στον κύριο Γλύκα.
1: Αυτό, έπρεπε κάποιοι να είχαν καταλάβει εκεί ότι πλέον ήταν ο κόμπος που έφτασε στο χτένι.
0: Σωστά.
2: Κύριε Γλύκα, έχουμε τρεις, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα σήμερα, στον ανακριτή. Μιλούν για σκευωρία, άμα σωστήσαν όλο αυτό, και βλέπουμε τα υλικά και τις φωτογραφίες που μας έρχονται από Βορίζια, από Ζωνιανά, από τους ελέγχους, εδώ, κοιτάξτε, το πιάσαμε, το πλωστάσιο δείτε.
0: Οι τρεις είναι που πάνε από την άλλη εγκληματική οργάνωση σήμερα.
2: Δείτε εδώ τις φωτογραφίες, 200 ευρώ, κοκαΐνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Για πείτε μας, κύριε Γλύκα.
3: Εγώ θα περιμένω λιγάκι να δω το εύρος των κατασκευμένων. Εντάξει, μια φωτογραφία με κάποια όπλα εκεί δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Για την Κρήτη. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αν και βέβαια αν υπάρχει πολεμικό, αν υπάρχει Καλάσνικοφ, δηλαδή προφανώς είναι κακουργηματική διαστάσεω. Δεν μπορώ να το διακρίνω τώρα.
2: Μισό λεπτό. Κύριε Μπαλάσιο, τι όπλα βλέπουμε εδώ, είναι πολεμικά, τι είναι αυτά που βλέπουμε εδώ?
1: Είναι πολεμικά τη Φέκια, είναι τη Φέκια MIG-5, υπάρχουν Καλάσνικοφ, δύο Καλάσνικοφ έχουν κατασκευθεί, υπάρχουν μέσα. Γιάννη, υπάρχουν και καλά.
3: Δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Είπα ότι δεν το βλέπω.
1: Πάντων, για να γνωρίζεις, υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι από μαγνητοφωνήσεις, από συνομιλίες. Είναι δηλαδή μια δεμένη και τεκμηριωμένη δουλειά.
3: Δεν έχω καμία φωλία για να το λες εσύ, αλλά λέω έχει πολύ μεγάλη σημασία ναρκωτικά. Πάρα πολλά σημαίνει και ναρκωτικά, έτσι, κατά να κατασκευμένα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η κατασκευή σε ποσότητα. Και βέβαια οι συνομιλίες μπορούν να δημιουργήσουν μια σοβαρή, κάθε φορά δημιουργείται μια πολύ σοβαρή κατηγορία που φτάνει στα όρια της διακεκριμένης διακίνησης διαγωγικών άνω του 75.000 ευρώ κέρδος, αυτό είναι για να ξέρει ο κόσμος, το άρθρο 23, διακεκριμένη διακίνηση, δεν ξέρω αν υπάρχει. Προφανώς στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον ως απόδοση κατηγορίας.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γλύκα. Εδώ πέρα μιλάμε για ναρκωτικά, για όπλα και για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν στη φυλακή και αν θα μπουν, πόσο θα μείνουν, ή την επόμενη μέρα θα είναι πάλι έξω και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που υπάρχει?
3: Κάθε κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να λέει ότι είναι αθώος, έχει τεκμηριωθότητας. Από εκεί και πέρα, αν μπουν στη φυλακή. Όλοι κάποιοι προφανώς αυτό θα το αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη και όχι εγώ ούτε εσείς. Αυτό όμως το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι να φαίνεται ότι υπάρχει μια πολιτική βούληση. Βέβαια καταγράφουμε ότι το ελληνικό FBI δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 24 και πηγαίνουν στην Κρήτη τον Μάιο ή τον Απρίλιο του 2026. Να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση σε ένα χώρο, σε μια περιοχή που γενικότερα φέρεται όπως και άλλες της Ελλάδος, γιατί να δείχνουμε την Κρήτη, όπως και άλλες της Ελλάδος να υπάρχουν πολύ σοβαρά σημεία, που οικογένειες που εγκληματούν. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να σου πω ότι δεν φανταζόμουν ότι περίμεναν κάποιοι να δημιουργήσουν την εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια κατηγορία να βρουν ναρκωτικά πρώτα. Υπάρχουν τόσες σοβαρές κατηγορίες, τόσες σοβαρές δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι αποσυνδεδεμένες με κατάσχεση ναρκωτικών. Θέλω να δω, δηλαδή, αν υπάρχει τυχαίο έβριμα, είναι κάτι το οποίο προφανώς μας ενδιαφέρει, αλλά δεν χρειάζεται να βρεις ναρκωτικά για να
1: είναι παράλληλη δραστηριότητα, Γιάννη. Είναι απλά παράλληλη δραστηριότητα με την εγκληματική.
3: Ναι, λέω όσον αφορά τον εντοπισμό. Υπάρχουν άλλα στοιχεία για να καταλήξεις ότι κάποιος παίρνει παράνομες επιδοτήσεις. Δεν χρειάζεται να βρεις και ναρκωτικά για να του αποδώσεις και την. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι.
0: Ναι. Κύριε Γλύκα, κάτι θέλει να πει ο Πάνος Τριγώνης. Έλα, Μάνο, για να αλλάξουμε και θέμα.
4: Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω σε αυτό που λέτε κάτι, ότι ήδη έχουν κατασκευθεί, έχουν μπλοκαριστεί 50 λογαριασμοί.
0: Σωστά.
4: Από τις τρεις αυτές οικογένειες. Προφανώς η ΑΔΕ θα προχωρήσει σε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τι ποσά βρίσκονται έτσι. Και πώς αποκτήθηκαν αυτά τα χρήματα στους λογαριασμούς αυτών των οικογενειών. Αλλά να θυμίσουμε ότι και άνω των 120.000 ευρώ υπάρχει άλλη κατηγορία όσον αφορά τα χρήματα αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε όμως και το τελευταίο χρονικό διάστημα και συζήτηση που είχατε πριν μεταξύ σας, κύριε Μπαλάκτα και κύριε Γλύκα, ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι διευκολύνει τις έρευνες στην Κρήτη κυρίως μετά και τις ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη που είχαμε από το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τις δικογραφίες που, όπως είχε πει τότε και θυμόμαστε καλά, ξεπερνούν τις 10 που είχαν ήδη στα γραφεία.
0: Και πόσο θα βγουν ακόμα, μάλλον, στο φως της δημοσιότητας το επόμενο διάστημα, εφόσον το ελληνικό FBI βρίσκεται εκεί. Σίγουρα θα γίνουν και άλλες έρευνες.
3: Εγώ ναι, περιμένω να δω κάτω ότι είναι εκείνο το ιδιαίτερο. Δηλαδή υπάρχει και μια συμμετείχα στην προηγούμενη μεγάλη ως θερασπιστής του Σεπτεμβρίου στη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Η δικογραφία δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Οφείλω να το πω ότι τότε, ναι μεν υπήρχε διακίνηση, ναι μεν υπήρχαν εμπλεκόμενοι, δεν ήταν όλοι αθώοι, κάποιοι ήταν ένοχοι, αλλά όχι όλο αυτό το οποίο είχε γίνει. Μπορεί αυτή η υπόθεση να είναι κάτι πιο, πιο σοβαρό.
2: Μανώ, πάμε να αλλάξουμε λίγο υπόθεση και να μας πεις για την ανέβρεση της Σωρού που τελικά ανήκει στον 33χρονο γιατρό ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν από περίπου 1,5 μήνα. Να σας ακούσουμε.
4: Δυστυχώς είχαμε την τραγική αυτή κατάληξη. Εντοπίστηκε τελικά αργά χθες το απόγευμα νεκρός σε χορτολιβαδική περιοχή στα Χανιά ο 33χρονος γιατρός, ο οποίος αναζητούνταν από τον περασμένο Δεκέμβριο, θυμόμαστε. Είχαν χαθεί τα ίχνη του. Μάλιστα, οι γονείς τότε είχαν απευθύνει έκκληση στις αρχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Θυμόμαστε τον ίδιο να μεταφέρεται με το αυτοκίνητό του κοντά στο φαράγγι της Σαμαριάς. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Μόνο το αυτοκίνητο είχαν εντοπίσει οι εθελοντές και οι διασώστες τότε. Θυμόμαστε και τις εκκλήσεις από το Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου συναδέλφων του μέσω των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι καλούσαν τον ίδιο να εμφανιστεί, να δώσει σημεία ζωής. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του, συνεχίστηκαν οι έρευνες. Αγωνία υπήρχε στην οικογένειά του, η οποία κατέβηκε από την Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς θα κατέβει ξανά και σήμερα στην Κρήτη προκειμένου να παραλάβει, να παρευρεθεί σε όλο αυτό το δράμα που έλαβε τέλος τελικά. Είχαμε τις έρευνες εχθές. Ένας περαστικός εντόπισε στη χορτολιβαδική αυτή περιοχή κοντά σε ένα μικρό εκκλησάκι και ειδοποίησε τις αρχές. Άμεσα έσπευσε ιατροδικαστής συνοδεία του αστυνομικού διευθυντή Κρήτης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και αν πρόκειται για τον 33χρονο. Δυστυχώς, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έρευνας, πρόκειται για τον ίδιο τον 33χρονο, καθώς αναγνωρίστηκε από τα ρούχα και τα ρούχα που είχε εξαφανιστεί, με αυτά τα ρούχα εντοπίστηκε.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Μπαλάσκα.
5: Πραγματικά βρέθηκε, ο ιατροδικαστής πήγε, έγινε αστυνομική έρευνα γύρω-γύρω. Βρέθηκε δίπλα σε ένα εκκλησάκι, πιο κοντά εκεί πέρα και ένα εστιατόριο. Μέσα, όπως τα είπε ο Μάνος, ακριβώς σε χορτολιβαδική έκταση. Ήπιος, σχεδόν δεν υπάρχει κάτι. Θα περάσει σήμερα ένα σκάν στην ιατροδικαστική υπηρεσία να δούμε αν υπάρχει μολύ μέσα του. Για τα βασικά, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε. Και να δούμε ποια είναι η αιτία του θανάτου. Θα αφαιρεθεί το στο εδώ πέρα να δούμε αν έχει μυγή. Να δούμε δηλαδή από τι πέθανε αυτός ο άνθρωπος. Κλείνει ένα κεφάλαιο, μια μεγάλη αναζήτηση ενός νέου παιδιού, ο οποίος πλέον αποδεδειγμένα από την προανάκριση είχε προβλήματα, είχε σοβαρά προβλήματα. Δέχονταν μπούλινγκ στον εργασιακό του χώρο, στο νοσοκομείο. Αυτά έχουν αποδειχθεί όλα. Να δούμε τελικά ποια είναι η αιτία του θανάτου του. Δεν είναι πολύ μακριά από το σημείο που κυβερνήθηκε το αυτοκίνητο, με βλάβη. Αυτά είναι τα μόνα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη νεκροψία των κληρονομής. Ευχαριστούμε κύριε Μπαλάσκα πάρα πολύ. Μάνο Τριγώνη, να είσαι καλά. Καλημέρα μας στην Κρήτη.
0: Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Μείνει ο κύριος Γλύκας μαζί μας. Ναι. Γιατί κύριε Γλύκα, προσπαθούμε από εχθές να καταλάβουμε
2: σκεπτικό.
0: Το σκεπτικό για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί, το υπενθυμίζουμε, 17 φορές σε ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη. Είχε συλληφθεί το 2002 στους Λειψούς σε μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση. Τώρα ο άνθρωπος αυτός, γιατί βγαίνει εκτός φυλακής, κύριε Γλυκά?
3: Κοιτάξτε, εγώ νομικά χαίρομαι, ανεξάρτητα αν υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ο ετών στο Συμβούλιο και απολυθεί από τις φυλακές πια ήταν πάρα πολύ σοβαρά και πρωτοφανή για την ελληνική δικαιοσύνη. Προφανώς όμως νομικά υπάρχει μια ικανοποίηση, γιατί εκτιμάται μια προσπάθεια μέσα στις φυλακές που έχει φτάσει μέχρι και την απόκτηση διδακτορικού.
0: Συγγνώμη, μας το εξηγείτε λίγο. Τι εννοείτε ότι χαίρεστε, κύριε Γλυκά?
3: Μισοπτάκι. Όταν λέω χαίρομαι νομικά, εννοώ ότι κρίνεται όχι ως πρόσωπο, όχι ως πολίτης, κρίνεται, το τονίζω, από το Συμβούλιο Φετών Πειραιάς σε ανώτερο επίπεδο και μάλιστα με αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ότι ένας άνθρωπος, έχει κάνει μια, όποιος είναι αυτός, έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια, έχει χτίσει σχεδόν το απόλυτο.
0: Μιλάμε για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, κύριε Γλυκά.
4: Έχει αίμα στα χέρια του. Αθώων.
0: Συγγνώμη, δεν είναι. Έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια.
3: Ξαναλέω. Ως πολίτης μου δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό. Ως νομικός, τα ξεχώρισα νομίζω, έτσι. Ως νομικός, ο θεσμός της συμφόρων απόλυσης είναι κάτι που πρέπει να εφαρμόζεται.
0: Όταν εδώ μιλάμε για ισόβια και μάλιστα για 17 φορές ισόβια. Δεν ισχύει για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη της τρομοκρατικής οργάνωσης της
3: χώρας. Να σε εξηγήσω τη λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι το ανώτερο μπορεί να μείνει στη φυλακή εφόσον έχει καλή διαγωγή είναι 25 χρόνια. Έτσι, όσες φορές ισόβια και να έχεις. Από εκεί πέρα, και αν είσαι και ψυχικά υγιής. Ο Γιωτόπουλος βγαίνει στα 24. Τι εκτιμήθηκε, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και παρά την πρώτη απορριπτική, αυτός ο κακούργος Γιωτόπουλος, έτσι, αυτός που έχει αφαιρέσει ζωές, ο αρχηγός 17 Νοέμβρη κλπ. Και ξεχώρισα τον πολίτη από τον νομικό. Έρχεται λοιπόν το Συμβούλιο Φετών Πειραιά και κρίνει νομικά, το τονίζω, νομικά, ότι έχει τέτοια βελτίωση η προσωπικότητά του, έχει βελτιωθεί τόσο πολύ στη φυλακή, που έχει αποκτήσει μέσα στη φυλακή διδακτορικό. Όχι απλά σπούδασε.
4: Και τι σημαίνει αυτό, κύριε? Μισό λεπτό, κύριε Γλυκά, μισό λεπτό. Τι σημαίνει αυτό? Έχει αίμα στα χέρια του αθώων ανθρώπων. Του σκότωνε.
3: Ναι, αυτό κρίθηκε στα δικαστήρια μέχρι και τον Άρη Παγού.
4: Ωραία.
3: Και αυτό κρίθηκε, μετά δηλαδή... δεν κρίνεται και δεν πρέπει να κρίνεται η πράξη. Αυτό το οποίο κρίνεται είναι η συνολική διαγωγή στην υφόρον απόλυση και η βελτίωση προσωπικότητας.
4: Δηλαδή,
3: είναι
4: τι μας λέτε, ότι του χρόνου, μισό λεπτό, του χρόνου, όταν κλείσουν 25 χρόνια, θα αποφυλακιστούν και οι υπόλοιποι, και ο Κουφοντίνας και οι Ξηροί?
3: Εάν έχουν πολύ καλή διαγωγή, είναι βέβαιος.
0: Ο Κουφοντίνας, ο οποίος υπενθυμίζουμε, παίρνει άδειες και βγαίνει.
4: Ναι, βγαίνουν,
0: έτσι, ναι.
4: Ναι.
0: Πάντως,
3: Εάν έχουν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, βεβαίως. Αυτό λέω.
4: Σκοτώσανε τόσο κόσμο αυτοί οι δολοφόνοι, δημιουργήσαν τόσα πολλά δράματα και τώρα είναι έξω.
3: Για αυτό το οποίο έκαναν, να τους λιθοβολήσουμε στην πλατεία και να τους ρίξουμε στην πυρά. Όμως αυτό το οποίο κρίνεται νομικά είναι κάτι άλλο. Κρίνεται βελτίωση προσωπικότητας.
0: Είναι και το αίσθημα της κοινωνίας, κύριε Γλυκά, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έτσι. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το αίσθημα της κοινωνίας.
3: Πάντως, μια ειδική αιτιολογία, το συγκεκριμένο βούλευμα, το οποίο αποτελεί ως αιτιολογία νομική, αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο την έννοια της υφόρων απόλυσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Γλυκά, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εκεί πήγαινε λοιπόν το χαίρομαι και όχι στις πράξεις.
4: Εντάξει. Γιατί ακούστηκε περίεργα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Γλυκά. Να είστε καλά.
3: Καλό
0: πρωινό.
4: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έχουμε αργότερα τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής της χώρας μας, έτσι. Θα ακούσουμε πολλά που μας ενδιαφέρουν. Τότε και το μέλλον της ζωής μας, θα δείξει πολύ λίγο.
0: Και Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος έρχονται με πλούσιο ρεπορτάζ και παρασκήνιο από τα όσα είδαμε εχθές στην εκδήλωση Μαρίς Χριστιανού.

0: τεράστια που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν ή πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
14: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
15: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
16: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
17: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
18: Όχι.

0: επιστρέψαμε. Σ' αρέσει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραίο είναι.
1: Είχαμε αυτά τα ακούσματα όσο μεγαλώναμε. Τώρα βεβαίως όλοι αυτοί τα συγκροτήματα, οι τραγουδιστές έχουν φτάσει λίγο πριν τη σύνταξη.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, έχουν όμως μία διαχρονικότητα και αυτό φαίνεται, γιατί αυτή είχε αυτά τα ακούσματα, όπως λες, και αυτά τα τραγούδια και αυτή η μουσική ακούγεται μέχρι σήμερα και ποιος νέος δεν τραγουδάει το It's My Life.
1: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν. Και κάτι έχουν κάνει σωστά όλοι.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν αφήσει τέτοια ιστορία.
1: Πάμε να κάτσουμε.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε να κάτσουμε για να συναντήσουμε πρώτον τον Νίκο Νανούρη από την Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλημέρα και τον καλεσμένο μου, τον κύριο Γιάννη Βαμβάκ.
0: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια
2: χαρά. Καλημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, πάμε, Νικόλα, να ξεκινήσουμε από σένα, γιατί είχαμε εξελίξει το εσωτερικό της Τουρκίας με μια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου που ακυρώνει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ξαναβάζει τον προηγούμενο. Λέει ότι το συνέδριο δεν ψήφισε σωστά.
3: Ναι, είναι πολύ σοβαρές εξελίξεις. Έχουμε ένα πολιτικό σεισμό στην Τουρκία, καθώς χθες το δικαστήριο της Άγκυρας αποφάσισε την καθαίρεση της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Προέδρου Οσγκούρ Οζέλ, του Προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, και αποφάσισε να επιστρέψει πίσω ο πρώην Πρόεδρος του Κόμματος, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Είναι ο Πρόεδρος, τον οποίο ο Ταγίπ Ερντογάν είχε κερδίσει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση του 2023. Τι έχει γίνει όμως? Υπήρξαν καταγγελίες από την πλευρά του πρώην Προέδρου, από το περιβάλλον του πρώην Προέδρου, του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ότι το συνέδριο του 2023, από το οποίο εκλέχτηκε ο Οσγκούρ Οζέλ, υπήρξαν παρατυπίες, υπήρξε νοθεία, υπήρξε εξαγορά ψήφων. Το δικαστήριο λοιπόν χθες αποφάσισε, δικαίωσε αυτές τις καταγγελίες και αποφάσισε την καθαίρεση της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Όπως καταλαβαίνετε, έχει υπάρξει άμεση κινητοποίηση εδώ στην Τουρκία. Υπήρξε έκτακτη σύσκεψη χθες στα γραφεία του Κόμματος Εξωματικής Αντιπολίτευσης με τον Οσγκούρ Οζέλ να αρνείται να αποχωρήσει από τη θέση του, όπως και όλη η ηγεσία του κόμματος. Δεν εγκαταλείπουν τα γραφεία του, τα κεντρικά γραφεία του στην Άγκυρα. Έγινε και μια συγκέντρωση υποστήριξη χθες έξω από τα γραφεία και φαίνεται πως θα δούμε τις επόμενες μέρες ένα τεταμένο κλίμα. Ήδη είναι τεταμένο το κλίμα στην Τουρκία. Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος με την απόφαση του δικαστηρίου αναλαμβάνει ξανά τα ενία του κόμματος, ναι, μίλησε για ενότητα, ότι πρέπει να υπάρξει ενότητα τις επόμενες ημέρες. Καταλαβαίνετε όμως ότι υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση και έρχεται αυτή η απόφαση ενώ υπήρχαν ήδη δημοσιεύματα στην Τουρκία ότι ο Ταγίπ Ερντογάν σκέφτεται μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο προς το φθινόπωρο, σκεφτόταν να προσφύγει στις κάλπες. Σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών.
0: Και άρα αυτό που εκτιμούσε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Να έχει αντίπαλο κάποιον, ναι, ήθελε να διαλέξει έναν αντίπαλο.
3: Τον κατηγορούν ότι θέλει να επιλέξει αντίπαλο. Θέλει να αποδυναμώσει την αντιπολίτευση. Τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου τον έχει κερδίσει ήδη δύο φορές. Με τη σειρά του χθες ο Οσγκούρ Οζέλ στην ομιλία του που έκανε χθες το βράδυ, λέει ότι το μοναδικό του, μίλησε για απόπειρα πραξικοπήματος και ότι το μοναδικό έγκλημά του είναι ότι είναι το κόμμα πρώτο και ότι έχουν προτείνει για πρόεδρο, για υποψήφιο πρόεδρο, τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες σίγουρα τις επόμενες ώρες.
0: Πάμε λίγο στον κύριο Βαμβάκο, γιατί θέλουμε λίγο την γνώμη σας, πτέρωχε. Θέλουμε τη δική σας ανάγνωση στα όσα συμβαίνουν. Ακούμε για ένα νομοσχέδιο που έρχεται από την Άγκυρα, που θα περιλαμβάνει τη γαλάζια πατρίδα. Ακούγαμε για ότι βάζει μέσα πάρα πολλά νησιά της Ελλάδας. Τις γνωστές αναθεωρητικές βλέψεις της Άγκυρας, τις οποίες έχουμε ξαναδεί με την προκλητική ρητορική της. Λίγες ώρες όμως αργότερα, λίγα 24 ώρα αργότερα, έρχεται η Άγκυρα και κάνει βήματα πίσω και τα μαζεύει. Και λέει, όχι, εμείς δεν θα περιλαμβάνουμε μέσα αυτό το νομοσχέδιο τις γκρίζες ζώνες, ούτε τη γαλάζια πατρίδα. Τι άλλαξε?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Τουρκία όταν αρχίσει και βγάζει δηλώσεις, ιδίως όσον αφορά το εσωτερικό του, και δεν είναι καθαρά για εσωτερική κατανάλωση. Δεν παράγει κανένα ένομο δίκαιο, δεν παράγει τίποτα στο πεδίο του διεθνούς δικαίου ένας εσωτερικός νόμος και μάλιστα τέτοιος νόμος μιας χώρας, η οποία οφείλει να σέβεται ως νατοϊκή χώρα τις δυτικές αξίες και το δυτικό τρόπο ζωής, και εφόσον θέλει να μπει και στην Ευρώπη, έχει δηλώσει την επιθυμία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έκανε βήματα πίσω? Διότι ήταν τόσο πολύ τραβηγμένο το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο κατάλαβε ότι θα δημιουργήσει προβλήματα ακόμα και στο εσωτερικό της χώρας. Και ήδη βλέπουμε κάποια εσωτερικά βήματα που γίνονται, το αναλύσαμε νωρίτερα. Είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκίας αυτό με τον Οζέλ και τον Κιλιτσντάρογλου. Προφανώς και είναι του χεριού του Ερντογάν ο κύριος Κιλιτσντάρογλου.
1: Χάνει πιο εύκολα. Ναι.
2: Είναι λίγο πιο εύκολα. Τον έχει κερδίσει δύο φορές. Δεν τον λες και ένα ερχόμενο αστέρα της πολιτικής. Ούτε είναι επικίνδυνος για τον Ερντογάν. Όμως το νομοσχέδιο αυτό όφιλε να κάνει βήματα πίσω, ναι. Διότι ήταν, δεν θα έλεγα τη λέξη μόνο προκλητικό, αλλά ήταν, ξέρετε, και νομικά έως απαράδεκτο. Δεν γίνεται μια χώρα να αποφασίσει το ρυθμό αυτό και να λέει ότι ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει με λίγα λόγια στη γαλάζια πατρίδα, η οποία είναι ένα εντελώς εξωπραγματικό αφήγημα, διότι περιλαμβάνει. Έχει, βέβαια, κάθε χώρα έχει δικαίωμα.
1: Ναι,
2: ναι, βλέπουμε το χάρτη, ο οποίος. Κοιτάξτε, κάθε χώρα αφήνει να ονειρεύεται και να θέλει το καλύτερο για το λαό της, αλλά δεν μπορείς να λες ότι ασκώ κυριαρχία σε χώρο που είναι άλλου κράτους. Να συμπεριλαμβάνεις στη Μαβήματάν, το οποίο είναι ένα αφήγημα ενός ναυάρχου, το οποίο το ενστερνίστηκε η πολιτική ηγεσία και είναι και μάθημα τώρα στα σχολεία, και να λέει ότι εκεί εμείς έχουμε τα σύνορα της καρδιάς μας, τον αέρα που θέλουμε και τη γαλάζια πατρίδα.
0: Να.
2: Αυτά είναι εφευρήματα. Στην πράξη δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και δημιουργεί προβλήματα, ξέρετε.
1: Μπορεί να εκτεθεί η Τουρκία, αν και εφόσον βγάλει χάρτες, αρχίζει να αμφισβητεί η δικαιοδοσία νησιών και επί της ουσίας αρχίζει να αμφισβητεί την ίδια τη συνθήκη της Λοζάνης, που αυτοί οι έρημοι, οι δύο λαοί, υπέγραψαν μετά τα βάσανα, ναι, τα οποία είχαμε περάσει.
2: Μα το έχει δηλώσει αυτό, ξέρετε, ο Ερντογάν, ότι είναι παλιά αυτή η συνθήκη. Πρέπει να την ξαναδούμε.
1: Τι να δούμε, θυμάστε... τι παλιά συνθήκη είναι παλιά. Ναι. Γίνεται αυτό το δίκαιο.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα συμβαλόμενα μέλη σε μία συνθήκη. Και στις συνθήκες του Λοζάνη δεν είμαστε μόνο εμείς και Τουρκία, δεν είναι και άλλα συμβαλόμενα μέλη, και μοχεία, θυμάστε.
1: Γάλλοι, Βρετανοί.
2: Όπως επίσης και για τον Παρισίων του 47, τη συνθήκη που επικαλείται για την αποσταδικοποίηση των Δωδεκανήσων, είναι μία συνθήκη στην οποία η Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενο μέρος, οπότε δεν δικαιούται να ομιλεί.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε για ό,τι έγινε στην Κάρπαθο.
0: Που έγιναν. Έπαιξαν ρόλο τα μηνύματα που έβγαιναν από τη χώρα μας και από τον κύριο Δένδια και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον Πρωθυπουργό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, για να μας απαντήσετε συνολικά. Εχθές μας έλεγε ο Νίκος Νανούρης και για μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ερντογάν με τον Τραμπ. Μπορεί εκεί πέρα να συζητήθηκε κάτι, πιστεύετε?
2: Έχει διαφορετικά θέματα να συζητήσει ο Ερντογάν,
0: ναι,
2: με τον πρόεδρο Τραμπ. Κυρίως το κουρδικό, το θέμα του Ιράν, τη Συρία, τι γίνεται, τη σχέση με το Ισραήλ. Το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας στιγμή αυτή.
0: Υπάρχουν συμφωνίες με την Ελλάδα, μην το ξεχνάμε, και την Αμερική.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν θα έλεγε ποτέ ότι γιατί προτιμά την Ελλάδα και όχι εμάς. Ο Ερντογάν τονίζει τη σημασία της Τουρκίας, η οποία είναι μεγάλη χώρα, με νεανικό πληθυσμό, πραγματικά μεγάλη σε μέγεθος και με ισχυρό στρατό, παρόλα τα προβλήματα που έχει. Mm-hmm. Στο ΝΑΤΟ χέρι εκτίμηση ακόμα και τώρα. Όμως δεν νομίζω ότι θα μπει στο τρυπάκι με τον πρόεδρο Τραμπ να συζητήσει τα ελληνοτουρκικά τώρα, γιατί αν τα συζητήσει θα τον επιφέρει ως διαιτητή πιθανόν. Και δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει τώρα να έχει ένα ακόμα πρόβλημα σε μια περιοχή που θεωρείται ασφαλής. Το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος.
1: Γι' αυτό ηρεμία στο Αιγαίο, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε κάτω στη Μέση Ανατολή.
2: Θέλουμε αυτό που υπόθηκε, ότι δεν ισχύουν τα ήρεμα νερά, όσο μπορέσουμε να κρατήσουμε μια πάντα ανοιχτούς διάβλους, διότι ξέρετε, αν δεν μιλάμε θα έχουμε προβλήματα. Πρέπει όντως να μπορούμε να μιλήσουμε 3 ώρα το βράδυ και 5 ώρα το πρωί και το μεσημέρι και να επιλύσουμε τηλεφωνικά ή με καλή συνεννόηση τα θέματα πριν εκταχυνθούν και φτάσουμε σε συνθήκες 87-96 ή 2000.
1: Δεν χρειάζεται, φτάνει. Δεν θέλουμε ηρεμίες. Αντιπτέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα μας. Καλημέρα, Νίκο Ραλίνου. Καλημέρα στους νομίζω στους υπόλοιπους που μας βλέπουν από τις πλατφόρμες και διαδικτυακά. Λοιπόν, τώρα.
0: Πάμε καλή θέα. Γιατί όμως.
1: Θα μιλήσουμε για ένα πιτσιρικά. Ο οποίος Αλεξάνδρα Μερακλείδη, καλημέρα, βρίσκεσαι κοντά στο σημείο με τον κύριο Νικόλα Ιουλιάδη, τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αστυνομίας. Θα πούμε και την καλημέρα μας στον κύριο Παπαδημητριάδη.
0: Καλημέρα, κύριε Παπαδημητριάδη. Καλό πρωινό.
4: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Μπορούμε πριν ξεκινήσουμε να δούμε, σας παρακαλούμε, λίγο το βίντεο αυτό για να το περιγράψουμε.
1: Μπροστά.
0: Είναι ένα μικρό πιτσιρικάκι. Είναι ένα μικρό πιτσιρικάκι το οποίο κάποιοι το παρομοιάζουν με το Μόγλι, με τον Ταρζάν. Το βλέπετε εδώ πέρα να κρέμεται από ένα σκηνή το οποίο είναι δεμένο πάνω σε ένα δέντρο. Και βλέπετε και τα γονατάκια του που είναι.
1: Λεύκα ή ευκάλυπτος μπορεί να είναι. Είναι ψηλά δέντρα,
0: ναι,
1: τα οποία είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε ένα κάλυμα, έτσι. Περνάει ο κόσμος από κάτω κανονικά, έτσι, και το βιντεοσκοπούν. Κοίταξε τώρα, εάν θα φύγει, αν θα σπάσει το κλαδί, εάν θα φύγει το παιδί από το, πες το, από το δέντρο με το σκηνή, γιατί είναι, το σημείο το βλέπετε πόσο ψηλά είναι, έχει σπάσει το κεφάλι. Ποιος τα φταίει, ξέρεις?
0: Θα αναζητηθούν ευθύνες σίγουρα από τις δημοτικές αρχές. Εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο να περνάει. Διαβάσαμε και τα σχόλια στα social media που έχουν ανέβει πολλά βιντεάκια. Και ακούστε τώρα, λένε ότι το παιδί αυτό το έχουν δει και με ένα σπασμένο πατίνι να κυκλοφορεί, να τρέχει με αυτό το πατίνι. Αλλά αντιλαμβανόμαστε, αντιδήμαρχε, ότι Όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει, δυστυχώς για να μαζευτεί λίγο η κατάσταση, να σωθεί το παιδάκι αυτό, πέφτουν στο κενό.
4: Να ξέρετε, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και από τη Δημοτική Αστυνομία και από την Ελληνική Αστυνομία. Τον έχουμε σταματήσει αρκετές φορές και εμείς, αλλά να ξέρετε ότι παρεμβαίνει ο πατέρας του συνέχεια, είναι εκεί πάντα και παρακολουθεί και λέει ότι είναι δική του ευθύνη. Εμείς βέβαια τον σταματάμε. Την επόμενη μέρα συνεχίζει. Είναι ευγενικοί οι άνθρωποι, δεν μας μιλάνε άσχημα, αλλά... συνεχίζουν πάλι την ίδια ιστορία την επόμενη, τη μεθεπόμενη, πάνε σε άλλα μέρη. Τώρα εδώ στη Λεωφόρο Θησέως που είμαστε, είχε πιαστεί πίσω από ένα φορτηγό και με τα ρόλερ και κατέβαινε τη Θησέως. Τον σταματάμε όποτε τον βρίσκουμε. Είναι ο γονιός όμως εκεί, είναι ανήλικος και ό,τι μπορούμε να κάνουμε το κάνουμε. Δεν υπάρχει ούτε στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου κάποια καταγγελία από γείτονες, από πουθενά. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα πρόβλημα με την οικογένεια από ό,τι φαίνεται. Το ξέρει και η ελληνική αστυνομία, έχει και εκείνη ασχοληθεί με το ζήτημα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Το πιτσερίκι, εξ όσων καταλαβαίνουμε, είναι υπό την υποκτία του πατέρα. Τι σας λέει ο μπαμπάς, ότι...
4: Πάντα, πάντα.
1: Ναι,
4: πάντα.
1: Τι σας λέει ο μπαμπάς, γιατί εσείς πηγαίνετε στον μπαμπά προφανώς, εφόσον βρίσκεται
4: ότι
1: στο σημείο.
4: Ότι είναι δικιά μου ευθύνη να μην ανησυχείτε και σταματάνε βέβαια, γιατί δεν τους αφήνουμε να είναι πάνω στα δέντρα προς Θεού. Είχε σταματήσει ένας οδηγός λεωφορείου, είχε σταματήσει το λεωφορείο την άλλη φορά που είχε κρατηθεί από πίσω. Αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο γονιός είναι εκεί πάντα και παρακολουθεί.
0: Ναι.
4: Όλα αυτά τα πράγματα που κάνει. Και όταν ανεβαίνει στα δέντρα, όταν κρεμάει τα σκοινιά, εμείς τα μαζεύουμε. Έχουμε κλαδέψει και πολλά κλαδιά για να μην μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα σε σημεία εκεί που δείξατε το βίντεο, αν έχουμε δει το ίδιο.
0: Ναι.
4: Ξέρω ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Όλοι αυτό λέμε, αλλά μας είναι και δύσκολο να παρέμβουμε.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Παπαδημητριάδη, βλέπουμε από κάτω στο βίντεο περνάνε και άλλα πιτσιρικάκια. Θέλουμε να μας περιγράψετε λίγο, κύριε Παπαδημητριάδη, και τι σκέφτεται τώρα αυτό, τι μπορεί να σκέφτεται αυτό το πιτσιρικάκι και σκαρφαλώνει στα δέντρα, αψηφά τον κίνδυνο, καταρχάς αυτό είναι δεδομένο, αλλά υπάρχει και ο φόβος του μιμητισμού.
5: Σίγουρα θα σας πω ότι δεν είναι απαραίτητα τρελά της ηλικίας, ούτε και ένδειξη ψυχικής διαταραχής. Σίγουρα πιστεύω ότι είναι μια συμπεριφορά αναζήτησης έντασης, προσοχής, ταυτότητας, ίσως δοκιμής των ορίων, μια προσπάθεια του εφήβου ή του νεαρού ενήλικα να νιώσει ότι ξεχωρίζει, ότι ανοίξει μια ειδική ομάδα ή ότι δοκιμάζει τον εαυτό του απέναντι στο φόβο. Το πρόβλημα είναι ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Δηλαδή, μια πτώση από ύψος, ακόμα και από δέντρο σε μια πλατεία, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό, κρανοκεφαλική κάκωση, κάκωση της σπονδυλικής στήλησης, ακόμα και θάνατο. Και τότε, ξέρετε, οι αρχές θα ερωτηθούν τι έκαναν γι' αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η απάντηση ο πατέρας συμφωνούσε ότι είναι δική του ευθύνη επειδή είναι ανήλικος είναι αρκετή. Και πολλές φορές οι νέοι υποτιμούν τον κίνδυνο, ξέρετε, όχι επειδή είναι ανεύθυνοι με την απλή έννοια, αλλά επειδή σε αυτή την ηλικία η ανάγκη για ένα έντονο βίωμα, επιβεβαίωση ή κοινωνική αποδοχή υπερισχύει τη όρημη εκτίμηση των συνεπειών. Εγώ πιστεύω ότι οι εισαγγελικές αρχές εδώ πρέπει να παρέμουν.
1: Ναι. Πάντως, κύριε Παπαδημητριάδη, λέγατε πολύ απλό ότι αν θα πέσει και σπάσει ένα κλαδί, τώρα έτσι όπως το βλέπουμε, απάνω στο Δήμο και να του πούνε, έλα εδώ, τι έκανες εσύ για να προστατεύσεις τον πολίτη αυτόν, παιδάκι, κοιτάξτε εδώ πώς κρέμεται. Σε πιάνει και ψυχή σου. Μαθαίνω ότι είναι ένα καλό παιδί. Έτσι, μαθαίνω στο ρεπορτάζ που κάναμε, κύριε Ηλιάδη. Αν έχετε κάποια άλλη πληροφορία, μας τη λέτε.
4: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Και εμείς με τη σειρά μας έχουμε ενημερώσει την ελληνική αστυνομία, η οποία ήξερε ήδη το περιστατικό. Και η συνέχεια και για οτιδήποτε μπορεί να γίνει είναι δικιά τους ευθύνη.
1: Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε ενημερώσει.
4: Έχουμε μιλήσει με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Ναι. Έχουμε ενημερώσει την ελληνική αστυνομία, σας λέω, η οποία ήταν ενήμερη για τα περιστατικά αυτά.
0: Πάντως λέει κάτι ο κ. Παπαδημητριάδης.
4: Και αν πρέπει να γίνει μια εισαγγελική παρέμβαση, όμως πρέπει να γίνει από εκεί.
0: Αυτό ακριβώς. Λέει ο κ. Παπαδημητριάδης για την εισαγγελική παρέμβαση. Δεν πρέπει να γίνει κάποια σύσταση στον μπαμπά αυτό, κύριε Παπαδημητριάδη, γιατί μετά θα λέμε πού ήταν η οικογένεια, πού ήταν οι αρχές. Εμείς, μακάρι το παιδάκι να το επιβλέπει συνεχώς ο μπαμπάς και μακάρι χτυπάμε ξύλο να μην συμβεί τίποτα. Αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από όλα αυτά που έχουν δει τα μάτια μας τόσα χρόνια, ότι μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό.
5: Έτσι είναι. Και επειδή ο γονέας μπορεί να είναι υπερήφανος για το παιδί του και μπορεί ίσως να σκέφτεται ότι το παιδί έχει εκτιμήσει σωστά τον κίνδυνο. Και μπορεί πράγματι το παιδί να έχει πάρει μέτρα, δεν ξέρω, να έχει ελέγξει τα κλαδιά. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός αντικειμενικά. Και εμείς, οι υπόλοιποι ως κοινωνία, βλέποντας ότι δεν είναι μια μεμονωμένη πράξη που έτυχε ένα απόγευμα, αλλά είναι μια συστηματική πράξη που λαμβάνει η χώρα επαναληπτικά, νομίζω ότι πρέπει να προστατέψουμε τους ανθρώπους από τον εαυτό τους ενίοτε και αξίζει τον κόπο να γίνεται αυτό, διότι τους σώζουμε από πολύ πολύ πολύ κακές επιπτώσεις που θα συνοδεύουν αυτό το νεαρό σε όλη του τη ζωή ενδεχόμενα.
1: Τώρα εδώ δεν υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας, έτσι το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να το φαίνεται από το βίντεο.
0: Είναι ματωμένο το γονατάκι του.
1: Δεν ξέρω αν ματωμένο το γονατάκι του δεν είναι, αν το
5: δηλαδή, να το θέσω διαφορετικά, αν μου επιτρέπετε.
0: Δεχόμαστε
5: ας πούμε έναν ενήλικα παρκουρίστα που κάνει παρκούρ, αλλά δεν θα δεχτούμε έναν ανήλικο παρκουρίστα εκ των πραγμάτων. Δεν θα δείτε βίντεο ή αυτή την ας πούμε τέχνη του παρκούρ σε ανήλικους, δεν επιτρέπεται.
1: Και είναι άγχος.
0: Να, λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, αν μας βλέπει ο μπαμπάς, μπαμπά, λίγο το παιδάκι να το προσέχουμε, λίγο παραπάνω.
1: Πολύ παραπάνω το προσέχουμε. Για βλέπουν και άλλα παιδάκια και κάποιο θα φάει το κεφάλι του και θα τρέχουμε να ψάχνουμε μετά ευθύνες από το Δήμο. Λοιπόν, κύριε Παπαδηλιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
5: Καλά.
1: Κύριε Λιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αλεξάνδρα Μερακλήδη που ήταν
4: πάντα,
1: εκεί.
4: Να σας πω, προλαβαίνω.
1: Ναι, βεβαίως.
4: Θα πρέπει λίγο να δούμε και για τα πατίνια. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Και ειδικά εδώ στην πόλη μας έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα πατίνια. Ανεβαίνουν πάνω 13χρονα, 12χρονα, 2-2, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Δεν είναι μόνο τα. Έχουν γίνει θανατηφόρα, δυστυχώς, αλλά να ξέρετε ότι γίνονται καθημερινά ατυχήματα με ηλικιωμένους ανθρώπους, με αυτοκίνητα που τα χτυπάνε και φεύγουν.
0: Κύριε Ηλιάδη,
4: έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Πρέπει θέμα να πάρθουν λίγο
4: πιο σοβαρά μέτρα σε αυτό και άμεσα.
0: Στην εκπομπή το ανοίγουμε το θέμα. Θα το ξανανοίξουμε και θα έρθουμε για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί και στο Δήμο της Καλλιθέας.
4: Καλή σας μέρα, εγώ στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Να είσαι καλά. Κύριε Παπαδημητριάδη, να είσαι καλά. Πάμε στον ψηφιακό μας στίχο τώρα για αυτή την απίστευτη υπόθεση με τον αναισθησιολόγο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή, λίγο πριν μπει στο χειρουργείο, η γυναίκα, δώσ' μου 100 ευρώ για να σε βάλω.
0: Όχι για μένα, δυνατόν. Για να τα δώσω στους άλλους, για να τα δώσω στα παιδιά. Δεν ξέρω τώρα σε ποια παιδιά ήθελε να τα δώσει. Πάμε να συνδεθούμε με την Ιωάννα Ρίζου, που βρίσκεται μαζί με τον κύριο Σταυράκη. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Αγίαν Άργυρη. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, Ιωάννα.
6: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νίκο. Ακριβώς βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Οικολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Άγιαν Άργυρη, στο οποίο καταγράφηκε το βίντεο που ακριβώς αναφέρατε, με έναν αναισθησιολόγο να ζητάει χρηματικό ποσό, το λεγόμενο φακελάκι, από 75χρονη ασθενή. Ένα βίντεο το οποίο έφτασε μέχρι και τα χέρια του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα. Και βρίσκομαι εδώ με τον κύριο Σταυράτη Χάρη, τον πρόεδρο εργαζομένου του συγκεκριμένου νοσοκομείου, που θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλό πρωινό. Τώρα.
7: Να είστε καλά.
0: Κύριε Σταυράκη, ο άνθρωπος αυτός και στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί πάλι για φακελάκι. Ωστόσο, τελικά δεν είχε οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Τον βλέπουμε όμως να κάνει ξανά την ίδια πράξη εδώ πέρα.
7: Ναι, είχε γίνει καταγγελία για το 18 και εμείς εχθές μάθαμε ότι είχε σταλεί στο πειθαρχικό και αθώθηκε από το δικαστήριο, κάτι που δεν ούτε εμείς το γνωρίζαμε. Εχθές το πληροφορηθήκαμε από τον Υπουργό Υγείας.
1: Ναι. Τι άνθρωπος είναι τώρα αυτός?
7: Την έκοψε της υπόθεσης αυτής.
1: Ναι, τι ακριβώς έκανε? Για πείτε μας. Τι έχει έρθει στην δική σας την αίσθηση? Για πείτε μας.
7: Και εμείς χθες μάθαμε την καταγγελία, μίλησα και εγώ ο ίδιος με τον γιο του της ασθενούς, ότι του ζήτησε κάποια χρήματα. Αυτό.
0: Να.
1: Αυτός λειτουργεί ανεξέλεγκτα, έχει κάποιους επικεφαλής, δεν έχει κάποιους διευθυντές. Δεν είχατε ξανακούσει εσείς ότι λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο?
7: Εντάξει, τώρα φήμες δεν μπορώ να πω τώρα για φήμες. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι κλειστό τμήμα το χειρουργείο, και οι γιατροί δεν βγαίνουν έξω, δηλαδή δεν έχουμε πολλή επαφή εμείς οι εργαζόμενοι με κλειστά τμήματα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες για μέσα στο χειρουργείο, γιατί αυτοί κινούνται μέσα στο χειρουργείο μόνο. Οι γιατροί, αναισθησιολόγοι κλπ.
0: Ναι, εδώ το βίντεο που βλέπουμε, που φαντάζομαι το έχετε δει κι εσείς. Πού ακριβώς είναι?
7: Σωστά. Είναι στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου.
0: Σε ποια αίθουσα? Γιατί μας λέτε ότι δεν βγαίνουν εκτός του χειρουργείου οι αναισθησιολόγοι.
7: Τυπικά οι νοσολόγοι είναι μέσα στο χειρουργείο. Ναι. Μπορεί να βγαίνουν κάποια στιγμή για να μιλήσουν με τον ασθενή κλπ.
0: Μετά.
7: Αυτός, από ό,τι είδα στο βίντεο, επισκέφτηκε την κλινική του νοσοκομείου, την ορθοπαιδική.
0: Α, μετά το χειρουργείο σου για λοιπόν βγαίνουν, για να δούνε οδηγίες, τον ασθενή, στην ανάνυψη, μετά. Ε?
7: Συνήθως βγαίνουν μετά, ναι, γιατί πριν κάνουν τον προεγχειρητικό έλεγχο σε άλλο γραφείο, δεν το κάνουν στην έδωση.
0: Δεν το κάνουν οι αναισθησιολόγοι τον προεγχειρητικό έλεγχο.
7: Ναι.
0: Τον κάνουν μικροβιολόγοι, καρδιολόγοι.
7: Παίρνουν όμως βιογραφικό, παίρνουν όμως. Ναι. Ναι, ρωτάνε κάποια πράγματα, ναι, ρωτάνε και αναισθησιολόγοι, ναι.
0: Α, ρωτάνε και αναισθησιολόγοι. Άρα βγήκε
7: πρέπει,
0: ο άνθρωπος
7: θα πρέπει
0: αυτός.
7: Να φάει, να πιει νερό κλπ.
1: Τώρα αυτό σε να.
0: Βγήκε και τις έδωσε οδηγίες δηλαδή.
7: Τώρα δεν ξέρω, βέβαια αυτά που ακούστηκαν δεν είναι οδηγίες. Της είπε ότι 12.30 ώρα θα αργήσουμε και λοιπά. Μετά θα σε πάρω σε λίγο, σε μισή ώρα θα ξαναγυρίσω και τέτοια. Από ό,τι ακούσατε, τις ακούσαμε κι εμείς.
1: Τώρα αυτός ξανάρθε σήμερα στη δουλειά ή είναι εκτός?
7: Όχι, όχι, έχει τεθεί αναστολή. Έχει τεθεί αναστολή. Θα γίνει, έχει διαταχθεί ιδέα από τον διοικητή από χθες, εντός 3 ημερών. Και από Δευτέρα πιστεύω να υπάρχει το πόρισμα.
0: Θα κάνετε έρευνες και για άλλα περιστατικά, κύριε Σταυράκη? Θα κάνετε μία σύσταση στους συναδέλφους?
7: Εμείς δεν μπορούμε
0: σας
7: να κάνουμε έρευνες.
0: Μία σύσταση στους συναδέλφους?
7: Ναι, εμείς έρευνες δεν μπορούμε.
1: Μάστε.
7: Ναι, εντάξει, μπορεί να ρωτήσουμε, αλλά εμείς έρευνα δεν μπορούμε να κάνουμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά. Να καταγγέλλονται αμέσως. Δεν μπορεί. Και να σας πω και κάτι, είναι και μία ειδικότητα οι αναισθησιολόγοι που παίρνουν και ένα επίδομα άγωνης ειδικότητας που λέγεται 400 ευρώ. Mm. Δηλαδή περισσότερα, άλλα 400 από άλλους γιατρούς. 400 ευρώ παίρνει δεκαπερθήμερο ένας υπάλληλος. Εντάξει, είναι πρόκληση δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
7: Πρόκληση.
0: Ναι. Το θέμα
7: πρέπει
0: είναι
7: να απομακρύνονται άμεσα από τα νοσοκομεία.
0: Κύριε Σταυράκη, να μην γίνονται αυτά τα περιστατικά και οι γιατροί να συνεχίσουν να είναι στα νοσοκομεία. Γι' αυτό λέμε, εσείς θα κάνετε κάποια σύσταση. Αφήστε τις έρευνες. Ότι να υπενθυμίσουμε ότι το φακελάκι είναι παράνομο σε όσους δεν το θυμούνται.
7: Σωστά. Τα σύσταση. Εμείς θα περάσουμε από τους χώρους αυτούς, θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Εμείς λέμε ότι να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτο.
0: Είναι. Η αλήθεια είναι
7: να χρηματίζονται.
1: Σωστά.
0: Γιατί
1: το λέτε,
0: είναι πάνω στον πόνο του ανθρώπου, έτσι.
1: Σωστά. Και όχι μόνο αυτό, αμαυρώνουν και τους υπόλοιπους που κάνουν σωστά και συνεπέστατα την εργασία τους, και γιατρούς και διοικητικούς και όλοι οι υπόλοιποι. Κύριε Σταυράκη, να μην επαναληφθεί κάποιο τέτοιο γεγονός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολύ καλά μας τα λέτε σε συστάσεις και καταγγελίες για όλους αυτούς και να αναλαμβάνει δικαιοσύνη και να τους αποβάλει από το ιατρικό σώμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα μας. Καλημέρα, Ιωάννα.
7: Σωστά.
1: Καλημέρα.
7: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Yeah. Πάμε να κάτσουμε να βρούμε τους δύο συναδέλφους μας.
0: Τους περιμένουμε.
1: Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Πώς και πώς.
0: Και
1: Θεσσαλονίκη, Θεοδώρα Απότα, να πάρουμε ένα κλίμα από τα χθεσινά βραδινά, έτσι δεν είναι?
8: Θεοδώρα ήταν εκεί, παρούσε όλη την ώρα, σε όλα τα πλάνα είναι. Βεβαίως, στο μάχημο ρεπορτάζ.
0: Έδινε παλμό η Θεοδώρα.
1: Και όχι μόνο αυτό, την έχουμε μέσα.
9: Παλμό, τώρα, παλμό δίνεις όταν έχει πολύ κόσμο, αλλά θα τα σχολιάσουμε μετά.
0: Ξεκίνησε. Τον περίμενα, σου λέω εγώ.
1: Κάτσε, δεν είχε κόσμο. Χιλιάτομα και πλέον.
9: Χιλιάτομα. Ναι. Οι διοργανωτές, εγώ από αυτό που είχα ακούσει, θα μου το επιβεβαιώσει ο Νίκος, μιλούσαν για 3.000 με 4.000 παραπάνω κόσμο.
1: Να καθίστε, είχε
0: πολύ. Είχε άδειες καρέκλες.
1: Είχε μεγάλη συμμετοχή στο διαδίκτυο. Έλα, Θεοδώρα, να ξεκινήσουμε από σένα. Έλα.
9: Πώς είχε στο διαδίκτυο.
1: Περιμένετε να δούμε τώρα.
10: Καλή σας ημέρα. Τα βλέμματα χτες τράφηκαν στην Θεσσαλονίκη, στον κινηματογράφο Ολύμπιον που βλέπετε πίσω μου. Εδώ έγιναν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Η αίθουσα μέσα ήταν γεμάτη, χωρητικότητά της περίπου 480 θέσεις. Μαζί με τους όρθιους μιλάμε γύρω για 600, στα 600 άτομα ήταν μέσα. Και έξω είχε στηθεί μια γιγαντοοθόνη από την οποία παρακολουθούσαν τα όσα υπόνονταν εντός της αίθουσας οι δεκάδες παρευρισκόμενοι οι οποίοι βρίσκονταν εδώ, μάλιστα έξω από τον κινηματογράφο. Είχαν στηθεί και κάποια γραφεία τα οποία συγκέντρωναν υπογραφές πολιτών σε ό,τι αφορά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Ήταν, όπως φαίνεται, κατώτερη των προσδοκιών η προσέλευση. Ωστόσο, στη σχετική ερώτηση που απευθύναμε στην κυρία Καρισιανού, μας απάντησε στις δηλώσεις που έκανε, δηλαδή μετά το πέρας της εκδήλωσης, στους δημοσιογράφους, ότι η ίδια είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για την παρουσία του κόσμου στην εκδήλωση. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι άργησε να κάνει τα αποκαλυπτήρια του ονόματος αλλά και του συμβόλου του κόμματος. Τα έκανε επί της ουσίας λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκδήλωση εδώ στο Ολύμπιον. Δήλωσε ότι στόχος της είναι η διακυβέρνηση της χώρας. Είπε ότι δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα η ίδια. Ρωτηθήσα για το αν οι εκλογές ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Είπε ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει κάποιες περιοδίες η ίδια στη χώρα. Είπε ότι θέλει να έρθει κοντά στον κόσμο να ακούσει τους προβληματισμούς. Αναμένουμε βεβαίως να δούμε ποια θα είναι και τα πρόσωπα τα οποία θα την πλαισιώσουν. Θα γίνει αυτό όπως μας ανέφερε προσεχώς και ανάλογη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί όπως μας είπε και στην Αθήνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, παρουσιαστές ήταν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Έκαναν την σχετική έτσι... Το σχετικό ξεκίνημα, τον πρόλογό τους, ο κύριος Αυγερινός αναφέρθηκε στο μπλουζάκι το οποίο φορούσε και απεικόνιζε τον Ντοστογεύσκη που έχει γράψει, όπως γνωρίζουμε, το έγκλημα και τιμωρία, λέγοντας ότι όσοι έχουν εγκληματίσει να γνωρίζουν ότι πλησιάζει η ώρα της τιμωρίας τους. Η κυρία Μουτσάτσου παρατήρησε ότι... Δεν βρισκόμαστε, όπως είπε, σε μεταμνημονιακή εποχή, αλλά ζούμε στην εποχή των μνημονίων. Να πω ότι προβλήθηκαν αρκετά βίντεο, τα οποία είχαν να κάνουν με μηνύματα Ελλήνων του εξωτερικού, μηνύματα ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους έτσι, της χώρας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα πρόσωπα, ήταν παρούσα στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού η δικηγόρος, η κυρία Μαρία Γρατσία. Ο κύριος Ψωμιάδης έδωσε το παρόν, ο πρώην νομάρχης, ο οποίος στηρίζει ανοιχτά, όπως δήλωσε την κυρία Καριστιανού, ο κύριος Γιώργος Σύρπης, ο οποίος είναι ψυχίατρος. Αν τον θυμάστε, είχε πολιτευτεί με το κόμμα Νίκη κατά το παρελθόν και εξέφραζε έτσι έντονα τις θέσεις του σε ό,τι αφορά τα εμβόλια την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Ναι. Παρόντες ήταν επίσης ο κύριος Βασίλης Μαυροσκάς, αν τον θυμάστε από τα πράσινα φανάρια. Τα μπλόκα που είχαμε με τους αγρότες το προηγούμενο διάστημα ήταν εκεί πρωτοστάτης. Ο κύριος Αστέριος Καρακώτας, δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θέρμης. Ο κύριος Ερωτόκριτος Κιμιώνης, σχεδιαστής μόδας. Η κυρία Ρετή Μπατά, πρώην μέλος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Ήταν επίσης παρούσα η κυρία Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, δημοσιογράφος, η οποία έχει αναλάβει προσωρινά, όπως μας είπε, το ρόλο του Συμβούλου Επικοινωνίας στο πλευρό της Μαρίας Καριστιανού, και ο Στράτος Γιουρδάκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης. Αυτά είναι μερικά από τα πρόσωπα που ήταν χτες εδώ μαζί με την κυρία Καριστιανού. Και να πούμε βεβαίως ότι αίσθηση προκάλεσε και αρκετά έτσι σχόλια το πουκάμισο το οποίο επέλεξε να φορέσει η ίδια. Μιλάμε για ένα λευκό πουκάμισο, δημιουργία του Βασίλη Ζούλια, το οποίο είχε κεντυμένο επάνω ένα μαύρο τριαντάφυλλο. Ιδιαίτερος ο συμβολισμός, το βαρύ πένθος προφανώς.
9: Επί της ουσίας του πολιτικού ρεπορτάζ, να πούμε ότι επειδή μίλησα και εγώ με στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στην κυρία Καριστιανού, οι εκτιμήσεις ήταν για συμμετοχή τουλάχιστον 3-4 χιλιάδων ανθρώπων και πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή διαδικτυακή. Έβλεπα δηλαδή στο live ότι... Δεν υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή από 1.000-1.500 άτομα.
0: Ένα ενδιαφέρον για να δεις και τι θα πει. Δηλαδή, και εγώ έκατσα και το είδα.
8: Να το πάρουμε από την αρχή. Η επιλογή πρώτα της κυρίας Καριστιανού να πάει να κάνει την πρώτη της εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη δεν ήταν τυχαία, διότι εκεί στη Βόρεια Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη της απήχηση σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά τέλος πάντων οι περισσότερες θετικές γνώμες εντοπίζονται στην Βόρεια Ελλάδα. Η σύσταση των προσώπων δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει πάρει μεταγραφές από άλλα κόμματα ή ότι υπάρχουν.
9: Κυρίως ο χώρος της λύσης και της νίκης είναι που απευθύνεται η κυρία Καριστιανού.
0: Είδαμε και τον κύριο Παπανικολάου και τον κύριο Καλεντερίδη.
8: Ναι, εντάξει. Δεν είναι όμως, ξαναλέω, από το κομματικό ας πούμε, στερέωμα. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία ήταν, ας πούμε, και ο κύριος, μίλησε και ο κύριος Κουκοτσάκης, ας πούμε, αν θυμάστε, ένας εκ τους πραγματογνώμονες των Τεμπών. Τα Τέμπη είναι κεντρικό ζήτημα για την κυρία Καριστιανού. Βέβαια. Τα θέτει στο επίκεντρο, δεν είναι όμως κόμμα Τεμπών. Αυτό ουσιαστικά είναι το πρώτο μήνυμα το οποίο νομίζω ότι θέλει να περάσει η κυρία Καριστιανού και ότι την ενδιαφέρουν όλα τα πολιτικά ζητήματα. Μίλησε για τη διαφάνεια, για την οικονομία, για τους αγρότες, για τους νέους, για το ΕΣΥ.
1: Στη γενική διακήρυξη.
8: Στη γενική διακήρυξη.
1: Εξειδίκευση όλο αυτό.
8: Ναι, το θέμα είναι ότι φυσικά θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα πει για τα τρέχοντα. Διότι
9: πάντως, γενικά η εικόνα έδωσε είναι ότι απευθύνεται σε ένα ιδεολογικό κοινό, σε ένα εκλογικό ακροατήριο.
1: Ετερόκλητο κοινό, θέλω να σου πω.
9: Δεν το λένε έτσι. Το ερμηνεύουν διαφορετικά στη Νέα Δημοκρατία. Ερμηνεύουν ότι είναι ένα κοινό το οποίο δεν είναι ετερόκλητο. Είναι στο χώρο τη εθνικιστική δεξιά. Κυρίω απευθύνεται δηλαδή
8: στην
9: Νίκη και τη Λύση. Τουλάχιστον το μεγάλο κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι είναι το προπύργιο.
1: Τότε του απογοήτευσε.
9: Η Θεσσαλονίκη είναι το προπύργιο τη κυρία
1: Κασελίδη. Αν είναι μόνο αυτό το κοινό. Μισό λεπτό. Θέλω να σου πω ότι ξεκίνησε με Μίκη Θεοδωράκη. Μπήκαμε με Μίκη Θεοδωράκη. Ξυλούρη και Ρίτσο. Καταλαβαίνει ότι για αυτό που λε, για αυτό το κοινό, όλοι αυτοί είναι κόκκινο πάνι. Άρα αυτό σου λέω ότι
9: ήταν η Μίκη Θεοδωράκη.
8: Για να είναι κόκκινο πάνι πρέπει να γνωρίζουν και η ιστορία. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την κυρία Καρισιανό. Τώρα είναι τα ζητήματα που θα πρέπει να κληθεί, θα πάει σε κανάλια, ελπίζουμε. Θα πάει, α πούμε. Ποια
9: στελέχη θα βγάλει μπροστά. Ποια στελέχη θα βγάλει μπροστά.
0: Μπράβο. Και παιδιά, να την ακούσουμε. Να ακούσουμε ακριβώς το. Να ακούσουμε μισό λεπτό. Να ακούσουμε το πρόγραμμά της. Γιατί εχθές ακούσαμε Νίκο.
8: Η γενική διακήρυξη. Κοιτάξτε, θα σας πω. Θα σας πω. Μίλησε για πάρα πολλά ζητήματα. Μίλησε για τη διαφάνεια. Βασικά έβαλε το θέμα του να υπάρχει δικαιοσύνη όπως μπορεί να την εννοεί ο καθένας. Δηλαδή, διαφάνεια, να υπάρξει αποκατάσταση των αδικιών όπου υπάρχουν, σε οικονομία, κοινωνία κτλ. Μίλησε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μίλησε για την παιδεία, μίλησε για. Ανέπτυξε μια πολύ μεγάλη βεντάλια θεμάτων, ξαναλέμε σε επίπεδο διαχειρικτικό. Αν κάποιος έμενε σε αυτά, ίσως δεν θα καταλάβαινε και πολύ πού ακριβώς τοποθετείται πολιτικά στο φάσμα, ας πούμε, το πολιτικό. Έβαλε θέματα για την εξωτερική πολιτική, έβαλε θέματα για τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Δεν ξαναλέω, δεν ήταν σαφές το στίγμα. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς θέλει να πιάσει όσο δεν είναι τον μεγαλύτερο ακροατήριο.
1: Ομπρέλα.
8: Και προϊόντος του χρόνου ακριβώς να πιάσει, να αρχίσει να ξεσκαρτάρει που λέμε και στην πολιτική επιστήμη και τα θέματα αυτά.
1: Γρηγόρη Τσιμογιάννη, καλημέρα. Εσύ τι λες για πες μας που είδες στην κυρία Γαρθιανόπουλο. Καλημέρα.
11: Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα.
11: Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η χθεσινή παρουσίαση και ο τρόπος που τελικώς επιλέχθηκε προκειμένου να παρουσιαστούν οι θέσεις. Ήταν μια μεγάλη βεντάλια, το είπατε κι εσείς. Κατέγραψε σχόλια, επιτρέψτε να πω, και όχι τοποθετήσεις επί όλων των βασικών θεμάτων που απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δίνοντας το λόγο στους σε απλούς ανθρώπους από διαφορετικές κατηγορίες, από τους ομογενείς, τους αγρότες, τους επιχειρηματίες, θέλησε να μεταφέρει όλα όσα στην πραγματικότητα συζητώντας την ελληνική επικράτεια σε καθημερινή βάση ή από τα θέματα που απασχολούν. Υπάρχει ένα ερώτημα που πρέπει κανείς να απαντήσει σε αυτή τη συγκυρία. Υπάρχει χώρος για όλα αυτά τα θέματα που έθεσε η κυρία Καρισιανού? Υπάρχει δηλαδή η κοινωνική και η πολιτική βάση προκειμένου να απευθυνθεί? Υπάρχει χώρος?
1: Ναι.
11: Η απάντηση είναι ένα μεγάλο ναι. Υπό ποια έννοια? Ότι τα θέματα της λειτουργίας του κράτους, τα θέματα της δικαιοσύνης, τα θέματα της ανάπτυξης, τα θέματα της αξιοκρατίας, τα θέματα που αφορούν στο πώς κατανέμεται ο πλούτος που παράγεται από την ανάπτυξη, πόσο δίκαιος και πόσο με όρους ισότητας γίνεται, η πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως την υγεία για παράδειγμα, ή ναι, η στήριξη της περιφέρειας των πιο ευάλωτων. Τώρα, και αυτό το βλέπουμε γιατί αυτά τα θέματα βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις να αφορούν ποσοστά άνω του
8: 70%. Αλλά έχουμε, Γρηγόρη, όμως έχουμε, δόξα τω Θεώ, γύρω στα 15 κόμματα τα οποία διεκδικούν τέλος πάντων με κάποιες αξιώσεις, ίσως την είσοδο ή την παρουσία τους στο πολιτικό σύστημα. Γιατί να χρειαζόμαστε άλλο ένα το οποίο μπορεί να λέει απλές διαπιστώσεις?
11: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως, το ποιο κόμμα χρειάζεται ή ποιο κόμμα δεν χρειάζεται, δεν θα τα αποφασίσουμε ούτε εγώ, ούτε εσείς. Θα το αποφασίσει ο κόσμος που θα επιλέξει ένα κόμμα το ψηφίσει ή το καταψηφίσει.
1: Ναι.
11: Η αλήθεια είναι, χωρίς να διαφωνώ σε αυτό που λέτε στην πραγματικότητα, ότι πρέπει να κρατήσουμε κάτι άλλο. Ότι για να φτάσουμε να έχουμε 15 κόμματα, να γίνονται κι άλλα, σημαίνει ότι τα υπάρχοντα κόμματα, τα συστημικά δε κόμματα, ακόμη περισσότερο, δεν μπόρεσαν να καλύψουν αυτό το κενό, δεν μπόρεσαν να δώσουν απαντήσεις ή δεν είχαν τη δεξιότητα.
9: Υγιές σημάδι για τη δημοκρατία είναι να δημιουργούνται κόμματα. Δεν είναι πρωτοφανές, δηλαδή, ούτε είναι η πρώτη φορά που δημιουργούνται τόσα πολλά κόμματα. Άλλο είναι το ερώτημα για μένα. Το σημαντικό ερώτημα είναι πως κάποιοι είχαν παρουσιάσει το κόμμα της κυρίας Καρισιανού ως το κόμμα το οποίο θα σηκώσει από τον καναπέ τη νεολαία. Και είδαμε ότι χθες δεν είχε νεολαία.
8: Ναι.
9: Αν το προσέξατε χθες, ήταν όλοι άνω. Όλοι. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό άνω των 40-50 ετών.
0: Λοιπόν.
9: Και αυτό νομίζω πρέπει να καταγραφεί.
12: Να ακούσουμε.
11: Αυτό, έτσι κι αλλιώς δεν το βλέπουμε. Η νεολαία σε κανένα κόμμα δεν κινητοποιείται.
9: Άρα
11: ενώ
9: πώς θα πάει να
11: των κλασικών συγκεντρώσεων.
0: Μείνε
11: το
0: ποσοστό.
11: Το αν θα πάνε, ποιοι θα πάνε και με ποιους όρους θα πάνε, έχουμε πολύ δρόμο να
9: δούμε. Οι ενδείξεις δεν είναι καλές πάντως.
11: Αυτά τα κοινά.
9: Ότι θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή.
11: Είναι κοινά που θα ενδιαφέρουν και την κυρία Καρισιανού και τη Νέα Δημοκρατία.

0: δυνάμεις. Νομίζω η σημερινή εκδήλωση ήταν πολύ κατώτερη των αναμενωμένων των προσδοκιών. Εάν μου πήτε ότι επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία, καθόλου, πιστεύω ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε πλησιψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος είναι ότι η σύνθεση του κοινού, η φρασιολογία και τα συνθήματα πιστεύω σε έναν χώρο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει διαζύγιο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ποιον χώρο?
0: Χώρος, αν κατάλαβα καλά, έχουν συναντηθεί αντιεμβολιαστές, αντιμνημονιακοί, ένα τέτοιο κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είδα ανθρώπους που ήταν πρωταγωνιστές αγανακτισμένους σε τη Γιώργο Παναδρέου και πρώτη μνημονίου με αντιεμβολιαστές.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα χώρο που θα σας είναι άδικο, κυρία Χρυσάκη, δεν ψηφίζω, δεν υποδεχόμαστε. Ούτε ψηφίζαν, ούτε ψηφίζουν, ούτε θα ψηφίσουν.
2: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να δούμε και την επόμενη εβδομάδα πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό και τι ανακατατάξεις θα έχουμε. Μισό λεπτό, Γιάννη μου, μισό λεπτό, κάτι λέω. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα τα ξαναπούμε για να δούμε και τι θα έχει γίνει τότε και με την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα. Έλα να δούμε τώρα και τι αντίδραση, την πρώτη αντίδραση που έχουμε από το Μέγαρο Μαξίμου.
3: Κοιτάξτε, το Μέγαρο Μαξίμου γενικά έχει δώσει γραμμή να είναι φιδωλή όλη στο σχολιασμό. Δεν θέλει ούτε επιθέσεις ούτε γελιοποίηση του εγχειρήματος. Αντιθέτως, είδατε και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη πώς επέλεξε να σχολιάσει με μετρημένο σχόλιο και χαμηλούς τόνους όλο αυτό. Τι λένε όμως το Μαξίμου? Λένε πως θα δούμε το εγχείρημα αυτό, θα δούμε τι θα καταγράψει στο προπύργιο της κυρίας Καρισιανού που είναι η Βόρεια Ελλάδα και θα δούμε αν θα επηρεάσει την εκλογική δεξαμενή που είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, λίγο πριν σε αφήσουμε, Γρηγόρη, να σου κάνω μια ερώτηση για να κλείσουμε το θέμα. Πού κατατάσσεται? Υπερδεξιά, δεξιά, κέντρο-δεξιά, κέντρο, πιο...
2: Πού ψαρεύει, γιατί εκεί που δεν ψαρεύει και κατατάσσεται.
5: Αυτή η γεωγραφία έχει εδώ και πολύ καιρό πάψει να μας δίνει ξεκάθαρες εικόνες, υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι έχουν ψηφίσει, έχουν οριζόντια κάνει πολλές διαφορετικές επιλογές από τα αριστερά προς τα δεξιά. Φαίνεται να έχει ένα πιο εθνικοκεντρικό και συντηρητικό λόγο. Το αν είναι αυτό που πήρε ο κύριος Γεωργιάδης, μένει να φανεί. Άλλωστε, ο κύριος Γεωργιάδης τον ξέρει καλά εκείνο το χώρο. Οπότε,
3: έτσι είναι.
5: Να δούμε. Σωστό. Αν...
3: Πάντως, το σχολίασε με χαμηλούς τόνους.
5: Ναι, με χαμηλούς τόνους. Νομίζω ότι το αν επηρεάζει ή δεν επηρεάζει, ή ποιο κόμμα θα επηρεάσει και τι, θα το δούμε πολύ γρήγορα, γιατί από την επόμενη εβδομάδα κιόλας θα έχουμε τις δημοσκοπήσεις που θα μας δώσουν μια πιο καθαρή εικόνα. Πάντως, αν γίνονται επιθέσεις στο κοινό της κυρίας Καρισιανού, με τους χαρακτηρισμούς που έχουμε ζήσει στο παρελθόν και από τα δεξιά και από τα αριστερά, τότε νομίζω ότι θα μπετονάρουν αυτόν τον κόσμο περισσότερο.
2: Σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σε περιμένουμε ξανά την άλλη εβδομάδα, δεσμεύσου στον
4: αέρα. Έχεις άλλο κόμμα.
2: Ότι θα τα ξαναπούμε. Έτσι. Σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Να είσαι καλά.
5: Καλημέρα
2: μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Θεοδόρα Κότα για το εξαιρετικό ρεπορτάζ και το κλίμα που μας έδωσες.
3: Βλέπετε, Νίκος Βέρκο, ότι όλο αυτό αφορά την αντιπολίτευση. Δηλαδή, ο κατακαιρματισμός των ποσοστών της αντιπολίτευσης και της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου αφορά κυρίως αυτά τα κόμματα.
6: Θα σου πω που θεωρώ ότι κάνει λάθος η κυβέρνηση. Και παλό, δεν κάνει λάθος η κυβέρνηση, φαίνεται ότι το ξέρει και γι' αυτό είναι ήπια. Ότι αν επιτεθείς στην Καριστιανού και αρχίσεις αυτά που είπε και ο Γρηγόρης Τσιμογιάννης, θα υπάρξει κόσμος ο οποίος πολύ πιο εύκολα πάει να ψηφίσει Καριστιανού παρά θα πάει να ψηφίσει κάποιο άλλο.
3: Θα την ηρωποιήσουν δηλαδή.
6: Κόμμα, ας πούμε, και τον αριστερό. Ναι.
7: Πάμε λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από σένα, Νίκος Βερκό.
6: Παρακαλώ.
7: Σχετικά με τη φήμη που υπάρχει, πρώτον, για το εάν θα έχουμε με αφορμή την ιστορία με τις υποκλοπές πρόταση μομφής από τη Χαριλάου Τρικούπη, αν το έχουν ξεκαθαρίσει, το άφησε ανοιχτό, κύριο Ανδρουλάκη.
6: Ναι.
7: Γύρισε στον αέρα, σβούριξε στον αέρα. Έτσι, και την εξεταστική που θα έχουμε σήμερα.
6: Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά. Γιατί εννοώ ότι το δεύτερο έρχεται πρώτο που πήγα. Ναι. Γιατί αυτό είναι που θα δώσει κιόλας και τη συζήτηση. Διότι έχουμε σήμερα την ψηφοφορία για την Εξεταστική Επιτροπή. Για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις αναφορικά με τη διαδικασία. Δηλαδή, θα ψηφιστεί με 120 όπως είχε γίνει η προηγούμενη, ή θα πάμε με 151 επικαλούμενη η κυβέρνηση λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο κύριος Ακλαμάνης δεν έδωσε κατεύθυνση σε αυτό το θέμα. Άφησε και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια, άρα και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εκεί ακούσαμε πάρα πολύ σφοδρές. Υπήρξαν πολύ ισχυρές βολές από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη και χθες για το κράτος δικαίου, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΚΕΠΕ, για το θέμα φυσικά των υποκλοπών. Άρα σήμερα θα έχουμε νέο γύρο και θα έχουμε και σκληρή αντιπαράθεση. Προσέξτε όμως το εξής.
2: Ναι.
6: Τις προηγούμενες ημέρες ο κύριος Ανδρουλάκης και η στελέχη του ΠΑΣΟΚ άφηναν ατύπως ή επισήμως να εννοηθεί ότι πιθανότατα να πάμε σε μια διαδικασία μομφής. Μομφής αρχικά λεγόταν προς τον κύριο Κακλαμάνη, μετά λένε ότι αν το αποφασίσει η κυβέρνηση, ίσως πάμε και προς την πλευρά της κυβέρνησης. Μπάστα όμως. Γιατί ό,τι γίνει,

0: Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες τέλος πάντων που έχουμε συλλέξει, θα γίνει από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα, γιατί την Τρίτη είναι το κόμμα Τσίπρα και έχουν εισηγηθεί στον κύριο Ανδρουλάκη να αλλάξει λίγο η πολιτική.
0: Γιάννη, εγώ θα σου έλεγα κάτι το οποίο συζητούνταν πολύ και στη Βουλή.
1: Και να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Τσίπρας είναι κοινοβουλευτικός πλέον.
0: Ναι, σωστό. Και επίσης έχεις και κάτι άλλο. Έχεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν γινόταν σήμερα η πρόταση μορφής, θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως. Φαντάζεστε να έχεις.
1: Το Final Four καλύπτει τα πάντα.
0: Αυτό λέω ακριβώς. Και να έχεις Final Four. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές δεν θα ήταν μέσα. Θα κοιτάγανε, ας πούμε, τον ημιτελικό και τον τελικό.
1: Πάντως υπάρχει εισήγηση στον Ανδρουλάκη για να γυρίσει η σελίδα της επικοινωνίας απέναντι στο νέο κόμμα Τσίπρα να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα πρόταση μορφής. Να στραφούν τα φώτα στο Πασόκ δηλαδή. Λογικό είναι.
0: Έτσι κι αλλιώς το Πασόκ ψάχνει και γυρίζει.
1: Ακόμα κι αν ξέρουν ότι θα συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία και οι βουλευτές της, ρίξε την πρόταση μορφής να κυριαρχήσει εσύ στη Βουλή, γιατί ο Τσίπρας δεν είναι βουλευτής. Άρα δεν θα είναι απέναντι στην κυβέρνηση και να κερδίσει.
2: Για να βγαίνει εσύ μπροστά. Για να βγαίνει εσύ μονίμως.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν απομένουν και πολλές. Κοιτάξτε, κάθε 6 μήνες μπορείς να κάνεις πρόταση μορφής.
1: Ούτως ή άλλως θα απορριφθεί, είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν θα χαθεί. Δηλαδή, δεν θα χαθεί και ο κόσμος αν. Ακόμα και αν γίνουν μετά από 10 μήνες, 9 μήνες οι εκλογές.
1: Χθες ο Μητσοτάκης στη Σπάρτη απέφυγε να τα σχολιάσει όλα αυτά, πάντως να ξέρετε.
0: Ναι. Ποια?
1: Και το θέμα της κυρίας Καρισιανού δεν το έθιξε. Και το θέμα του κόμματος του κ. Τσίπρα δεν το έθιξε. Μίλησε γενικότερα δηλαδή για την αντιπολίτευση. Κράτησε χαμηλά τους τόνους. Αν δείτε και φωτογραφίες από την επίσκεψη που, από την περιοδία που έκανε στη Σπάρτη. Εκτός από τα έργα υποδομής, τα οποία επισκέφθηκε το νοσοκομείο, θα δείτε εδώ στην πλατεία, την κεντρική, συναντήσεις στα καφέ της περιοχής. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπει σε ένα, βλέπεις Νίκο,
0: ναι,
1: σε καθαρά προεκλογικό έτσι mood. Άσχετα τι λέει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2020.
3: Άρετος με το πουκαμισάκι του, χωρίς γραβάτες, χωρίς αγάκια, έτσι με τον κόσμο μέσα. Πριν συνάντησε τον Αεκάρα, εδώ πέρα είναι με τον κύριο με το καπελάκι το ωραίο. Έτσι,
1: στην πλατεία
2: δεν
1: της Πάρτης,
2: συμφέρει εγώ. Την κυβέρνηση να μιλάει αυτή τη στιγμή για την αντιπολίτευση. Ακριβώς. Την κυβέρνηση της συμφέρει να μιλάει για το έργο της, να μιλάει για την καθημερινότητα, για αυτά που έρχονται.
3: Τώρα μιλάμε του Σκυλάκο.
2: Εδώ βλέπουμε πάλι τις κλασικές.
3: Είναι προεκλογικό.
2: Στείνεται η 360 η εξεδρούλα η μικρή.
3: Εδώ έχει πάει σε εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και γύρω-γύρω μαζεύεται ο κόσμος προκειμένου να ακούσουν τα μηνύματα του Πρωθυπουργού.
1: Γι' αυτό λέμε μη δε. Ό,τι λένε στην κυβέρνηση, ποτέ δεν προαναγγέλλονται οι πρόορες εκλογές. Είναι μέσα στα θέματα τα οποία μπορεί να ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός.
2: Εγώ νομίζω ότι θα πάει το 2027 πάντως.
1: Παίζεται.
0: Το αφήνει ανοιχτό.
1: Εγώ με πιο πιθανολογώ περισσότερο το φθινόπωρο.
0: Εκείνος έχει το που λέει το πεπόνι και το μαχαίρι, εκείνος θα επιλέξει πότε θα πάει.
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως θα παραγγείλει δημοσκοπήσεις μετά τα μπάνια του λαού, μετά το 15 Αύγουστο θα πάρει τις αποφάσεις του. Αλλά αν θέλει να ευνηδιάσει, τι θα πει από τώρα ότι θα πάει στις εκλογές στο φθινόπωρο, θα το αποφασίσει τελευταία στιγμή.
3: Σήμερα
1: περνάνε την πόρτα της αγγελίας εμπλεκόμενοι βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Χθες με τους ιδιώτες.
1: Ναι, νομίζω ότι σήμερα θα περάσει την πόρτα της αγγελίας ο κύριος Μηταράκης.
3: Ναι.
1: Μισό λεπτάκι. Μιλάμε για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ 2,
3: σωστά,
1: έτσι.
3: Σωστά.
1: Ο κύριος Κώστας Τσιάρας θα έχουν μαζί του τον δικηγόρο, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Και θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω, νομικά αλλά και πολιτικά σήμερα.
3: Και θα έχει ενδιαφέρον η δήλωση μετά που θα γίνει του κύριου Δημητρακόπουλου.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό να εμφανιστούν. Μπορεί να στείλουν και υπομνήματα.
3: Ναι. Πες μας και για λίγο πριν αφήσουμε μια ανάρτηση που είχαμε της Μαρέβας Γκαρβούς
2: χτες.
1: Ο Κωνσταντίνος, παιδιά.
2: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος γιόρταζε και η Μαρέβα Μητσοτάκη δεν ξεχνάει ότι γιορτάζει ο Κανακάρης.
2: Καλά,
1: ο
2: γιος, είναι δυνατόν.
1: Ο οποίος σήμερα
2: ναι.
1: Είναι πιθανό, δεν είναι σίγουρο ακόμα.
2: Να πάει στον αγώνα.
1: Μπράβο, αφού το ξέρεις καλύτερα το ρεπορτάζ.
3: Ποιον αγώνα να πάει.
2: Στον Ολυμπιακό.
1: Α,
2: όχι,
1: σίγουρα όχι στο Ρεάλ Βαλένθια.
2: Εγώ το θεωρώ, δεν ξέρω. 100% δεδομένο.
1: Ναι.
2: Πιστεύω θα πάει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μπορεί να πάει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμα δεν το έχω πληροφορία, αλλά επειδή είναι Ολυμπιακός και μπασκετικός, είναι πιθανό να πάει.
2: Είναι μπασκετικός ο Πρωθυπουργός. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα. Γιατί δεν ξέρω αν το είδατε χθες. Αναδείξαμε ένα θέμα το οποίο μας έχει προκαλέσει πολύ έντονη έτσι, οργή. Δεν γίνεται να είμαστε Μάη-μήνα, τέλη Μαΐου. Και να έχουμε εικόνες από σκουπιδότοπους, εδώ λίγο πιο έξω Όρος από Εγάλαιο. Την Αθήνα. Είναι στο Όρος Εγάλαιο, είναι στο Χαϊδάρι αν δεν κάνω λάθος. Ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται εκεί. Για να δούμε και σήμερα τι εικόνα επικρατεί. Βλέπουμε, Σπύρο, την ίδια ακριβώς εικόνα.
4: Ακριβώς, στον Σκαραμαγκά, στα όρια του Δήμου Χαϊδαρίου. Χθες σας δείξαμε την εικόνα από την κάτω πλευρά της λεωφόρου Σκιστού μέχρι και την θάλασσα εκεί. Είδαμε οροσειρές από σκουπίδια. Δείτε και την εικόνα τώρα από την πάνω πλευρά. Ακριβώς δίπλα από τον δρόμο. Ο δρόμος εδώ είναι πάρκινγκ κανονικά για τα αυτοκίνητα που κινούνται στη λεωφόρο Σκιστού. Βλέπετε τους τόνους από τα μπάζα και τα απόβλητα. Έχουν μάλιστα φράξει το μονοπάτι προς τον ορεινό όγκο του βουνού. Δηλαδή, αν πιάσει κάποια φωτιά, γιατί υπάρχουν και άλλες τέτοιες διάσπαρτες εστίες που οφείλονται μάλιστα 7 με 8 πυρκαγιές, μας έλεγαν κάθε χρόνο οι εθελοντές πυρασφάλειας, ξεκινούν από τέτοιες χωματερές. Εάν πιάσει όμως η φωτιά, δεν μπορούν να προσεγγίσουν καν τα πυροσβεστικά. Εδώ μπορείτε να δείτε τι υπάρχει από έπιπλα, από είδη υγιεινής, από νηπτήρες, μπανιέρες,
2: λεκάνες,
4: υλικά από κατεδαφίσεις.
2: Είναι πάνω στον δρόμο όλα αυτά, Σπύρο, που μας περιγράφεις.
4: Ακριβώς. Να, δείτε ακριβώς δίπλα. Τα βλέπουν τα αυτοκίνητα που περνούν. Είναι σε κοινή θέα όλο αυτό που συντελείται εδώ. Έρχονται το βράδυ και τα ξεφορτώνουν εδώ. Είναι υλικά από κατεδαφίσεις, τα περισσότερα, μπάζα. Είναι κάποια απόβλητα, είναι κάποια πολύ επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα. Μέχρι και αμίαντο έχουμε δει. Υπάρχουν κάποια πολύ επικίνδυνα υλικά. Υπάρχουν γυαλιά. Όλα αυτά είναι έφλεκτες ουσίες και αναμειγνύονται εδώ, βλέπετε, με τα ξερόχορτα, με τα ξερά κλαδιά, ακριβώς δίπλα. Εάν δηλαδή έχουμε κάποιον καύσωνα 35 βαθμούς και πάνω, καταλαβαίνετε πόσο εύκολα είναι με την παραμικρή σπίθα να γίνει πυρκαγιά.
2: Κάνει κάποιος κάτι, βρε Σπύρο,
4: ακριβώς
2: εκεί πέρα.
4: Στο όρο του Εγάλεω.
2: Πού είναι η περιφέρεια, πού είναι ο δήμαρχος, σε ποιον ανήκει το σημείο εκεί. Αν εμπλέκονται δύο ή περισσότεροι δήμοι, έχει ασχοληθεί κανείς με αυτό. Γιατί αυτή η κατάσταση τώρα που βλέπουμε είναι μια τραγική κατάσταση.
4: Από ό,τι μας έλεγαν οι εθελοντές της ΠΕΣΙΔΑΠ, πέρσι είχε γίνει μια προσπάθεια να απομακρυνθούν όλα αυτά από το όρος Εγάλεω. Επαναλαμβάνουμε, δεν είναι μόνο αυτή η εστία, είναι πολλές διάσπαρτες και πιο πάνω στο βουνό. Είχαν φορτωθεί περί τα 100 φορτηγά τριαξονικά με τέτοια μπάζα και απόβλητα. Ωστόσο, και η κατάσταση αυτή επαναλαμβάνεται. Δεν σταμάτησαν ποτέ να έρχονται τη νύχτα και να ξεφορτώνουν.
1: Αν κατάλαβα καλά, βλέποντας την κάμερα, αν δείξει προς την άλλη πλευρά που είναι ο δρόμος, είναι δίπλα στην Εθνική Οδό, εκεί που περνάει μπροστά από
5: Σχιστού.
1: Σχιστού.
5: Πάνε, παιδιά, κάνουν ό,τι κάνουν, μετά βγαίνουν στον παράδρομο, τα αποθέτουν και φεύγουν. Απίστευτα. Ναι. Το θέμα είναι εκεί εντωμεταξύ, ότι είναι και πονηρή, γιατί αυτό, εκεί δεν βλέπετε, δεν είναι σε κατοικημένη περιοχή όπως έχουμε δείξει σε άλλες περιπτώσεις. Δεν έχει δηλαδή κάμερες εκεί. Πώς θα τους βεβαιώσεις, πρέπει να υπάρχει.
3: Και όμως θέλω να σας πω, ότι η Σχιστού έχει κάμερες.
1: Έχει
3: κάμερες, αλλά δεν την έχει αυτή τη δουλειά. Έχει κάμερες για να ψηφιάσουν στην παράβαση.
5: Ναι, βρε, άμα τρέχει.
3: Όχι,
5: για να δούμε ποιος πάει και τα φέρνει.
3: Ακριβώς. Σπυρό, αναδεικνύουμε το ρεπορτάζ δύο μέρες τώρα. Έχω την αίσθηση πάλι ότι και εκεί που είσαι πρέπει να πιάνει Χαϊδάρι. Δεν πρέπει να πιάνει Πέραμα ή Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος. Καμία αντίδραση από το Δήμο είχαμε.
4: Στα όρια του Δήμου, ναι.
3: Στα όρια του Δήμου, ναι. Είχαμε καμία αντίδραση από το Δήμο.
4: Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε χθες με τον Δήμο. Δεν λάβαμε κάποια απάντηση. Δεν βλέπουμε να έχει γίνει και κάτι από χθες εδώ στο σημείο. Κάποια κινητοποίηση, έστω να απομακρυνθούν.
1: Σαν χώρος, τα πολλά. Δηλαδή, τον έχουν γεμίσει.
4: Είναι ο χώρος προβλεπόταν να χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ. Εδώ πέρα είναι το πάρκινγκ της Εθνικής Οδού για να έρχονται οι οδηγοί να ξεκουράζονται από τον δρόμο. Αυτό δεν γίνεται εδώ. Δεν μπορεί να μπει καν αυτοκίνητο. Μάλιστα, τα φορτηγά δεν ξέρω πώς μπαίνουν πλέον και πώς εξακολουθούν να πηγαίνουν τεράστια φορτία πάνω στο βουνό και να τα αποθέτουν εκεί. Βλέπετε, ένας δρόμος τώρα για πάνω από 200 μέτρα πάνω κάτω είναι όλος καλυμμένος από μπάζα και απόβλητα.
3: Πρώτο θέμα. Γιατί δεν στείλουν δύο κάμερες ή γιατί δεν υπάρχει εποπτεία. Δεύτερο θέμα. Αν δεν τα μαζέψουν τώρα και ξεκινήσουν αργότερα οι θερμοκρασίες ψηλές, το είπε πριν από λίγο η Αλεξάνδρα, με το πρώτο 35 θα ξεκινήσουμε να έχουμε φωτίες. Έχει καεί πάμπολες φορές το όρος Εγάλεω.
1: Μήπως θα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας μετά το ρεπορτάζ από αυτό.
3: Εισαγγελέας, γιατί δεν έχει παρέμβει. Και ο Δήμος, γιατί δεν έχει ξεκινήσει, ρε παιδιά.
2: Ας παρέμβει ο Δήμος για αρχή. Ας παρέμβει ο Δήμος. Είναι 2-3 μέρες το ρεπορτάζ, το αναδεικνύουμε κι εμείς. Είναι δυνατόν. Πού είναι ο Δήμος, δεν βλέπει αυτές τις εικόνες, δεν ξέρει τι γίνεται. Και τώρα προσέξτε, εχθές είχαμε κάνει σύνδεση από άλλο σημείο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτός ο σκουπιδότοπος Σπύρο είναι ένας τεράστιος σκουπιδότοπος. Μιλάμε για πολλοί σκουπίδι έχουν ρίξει εκεί, για πολύ μπάζο. Καλά, όλο του το
5: νομίζω. Καλά, όλο το. Ναι. Όχι, τα λέμε μπάζο γιατί είναι από οικοδομικά.
4: Και σε όλο το βουνό, σε σημεία που δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή τη στιγμή εμεί. Ένα βουνό που θα έπρεπε να είναι για πεζοπορία, για βόλτες, για τις οικογένειες, το οποίο πλέον δεν είναι προσπελάσιμο.
5: Εκεί εντωμεταξύ είναι ευθύνη ποιου τώρα. Έλαντε. Είναι περιφέρεια, είναι δήμος.
3: Έλαντε.
2: Μπαλάκι.
1: Γι' αυτό πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας.
3: Χθες ήταν δήμος. Χθες μας είχαμε τον κύριο Γκορδομιχάλη που πήγαμε στο σημείο και μας λέει είναι δήμος. Αλλά ο δήμος λέει δεν έχει τα εργαλεία και τα. Και τα
2: σκαπτικά. Να τα ζητήσει.
3: Μήπως, λέω εγώ.
2: Χρειάζεται να τα ζητήσει για να καθαρίσουμε.
3: Τώρα εκεί τι μπορεί να είναι, περιφέρεια, ποιος εμπλέκεται μέσα, είναι ο Δήμος, είναι δρόμος, ποιος το συντηρεί το δρόμο.
1: Ούτως ή άλλως σε κάποιο Δήμο ανήκει.
5: Αν είναι δασικό, αν είναι, ναι, απλώς μπορεί να είναι δασικός δρόμος εκεί.
1: Ναι, δηλαδή. Αλλάζει.
5: Άστα, δεν είναι εμπλέξιμο. Μπορεί να είναι επίσης, αν είναι εθνική οδός επίσης ή αν πιάνεται εθνική οδός, είναι κεντρική κυβέρνηση. Είναι δηλαδή Υπουργείο, καταλαβαίνετε. Εδώ έγινε το κακός χάμος.
3: Ως παλιός ρεπόρτερ πειραϊκός, έχω πάει σε 5 πυρκαγιές από αυταναφλέξεις σε αυτή την περιοχή. Από αυτή την ιστορία. Και συνεχίζουν κανονικά και δεν έχουν πιάσει
1: ένα. Ένας θα πετάξει ένα τσιγάρο εκεί από αυτοκίνητο ή από.
3: Όχι τσιγάρο, παιδί μου, αυταναφλέξη.
5: Ναι. Μέσα στις υψηλές θερμοκρασίες με τις πλαστικές σακούλες.
3: Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κόνες.
5: Ναι.
1: Πόσο καιρό είναι αυτά τα μπάζε εκεί,
3: Σπύρο.
1: Δεν μας ακούει.
4: Είναι 4 με 5 χρόνια.
3: Εντάξει, κάτσε να γίνει καμιά δεκαετία.
5: Ναι, κάτσε, μπορεί να φυτρώσει και τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά, αν είναι δυνατόν.
3: Κάτσε να γίνει καμιά δεκαετία. Κοίτα εδώ εικόνες τώρα, μας δίνει ο περατέρ. Με ποιο συνάδελφο είναι, να προσέχετε που πατάτε, παιδιά, γιατί μπορεί να υπάρχουν οτιδήποτε. Κοίτα, όσο περπατάει.
4: Ναι, ο Γιώργος ο Σοντάμουρης.
3: Γιώργο, πρόσεχε λίγο.
5: Έχει βάθος.
4: Πάμε και λίγο
3: πάνω. Κοίτα εδώ, κοίτα, τώρα μπαίνουμε στο δάσος τώρα σιγά-σιγά. Θαμνό διέκταση. Τι λες?
1: Έχουν πάει φορτικά βράδυ και άδεια σαν ό,τι είχαν.
3: Ωραία, και δεν μπορούσαν να τους δουν.
1: Φυσικά έπρεπε να τους βρουν.
3: Για να ξεφορτώσεις θέλεις τουλάχιστον μια ωρίτσα. Το βλέπεις εδώ.
2: Ναι, αλλά και εκεί πέρα θα πω εγώ. Ωραία, και πας και τη βάζεις στην κάμερα. Πού τη βάζεις στην κάμερα και ο άλλος μπορεί να πάει και να την ξυλώσει, παιδιά, πάρα πολύ εύκολα.
3: Μην βάλεις κάμερα.
2: Ένα χώρο σαν αυτό.
3: Περίμενε, Αλεξάνδρα.
2: Κάνε περιπολίες.
3: Α, μπράβο. Ναι. Μην βάλεις κάμερα. Πήγαινε στις περιπολίες. Κοίταξε τώρα, αντί να το έχεις στολίδι, λουλούδι όλο αυτό το βουναλάκι, περιπατικό, περιηγητικό, να μπορέσεις να έχεις μονοπάτια ωραία μέσα στη μένα. Κοίτα εδώ τώρα.
2: Ναι. Έχει μια συγκεκριμένη εθελοντική ομάδα, για παράδειγμα, ο Δήμος. Να ρωτήσουμε, να δούμε τι γίνεται.
5: Αυτό το πράγμα δεν μαζεύεται πάντως. Τώρα που μας δείχνει όλα τα πλάνα, αυτό το πράγμα δεν μαζεύεται.
3: Μαζεύεται με μπολντόζο, συγγνώμη.
5: Ορίστε.
3: Μόνο με μπολντόζο.
5: Μόνο με μπολντόζο, ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
3: Τώρα θέλεις εδώ 10-12 μέρες δουλειάς για να μπεις και στα υπόλοιπα σημεία. Και όσο ανεβαίνει, κανονικά, όπως πρέπει.
2: Γιατί, παιδιά, μας λέει ο Σπύρος, μέσα σε όλο το όρος, εκεί σε διάσπαρτα σημεία υπάρχουν μπάζα, έχουν πετάξει μπάζα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι και δύσκολο πλέον το εγχείρημα. Έχει μετατραπεί σε ένα δύσκολο εγχείρημα.
3: Σηκώνεις δρόμο, Αλεξάνδρα μου, τα εντοπίζεις και στέλνεις εκεί τα συνεργεία. Θέλει δουλειά, θέλει εργολαβία. Τι λες?
1: Θα παρέμβει εισαγγελέας.
3: Πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας.
2: Δύο μέρες το δείχνουμε. Για να δούμε.
3: Να, ωραία.
2: Να ρωτήσω κάτι. Σπίτια μας είπε Σπύρο δεν έχει κοντά.
4: Έχει από την κάτω πλευρά, όπως σας δείχνει τώρα ο Γιώργος Σανταμούρης, προς την θάλασσα. Εκεί υπάρχουν κάποια σπίτια, υπάρχουν και εργοστάσια και το ναυπηγείο, τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Ωστόσο, αυτό είναι σε κοινή θέα όλο αυτό το που συμβαίνει, που συντελείται στο σημείο. Είναι δίπλα, ακριβώς όπως βλέπετε, από τα αυτοκίνητα. Και βραδινές ώρες που έρχονται δηλαδή, δεν γίνεται να μην υπάρχει κάποιος και να ελέγχει και να τους βλέπει. Έχουν γίνει καταγγελίες, όπως γνωρίζουμε εξάλλου, και στον Δήμο για την κατάσταση εδώ.
2: Ναι, ρωτάω για τα σπίτια, γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα ότι αν πιάσει μια φωτιά εκεί πέρα το καλοκαίρι, την τρομάρα που θα πάρουν οι άνθρωποι και θα ξεκινήσουμε μετά να λέμε ποιος είναι για τη φωτιά, έτσι.
3: Λοιπόν, Σπύρο, συνεχίζεις το διπορικό σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναενοχλήσουμε το Δήμο. Θα ενοχλήσουμε ξανά την περιφέρεια.
2: Θα έρθουμε ξανά.
3: Θα τα ξαναδούμε δυστυχώς. Θα περιμένουμε αν θα βγουν εργολαβίες και θα πιάσει το καλοκαίρι. Και θα πέσει η φωτιά και θα ψάχνουμε να βρούμε από ό,τι ήρθε. Λοιπόν, μακάρι να κερδίσει η ελληνική ομάδα που παίζει στο Final Four.
1: Ο κύριος Μαρινάκης θα βάζει τα καλάθια πάντως. Ο Παύλος Μαρινάκης.
2: Ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Ναι, τα βάλε.
5: Έκανε το βίντεο. Ναι. Έκανε ένα TikTok.
1: Θα βάζει τα καλάθια. Είναι ψηλός και καλός μπασκετμπολί σας από ό,τι φαίνεται. Καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα.
5: Όλοι ψηλοί είμαστε. Θα πάμε αυτή την ομάδα.
1: Για να δούμε το TikTok του κύριου Μαρινάκη. Για να μπούμε και σε περιβάλλον.
3: Κάτσε εδώ, μην ξεφυλιστούμε τώρα. Αν δεν μπει το τρίποντο, μην το βάλεις.
6: Βάλ το αγόρι μου! Το βάλε! Το βάλε!
7: Αγαπημένος παίκτης EuroLeague όλων των εποχών.
8: Βασίλης Πανούλης.
7: Ποιον παίκτη του Ολυμπιακού θα έπαιρνε μαζί σου για σουβλάκι μετά τον αγώνα.
8: Γιώργος Πρίντετς.
7: Αν χρειαζόσουν μια assist στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ποιον διαλέγεις, walk-up ή φουρνιέ.
8: Δημήτρη Διαμαντίδη, συγγνώμη παιδιά, αλλά.
7: Ποιος είναι ο πιο complete παίκτης στη EuroLeague αυτή τη στιγμή?
8: Θα έλεγα τον Μοντέρο ή τον Σάσα Βεζένκο.
7: Ποιον coach δεν θα ήθελες να είχες στα αποδυτήρια πριν από τελικό?
8: Επόμενη ερώτηση.
7: Με ποιον παίκτη του Ολυμπιακού θα ήθελες να παίξεις ένα μονό?
8: Με κανένα, γιατί θα έχανα από όλους, παιδιά. Τι λέμε τώρα.
9: Παίξεις μονάκι, δεν παίζεις, ε.
7: Καλύτερος προπονητής στην ιστορία στην Ευρώπη?
8: Ξεκάθαρο, Μπράντοβιτς.
7: Αν μπορούσες να κάνεις υπουργό ένα παίκτη του Ολυμπιακού, ποιον θα έκανες και γιατί?
8: Νομίζω ότι το μυαλό της ομάδας τώρα και ένα εξαιρετικό παιδί, τον Thomas Walker.
7: Ευρωπαϊκό με buzzer beater ή αυτοδυναμία?
8: Μπορούμε να πάρουμε ευρωπαϊκό χωρίς buzzer beater και αυτοδυναμία.
7: Βαλένθια ή Ρεάλ τελικό?
8: Το προφανές είναι η Ρεάλ, αλλά έχω ένα προαίσθημα για τη Βαλένθια. Μπορεί να πέσω έξω.
7: Ποιες θεωρείς ότι είναι οι καλύτερες ομάδες από τις προηγούμενες χρονιές που έχουν πάρει τη EuroLeague?
8: Θα πω τον Παναθηναϊκό του 2009 και τον Ολυμπιακό του 2013. Την Παρασκευή να τα βάζουμε και την Κυριακή, έτσι.
2: Έπαιζε μέτρα μπάσκετ. Ίσως. Έπαιζε μπάσκετ, έπαιζε ο Παύλος Μαρινάκης, έτσι. Και είχε ένα τραυματισμό.
1: Ο αδερφός του είναι διαιτητής μπάσκετ, το ξέρετε.
2: Ναι, σοβαρά. Ναι.
3: Μπράβο. Άρα το ξέρει το τόπι. Το ξέρει το τόπι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είμαστε καλά. Καλά, καλά.
3: Με την κούπα, κύριε Παπαγιάννη μας. Μακάρι. Εμείς χαιρόμαστε οι ελληνικές ομάδες να παίρνουν την κούπα. Ελληνικές ομάδες να τσιπώνουν.
0: Έτσι κι αλλιώς το είπε και ο κύριος Μαρινάκης. Μεγαλύτερος παίχτης. Δημήτρης Διαμαντίδης.
1: Καλά, τεράστιος. Μεγαλύτερος όλων ο Γκάλης. Αλλά μετά εντάξει, ο Διαμαντίδης. Στα... Για εμάς είμαστε παλαιότεροι.
2: Φύγαμε. Πάμε με την νίκη, παιδιά, το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ. Θα είναι και ο κύριος Παπαστεργίου. Στείλτε μας τα μηνύματα που θέλετε και τις ερωτήσεις που θέλετε να θέσουμε στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ερχόμαστε.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακιακίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
9: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
10: Τάκης και Μπούμπις.
11: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Η μέρα που άλλαξε την παγκόσμια ιστορία. Όσα δεν μάθαμε ποτέ για την τραγωδία. Η διαδρομή προς τον Όλεθρο. Το πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό παρασκήνιο που έφερε το τέλος. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο θάνατος του τελευταίου αυτοκράτορα. Μαζί Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ένας Άγιος στο δρόμο της διπλής προσφυγιάς. Η δουλεία, τα βάσανα, τα θαύματα. Από τη Μικρορωσία στην Καπαδοκία και στο Προκόπι Ευβίας. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τη δράση του. Το Ιερό Λείψανο, η παγκόσμια αναγνώριση, οι εκατομμύρια προσκυνητές. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
12: It's a cops.
13: I'll go this way.
12: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
14: You have the right to remain silent.
15: The Rookies.
16: Will you say that again, please?
15: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πούμε, Måneskin, νομίζω ότι είναι νορβηγή, δεν θυμάμαι καλά, είναι σκανδιναβή, The Driver είναι το τραγούδι, ανεξάρτητη σκηνή και πάρα πολύ ωραία ακούσματα από αυτό το συγκρινωματάκι που είναι νεολαία, πολύ πιο νεολαία από εμάς όλοι αυτοί. Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Να ρίξουμε μια διακίνηση παρακαλώ.
1: Που τώρα ήρθατε και βεβαίως πάμε να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους της Αθήνας.
0: Τα θέματα είναι βατά και αναμενόμενα όπως λέμε όταν πέφτουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχει το μποτιλιαρισματάκι του εκεί πέρα, το κόλλημά του στη μεταμόρφωση. Σε γενικές γραμμές είναι καλά. Το απόγευμα που θα έχουμε τις βροχές δεν θα είναι τόσο καλά.
1: Από το μεσημεράκι και μετά δεν θα είναι τόσο καλά στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί υπενθυμίζουμε έχουμε και το Final Four. Οπότε θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει από εκεί που σας δείξαμε, από το ύψος της μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το τέλος του Κηφισού, αν μπορούμε να δούμε καλά.
0: Μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών λίγα που ανοίγει μετά.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν. Ναι. Και στην άνοδο προβλήματα.
0: Η έξοδο από το Χαϊδάρι το πρόβλημα. Μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και βλέπουμε και το κατέβασμα της Χιστού. Το βλέπαμε και λίγο νωρίτερα στο ρεπορτάζ του Σπύρου Αλεξανδρή με αρκετές δυσκολίες. Τώρα το κέντρο τι σου λέει, εσένα που το αγαπάς.
1: Και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Βατάω είναι, όχι τόσο δύσκολο.
1: Εντάξει, τα κλασικά. Λιουπόλεως,
0: τα γνωστά, τα κλασικά. Ναι. Προς τον Πειραιά βλέπουμε αυξημένη κίνηση εκεί στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Το βλέπεις από πού, από το ύψος της. Στο τελείωμα του Κηφισού, από εκεί πιάνουν τα δύσκολα. Όσο πηγαίνεις προς τα κάτω και στην παραλιακή, από την Αλίμου και μετά. Λοιπόν, αυτές είναι οι καταστάσεις. Για πάμε τώρα. Πάμε
1: να εδώ δούμε τώρα τις άλλες καταστάσεις.
0: Λοιπόν.
1: Πριν ξεκινήσουμε να δούμε τις άλλες καταστάσεις, να τους καλημερίσουμε.
0: Καλημέρα.
1: Πρώτα, είναι εδώ ο κύριος οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κατρίνης.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο οποίος ο κύριος Κατρίνης μας έφερε και φραουλίδες.
0: Βεβαίως, είναι από την Ηλία και είναι φραουλοπαραγωγός χώρα, περιοχή, θέλω να σας πω.
2: Είπα να φέρω ένα κόκκινο φρούτο για το Final Four. Σήμερα να φέρουμε γούρι στον Ολυμπιακό.
1: Κύριε Κατρίνη.
0: Είστε Ολυμπιακός, κύριε Κατρίνη.
2: Δεν λέω τι ομάδα είμαι.
0: Δεν λέτε τι ομάδα είστε.
2: Είμαστε με την ελληνική ομάδα που πρέπει να κερδίσει, να πάρει το Final Four.
0: Λοιπόν, είναι η Ηλία φραουλοπαραγωγός περιοχή. Έτσι, κύριε Γονόμου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Και κάνει
0: πρόμο στο τοπικό προϊόν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, κύριε.
3: Ξεκινώ με μια καταγγελία η οποία νομίζω είναι εμφανής. Έφερε δύο, δεν έφερε σε μένα.
0: Τώρα, κύριε Κατρίνη, δεν είναι πολύ
2: δυνατό. Η αλήθεια είναι ότι ο σκόπος μου είναι να σας πικράνω λίγο, οπότε δεν έφερα φράουλες σήμερα.
3: Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση, άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω.
0: Και κρέμεσαι εδώ από δίπλα από το τέτοιο.
1: Τι κάνει ο κύριο Κατρίνη.
3: Έγινε εκπαραδρομή.
0: Γιατί, κύριε Κατρίνη, μας
3: τον ξέρω χρόνια τον κύριο Κατρίνη, οπότε ξέρω ότι είναι λάτζ και γενναιόδωρο, άρα δεν το παίρνω.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Ηλία έχουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα τοπικά προϊόντα και είναι καλό άνθρωποι που είναι στη δημόσια συζήτηση να τα δοκιμάζουν και να.
0: Από την ορεινή Ηλία είναι αυτό που έχετε φέρει, έτσι. Μπράβο σας. Μπράβο.
2: Εκπληκτικές κρέμες πανακότες από μια εταιρεία ενός φίλου που είναι 100 χρόνια.
0: Ο κύριος Καλομύρης είναι.
2: Ο κύριος Καλομύρης, βεβαίως.
0: 100 χρόνια.
2: 100 χρόνια ιστορία, φοβερή ποιότητα και κατάστημα δίπλα ακριβώς στο Πασόκ. Άρα εμείς το χρησιμοποιούμε.
1: Καταλάβατε τώρα γιατί δεν
2: το τρώμε καμιά κρέμα πριν πάμε στις συνεδριάσεις και πάμε με άλλη διάθεση.
1: Καταλαβαίνετε. Δεν είναι, κύριε Οικονόμου, καταλάβατε.
0: Σας δίνει μια ένταση, ένα boost. Έτσι, σας δίνει μια
2: ένταση. Μας δίνει ενέργεια γιατί ο χρόνος έρχεται.
3: Ελπίζω να μην είναι ο μοναδικός λόγος για να επισκέπτεται κανείς τη γειτονιά εκεί αυτός που
1: τη
3: σε λίγο καιρό.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε αρκετούς νέους επισκέπτες το τελευταίο διάστημα. Μάλλον φαίνεται ότι έχει κίνηση.
3: Μακάρι,
2: η Χαριλάου Τρικούπη.
1: Λοιπόν, μακάρι, πάμε τώρα λόγους. Να δούμε λίγο τα χθεσινά. Θέλουμε σχόλιο, κύριε Οικονόμου, από εσάς. Χθες η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε το νέο κόμμα και θέλουμε να μας πείτε πώς το είδατε, πώς είδατε αυτά που είπε, πώς είδατε την εκδήλωση, τι σχόλιο να κάνετε,
0: τη διακήρυξη,
1: σωστά αυτά που είπε εχθές τα 20 σημεία.
3: Εντάξει, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Καριστιανού κάνει το επόμενο βήμα, το έχει προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δημιουργώντας ένα πολιτικό φορέα ο οποίος θα κινηθεί σε αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα από το 2010-2011 και μετά με διάφορες εκφάνσεις και εκδοχές, να ονομάζουμε χώρο διαμαρτυρίας. Εκεί προσπαθεί να τοποθετηθεί, εκεί προσπαθεί να αλλιεύσει ψήφους. Βεβαίως έχουμε μπροστά μας ένα χρονικό διάστημα 9-10 μηνών μέχρι τις επόμενες εκλογές, όπου νομίζω ότι θα κληθεί να καταθέσει τις απόψεις της για την οικονομία, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για την περαιτέρω μείωση της ανεργίας, για την επιδροστικότητα της χώρας στο διεθνές κοινικό. Ξέρετε, όταν κανείς διεκδικεί την ψήφο των πολιτών, υποτίθεται ότι έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα διαχειριστεί την εμπιστοσύνη τους την επόμενη τετραετία.
1: Από αυτά που άρα θα κρυθεί. Από αυτά τα 20 σημεία, δεν ξέρω κιόλας αν τα ακούσατε και αν τα ακούσατε όλα. Θεωρείτε ότι έχει πρόγραμμα η Μαρία Καριστιανού ή απλά ακούσαμε διαπιστώσεις και σχόλια.
3: Νομίζω ότι ακούσαμε διαπιστώσεις, ευχολόγια. άδικους αφορισμούς για το σύνολο της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Όλα αυτά που δικαιολογούν, νομίζω, την διαπίστωση ότι τοποθετείται στο χώρο της έκφρασης διαμαρτυρίας. Και εκεί πιστεύω ότι θα γίνει η αναδιανομή δυνάμεων. Μια αναδιανομή δυνάμεων που προφανώς αφορά όλα τα υπόλοιπα κόμματα που με τον ΑΒ λόγο υποστήριζαν όσα η κυρία Καριστιανού υποστήριζε και στο παρελθόν και υποστηρίζει και τώρα. Δημιούργησαν, είναι η αλήθεια, με τις αοριστίες, τις υπερβολές, τα άδικα συμπεράσματα, τις άδικες κατηγορίες, την τοξική τους κριτική με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών όλο το προηγούμενο διάστημα, μια κρίσιμη μάζα πάνω στην οποία ήρθε να εδρεωθεί, να πατήσει η κυρία Καριστιανού και να κάνει το επόμενο βήμα. Είναι μια αναδιανομή δυνάμεων στο συγκεκριμένο χώρο. Επαναλαμβάνω και πάλι, τώρα στην πολιτική αρένα και επίσημα πλέον, θα κληθεί να καταβάλει, να καταθέσει τις δικές της προτάσεις για το πώς βλέπει την επόμενη μέρα της χώρας.
0: Ρωτούμε, με τα όσα είδατε χθες, κύριε Οικονόμου, και με τα όσα έχετε αντιληφθεί από τη χθεσινή της συγκέντρωση, που νομίζω ότι περισσότεροι την είδατε, μπορεί να πάρει κόσμο και από αυτούς που θα ήθελαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
1: Πριν απαντήσετε, να καλημερίσουμε και τον κύριο Ζαχαρία.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαχαρία.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Χρόνια πολλά. Να
4: πούμε για
2: χρόνια
1: πολλά. Για χθες, βέβαια.
4: Δεν έφερα γλυκά.
0: Δεν πειράζει.
2: Θα το κάνω εγώ για σένα.
1: Μας έφερα εγώ για σένα.
2: Έφερα εγώ για σένα στο πλαίσιο της μεγάλης παράταξης.
1: Δεν θέλετε τώρα.
4: Το εκλαμβάνω σαν θετική μετατόπιση. Μπράβο, κύριε Κατρίνη.
3: Ας είναι και με φράουλες.
4: Καλό είναι.
3: Χρόνια πολλά. Πολύ φράουλες, Ζαχαριάδη. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένας μεγάλος πολιτικός οργανισμός που ο τρόπος με τον οποίο κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών άπτεται σε μια σειρά από επίπεδα. Είναι το ιδεολογικό, το πολιτικό, η παραδοσιακή, συντηρητική και φιλελεύθερη ψηφοφόροι μας που για αξιακούς λόγους είναι στην παράταξη και ψηφίζουν. Είναι οι άνθρωποι που επιθυμούν να βλέπουν να συνεχίζεται μια Ελλάδα που ασκεί αυτόν τον επιδραστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της αλλά και στον κόσμο. Είναι οι άνθρωποι που βλέπουν, αξιολογούν και κρίνουν τα μεγάλα βήματα και άλματα που έχουμε κάνει από το 2019 μέχρι τώρα. Και κυρίως είναι οι πολίτες που απαιτούν προτάσεις, απαιτούν λύσεις και αποτελέσματα στην πολιτική με ένα συνεκτικό ιστό. Να βασίζεται πάνω σε μια ιδεολογία, σε ένα αξιακό σύστημα, με ήθος, χωρίς υπερβολές, χωρίς τοξικότητα, χωρίς πράγματα που αλληλονερούνται. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος που έχει γαλουχηθεί με το να ψηφίζει με αυτά τα κριτήρια και που εμπιστεύεται την κεντροδεξιά παράταξη της χώρας τα τελευταία 8 χρόνια, για διάφορους λόγους, ακόμα και πικρίες, να επιλέξει κάτι άλλο. Μέστε. Πού μας πάει αυτό, για να ολοκληρώσω. Γιατί με ρωτάνε πολλές φορές, ανησυχείτε, φοβάστε, θα χάσετε δυνάμεις, αυτό που είπατε. Εμάς η βασική μας προτεραιότητα είναι η επανασύνδεσή μας με ένα κομμάτι του πολιτικού και εκλογικού μας ακροατηρίου που κρατά αποστάσεις στο τελευταίο διάστημα χωρίς να έχει κλείσει την πόρτα ή χωρίς να κοιτάζει αλλού. Αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα και νομίζω ότι με τις κινήσεις που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα θα ξαναπιάσουμε το νήμα της εμπιστοσύνης και τη σύνδεση με τους ανθρώπους αυτούς.
0: Είπε κάτι ο κύριος Οικονόμου, κύριε Κατρίνη. Η ψήφος διαμαρτυρίας, εκεί απευθύνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μια ψήφος διαμαρτυρίας που απευθύνεστε κι εσείς. Άρα δεν θα την πάρετε. Θα πάει προς τα εκεί. Το δικό σας σχόλιο, την παρατήρηση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Κοιτάξτε, ελπίζω η ψήφος διαμαρτυρίας τεσσάρων τουλάχιστον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας χθες το βράδυ στην ψηφοφορία για την σύσταση Προεναρχικής Επιτροπής να μην είχε σχέση με την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, γιατί η ψηφοφορία ήταν μετά την ανακοίνωση. Όλα αυτά δείχνουν
1: ότι... Δεν υπήρχαν και κάποια άκυρα.
2: Ναι, αυτό λέω, ψήφος διαμαρτυρίας. Υπήρχαν άκυρα, αποχές, υπήρχαν λευκά, υπήρχαν διάφορα.
1: Ήταν ψήφος διαμαρτυρίας.
2: Πάντως, τέσσερις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν υπέκυψαν στη λογική της συγκάλυψης, την οποία φαντάζομαι
0: τον
2: το Μαξίμου...
0: Πέλετε, έτσι.
2: Βέβαια. Για την προανακριτική, για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Αυτό λέω. Δεν υπέκυψαν στη λογική της συγκάλυψης, την οποία προφανώς απέτησε για μια ακόμα φορά το διευθυντήριο του Μαξίμου. Τώρα, είναι σαφές, κύριε Ποφάντη, κύριε Καημένου, ότι η ανακοίνωση χθες του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, η επικείμενη ανακοίνωση κόμματος από τον κύριο Τσίπρα και από ό,τι διαβάζω σήμερα το πρωί, πιθανό να έχουμε και μια τρίτη ανακοίνωση στην επέτειο της αλώσεως της πόλης, 29 Μαΐου κόμματος, είναι ενδεικτικό ότι βρισκόμαστε, γράφει καθημερινή σήμερα, γράφει καθημερινή ότι στις 29 Μαΐου πιθανόν, για να διευκρινίσω, ο κύριος Σαμαράς να ανακοινώσει
1: κόμμα. Έτσι,
2: να είμαι πιο σαφής. Είναι ενδεικτικό λοιπόν και αποκαλυπτικό του κλίματος στο οποίο βρίσκεται η χώρα. Άρα, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, όπου διάφοροι σχηματισμοί, είτε εμφανιζόμενοι είτε επανεμφανιζόμενοι, προσπαθούν να τοποθετηθούν σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, το οποίο όμως η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ζητά αλλαγή της κυβέρνησης, πολιτική αλλαγή, άλλη κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο. Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε οποιαδήποτε κρίση και αξιολόγηση όσον αφορά το νεοπαγές κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είδα κάποιους από τους άξονες, ο οποίος κινήθηκε χθες, θα επιτρέψτε μου να πω, περισσότερο σαν bullets και έτσι, συνθηματολογικού χαρακτήρα, παρά σαν αναλυτική έτσι,
0: καλά, είναι η βασική διακήρυξη αργότερα.
2: Είναι και λογικό. Αυτό φαντάζομαι ότι θα εξειδικευτεί στην πορεία του χρόνου και μέχρι τις εκλογές. Και είμαι σίγουρος ότι θα αξιολογηθεί αναλόγως από τους Έλληνες πολίτες. Επιτρέψτε όμως να πω ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ένας από τους 20 αυτούς τους άξονες αναφέρεται σε αξιολόγηση, λέει, όλων των δημοσίων συμβάσεων κατά προτεραιότητα των μνημονιακών. Και ήρθε στο μυαλό μου μια εικόνα πριν από πολλά χρόνια, αξιολόγηση μνημονιακών συμβάσεων νόμων από ένα κόμμα που χτες είχε τη λέξη ελπίδα και από ένα κόμμα που χρησιμοποίησε τη λέξη ελπίδα πριν από αρκετά χρόνια. Κάνω το συνειρμό εγώ τώρα, ξέρετε.
0: Η ελπίδα έρχεται.
2: Το θυμάστε πολύ καλά, έτσι. Άρα θυμάμαι ότι και τότε η ρητορική ήταν αντιμνημονιακή. Άδικο, η προσδοκία
0: άδικο.
2: Ήταν η ελπίδα.
0: Αφού λέγατε ελπίδα, έτσι,
4: όχι, άδικο, υπάρχει ένα παραλληλισμό.
2: Κάνω ένα συνειρμό.
4: Ξέρω, Μιχάλη, τον
2: κάνω
4: κύριο
2: ένα
4: Κατρίνη.
2: Συνειρμό. Κάνω
4: ξέρω
2: ένα
4: και άλλους Μιχάλη.
2: Κάνω ένα συνειρμό λοιπόν και λέω ότι κάποιοι μετέρχονται με συνθήματα ένα κεφάλαιο επώδυνο προφανώς για τον ελληνικό λαό της νεότερης ελληνικής ιστορίας, στο οποίο κύριε Ποφάντη, κυρία Καημένου, εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω. Ότι κάποιοι στάθηκαν με παρησία και πήραν το επώδυνο κόστος. Και κάποιοι είπανε πολύ γλυκά ή λιγότερο γλυκά ψέματα με προγράμματα είτε στο κέντρο της Αθήνας, στο Ζάπιο, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε όλη την επικράτεια, για να αποκομίσουν προσωρινό κομματικό όφελος.
1: Κύριε Ζαχαριάδη.
4: Τι απ' όλα.
1: Σωστά, καλά το λέτε τώρα. Εγώ λέω να απαντήσετε στον κύριο.
3: Για το Final Four κάτι.
1: Για
3: το Final Four κάτι που θα μας ενώσει.
4: Το Final Four, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Δύσκολες μέρες γενικά και πολιτικά για μας και οπαδικά.
1: Και στα πολιτικά εγώ είμαι, πάμε τα δύσκολα τώρα.
4: Εγώ είμαι οπαδικά πράσινος, ναι. Πολιτικά κόκκινος.
1: Κόκκινος είναι στο χώρο που θα έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Στο χώρο της αριστεράς.
3: Το ερώτημα είναι τι δεν αλλάζει ποτέ το κόμμα ή η ομάδα. Αυτό είναι μια φιλοσοφική συζήτηση.
4: Η ομάδα πώς να αλλάξει ομάδα.
1: Άρα το κόμμα αλλάζει.
2: Όπως έχει αποδειχθεί.
4: Εγώ δεν έχω αλλάξει ούτε κόμμα ούτε χώρο.
1: Τώρα θα χρειαστεί να αλλάξετε κόμμα.
4: Χώρο δεν θα αλλάξω και νομίζω ότι είμαστε σε αναδιάταξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπηρετώ το κόμμα, στο οποίο είμαι από 18 χρονών και τις αξίες
0: πριν πάμε
4: που
0: το κόμμα.
4: Τα κόμματα δεν είναι.
0: Πριν πάμε στο κόμμα, ένα σχολείο δικό σου.
4: Είναι εκλεκτή ως κάτι ωραία. Άλλο.
0: Για το πώς είδατε την κυρία Καριστιανού και θα απαντήσετε και στον κύριο Κατρίνη.
4: Κοιτάξτε, νομίζω απάντησα στον κύριο Κατρίνη ότι είναι λίγο άδικο αυτό. Δεν έχουμε κάποια αντιδικία με τον Μιχάλη.
2: Ποτέ με τον κύριο Ζαχαριάδη. Ειδικά με τον κύριο Ζαχαριάδη, σπανίως θα διαφωνήσω.
4: Προφανώς. Ο καθένας το κρίνει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ακόμα στην αρχή. Έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις η κυρία Καριστιανού. Έχει περιγράψει ένα πλέγμα θέσεων. Να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία την οποία έχει επιλέξει για να στηρίξει και τους άξονες που θα αναπτύξει. Και εδώ είμαστε για να συζητήσουμε.
0: Γιατί πάντως, να μην πάρει την αντισυστημική ψήφο ή την ψήφο οργής αυτή που λέμε, ας πούμε.
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι λίγο πλέον οι όροι. Λέμε ψήφο οργής, αντισυστημική ψήφο. Είναι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Πολύ γενικό.
0: Αυτοί που είναι απογοητευμένοι από τη διακυβέρνηση, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να μην πάνε εκεί.
4: Κάποιοι μπορεί να πάνε και εκεί. Κάποιοι δεν θα πάνε εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτές είναι διαιρέσεις του παρελθόντος και είναι πολύ γενικές. Και νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται μία ελπίδα. Εγώ επιμένω σε αυτή τη λέξη. Και μπορεί να τη χρησιμοποιεί όποιος θέλει. Και μία προοπτική για το πού θέλουμε να πάει η χώρα. Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Είδα, ας πούμε, σε ένα άλλο κανάλι, σήμερα δεν θέλω να πω. Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης. Ναι. Ανεξάρτητα τώρα πόσο δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, είπαμε.
1: Ναι.
0: Το δικαίωμα του καθενός δεν είναι οπουδήποτε θέλει.
4: Προφανώς, αλλά είναι και κάποια πρόσωπα τα οποία επιλέγεις να έχεις με έναν τρόπο σε πρώτο πλάνο. Ναι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται από αυτό.
1: Κύριε Ζαχαριάδη, επειδή έχουμε και άλλη ανακοίνωση κόμματος την Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα, εσείς θα πάτε στο Θησείο.
4: Κοιτάξτε, εγώ πήγα στο Χαλάνδρη σε μια εκδήλωση που έγινε εκεί και μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα είμαι στο Θησείο γιατί είναι ανακήρυξη ενός νέου κόμματος. Όμως νομίζω ότι πρέπει και μετά από αυτή την εκδήλωση να αρχίσει μια συζήτηση συγκροτημένη και στον χώρο το δικό μας για το πώς σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια οριστική λύση. Δεν ξέρω τον τρόπο, αλλά ξέρω το στόχο για να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Δεν μπορεί να υπάρχει και ένα ψηφοδέλτιο του Τσίπρα και ένα άλλο ψηφοδέλτιο και ένα άλλο ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι λάθος. Και η γραμμή αυτή που ο φίλος μου ο Μιχάλης εδώ ακολουθεί το Πασόκ της περιχαράκωσης που λέει μόνοι μας θα κερδίσουμε πίσω από την Δημοκρατία.
2: Ναι, διεύρυνσε μάλιστα. Πώς περιχαράκωμαστε, διευρυνόμενοι.
1: Δεν συνεργάζεστε όμως. Λέω, μπράβο, μπράβο.
2: Διευρυνόμενη περιχαράκωση.
4: Ναι, εγώ λέω να δούμε. Να δούμε πού πάνε όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπήρχε μια άλλη λειτουργία του χώρου. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται αυτό, αλλά ένα ψηφοδέλτιο από τον υπόλοιπο χώρο. Και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα το δικό μας, πρέπει να συμβάλλει σε αυτήν την διεργασία, η οποία είναι πολιτική, είναι κοινωνική.
1: Άρα κοινό ψηφοδέλτιο υπό τον Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριάδη.
4: Εμείς έχουμε, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή πριν ανακοινωθεί ένα κόμμα υποδείξεις ούτε στο κόμμα ούτε στον αρχηγό του, τον οποίο τον εκτιμώ πολύ. Έχουμε πολλά χρόνια κοινής πορείας και μακάρι να έχουμε και στο μέλλον. Αλλά να κάνω κάποια υπόδειξη για το πώς θα γίνουν τα πράγματα. Εγώ λέω τη δική μας θέση. Εμείς λέμε ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στα πράγματα είναι καθοριστικός. Αυτό το καταλαβαίνει οποιοδήποτε, δεν είναι καμία καινοτομία. Και τώρα το τι θα γίνει, λέω, να μην υπάρχουν 100 ψηφοδέλτια, αυτό θα είναι ντροπή, δεν θα μας το συγχωρέσει κανένας, είναι το καλύτερο δώρο στον κύριο. Ποιος είναι ο λόγος που ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι λίγο πάνω από το μισό ποσοστό του στις δημοσκοπήσεις, είναι πρώτος? Αυτό το χάος στην αντιπολίτευση εδώ πέρα. Άλλο κόμμα ο ένας, άλλο κόμμα ο άλλος, άλλο κόμμα ο παράλληλος, να κερδίσει με μια ψήφο. Ένας να χάσει με μια ψήφο. Θέλω να πω, δεν βγαίνει εξίσωση έτσι.
0: Λοιπόν, ένα αναμονή. Μας είπατε ότι δεν θα πάτε, πρέπει να πάτε συλλογικά όπως μας το αναλύσατε. Τώρα, κύριε Κατρίνη, σε εσάς. Για να πάμε τον αντίστοιχο κύκλο. Υποκλοπές. Αναμένεται, έχει γυρίσει πάρα πολύ έντονα, το άφησε ανοιχτό και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός σας, ότι θα προχωρήσετε και σε πρόταση μομφής, αν δεν γίνει η προανακριτική.
2: Κοιτάξτε, σε 5 λεπτά ξεκινάει στη Βουλή μια πολύ σημαντική συζήτηση πάνω στην πρόταση που έχουμε καταθέσει για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και εδώ, κύριε Ποφάντη, κύριε Καημένου, ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις. Δεν μπορεί ο θήτης, ο πρωταγωνιστής μιας πελώριας, μιας πρωτοφανούς θεσμικής κρίσης, να παριστάνει τον θεματοφύλακα της θεσμικής τάξης. Εδώ δηλαδή είναι το λαϊκό ρητό που λέει φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, για να μην πω το άλλο με το γάτο που κάνει άλλο και σκούζει. Τα ξέρετε, δηλαδή φωνάζει τώρα η Νέα Δημοκρατία δήθεν για διαρροές και δήθεν για όλο αυτό το πράγμα και δεν λέει τίποτα για την ταμπακέρα, για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων. Και το λέω αυτό γιατί προχτές ο διοικητής της ΕΕ κατέριψε οριστικά, λέτε ότι ήταν βαλιστικός πύραυλος και πήγανε τα Πάτριο, τα δικά μας, τα δικαία Αραβία και τα κατέριψαν, το επιχείρημα που λέει γιατί δεν πάει ο κύριος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησης. Προσέξτε, μια κυβέρνηση που δεν λέει για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, μαζί βεβαίως με όλα τα άλλα πρόσωπα, δεν μας το λένε. Λέει ο διοικητής της ΕΕΠ, ναι. Ο διοικητής της ΕΕΠ, δεν το ξέρω. Δεν μας λένε για ποιο λόγο διαγράφηκε αυτός ο λόγος. Και
0: είναι γνωστά όλα αυτά. Τα έχουμε πει
2: και τα κάτι άλλο.
0: Θα πάτε σε πρόταση μομφής, εγώ αυτό ρωτώ.
2: Εδώ, κύριε Ποφάντη, κοιτάξτε. Εδώ υπάρχει ένα παρακράτος και το Πασόκ δεν φοβάται το παρακράτος του κύριου Μητσοτάκη, αλλά θα το ξυλώσει πόντο-πόντο για να αναπνεύσει η Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Δικάζει την αποκάλυψη για να αθωώσει τη συγκάλυψη. Εδώ λοιπόν δεν θέλουν να γίνει μια εξεταστική, να έρθουν μάρτυρες, να μας πούν τι ξέρανε, να μας πούν τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε,
0: δεν
2: τι
0: μας λέτε
2: το έστησαν.
0: Αν θα ασκήσετε έτσι, το δικαίωμα να
2: θα πάτε δείτε σε... σήμερα στη Βουλή,
0: ναι, σε
2: θα
0: ψήφο...
2: δείτε σήμερα στη Βουλή, στην πρωτοφανή μεθόδευση της πλειοψηφίας, η οποία όμως, όπως είπα, πριν από λίγες ώρες διεράγει, γιατί 156 βουλευτές δώσαν 152 ψήφους συγκάλυψης στα πρόσωπα προχώρημα με τη Νέα Δημοκρατία, θα δείτε σήμερα ποια είναι η πραγματική διάσταση του σκανδάλου των υποκλοπών. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ θα χρησιμοποιήσει
0: Κατρίνη,
2: όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία.
1: Όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία.
2: Στον χρόνο που πρέπει.
1: Άρα όχι σήμερα.
2: Αυτό θα το δείτε, θα το μάθετε σε λίγες ώρες.
1: Άρα έρχεται η πρόταση μομφής.
2: Εγώ δεν είπα κάτι.
4: Κάνω ένα σχόλιο.
2: Μην μου βάζετε λόγια που δεν είπα. Και δεν είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πρωτοβουλία και μια απόφαση που ανήκει κυρίαρχα και προνομιακά στον πρόεδρο του Πασόκ.
1: Ναι. Ένα σχόλιο από τον κύριο Ζαχαριάδη και σας δίνουμε το λόγο να απαντήσετε και για τα χθεσινά και για τα σημερινά.
4: Πριν το Πάσχα, και για την υπόθεση Λαζαρίδη και για όλα αυτά, κάναμε δημόσια πρόταση, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει 50 ψήφους, έχει 33-34, να καταθέσει αντιπολίτευση πρόταση μορφής. Τότε
0: όχι.
4: Η επιχειρηματολογία των συναγωνιστών του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι...
0: Συναγωνιστές.
4: Ναι. Αντίπαλοι μας στο ΠΑΣΟΚ, είναι η κυβέρνηση. Λοιπόν, είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, μια πρόταση δυσπιστίας δυναμώνει την κυβέρνηση γιατί την κάνει ψήφο εμπιστοσύνης. Περιμένω με μεγάλη αγωνία και με θετικό τρόπο βέβαια την αλλαγή της επιχειρηματολογίας πάνω σε αυτό, αρκεί αυτή η αλλαγή να είναι πολιτικού χαρακτήρα και όχι επικοινωνιακού.
0: Το κόμμα Τσίπρα λέτε.
4: Εν όψη των ανακοινώσεων της Τρίτης. Γιατί τουλάχιστον στη Βουλή και στο πολιτικό σύστημα η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι και θεσμικά σοβαρή και πολιτικά τεκμηριωμένη. Δεν μπορεί μέσα σε 1,5 μήνα, εκεί που έλεγες ότι δεν κάνω πρόταση εμπιστοσύνης, ένα κατεξοχήν επιχείρημα της πλειοψηφίας, όλων των πλειοψηφιών της μεταπολίτευσης, τώρα να άρχισε στα σωστά επιχείρηματα.
2: Θα συνιστούσα στο φίλο μου τον Κώστα να περιμένει, μάλλον μέχρι την Τρίτη, παρά αυτή την αλλαγή που...
4: Δεν ξέρω.
2: Να ερμηνεύσουμε.
4: Εγώ θέλω να αλλάξει στάση του ΠΑΣΟΚ και να καταθέσουμε πρόταση δυσπιστίας. Γιατί το έλεγα 2 μήνες. Δεν θα αλλάξω γνώμη.
1: Ελάτε για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί πρέπει να πάτε και στη Βουλή. Και θα καθυστερήσετε, κύριε Οικονόμου. Πείτε μας, πού ήταν αυτοί οι 4 τελικά εχθές. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, τι θα κάνετε σήμερα.
3: Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πού ήταν αυτοί οι 4 και δεν ξέρω τι ήταν τα άκυρα, αν ήταν σε διαφορετικές κάλπες οτιδήποτε. Αυτό που ξέρω είναι ότι εάν το ΠΑΣΟΚ επενδύει εκτός από όλα τα υπόλοιπα τις ελπίδες του στο οποιοδήποτε πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ή στο αραγές μέτωπο της κυβέρνησης, δεν βλέπω να εξελίσσονται πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι δικά τους ζητήματα. Έχουν πολλά προβλήματα με την αναδιάταξη το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό. Να μην τους προσθέσω εγώ ένα ακόμα. Τώρα, η πρόταση μορφής δεν είναι η πρώτη φορά, εάν έρθει από την πλευρά της αντιπολίτευσης και όλου αυτού του μετόπου εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, όλους μαζί δηλαδή που κατά καιρούς συνυπογράφουν αιτήσεις τη Νέα Αριστερά και το καθεξής για να αμφισβητήσουν την κυβέρνηση, θα συζητηθεί και θα αντιμετωπιστεί όπως θεωρώ και νομίζω ότι αντιμετώπιστηκαν και όλες οι προηγούμενες. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά τις επισυνδέσεις. Χρειάζεται πολύ χρόνο για να εξηγήσει κανείς γιατί αυτά που είπε ο κύριος Κατρίνης και υποστήριξε και δημόσια ο κύριος Ανδρουλάκης, διαπράττοντας κατά την άποψή μου ένα ατόπιμα σε μια απόρριτη συνεδρίαση, δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα γιατί. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα γιατί δεσμεύομαι από το απόρριτο της συνεδρίασης. Πάντως πρόκειται περί κοπτοραπτικής σε καμιά περίπτωση. Η απάντηση του κυρίου Δημήτρη δεν είναι εκεί. Θέλω όμως να πω μια κουβέντα.
4: Είναι
3: μια τελείως διαφορετική προσέγγιση την οποία την ακούει και την κρίνει και ο κόσμος. Η υπόθεση των επισυνδέσεων και των υποκλοπών, η ταμπακέρα, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Κατρίνης, βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Υπάρχει ήδη απόφαση, δεν έχει κλείσει υπόθεση, υπάρχει εφετείο. Αυτά που ισχυρίζεται η αντιπολίτευση κατά καιρούς χρησιμοποιώντας βαριές και μεγάλες κουβέντες περί εκβιασμών, περί πρακτόρων, περί οτιδήποτε, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να τα αποδείξει στην πράξη και στο πεδίο, στο εφετείο που ξεκινά το Δεκέμβριο. Εκεί είναι η υπόθεση, η δικαιοσύνη αποφασίζει, το κράτος δικαίου δεν είναι αλακάρτ. Δεν είναι όταν δεν μας... Να σας πω κάτι. Χθες βγήκε μια απόφαση αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Εμένα αυτή η απόφαση αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν? Να καλέσω στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τους εφέτες να μου πούν γιατί αποφάσισαν να τον βγάλουν? Λέω λοιπόν ότι η δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως αν οι αποφάσεις της μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν, προχωρούν ή δεν προχωρούν, είναι προς την κατεύθυνση των πολιτικών επιδιώξεών μας, οφείλει να γίνεται σεβαστή. Δεν μπορεί να είναι καλός ο πρωτοδίκης και κακός ο εφέτης ή ο αεροπαγήτης. Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητος ο πρωτοδίκης και να ελέγχει την κυβέρνηση ο ανώτατος δικαστής. Και δεν μπορεί να αποφασίζουμε πολιτικά με όρους δικαιοσύνης.
2: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ο κύριος Οικονόμου, που ήταν ένας εκ των 5 υπογραφώντων που στυλίτευε τις πρακτικές του επιτελικού κράτους.
4: Δεν στυλίτευε τίποτα.
2: Οργάνωσε.
4: Κάνουμε δημιουργικές παρατηρήσεις για να γίνει η κυβέρνησή μας καλύτερη.
2: Σήμερα προσπαθεί ανεπιτυχώς να υπερασπιστεί το παρακράτος στο επιτελικό.
4: Αφήστε.
2: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, να το πούμε.
4: Οι χαρακτηρισμοί και οι ταμπέλες να οδηγήσουν το κενό.
1: Τα πάντα.
4: Από τα υπόλοιπα κόμματα της
2: αντιπολίτευσης. Είμαστε Εθνική Ελλάδα στο Ολυμπιακό σήμερα.
0: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, όπως το πάντα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ στον Γιώργο Μαρκόπουλο στην Καλαμάτα, γιατί αποκτά η Καλαμάτα, άκουσε, το πρώτο λεωφορείο στον κόσμο για την βιοπικιλότητα. Είναι πίσω σου. Να το, πίσω είναι, το βλέπεις εκεί. Να το. Έλα Γιώργο, με τον καλεσμένο σου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα από την όμορφη Καλαμάτα. Ηλιοφάνεια σήμερα, πάρα πολύ ωραίος καιρός. Το αστικό κτέλ λοιπόν εδώ της πόλης μαζί με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα ανέλαβε μία πρωτοβουλία μέσω του κυρίου που βλέπετε εκ δεξιών μου, εμένα εξ αριστερών εσάς, για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την κλιματική αλλαγή και την βιοπικιλότητα. Πέρσι έντυσαν χρωματικά ένα λεωφορείο με κλιματικές ρήγες από το 1860 για την αλλαγή της θερμοκρασίας μέχρι και σήμερα.
0: Από το 1860 είχατε λεωφορείο.
5: Από το 1860 οι κλιματικές ρήγες.
0: Ναι.
5: Μέχρι και σήμερα, οι οποίες αποτυπώνονται κάθετα στο λεωφορείο.
0: Μπράβο, Γιώργο.
5: Αυτό που βλέπετε πίσω μας είναι, όπως είπατε, είναι το πρώτο λεωφορείο το οποίο έχει ντυθεί με αφορμή την βιοπικιλότητα, αποτυπώνοντας έτσι μια δραματική μείωση που υπάρχει στον πλανήτη μας της τελευταίας δεκαετίας από πολλά είδη ζώων. Ο κύριος Μάκιος, Νάσος Μάκιος, ο οποίος είναι πρεσβευτής στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα. Να του δώσουμε αμέσως το λόγο και να μας πει πώς ήρθε αυτή η ιδέα για να ντύσετε δύο λεωφορεία με αυτά τα όμορφα φωτογραφίες που βλέπουμε πίσω μας.
6: Καλημέρα.
1: Σας
6: και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ουσιαστικά, σήμερα καταρχήν να τονίσω ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Βιοπικιλότητας. Γι' αυτό και παρουσιάζω αυτό το λεωφορείο, όπου ουσιαστικά δείχνει τη δραματική μείωση της βιοπικιλότητας τα τελευταία 50 χρόνια. Η ιδέα αυτή προήρθε μέσω του γεγονότος ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ορίσει στον κόσμο μας, στον πλανήτη μας, τρεις πλανητικές κρίσεις. Την κλιματική αλλαγή, την απώλεια της βιοπικιλότητας και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Αυτές οι κρίσεις λοιπόν είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Εγώ λοιπόν ήθελα με έναν τρόπο απλό, οπτικό, όπου ο κάθε πολίτης να μπορεί πολύ εύκολα να το βλέπει και να το επικοινωνεί, να αντίσω τα αστικά λεωφορεία που κινούνται καθημερινά μέσα στον ιστό της πόλης.
0: Μπράβο.
6: Με αυτές τις χρωματικές. Ουσιαστικά απεικονίζει το έντονο πράσινο χρώμα την αυξημένη βιοπικιλότητα που είχαμε τις δεκαετίες του 70 και του 80 και έχουμε φτάσει το 2020-2026 να έχουμε ένα γκρι χρώμα στο πίσω μέρος του λεωφορείου που αυτό δείχνει τη δραματική μείωση της βιοπικιλότητας και βέβαια αυτό είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω στον πλανήτη.
0: Δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος φεύγουμε, αλλάζουμε και γινόμαστε πιο σκούροι. Το ζήτημα είναι να ξαναγυρίσουμε στις μπροστινές ρηγές. Και τι κάνουμε γι' αυτό?
6: Ακριβώς. Το σύνθημα είναι αυτό, γιατί ουσιαστικά η βιοπικιλότητα είναι η ζωή, οποιαδήποτε ζωή μορφής πάνω στον πλανήτη. Και όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Αν δεν υπάρχει βιοπικιλότητα, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε νερό, ούτε φαγητό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες του πλανήτη μας θα είναι μη βιώσιμες στο άμεσο μέλλον. Και όλα αυτά, βέβαια, η κλιματική αλλαγή, η μείωση της βιοπικιλότητας και η μόλυνση του περιβάλλοντος, όπως αρχικά είπα, είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και ολιστικά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε πρώτα να το επικοινωνήσουμε, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι βιοπικιλότητα. Οπότε το αστικό μέσο κοινωνίας σου δίνει τη δυνατότητα αυτή, οπουδήποτε βρίσκεται μέσα στην πόλη, να μπορέσεις και με το QR code που υπάρχει πάνω στο λεωφορείο να δει την δραματική μείωση της βιοπικιλότητας. Να πω ότι αυτό το λεωφορείο προέρχεται, είναι μια ιδέα του καθηγητή, το διάγραμμα το συγκεκριμένο, μια ιδέα του καθηγητή Miles Richardson από το Πανεπιστήμιο Derby του Ηνωμένου Βασιλείου και φυσικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ το κοκτέιλ που μου έδωσε τη δυνατότητα να προβάλλω αυτή τη δράση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, την Καλαμάτα, την υπέροχη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον Υπουργό.
1: Βεβαίως, πάμε στον κύριο Παπαστεργίου, τον Υπουργό.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαστεργίου.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαστεργίου.
7: Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω.
1: Και εμείς χαιρόμαστε. Λοιπόν, σκεφτόμουν κάτι τώρα για να ξεκινήσω λίγο από τα γενικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε 2026. Ξέρεις πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας?
0: Σε τι?
1: Στο ότι τα κάνεις όλα με ένα κλικ πια. Όλα με ένα κλικ. 6 χρόνια το έχουμε αυτό στη ζωή μας. Όλα με ένα κλικ. Μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Τι?
7: Συνεχίζουμε.
1: Ναι.
7: Προσπαθούμε να τα απλοποιήσουμε ακόμα περισσότερο και ναι, να τα κάνουμε πολύ πιο απλά. Α. Να φέρουμε δηλαδή την τεχνολογία ακόμα πιο κοντά και σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες με την τεχνολογία. Αυτή θα είναι και η απόλυτη επιτυχία, αν θέλετε. Να μπορέσει ο καθένας μας, είτε έχει γνώσεις είτε δεν έχει, να μπορέσει να εξυπηρετηθεί από το νέο ψηφιακό κράτος.
0: Τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα όσον αφορά τις ψηφιακές μας υπηρεσίες και την εξυπηρέτησή μας?
7: Πάρα πολύ άμεσα περιμένουμε το νέο gov.gr. Στην ουσία, στο gov.gr δημιουργείται μια προσωποποιημένη ενότητα, στην οποία μπορούμε να δούμε ό,τι έχουμε ζητήσει από το ελληνικό δημόσιο ή όποια εκκρεμότητα έχουμε, καθώς επίσης και τον χρόνο απόκρισης. Δηλαδή, πότε κάποια υπόθεση την οποία έχουμε και δεν υλοποιείται αυτόματα, ας πούμε μια υπεύθυνη δήλωση γίνεται αυτόματα, κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτόματα, πότε θα ξέρουμε ότι έχει ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας πάω λίγο σε μια συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και μερικούς μήνες. Τελικά θα γίνει πράξη από το 2027, αν δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι ότι και στο σπίτι θα έχετε ακούσει πολύ γκρινιά, κύριε Παπαστεργίου. Κουνάτε το κεφάλι, άρα μάλλον την έχετε ακούσει. Αναφέρομαι σε αυτό το age verification που θα έχουν πλέον οι πλατφόρμες από εδώ και στο εξής για τα πιτσιρικάκια, για τα ανήλικα παιδιά.
0: Την πιστοποίηση ηλικίας στα ελληνικά.
1: Μπράβο, η πιστοποίηση ηλικίας που θα μπαίνουν μέσα στα social media. Καταρχάς, έρχεται το επόμενο διάστημα, σωστά, η εφαρμογή της, γιατί τις ανακοινώσεις τις ξέρουμε. Έχουμε διασφαλίσει ότι τα παιδιά δεν θα βρουν κάποιον τρόπο για να τρυπώσουν μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες.
7: Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Η αλήθεια είναι πως έχω τρία παιδιά τα οποία μόλις πέρασαν το όριο αυτό, δηλαδή τα μικρότερά μου είναι λίγο πάνω από τα 15. Η ερώτηση ήταν, μπαμπά θα μας κόψει το ίντερνετ. Δεν θα κόψουμε το ίντερνετ σε κανέναν. Αυτό το οποίο όμως πάμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε την παιδική ηλικία των παιδιών και δι' αυτών τα οποία είναι έως το γυμνάσιο. Ο σκοπός είναι να έχουν τη δυνατότητα, να τους δώσουμε εμείς ως γονείς τη δυνατότητα να μεγαλώσουν ως φυσιολογικά παιδιά και όχι ως παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν σε ένα ψεύτικο ψηφιακό περιβάλλον. Λοιπόν, το νομοσχέδιο έχει ήδη φύγει για την Ευρώπη. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία για τέτοιου είδους νομοσχέδια, τα οποία πρέπει να εγκριθούν ως προς την συμβατότητά τους με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει περάσει και από την Ελληνική Βουλή, προκειμένου από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε να ενημερώνουμε παιδιά, δασκάλους, καθηγητές και γονείς για το τι είναι αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε και γιατί πάμε να το κάνουμε. 1η-1η του 27 ξεκινάει και θα πω το εξής. Και στην Αυστραλία το μέτρο το ξέρουμε ότι δεν πέτυχε 100%. Βέβαια, σε σχέση με την Αυστραλία έχουμε ένα επιπλέον εργαλείο που είναι το Age Verification. Είναι η δυνατότητα, αν οι πλατφόρμες δεν είναι σίγουρες για την ηλικία ενός χρήστη, να χρησιμοποιήσουν το Kids Wallet στην Ελλάδα. Είναι κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο. Στην Ελλάδα το έχουμε ονομάσει έτσι, προκειμένου να επιβεβαιώσουν με ασφάλεια την ηλικία του χρήστη.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή τα διαβόλια σίγουρα θα βρουν, τα διαβόλια είναι τα πιτσιρίκια, τον τρόπο να παρακάμψουν και αυτήν την ιστορία. Πιστεύετε ότι θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε με κάποιον τρόπο ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε διάφορα κυκλώματα ενδεχομένως, να τους πούνε ελάτε εδώ, σας έχουμε τη λύση, το έχουμε αυτό. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
7: Το διακύβευμα ποιο είναι, το να φύγουν τα παιδιά από τις γνωστές πλατφόρμες, στις οποίες θα αναδεχτώ ότι γίνεται μια προσπάθεια ελέγχου του περιεχομένου και να πάνε σε άλλες πλατφόρμες για τις οποίες πιθανώς δεν είναι χαρτογραφημένο το πεδίο. Ποια είναι η απάντηση? Ότι δεν αφορά μόνο 4 πλατφόρμες αυτή η ιστορία, αλλά οποιαδήποτε πλατφόρμα έχει περιεχόμενο και επιτρέπει το συνεχές scrolling. Τη βδομάδα αυτή είχα την χαρά να βρεθώ και με εκπροσώπους και της TikTok και της Meta και συζητήσαμε τέτοια ζητήματα. Ο σκοπός μας λοιπόν δεν είναι να κλείσουμε συγκεκριμένες πλατφόρμες ή να απαγορεύσουμε τέλος πάντων την πρόσβαση των παιδιών σε συγκεκριμένες πλατφόρμες. Ο σκοπός είναι να εξηγήσουμε στα παιδιά και βέβαια να πάρουμε μέτρα για οποιαδήποτε πλατφόρμα έχει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Δεν μιλάμε για πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων. Τα παιδιά καλώς ή κακώς σήμερα επικοινωνούν με διαφορετικούς τρόπους σε σχέση με εμάς, αλλά μιλάμε για πλατφόρμες οι οποίες δημιουργούν ή χρησιμοποιούν εθιστικούς αλγορίθμους και κρατάνε τα παιδιά μας κολλημένα εκεί.
1: Έχεις βγάλει καινούργια ταυτότητα?
0: Ναι, έχω βγάλει εγώ.
1: Α, μπράβο. Πολλοί κόσμος ακόμα δεν έχει βγάλει, αλλά νομίζω τελειώνει και η προθεσμία για τις ψηφιακές. Για τις καινούργιες μάλλον ταυτότητες, συγγνώμη.
7: Λίγο ψυχραιμία στο εξής.
1: Ναι.
7: Εάν δεν έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε με ταυτότητα,
1: ναι,
7: δεν υπάρχει λόγος μέχρι 3 Αυγούστου να την αλλάξουμε. Είναι ένα όριο το οποίο έχει τεθεί ευρωπαϊκά. Τι είπε η Ευρώπη? Ότι πολύ ωραία η μπλε σας ταυτότητα, αλλά

0: πάρα πολύ καλά και εμείς και το Υπουργείο Υγείας ότι αυτό γινόταν. Τα μέτρα τα οποία είχαμε πάρει ήδη από
1: το πέρσι. Κάναν, έχουμε παράδειγμα, συγγνώμη Υπουργέ, στα Γιάννα πριν από λίγες μέρες, έτσι.
0: Πλέον δεν θεωρείται αντίγραφο ταυτότητας οι διάφορες εφαρμογές που τα παιδιά είχαν φτιάξει και δείχναν ως ψεύτικες ταυτότητες. Για την πιστοποίηση ηλικίας χρησιμοποιείται πλέον το Kids Wallet και μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί την ώρα αυτή να παρακαμφθεί.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα, ίσως είναι και εκτός των αρμοδιοτήτων σας, αλλά επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το age verification, μπορεί να μπει και στα πατίνια αυτό έξω στον δρόμο.
0: Νομίζω πως η επόμενη θέση σας είναι στο Υπουργείο Ψηφιακής Εκβαίνησης και ως τεχνικός σύμβουλος, όχι απλά δημοσιογράφος. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητήσαμε, να το κρατήσετε αυτό. Με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτός ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δουλεύει και δουλεύει πολύ σωστά. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που θα χρησιμοποιηθεί στα social media, είναι αυτός που ήδη χρησιμοποιείται για την πώληση προϊόντων αλκοόλ και καπνικών προϊόντων και είναι αυτός ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου όντως αυτές οι εξαγγελίες των αρμόδιων υπουργείων για τα πατίνια να υλοποιηθούν και να απαγορευτεί η χρήση πατινιών. Θα πρέπει πρώτα να σκανάρουν ηλικία και εφόσον δεν πληρείται το κριτήριο αυτό, του να είναι πάνω από 18, δεν θα ξεκλειδώνουν τα πατίνια.
2: Τέλειο.
1: Χτες είχαμε εδώ καλεσμένο μας τον επικεφαλής αναπληρωτή τύπου, τον κύριο Αρτοπίο από την Πυροσβεστική, μας μίλησε για 4 δορυφόρους, μικροδορυφόρους, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στο διάστημα και θα εποπτεύουν τον τόπο μας για τις πυρκαγιές. Δεν θα κάνουν όμως μόνο αυτή τη δουλειά. Τι άλλο κάνουν λοιπόν το σύστημα μικροδορυφόρων που εγκαθιστούμε πάνω από τη γη μας?
0: Ναι, είναι ένα κομμάτι πλέον της νέας στρατηγικής μας για το διάστημα. Η Ελλάδα σήμερα, την ώρα αυτή που μιλάμε, έχει 17 μικρο και νάνο δορυφόρους οι οποίοι έχουν μπει σε τροχιά, χρήματα, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται να καλύψουν ένα κενό στην έγκαιρη πρόγνωση, διάγνωση πυρκαγιών, αλλά κυρίως και στην αποτύπωση των καμένων περιοχών. Οι 4 συγκεκριμένοι που έχουν ήδη δοθεί, έχει δοθεί πρόσβαση στην πυροσβεστική, λέγονται θερμικοί δορυφόροι, στην ουσία μπορούν να αποτυπώσουν διαφορές θερμοκρασίας στο έδαφος και να στείλουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο ειδοποίηση. Θεωρητικά σε μια αστική περιοχή, μια πυρκαγιά θα τη δει κάποιος πολίτης πιθανώς και πιο γρήγορα από το δορυφόρο. Τι γίνεται όμως σε απομακρυσμένες περιοχές, εθνικούς ρημούς, σε περιοχές στις οποίες πιθανώς να μην υπάρχει ανθρώπινη παρουσία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμη και κρίσιμη η χρήση αυτών των δορυφόρων και φυσικά και σε πολλές άλλες χρήσεις, όπως είναι η πολιτική προστασία, οι φυσικές καταστροφές, η ποιότητα του νερού, οπουδήποτε υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, σε μια πλημμύρα έχουμε διαφορά θερμοκρασίας στο νερό και στη στεριά. Άρα μπορούμε να καταγράψουμε μέρα και νύχτα αυτές τις διαφορές και να δώσουμε εγκαίρως προγνώσεις ή να ειδοποιήσουμε εγκαίρως τις υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα να επέμβουν.
2: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω για την εξωστρεφή γεωργία, κύριε Παπαστεργίου. Και προσπαθώ να καταλάβω πώς συνδέεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον αγροτικό τομέα της χώρας μας.
0: Υπήρχε παλιά μια διαφήμιση που έλεγε τάδε προϊόν πάει με όλα. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει τεχνολογία παντού στη ζωή μας. Και καλό είναι να φέρουμε τη σωστή τεχνολογία στα σωστά μέτρα σε κάθε έκφανση, αν θέλετε, της δημόσιας ζωής. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έτρεξε ένα πολύ σημαντικό έργο με την βοήθεια της κοινωνίας πληροφορίας, φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου οι αγρότες μας να αποκτήσουν εργαλεία για να δείξουν τα προϊόντα τους πιο έξω, να δημιουργήσουν ψηφιακές εκθέσεις, να δημιουργηθεί ένα μητρό αγροτών. Το πιο σημαντικό όμως, και είναι κομμάτι των 17 αιτημάτων που οι αγρότες είχαν θέσει το χειμώνα, ήταν το να κάνουμε κάτι για τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Μέσα από το έργο αυτό ξεκινάμε λοιπόν και κάνουμε το εξής πάρα πολύ απλό. Ισοζύγιο παραγωγής. Να μπορούμε να υπολογίσουμε βάσει της έκτασης ενός χωραφιού, βάσει των προϊόντων, των αγροεφοδίων που έχει προμηθευτεί ένας παραγωγός, ποια είναι η παραγωγή που μπορεί να βγάλει. Αν δηλαδή μπορεί να παράξει τόσους τόνους μαβάκι βάσει των χαρακτηριστικών του, το χωράφι, τα αγροεφόδια. Και ξαφνικά φαίνεται να πουλάει διπλάσιο και τριπλάσιο, εκεί σημαίνει πως κάτι δεν πάει καλά. Αυτό λοιπόν μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ το βάζουμε σε εφαρμογή πιλωτικά προκειμένου να δούμε και να κανονικοποιήσουμε τα μοντέλα τα οποία μπορούν να κάνουν πρόγνωση της παραγωγής.
2: Α, καλό είναι αυτό. Άρα θα βλέπουμε και πόση παραγωγή.
1: Τέρμα οι παράνομες επιδοτήσεις.
0: Να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Την εβδομάδα που πέρασε, ανοίξαμε και την πλατφόρμα των ανοιχτών δεδομένων. data.gov.gr. Μια και λέμε για αγροτικά προϊόντα. Ένας από τους πρώτους φορείς που έχει πάρα πολύ επικαιροποιημένα στοιχεία είναι το λιγό Δήμητρα. Οπότε μπορεί κανείς να δει πάρα πολύ πληροφορία σε σχέση με την παραγωγή. Για παράδειγμα, η παραγωγή γάλακτος φαίνεται σε πραγματικό χρόνο σε ένα από τα 9.500 ανοιχτά δεδομένα που έχουμε στην πλατφόρμα.
2: Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε γρήγορα με τις κάμερες στους δρόμους.
0: Κανονικά προχωράμε.
2: Μπήκαν και άλλες, είδα.
0: Μπαίνουν τώρα οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής.
2: Ναι.
0: Μέχρι το καλοκαίρι, επιπλέον 388 κάμερες μπαίνουν στην Αττική. Οι κάμερες της περιφέρειας καταγράφουν μόνο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Θέλει προσοχή, το λέω και πάλι, θα το λέω συνέχεια. Μακάρι οι κάμερές μας να μην γράψουν καμία κλίση. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα περάσουμε με κόκκινο. Και δεν

0: θα οδηγούμε παίζοντας με το κινητό.
1: Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Πέρασε γρήγορα ο χρόνος.
2: Ορίστε. Final Four θα πάμε.
0: Θα πάμε στα Τρίκαλα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο διάλειμμα μας επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε. Μείνετε γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στα βουνά. Θα δείτε.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
5: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε τα θέματα μας όλα. Έτσι. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή για μια τελευταία είδηση που μας λένε. Έλα, Σπύρο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Μια θανάσιμη καραμπόλα τριών οχημάτων στο 35ο χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου, στην Αγία Μαρίνα Κοροπίου, πριν από λίγη ώρα στις 9 παρατέταρτο. Τρία τα αυτοκίνητα τα οποία εμπλέκονται. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο ανέσυρε νεκρό έναν 40χρονο άνδρα. Δύο ακόμη άνδρες 30 ετών περίπου έχουν τις αισθήσεις τους. Είναι σε καλή κατάσταση με ελαφριά τραύματα. Την γλίτωσαν και νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας σε ελεγχόμενη κατάσταση. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συγκεκριμένο τροχαίο περιστατικό με ένα νεκρό.
0: Μάλιστα. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Ακόμη ένα τροχαίο. Σπύρο Αλεξανδρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Φάνη Καραμπατσάκη. Γιατί, Φάνη, έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Τι εξετάζει ο Άριος Πάγος?
3: Ο Άριος Πάγος εξετάζει την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή μία ημέρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Ήδη ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, έχει δώσει παραγγελία να σταλεί το βούλευμα, όπως και έχει γίνει, στον αντισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Σοφοκλή Λογοθέτη, να το μελετήσει και να κρίνει το σκεπτικό της αποφυλάκησης. Το οποίο ποιο είναι? Κυρίαρχο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η καλή διαγωγή που είχε δείξει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, ο οποίος εξέτειε 17 φορές την ισόβια κάθριξη ως ηθικός αυτούργος όλων των εγκλημάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης, τις σπουδές που είχε κάνει στη φυλακή, ναι, το πτυχίο του, το μεταπτυχιακό και διδακτορικό ακόμη που είχε πάρει στα μαθηματικά, η ηλικία του ότι ήταν 82 ετών,
0: ναι,
3: ότι του χρόνου θα έβγαινε ούτως ή άλλως από τη φυλακή καθώς θα συμπλήρωνε τα 25 χρόνια.
1: Φάνη, θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο στην επόμενη εκπομπή. Να σε ευχαριστήσουμε για αυτό την άμεση παρέμβασή σου. Να είσαι καλά, θα ακούσουμε λεπτομέρειες σε πολύ λίγο για αυτή την απόφαση τώρα. Να μιλήσουμε με τον κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη, ο οποίος θα έρθει μαζί μας. Κύριε Μπακογιάννη, καλώς ήρθατε, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας. Θα μιλήσουμε για το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που φαίνεται ότι μπαίνουν απαγορεύσεις πλέον και στα αιωλικά, αλλά και στην εγκατάσταση σε μικρά νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπως Σαντορίνη, Πάρος και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μπαίνει τάξη, Γενική.
1: Μπαίνει τάξη,
0: μπαίνει τάξη, κύριε Μπακογιάννη.
1: Μπαίνει μια χωροταξία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Νομίζω ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε διανύσει μια σημαντική ανωδική πορεία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 50% της παραγωγής από ΑΠΕ και έπρεπε πλέον να μπει μια τάξη και κανόνες. Υπήρχαν κανόνες από το 2008, όμως τώρα η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να φτιάξει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, το οποίο θα στηρίζεται σε κανόνες, σχεδιασμό και ισορροπία. Επίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη και το χωροταξικό του τουρισμού και της βιομηχανίας. Άρα, έχουμε ΑΠΕ, τουρισμό και βιομηχανία, χρήσεις οι οποίες σχετίζονται και συγκρούονται να έχουν μια ορθοκανονική διάρθρωση στο χώρο. Σε σχέση τώρα με αυτό που είπατε, ναι, γιατί φαντάζομαι το κρίσιμο είναι να δούμε πού επιτρέπονται και πού απαγορεύονται, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από τους αιωλικούς σταθμούς, πλέον δεν επιτρέπονται οριζόντια στην Αττική και στη μετροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Επίσης, το πιο σημαντικό, και είναι και μια κριτική που είχαμε δεχτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, πάνω από τα υψόμετρα των 1.200 μέτρων δεν επιτρέπεται πλέον καμία ανεμογεννήτρια. Άρα όλη αυτή η συζήτηση είπε ότι καίγονται τα δάση και θα μπουν ανεμογεννήτριες και λοιπά, πλέον με το χωροταξικό το καινούριο μπαίνει πλέον ένας κανόνας. Πάνω από τα 1.200 μέτρα δεν μπορεί κανείς να βάλει ανεμογεννήτρια. Επίσης, σε όλους τους υγρότοπους Ραμσάρ, σε όλους τους μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, σε όλα τα τοπία που έχουν χαρακτηριστεί ιδιαίτερου φυσικού κάλους, στις πυρήνες των εθνικών ζωμών, εντός του απολύτου προστασίας, των περιοχών προστασίας της φύσης, σε όλα τα νησιά που έχουν έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων, εκτός και αφορούν κάποιες εγκαταστάσεις κοινοφελείς, δηλαδή κάποια αφαλάτωση που είναι σημαντική και χρειάζεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος να υπάρχει μια παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
0: Ποια νησιά είναι αυτά, κύριε Μπακογιάννη, ποια νησιά είναι αυτά?
4: Είναι στην ακτογραμμή της χώρας και στο θαλάσσιο ανάπτυγμά μας. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων που αναπτύσσονται και πέριξ των Κυκλάδων και στα Δωδεκάνησα. Είναι πολλά, δηλαδή δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε σαν σημείο. Αλλά έχουν πολύ ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, έχουν πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχουν μορφολογία και τυπολογία η οποία αξίζει να προστατευτεί. Και το ίδιο πράγμα κάναμε και στον τουρισμό. Ναι. Δηλαδή αυτά τα νησιά πλέον τα έχουμε κατατάξει περιβαλλοντικά σε εκείνα τα κοσμήματα της χώρας, τα οποία μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά ήπια τουριστική ανάπτυξη και επίσης να προστατευτούν από οποιαδήποτε άλλη μορφή παραγωγής ενέργειας.
1: Ένα ερώτημα. Αυτοί που έχουν βγάλει ήδη άδεια και δεν έχουν προχωρήσει την εγκατάσταση, θα ισχύει ή δεν θα ισχύει σε αυτές τις περιοχές?
4: Όσοι έχουν καταθέσει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχουν βγάλει την πληρότητα, αυτοί πάνε με το καθεστώς στο προηγούμενο. Ναι. Όμως το γεγονός ότι έχεις πάρει μια πληρότητα δεν σημαίνει ότι θα πάρεις το τέλος και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Γιατί η περιβαλλοντική αδειοδότηση καθορίζεται από μια σειρά από κριτήρια, όπως είναι, ας πούμε, οι γνωμοδοτήσεις των τοπικών κοινωνιών. Και από την αρχή έχουμε πει ότι σε σύγκρουση με τις τοπικές κοινωνίες δεν θέλουμε να κάνουμε σχεδιασμό τόσο και για το χωροταξικό, τον ΑΠΕ και τον τουρισμό, αλλά και γενικότερα και η περιβαλλοντική αδειοδότηση λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της και τις τοπικές απόψεις. Άρα οι αποφάσεις των περιφερειών και οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων κατά τη φάση των γνωμοδοτήσεων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Ακόμα λοιπόν και να έχει κάποιος υποβάλει ένα πλήρη φάκελο, εάν έχουμε σωρία αρνητικών γνωμοδοτήσεων των τοπικών κοινωνιών, του δασαρχείου, της αρχαιολογίας, της βιοποικιλότητας, φορέων οι οποίοι εμπλέκονται με την οργάνωση του χώρου, τότε προφανώς δεν θα βγει η περιβαλλοντική αδειοδότηση και επομένως δεν θα πάει με τις παλιές διατάξεις.
0: Μάλιστα. Επιτέλους θα πω εγώ, επιτέλους να μπει τάξη και να γίνεται όλο με ένα σωστό, να γίνεται όλο με σωστό τρόπο, να γίνεται όλο με ένα, με ένα σωστό καθεστώς.
1: Και να αποφεύγουμε και τις
4: μια κουβέντα, αν με επιτρέπετε, δηλαδή, να πω μόνο για τα φωτοβολταϊκά. Ναι. Για τα φωτοβολταϊκά, γιατί είναι αυτά σημαντικά, επειδή έχουν καλύψει πολύ μεγάλες επιφάνειες και υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση ότι καλύπτουν το αγροτικό τοπίο κλπ. Έχουμε πλέον απαγόρευση πλήρης σε όλο το δίκτυο Natura. Στο δίκτυο Natura πλέον δεν βάζεις φωτοβολταϊκά. Επίσης, σε όλα τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, σε όλες τους υγρότοπους Ραμσάρ, σε όλους τους εθνικούς δρυμούς, σε περιοχές που έχουν επίσης χαρακτηριστεί τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε όλα τις περιοχές με μνημεία και που προστατεύονται, και επίσης σε όλες τις περιοχές άνευ δρόμων και στις ακτές κολύμβησης. Άρα, έχουμε κάνει ένα πλαίσιο πάρα πολύ προστατευτικό για να μπορέσουν να βάλουμε κανόνες στην οργάνωση του χώρου.
1: Όχι, βέβαια, στο μπαλκόνι μπορούμε να το βάλουμε, έτσι, δεν το συζητάμε.
4: Το μπαλκόνι, τα φωτοβολταϊκά τα οποία είναι στη στέγη, είναι για οικιακή χρήση,
1: έτσι,
4: με κανόνες και με προϋποθέσεις και με τον κτηριοδομικό κανονικό μπορούν να μπαίνουν κανόνες.
1: Έτσι, κύριε Γενικέ. Να είστε
0: καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μπακογιάννη, να τα ξαναπούμε.
1: Σας περιμένουμε και στο στούντιο,
4: κύριε Γενικέ. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, Αθηναίδα Ανέγκα, λοιπόν, χθες. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όσοι μείναμε λίγο πιο αργά το βράδυ. Τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη, ο οποίος μίλησε για ευκαιρίες που του δόθηκαν στη ζωή του και τις άρπαξε. Θα ακούσετε σε πολύ λίγο. Μία ευκαιρία λέει, μία και μας δίνει μία. Και μίλησε και ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος, έτσι, για τα θέματα τα οποία τον απασχόλησαν οικογενειακά και βεβαίως και για το δεύτερο του γάμου. Πάμε να τα δούμε.
0: Βεβαίως. Πάμε. Οι ευκαιρίες μας δίνονται ή τις αρπάζουμε?
5: Αν τα συνδυάσεις και τα δύο, είναι το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις στην ζωή σου. Νομίζω ότι και μου δόθηκαν και τις άρπαξα. Δεν λέω όχι επαγγελματικά. Οι καριέρες χτίζονται με τα όχι. Το πιστεύω αυτό. Ναι. Δεν το έκανα ποτέ πράξη, το πιστεύεις? Ό,τι μου λέγανε να κάνω επαγγελματικά, εγώ το έκανα. Τρέχω και κολυμπάω. Ναι. Βγαίνω πρώτα για τρέξιμο, κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί. Μετά θα κάνω ό,τι μου ζητήσει η γυναίκα μου στο σπίτι. Είμαι πολύ σεβαστικός. Άρα σέβομαι και τον τηλεθεατή. Καταλαβες. Δεν μπορώ να του πουλήσω τίποτα ψεύτικο. Ο πατέρας μου ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργείο αυτοκινήτων.
0: Ναι.
5: Μου είπε, αν θέλεις μπορείς να αναλάβεις αυτή τη δουλειά.
0: Εγώ
5: πήγαινα.
0: Στρωμένη δουλειά, πας.
5: Εγώ πήγαινα κάθε καλοκαίρι, δηλαδή εκεί δίπλα του βοηθούσα, έβγαζα και το μεροκάμα του.
6: Η μάνα μου έκανε 11 παιδιά. Το πρώτο το έχασε στη γέννα και την άκουγα που έλεγε, μου το πνίξε η μαμή.
0: Ναι.
6: Στο χωριό γεννήσε.
0: Γιατί έτσι γεννούσαν οι γυναίκες με μία μαμή, έτσι.
6: Τα τέσσερα επόμενα υπάρχει ληξιαρκή πράξη θανάτου. Όντως, πέθαναν πολύ μικρά. Το μεγαλύτερο ήταν 2 ετών. Ναι. Και υπολογίζουμε ότι πέθαιναν από μηνυγκίτιδα.
7: Ναι.
6: Χωρίς να είμαστε σίγουροι. Το τελευταίο όμως το κοριτσάκι, το πριν από μένα δηλαδή, και μιλάω για το 1949, αρρώστησε, το έφερε η μάνα μου από την Άξο και με τη βοήθεια της θείας μου, αδελφή της δηλαδή, το πήγε στον Πέδων και από εκεί της το κλέψανε. Και μαμά, πήγα στο Πέδων.
7: Να αναστήσει αρχεία.
6: Ακριβώς. Και μου είπαν τελικά ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Στον πρώτο γάμο δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα εκτός από ένα, το οποίο ήταν η δυσκολία της τεκνοποίησης.
7: Δεύτερος γάμος. Κάτσε, γιατί έχεις πολλούς. Mm. Πρέπει να προλάβουμε. Δεύτερος γάμος.
6: Εκεί υπήρχε πολλή πίεση.
7: Εσύ ήσουν λίγο πιο παραδοσιακός.
6: Είμαι, ναι.
7: Και θες ο άντρας να αποφασίζει για κάποια πράγματα.
6: Θέλω η γυναίκα να είναι στο σπίτι στα παιδιά, ναι, και εγώ να της τα παρέχω όλα.
7: Οπότε τώρα έχουμε πολύ παραδοσιακή σύντροφο με την οποία μπορείς να συνεννοηθείς. Και λες εδώ ησύχασα. Mm-hmm. Μήπως ησύχασες εσύ σαν χαρακτήρας?
6: Όχι, ησύχασα γιατί δεν μου λείπει τίποτα.
7: Δεν σου λείπει.
1: Εξαιρετική συνέντευξη. Πολύ ωραία συνέντευξη. Μπράβο.
0: Λοιπόν, στρώνουμε τραπέζι και βλέπετε εδώ πέρα τι ωραία καλάθια που έχουμε εδώ.
1: Ποιος τα έχει στείλει? Ποιος τα έχει στείλει?
0: Με ωραία προϊόντα.
1: Τα Μεσόγεια.
0: Στρώνουμε τραπέζι, λοιπόν. Τα Μεσόγεια στρώνουν τραπέζι 30 και 31 Μαΐου. Είναι ένα φεστιβάλ γαστρονομικών εμπειριών στο Μαρκόπουλο, εδώ κοντά μας, πάρα πολύ κοντά μας. Για πάμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα Μερακλίδη που είναι με την αντιδήμαρχο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Καλή σας μέρα. Έχουμε στρώσει όλα αυτά τα καλούδια τα οποία έχετε κι εσείς και βλέπετε. Έχουμε λάδι, έχουμε μέλι, έχουμε φυσικά φιστίκια Μαρκόπουλο, έχουμε μαρμελάδα σίκου, έχουμε όσπρια και πευτικά. Μαζί μας έχουμε την κυρία Μαρίτα Μαντάλα, αντιδήμαρχος. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Τοπικά προϊόντα Μαρκόπουλου, αντιδήμαρχε.
9: Είμαστε εδώ στο εμβληματικό. Τοπικά προϊόντα Μαρκοπούλου, ακριβώς, στο πλαίσιο του γαστρονομικού φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί 30 με 31 Μαΐου, στον εμβληματικό χώρο της Μαρκό. Θα σας παρουσιάσουμε εδώ, όπως βλέπετε, και στο καλάθι που σας έχουμε στείλει, αλλά και επιπλέον εδώ προϊόντα έχουμε τα λάδι μας, έχουμε σίκο από την περιοχή μας, μαρμελάδα, σίκου, μέλι, σίκο, όπως βλέπετε, τα μουστοκούλα του Δαρεμά, πολύ γνωστά. Κρασιά από τους τοπικούς μας παραγωγούς, από τη Μαρκό, από τον κύριο Παναγιώτου, τον κύριο Παπαγιαννάκο.
1: Μπράβο,
9: από τον
1: μπράβο.
9: Κύριο Νικολακόπουλο.
1: Μπράβο.
9: Φιστίκια έχουμε από τον Μαρκόπουλο.
1: Να σας πω κάτι, όλα βγάζετε.
9: Και από τον κύριο. Ναι, τα βγάζουμε όλα, βέβαια.
0: Βγάζουν τα πάντα.
9: Είναι μια πλούσια. Τα πάντα. Έχουμε πλούσια παραγωγή εδώ στον τόπο μας. Ναι. Η μεσογειτική γη πάντα έβγαζε πολύ ωραία προϊόντα. Και προσπαθούμε να τα αναδείξουμε μέσα από την γαστρονομία μας.
1: Μπράβο, αντιδήμαρχε. Τι θα κάνετε λοιπόν, για πες μας λιγάκι. Για πες μας λιγάκι, τι θα κάνετε.
9: Διήμερο φεστιβάλ. Ναι. Διήμερο φεστιβάλ. Ξεκινάμε το Σάββατο 8 η ώρα το απόγευμα, όπου θα έχουμε μία εκδήλωση για να βραβεύσουμε κάποιους σεφ της περιοχής μας που έχουν κάνει και ένα βήμα παραπάνω με κάποια Μισελέν αστέρια, έχουν βραβευθεί.
1: Excellent. Μπράβο,
9: θα
1: μπράβο.
9: Γίνει παρουσίαση, θα γίνει βράβευση. Θα μπράβο. Έχουμε όλη αυτή την γαστρονομία, θα περάσει μέσα από τα προϊόντα, θα μαγειρέψουν οι σεφ μας μέσα από τα τοπικά μας προϊόντα. Οπότε να δεικνύουμε τα τοπικά προϊόντα μέσω της γαστρονομίας και η γαστρονομία να δεικνύεται μέσω της καλής πρώτης ύλης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και φυσικά να αναδείξουμε την περιοχή μας και τα προϊόντα της.
1: Σίκα, μέλι, ελαιόλαδο μας έρχονται.
9: Σίκα, μέλι,
1: ελαιόλαδο μας από το παρελθόν, αλλά και ο Αττικός Αμπελώνας, τον οποίο τον έχετε
0: καλά,
1: σε υπέροχες ποικιλίες στην περιοχή. Έτσι, από το παλιό Σεβαστό Σαββατιανό μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστούμε.
9: Βεβαίως, βεβαίως. Από τη Ρετσίνα μας, που ξεκίνησε από τη Μαρκό, το Σαββατιανό, ποικιλίες έχουμε αρκετές. Θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε κοντά και
1: είστε
9: να
1: ευλογημένος τόπος, είστε αντιδήμαρχοι.
0: Ευλογημένος τόπος. Θα έρθουμε 30 και 31 Μαΐου.
1: Στη Μαρκό, λοιπόν, στο
9: Λοστάσιο. 30 και 31. 31 θα μαγειρέψουν τα μαγαζιά μας,
1: ναι,
9: πάλι, πάλι με τοπικά προϊόντα. Από το πρωί στις 11 μέχρι τις 7, οπότε με πολύ πολύ χαρά θα σας περιμένουμε.
1: Την αγάπη μας θα τα πούμε εκεί. Αλεξάνδρα, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε
9: εμείς,
1: πάρα
9: εμείς,
1: πολύ.
9: Ευχαριστούμε
1: να είστε καλά, να πέρασε το όμορφα.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν,
9: ευχαριστούμε για το χρόνο.
1: Τώρα, εμείς φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας και αυτής της εκπομπής. Ντόρα και Γιώργος. Γιώργος και Ντόρα. Έτοιμοι για Action τώρα 3 ώρες ενημέρωση.
0: Και μία ώρα η Ιωάννα Βάσου θα είναι εδώ.
1: 3 η ώρα ο Μπακόπουλος με όλη την υπόλοιπη αυτή παρέα. Έχουμε το Final Four.
0: Και στις 7 παρα 10 η Αθηνά Σούτζου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
1: Πάμε λίγο πιο αργά στο Σεραφείο Κοτρότσο να λύσει την πολιτική μας επικαιρότητα.
0: Και στις 10 έρχεται ο Γιώργος Φιέρος με την παρέα του Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης, όλοι μαζί.
1: Και η Βούλα Πατουλίου θα είναι το βράδυ μαζί σας, θέλω να σας πω. Με την Αθηναίδα, Νέγκα στις 12.
0: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να σας ευχηθούμε, να ξεκουραστείτε, να περάσετε καλά.
1: Έτσι.
0: Ό,τι και κάνετε.
1: Η Τζέννη Κουσταλακίδου είναι το μεσημέρι μας, ενημερώνουμε.
0: Α, ωραία.
1: Έχουμε δώσει λίγες μέρες άδεια στην Ιωάννα του Βάσου, εντάξει. Λοιπόν, να είστε
0: καλό
1: καλά,
0: περάστε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο και με την νίκη.
1: Και με την νίκη αυτή που πρέπει να την έχουμε.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
2: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
3: Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
4: Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι πάει στην πότα.
1: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Προφανώς κάτι έχετε ακουστά για τον περίφημο Τζιμ Λόντο. Ήταν ένας θρύλος για τους Έλληνες προπολεμικά. Μόνο αντε το κούμπο στις μέρες μας φαίνεται να φτάνει τη φήμη του. Το 1907, σε ηλικία 10 χρονών, έβοσκε τα 10 πρόβατα και τα 5 γελάδια της οικογένειάς του στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Το 1927, στην Αμερική έδωσε έναν αγώνα σαν νεοεμφανιζόμενος Παλαιστής και πήρε για τη νίκη του 25 cents. Το 1933, όταν η Αμερική παράπαιε στη δίνη του οικονομικού κράχ, έβγαλε μέσα σε λίγους μήνες 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Ήταν πια ένας ημίθεος για τον κόσμο. Η μάνα του στο Κουτσοπόδι θα έπρεπε να είχε από νωρίς καταλάβει τα προσόντα και το πείσμα του γιού της, όταν στα 12 χρόνια του τον βρήκε κρεμασμένο από το λαιμό σε ένα δέντρο. Η γυναικούλα άρχισε να θρηνεί, αλλά ο νεαρός Χρήστος Θεοφίλου κατέβηκε χαμογελαστός από το δέντρο και της εξήγησε ότι έτσι γύμναζε τους μύες του λαιμού του. Ο μικρός αγράμματος Έλληνας επαρχιώτης έφυγε από την Αργολίδα για την Αμερική στα 13 του χρόνια. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού πρωτοδούλεψε ως λατζέρης. Επίσης δούλευε ως μοντέλο σε γκαλερί, διότι ήταν πάρα πολύ όμορφος. Στα διαλύματα ή τα Σαββατοκύριακα πήγαινε σε γυμναστήρια και μάθαινε τα μυστικά της πάλης. Ο πρώτος του μάνατζερ, επειδή είχε καταλάβει την αξία του, του κλείνε αγώνες απέναντι σε θηριώδεις και κακάσχημους Αμερικανούς παλαιστές, διότι καταλάβαινε ότι οι θεατές έβλεπαν στο ρινγκ απάνω τη μάχη ανάμεσα στο Δαβίδ και στο Γολιάθ και συνήθως ο Λόντος νικούσε. Σε έναν από αυτούς τους αγώνες που έγινε στο Λόντον, στάδιο Λόντον του Πόρτλαντ, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος τον ονόμασε στην εφημερίδα του Λόντο. Λίγο αργότερα ο ίδιος διάλεξε και το μικρό του όνομα και διάλεξε το Τζιμ επειδή ήταν εύκολο για τους Αμερικάνους. Έτσι γεννήθηκε ο θρύλος του Τζιμ Λόντου. Ήταν η προσωποποίηση του αμερικάνικου ονείρου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική. Η αμερικάνικη εκδοχή της ελεύθερης πάλης, το επαγγελματικό κάτς δηλαδή, στις μέρες του κυριολεκτικά απογειώθηκε προσελκύοντας τεράστια πλήθη θεατών. Όταν το 1930 νίκησε τον περιβόητο Λούι τον στραγγαλιστή που ήταν 150 κιλά, κάνοντάς του μάλιστα το διάσημο αεροπλανικό του κόλπο, έγινε ο πιο διάσημος αθλητής στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονταν για να δουν το μικρό σωμοτζίμ να σηκώνει στον αέρα αντιπάλους πολύ βαρύτερους από αυτόν, να τους τριφογυρίζει και μετά να τους βροντά στο πάτωμα ή να τους πετά στο καναβάτσο. Κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει πώς κατάφερνε να αρπάξει θηριώδεις παλαιστές και να τους σηκώνει στους ώμους του. Όμως αυτός το έκανε. Όποιος έπεφτε θύμα του αεροπλανικού του, σπάνια σηκωνόταν για να συνεχίσει τον αγώνα. Στους αγώνες του, το καναβάτσο ήταν από ειδικό μαλακό σκηνή ώστε να μην τραυματίζονται όσοι εκτοξεύονταν με δύναμη πάνω του. Ο Τζιμ Λόντος αναδείχτηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 1938 και κράτησε αυτό τον τίτλο μέχρι το 1946, για 8 χρόνια δηλαδή, όχι επειδή ιτήθηκε, αλλά επειδή αποσύρθηκε από τα ρινγκ. Κατά τη διάρκεια της μυθικής καριέρας του έδωσε πάνω από 2.000 αγώνες και έχασε λιγότερους από 10. Το 1928 και το 1933 ήρθε στην Ελλάδα, που ήταν θρύλος, και έδωσε 2 αγώνες. Ο πρώτος που αντιμετώπισε ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης ονόματι Καρλ Σμίσκο. Ο δεύτερος ήταν ένας Ρωσοπολωνός θηριώδης τεράστιος ονόματι Κόλα Κοβριάνη. Και οι δύο αυτοί ήταν θρύλοι για την Ευρώπη και για τις πατρίδες τους. Ήρθαν λοιπόν εδώ να αντιμετωπίσουν το Λόντο. Οι δύο αγώνες δόθηκαν στο Καλιμάρμαρο. Στον πρώτο αγώνα τους κέρδισε και τους δύο. Στον πρώτο αγώνα ήρθαν 70.000 θεατές. Φανταστείτε εκείνη την εποχή.
Στο δεύτερο αγώνα ήρθαν 100.000 θεατές. Ο ίδιος ο Λόντος δε και τις προπονήσεις του τις έκανε στο Καλλιμάρμαρο. Τις προπονήσεις του τις παρακολουθούσαν 50.000 θεατές. Και πάντα και στην Ελλάδα και στην Αμερική εμφανιζόταν φορώντας μια φοβερή χρυσή ζώνη του παγκόσμιου πρωταθλητή με την οποία όλοι τον ξέρανε. Όταν νίκησε τον Κοβριάνη, ο Μάρκος Βαμβακάρης του έγραψε ένα ρεμπέτικο που ξεκινούσε με τους στίχους «Πάρ την αιμοβορία σου αγαπητέ Κοβριάνη που σε έστειλε ο Λόντος μας σε μακρινό Σεργιάνη, ήρθες από την πατρίδα σου το ζόρικο να κάνεις και ο κόσμος αν δεν σε γλίτωνε κόντεψε να πεθάνεις». Πιο παραγωγικά χρόνια της καριέρας του, ο Λόντος είχε για μάνατζερ μια άλλη θρηλυκή ελληνική μορφή της πάλης, το Δημήτρη Τόφαλο, με τον οποίο ήταν και εξαιρετικοί φίλοι. Πέθανε στην Καλιφόρνια τον Αύγουστο του 1975 από καρδιακή προσβολή, όχι όμως και η φήμη του ή η λατρεία του που του έδειξε η γενιά του. Για την άλλη μορφή ενός φοβερού Έλληνα παλαιστή που άφησε και αυτός εποχή, του Τόφαλου, θα μιλήσουμε άλλη φορά σε άλλη σταγόνιτσα ιστορίας.

0: Ναι, συν μία και μείον τέσσερις. Αναφέρομαι στο συν μία από την κυρία Καριστιανού που ήρθε, ανακοίνωσε, από τον κύριο Τσίπρα.
1: Μείον τέσσερις μέρες.
0: Ναι,
1: μετά τις μέρες. Κατάλαβα.
0: Ναι. Έρχεται η κυρία Καριστιανού ήρθε, την ακούσαμε εχθές στο Ολύμπιον, ναι. Και ο κύριος Τσίπρας έρχεται στις 26 του μηνός για να ανακοινώσει και εκείνος το νέο του κόμμα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή, είναι τελευταία ημέρα για εμάς, εργάσιμη. Για πολλούς από εσάς δεν είναι και δεν πειράζει αφού έχουμε δουλειά. Και έχουμε πολλά να πούμε. Να σχολιάσουμε λίγο την κυρία Καριστιανού χθες στη Θεσσαλονίκη.
0: Να τη σχολιάσουμε, γιατί
1: καταρχάς, αυτή η εκδήλωση δεν ήταν έτσι όπως την είχαν προετοιμάσει και έτσι όπως περίμεναν οι συνεργάτες κυρίας Καριστιανού να είναι. Γινότανε λόγος, είχαν εκτιμήσεις για περίπου 2.000 κόσμου εκεί στο Ολύμπιον. Υπολογίζονται εξού στους 800 με 850.
0: Ναι. Εξού και στήθηκε και η γιγαντοοθόνη εκτός του κινηματογράφου Ολύμπιον, γιατί ακριβώς υπήρξε η εκτίμηση ότι δεν θα χωρέσουν εντός της αιθούσης όλοι αυτοί οι οποίοι θα προσέλθουν και άρα θα έπρεπε να υπάρχει μια γιγαντοοθόνη για τους ανθρώπους, τους υποστηριχτές της που θέλουν να την παρακολουθήσουν, οι οποίοι θα βρίσκονται εκτός του κτηρίου, έτσι.
1: Δεν υπήρχε τόσος κόσμος εκτός κτηρίου. Δεύτερον, ακούσαμε ότι θέλουμε μια καλύτερη παιδεία. Συμφωνούμε. Δεν μας είπε πώς, η κυρία Καριστιανού. Για την υγεία το ίδιο μας είπε πώς.
0: Όχι.
1: Για τη δικαιοσύνη το ίδιο μας είπε πώς.
0: Ακούσαμε τι επιθυμούμε, τι θέλουμε. Πολύ ωραία ακούγεται στα αυτιά μας.
1: Όχι το πώς θα το πετύχουμε όμως αυτό.
0: Σκοπός είναι αυτό. Εντάξει. Να ακούσουμε από τα χείλη της κυρίας Καριστιανού το σχέδιό της. Πώς θα τα καταφέρει όλα αυτά.
1: Και επίσης ακούγαμε ότι θα έχουμε κάτι καινούριο, κάτι πολύ φρέσκο, κάτι που θα μας ενώσει όλους. Εγώ δεν είδα και κάτι καινούριο. Ίσα-ίσα είδα και πρόσωπα από το παρελθόν. Γνωστά μεν, αλλά από το παρελθόν, ναι, πρόσωπα.
0: Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Είναι μέρα βουλής σήμερα και λέω είναι μέρα βουλής και σήμερα γιατί αναμένεται να ανέβει πολύ ψηλά έτσι, το θερμόμετρο και νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε και εντάσεις. Γιάννης Μύτης, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για λόγους εθνικής ασφάλειας, λέει η κυβέρνηση, δεν θα προχωρήσουμε στο 151. Γιάννη, να σε ακούσουμε.
1: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
2: Στο 120, στο 120.
0: Συγγνώμη, είναι στο 120.
2: Και είναι και σήμερα μέρα της Βουλής. Εδώ, να ξέρετε ότι την έχω βγάλει εδώ από χθες. Δεν έχω
1: είμαστε
2: πάει
1: βέβαιοι
2: σπίτι μου.
1: Είμαστε βέβαιοι, Γιάννη.
2: Αλλά με το καλημέρα εδώ ξεκινήσαμε δυνατά, ζεστά. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, προεδρεύει, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ κρίσιμη συζήτηση η σημερινή επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές. Και λίγο πριν ξεκινήσει επί της ουσίας η κουβέντα και λάβουν τον λόγο οι εισηγητές του κόμματος, ο Νικήτας Κακλαμάνης, των κομμάτων, ο Νικήτας Κακλαμάνης, τόνισε ότι έχει έρθει στο Προεδρείο της Βουλής θέμα από την κυβερνόσα παράταξη, παρεπίπτον ζήτημα το λεγόμενο, για λόγους εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας συγκεκριμένα. Πρέπει να δούμε ξανά το δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 120 ψήφους. Αιτιολογώντας ο Μάκης Βορύδης ζήτησε να γίνει χρήση της συνταγματικής διάταξης και το 120 να πάει αυτομάτως στους 151 βουλευτές προκειμένου να θεσπιστεί η Εξεταστική Επιτροπή. Μάλιστα, ο Μάκης Βορύδης έκανε και το εξής νομικό, γνωστός για την ρητορική του δυνότητα και τις δικανικές του δυνατότητες. Ναι. Διάβασε επί της ουσίας τον τίτλο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ που ουσιαστικά, σας το αναφέρω και εγώ συνάδελφοι εδώ πέρα, λέει της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ζητάει το ΠΑΣΟΚ λοιπόν για να ερευνηθούν και τυχόν παράνομες ή έκνομες ενέργειες, ας το πούμε έτσι, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Άρα ο Μάκης Βορύδης επί της ουσίας χρησιμοποίησε τον τίτλο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εγείρει συνταγματικό ζήτημα και ευλόγως να ζητήσει την αύξηση του αριθμού, αν θέλετε, για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής του
0: Πολιτών
2: από 121 που είχαν, από 120 να πάει στους 151. Το κλίμα μέσα στην Ολομέλεια μυρίζει μπαρούτι. Μέσα βρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και ο Σωκράτης Φάμελος. Έχουν πάει αντίστροφα τώρα το ρολόι και έχουν ξεκινήσει οι εισηγητές των μικρότερων κομμάτων. Και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται οι τόνοι να οξυνθούν. κρατήστε και αυτό που θα σας πω τώρα, μένει να το δούμε στη συνέχεια. Δεν αποκλείεται η αντιπολίτευση σε ένδειξη διαμαρτυρία σε περίπτωση που περάσει το συνταγματικό δικαίωμα της πλειοψηφίας,
0: ναι,
2: να δεν αποκλείεται να αποχωρήσει κιόλας, έτσι, από την Κονομέλεια,
3: ναι, ναι, ναι,
2: και να έχουμε μια, ουσιαστικά μια γιορτή που δεν ξεκίνησε ποτέ.
0: Να ρωτήσουμε, υπάρχει, προβλέπετε στη διαδικασία, ίσως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αναφέρομαι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, να προχωρήσουν σε πρόταση δυσπιστίας, πρόταση μομφής, δεν ξέρω και αν θα συμφωνήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Δώσε μας λίγο τι προβλέπετε από τη διαδικασία να γίνει στο
2: εξής. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ ζητήσει μια τέτοια πρόταση μομφής, τότε σταματάνε κατευθείαν.
0: Όχι, όχι, λέω αν δεν γίνει δεκτό το αίτημα. Αν δεν γίνει δεκτό το αίτημα,
2: ναι,
0: για το 120,
2: σήμερα
0: προβλέπετε να μπορούν να προχωρήσουν σήμερα σε πρόταση δυσπιστίας. Δεν ξέρω τη διαδικασία, γι' αυτό σε ρωτώ.
2: Έχει το δικαίωμα το ΠΑΣΟΚ να το κάνει ό,τι ώρα θέλει αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον δεν θα το χρησιμοποιήσει ακόμα το δικαίωμα αυτό. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε σχετικά προημερών ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι σε περίπτωση το δυσμενές σενάριο λάβουμε ότι η κυβέρνηση κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που σας περιέγραψα προηγουμένως, εάν θα το κάνει σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα το επιλέξει, ωστόσο το έχει στο τραπέζι.
3: Εντάξει,
2: το έχει στο τραπέζι. Και
3: είναι ένα
2: κανείς δεν ξέρει πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ, έτσι.
3: Γιάννη, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο το έχει αφήσει ανοιχτό εδώ και μέρες το ΠΑΣΟΚ. Όσες φορές και εμείς έχουμε θέσει αυτό το ερώτημα σε στελέχη του κόμματος, λένε πως εξετάζεται, θα δούνε και θα αποφασίσουν. Φαίνεται πως δεν είναι μια ειλημμένη απόφαση.
2: Απλά
3: σίγουρα όμως δεν την έχουν αφήσει και στην άκρη.
2: Πολύ σωστά. Απλά επειδή είναι η τελευταία πρόταση μομφής που μπορεί να ασκήσει το ΠΑΣΟΚ εντός της κοινοβουλευτικής περίοδου, γι' αυτό κιόλας την ζυγίζει,
3: ναι, ναι, ναι,
2: και πιο.
3: Αν θα είναι,
2: αν θέλετε,
3: αν θα είναι τώρα ή ενδεχομένως
2: αργότερα.
3: Πότε
2: θα τη χρησιμοποιήσει.
3: Βεβαίως.
0: Πάντως όλα τα κόμματα, παιδιά, κακά τα ψέματα, πιέζονται και με τη δημιουργία των δύο νέων φορέων. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ έχει το βλέμμα του στραμμένο και στην 26η Μαΐου, οπότε και ανακοινώνει και ο κύριος Τσίπρας. Οπότε πρέπει να μετρήσει σωστά τα χαρτιά του, εννοώ ο κύριος Ανδρουλάκης, και να όλο αυτό να το εξετάσει, δηλαδή το αν τώρα θα είναι μια καλή στιγμή,
3: ναι,
0: να προχωρήσει σε αυτή την πρόταση ή αργότερα. Προφανώς αφότου μετρηθεί και επίσημα πλέον ο κύριος Τσίπρας.
2: Πολύ σωστά. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι πιέζονται και για την επόμενη μέρα. Ήδη έχει αρχίσει πίεση, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, οι μικρότερες κοινοβουλευτικές ομάδες και ήδη έχουν πάρει φωτιά τα πηγαδάκια της Βουλής για τις ενδεχόμενες συμμαχίες της επόμενης ημέρας.
3: Ναι, και καλά. Η κυρία Καριστιανού, βέβαια.
2: Θα κρατήσω λίγο και εγώ τις πληροφορίες μου, θα τα λέμε.
3: Η κυρία Καριστιανού,
2: κατά τη διάρκεια της ημέρας θα τα πούμε.
3: Σε ερώτηση που της τέθηκε από συναδέλφους μετά το τέλος της εκδήλωσης για το αν θα συνεργαστεί με κάποιον, θεωρεί δεδομένο το ότι θα είναι μέσα στη Βουλή και θεωρεί επίσης πολύ πιθανό να είναι και πρώτο κόμμα, γιατί όχι, όταν ερωτήθη. Σε περίπτωση συνεργασίας το απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο, είπε ότι δεν συνεργαζόμαστε με κανένα από τα κόμματα που τόσα χρόνια είναι μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έχουν φέρει και τη χώρα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, είπε η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν,
2: εγώ θα πω, έχουμε ακούσει, ναι, και έχουμε ακούσει, αγαπητοί συνάδελφοι, να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί και η κυρία Καριστιανού, η μητέρα των Τεμπών, έτσι προφανώς είναι άπειρη στην πολιτική, θα δει και αυτή,
3: ναι, βέβαια,
2: στη συνέχεια λοιπόν από εχθές, στο πολιτικό της διάβα ότι χρειάζονται συμμαχίες.
3: Από χθες,
2: που ήδη ενδεχομένως να έχουν αρχίσει το έδαφος εδώ μέσα στη Βουλή να διαμορφώνεται.
3: Κρίνεται
2: για να
3: πια
2: το δει ίδια.
3: Και ως πολιτικός από χθες η κυρία Καριστιανού. Ή μάλλον κρίνεται μόνο ως πολιτικός από εχθές. Διότι μέχρι τώρα ήταν και μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της, τραγική μητέρα, σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Από χθες λοιπόν και επίσημα κρίνεται μόνο ως πολιτικός για όσα λέει και για τις τοποθετήσεις της επίσης. Γιάννη, έχεις πάρα πολύ δουλειά σήμερα.
0: Θα σε ξαναδούμε.
3: Και πολλές φορές θα είσαι μαζί μας στην εκπομπή.
0: Α,
3: λοιπόν, θα μπούμε μέσα στο κοινοβούλιο.
0: Ανέβηκε ο κύριος Φαμερός.
3: Βεβαίως. Για πάμε λίγο να παρακολουθήσουμε.
4: Είναι εντολή Μητσοτάκη αυτή τη βδομάδα με όλα τα σκάνδαλα. Έκανε τα δύνατα δυνατά, έχοντας σύμμαχο την ηγεσία του Αρείου Πάγου, για να βάλει το σκάνδαλο των υποκλοπών στο αρχείο. Σημειώστε το και κρατήστε το. Έχοντας αφήγημα ότι είναι υπόθεση ιδιωτών. Ήρθε όμως το μονομελές πλημμυλοδικείο να αποκαλύψει πολλά από αυτά που η κυβέρνηση ήθελε να μην ακουστούν ποτέ. Προφανώς, μες στην πληθώρα των αποκαλύψεων, ήταν υποχρέωση της αντιπολίτευσης θα υποβάλει αίτημα εξεταστικής επιτροπής, όπως έχει συνταγματικό δικαίωμα να κάνει και όπως έκανε το 2022, αξιοποιώντας συνταγματική πρόβλεψη για εξεταστική επιτροπή με ψήφο 120 βουλευτών. Όμως η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι υπεράνω του συντάγματος, υπεράνω του κανονισμού και μπορεί ακόμα μία φορά να τα παραβιάσει. Ενώ λοιπόν τον Αύγουστο 2022 συστήθηκε εξεταστική επιτροπή με ψήφο 120 βουλευτών όπως το Σύνταγμα ορίζει, τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί να το εμφανίσει ως θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Γιατί για να θέσει τον πύχη πάνω από τους 120, στους 151, να μην ψηφίσει την εξεταστική επιτροπή και έτσι να μπαζώσει, να συγκαλύψει και ένα μεγάλο σκάνδαλο δημοκρατίας όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πάει πολύ με αυτή την αυθαιρεσία.
3: Θα μπαινοβγαίνουμε στη Βουλή καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση
0: σήμερα. Διαρκώς θα μπαινοβγαίνουμε.
3: Και αυτό είναι και το άξιον τώρα ούτως ή άλλως. Έτσι, ό,τι συμβαίνει, το μαθαίνετε την ώρα που συμβαίνει.
0: Έχουμε εξέλιξη.
3: Στην υπόθεση
0: Γιωτόπουλου για την αποφυλάκηση από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, την αποφυλάκηση χθες του κυρίου Γιωτόπουλου.
3: Ναι, πριν από λίγο τι έγινε γνωστό. Έχουμε πρόταση ανέρεσης αυτής της απόφασης από τον Άριο Πάγο. Φάνης Καραμπατσάκης, ο καλός συνάδελφος, είναι μαζί μας για να μας δώσει και τις τελευταίες εξελίξεις. Φάνη.
5: Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να ανατρέψει την απόφαση για αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που από χθες είναι στο σπίτι του στο Βύρονα. Έχει βγει από τις φυλακές του Κορυδαλλού και βρίσκεται στο σπίτι του. Ήδη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, έχει ζητήσει από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Σοφοκλή Λογοθέτη, να πάρει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, να μελετήσει το σκεπτικό και να το κρίνει. Να κρίνει αν είναι σωστό ή όχι.
0: Να πούμε ότι αρχικώς είχε βγει αρνητικό βούλευμα, Φάνη, έτσι, από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Ο Γιωτόπουλος έκανε έφεση, πήγε η υπόθεση στο Συμβουλίο Εφετών Πειραιά, που είπε το ναι για την αποφυλάκησή του. Αν δεν κάνω λάθος, το έκτο αίτημα ήταν αυτό του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη.
5: Και αυτή η φορά που αναφέρεσαι και οι προηγούμενες ήταν αρνητικές στο αίτημα του Γιωτόπουλου για αποφυλάκηση με όρους. Και να πω ότι σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και στην περίπτωση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που του άνοιξε την πόρτα των φυλακών, οι αρμόδιοι εισαγγελείς στις εισηγήσεις τους ήταν αρνητικοί.
3: Βεβαίως.
5: Κάτι το οποίο μπορεί να δείχνει και το τι μπορεί να επακολουθήσει. Το σκεπτικό τώρα της απόφασης είναι κυρίως ότι είχε καλή διαγωγή όλα τα 24 χρόνια που βρισκόταν στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
3: Το ίδιο και στις άδειες που έπαιρνε επίσης, δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα.
5: Δεν είχε παραβιάσει κάποια άδεια, όπως ο Χριστόδουλος Ψηρός, ο οποίος με 6 χρόνια, με 6 φορές την ισόβια κάθεξη παραμένει στη φυλακή.
0: Και ο Σάββας Ψηρός.
5: Είχε 17. Ναι, ο
0: παραμένει και ο Δημήτρης Κουφοντίνας.
3: Ναι.
5: Και ο Δημήτρης Κουφοντίνας με 11 φορές ισόβια, ο Σάββας Ψηρός με 5 φορές ισόβια. Παραμένουν, είναι οι 3 οι οποίοι παραμένουν στη φυλακή. Του χρόνου συμπληρώνονται τα 25 χρόνια που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι το μέγιστο που
3: και
5: μπορεί
3: θα μπορούσε
5: ούτως
3: ή άλλως
5: κρατούμενος.
3: Να αποφυλακιστεί. Έτσι.
5: Ο Γιωτόπουλος επίσης επικαλέστηκε την ηλικία του, 82 ετών, και ότι είχε κάποια προβλήματα υγείας επίσης, έχει.
0: Όλα θα δούμε το θέμα σε λίγο, με όλη την εξέλιξή του φυσικά, την σημερινή,
5: το
0: και με τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Μαντά,
5: σπουδές τις οποίες έκανε στη φυλακή, ότι ήταν καλή διαγωγή του και ότι μεταξύ άλλων σπούδασε πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό στα μαθηματικά.
3: Κοίταξε, τώρα αποφάσεις δικαιοσύνης, τουλάχιστον εμείς οι δύο
0: δεν κρίνουμε.
3: Αυτό κάνουμε τόσα χρόνια που είμαστε στον χώρο. Αλλά υπάρχουν και κάποια ερωτήματα, εύλογα, όχι μόνο σε εμάς, νομίζω και στους τηλεθεατές μας παρακολουθούν. Γιατί αυτή η ποινική μεταχείριση στον κύριο Γιωτόπουλο, και αν θέλουμε να τρέξουμε και στο παρελθόν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, γιατί δεν συνέβη το ίδιο, για παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Έχεις
3: θα τα δούμε
0: δίκαιο.
3: Σε λίγο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα το συντήσουμε το θέμα με έγκριτο νομικό, για να δούμε, ρε παιδί μου, λίγο και το σκεπτικό αυτής της απόφασης και γιατί τώρα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και όχι και με άλλους της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης, της 17 Νοεμβρίου.
0: Ευχαριστούμε,
3: Φάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τώρα, θέλω να μου χαλαρώσεις, θέλω να σε καθησυχάσω και να σου πω ότι δεν πρόκειται να αντικατασταθούμε, το ανθρώπινο είδος εννοώ, όχι εμείς οι δύο,
3: ναι,
0: από τα ρομπότ.
3: Γιατί?
0: Γιατί τα ρομπότ δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα απλό moonwalk. Δηλαδή, πραγματικά όμως. Κοίτα εδώ τι, πώς την πάτησε. Προσπαθεί να κάνει το moonwalk του Michael Jackson.
3: Και μια χαρά τα πάει.
0: Τι λες, για δες, για δες.
3: Γιατί πολύ ωραίος είναι. Μη σου πω το κάνει καλύτερα από μένα.
0: Λέτε εσείς ρομπότ και τα λοιπά.
3: Όχι.
0: Κάτω με τη μία.
3: Γλίστρισε.
0: Οπότε σου λέω, μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να αντικατασταθούμε. Εμείς, ποιος δεν έχει χορέψει moonwalk, δεν έχει κάνει moonwalk
3: στα
0: νιάτα μας.
3: Εντάξει. Και επίσης, ποιος δεν έχει μπερδευτεί, ας πούμε, και δεν έχει πέσει, αλλά σκονόμαστε. Εκεί ο φίλος μας το ρομπότ.
0: Κατέρευσε.
3: Τέλος.
0: Θα σου έκανα moonwalk, αλλά δεν μπορώ με τη γόβα.
3: Βγάλ την.
0: Όχι, άλλο τι θα κάνω τώρα. Να είδε. Πάμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Πάμε στη Θεοδόρα Απότα. Το κορίτσι από χθες βρίσκεται εκεί. Έχει κατασκηνώσει μπροστά στο Ολύμπιον. Δεν έχει φύγει λεπτό. Τα έχει παρακολουθήσει όλα λεπτό προς λεπτό.
3: Γεια σου, Θεοδωρά.
0: Γεια σου, Θεοδωρά.
3: Ήσουν πάρα πολύ καλή και χθες.
6: Καλή σας ημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
3: Και στο δελτίο και
6: ο
3: στις εκπομπές.
6: Μύρτης στη Βουλή.
3: Ναι.
6: Εγώ στο Ολύμπιον.
3: Μια χαρά.
6: Εδώ την έχω βγάλει κι εγώ.
3: Ήσουν εξαιρετική.
6: Πάμε,
3: για ακόμη
6: λοιπόν,
3: μια φορά.
6: Τι έγινε χτες.
3: Άσε μωρέ να πω μια καλή κουβέντα.
6: Ευχαριστώ
3: που
6: πάρα πολύ. Κοκκινίζει, ντρέπεται.
3: Ήσουν πάρα πολύ καλή.
0: Ήσουν
3: πάρα πολύ καλή. Πάρα
0: πράγματι.
3: Πολύ καλή.
0: Στην ανταπόκρισή σου ήσουν φοβερή.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν χτες. Ήταν γεμάτη η αίθουσα του κινηματογράφου Ολύμπιον. Περίπου καθήμενοι και όρθιοι 600 άνθρωποι ήταν εντός της αίθουσας και δεκάδες άλλοι εδώ έξω. Όπως είδατε, είχε στηθεί από το πρωί μια γιγαντοθόνη προκειμένου να παρακολουθούν οι παρευρισκόμενοι τα όσα υπόνονταν εντός της αίθουσας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση. Γύρω στις 7:30 ήρθε εδώ η Μαρία Καρισιανού για τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομά του, το σύμβολό του, ένα περιστέρι με κλαδί ελιά. Στην εκδήλωση παρουσίασαν ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος, και η Κατερίνα Μουτσάτσου, ηθοποιός. Θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Αυγερινός ξεκίνησε κάνοντας αναφορά στο μπλουζάκι του, το οποίο απεικόνιζε μεταξύ άλλων τον Ντοστογεύσκη. Αναφέρθηκε στο έγκλημα και τιμωρία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όσοι έχουν εγκληματίσει να γνωρίζουν ότι πλησιάζει η ώρα της τιμωρίας τους. Η κυρία Μουτσάτσου αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση, παρατήρησε ότι δεν βρισκόμαστε, όπως είπε, σε μεταμνημονιακή εποχή, αλλά ζούμε στην εποχή κατά την οποία η χώρα μας βρίσκεται υπό διαρκή εποπτεία. Προβλήθηκαν αρκετά βίντεο στο πλαίσιο της εκδήλωσης από ανθρώπους όλων των κλάδων δραστηριοποίησης, από νέους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, από Έλληνες του εξωτερικού, και έπειτα πήρε το λόγο η Μαρία Καρισιανού, η οποία λίγο πριν τη λήξη της εκδήλωσης αποκάλυψε το όνομα, αλλά ανέφερε βεβαίως και επιγραμματικά τις 20 βασικές θέσεις του νέου πολιτικού της φορέα. Όπως είπε Γιώργο νωρίτερα, απέκλεισε όποια συνεργασία με άλλα κόμματα, είπε ότι στόχος της είναι η διακυβέρνηση. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να σχεδιαστεί και ένα πρόγραμμα περιοδιών της κυρίας Καρισιανού σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς είπε ότι
3: από
6: θέλει να βρεθεί κοντά στον κόσμο, να ακούσει τα προβλήματα. Ανάλογη εκδήλωση με αυτή που έγινε εδώ στο Ολύμπιον αναμένεται να γίνει και στην Αθήνα, μας είπε, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει το πότε θα υλοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Δήλωσε, παρά το ότι ο κόσμος δεν ήταν ο αναμενόμενος, ναι, δήλωσε ευγνώμων σε ό,τι αφορά την προσέλευση
0: Θεοδωρά,
6: των πολιτών.
0: Θα σε αφήσουμε γιατί πρέπει να πάμε στη Βουλή. Είναι σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Μόλις ολοκλήρωσε ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Δεν ήταν
7: στο και όχι με 151.
0: Να ακούσουμε τον πρόεδρο.
7: Και όπου οι 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν παρόν. Γιατί δεχθήκατε το αποτέλεσμα ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου? Και σήμερα ζητάτε από όλους εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρακαλώ πραγματικά. Θέλω να δω. Θα εγερθείτε σήμερα αντικρούοντας και τον ίδιο στον εαυτό το 2022. Επίσης, τι άλλαξε? Το Σύνταγμα. Άλλαξε το Σύνταγμα από το 22 μέχρι σήμερα? Όχι. Άλλαξε ο κανονισμός της Βουλής. Όχι. Άλλαξε ο νόμος για την ΕΕΠ. Όχι. Τι άλλαξε. Να σας πω τι άλλαξε. Σε σχέση με την εξαρχή του 22, που εμείς είπαμε να καλέσετε πολλούς μάρτυρες, μεσολάβησε ένα δικαστήριο που έκανε αυτό που αρνηθήκατε να κάνετε εσείς. Το δικαστήριο λοιπόν, το μονομελές πλημμυολιδοικείου Αθηνών, κάλεσε όλους αυτούς τους κυρίους και εξέδωσε μία απόφαση καταδικαστική. Αυτοί λοιπόν που τότε τους είπατε «Δεν σας καλούμε γιατί θα σας καλύψουμε, διότι όλοι μαζί τα κάναμε», τώρα είναι εκτεθειμένοι και καταδικασμένοι. Και βγαίνουν δημοσίως και λένε «Εμείς θέμε, εμείς το πουλήσαμε στο κράτος». «Εμείς θέμε, ο Νίξον φταίει». Ο Νίξον, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ σήμερα και να μην αφήνει στη θέση του ούτε τον κύριο Βλωρίδη, ούτε τον κύριο Βορίδη. Τι άλλαξε λοιπόν? Ο εκβιασμός του απόστρατου Ισραηλινού αξιωματικού και του γνωστού ανιψιού. Και αυτός ο Πρωθυπουργός μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Ένας τίμιος Πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται, που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και που δεν επιτρέπει να έχει υποκλαπεί υλικό από τους 4 αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και αντί να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη να κάνει ότι δεν βλέπει και ότι δεν ακούει. Δεν έχει δικαίωμα να μιλά αυτός ο Πρωθυπουργός για θέματα εθνικής ασφάλειας. Και κάτι προσωπικό. Περίμενα σήμερα από όλους εσάς να είστε λίγο ταπεινοί. Λίγο ταπεινοί. Και να μην βγαίνετε στα κανάλια να λέτε

0: Ρώτησα λοιπόν τον κύριο Δεμήρη, πείτε μου γιατί με παρακολουθούσατε. Και μου είπε, δεν ξέρω. Τώρα ντρέπεστε ή δεν ντρέπεστε, όταν 4 χρόνια λέγατε ότι είμαι εκβιαζόμενος, για το δεν πάω στην ΕΕΠ να ενημερωθώ. Ντροπή, ντροπή στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έβγαιναν στα κανάλια και έλεγαν ότι δεν πάω γιατί φοβάμαι, και τελικά ο άνθρωπος που θα με ενημέρωνε δεν ξέρει τίποτα για να μου πει. Ντροπή για σας, ντροπή πάνω απ' όλα για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μόλις 14 λεπτά μετά από την έναρξη της συζήτησης, έτσι, 14 λεπτά μόλις, και έχουμε αυτές τις εντάσεις και τους ψηλούς τόνους.
2: Είναι προφανές ότι οι τόνοι θα είναι πάρα πολύ ψηλοί καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σήμερα. Και η τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, νομίζω και σε προσωπικό επίπεδο φυσικά, αναφέρθηκε και στο πρόσωπό του και στη συνομιλία που είχε με τον κύριο Δεμήρη, που ζήτησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Νομίζω ότι η πόλωση θα χτυπήσει κόκκινο σήμερα.
1: Για ακόμη μια φορά.
2: Έχω να σου πω, έστειλε ο Φάνης Καραμπατζάκης ένα μήνυμα ότι η κυρία Καριστιανού, επειδή κλείσαμε με τη Θεοδόρα Απότα λίγο απότομα, θα μας το έλεγε, ήταν να πάει στις 2 στον Άριο Πάγο για το καταστατικό του κόμματος.
1: Δεν θα πάει.
2: Ακύρωσε και για σήμερα η κυρία Καριστιανού. Δεν γνωρίζω, απλά το λέω επειδή κλείσαμε.
1: Δεν μάζεψε υπογραφές.
2: Δεν ξέρω. Πάμε στον κύριο Βορύδη.
3: Βουλή. Τέθη νομίζω αυτό από διάφορες πλευρές. Άρα ας ξεκινήσω από αυτό. Ερώτησης. Πρώτη. Υπήρξε απόφαση που έκρινε το ζήτημα της πλειοψηφίας το 2022. Απάντησης. Όχι. Γιατί δεν υπήρξε. Γιατί δεν υπήρξε. Διότι κατά τον κανονισμό, ακούστε συνάδελφοι, δεν είναι επειδή, ακούστε. Αυτά είναι, απλά θα τα πω.
4: Βορύδη, μην κάνετε διάλογο, κάντε την τοποθέτησή σας, παρακαλώ.
3: Δεν με πειράζει. Λοιπόν, να πω το εξής. Άρα λοιπόν, πώς τίθενται τα ζητήματα, τα λεγόμενα παρεμπίπτοντα, τα οποία θέτουν ζητήματα διατάξεων του κανονισμού που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης, πώς τίθενται. Τίθενται αυτεπαγγέλτος. Τα ερευνά αυτεπαγγέλτος η Βουλή, από μόνη της. Απάντηση, όχι. Πώς τίθενται. Δύο βουλευτές πρέπει να το θέσουν. Το έθεσαν το 22. Όχι. Άρα λοιπόν, νομικό προηγούμενο υπάρχει. Όχι. Πάμε τώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λυπάμαι. Πολύ ωραία, κύριε Φάμελε.
4: Κύριε συνάδελφε,
3: να απαντήσω στο ερώτημα.
4: Η Νέα Δημοκρατία σας άκουσε σιωπηρά. Παρακαλώ.
3: Θα δείτε τώρα.
4: Έλα, Θεόφιλε.
3: Κύριε Φάμελε, θέλει μια εξοικείωση αυτή η διαδικασία. Εγώ θα σας πρότεινα ηρεμία.
4: Κύριε Βορύδη, μην κάνετε ονομαστικές αναφορές.
3: Θα πω τώρα. Πολύ σωστά λέει ο κύριος Φάμελος. Γιατί όμως δεν ετέθη. Μπράβο. Αυτό όμως δεν είναι ένα νομικό ερώτημα. Αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Πάμε λοιπόν γιατί δεν ετέθη. Δεν ετέθη διότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Σωστά. Και πάμε τώρα στην ουσία. Χαίρομαι που χαίρεστε. Γιατί ήταν υπέρ τότε της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Γιατί.
5: Διότι τότε.
3: Αφήστε να ακούσω.
4: Κύριε συνάδελφε, αφήστε να μιλήσει.
3: Αφήστε να ακούσω. Διότι τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Ακούστε τι έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι τώρα, το οποίο κατά την άποψή τους θέλουν να διαιωνίζουν. Έχουμε κάνει την εξεταστική του 22. Την κάνουμε. Έχουν γίνει 3 συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών την προηγούμενη Βουλή με αυτό το αντικείμενο. Έχουν επιληθεί τα όργανα της δικαιοσύνης. Έχει υπάρξει απόφαση πρωτόδικη που κρίνει το ζήτημα και εκτιμωρεί ιδιώτες για το θέμα αυτό. Εκκρεμεί η έφεση στο δικαστήριο. Έχουν υπάρξει 2 διατάξεις.

0: Ακούστε τώρα, γιατί δεν θα καθόμαστε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ να περνάμε την ώρα μας επειδή το θέλετε εσείς. Δύο διατάξεις εισαγγελέων ανωτάτων δικαστικών λειτουργού του Αρείου Πάγου, που λένε οι δύο διατάξεις ότι δεν υπάρχει σχέση του παράνομου λογισμικού και των επισυνδέσεων αυτών με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Δύο διατάξεις. Χτες έγινε η εξέταση στη Θεσμών ξανά του διοικητή της ΕΕΠ και εκλήθη ξανά ο αντισαγγελέας του Αγίου Πάγου. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο, ακούστε νεότερο στοιχείο, το νεότερο στοιχείο που θέλω να εξετάσουν είναι η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας, ο οποίος δεν τα είπε στον προανακριτή, δεν τα είπε στο δικαστήριο, καταδικάστηκε, δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή. Ελάτε τώρα, είναι προφανές ότι εδώ γίνεται κατάχρηση κάθε κοινοβουλευτικού δικαιώματος. Τελειώνω με μισή κουβέντα.
1: Κύριε Φάμελε, μη και μη διακόπτετε.
0: Τελειώνω με μισή κουβέντα για κάτι που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Ανδρουλάκη, επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση, ειδικά όταν έχει θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Ωραία.
2: Στην ουσία τώρα ο κύριος Βορύδης απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Φάμελο που είχαν προηγηθεί από αυτόν. Η συζήτηση βέβαια ξεκίνησε με τον κύριο Βορύδη. Λέει ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό που ζητά το ΠΑΣΟΚ, η έρευνα δηλαδή για τη λειτουργία της ΕΕΠ. Για συγκεκριμένους λόγους, θέματα ασφαλείας, άμυνας της χώρας κλπ.
3: Φυσικά απάντησε στο τέλος και στον κύριο Ανδρουλάκη για το θέμα των διαρροών. Ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και χθες εδώ στην εκπομπή και ρωτήσαμε και τον κύριο Τσουκαλά, που ήταν καλεσμένος των διαρροών μέσα από την Επιτροπή, μια κλειστή επιτροπή, μια κλειστή συζήτηση που είχαν βγει μόταμο οι διάλογοι εντός της αιθούσης.
2: Που απάντηση δεν πήραμε κιόλας.
3: Δεν πήραμε
2: στην ουσία,
3: απάντηση.
2: Έτσι, παρόλο που επιμέναμε για το αν υπήρξε διαρροή ή όχι, απάντηση από τον κύριο Τσουκαλά δεν πήραμε.
3: Πάμε στον κύριο Μαντά.
2: Πάμε να δούμε λίγο το θέμα του Γιωτόπουλου, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Καλημέρα σας, κύριε Μαντά. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Απλά καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα είναι αυτή που
4: τρέχουν
2: καθορίζει την
4: ροή
2: της εκπομπής.
4: Βέβαια, κυρία Κουτρογκώη, κύριε Γρηγοριάδη, να συμφωνήσουμε βέβαια ότι όλα αυτά που παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα αφετηρία έχουν
3: τη δικαιοσύνη.
4: Τη λειτουργία της δικαιοσύνης.
3: Σαφώς.
2: Σαφώς.
4: Δεν σας αφήνουμε να πλήξετε.
2: Η αλήθεια αυτή είναι.
4: Πριν περάσουμε βέβαια στο θέμα για το οποίο είχατε την καλοσύνη να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας, θα μου επιτρέψετε, χωρίς καθόλου διάθεση πολιτική, καθαρά νομική είναι η προσέγγιση μου, να κάνω μία απλή παρατήρηση. Επειδή χρησιμοποιήσατε προηγουμένως τη λέξη ένταση στη Βουλή και πράγματι το παρακολούθησα και εγώ, όλα αυτά θα είχαν αποφευθεί, όλα αυτά. Εάν απλώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά την παραπομπή της δικογραφίας από το δικαστήριο που καταδίκασε τα φυσικά πρόσωπα είχε ανασύρει το φάκελο από το αρχείο και είχε παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση. Ναι. Σιγά δηλαδή, προκαταρκτική εξέταση. Δεν μιλάμε τώρα για τίποτα σπουδαιότερο. Όλα αυτά στο δημόσιο χώρο, στη Βουλή, στην αντιπαράθεση την πολιτική, ναι, θα είχαν αποφευθεί.
3: Θα τα παρακολουθήσουμε μέσα στη μέρα. Να δούμε λίγο να μας πείτε...
4: Καλά.
3: Τι προβλέπετε? Βλέπουμε εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 έτη για 17 υποθέσεις ηθικής αυτουργίας σε δολοφονίες και ληστείες και πολλά άλλα αδικήματα. Ξαφνικά το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά να λέει ναι στο έκτο αίτημα για την αποφυλάκησή του. Να εξηγήσουμε λίγο, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν αυτό δικαιολογείται από το σκεπτικό της απόφασης, γιατί και στο παρελθόν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις για τέτοιου είδους αδικήματα, δεν είχε δοθεί το πράσινο φως για αποφυλάκηση, κύριε Μαντά.
4: Είναι γεγονός και πρέπει προκαταβολικά να το πούμε αυτό, ότι σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν η δικαιοσύνη και για πολύ ηπιότερης μορφής ποινικά αδικήματα έχει δείξει μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε,
5: κύριε,
4: επειδή
5: Μαντά,
4: είναι πολύ πρόσφατο. Ναι.
5: Α, εντάξει, συνεχίστε. Ναι,
4: επειδή
5: βέβαια,
4: είναι πολύ πρόσφατο, το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα. Με αντίστοιχες αποφάσεις δικαστικών συμβουλίων, παρέμεινε 18 ολόκληρους μήνες ως προσωρινά κρατούμενος στις δικαστικές φυλακές του Κορυδαλλού ο Νίκος Ρωμανός, για να πάει τον 18ο μήνα της κράτησής του στο ποινικό δικαστήριο και να ακούσει τη λέξη ομόφωνα αθώος. Ναι. Το λέω για να καταδειχθεί ότι πράγματι δεν μας έχει συνηθίσει η δικαιοσύνη σε συμπεριφορές και αντιμετωπίσεις που κινούνται στα όρια μιας καλώς εννοούμενης, θα πω εγώ, επίοικιας. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι προφανώς δεν έχει η δικαιοσύνη παρανομήσει. Υπάρχει ένα βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, απέρριψε την αίτηση, άσκησε όπως είχε δικαίωμα να κάνει έφεση και διαβιβάστηκε η δικογραφία στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, με πρόταση του εισαγγελέως εφετών απορριπτική, κατέληξε σε διαφορετικό συμπέρασμα.
5: Αυτό τώρα
4: κινήθηκε,
5: γιατί...
4: αυτό πρέπει να το πω.
5: Επειδή
4: κινήθηκε,
5: η διαγωγή
4: κύριε
5: του...
4: Κύριε Γρηγοριάδη, να πω αυτή τη φράση μόνο. Κινήθηκε πράγματι η απόφαση, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στο γράμμα, είμαι προσεκτικό σε αυτό που διατυπώνω, κινήθηκε στο γράμμα του νόμου. Δεν έχουμε υπέρβαση των δικαιοδοτικών ορίων. Από εκεί και μετά δεν είναι... παράλογο, παράδοξο να πούμε ότι είναι σε σύγκριση με αντιμετώπιση άλλων κρατουμένων και αμετακλήτως καταδικαστέντων, είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει.
5: Ακόμη
4: μέχρι εκεί.
5: Και για την ίδια υπόθεση, δηλαδή και οι αδερφοί Ξηρή έχουν ζητήσει, έχουν καταθέσει έτοιμο αποφυλάξεις που δεν έχει γίνει δεκτό. Τώρα,
4: έχετε
5: αυτό
4: δίκιο.
5: Για τον...
4: Έχετε δίκιο. Ναι, τώρα... αυτό είναι καλά. Και ειδικά στην περίπτωση του ενός αδελφού που νομίζω ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα.
3: Υγείας, του Σάβα Ξηρή.
4: Υγείας.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Και όμως και με τα μάτια του Δικαστικό Συμβούλιο επανειλημμένος έχει αποφανθεί απορριπτικά στα αιτήματά.
5: Αυτό τώρα έχει να κάνει... με τη διαγωγή του μέσα στις φυλακές, έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του όσες φορές έπαιρνε άδεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα.
4: Ναι, ναι, είναι, αυτό να το πούμε. Γι' αυτό μίλησα για το γράμμα του νόμου. Πράγματι, στις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ποινικό κώδικα είναι η εξαιρετική, όχι απλά η καλή, η τυπικά καλή, η εξαιρετική διαγωγή μέσα στη φυλακή. Δηλαδή, τι χαρακτηριστικά επέδειξε στη διάρκεια των 24 αυτών ετών.
5: Απλά, κύριε Μαντά.
4: Αναμφισβήτητα και το γεγονός του ότι έχουν χορηγηθεί 5 άδειες, από όσο πληροφορούμε από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, στις οποίες έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ευλαβικά, έτσι, κυρία Κουλτουργόη. Έχει επιστρέψει μόνο στη φυλακή, συνεχίζοντας την έκτηση της πονής του. Αισθάνομαι ότι βάρινε πάρα πολύ.
3: Να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα όμως, γιατί εδώ η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου, κύριε Μαντά.
4: Ναι, το πληροφορήθηκα σήμερα και εγώ από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και μάλιστα διαπιστώνω ότι με παραγγελία του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου έχει ήδη ανατεθεί σε εξαιρετικό εισαγγελικό λειτουργό αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ερευνήσει νομικά, έτσι, η ανέρεση πρέπει να εδράζεται σε νομικούς λόγους. Δεν έχει δικαίωμα να μπει στην ουσία, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Δεν έχει δικαίωμα να πει σωστή, λάθος, η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Αυτό που έχει υποχρέωση να διερευνήσει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εάν στον πυρήνα της απόφασης αυτής υπάρχουν νομικά ελαττώματα, τέτοια που δεν δικαιολογούν.
5: Είναι αυτό που λέμε...
4: την κατάληξη, την απόφαση, το συμπέρασμα και έχει δικαίωμα να ασκήσει ανέρεση υπέρ του νόμου κατά του βουλεύματος που διέταξε την αποφυλάκηση.
5: Κύριε Μαντά, είναι αυτό
4: μία
5: που λέμε
4: κύριε
5: το γράμμα του νόμου και άλλο το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι τώρα που θα εξεταστεί.
4: Θα σας απαντήσω. Αφού δώσω μία ακόμη, νομίζω, χρήσιμη πληροφορία. Η άσκηση αναιρέσεως, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι τελικά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ασκεί αναιρέσεως. Δεν αναστέλει.
3: Δεν θα επιστρέψει. Δεν θα επιστρέψει.
4: Όχι.
5: Αλλά...
4: Όχι. Εάν ασκηθεί αναίρεση, αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε, δεν επιστρέφει, θα διατυπώσει την πρόταση της εισαγγελίας και θα κριθεί
3: θα
4: από Συμβούλιο Δικαστικό του Αρείου Πάγου.
3: Ναι. Εκεί ωστόσο μπορεί να
4: αλλά
3: αποφασιστεί...
4: Αλλά μην του επανακριθεί,
5: καλά, ναι,
4: θα παραμείνει
3: ελεύθερο. Εκεί μπορεί να κριθεί η επιστροφή του στη φυλακή.
4: Βεβαίως, ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Και για να απαντήσω και στο εύστοχο ερώτημα του κυρίου Γρηγοριάδη, άλλο το γράμμα, άλλο το πνεύμα του νόμου. Ναι, κύριε Γρηγοριάδη, ναι. Και η καθημερινή εμπειρία και πρακτική από την ποινική δικαιοσύνη, είτε τα ποινικά δικαστήρια, είτε τα δικαστικά συμβούλια, πράγματι συνηγορεί στην κατεύθυνση αυτή. Άλλο το γράμμα, άλλο το πνεύμα.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ,
3: πολύ
5: κύριε
3: για
5: Μαντά.
3: Τη συζήτηση.
4: Εγώ
3: κύριε
4: ευχαριστώ
3: Μαντά.
4: Για τη φιλοξενία. Να είστε
5: ημέρα.
4: Καλά. Καλή συνέχεια.
5: Γεια σας.
3: Χρήσιμη πάντα η κουβέντα με τον κύριο Μαντά.
5: Και βέβαια πολύ αυστηρή περιοριστική όρη, κάτι που δεν είπαμε. Έτσι. Δηλαδή και ο τόπος κατοικίας που έχει δηλωθεί θα πρέπει να
3: στο
5: είναι.
3: Στο Βύρονα.
5: Εκεί.
3: Θα...
5: Και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα.
3: Βεβαίως.
5: Και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ελάτε, κύριε Παπαϊωάννου. Είναι η μέρα σας σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Γενικώς χορεύουμε στους ρυθμούς του
6: Final Four. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται σήμερα στις 6 ώρα με την Φενέρμπαχτσε στο T-Center και είναι έτοιμος. Όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Χθες έγινε η τελευταία προπόνηση της εβδομάδας αυτής. Εδώ είναι και τα αποδυτήρια τα οποία από πράσινα έχουν γίνει κόκκινα με τις αφίσες των παικτών του Ολυμπιακού. Με τους Ερυθρόλευκους να θέλουν να καταξιούν την τέταρτη κούπα τους στο 15ο Final Four. Έχουμε και μία δήλωση του coach του Γιώργου Μπαρτζόκα.
3: Πάμε coach, να ακούσουμε τον coach.
7: Φύγεις από τη ρουτίνα σου να μην κάνεις τίποτα διαφορετικό από αυτά που έχεις συνηθίσει να κάνεις πάντα. Δηλαδή, καλές προπονήσεις, καλή με ένταση, να μείνουμε υγιείς είναι σημαντικό, να έχουμε καλό recovery, καλή ξεκούραση, η δίαιτά μας. Όλα αυτά ξέρετε που είναι σημαντικά, να μην αλλάξεις συνήθειές σου δηλαδή. Παρότι το συμβάν εδώ, το event είναι πραγματικά πολύ μεγάλο.
3: Καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα, παιδιά. Σήμερα παίζει η Ελλάδα. Έτσι, με τον Ολυμπιακό. Δεν παίζει μόνο ο Ολυμπιακός, παίζουμε και όλοι οι Έλληνες. Θέλουμε να κερδίσουμε. Έλα.
8: Τι σελίδα είσαι να κλέψω.
3: Πάμε να δούμε. Λαμπερό γκαλά. Λαμπερό γκαλά, παρακαλώ.
6: Η Οργανωτική Επιτροπή του Final Four διοργάνωσε ένα γκαλά με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο της πολιτικής αλλά και του αθλητισμού. Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος της EuroLeague, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Φυσικά υπήρχαν άτομα και από τον πολιτικό κόσμο που θα δούμε και ευθύς αμέσως. Ήταν υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η Σοφία Ζαχαράκη. Ήταν επίσης ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ο κύριος Κούβελος. Και φυσικά ο υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Φυσικά αυτά τα καλά.
3: Το ξέρεις ότι όλη μέρα δεν τη γλιτώνετε εσύ και η Πηλιανίδη, έτσι. Θα είστε διαρκώς στον αέρα.
6: Το ξέρω.
3: Θα το παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Θα συνδέομαστε διαρκώς. Έχει πολύ λάμψη όλο αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το φιλοξενούμε στην Ελλάδα.
5: Δες εδώ παρουσίες που είχαμε.
3: Όλα τα αστέρια μας, έτσι, εκεί. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά.
5: Πάμε να δούμε με τους Αρκάδες που ολοκλήρωσαν την σεζόν με θετικό πρόσημο.
6: Η ομάδα της Αρκαδίας, ο Αστέρας Άκτορ, τέλειωσε τη σεζόν με θετικό πρόσημο. Με τον Μπαρτόλο να ανοίγει το σκορ από πολύ νωρίς, να πετυχαίνει το 1-0 στη νίκη του Αστέρα Άκτορ με 2-1 επί του Πανετολικού. Στη συνέχεια κέρδισαν 2 πέναλτι η ομάδα του Πανετολικού με τον Σίψιτς να ανατρέπει τον Μπάρτζη. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπουχαλάκης, δεν κατάφερε να νικήσει τον Χατζεμανουήλ. Αλλά λίγο αργότερα ο Πανετολικός είχε την ευκαιρία με δεύτερο πέναλτι να ισοφαρίσει και πράγματι τα κατάφερε με τη συνδρομή του ΒΑΡ. Ο Γραμμένος δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αποβλήθηκε. Με τον Λομπάτο να κάνει το 1-1, κατάφερε να νικήσει τον Χατζεμανουήλ. Όμως οι Αρκάδες κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με τον Χαραλαμπόγλου να πετυχαίνει το γκολ της νίκης στο 82ο λεπτό, όπως θα δούμε ευθύς αμέσως. Το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα των Αρκάδων.
5: Μπράβο, Αρκάδες. Ξέρεις γιατί σου κάνω γρήγορα.
3: Έχεις
5: γρήγορα,
3: να πας.
5: Πρέπει να πας στο Ζάπιο, παιδί.
3: Στο Fan Zone.
5: Για να βγεις από εκεί σε λίγο, σε περιμένουμε.
6: Και θα έχουμε και κόσμο, θα τα πούμε όλα εκεί πέρα.
3: Έτσι.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλή συνέχεια, εννοείται.
5: Γεια σου, Γιωργάρα. Καλή δουλειά. Έλα, Δημητράκη.
3: Έλα εδώ. Έλα κοντά μας να μας πεις λίγο
5: καλημέρα,
3: τι θα γίνει
5: καλημέρα.
3: Μετά του καιρού. Πώς θα είμαστε εσύ, Πάναγια.
9: Εντάξει, δεν είναι και καλύτερες μέρες αυτές που διανύουμε. Η αστάθεια επικρατεί.
3: Τι χάρτης είναι αυτός, αχώνευτος χάρτης.
5: Τιμονιάτικος τελείως.
3: Ναι.
9: Είναι Η αστάθεια που εκδηλώνεται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, το είδαμε και χθες που είχε τις μπόρες το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές και της Αττικής. Αυτό το σκηνικό θα επικρατήσει και σήμερα και μέσω του Κύριακο, και ειδικά το Σάββατο, που θα είναι πολύ περισσότερες οι βροχές, ακόμη και στα νησιά του Αιγαίου περιμένουμε το Σάββατο.
3: Τώρα, επειδή η μισή Ελλάδα ζει εδώ στην Αττική, ναι. Πες μας τι ώρα θα βρέξει εδώ στο Λεκανοπέδιο.
9: Πιστεύω προς το μεσημέρι, δηλαδή εκεί προς τις 12,
3: και θα έχει διάρκεια.
9: Θα έχει κυρίως πρώτον στα νότια προάστια, θα εντοπίζονται οι περισσότερες μπόρες, λιγότερο στις περισσότερες περιοχές, δηλαδή τα περισσότερα φαινόμενα περιμένουμε στα νότια προάστια του νομού. Και αργά το βράδυ θα ξαναβρέξει πάλι εκεί, στις περισσότερες περιοχές όμως θα ξαναβρέξει το βράδυ εδώ στην Αττική. Mm-hmm. Και θα βρέξει και αύριο και την Κυριακή, μικρότερη πιθανότητα την Κυριακή, γύρω στα βόρεια του νομού, αλλά ιδίως αύριο θα έχει βροχές. Ειδικά μέχρι το μεσημέρι, από το απόγευμα και μετά πάντως θα βελτιωθεί ο καιρός, και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό.
3: Εγώ τον εμπέδωσα αυτόν τον χάρτη.
2: Να δούμε
9: λοιπόν, λίγο. Ναι, βροχές και καταιγίδες.
2: Για την Αττική, για το τι σωστά.
9: Βροχές και καταιγίδες.
2: Θα ξαναδούμε.
9: Το μεσημέρι και το απόγευμα σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα. Εδώ, και στην Αττική, όπως είπαμε, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βορειάδες οι άνεμοι στα 3 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο το ίδιο, 3 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι. Η θερμοκρασία θα φτάσει 25 με 27, τοπικά και 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε εδώ στην Αττική, αστάθεια σήμερα, με βροχές και καταιγίδες. Το μεσημέρι κυρίως στα νότια του νομού και το βράδυ θα βρέξει σε περισσότερες περιοχές. 26 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό με βροχές και καταιγίδες. Και στην πόλη σήμερα 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. 3 με 5 μποφόρ μεταβλητή άνεμη. Πάμε να δούμε γρήγορα μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική.
3: Ναι.
9: Αλεξανδρούπολη, με άστο καιρό και βροχές, κατά διαστήματα ήδη βρέχει στη Θράκη, 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο έως 24 βαθμούς, με άστο το καιρό και εκεί λιγότερες όμως οι βροχές, 26 βαθμούς στην Κέρκυρα, υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Στην Τρίπολη έως 21 βαθμούς, ναι, και χθες έβρεξε και σήμερα.
3: Στην Κρήτη όχι. Θα,
9: λίγο,
3: Κρήτη.
9: Λίγο,
2: παντού,
9: ναι.
2: Παντού βροχές.
9: Παντού,
2: και αύριο
9: παντού,
2: ακόμα χειρότερα.
9: Αύριο ακόμα χειρότερα και ειδικά στο Αιγαίο. Θα έχει πολλές βροχές και στο Αιγαίο, και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Θα είναι μια άσχημη μέρα γενικά.
3: Ομπρελίτσα,
9: ομπρελίτσα. Ναι, ακριβώς. Και εντάξει, πάντως δεν διαρκούν πολλή ώρα αυτές οι μπόρες. Αλλά είναι ενοχλητικές όμως.
3: Αλλά μας χαλάνε ναι, λίγο.
9: Ακριβώς.
3: Ευχαριστούμε πάρα
2: γεια
3: πολύ.
2: Δημήτρη, καλώς
9: Δημήτρη.
3: Είναι στο βήμα ο κύριος Ανδρουλάκης ακόμη. Θα τον δούμε μόλις επιστρέψουμε με τις διαφημίσεις. Έτσι πρέπει να πάμε.

0: Ήρθε το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI. Σούπερ τεχνολογία, σούπερ αυτονομία, σούπερ τιμή. Από 26.990 ευρώ. Νέο BYD ATO 2 DMI. Σούπερ σε όλα. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Νιώθεις κάθε βήμα βουνό και τα πόδια σου βαριά? Το Venoruton μπορεί να σε βοηθήσει. Με δράση που μειώνει το ίδημα που προκαλεί χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και ανακουφίζει από τα συνήθη συμπτώματα. Venoruton. Και στέκεσαι και πάλι στα πόδια σου.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, είπαμε ότι... Γεια σας, καταρχάς.
7: Καλημέρα, παιδιά.
8: Καλημέρα.
5: Καλώς ήρθατε. Είπαμε ότι η Βουλή σήμερα έχει την τιμητική της και στην εκπομπή. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στο βήμα. Για πάμε να παρακολουθήσουμε
9: γιατί
5: λίγο.
9: Γιατί λέω την αλήθεια. Εάν μείνει πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό να πείτε. Είχα χρέος να πω στον ελληνικό λαό τι έγινε. Για να ξέρει την αλήθεια και όχι να ενημερώνεται από τα τρόλ που όταν είναι ρώσικης προέλευσης σας ενοχλούν, όταν είναι ισραηλινής προέλευσης δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Ένα κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα. Ένα κατήφορο χωρίς τέλος. Γιατί για μας χωρίς τέλος είναι ένας αγώνας αρχών και αξιών. Ο αγώνας για τη δημοκρατία, για τη θεσμική ομαλότητα και για το κράτος δικαίου. Η Δημοκρατική Παράταξη θα αγωνιστεί για να λάμψει το φως της αλήθειας και θα λάμψει το φως της αλήθειας. Και οι ένοχοι, όσο και αν προσπαθήσετε, θα τιμωρηθούν. Η δημοκρατία θα νικήσει και η παράταξη της νέας δημοκρατίας που μας θυμίζει τις χειρότερες εποχές της δεξιάς θα ιτηθεί και να είστε σίγουροι.
3: Ήταν μια πληροφορία που είχαμε και πριν από λίγο την κουβεντιάζαμε εδώ στο διάλειμμα, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να τα ακούσει από τα χείλη του ιδίου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία προφανώς και η κοινοβουλευτική του ομάδα προφανώς και θα αποχωρήσει. Πώς είμαστε, το θερμόμετρο έχει ανέβει πάρα πολύ σήμερα.
10: Λογικό είναι. Το κόμμα του Τόμπρα ενοχλείται από τις παρακολουθήσεις. Έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης. Που μιλάει για την ηθική, για τη δημοκρατία και όλα αυτά. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει την πορεία και την ιστορία αυτού του τόπου.
11: Εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια.
10: Καταλαβαίνω τον πανικό του.
11: Όπως το θέμα των υποκλοπών, να πω. Εγώ την καταλαβαίνω την ευαισθησία του. Και ότι ανεβάζει τους τόνους, έτσι. Δεν θέλανε να περάσει αυτή η πρόταση της κυβέρνησης.
10: Δεν κατέσαι πρόταση και φεύγει. Το βάζει στα πόδια. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
11: Να
10: κάτσει στην Βουλή, να δώσει τη μάχη. Να δώσει τη μάχη.
11: Θέλει 120.
10: Να την ξαναπεί, να καταγγείλει την κυβέρνηση.
11: Τι να δώσει.
10: Εντάξει, αυτό αποκαλύψαμε εδώ. Όχι, μπορούσε να ξαναμιλήσει, να διαμαρτυρηθεί, να φωνάξει. Το να αποχωρεί και να βάλει τα πόδια.
5: Για πρόταση. Ο Νίκος οποιαδήποτε αιτίαση,
11: να καταγγείλει τον κύριο Βορύδη, να ξαναπεί.
10: Αλλά μην ξεχνάμε σε αυτόν τον τόπο την ιστορία. Το καθεστώς παρακολουθήσω το έσυσε ο Τόμπρας. Και Τόμπρας ήσουν Πασόκ, επί Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν τα ανακαλύπτουμε τώρα τις υποκλοπές ξαφνικά, ούτε τους κοριούς, ούτε τίποτα.
3: Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά. Πάμε λίγο στην Κρήτη, στο Μάνο Τριγώνη, να καλημερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη. Μάνο, θα ξεκινήσουμε με σένα. Έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει με ένα τρίχρονο κοριτσάκι. Να ξεκινήσουμε με αυτό και μετά θα δούμε και αυτή τη συμμορία εκεί και το βίντεο της ελληνικής αστυνομίας από την επιχείρηση της Ελλάς. Έλα να σε ακούσω.
12: Να μεταφέρουμε λοιπόν ότι χθες το βράδυ μεταφέρθηκε σπεσμένα από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων ένα κοριτσάκι 3 χρόνων. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί και μάλιστα ο παιδοχειρούργος προχώρησε σε επεμβάσεις προκειμένου να Μάνο, να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.
5: Είχε πολύ σοβαρά τραύματα από χτυπήματα αυτό το παιδί. Αυτό είναι που σόκαρε τους γιατρούς.
12: Ακριβώς, Γιώργο. Σωστά. Σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, όπως μας μετέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου των Χανίων πριν από λίγο, και στο σώμα. Χρειάστηκε όμως λίγο μετά την νοσηλεία του να μεταφερθεί εσπευσμένα το βράδυ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές, Γιώργο, και τώρα ερευνούν το αν η υπόθεση αυτή του σοβαρού αυτού τραυματισμού σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η εισαγγελία να διατάξει και τη σύλληψη της μητέρας του, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές, ενώ αναμένεται να εξακριβωθεί και τις επόμενες ώρες από τι προήλθαν τα τραύματα αυτά τα σοβαρά και να προκύψουν νεότερα στοιχεία για το αν δηλαδή πρόκειται για ενδοοικογενειακή βία.
5: Για να δούμε, κύριε Καλιακμάνη, έχετε καμία πληροφορία για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει? Είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ενδεχομένως να μην έχετε προλάβει να ασχοληθεί.
7: Δεν έχω προλάβει, αλλά έρχεται εθνική αστυνομία. Ναι. Όλο αυτό να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί με το τρίχρονο κοριτσάκι.
5: Φαίνεται ότι είναι κάτι
7: έχει
5: σοβαρό.
7: Πολλά τραύματα, έχει πολλά τραύματα και δεν μπορεί κατ' εμέ να είναι ατύχημα.
3: Ναι. Τώρα τρίχρονο κοριτσάκι, όλα αυτά τα χτυπήματα που φέρει, δυστυχώς το πιθανότερο
7: άρα να περιμένουμε,
3: είναι ότι αυτό το παιδάκι έχει χτυπηθεί από τους γονείς του. Θα περιμένουμε,
7: βέβαια, περιμένουμε την έρευνα. Έτσι, ναι. Αυτό θα κάνουμε. Και τον έτερο δικαστή φυσικά και θα πει.
5: Μάνο, για δώσε μας τώρα τι νεότερο υπάρχει και με αυτήν την επιχείρηση Μαμούθ της Ελλάς εκεί στην Κρήτη.
12: Βρισκόμαστε λίγο και τώρα στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Αναμένουμε μετά τις 11, σύμφωνα με τον έναν εκ των συνηγόρων των κατηγορουμένων, να φτάσουν εδώ οι 16 οι οποίοι έχουν συλληφθεί και αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα. Βρισκόμαστε σε αναμονή. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για δύο εγκληματικές ομάδες, με τις δύο αυτές ομάδες να έχουν ως συνδετήριο κρίκο έναν 21χρονο, ο οποίος φέρεται να ήταν και διακινητής και προμηθευτής ναρκωτικών ουσιών. Εξετάζονται επίσης δεκάδες δικογραφίες και μάλιστα πολλές περιοχές που φέρεται να εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα των δύο οικογενειών με υποθέσεις απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζουμε ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές του Δήμου του Μηλοποτάμου, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και του Δήμου Χερσονήσου, ενώ διερευνώνται επίσης και τα ευρήματα. Δηλαδή έχουν κατασχεθεί πολλά ευρήματα, τα οποία είδαμε και να προβάλλει η ελληνική αστυνομία μέσω σχετικών βίντεο. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν.
3: Πραγματικά εντυπωσιακή και η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και τα ευρήματα εδώ βλέπουμε όλα όσα έχουν κατασχεθεί. Κύριε Καλιακμάνη, ένα σχόλιο δικό σας. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση καθάρισης στην Κρήτη. Έτσι. Είναι προφανές αυτό, έτσι?
7: Έτσι. Φαίνεται ότι γίνεται δουλειά. Τρεις οικογένειες, 10 δις. 10 εμπλεκόμενοι, συγγνώμη, 76 κατηγορούμενοι ναρκωτικά απάτες κάτω του ΟΠΕΚΕΠΕ, 18 συλλήψεις. Φαίνεται ότι διακινούσαν ναρκωτικά, διακινούσαν όπλα, αλλά και παράλληλα δήλωναν και χωράφια και δήλωναν και ζώα περισσότερα. Μάλιστα, στην περίπτωση της μίας οικογένειας φαίνεται ότι προσπαθούσαν να πείσουν μια άλλη οικογένεια. Προσπαθούσε ο κτηνοτρόφος που είχε δηλώσει 800 ζώα, χωρίς να έχει 800 ζώα, να πείσει κάποιον άλλον κτηνοτρόφο να του δανείσει τα ζώα.
5: Για να μην χάνει τις επιδοτήσεις. Βλέπουμε,
7: ενώ υπάρχει μια εγκληματική δραστηριότητα με ναρκωτικά, με όπλα, ή με οτιδήποτε άλλο, με ζωοκλοπές, παντού υπάρχει μέσα και ο ΠΚΠ.
5: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
7: Τουλάχιστον παντού και ο ΠΚΠ. Σε όλες τις εγκληματικές οργανώσεις.
5: Σε όποια υπόθεση έχει αποκαλυφθεί πάντως στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα, από πίσω κρύβεται και κάτι με τον ΠΚΠ. Μάνο, τα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως. Θα μας πεις και την εξέλιξη τώρα για αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλιακμάνη. Ευχαριστούμε και εσάς. Καταλαβαίνετε σήμερα ότι πιεζόμαστε λίγο χρονικά λόγω τη επικαιρότητα.
7: Εννοείται.
5: Καλά. Γεια σας,
7: να πούμε όμως, παρακαλώ. Ότι εγώ θα ήθελα καταρχήν να ρωτήσω τον Νίκο τον Ελευθερόγλου αν θεωρεί ότι το σύστημα παρακολούθησης Predator πουλήθηκε σε τέσσερις ιδιώτες ή στην ελληνική κυβέρνηση. Τι θεωρεί.
10: Σαν αστυνομικός ή τι θεωρείς.
7: Ότι πουλήθηκε στην ελληνική κυβέρνηση.
10: Εντάξει.
7: Ξεκάθαρα.
10: Έγινε.
7: Μιλάμε και αυτό.
10: Αν το ξέρεις, θα το καταθέσεις.
7: Επειδή είσαι δημοσιογράφος,
10: και να το δεν πρέπει.
7: Δεν πρέπει. Εσείς τι βλέπετε.
10: Εσείς υπάρχουν
3: στοιχεία. Μιλάτε τώρα. Δηλαδή, Γιώργο, δεν καταλαβαίνουμε τώρα γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση.
7: Τέσσερις ιδιώτες πήραν. Τέσσερις ιδιώτες πήραν ένα
10: όποιος
7: σύστημα παρακολούθησης που πουλάει, ο Ισραηλίτης μόνο.
10: Όποιος έχει στοιχεία, Γιώργο, μου ανοίξει στοιχεία, θα πάει στο φακελό σου.
7: Ο αρχηγός. Θα δείτε τα στοιχεία.
10: Θα πάει στον εισαγγελέα.
3: Να τα προσκομίσεις, Γιώργο, τι τα λες εδώ στον αέρα.
7: Δεν μπορεί να λέμε όμως ότι όλα ξεκίνησε από τον Τόπρα, ξεχάσατε τον
10: Μυστικάκη. Από πότε ξεκίνησε. Ήταν μετά. Ήταν μετά.
11: Μετά ήταν.
10: Αν δεν ξέρουμε, να στα θυμίσω χρονολογικά αν θέλεις, πολύ εύκολο.
5: Όχι, όχι, όχι.
10: Αλλά δεν κάνει νόημα.
5: Έναν καφέ θα πιείτε
7: μετά. Επί Τόπρα, ποιος παρακολουθούσαν,
5: Γιώργο.
10: Από στελέχη, θα σου απαντήσω, από στελέχη του Πασόκ, και ένας από αυτούς δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, ήταν πρόεδρος του Αθηνικού Πρακτορείου Ειδήσεων ο Χριστοδουλίδης. Παρακολούθησα τον Κουτσόγεργα, παρακολούθησα τον Αλεμπρά. Μπορώ να σου θυμίσω πάρα πολλά. Αλλά μια.
3: Δεν έτσι, υπάρχει ο χρόνος για να το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα
10: δεν
3: εδώ.
10: Γιατί παρεξηγήθηκε. Παρεξηγήθηκε στο απόστατο ή στου υποψήφιου του Πασόκ.
7: Εγώ αυτό που λέω. Τη αξιωματική αντιπολίτευση.
5: Γιώργο Καλιαγμάνη, Νίκο, όχι τώρα. Γιώργο Καλιαγμάνη, άκουσε λίγο. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Μεταξύ σας πιείτε έναν καφέ
10: όχι,
5: βρείτε τα να του εξηγήσεις, να του εξηγήσεις.
7: Ο Νίκος είναι φίλος του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Το ξέρω, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
7: αλλά δεν μπορεί εσείς δημοσιογράφοι
10: να μας κάνεις μαθήματα δημοσιογραφίας.
7: Κατακεραυνώνεται αυτό το θέμα με τις παρακολουθήσεις. Μας αφορά όλους.
3: Πάντως, Γιώργο μου, ό,τι έχεις, αυτά που λες και αυτά τα οποία λες εδώ στην εκπομπή και στον αέρα, μπορείς όλα αυτά τα στοιχεία που λες ότι διαθέτεις να τα προσκομίσεις στις αρμόδιες αρχές. Το καταλαβαίνεις.
7: Γιατί δεν πάτε εσείς να.
3: Κύριε Καλιαγμάνη, εμείς θέτουμε ερωτήματα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
11: Εμείς στοιχεία έχουμε, κύριε Καλιαγμάνη.
5: Σε παρακαλούμε πολύ. Γεια σου, Γιώργο. Παιδιά, βοηθήστε μας λίγο και από το κοντρόλ. Κύριε Καλιαγμάνη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Χαιρετάμε τον κύριο Καλιαγμάνη. Απλά πρέπει να τελειώσει εδώ αυτή η συζήτηση.
10: Πρώτα απ' όλα, εγώ θα πω δύο πράγματα για να είμαι ξεκάθαρο.
3: Αν να πει πάνω σε αυτό όμω δεν είναι σωστό.
10: Όχι, δεν απέφτω στο Γιώργο. Δεν απέφτω στο Γιώργο. Γιατί το έχει κλείσει το τηλέφωνο έτσι κι αλλιώ. Λέω: οι παρακολουθήσει έτσι κι αλλιώ είναι καταδικαστέ. Δεν το συζητάμε αυτό. Οι παράνομε παρακολουθήσει, όποιο και να τι κάνει. Να είναι ξεκάθαρο σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ απλώ θύμισα ιστορικά ότι δεν είναι καινούργιο φρούτο στην πολιτική μα ζωή. Στην πολιτική μα ζωή υπάρχει από το 81 και μέχρι
5: τώρα. Και επίση είναι δικαίωμα του καθενό που παρακολουθεί.
10: Λοιπόν
11: να μάθει το λόγο. Όχι, θα μόνο. Μέχρι εκεί.
10: Όποιο έχει τα στοιχεία και θα πάει στην ιστορική.
3: Δεν έχουμε άπλετο χρόνο, παιδιά. Απεριόριστο χρόνο για να θα με διορθώσει ο καλεσμένο. Άπλετο είναι το φω μα, χθε ο καλεσμένο. Πάμε λίγο. Είδαμε χθε την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού στο Ολύμπιον. Νομίζω ότι οι προσδοκίες ήταν πολύ πιο υψηλές από αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε τελικώς εχθές. Εγώ δεν είδα το πλήθος το οποίο ανέμεναν.
11: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Ναι, δεν ήταν. Περιμέναν 2.000 άτομα και ήταν περίπου 800 τα άτομα που παρευρέθησαν εκεί για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, κεντρικό πρόσωπο κυρία Καριστιανού. Εντάξει, είδα και κάποια πρόσωπα. Δεν θέλω να κάνω κριτική εγώ στα πρόσωπα. Δεν ξέρω κατά πόσο πείθουν. Ακούω από σήμερα κριτική. Καταλαβαίνετε ότι από σήμερα η κυρία
3: κριτική
11: Καριστιανού.
3: Κριτική ω προς το περιεχόμενο της ομιλίας της, εννοείς.
11: Ναι, ναι, ναι, και στο το περιεχόμενο της ομιλίας της, γιατί κάπου είπε, δεν εκπροσωπώ και τις 56 ψυχές. Αυτό δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή. Ως μάνα της Μάρτης, φυσικά στεκόμαστε όλοι, νομίζω, με απόλυτο σεβασμό απέναντι σε αυτή τη μάνα που έχω στο παιδί της. Όμως, το να επικαλείται στο λόγο της ότι εγώ εκπροσωπώ και τις 56 ψυχές που χάθηκαν, αυτό με βρίσκει, νομίζω, τελείως αντιθετικό.
3: Εννοείς ότι δεν αισθάνονται έτσι οι συγγενείς των παιδιών, των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή
11: τους. Ποιος Ασλανίδης έχει κάνει δήλωση. Όχι, δεν της είπε κανείς ότι κάνει κόμμα και εκπροσωπείς και τους 56. Αυτό λέω. Ως μάνα έχει δικαίωμα να μιλήσει, να πει για τον πόνο της, δεν το συζητάμε. Από εκεί πέρα, δεν έχω καταλάβει πού απευθύνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Τα πρόσωπα δεν ξέρω αν μπορούν να βγουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να στηρίξουν τις θέσεις του κόμματος. Θέλω να τις δω και συγκεκριμένα τις θέσεις του κόμματος.
5: Ακούσαμε. Πάντως, το κεντρικό πρόσωπο. Πώς μπορούν να υλοποιηθούν
11: μπράβο,
5: όλα.
11: Το κεντρικό πρόσωπο. Ακούσαμε και για την παιδεία, για τη μεσαία τάξη, για τα πάντα.
5: Γενικόλογα.
11: Α, μπράβο, πολύ σωστά.
3: Εγώ είδα μια γυναίκα πάντως, η οποία ανοιχτά χθες είπε, μια πολιτικό γυναίκα χθες, η οποία είπε χθες από το Βήμα εκεί στο Ολύμπιον ότι διεκδικεί και ότι έχει ως στόχο την πρώτη θέση. Ανέβασε η ίδια πάρα πολύ ψηλά τον πύχη.
5: Χωρίς καμία συνεργασία, μάλιστα. Έτσι.
3: Ακριβώς. Ναι. Αυτοδυναμία, χωρίς καμία συνεργασία. Ο κύριος Δρυμιώτης, νομίζω, που τον έχουμε και τον φιλοξενούμε σήμερα, θα θέλαμε το σχόλιο του, γιατί παρακολούθησε και ο ίδιος, φαντάζομαι, την ομιλία της κυρίας Καριστιανού.
5: Γεια σας, κύριε Δρυμιώτη.
3: Γεια σας.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Βεβαίως την παρακολούθησα και έχω την εντύπωση ότι ζει στα σύννεφα η κυρία Καριστιανού. Την πρωτιά, για να πάρει την πρωτιά, είναι πολύ δύσκολο. Δεύτερον, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη, δεν είχε και πολύ κόσμο, 500 άτομα μέσα στο Ολυμπίο και 200 απ' έξω. Συνήθως θα περίμενε κανείς πολύ περισσότερο κόσμο. Απ' την άλλη μεριά, οι υποσχέσεις πάλι παροχημένες μου φανήκανε. Και έχω και μια άλλη παρατήρηση γενικότερη. Εάν θες να χτίσεις σπίτι, πας σε αρχιτέκτονα και σε πολιτικό μηχανικό. Αν αρρωστήσεις, πας σε γιατρό. Αν θες να κάνεις πολιτική, πας σε πολιτικό. Τους ερασιτεχνισμούς τους ζήσαμε και τους πληρώσαμε πανάκριβα. Έχω την εντύπωση ότι ο ελληνικός λαός είναι πιο σοφός από το να ξανακάνει το ίδιο λάθος δύο φορές. Το ότι θα μπει στη Βουλή, θα μπει στη Βουλή, αλλά στη Βουλή έχουν μπει και, έχει μπει και ο Λεβέντης, έχουν μπει και ο Βαρουφάκης, έχουν μπει και, άλλοι και διάφορες αστέρες. Ναι.
10: Κύριε Δρυμιώτη, σε ποιο κόσμο απευθύνθηκε κάτι τη γνώμη η κυρία Καριστιανού πολιτικά? Θα τη λέγατε δεξιά, ένας, αριστερά?
8: Ακούστε, σας πω, όχι, όχι. Υπάρχει στην Ελλάδα, είναι ασύλληπτο αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, ένα κόμμα ρωσόφιλο το οποίο είναι κάτι μεταξύ Ρωσίας και Ορθοδοξίας. Είναι κάπου 23% είναι πολύ μεγάλη η στήριξη που έχει, η αποδοχή που έχει στην Ελλάδα. Είναι δημοσκοπήσεις, τις οποίες, μάλλον έρευνες, τις οποίες έχει κάνει διανέωση. Και η πρόσφατη ήταν το 2024 και δείχνει τέτοιο ποσοστό να υπάρχει ρωσοφιλία στην Ελλάδα. Λοιπόν, το είδαμε και
3: ανεξάρτητα πολιτικής ιδεολογίας,
8: ανεξάρτητα πολιτικής ιδεολογίας. Είναι λίγο πολύ Άγιον Όρος με μαμά Ρωσία. Λοιπόν,
11: εντάξει, αυτό δεν είναι και μεμπτό όμως, αν κάποιος, θέλω να πω, δεν είναι μεμπτό, κύριε Δρυμιώτη, αν κάποιος τον εκφράζει πολύ η Ρωσία ή όλα αυτά που γίνονται εκεί. Δεν είναι μεμπτό αυτό.
8: Να σε εξηγήσω κάτι, γιατί μονίμως διαφωνούμε εμείς.
11: Ναι, οι δύο διαφωνούμε, ναι. Μονίμως, κύριε Δρυμιώτη, τι να κάνουμε.
8: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω δει στα χρόνια και είμαι αρκετά μεγάλος να έχει βοηθήσει την Ελλάδα ποτέ η Ρωσία. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει έστω και στοιχειώδη ρωσοφιλία. Λοιπόν, ειδικά δε ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το φύρωμα, θυμάστε. Η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη Μακεδονία ήταν η Ρωσία. Λοιπόν,
11: αυτό είναι αυτό που λέει.
8: Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί να έχουμε... Ο Πούτιν ποτέ δεν μας... δεν έδειξε να μας συμπαθεί. Δεν είχαμε ποτέ... Αν θέλεις, από τον καιρό μόνο της φιλικής εταιρείας και εκεί ήταν Έλληνες, Ρωσοέλληνες οι οποίοι είναι. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί να υπάρχει αυτή η ρωσοφιλία. Τώρα, δεν καταλαβαίνω και άλλα πράγματα. Άκουσα ένα μέρος από την, πώς λένε, την Μάτσου, μα λέγεται. Πολλά σαρδάμα έκανε η κυρία εκεί, έτσι δεν είναι, και εσείς που τα βλέπετε. Και τώρα θα κριθεί η κυρία Καριστιανού, διότι σαν μάνα έχει όλη τη συμπάθεια όλου του κόσμου, γιατί παίρνει στο απειρόβλητο κάποιος που έχει χάσει το παιδί του.
5: Τώρα πια ως πολιτικός όμως.
8: Τώρα ως πολιτικός όμως θα κριθεί αυστηρά και καμιά φορά τα χτυπήματα δεν είναι και, είναι και κάτω από τη μέση στην πολιτική.
5: Σε πρόσωπα κάτι καινούριο, κύριε Δρυμιώτη, εσείς είδατε?
8: Όχι. Και δεν νομίζω ότι... Και το γεγονός ότι... Ελπίδα για τη δημοκρατία. Είναι λίγο ειρωνικό. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε δημοκρατία και πολύ καλή δημοκρατία, η οποία περάσαμε μάλλον από τη δικτατορία στη δημοκρατία ανέμαχτα, χωρίς να ανοίξει μύτη κυριολεκτικά. Και είμαι και πολύ περήφανος για αυτό το που πέτυχε ο ελληνικός λαός να φύγει από τη δικτατορία και να περάσει. Και έχουμε μια δημοκρατία η οποία εναλλάσσονται. Δέστε τη διπλανή μας χώρα. Στην Τουρκία τι γίνεται εκεί πέρα.
3: Πάντως λοιπόν, εκτιμάτε ότι θα μπει σίγουρα, λέτε, στη Βουλή. Αυτό σημαίνει αμέσως ότι είναι προφανές ότι θα πληγώσει όλα τα κόμματα τα οποία κινούνται στο χώρο αυτό.
8: Όχι, θα πληγώσει αυτούς που τη στήριξε. Αυτούς που τη στήριξε.
3: Τι εννοείτε.
11: Από ποια κόμματα θα πάρει, κύριε Δημιώτη, θεωρείτε.
8: Από την Ελληνική Λύση, από την Πλεύση Ελευθερίας, από τους Σπαρτιάτες, από την Νίκη, όλοι αυτοί οι οποίοι τη στήριξε, αυτοί είναι οι οποίοι είναι και ρωσόφιλοι και, πώς το λένε, και καταγγελτικοί. Λοιπόν,
3: τώρα, θα τους ξεπεράσει, δηλαδή, λέτε, ο κύριος Βελόπουλος στις δημοσκοπήσεις με την κυρία Κωνσταντοπούλου κινούνται περίπου στα ίδια ποσοστά, ναι, ανάλογα με την εταιρεία, εν πάση περιπτώσει. Θα τους ξεπεράσει, θεωρείτε.
8: Περιμένουμε να δούμε, κυρία Κουτροκόη, περιμένουμε να δούμε με ποιους θα κατέβει, δηλαδή να δούμε το... Το έχω πει με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, βλέπω ότι έχω μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Μέση, που είναι ένας κατά τεκμήριο ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, που η κυρία Καριστιανού δεν είναι η καλύτερη πολιτικός στον κόσμο. Εάν μας έλεγε ότι θα έκανε ομάδα και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι 11 και οι υπόλοιποι 6-7 που θα κάθονται στον πάγκο, θα στοιχηματίζετε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, ποτέ δεν θα το κάνατε. Κανένα λογικό άνθρωπο δεν θα το κάνει. Λοιπόν,
5: το
11: σωστό είναι αυτό που λέει ο κ. Δημιώτης, γιατί δεν έχουμε δει και τα στελέχη.
3: Ορίστε, είδατε, συμφωνείτε.
11: Συμφωνούμε κιόλας, ναι.
8: Δηλαδή, μπορεί να δούμε αύριο ορισμένα στελέχη. Το λέω όνομα και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Τον Νικολόπουλο, πώς το λένε. Το γέροντα η ευχή σου. Λοιπόν, αυτός και μόνο εάν πάει μαζί της, ξέρω εγώ, από εκεί και μπρος αλλάζει το σχέδιο. Κουβέντια δε με τον Φαραντούρη. Και αυτός δεν ξέρω εγώ, τον λένε γυρολόγου. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Εγώ ξέρετε, δεν μασάω τα λόγια μου.
3: Και γι' αυτό σας καλέσαμε. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Λυπάμαι μόνο, αλλά είχα την εντύπωση ότι η πρόσκληση ήταν για τις 10.30 και είχα κανονίσει κάτι άλλο για τις 11 παρατέταση και γι' αυτό δεν απαντούσα το τηλέφωνο.
5: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
8: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
5: Νικό, το Μαξί μου λέει ουδέν σχόλιο.
10: Ναι, νομίζω η πρώτη αντίδραση θέλει να ξεκαθαρίσει η εικόνα. Εγώ θα είμαι λίγο διαφορετικό στην προσέγγιση σε αυτά που άκουσα πριν. Δεν ήταν αποτυχημένη η συγκέντρωσή της, ούτε αυτό που περιμένα να γεμίσει η πλατεία στο τέλος. Ήταν μια συγκέντρωση ενός ανθρώπου για πρώτη φορά που είχε αρκετό κόσμο.
11: Θυμήσε, κύριε, με συγκεντρώσεις που γινόντουσαν για τα Τέμπη, βεβαίως ήταν.
10: Δεν έχει καμία σχέση.
11: Καμία σχέση. Το λέω, αν έχουμε στο μυαλό μας αυτό.
10: Το εκατομμύριο και 100.000 ανθρώπων δεν έχει. Η κυρία Καριστιανού επέλεξε από η Μαρία των Τεμπών ή η μητέρα του Τεμπών να γίνει η μητέρα του Αυγερινού, του, πώς λέει, τον άλλο ηθοποιό τη, άλλη
11: ηθοποιού.
10: Τη Κέρμ Τσάτσου που εμφανίστηκε χθες. Άρα περιορίζει το ακροατήριο που απευθύνεται. Αλλά ακόμα και αυτό που άκουσα από τον κύριο Δημιώτη με προσοχή, ότι ένας άνθρωπος που εμφανίζεται πρώτη φορά έχει διασφαλισμένο το να μπει στη Βουλή.
11: Αυτό είναι,
10: είναι εντυπωσιακή επιτυχία. Από ποια σκοπιά και να το δούμε. Το Μαξί μου λοιπόν επιμένει σε μια αποστασιοποιημένη σε πρώτη φάση, γιατί εκτιμά ότι δεν το ακουμπά, δεν το ακουμπούν οι εξελίξεις στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι διευκολύνει και το αφήγημα της κυβέρνησης να δείχνει τους δύο κόσμους. Δηλαδή, εμείς είμαστε αυτοί με ένα πρόγραμμα, με σταθερότητα και τα υπόλοιπα, και απέναντί μας έχουμε την Καριστιανού, τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, του υπόλοιπου.
5: Από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία ιδιαίτερη αναφορά σε κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Με εξαίρεση τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος συνήθως βγαίνει και κρίνει και τοποθετείται, η υπόλοιπη γραμμή της κυβέρνησης θεωρείται σε πρώτη φάση στάση αναμονής.
11: Δεν θα απαντώ σε όλα αυτά. Δεν θα
10: μπει στη διαδικασία, ούτε θα συναντηθούμε στους δρόμους τοξικότητας. Είπε διάφορα και του Δάκη προσπαθώντα να αποφύγει. Ξέρει ότι η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά θα απευθυνθεί σε αυτό που είπε η Αμαλία και ψήμανε. Στις 56 ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη.
11: Ναι, αυτό με βρίσκει όμως αντίθετη.
10: Κάθε μέρα που περνά, αυτό αποδυναμώνεται ως πολιτικό επιχείρημα πλέον. Η κυρία Καριστιανού θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικός. Θα πρέπει να απαντά το τι θα κάνει με τους μισθούς, πού θα βρει τα λεφτά, το τι θα κάνει στην εξωτερική πολιτική. Αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Πλέον μπαίνει σε άλλη πορεία.
3: Τώρα, και θα δέχεται και την κριτική. 26 του μήνα ο κύριος Τσίπρας. Έχουμε κάποιο νεότερο να πούμε σήμερα.
11: Λοιπόν, να πούμε. Εντάξει, επειδή τα έχουμε πει μέχρι στιγμή θα γίνει στο Θησίο, να πούμε λοιπόν μετά το Θησίο. Μετά το Θησίο λοιπόν θα οργώσει την Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας. Γειτονιά-γειτονιά, μέρος-μέρος. Θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Γιατί το βασικό σύνθημα, δεν ξέρουμε ακόμα το όνομα, ξέρουμε όμως το σύνθημα είναι με την κοινωνία από την κοινωνία. Με την κοινωνία για την κοινωνία. Άρα τι σου λέει, θα πάω σε κάθε γειτονιά από άκρη εις άκρη της Ελλάδος και θα κάνω Θα έχω επαφή με τον κόσμο, με τον νέο κόσμο, με την νεολαία, με τον απλό πολίτη, με τον πολίτη που μοχθεί, με τον αγρότη, με τον έμπορο. Αυτή είναι η στρατηγική του, θα είναι η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα αμέσως μετά το θυσίο. Βλέπω πολύ κοινωνία και πολύ καθημερινότητα. Και βεβαίως και κριτική σκληρή στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Πολύ με την κοινωνία μιλάμε.
11: Ναι, αλλά να δω τι θα συμφωνήσω εγώ μαζί σου.
10: Η κοινωνία πάντως σε πρώτη φάση, να δούμε τις ευρωεκλογές, γύρισε στην πλάτη σε αυτά που ακούει. Έτσι, είχαμε τεράστιο ποσοστό αποχής. Αυτό είναι το στοίχημα που έχει η δημοκρατία μας για να επιβιώσει και στην πορεία. Ο κ. Τσίπρας θα πρόσθετε το πολύ καλό ρεπορτάζ της Αμαλίας. Άκουσε τη συμβουλή μας. Σκοπεύει να πάει και στην Κύπρο. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε τι θα παρουσιάσει εκεί. Εμείς το λέγαμε ότι πρέπει να παρουσιάσει την Ιθάκη εκεί. Πρέπει να θα παρουσιάσει ένα κομμάτι του προγράμματός του στη Μεγαλόνησο. Θα έχει το ενδιαφέρον της. Η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την Καριστιανού, είπαμε τι κάνει. Σχέση με τον Τσίπρα λέει ότι είναι ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί. Αυτή είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και να υπενθυμίσει τι γινόταν το 2015 ναι, στο 2019.
11: Λογικό είναι. Λογικό. Είναι τα κακό κείμενα και της οικονομικής πολιτικής. Πάντως θα έχει εκπλήξεις στο θυσίο. Κρατήστε το αυτό. Θα έχουμε εκπλήξεις.
3: Σε πρόσωπα εννοείς.
11: Και σε πρόσωπα. Κρατήστε το. Και αυτοί ποιοι θα πάνε, αν θα πάνε. Face control δεν θα υπάρχει, μου είπαν από την Αμαλίας με όσους μιλώ. Όχι, καλώς. Δεν θα υπάρχει. Αλλά σκεφτούν, όσοι πάνε. Όχι, face control δεν μου πάνε ποτέ.
10: Δεν είπαν ότι θα βάλουν απαγορευτικό.
11: Δεν είπα εγώ ότι θα βάλουν κανένα
10: απαγορευτικό.
11: Α σκεφτούν αυτοί που είναι ενεργεία βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν πρέπει να πάνε.
11: Περιμένετε, παιδιά. Μα δεν πρέπει να πάνε. Αυτό σου λένε από την Αμαλίας. Γιατί δεν υπάρχει κανένα αντιλάρισμα. Γιατί εγώ επιμένω από εδώ και πολλές φορές μου δεν υπάρχει αντιλάρισμα. Μεταξύ,
10: ένας έχει δηλώσει. Εγώ θεωρώ ότι όσοι θα πάνε.
3: Θα έδρανα με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά,
11: αυτό που λέει τώρα, μπράβο.
10: Θα σα απαντήσω.
11: Δεν νομίζω έχει μιλήσει με την Αμαλία.
10: Βγήκε χθες ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Και είπε ότι εγώ θα πάω. Θα σας πει ότι θέλει.
10: Εγώ λέω αυτό.
11: Να πάει. Αφού θέλει.
10: Εγώ λέω λοιπόν.
11: Να γίνει ρεντίκολο. Γιατί ρεντίκολο θα γίνει να πας στο κόμμα, σε ένα νέο κόμμα που θα ανακοινώσει ο Τσίπρας, ενώ είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτό τους αρέσει.
10: Αν θεωρήσουμε ότι είναι ρεντίκολο, έχουν ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα μια δεκάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε στον Εξώστη μέχρι σήμερα.
11: Ιθάκη είναι όμως βιβλίο. Δεν είναι ανακοίνωση νέου κόμματος.
10: Θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
11: Καρδούλα μου, έτσι δεν είναι.
10: Εγώ λέω δεν θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και κάνω να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο.
11: Εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν. Λέω ότι ήταν
10: όχι, η παρουσίαση. Τον Τσίπρα, λέω και την.
11: Εντάξει, η παρουσίαση του βιβλίου του. Όχι η ανακοίνωση του νέου κόμματος.
5: Εντάξει,
10: Παρασκευή είναι. Εγώ θεωρώ είτε πάνε τώρα, είτε πάνε στο θυσίο, είτε πάνε μετά το θυσίο. Θα κρυφθούν από τους πολίτες για τις συμπεριφορές, για τις ηθικές και για τις πολιτικές
11: που θα εφαρμόσουν.
10: Καλό είναι που βγαίνουν. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Χθες δεν μπόρεσα να σε δω live, γιατί η γιόρταση γυναίκα μου είχαν βγει έξω. Είδα όμως τα βίντεο.
5: Να τη χαίρεσαι.
10: Έγινα πολύ πιο πλούσιος ακούγοντάς σε. Σε διάφορα αποσπάσματα που δεν τάξαγε για τον Γιώργο. Εγώ πριν να το πω ήταν καταπληκτική συνέντευξη στην ΕΓΚΑ. Ναι, εγώ δεν τάξαγα. Και κρατώ αυτό που είπε ο Γιώργος και πραγματικά εγώ νομίζω το μεγάλο στοίχημα της κοινωνίας που έρχεται περί σεβασμού. Αυτά. Τελεία και παύλα.
3: Ναι, παρακαλώ πολύ. Να δούμε αποσπάσματα καλύτερα αργά με Γιώργο Γρηγοριάδη στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο και την Αμαλία.
11: Καλά, παιδιά.
3: Να δούμε λίγο τι γίνεται έξω στους δρόμους. Παρασκευούλα σήμερα, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας για τους περισσότερους, έτσι. Πού πήγαν όλοι.
5: Άδειοι
3: δρόμοι. Πες μου, πού πήγαν όλοι.
5: Είναι σπίτια τους και μας παρακολουθούν, παιδί μου.
3: Πάλι.
5: Παρακολουθούν το Άξιον τώρα, τι νομίζεις.
3: Έτσι. Πού και κάνουν, κοίτα, σήμερα, επειδή υπάρχει όλη αυτή η ένταση στη Βουλή, τους δικαιολογώ αν κάνουν και λίγο ζάπινγκ μεταξύ ημών.
5: Βουλή και λίγο βουλής. Άξιον τώρα.
3: Ναι, αυτά, όχι παραπάνω.
5: Αφού και το Άξιον τώρα έχει Βουλή. Γιατί
3: εντάξει, εμείς πάμε αποσπασματικά πηγαίνουμε και δείχνουμε εκεί πέρα.
5: Επίσης,
3: λίγο.
5: Η Βουλή δεν έχει η Άννα Κανέλη, αλλά έχουμε εμείς η Άννα Κανέλη. Γιατί να μην παρακολουθούν εμάς, λοιπόν.
3: Όχι, τώρα θα το γυρίσουν στο Άξιον τώρα. Εννοείται. Τώρα που ήρθε η Άννα Κανέλη, καταλαβαίνετε.
5: Γεια σας, κυρία Κανέλη.
13: Γεια σας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
13: Καλώς σας βρίσκω.
5: Είστε καλά, καταρχάς, να ξεκινήσουμε.
13: Ναι, είμαι εξαιρετικά καλά, γιατί πολλά όσα συμβαίνουν. Υπάρχει και κάτι το οποίο πρέπει να το εκτιμήσει και ο κόσμος και εσείς να το θυμηθείτε, το θυμηθούμε όλοι. Από τις εκλογές μέχρι σήμερα. Η μοναδική κοινοβουλευτική ομάδα που έμεινε intact, όπως έλεγαν οι Αμερικάνοι, δηλαδή άθικτη, με τους ίδιους ανθρώπους, στις ίδιες θέσεις, δεν μετακινήθηκε κανένας, δεν άλλαξε κόμμα, δεν έκανε βόλτα, δεν πήγε κάπου αλλού. Τίποτα, τίποτα. Εκεί, στις θέσεις μας, στον αγώνα μας και στη μάχη. Λυπάμαι γιατί δεν θα προλάβω τον γραμματέα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ήρθαν οι σειρές λίγο πιο γρήγορα που θα μιλήσει. Φαντάζομαι. Εκτιμώ, για να είμαι και σοβαρή στην πολιτική εκτίμηση, ότι δεν θα κάτσουμε. Δηλαδή, μετά από αυτά που γίνανε, με τα 151, και λίγο να θυμίσω και στον κόσμο, οι παλιότεροι το ξέρουν, ότι οι κασέτες του Τόμπρα στην Ομόνια ήταν από τον Top FM και ο συνομιλητής του είμαι εγώ. Σε μένα, ναι, ο Τόμπρας είπε για τις παρακολουθήσεις και τις παραδέχτηκε. Ναι. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά το σάλο, ξέρω πώς βγήκαν οι κασέτες. το έχω ξαναζήσει το έργο, θέλω να πω, δεκαετίες πίσω. Το βλέπω σήμερα να επαναλαμβάνεται και να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος ευτελίζει και τη χώρα και την πολιτική συζήτηση και όλα.
3: Εσείς υποκλοπές, τώρα με αυτή τη διαδικασία υπόθεση. Τι θα κάνετε τώρα, λέτε για τους 120, θα παραμείνετε
13: Κοιτάξτε,
3: ή θα αποχωρήσετε
13: εμείς
3: από τη
13: ζητήσαμε
3: διαδικασία.
13: Και έπρεπε να γίνει συζήτηση και συζήτηση σε βάθος. Μην ξεχνάτε ότι το κόμμα το κλείσανε άρον-άρον και καπακώσανε τις παρακολουθήσεις στον Περισσό. Ναι. Έτσι, σε κεντρικό επίπεδο. Για να είμαστε σοβαροί. Είμαστε και ένα κόμμα που παρακολουθήθηκε ως κόμμα, όχι ως πρόσωπο φυσικό, με την ιδιότητα που έχει. Μετά, μαζί, λίγο πριν, λίγο μετά, έχουν ακολουθηθεί τέτοιες παρακολουθήσεις από την Ευρώπη μέχρι εδώ. Είναι στη φύση του συστήματος. Όμως, κοιτάξτε, άκουγα την ερώτηση ποιος το Predator το έχει. Mm-hmm. Το έχει πρωτίστως οποιοδήποτε κράτος θα διαθέσει τα λεφτά. Αμφιβάλλεται ότι όταν μπαίνουν λεφτά στη μέση, το έχει και οποιοδήποτε έχει λεφτά. Οπότε αυτός ο συνδυασμός είναι δολοφονικός για τους λαούς. Δολοφονικός. Μιλάμε για τις παρακολουθήσεις, μιλάμε για χρήματα, μιλάμε για εξαρθρώσεις πυρών και την ίδια ώρα που μιλάμε για τα θύματα των τεμπών, αγνοούμε ότι έχουμε κάθε μέρα, είχαμε σε λιγότερο από μία εβδομάδα 6 νεκρούς εργάτες, το καταλαβαίνετε.
5: Βεβαίως.
13: Ναι. Άμα πάμε έτσι, συνάδελφοί μου και ο κόσμος που μας ακούει, βάλτε τη βδομάδα 6 άνθρωποι.
5: Και 3 τραυματίες.
13: Θα έχουμε 300 το χρόνο άμα πάμε με αυτό το ρυθμό. Καπάκι σε αυτό, κάτι που ίσως και να μην προλάβατε να το είδατε γιατί είναι χθεσινό. Η ευρωκοινοβουλευτική μας ομάδα, που δεν είναι ενταγμένη πουθενά αλλού, στέκεται μόνη της και κάνει δουλειά για 40 και 50 βουλευτές. 2 βουλευτές έχουμε, ευρωβουλευτές. Έχει κάνει ερώτηση φοβερή. Πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο μία διαδικασία αθωωτική της εργοδοτικής ευθύνης. Ναι. Δηλαδή, μετράτε βιολάντες από εδώ και μπρος. Αλλά προσέξτε, βιολάντες καλυμμένες εκ των προτέρων. Ναι. Οι ευθύνες του οποιοδήποτε έχει την ευθύνη, δηλαδή του αφεντικού. Τα πράγματα είναι άσχημα για τους εργαζόμενους.
5: Θα σας διακόψω, αλλά θα πάμε στη Βουλή. Έχει ανέβει στο βήμα ο γραμματέας, ο κύριος Κουτσούμπας.
13: Νομίζω λίγο να ακούσουμε. Είναι...
14: Που αναφέρονται στη δικογραφία. Σήμερα παίρνει σειρά για μια ακόμη φορά το εξίσου μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Βουλή συζητά σήμερα την ανάγκη σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για αυτή την πολύκροτη υπόθεση. Άλλη μια υπόθεση που έχετε δώσει τα ρέστα σας για να μην διερευνηθεί βαθύτερα, με αποτέλεσμα να είμαστε μάρτυρες ενός απίστευτου σύριαλ συγκάλυψης που εξοργίζει και εμάς και πρωτίστως όλο τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς για εσάς, ό,τι και να πείτε, δεν μπορεί πλέον να πιστεί κανένας ότι οι υποκλοπές ήταν υπόθεση κάποιων ιδιωτών που τυχαίνει αυτοί οι ιδιώτες να είχαν σχέσεις με κράτη και ημπεριαλιστικούς οργανισμούς, που τυχαίνει το 1/3 των στόχων τους να ταυτίστηκε με τους στόχους της ΕΥΠ, που τυχαίνει σε αυτά τα πρόσωπα να περιλαμβάνονται δημόσια πρόσωπα, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι. Όλες οι συμπτώσεις εδώ μαζεύτηκαν. Σταματήστε πια αυτό το παραμύθι. Η αλήθεια είναι ότι η ευρηματικότητά σας είναι αστήρευτη όταν πρόκειται να εμποδίσετε διαδικασίες που δεν σας βολεύουν. Τι προσπαθείτε να μας πείσετε τώρα? Ότι η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτεί 151 βουλευτές, ενώ το 2022 η ίδια απόφαση για το ίδιο θέμα απαιτούσε 120. Τι άλλαξε αλήθεια από το 2022? Προφανώς, αυτό που άλλαξε είναι ότι έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσυστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι' αυτό δεν θέλετε την Εξεταστική Επιτροπή. Αυτά τα σημαντικά αδιάσυστα στοιχεία, τα οποία ο διορισμένος από εσάς εισαγγελέας...
13: Εντάξει, κοιτάξτε, το είπε και είναι ορατό και στα μωρά παιδιά. Δεν μπορεί για το ίδιο θέμα. Το 22 να λέμε 120 αρκούν, τώρα εδώ 151. Τώρα θέλουμε 151. Και ο χαζός να σε καταλαβαίνεις, Χαζός, να μην ασχολείσαι με την πολιτική, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ καθόλου, να μην δίνεις φράγκο. Καταλαβαίνεις ότι κάποιος κάτι θέλει να κρύψει και ζητάει παραπάνω, γιατί την έχει την πλειοψηφία και γιατί θα διαμορφωθεί αυτό το κλίμα. Γι' αυτό είπα υποψιάζω.

0: να το αρνηθεί. Δεν μπορεί να προχωρήσει κανένας τους.
1: Για αυτή τη σαπίλα μίλησε χθες και η κυρία Καριστιανού. Κυρία
0: όχι, δεν μίλησε για αυτή μόνο η κυρία Καριστιανού.
1: Μίλησε όμως και για αυτό.
0: Ακούστε με όμως, ο καθένας μπορεί να μιλήσει και εσείς μιλάτε.
1: Ακούστηκαν και πρόσωπα στην εκδήλωσή της που είπαν στα μηνύματα που έστειλαν δηλαδή για να τη στηρίξουν ότι 200 χρόνια εδώ μας κυβερνούν εδώ σύλλογοι. Ακούστηκαν και βαρύτατα λόγια, βαρύτατοι χαρακτηρισμοί.
0: Είναι το γλίστημα προς την ακροδεξιά. Είναι ο ελεγχισμός της ακροδεξιάς.
1: Αυτό εκπροσωπεί η κυρία Καριστιανού.
0: Εκεί απευθύνεται. Ερήμην της ενδεχομένως, συνειδητά, δεν είμαι σε θέση να το κρίνω, είναι πολύ νωρίς. Πάμε σε κάτι ουσιαστικό. Κοιτάξτε, κάποιος δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει, προσέξτε καλά τι θα πω για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το μαζικό πένθος. Το πένθος όλων μας, το συλλογικό πένθος. Το που νιώσαμε για τα Τέμπη. Αυτό δεν μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί πολιτικά. Έγιναν απόπειρες. Και όταν είχε βγει το πλήθος στον δρόμο, ακούσαμε, τη βλέπαμε πρωτοσέλιδο. Βλέπαμε εκτιμήσεις από τους μετρητές. Είναι ένα τερτύπι του συστήματος, το οποίο επιτρέπει να εμφανιστούν, όχι στην πραγματικότητα. Η ελπίδα που ξέραμε μέχρι τώρα ήταν η ελπίδα Μαριάννα Βαρδινογιάννη για τα παιδιά με καρκίνο. Εδώ είναι το τρίτο κόμμα, το οποίο εμφανίζεται μέσα στο κοινοβούλιο με υπογραφή, με όνομα. Έχουμε πλεύση ελευθερία ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε τώρα Δημοκρατία, Ελπίδα Δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού. Έχουμε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, ο οποίος πρόσθεσε και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Συγχωρήστε με. Πόσο σας φαίνεται αυτό το πράγμα βαθιά πολιτικό και δεν σας φαίνεται στα αλήθεια ρηχό, επιπόλαιο.
1: Με τα προσωποπαγή κόμματα εννοείται.
0: Απλοποιημένο, προσωποποιημένο σε βαθμό. Όχι εικονολατρείας, εικονοϊνφλουενσίας. Είναι στην εποχή των influencers. Είναι με υπογραφή. Τα κόμματα δεν είναι οίκη μόδας. Και σας το λέει ένα κόμμα, το οποίο δεν ανήκε ποτέ στους ηγέτες του, δεν ανήκε ποτέ στους γραμματείς του. Ανήκει στην ιδεολογία του και ανήκει στη μάζα που το στηρίζει. Γιατί είναι η πυραμίδα στο κουκουέ. Η θέση της πυραμίδας είναι αντεστραμμένη από τα αστικά πράγματα. Δεν είναι η κορυφή που πάει στο βάθος.
2: Το ότι εκτιμάται πως θα μπει στη Βουλή η κυρία Καριστιανού, αυτό εσείς πώς
0: μπορεί και να μπει. Μπορεί και να μπει, κοιτάξτε να δείτε.
2: Υπάρχει χώρο στην κοινωνία που ενδεχομένως δεν εκφράζεται.
0: Καλά, εδώ υπήρξε για τη Χρυσή Αυγή με δουλεύετε.
2: Σαφώς.
0: Με πολύ μεγάλα ποσοστά.
2: Σαφώς.
0: Και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά στη Βόρειο Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι αυτή η τάση μιας εθνικιστικής και όχι εθνικής προσέγγισης των τεκτενωμένων. Ναι, δεν ακούσαμε από την κυρία Καριστιανού χθες. Ακούσαμε τίποτα για τον πόλεμο.
2: Όχι.
1: Τι ακούσαμε χθες.
0: Ακούσαμε τίποτα.
1: Τι ακούσατε χθες εσείς.
0: Αυτά που συζητάμε εσείς και εγώ και όλοι μας, τι είναι κακό, τι είναι σάπιο, τι είναι αυτό, τι σε ενοχλεί, τι με ενοχλεί, τι δεν με ενοχλεί.
2: Όχι στον τρόπο
0: δηλαδή,
2: που θα τα αντιμετωπίσουμε.
0: Μία συζήτηση
2: αυτά
0: που γίνεται ανάμεσά μας για τα βάσανα και τις ανάγκες που έχουμε και που προκύπτουν, δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε διακήρυξη πολιτική κόμματος. Τα κόμματα δεν μπορεί, είναι επειδή. Έχει ένα διατάφτα μετά. Το διατάφτα είναι τι προτείνεις στην πολιτική κατάσταση ως απάντηση. Και εμείς μπορεί να επικαλεστούμε τον Ντοστογεύσκη. Και εμείς μπορούμε να απαντήσουμε για τη ρωσική κουλτούρα. Δεν μπορείς να μιλάς για τη ρωσική κουλτούρα και να φέρεις τη σοβιετική κουλτούρα. Πώς σας δώσω να καταλάβω, δηλαδή. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Η Επανάσταση του 17 είναι αυτή που άλλαξε τον κόσμο. Δεν άλλαξε τη Ρωσία. Άλλαξε τον κόσμο. Η αζωφική κατάσταση αλλάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη σύγχρονη μορφή ενδεχομένως του φασισμού.
1: Θα έρθει σε τέσσερις μέρες ένας πιο έμπειρος πολιτικός από την κυρία Καριστιανού, που μέχρι σήμερα δεν ήταν πολιτικός. Από χθες είναι η κυρία Καριστιανού, λογίζεται ως αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Ήδη
0: χρησιμοποιεί ακόμα τη λέξη κίνημα η κυρία Καριστιανού.
1: Παρ' όλα αυτά θα καταθέσει στον Άριο Πάγο το καταστατικό της κανονικά για την ίδρυση του κόμματός της κλπ.
0: Μα δεν αντιλέγω σε αυτό. Από το πρωί θα έρθει ο κύριος Τσίπρας. Άκουσα χθες και τον συνάδελφο να λέει: εμείς δεν κάνουμε rebranding, κάνουμε branding. Άκουσα από τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα βρίσκεται αριστερά του κέντρου. Μέχρι τώρα αυτό το λέγαμε κέντρο αριστερά. Τι καινούργιο είναι να πεις η αριστερά του κέντρου. Τσαλάκωμα της γλώσσας είναι. Ένα τσαλάκωμα της γλώσσας είναι. Τι κέντρο αριστερά είναι, κέντρο αριστερά. Με την πεις την πω, την πούμε, θα συνεννοηθούμε. Μέχρι τώρα ένας καθιερωμένος

0: πολιτικός όρος. Όταν πείσεις, εμείς τους κατηγορούσαμε και όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι σοσιαλδημοκράτες, κεντροαριστεροί, μπλα μπλα μπλα μπλα, θέλετε να τα επαναλάβω. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει εμπειρία. Μιλάμε για 10 χρόνια, 15 πίσω, 5 χρόνια, 7 χρόνια. Δεν μιλάμε για 300 χρόνια πίσω. Α, τώρα μαθαίνω, θα έρθει και ο κύριος Σαμαράς, λέει μάλλον πιθανόν την ημέρα της Αλώσιος.
1: 29 του μηνός,
0: την ημέρα της Αλώσιος, την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα του Κωνσταντίνου και Ελένης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε να αναζητήσουμε τι. Η ιερότητα στις προσπάθειες.
2: Εσάς πάντως δεν σας αγγίζει εγγραφή, τίποτα από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτά τα κόμματα.
0: Είναι
2: τα νέα,
0: αντίθετο.
2: Έτσι.
0: Είναι απέναντι σε αυτό ιδεολογικά. Εμείς μιλάμε για πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή σε απειλούν και με απειλούν, είτε θες είτε δεν θες. Και οι άλλοι μπορεί να θέλουν να σε απειλούν. Στην πολιτική, εμείς πρέπει να σας πούμε τι κάνουμε όταν μας απειλούν οι άλλοι. Πώς αμυνόμαστε όταν μας απειλούν οι άλλοι. Τι πρέπει να γκρεμίσουμε πριν μας φτάσει απάνω μας. Αν πέφτει ένα στίχος απάνω σου να σε διαλύσει, η δουλειά του πολιτικού είναι να σε απομακρύνει, να σε πάει δίπλα, να πάρει μέτρα, να στηρίξει τον τοίχο, αν πρέπει να μείνει όρθιος. Ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός. Δεν τον ψάχνουμε στις ανάγκες των ανθρώπων. Δεν τον ψάχνουμε στα ταπεινά του ένστικτα και δεν τον ψάχνουμε στη μανία να κάνει τον προπονητή από την κερκίδα. Άμα θέλετε να με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, αυτά που ακούμε είναι η κουβέντα της κερκίδας που παρουσιάζεται ως ο άρχον του αγώνος.
2: Αναφέρεστε.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Και σε όλα αυτά που συμβαίνουν και μέσα στη Βουλή, πάρα πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, με αυτούς τους τοξικούς διαλόγους που ακούμε και τις εντάσεις.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι πολιτική αυτό που συμβαίνει μέσα στην Βουλή. Αυτό τι σημαίνει. Δεν το συζητάς. Χθες μιλάγαμε για τον ΟΠΚΕΠΕ. Και όλος ο κόσμος θα έχει και βιντεάκια και τούτα και εκείνα και τα άλλα από την κόντρα. Για τον ΟΠΚΕΠΕ αυτόν καθ' αυτόν τίποτα. Πιάσανε ολόκληρες συμμορίες στο Αγρίνιο χτες, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κρήτη κάτω. Που τρώγανε, που πέρανε επιδοτήσεις, που βάζανε ψεύτικα εδώ και εκείνα και τα άλλα. Και εμείς, αντί να μιλήσουμε για την αγροτική παραγωγή, πρόσεξε την ουσία, την τροφική αλυσίδα. Αντί να ρίξουμε μία ματιά στα 14-15, διάβαζα σήμερα, δισεκατομμύρια των 5 σούπερ μαρκετάδων. Mm-hmm. 15 δισεκατομμύρια βγάλανε. Και ο κόσμος δεν μπορεί να γεμίσει μια σακούλα, όχι ένα καλάθι. Ξεχάστε τώρα ότι ο καλάθι της νοικοκυράς. Έχει γίνει καλαθάκι της κοκκινοσκουφίτσας. Με δύο πράγματα μέσα. Αυτό δεν είναι μόνο η ενεργειακή κρίση. Μα είναι μια ενεργειακή κρίση. Τι είναι η ενέργεια. Γυναίκα που πήρε χάπια, επειδή είναι θηλυκού γένους. Η ενέργεια είναι αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένων πολιτικών. Κάποιος πλουτίζει. Κάποιος δεν ξέρει πού να βγάλει τα λεφτά. Η ζωή των ανθρώπων δυσκολεύει. Η ζωή των νέων καταργεί την έννοια του ονείρου, διότι πρέπει να σχεδιάσεις ολότελα διαφορετικά τα πράγματα.
1: Πάντως, εδώ βλέπουμε ένα πολιτικό σκηνικό, το οποίο με τη δημιουργία αυτών των δύο κομμάτων, είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει τις ισορροπίες πλέον. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι επιστρέφει ανανεωμένος και με νέα πρόσωπα. Και μέχρι τώρα έχει δείξει ότι πράγματι δεν θέλει τους συντρόφους του από παλιά. Το έχει δείξει με όλους τους τρόπους, νομίζω, μέχρι σήμερα ο κύριος Τσίπρας.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει ήδη κριθεί. Και ο ιστορικός του ρόλος. Είναι Scarface, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, πολιτικά είναι σημαδεμένος από την πολιτική του. Κάθε επαναφορά και κάθε δεύτερη και τρίτη ευκαιρία, όταν κατεβαίνει στην πολιτική για να ζητήσει την ψήφο, βασίζεται και στην εμπειρία που έχουν οι άλλοι. Ξέρετε, υπάρχει ένα κλισέ, το έχουμε πει εσείς, εγώ, όλοι μας. Πήρε το μήνυμα η κυβέρνηση, πήρε το μήνυμα ο λαός, πήραν το μήνυμα τα κόμματα, πήραν το μήνυμα. Το μήνυμα μπορεί να το πάρεις. Πώς το ερμηνεύεις είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, σε τι συνίσταται η ανανέωση, σε τι συνίσταται η δεύτερη καριέρα, η τρίτη καριέρα, ποιος έχει πάρει την εξουσία, ποιος δεν έχει πάρει την εξουσία. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Τσίπρας. Δεν κυβέρνησε μόνος του. Κυβέρνησε με τον κύριο Καμένο.
1: Ναι.
0: Γιατί ανανέωση μου μιλάτε.
1: Τότε θα σας πει ότι ήταν η χέρια, εποχή των μνημονίων και έπρεπε η χώρα να κυβερνηθεί.
0: Ναι, αλλά
1: το επιχείρημα είναι αυτό από τον κύριο
0: ναι,
1: Τσίπρα.
0: Ναι, του λύνονται τα χέρια για να πάρει άλλους μικρότερους, αόρατους, μη γνωστούς, καμένους για να προχωρήσει. Ναι. Αυτό πώς μπορώ να το αποκλείσω. Με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ναι. Δεν είναι θέμα λοιπόν τον καμένο που ξέρεις ή τον καμένο που δεν ξέρεις. Και μεταξύ μας τώρα είναι και από αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην είναι και πολύ κομψό. Αλλά είναι όμως μια πραγματικότητα, γι' αυτό αναγκάζομαι να το χρησιμοποιήσω. Ο κύριος Λεβέντης, όταν μπήκε στη Βουλή, πρέπει να θυμηθούμε ποιος του έστελνε πίτσες. και τι θέση είχε ο καρκίνος στο λόγο του.
1: Ναι.
0: Όταν μπήκε στη Βουλή. Το ποτάμι αυτοδιαλύθηκε. Και τώρα δεν μπορούμε να βλέπουμε ως χυμάρους που έρχονται να ανανεώσουν. Την άκουσα να λέει, ως μητέρα, mm-hmm. ως γιατρίνα, ναι. ως
2: μπορεί
0: αυτό.
2: Μπορεί να επαναλαμβάνεται
0: ζω.
2: Απλά
0: εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες ζουν από το μεροκάματό τους, από τη δουλειά τους. Το πρόβλημα είναι πώς είναι αυτό το μεροκάματο. Να σας πω και κάτι. Εδώ έχουμε 6 νεκρούς. Αυτή τη στιγμή στις 4 ώρα τα ξημερώματα ξύπνησαν άνθρωποι απολυμμένοι από μία μεγάλη πλατφόρμα. Και τους απολύσανε με SMS 8.000 άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Ούτε πολλών εθνικότητων. Ξέρω εγώ που δουλεύουν τώρα, πια δουλεύει σε ολόκληρο τον κόσμο για τις πλατφόρμες. Με ένα τηλεφωνάκι σε μία νύχτα που σημαίνει τη ζωή τους στην άχτη και στον αέρα. Η βενζίνη, ψάχνουμε και κυνηγάμε, λες και είναι λοταρία. Τι δεν δείχνει δύο μπροστά στον καράζ και δείχνει ένα.
1: Αυτό είναι
0: 1,99. Δυσκολεύεται η ζωή σε όλα.
2: Ναι.
0: Σε όλα. Δεν μπορούμε λοιπόν, επειδή δυσκολεύεται το κέρδος της μεγάλης βιομηχανίας, λέω τώρα έτσι, ας πάρουμε μια τεράστια, επειδή ανεβαίνει το κόστος, ας πάρουμε τη Μετλέν. Mm. Δεν το λέω επίτηδες, δεν έχω διαφημίσει τη Μετλέν, η οποία έχει προβλήματα γιατί της ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να βάλει βενζίνη, να πάει όχι στη δουλειά του, λίγο παραπέρα και να τα βγάλει πέρα να γυρίσει πίσω με κάνα πιάτο φαγητό. Επειδή δυσκολεύονται και οι δύο, έχουμε την ίδια δυσκολία δια του δύο εθνικό προϊόν. Δηλαδή τρελαίνεσαι με αυτό το πράγμα. Ξεπερνάει και τη φαντασία της σχολικής προσέγγισης. Και σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάρουν πάλι μάθημα οι Έλληνες. Από το ποιος είναι ο δυνάστης τους, ποια τάξη τους κυβερνάει, από τι ωφελείται. Και γιατί συνεχίζεται η εκμετάλλευση, όχι απλώς ανθρώπου από άνθρωπο, αλλά η εξόδους των ανθρώπων χωρίς την παραμικρή τύψη. Να... Δεν γίνεται με ηθική εξαγγελία η πολιτική.
2: Να ζητήσουμε ένα σχόλιο για την απόφαση αποφυλάκησης που έγινε δεκτή για τον κύριο Γιωτόπουλο. Βέβαια, σήμερα έχουμε μία αναίρεση αυτής της απόφασης από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Θα θέλαμε το σχόλιο σας, κυρία Κανέλη.
0: Κοιτάξτε, δείτε. Αυτό είναι θέμα του πώς θα κρίνουν οι δικαστές κάθε περίπτωση και έτσι πρέπει. Είναι 82 ετών, δεν ξέρω αν είναι άρρωστος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καθαρά τυπικά στα περιστατικά, εγώ ξέρω ότι η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική. Άρα υπάρχει και έδαφος νομικό καθαρά για το αίτημα αναίρεσης. Όμως σας θυμίζω ότι η δικαιοσύνη εφαρμόζει τους νόμους τους ίδιους που φτιάχνει το κράτος που τη διορίζει. Επομένως, είναι και το μαχαίρι και το πεπόνι στη μία πλευρά. Mm-hmm. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Το αν κινδυνεύουμε από το Γιωτόπουλο, δεν ξέρω. Αν κινδυνεύουμε από την απόφαση, είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε πολιτικά. Αν κινδυνεύουμε από την αναίρεση, και αυτό να το συζητήσουμε πολιτικά. Πάμε στοίχημα. Στην εποχή των influencers, όποιος έχει τη δύναμη να πλασάρει την εικόνα που θέλει, προσωρινά θα μοιάζει νικητής. Στο βάθος, αυτό που μένει είναι η ανάγκη, η βία που ασκείται πάνω στο λαό, βία. Όταν οι ανάγκες σου δεν μπορούν να καλυφθούν, είναι βία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ανάγκη να σου βγάλει κάποιος ένα πιστόλι να σου το βάλει στον κρόταφο. Όταν
1: τώρα...
0: δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Αυτομάτως είναι βία. Κινεί την ιστορία. Και η ιστορία δεν έχει υπογραφές.
1: Τώρα, επειδή πρέπει να φύγετε να πάτε και προς τη Βουλή, η αλήθεια είναι βέβαια όταν φτάσετε, το πιθανότερο είναι στο βήμα να είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι, το πιθανότερο είναι το κουκουέ να έχει αποχωρήσει. Δεν ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα μέχρι το τέλος.
1: Ναι.
0: Το πιθανότερο είναι το κουκουέ να έχει αποχωρήσει.
1: Το είπε στην τοποθέτηση.
0: Ναι, αποχωρήσαμε. Εφόσον αποχωρήσαμε. Εφόσον αποχωρήσαμε, λοιπόν, το βλέπω τώρα. Ναι, το βλέπω και εγώ τώρα. Λοιπόν, εφόσον αποχωρήσαμε και νομίζω ότι αυτό καλά θα κάνει ο λαός να το ζυγίσει καλά. Σε θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες έχουν όμως το βαρύτατο πολιτικό υπόβαθρο της συγκάλυψης μείζωνων ζητημάτων, όπως είναι οι υποκλοπές από την ΕΕΠ, επίσημων προσώπων, θεσμικά εκλεγμένων ή διορισμένων, ή ανθρώπων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την άμυνά μας, την πολιτική μας, την αντιπολίτευσή μας, τη ζωή μας, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Εσείς πώς αισθάνεστε αν κάποιος σας έχει βάλει ένα μικρόφωνο και ξέρει τι σκέφτεστε, ξέρει τι συζητάτε. Η έννοια τις ελευθερίες.
2: Και οφείλεις να μάθεις και το λόγο και όλες τις παραγωγούς.
1: Πάντως, κυρία Κανέλη, βλέπουμε κάθε μέρα και ένα επεισόδιο, χοντρό επεισόδιο, με πρωταγωνίστρια την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Έμπειρη είστε, πολλά χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θεωρείτε ότι κάτι τη συμβαίνει της κυρίας Κωνσταντοπούλου?
0: Όχι, λυπάμαι. Απλώς λυπάμαι, βαθιά.
1: Είναι τοξικό αυτό το οποίο...
0: Λυπάμαι βαθιά, λυπάμαι.
1: Γιατί λυπάς?
0: Λυπάμαι. Αυτό που βλέπω μου προξενεί ίκτο.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος λόγος που καθημερινώς...
0: Δεν θα ερμηνεύσω εγώ τα αισθήματά μου. Είπα και ελάλησα. Σας έχω πει, δεν καταναλώνω παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα. Η λέξη ίκτος είναι λιγότερη από ένα δευτερόλεπτο.
2: Είδαμε προχθές και την κυρία Κομνηνάκα και μας έκανε φοβερή εντύπωση και το συζητούσαμε. Ναι. Από τις πιο ευγενικές από τις πιο ευγενικές φυσιογνωμίες και τους πιο ευγενείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και εγώ προσωπικά, έτσι, να βγαίνει από τα ρούχα της.
0: Δεν σου προξενεί λύπη αυτό το πράγμα? Ποιος από εσάς του αρέσει να φτάνεις να σου βγαίνει ο κακός σου εαυτός, σας αρέσει?
1: Θεωρείτε ότι πιέζεται από τη δημιουργία των νέων κομμάτων η κυρία Κωνσταντοπούλη και αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο? Πολιτικά σας ρωτώ.
0: Δεν είναι πολιτική ερώτηση. Πιστέψτε με, όταν κάποιος πιέζεται ψυχικά, πραγματικά και πολιτικά, το πώς θα το αντιμετωπίσει δεν είναι δουλειά δική μου. Και μεταξύ μας δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
1: Εμείς θα πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε.
2: Πάμε.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.
13: Πάω σούπερ μάρκετ.
12: Λοιπόν, τι έχω?
14: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
12: Τι χρωστάω?
14: Είναι 50 ευρώ.
12: Α. Να το. Το ακούσατε?
15: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Η μέρα που άλλαξε την παγκόσμια ιστορία. Όσα δεν μάθαμε ποτέ για την τραγωδία. Η διαδρομή προς τον Όλεθρο. Το πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό παρασκήνιο που έφερε το τέλος. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο θάνατος του τελευταίου αυτοκράτορα. Μαζί Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ένας άγιος στο δρόμο της διπλής προσφυγιάς. Η δουλεία, τα βάσανα, τα θαύματα. Από τη Μικρορωσία στην Καπαδοκία και στο Προκόπη Ευβίας. Ουσιαστικές μαρτυρίες για τη δράση του. Το Ιερό Λείψανο, η παγκόσμια αναγνώριση, οι εκατομμύρια προσκυνητές. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
16: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
17: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
19: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση
20: των κρίσιμων αγώνων.
18: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
21: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
22: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
23: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
24: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
22: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
15: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
21: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
15: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
21: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αυτή δεν τη λες μια ήρεμη Παρασκευή, φίλε μου. Δεν είναι μια ήρεμη Παρασκευή.
1: Αναφέρεσαι στην Kylie Minogue.
0: Όχι. Α. Αναφέρομαι στην εκπομπή.
1: Γιατί
0: ότι
1: τι
0: δεν είναι μια ήρεμη. Συνήθως στις Παρασκευές προσπαθούμε λίγο να σας χαλαρώσουμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς να χαλαρώσουμε και να φύγουμε για το Σαββατοκύριακο πιο χαλαρή. Και εσείς να το νιώσετε δηλαδή ότι μια κάνουμε. Δύσκολη εβδομάδα έφτασε στο τέλος.
1: Έχουμε την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, που δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη μας. Ούτε να κλείσουμε τα μάτια μας, ούτε τα αυτιά μας. Τώρα είμαι βέβαιος τι λέτε από το σπίτι. Καλύτερα να τα κλείνουμε τα αυτιά μας, καλύτερα να κλείνουμε και τα μάτια μας, αλλά δεν γίνεται γιατί μετά θα μας κατηγορήσουν και εμάς, όλους εννοώ, ότι φταίμε για αυτά που βιώνουμε.
0: Καλά τα λες, έτσι. Καλά
1: δηλαδή,
0: τα
1: να
0: λες.
1: Ενημερωνόμαστε για να παίρνουμε και τις σωστές αποφάσεις. Είδατε τι έγινε χθες με αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και ευτυχώς αποκαλύφθηκε η δράση ενός αναισθησιολόγου
0: στο νοσοκομείο
1: Αναργύρους,
0: των Αγίων Αναργύρων.
1: Ναι. Ο οποίος ζητούσε, λέει, χρήματα, φακελάκι. Ο ίδιος το αρνείται. Δεν τα ήθελα, λέει, για μένα.
0: Όχι.
1: Για την ομάδα μου.
0: Τα ήθελε για την ομάδα μου. Λες και αυτό δεν είναι φακελάκι. Ακόμη και για την ομάδα σου να τα θες. Ως επιχείρημα, δηλαδή, το θεωρώ και άκυρο. Θέλαμε να πιστεύουμε ότι πλέον αυτές οι πρακτικές αποτελούν γεγονότα του παρελθόντος, εν πάση περιπτώσει, πρακτικές του παρελθόντος, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι.
1: Πάρα πολύ θυμώνω που εκμεταλλεύονται κάποιοι το οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
0: Τον ανθρώπινο πόνο εκμεταλλεύονται. Γιατί όταν νοσηλεύεσαι και πρέπει να χειρουργηθείς,
1: από το πιο μικρό
0: έχεις έναν πόνο.
1: Μέχρι το πιο σοβαρό. Δηλαδή δεν μπορώ να το δεχτώ πραγματικά. Πραγματικά δεν μπορώ να το δεχτώ. Και εδώ ο νόμος θα πρέπει να είναι και αμήλικτος. Είναι μαζί μας η κυρία Παγώνη. Πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, είναι μαζί μας και ο κύριος Εξαδάχτυλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλημέρα και στους δύο. Κυρία Παγώνη, τι κάνετε, κύριε Εξαδάχτυλε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και στους δύο.
3: Να είστε
1: καλά.
0: Τώρα, κυρία Παγώνη, να ξεκινήσουμε με εσάς εκεί στα νοσοκομεία. Τα ζείτε καθημερινώς. Λέγαμε με τον Γιώργο, αν είναι δυνατόν στην εποχή μας πλέον, με όλες αυτές τις δυσκολίες στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, που περιμένουν και σε λίστες αναμονής για να χειρουργηθούν, έχουν μεν μειωθεί, που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά παρόλα αυτά περιμένουν. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε σε κάποιο ιδιωτικό θεραπευτήριο, ιδιωτικό νοσοκομείο για να χειρουργηθούν. Πάνε στο δημόσιο νοσοκομείο και εκεί ο γιατρός του ζητάει χρήματα.
2: Λοιπόν, να τοποθετηθούμε. Έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές. Καταδικάζουμε κάθε φορά όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός το χρηματισμό στους συναδέλφους. Έχουμε πει μάλιστα πολλές φορές ότι όλοι οι γιατροί δεν είναι οι ίδιοι. Και επειδή κάποιοι γιατροί λοιπόν έχουν χρηματιστεί και συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταδικάσουμε τον ιατρικό κόσμο. Θέλω να σας πω κάτι και να σας το θυμίσω. Εχθές είχαμε γενική εφημερία. Και αυτή τη στιγμή λειτουργούν 15 χειρουργίες στο γεννηματάς. Η νευροχειρουργία είναι από χθες το βράδυ μέσα σε περιστατικό από τις 12 η ώρα και δεν έχουν βγει ακόμα. Αυτά τα γεγονότα δεν τα λέμε ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η μειοψηφία των γιατρών που κάνει αυτή τη δουλειά και παίρνει το φακελάκι είναι καταδικαστέα. Θα πρέπει γρήγορα να γίνονται οι δικαστρίες με ΕΔΕ και να τελειώνουν γρήγορα τα πειθαρχικά. Ούτως ώστε να μην δημιουργούνται αυτές οι καταστάσεις και αυτές οι εικόνες για τον ιατρικό κόσμο.
0: Πρέπει να τεθεί εκτός εσύ, κυρία Παγώνη.
1: Για να παραδειγματίζονται και άλλοι που έχουν στο μυαλό τους τέτοιες τακτικές.
0: Ναι, πρέπει αυτός αυτόματα να τεθεί εκτός εσύ, εκτός εθνικού συστήματος υγείας.
2: Φυσικά πρέπει, όπως ακριβώς ο υπουργός, αυτό που έκανε ο υπουργός, ήταν πολύ σωστό. Πρέπει γρήγορα οι διαδικασίες να τελειώσουν και να φύγει από το νοσοκομείο. Ναι. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές που φαίνονται και δείχνονται από χθες για έναν γιατρό, για έναν επιστήμονα σε ένα νοσοκομείο και για έναν ασθενή, ο οποίος πήγε, είχε τον πόνο του, φυσικά έπρεπε να χειρουργηθεί και δημιουργήθηκε όλη αυτή
1: κυρία
2: η ιστορία.
1: Κυρία Παγώνη,
2: επειδή... Όμως θα λέμε πάντα και την άλλη πλευρά, ότι και ο συγγενής, το έχουμε πει επανειλημμένος, δεν πρέπει να δίνει φακελάκι, το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές.
1: Αν είναι, κυρία Παγώνη, αν είναι κυρία Παγώνη.
2: Πρέπει μόλις του το ζητήσει ο γιατρός
1: να το καταγγείλει.
2: Να πάει στη διοίκηση του νοσοκομείου και να το καταγγείλει.
1: Κοιτάξτε τώρα. Έχει σημασία και πώς το ζητάει ο γιατρός. Θα παρακολουθήσουμε το βίντεο. Γιατί δεν το λέει ξεκάθαρα. Δώσε μου 150 ευρώ για να κάνουμε την επέμβαση.
2: Ζητάει χρήματα.
1: Ζητάει χρήματα. Ζητάει χρήματα. Αλλά πώς θα ζητάει τα χρήματα. Για να παρακολουθήσουμε το βίντεο και να το συζητήσουμε το θέμα και με τον κύριο Εξαδάκτυλο.
4: Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσω.
5: Να δώσουμε μέσα το στάρ, να δίνει τα παιδί.
4: Ναι, εντάξει.
5: Είναι καλά, δεν είναι καλά.
4: Εντάξει.
5: Θα τους δώσω.
4: Εντάξει. Ναι.
5: Θα δώσω εμένα, θα το έχω ακόμη. Κάνω τώρα.
4: Τι.
5: Μετά.
1: Μετά.
5: Πριν σε πάρουμε, θα έρθω να τα κάνουμε. Εντάξει.
1: Ναι.
5: Θα τους στείλω εγώ να σε πάρω.
0: Μιλάει και γλυκά. Και δηλαδή πραγματικά ντρέπομαι.
2: Θέλω να... Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Να τελειώσω. Δεν θέλω να απασχολήσω περισσότερο. Οι γιατροί γενικά στα νοσοκομεία βεβαίως συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Όταν όμως συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα και καταγγείλονται αμέσως, νομίζω ότι θα σταματήσουν και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και φτάνουμε σήμερα να δείχνουμε αυτές τις εικόνες. Πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι δεν υπάρχει γιατρός. Γιατί οι ασθενείς πιστεύουν ότι αν δώσουν στον γιατρό και ένα φακελάκι θα τους περιποιηθεί καλύτερα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει γιατρός που δεν θέλει, που πραγματικά δεν θέλει να αποτύχει στο περιστατικό του. Δεν υπάρχει γιατρός που θέλει να αποτύχει και το περιστατικό του να μην πάει καλά. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η ιδέα που έχουν οι συγγενείς και οι ίδιοι ασθενείς δεν πρέπει να υπάρχει στο μυαλό του.
0: Καλά, δεν φταίνε οι συγγενείς. Συγγνώμη τώρα, κύριε Παγώνη μου. Δεν φταίνε οι συγγενείς. Δεν φταίνε οι συγγενείς που μέσα στην αγωνία τους δίνουν τα χρήματα. Ούτε πιστεύουν ότι αν δώσουν τα χρήματα θα χειρουργηθεί ο άνθρωπός τους καλύτερα.
1: Απλώς. Να μην χάσουν τη σειρά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι. Να κερδίσουν χρόνο θέλουν. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Ξαδάκη.
2: Μα τώρα η σειρά έτσι όπως είναι, οι καταστάσεις και φεύγονται τα χειρουργεία στα νοσοκομεία. Ναι. Από τις καταστάσεις που υπάρχουν, δεν αργούν τα
1: καλά,
2: νοσοκομεία.
1: Λόγω,
2: τα τακτικά πάνε πολύ γρήγορα.
1: Καλά, λόγω της πρώτερης κατάστασης που επικρατούσε στο ΕΣΥ και εμείς ακόμη δεν έχουμε συμβιβαστεί τώρα με τα νέα δεδομένα. Πάντως το να ζητάς 100 και 150 ευρώ από έναν ασθενή.
2: Είναι ντροπή.
1: Καλά,
2: ντροπή.
1: Δεν το συζητώ. Εννοείται ότι είναι ντροπή και είναι και καταδικαστέο. Όμως λες ότι δεν είναι και ένα πια τόσο μεγάλο ποσό. Ας θα δώσω τα 100 ευρώ, όμως αυτός ο γιατρός θα κάνει σε 10 ασθενείς την ημέρα.
2: Η κίνηση όλη και η διαδικασία δεν είναι σωστή.
1: Το είπαμε από την αρχή αυτό, κυρία Παγώνη, ότι είναι καταδικαστέο και είναι και τραγικό. Όπως το λένε, είναι ντροπή να το ζητάει ένας γιατρός ο οποίος έχει ορκιστεί και στον Ιπποκράτη.
0: Και ο οποίος το 2018
1: είχε απασχολήσει ξανά
0: για το ίδιο θέμα.
1: Και αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Και αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα, Πρόεδρε. Το 2018 είχε απασχολήσει για παρόμοιο περιστατικό. Πάλι είχε ξεκινήσει μια έρευνα σε βάρος του, που προφανώς δεν αποδείχτηκε αυτό και παραμένει και στη θέση του.
0: Αθωώθηκε τότε.
3: Κοιτάξτε, εδώ είναι σαφές ότι αυτό είναι μια απολύτως καταδικαστέα πρακτική και είναι ντροπιαστική για όλους μας. Και ας αφορά λίγους. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι αυτό που είδαμε στο βίντεο είναι ντροπιαστικό ακόμα και για τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, το ζητάω χρήματα από τον άρρωστο πάνω στο φορείο πριν μπει στο χειρουργείο, αυτό με συγχωρείτε πολύ, αλλά είναι αναξιοπρεπές και για τον ιδιωτικό τομέα. Να το τονίσουμε αυτό και να το πούμε. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως ότι το φαινόμενο αυτό, για το οποίο όλοι εμείς σχίζουμε τα ρούχα μας από καιρού εις καιρό όταν ανακαλύπτονται κάποια περιστατικά, συνοδεύει δυστυχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας από ιδρύσεώς του, από συστάσεώς του. Και υπάρχει. Την πραγματική του έκταση δεν τη γνωρίζουμε, την πιθανολογούμε και μάλλον δεν είναι τα περιστατικά μόνο τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητος και τα οποία βεβαίως έχουν την τύχη την οποία έχουν, όποια και αν είναι αυτή. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει μια πραγματική συζήτηση σε βάθος και θα πω ότι επειδή τυχαίνει να προεδρεύω στον Πανελλήνιο πολλά χρόνια και πιο πριν στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ουδέποτε υπήρξε κλίση από κάποιον «Ελάτε να συζητήσουμε και να ξεριζώσουμε αυτό το φαινόμενο», έχει μια συνθετότητα στην ξερίζωσή του. Δεν ξεριζώνεται απλώς με το έννοια «πάτε να κάνετε καταγγελία». Το «πάτε να κάνετε καταγγελία» σωστό μεν, ανεπαρκές στην πράξη δε, και αυτό το βλέπουμε 40 τόσα χρόνια.
0: Πώς μπορεί να αλλάξει όμως αυτό, αυτή η παραδοχή Αυτή η παραδοχή δεν μας αρέσει καθόλου, κύριε Ξαδάκτυλη. Κάπως πρέπει να τελειώσει αυτό. Δηλαδή, αν δεν αρκούν και οι καταγγελίες των ασθενών και των συγγενών, με συγχωρείτε, τι πρέπει να κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι άλλο.
3: Ακριβώς εδώ είναι όχι στο τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, στο τι πρέπει να κάνει η πολιτεία για να εξαλείψει το φαινόμενο. Οι άνθρωποι αυτό πρέπει να κάνουν και δεν μπορούν να κάνουν και τίποτε περισσότερο από το να αρνούνται και να καταγγέλνουν. Αλλά η πολιτεία θα πρέπει να δει, να μελετήσει βαθιά το φαινόμενο και να δει ότι τι κάνουν άλλες, πώς λειτουργούν νοσοκομεία σε άλλες χώρες όπου αυτό δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται καν ως ιδέα. Λειτουργούμε ένα διαφορετικό διοικητικό μοντέλο, λειτουργούν με διαφορετικές εργασιακές σχέσεις των γιατρών. Και βεβαίως θα το πω χωρίς αυτό να.
1: Τώρα, συγγνώμη, για να καταλάβω λίγο, κύριε Πρόεδρε, μεταθέτουμε τις ευθύνες τώρα αλλού και όχι στον γιατρό που ζητάει φακελάκι.
0: Λέει ο κύριος Ξαδάκτυλης.
3: Στο γιατρό οι ευθύνες, αλλά προσέξτε. Στο γιατρό οι ευθύνες.
1: Ναι.
3: Στο γιατρό οι ευθύνες. Αλλά το θέμα είναι το περιβάλλον το επιτρέπει ή δεν το επιτρέπει. Αυτό είναι το θέμα. Το περιβάλλον το επιτρέπει ή δεν το επιτρέπει.
1: Κακός.
3: Αν πούμε το περιβάλλον δεν το επιτρέπει.
1: Κακός, κύριε Πρόεδρε.
3: Να τελειώσουμε την κουβέντα.
1: Κακός, κύριε Πρόεδρε. Τι θα πει
3: ετών,
1: αν το επιτρέπει το περιβάλλον. Έχετε δώσει έναν όρκο εσείς.
3: Κύριε Γρηγοριάδη, τα γνωρίζω όλα αυτά και γι' αυτό και είπα ευθύς εξ αρχής καταδικαστέο και ντροπιαστικό. Αλλά το θέμα είναι γιατί αυτό υπάρχει στην Ελλάδα και δεν υπάρχει σε άλλες χώρες. Γιατί αυτό υπάρχει.
1: Πρέπει να υποτίθεται ότι τώρα έχει εξυγχρονιστεί το εθνικό σύστημα υγείας.
3: Αλλιώς, επιτρέψτε μου, αλλιώς θα επανερχόμαστε από καιρού εις καιρό με αυτόν τον τρόπο που επανερχόμαστε όλοι, συμφωνώντας ότι αυτό είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο, καταδικαστέο και τιμωρητέο. Αυτή είναι η άποψή μας, ότι πρέπει να δούμε τι διαφορά υπάρχει στο δικό μας περιβάλλον από τα περιβάλλοντα αλλού όπου δεν υπάρχουν το φαινόμενο, για να μπορέσει να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Αλλιώς θα υπάρχει.
1: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα, εσείς αναφέρεστε και στο οικονομικό κομμάτι. Ότι αν δηλαδή.
3: Καθόλου, δεν είναι...
1: δεν
3: το είπα. Δεν το
1: είπα. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε. Δεν είπα
3: καθόλου,
1: ότι το είπατε. Αν το λέγατε, θα πιανόμουν. Γι' αυτό και περίμενα να τελειώσω.
3: Κύριε Γρηγοριάδη, να μην φαντάζεστε, να σταθείτε σε αυτά που είπα.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Okay.
3: Αν έχετε την καλοσύνη.
1: Okay.
0: Άρα δεν λέτε ότι
1: ένα συμπέρασμα. Εγώ μόνο μου, αν είναι λάθο ή όχι. Θα το δεχτώ.
3: Δεν το είπα,
1: δεν το είπατε, αλλά συγγνώμη, μου λέτε να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό.
3: Ούτε το υπονόησα.
1: Δεν γίνεται εδώ. Δηλαδή, επειδή
3: ούτε
1: ξέρουμε ότι στο εξωτερικό πληρώνονται πολύ καλύτερα από ό,τι πληρώνονται οι γιατροί
3: μιλάτε
1: εδώ.
3: Μιλάτε πάνω μου, άρα... δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι και απ' έξω. Το
1: κάνω μία ερμηνεία, δίνω μία εξήγηση σε αυτά που είπατε. Ωραία. Να το πω λοιπόν πόσο αντιλήφθηκα εγώ και μάλλον και η Ντόρα.
0: Και να μας πείτε αν ουσιαστικά με αυτό που είπατε εννοούσατε αυτό, για να ξεκαθαρίσει εδώ, αφού λέτε δεν το είπα.
3: Σας το εννοούσα.
0: Άρα δεν λέτε ότι επειδή πληρώνονται καλύτερα οι συναδελφοί σας στο εξωτερικό, εδώ κάποιοι αναγκάζονται να ζητήσουν φακελάκι. Δεν υπενιχθήκατε αυτό.
3: Ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένο σε αυτό που είπα, κύριε Πτροκόη.
0: Το ρωτώ για να μην υπάρχει κάποια σκιά, κύριε Ξαδάκτυλε.
1: Ο τρόπος διοίκησης και οι
0: σχέσεις
3: εργασίας, αυτό είπα. Δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα είπα. Τώρα, εντάξει, από εκεί και μετά, βεβαίως, σας επαναλαμβάνω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλογο έτσι όπως τον κάνουμε 44 χρόνια μέχρι τώρα, κάθε φορά που έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αν όμως θέλουμε να μην ξανασυζητήσουμε αυτό το διάλογο, πρέπει να πάμε και να το δούμε το θέμα βαθύτερα. Αλλιώς δεν θα τελειώσει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε πολλή ώρα τη συζήτηση, αλλά είναι τέτοια ημέρα, πρέπει να μπαινοβγαίνουμε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξαδάκτυλη.
1: Κυρία Παγώνη. Σκάστε μας ένα χαμόγελο.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ένα χαμόγελο, εσείς, κυρία Παγώνη. Δεν μας χαρίσατε ένα χαμόγελο.
0: Παρασκευούλα σήμερα είναι. Πάμε στη Βουλή, Γιώργο μου.
1: Πάμε στη Βουλή. Έχει ανέβει στο βήμα ο κύριος Σαμαράς για τις υποκλοπές.
0: Ακούσουμε.
1: Αναφέρεται τώρα.
6: Δύο εκ των οποίων αλλοδαποί κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος. Και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι τέσσερις ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές. Και πώς έγινε αυτό. Πού ήταν η έδρα τους. Πώς επελέγησαν οι στόχοι. Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια. Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο. Στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, του αποτελεσματικού, του αλάνθαστου πάντοτε επιτελικού κράτους. Προσέξτε, δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες μπορεί και αυτές να δημιουργήσουν κάποια εύλογα ερωτήματα για ορισμένα πρόσωπα. Εδώ όμως μιλάμε για το παράνομο λογισμικό. Οι υποψίες, μετά και από την απόφαση του δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό, για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους 4 ιδιώτες, δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος? Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου η εταιρεία του, που διέθετε το Predator, ότι συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις? Μιας το τόσο να έχει δίκιο. Δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος? Γιατί δεν έχει συμβεί? Και γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα? Και αν το κράτος για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει? Μετά μάλιστα από τα στοιχεία της δίκης. Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται? Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική
1: Η τοποθέτησή τελικά, νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της τοποθέτησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ακούσαμε ακριβώς το ίδιο επιχείρημα και για το, ναι, βέβαια,
1: για το 2022.
0: Ακούσαμε το απόσπασμα και από τον κύριο Κουτσούμπα. Έτσι, ο κύριος Σαμαράς νωρίτερα αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα, τα οποία ούτως ή άλλως είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του πάντα.
1: Και ασκεί και κριτική δρυμία, ναι, στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Λοιπόν,
0: τώρα,
1: εχθές πήγαμε στο Όρο σε Γάλλιο.
0: Δεν πήγαμε, πήγε ο Αλεξανδρής.
1: Ο Σπύρος Αλεξανδρής πήγε και μας μετέφερε και εικόνες από εκεί. Αυτές εδώ παρακολουθούμε. Μια απέραντη χωματερή σε ένα πνεύμονα ζωής της Αττικής. Και αναρωτιόμαστε όλοι γιατί δεν γίνεται κάτι τόσο καιρό, που αυτές οι εικόνες δεν ήταν μόνο εχθές, ήταν και προχθές, ήταν και τον περασμένο μήνα. Και όποτε πάνε οι αρμόδιοι εκεί του Δήμου και απομακρύνουν όλες αυτές τις ορούς των σκουπιδιών, την επόμενη μέρα πάλι είναι η ίδια κατάσταση. Είναι ο Σπύρος εκεί, ο Αλεξανδρής, δεν είναι ο Σπύρος, είναι ο κύριος Σταθάς. Με τον κύριο Σταθά θα μιλήσουμε μόνο.
0: Είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών καταλάβει. Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας. Κύριε Σταθά, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Σταθά.
0: Θα βλέπουμε τις εικόνες αυτές που έχει καταγράψει λίγο νωρίτερα. Έφυγε ο Σπύρος από εκεί, αλλά μας έχει στείλει όλο αυτό το υλικό. Το οποίο φαντάζομαι το είδατε και χθες που το αναδείξαμε εδώ στην εκπομπή το πρωί. Είναι πραγματικά εικόνες ντροπή. Τις γνωρίζετε, λέτε. Πείτε μας λίγο, τι είναι αυτή η κατάσταση?
7: Καταρχήν, είναι ο χώρος ο οποίος φαίνεται και στις εικόνες και στο χθεσινό ρεπορτάζ. Έχει να κάνει με ένα κτίριο το οποίο είναι στην κάτω πλευρά, είναι προς την πλευρά του Σκαραμαγκά ουσιαστικά. Όπως ανεβαίνουμε το μεγάλο σχιστό από τη δεξιά πλευρά προς τη θάλασσα, το οποίο ανήκε στον ΟΕΤ και από το 2020 έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Χαϊδαρίου. Το θύμα είναι ότι από το 2020, με την παραχώρησή του, παραχωρήθηκε, όπως το βλέπετε, με τα μπάζα μέσα. Υπήρξε τότε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μια μελέτη, η οποία κοστολογούσε τον καθαρισμό του γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και έκτοτε, προφανώς, η κατάσταση χειροτέρευσε. Εμείς, ο Δήμος Χαϊδαρίου, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, προχωράει τακτικά στον καθαρισμό των προσβάσεων προς το όρο σε Γάλλιο, που είναι από την πάνω πλευρά. Βέβαια, με ελιπέστατες δυνατότητες. Τι θέλω να πω? Ότι χαρακτηριστικά τα λεφτά που παίρνει ο Δήμος Χαϊδαρίου για να συντηρεί τη Λεωφόρο Αθηνών, την Λεωφόρο Σχιστού, την Ιερά Οδό και το Μικρό Σχιστό, ανέρχονται σε 7.500 ευρώ ετησίως. Αντίστοιχα, για την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια, η οποία θα πρέπει να αφορά κατά κύριο λόγο την κεντρική κυβέρνηση, τα λεφτά που παίρνει είναι 70.000 ευρώ ετησίως, από τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν πυροφύλακες, μηχανήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πυρασφάλεια. Σας ακούω.
1: Αυτά που μας λέτε είναι Τα ακούμε, αφορούν σαφώς τον Δήμο και τις υπηρεσίες του Δήμου, φαντάζομαι όχι όμως τους δημότες σας, τους πολίτες εκεί της περιοχής. Αυτό που αναρωτιόμαστε από εχθές με την τώρα είναι το εξής. Για να κλείσετε την πρόσβαση σε αυτό τον δρόμο, δεν θα μπορούσατε να κάνετε κάτι? Ενδεχομένως όχι μία... Μισό λεπτό. Ενδεχομένως όχι μία μπάρα, γιατί την μπάρα μπορείς εύκολα να την ανοίξεις, να περάσει αυτό το βαρύ όχημα για να τα πετάξει όλα αυτά τα αντικείμενα εκεί μέσα και να την τοποθετήσει ξανά. Τσιμεντένια κολονάκια, να χτίσουμε κάτι εκεί, να μην μπορούν να περάσουν και όχι κάτι πρόχειρο, κάτι το οποίο θα αποτρέπει την είσοδο σε οχήματα για να μπαίνουν μέσα, για αυτή την κατάσταση.
7: Σας εξήγησα ότι αυτή η κατάσταση όπως την βλέπετε είναι από το 2020.
1: Δεν μου λέει κάτι αυτό, κυρία Αντιδήμαρχε, όμως.
7: Ακούστε με λίγο. Ακούστε με, έτσι περιήλθε από τον τότε ιδιοκτήτη στο Δήμο Χαϊδαρίου.
1: Ναι.
7: Με αυτόν τον όγκο απορριμμάτων. Τις προσβάσεις προς το βουνό, γιατί αυτή η πλευρά που δείχνεται δεν είναι προς το βουνό, είναι προς άλλο σημείο της Εθνικής Οδού. Τις προσβάσεις προς το βουνό τις κλείνουμε με τρόπους έτσι ώστε να μπορούμε και να επισκεφτούν τα πυροσβεστικά οχήματα. Δεν μπορεί να υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις να αποκλίνουν τον δρόμο. Γιατί θα πρέπει κάπως να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα οχήματα.
0: Άρα, για οικονομία χρόνου, συγγνώμη λίγο.
7: Ναι.
0: Τι θα κάνετε με αυτή την κατάσταση τώρα? Και το ρωτώ και το αναρωτιόμασταν και χθες με τον Γιώργο. Αντιπυρική περίοδος, πυρκαγιές, υψηλές θερμοκρασίες, έφλεκτα υλικά. Τι θα κάνετε ως Δημοτική Αρχή?
7: Η αντιπυρική περίοδος, όπως γνωρίζετε, ξεκινάει τώρα.
0: Ναι.
7: Τώρα είναι και που μας δόθηκε η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε κάποια πρόσληψη προσωπικού χωρίς τα απαραίτητα εφόδια από το κράτος. Εμείς,
0: αυτά στο μέτρο θα τα απομακρύνετε, κύριε Σταθά. Είναι πολύ απλό το ερώτημα.
7: Ο όγκος αυτός είμαστε σε συνεννόηση με την περιφέρεια, γιατί δεν μπορεί να αφορά τον Δήμο.
0: Είναι η περιφέρεια τι σας λέει? Η περιφέρεια τι σας λέει?
7: Η περιφέρεια εξετάζει το ζήτημα να δούμε πώς συνολικά θα το αντιμετωπίσουμε και θα απομακρυνθούν αυτά τα ογκώδη αντικείμενα τα οποία σας λέω. Είναι εκεί πέρα πολλά χρόνια και δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Εμείς κοιτάμε πώς θα προστατεύσουμε στα μέτρα των δυνατοτήτων μας και στο μέτρο που μας αναλογεί το βουνό. Και εκεί δυστυχώς οι ευθύνες του κράτους είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλες. Σας είπα τα νούμερα πριν. Και από εκεί και πέρα, σε συνεννόηση με την περιφέρεια και άλλους φορείς, θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο σέρνεται αρκετά χρόνια, δυστυχώς.
0: Φανταζόμαστε ότι αυτό σκοπεύετε να το κάνετε πριν την έναρξη, ενώ πριν μπει το καλοκαίρι για τα καλά, γιατί εκεί ενδεχομένως θα έχουμε την εκδήλωση μιας κάποιας πυρκαγιάς και θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Εμπειρικά το λέω από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει τόσα χρόνια.
7: Καθημερινά σας λέω ότι εμείς, γιατί δεν είναι μόνο εκεί πέρα αυτό το σημείο, από όλη τη λεωφόρος Χριστού απομακρύνουμε μπάζα και σκουπίδια, αλλά είναι αδυνατόν να παραγγείλουμε. Εμείς το πρωί τα μαζεύουμε, στη συνέχεια πέφτουμε.
1: Καλά, αυτά τώρα δεν καινούργια μπορεί μέσα σε λίγες ώρες, ούτε σε μία μέρα, κύριε Δήμαρχε, να συγκεντρωθούν εκεί.
7: Σας εξηγώ, από το 2020, γιατί όταν έκλεισε ο χώρος εκεί που φιλοξενούσαν κάποιοι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, εμείς είπαμε ότι ο χώρος αυτός θα κλείσει, θα μαραζώσει και θα γίνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Γιατί είναι απομακρυσμένο και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Και για να το διαχειριστεί αυτό ένας Δήμος, αδυνατή.
1: Εμείς αν πάμε τη Δευτέρα τώρα εκεί με κάμερα, θα καταγράψουμε μια διαφορετική εικόνα ή το ίδιο χάος?
7: Σας εξηγώ ότι ο όγκος αυτών των σκουπιδιών, εμείς κοιτάμε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα προς το βουνό.
1: Άλλο ρώτησα. Αυτό θα απομακρυνθούν ωστόσο μέχρι τη Δευτέρα? Γιατί από την
7: δεν είναι δυνατόν αυτός ο
1: επιβάλλει πρόστιμα σε οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και από την άλλη, ναι, βλέπουμε τέτοιες δημόσιες εκτάσεις σε χειρότερη κατάσταση.
7: Καταρχήν τα πρόστιμα δεν είναι, και τα πρόστιμα που πληρώνουν οι πολίτες.
1: Καλά, δεν είναι ότι πάνε στην τσέπη σας, ούτε στο Δήμο.
7: Καμία, σε καμία
1: κύριε Σταθά,
7: σχέση,
1: μην πιάνεστε τώρα
7: από... Το πρόβλημα που υπάρχει, ναι, με την... Όχι, σας λέω, σε καμία περίπτωση δεν λύνουν και δεν δικαιολογούν τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στην τεπαιρική περίοδο.
1: Άλλο είπα εγώ. Είπα ότι επιβάλλονται πρόστιμα από τους Δήμους και κάνετε μια καμπάνια και μπράβο σας και πολύ καλά κάνετε για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Σωστά.
7: Μάλιστα.
1: Αυτό είπα εγώ. Και από την άλλη βλέπουμε εκτάσεις δημόσιες σε πνεύμονες ζωής να έχουν αυτή την εικόνα.
7: Για τις οποίες δυστυχώς όμως σας εξηγώ ότι δεν είναι δυνατόν ένας Δήμος
8: Ούτε καν η περιφέρεια δεν μπορεί να
0: είναι του Δήμου ή της περιφέρειας. Κύριε Σταθά, αν κάποιος πάθει κάτι, ένας άνθρωπος εκεί, δεν ξέρω, πάρει φωτιά και γίνει κάτι τραγικό, κάτι μοιραίο, ο άνθρωπος αυτός, οι συγγενείς του, από ποιον θα αναζητήσουν την ευθύνη, από το Δήμο ή από την περιφέρεια ή από το κράτος?
8: Από τη ΔΥΠΑ, το κτίριο αυτό και ο χώρος ανήκει στη ΔΥΠΑ και παραδόθηκε στο Δήμο σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ευθύνη του Δήμου αυτό το πράγμα. Ο Δήμος με την περιφέρεια προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, αλλά και η περιφέρεια αδυνατεί τον όγκο αυτόν να τον αντιμετωπίσει.
0: Δώστε το πίσω όμως στην κυρία Κορμόβα, στη ΔΥΠΑ, να το καθαρίσουν εκείνοι τότε, κύριε Σταθά. Συγγνώμη. Αν είναι ναι σε αυτή την κατάσταση και να κινδυνεύουμε με εκδήλωση πυρκαγιών και δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε, πρέπει να βρεθεί μια λύση.
8: Ούτε η περιφέρεια έχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον όγκο, η οποία έχει την ευθύνη διαχείριση από
1: τον όγκο. Ωραία, να πάμε εμείς να τα μαζέψουμε. Ποιος να πάμε εμείς?
0: Δεν βγάζουμε.
8: Εγώ σας εξηγώ ότι υπάρχουν σοβαρότατες πολιτικές ευθύνες για διαχείριση αυτού του αντικειμένου και αυτό και των διαχείριση των απορριμμάτων και των υπολοιμμάτων κατεδαφίσεων, γιατί γι' αυτό μιλάμε, το οποίο δεν είναι ευθύνη του Δήμου. Ο Δήμος, στο κομμάτι που το αναλογεί, αδυνατεί να τα επεξελθεί. Σας είπα εισηγητικά γιατί.
1: Ωραία.
8: Στην αρχή, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά.
1: Θα θέσω το ερώτημα λίγο διαφορετικά και έτσι θα ολοκληρώσουμε. Με μία σύντομη απάντησή σας. Είμαι εγώ πολίτης και κάνω μία καταγγελία στο 100. Παίρνω στο 100 και λέω: ναι, γεια σας, ονομάζομαι Γρηγοριάδης Γιώργος. Είμαι εδώ και καταγράφω αυτή την εικόνα. Ωραία.
8: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος, η καταγγελία αυτή, η αστυνομία, πού θα απευθυνθεί? Πού, κάπου θα πρέπει να πάρει ένα τηλέφωνο, πού?
8: Και στο Δήμο θα απευθυνθεί, ναι, και στην περιφέρεια.
1: Και ο Δήμος θα πει ότι δεν είναι δική μου ευθύνη. Η περιφέρεια θα πει επίσης δεν είναι δική μου ευθύνη.
8: Ο Δήμος λέει ότι δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι, γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη.
8: Ναι, αλλά σας εξηγώ ότι με τα μέσα που έχουμε δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα. Το έχουμε θέσει στους αρμόδιους, το γνωρίζουν. Όταν το παραδώσανε στο Δήμο, το γνωρίζανε. Υπάρχουν έγγραφα για αυτό το πράγμα. Και θα πρέπει με ευθύνη της περιφέρειας, η οποία έχει τη διαχείριση των απορριμμάτων, να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Εμείς τα μέτρα των δυνατοτήτων προσπαθούμε να προφυλάξουμε το βουνό, αλλά σας είπα ποια είναι τα νούμερα.
0: Κύριε Σταθά, ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε ούτως ή άλλως στο κάλεσμά μας στην εκπομπή για να μας δώσετε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάτι εκεί στην περιοχή, στο Ωρο Σεγάλιο. Είναι η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις.
1: Μάλιστα.
0: Να πάμε.

0: ήρθες. Το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο για να μην βλεπόμαστε και πολύ. Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Μάλιστα.
0: Μην αλλάζεις τα πράγματα στο ψυγείο. Μην κουνάς το βάζο.
1: Ωραία σκουθήκη. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που έκανα μια αλλαγή που του άρεσε.
2: Τι είναι αυτό!
1: Άλλαξα παρόχο ρεύματος.
0: Τι έκανε?
1: Έβαλα πρωτεργία.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy & Metals.
1: Μ' αγαπάει.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα, ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηηγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Summer Time, λέει το τραγούδι. Και δεν μας νοιάζει που λέει Sadness VV. Εγώ κρατάω το Summer Time. Δεν κατάλαβα. Και γιατί εκεί που θα πάμε τώρα δεν θα έχουμε σίγουρα Sadness. Okay, πάμε λοιπόν.
1: Αλήθεια όμως.
0: Τι αγόρι μου καλό.
1: Πού θα πάμε λοιπόν, παιδιά, αλλά τα βάλουμε σε μεταξύ. Έχουμε να πάμε στη Θάσο, έχουμε να πάμε στην Άξο, έχουμε να πάμε και στη Μύκονο. Πού θέλετε να πάμε. Έχουμε να πάμε και στη Σαλαμίνα. Επιλέξτε που θέλετε να πάμε και ξεκινάμε.
0: Στην Νέα Πέρα μου.
1: Πήγαμε σε δύο διαφορετικά νησιά.
0: Αυτά είναι. Έχουμε εδώ πέρα δύο καλούς φίλους. Φύγαινε στην άκρη, παιδί μου. Δύο καλούς φίλους εκπομπής. Πάμε ταυτόχρονα στην μαγευτική
1: Θάσο,
0: με τα κρυστάλλινα νερά.
1: Και τις κατάφυτες παραλίες.
0: Χρήστο Νέζο. Good morning.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Χριστάρα.
2: Καλό μεσημέρι, 12 και κάτι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Αλλά...
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Αλλά ταυτόχρονα σου έχουμε μια έκπληξη.
1: Πάμε
0: γιατί
1: και
0: στο διπλανό παράθυρο έχουμε Δημήτρη Καπούνη στη χώρα της Νάξου. Απευθείας.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, Νάζο, Χρήστο, πρόεδρε, μισό λεπτάκι λίγο. Δημήτρη Καπούλη, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Χρήστο, επειδή ξέρεις και πάρα πολύ καλά από τηλεόραση πολλά χρόνια, αν δεις την εικόνα από την Νάξο και την εικόνα από τη Θάσο, με συγχωρείς, με συγχωρείς που θα το πω, αλλά...
3: Δεν έχει εικόνα ο Νάζος.
1: Αλλά...
0: Όχι, δεν έχει.
1: Να ξέρεις ότι σου βάζει τα γυαλιά ο Καπούνης, να το ξέρεις αυτό.
2: Συγγνώμη, μου βάζει τα γυαλιά, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Βρισκόμαστε στο γαλάζιο πράσινο νησί.
1: Έχεις
2: είναι το
1: δίκιο.
2: Γαλαζοπράσινο νησί.
1: Έχεις
2: Συν
1: δίκιο.
2: Είμαστε το τελευταίο νησί στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Ναι.
2: Είναι το πρώτο από πάνω.
0: Μας έπεισες, Νέζο, συνέχισε.
2: Εντάξει, οι Κυκλάδες είναι δυνατόν θα έχουν έναν ήλιο περισσότερο.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό.
2: Γαλάζια νερά.
1: Δεν εννοώ αυτό, βρε.
2: Μαραγδένιο νησί.
1: Δεν εννοώ αυτό.
3: Χρήστο, έχουμε ένα γαστρονομικό τραπέζι τέλειο.
1: Αυτό εννοώ.
2: Συγγνώμη, έχουμε και εμείς εδώ στην Θάσο γαστρονομικό τραπέζι. Έχω έρθει σε μια σπηλιά.
3: Είμαι στην παραλία.
2: Συγγνώμη, πρόεδρε.
3: Τώρα, το έχεις τώρα.
0: Ναι, αλλά εσύ, Χρήστο, άκου τι γίνεται τώρα, τι κάνει τώρα ο Καπούνης. Επειδή η γραβιέρα ξαναβγήκε από το Taste Atlas, παγκόσμια, πρώτο τυρί σε όλο τον πλανήτη, έτσι, μας έχει εκεί στο Πόρτο Νάξος, μας έχει ετοιμάσει ένα τραπέζι, ένα πρωινό, υπερπλούσιο με τα προϊόντα Νάξου και καταλαβαίνεις τώρα την εικόνα από την Νάξο, έτσι, σε σχέση με τη δική σου.
3: Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε 100 χρόνια, 100 χρόνια ένωσης, η αιωνόβια ένωση, αλλά νέα φυσικά.
0: Εννοείται πάντα νέα.
3: Έχουμε 70 χρόνια γραβιέρα, 30 χρόνια pop γραβιέρα. Και φυσικά βγήκαμε πρώτο τυρί παγκοσμίως.
1: Μπράβο, ρε πρόεδρε.
3: Πρώτο
1: λοιπόν,
3: τυρί γραβιά της Νάξου.
1: Πες μας εσύ, άκουσε με λίγο.
3: 5-6-7 θα μας πει ο Νέζος, ναι, που θα κάνει το food experience τον άλλο μήνα.
1: Ας τον Νέζο θα μας πει, μετά ο Νέζος. Μετά θα μας πει ο Νέζος. Πες μας εσύ, γιατί αυτή η γραβιέρα είναι τόσο ξεχωριστή και έχει κερδίσει και την θέση αυτή την πρωτιά από άλλα τυριά, τα οποία υποτίθεται ότι είναι και πιο ακριβά και πολύ πιο famous, έτσι, παγκοσμίως, πιο ξακουστά. Τι είναι αυτό το ξεχωριστό στη γραβιέρα της Νάξου?
3: Να πούμε ότι η γραβιέρα της Νάξου παράγεται από 20% γελατινό γάλα και από 80% γελατινό γάλα και 20% εγωπρόβειο γάλα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ζώα τα οποία βόσκουν σε όλη την Νάξου και βόσκουν τα βότανα της Νάξου. Το άλλο είναι οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, η ήλιο, τα αμμόδια εδάφη που υπάρχουν. Και το άλλο είναι η θάλασσα, το άρμορ της θάλασσας, το οποίο ποτίζει τα φυτά.
4: Και αυτό τον, λοιπόν, και τον ανθρώπο να σε
3: και τον, φυσικά, με αποτέλεσμα να έχει αυτή τη γεύση. Και φυσικά έχει το μυστικό που έχει τόσα χρόνια.

0: η επισκεψιμότητα του νησιού πάει από το καλό στο καλύτερο.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία.
0: Θα θέλαμε λίγο περισσότερο τη βοήθεια του.
1: Και φαντάζομαι,
0: της πολιτείας να μας...
1: και φαντάζομαι και διαμονή για όλα τα βαλάντια, έτσι. Δηλαδή δεν απευθύνεστε
0: για
1: μόνο σε ακριβά
0: βαλάντια,
1: πορτοφόλια.
0: Εννοείται. Η Νάξος απευθύνεται σε όλα τα βαλάντια.
2: Τώρα, η ΣΕΦ τι μας έχει ετοιμάσει
0: λόγω,
2: εκεί, η ΣΕΦ.
3: Να πούμε ότι είναι 5,5 ώρες με το πλοίο, 3,5 ώρες με το γρήγορο, το κυκλό και 25 λεπτά με το αεροπλάνο. Δηλαδή προλαβαίνεις τώρα να όλες.
0: 25 λεπτά είσαι εδώ.
3: 25 λεπτά είσαι εδώ. Να μας πει όμως εδώ η Γιώτα, η ΣΕΦ τι μας έχει φτιάξει.
4: Καλημέρα και από
3: πάντα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Πάντα από το ωραίο Πόρτο Νάξος με την υπέροχη πισίνα μας. Κοιτάξτε.
2: Καταπληκτικά
4: λοιπόν,
2: είναι.
4: Σας έχουμε ετοιμάσει. Ναι, βεβαίως.
2: Να βάλουμε λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, πρόεδρε, γιατί έχει αεράκι στο νησί, ε.
4: Από τη γραβιέρα της Ένωσης Συνεταιρισμού Νάξου, τα καταπληκτικά αυτά προϊόντα. Έχουμε μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τα τυροκομικά. Τη γραβιέρα, τη γνωστή γραβιέρα Νάξου, την κλασική γεύση, καπνιστή γραβιέρα. Εδώ έχουμε κάνει ένα σαγανάκι. Με σουσάμια, μαυροκούκι, έχουμε την καταπληκτική ξύνομη ζήθρα, την γραβιέρα με αρωματικά βότανα, η οποία είναι εξαιρετική. Επίσης, υπάρχει και γραβιέρα με γεύση τρούφας, είναι καταπληκτική. Είναι
2: με γεύση τρούφας,
4: στη γαστρονομία.
1: Ναι,
4: είναι πραγματικά κάτι μοναδικό να το δοκιμάσει κανείς.
1: Αυτά στην άκρη του τραπεζιού, τι είναι, δίπλα στα τυριά η πιατέλα.
2: Εκεί, όχι, στο διευθυντή,
1: στο διευθυντή.
2: Στον κύριο Παπαδόπουλο μπροστά.
1: Στο διευθυντή,
3: εδώ πέρα είναι
2: με ψωμάκια.
1: Ψωμάκια είναι,
2: ψωμάκια.
1: Α, είναι ψωμάκια, έτσι.
0: Ψωμάκια.
1: Ωραία, μια χαρά.
4: Και η πατάτα. Με παπαδόσπορο και με ψωμάκι μισουσάμι.
2: Και πατατούλα Νάξου.
4: Πατατούλα οπωσδήποτε Νάξου, αλλά αυτό που αποτελεί έκπληξη,
2: ναι,
4: και δεν το γνώρισα κι εγώ, είναι η γλυκοπατάτα της Νάξου. Σε συνδυασμό με το ξινοτήρι υπάρχει μια γεύση μοναδική.
1: Ωραίος
2: συνδυασμός. Η αντίθεση.
4: Ωραία. Από μόνο του, πραγματικά.
1: Ωραίος συνδυασμός.
4: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο νομίζω.
1: Και κάποια 30
3: του μήνα
1: προϊόντα...
3: είναι η μέρα της πατάτας, έτσι.
1: Πρόεδρε.
2: Ναι,
3: 30 του μήνα είναι η μέρα της πατάτας.
1: Κάποια από αυτά τα προϊόντα τώρα τα γεύονται και οι τουρίστες εκεί που διαμένουν στο ξενοδοχείο.
3: Φυσικά έχουμε
0: όλα τα προϊόντα γεύουν στο πρωινό του ξενοδοχείου μας.
1: Ω, Παναγία μου.
0: Και το κεφαλοτήρι με τα αρωματικά και όλα.
2: Περισσότερες κρατήσεις
3: και,
2: φέτος
3: και
2: από πού έχετε?
3: Και στο
0: μεσημεριανό και στο βράδυ.
2: Σε όλα τα γεύματα. Περισσότερες κρατήσεις από τουρίστες, ενώ από ποιες χώρες έρχονται στο νησί, κύριε Παπαδόπουλε?
0: Αμερική, Καναδά, Βόρεια Ευρώπη, Αυστραλία. Και εγχώριος τουρισμός υπάρχει βέβαια.
2: Ασφαλώς.
1: Μια χαρά.
2: Ασφαλώς.
1: Καπούνι.
0: Το νησί κατακλείζεται από τουρίστες, είπαμε.
1: Άκου λίγο,
3: εγώ
1: καπούνι.
3: Όλα αυτά λοιπόν τα προσφέρω στον Χρήστο, τον Έζο, τον φίλο μου.
1: Ωραία. Άκου λίγο τώρα.
3: Καταγευτεί και φυσικά τη γανιτή πατάτα, έτσι.
1: Δημήτρη Καπούνι, άκου λίγο.
5: Ξέρεις πολύ καλά ο πρόεδρος.
1: Επειδή μας είπες ότι μόλις 25 λεπτά χρειαζόμαστε για να έρθουμε εμείς στο νησί με το αεροπλάνο, 25 λεπτά χρειάζεται για να μας τα στείλεις κι εσύ αυτά από το νησί εδώ. Έλα, ετοίμασέ τα ένα πακέτο. Και εμείς
2: στείλε,
1: θα περιμένουμε
2: και κάτι,
1: εδώ.
2: Στείλε και κάτι στον Έζο, βέβαια, εκεί στη Θάσο.
5: Περιμένετε. Θα στείλω εγώ
3: την
5: Άξο.
1: Έλα, πάμε, Χρήστο, δώσε την εικόνα που έχει ετοιμάσει.
5: Κοιτάξτε τώρα σιγά-σιγά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Σμαραγδένιο νησί, το νησί του Βορείου Αιγαίου, το νησί της Μακεδονίας. Διοικητικά βέβαια ανήκει στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Να πάμε σιγά-σιγά για να σας καλωσορίσω και θέλω να στείλω εγώ πακέτο, γιατί θέλουμε 50 λεπτά περίπου για την Αθήνα, άντε και 40 λεπτά, με το 30 λεπτά, 35 για να πάει το,
1: παίρνω
5: το
1: πίσω...
5: πακέτο.
1: Παίρνω ακριβώς πίσω ό,τι είπα στην αρχή. Παίρνω πίσω, με συγχωρείτε.
5: Ο πρόεδρος ακούει.
2: Ακούει.
5: Θέλω να μείνει και η Νάξος μαζί για να δει όλα τα καλούδια που έχουμε.
1: Κυρία Φωκά, ζητάω ταπεινά συγγνώμη, να ξέρετε. Είναι και η κυρία Λαμπρινή Φωκά, αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θάσου.
6: Αφού το καταλάβατε λοιπόν ότι όλα τα νησιά είναι πανέμορφα με το κάθε ένα ξεχωριστή γαστρονομία του, θα μείνουμε και η Νάξος και η Θάσος.
1: Ακριβώς.
6: Για να σας δείξουμε το νησί.
5: Κοιτάξτε, τώρα,
2: έλα,
5: Γιώργο
2: Χρήστο.
5: Και πρόεδρε,
2: τι μας ετοιμάσατε εκεί?
5: Η Νάξος, σας έχουμε ετοιμάσει φοβερά πράγματα. Εγώ κοίταξα, έκανα έναν έλεγχο να δω ποια είναι αυτά τα

0: παραδοσιακά και σας παρουσιάζω σήμερα. Θέλω να πω ότι εδώ παράγει, η Θάσος παράγει βέβαια το, ένα από τα ελαιόλαδα τα εξαιρετικά που εξάγεται. Έχει πολύ ωραίο το διάσημο μάρμαρο βέβαια, δεν τρώγεται, αλλά κοσμεί όλο τον κόσμο.
1: Καρυδάκι γλυκό.
0: Καρυδάκι γλυκό, όπως τι έχουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, γιατί βρίσκομαι, πρέπει να σας πω αγαπητοί μου φίλοι, σε μία από τις μοναδικές παραλίες. Δεν καταλαβαίνετε πώς είναι αυτό το τοπίο όταν είναι ο ήλιος και δεν έχει ψηλόβροχο.
2: Ναι.
0: Είναι σαν να είσαι στην Καραϊβική και καλύτερα. Όμως, είμαστε στην παραλία, στην Παχιά, και είμαι σε ένα, πραγματικά σε ένα χώρο που είναι η παραλία, λέγεται Πευκοσπηλιά. Είναι μια σπηλιά από το 1952.
3: Ναι.
0: Είναι, ακριβώς, δεν ξέρω αν θα τη δείτε, αν φαίνεται η Πευκοσπηλιά. Τώρα τι έχω εδώ στην Πευκοσπηλιά. Έχουμε φοβερέους, φοβερό για να το δείτε, φοβερούς κολοκυθοκεφτέδες. Ορίστε, εδώ τώρα, εδώ, μη μου το πείτε στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο, μου το πείτε ντολμαδάκια, δεν λέγονται, είναι σαρμαδάκια.
3: Μπράβο,
0: Γιώργο,
3: μπράβο, μπράβο, μπράβο,
0: και
3: έτσι, μπράβο,
0: να τα λέμε σαρμαδάκια.
3: Βέβαια, σαρμαδάκια, γιατί είναι με αμπελόφιλο.
0: Ακριβώς, σαρμαδάκια. Πάμε σε αυτό το πιάτο που μου έκανε τρομερή εντύπωση, δεν το έχω δει. Θα το πάρω για το food
2: experience. Σαν τυρόπιτα είναι αυτό. Σαν τυρόπιτα.
0: Δεν είναι όμως τυρόπιτα. Δεν είναι, είναι μπακαλαρόπιτα. Αυτό το πιάτο θα έρθει οπωσδήποτε στο Food Experience της Νάξου την πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου.
2: Ναι.
0: Θα έρθει, όπως είναι, αν βλέπει ο πρόεδρος, μπακαλιαρόπιτα λοιπόν από τη Θάσο.
2: Wow. Θα φας, πρόεδρε, μπακαλιαρόπιτα.
0: Μπακαλιαρόπιτα. Βέβαια, θα μπορούσα... Κοίταξε, θέλω εδώ να σας πάω, τώρα Παναγία μου, τη δείχνουμε και στον κόσμο. Ένα
2: αστακός
0: φαγητό που έχουμε φτιάξει εδώ.
3: Ταπεινό,
0: ναι,
3: πιάτο.
0: Είναι αστακός.
3: Ταπεινό πιάτο, ταπεινό χρήστη.
0: Ναι, είναι ταπεινό πιάτο, ναι, πραγματικά. Εγώ βολεύομαι με τα σαρμαδάκια, να σου πω την αλήθεια.
3: Και εγώ,
0: εκπληκτικό,
3: και εγώ.
0: Έτσι όπως το σερβίρουν.
3: Και την μπακαλιαρόπιτα.
0: Έχουμε... Εδώ έχουμε λευράκι. Και βέβαια ντάκος, όλα. Κοιτάξτε,
2: και
0: γαστρονομία.
2: Τάκος, πολύ ωραία.
0: Ένας ντάκος πολύ ωραίος και βέβαια τα καπαρόφυλλα επάνω, μοναδικά. Θέλω τώρα και Γιώργο να πούμε ότι ο τουρισμός πρέπει να συμβαδίζει με τη γαστρονομία. Γι' αυτό λοιπόν βγαίνουμε κι εμείς και εσείς το παρουσιάζετε, γαστρονομία με τουρισμό. Πρέπει να πάνε μαζί. Επιμήκυνση θέλουμε. Εδώ έχουν έρθει τα μηνύματα, τα επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Έχουν έρθει τα αισιόδοξα μηνύματα και η κυρία Φωκά θα σας πει. Εδώ και 2 εβδομάδες ήρθαν οι πρώτοι ξένοι από Γερμανία και από Αγγλία. Νομίζω ότι θα πάνε καλά. Εδώ υπάρχει αισιοδοξία στην Θάσο.
3: Μπράβο, κυρία Φωκά. Κυρία Φωκά, ούτως ή άλλως η Θάσος είναι ένα νησί και για ζευγάρια και για οικογένειες. Και συνδυάζει...
2: Και τα δύο νησιά. Και τα δύο νησιά.
3: Σαφώς,
2: και η Θάσος και η Νάξος.
3: Σαφώς.
2: Είναι αυτό ακριβώς που λες. Είναι και για ζευγάρια και για οικογένειες με πολλές εναλλακτικές.
3: Έτσι. Και ξέρεις κάτι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια όταν μιλάγαμε για ξένους επισκέπτες στο νησί της Θάσου, μιλούσαμε μόνο για Βαλκάνιους, τώρα πια και πάρα πολύ Ευρωπαίοι, κυρία Φωκά, και προφανώς χάρη στη δουλειά που έχετε κάνει εσείς, την καλή ως οργανισμός τουρισμού, επιλέγουν το νησί σας.
4: Ναι, είναι αλήθεια. Προσπαθούμε καταρχάς να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο. Έχουμε όντως πλέον πτήσεις από Δανία, δηλαδή και σκανδιναβικές χώρες και Αγγλία. Ακόμη μία πτήση καινούργια, η Jet2 από το 2027 από του χρόνου. Και όλες αυτές έρχονται στη shoulder season, σε αυτό που λέμε, στην αρχή και στο τέλος.
2: Και έτσι
4: ναι. Αυτό που θέλουμε κι εμείς.
2: Συνεχίσετε. Και εμείς με τη σειρά μας θέλουμε να στηρίξουμε τον τουρισμό μας. Είναι δύσκολη εποχή αυτή και με τον πόλεμο ο οποίος είναι σε εξέλιξη.
3: Με
2: έτσι,
3: την ακρίβεια,
2: και σίγουρα.
3: Έτσι.
0: Και
3: όλες τις συνέπειες του πολέμου.
0: Και η ανησυχία υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα νησιά που μας βλέπουν. Υπάρχει μία ανησυχία το πώς θα καταλήξουμε, πώς θα φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, στον Οκτώβριο, στις Κυκλάδες ακόμη περισσότερο, γιατί εκεί ο καιρός λίγο ευνοεί. Εδώ κοιτάξτε, σήμερα
2: ναι,
0: δεν έχω δει τι καιρό
2: σήμερα,
0: έχει.
2: Ναι. Εδώ, ενώ στην Νάξο είναι το τοπίο πολύ έτσι ηλιόλουστο, έχει το αεράκι του βέβαια.
5: Εμείς.
2: Σας...
5: Εδώ.
2: Έλα, έλα.
4: Και εμείς όμως έχουμε την ηλιόλουστη...
5: Είναι γρήγορο στην Άξο, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε και φθηνός και προσιτός προορισμός και φυσικά ο προσβεστής του νησιού, η γραβιέρα της Νάξου, η οποία προβάλλει το νησί παγκοσμίως.
2: Έτσι είναι, για άλλη μια φορά, πρώτη,
5: σκέφτης να το γευτεί.
3: Εγώ έχω μάθει ότι πολλοί έρχονται για σένα πάντως εκεί, Καπούνι, να ξέρεις. Εγώ αυτό έχω μάθει. Ότι έρχονται και σε ψάχνουν.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Πόρτο, να σας περιμένει.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Παπαδόπουλο από το Πόρτο Νάξος και τη ΣΕΦ φυσικά για τα όσα μας ετοίμασαν. Και στη Θάσο μας την πανέμορφη, τον Χρήστο Νέζο.
3: Και την κυρία Φωκά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι.
3: Πεινούσα που πεινούσα, με όλα αυτά που είδα, πείνασα πολύ περισσότερο.
2: Πεινάς περισσότερο τώρα.
3: Εννοείται.
2: Πάμε Ζάπιο.
3: Ο Γιώργος ο Παπαϊωάννου, τι κάνει και στο Ζάπιο.
2: Φαν ζόουν.
3: Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Γεια σας. Από το Ζάπιο εδώ πέρα, όπου ο κόσμος έχει έρθει για να απολαύσει μια μπασκετική γιορτή. Μια προθέρμανση, ένα ζέσταμα στην ουσία για ό,τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια εν ώψη του Final Four που ξεκινάει το απόγευμα.
2: Α, έχει πολύ μεγάλη προσέλευση.
1: Μεγάλη για να απολαύσουν.
2: Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Συγγνώμη.
2: Λέω, έχει μεγάλη προσέλευση. Πολλοί κόσμος.
1: Μέχρι 1500 άτομα χωράει ο χώρος. Είναι δωρεάν η πρόσβαση. Απλά πρέπει να κάνεις μία προκράτηση πρώτα για να μην υπάρχει συνωστισμός. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια μπάσκετ που μπορεί να παίξει εδώ ο κόσμος. Έχουν ξετρελαθεί. Δηλαδή, όλοι βαράνε τριποντάκια, διαγωνισμούς τριπώντων. Και έχουμε και κόσμο δίπλα. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε κάποιες δηλώσεις από τον κόσμο.
2: Εννοείται.
3: Βεβαίως. Για να δούμε.
2: Πάμε, για πάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, προβλέψεις θέλω και το Final Four.
6: Τα πράγματα είναι δύσκολα. Πιστεύω η Βαλένθια θα είναι στο τελικό, σίγουρα. Και το Ολυμπιακός Φενέρ είναι δύσκολο παιχνίδι. Λογικά θα περάσει ο Ολυμπιακός. Και άμα παίξει καλή άμυνα στο τελικό, θα το κερδίσει. Λογικά.
1: Λοιπόν, ψάχνουμε Ολυμπιακό. Ποιος είναι ο Ολυμπιακός εδώ πέρα? Κανένα, ναι. Έχουμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Α, έχουμε Ολυμπιακό.
3: Υποστηρίζουν Ολυμπιακό.
1: Εγώ πιστεύω ότι τώρα είναι η ώρα. Είναι η τώρα ή ποτέ. Έχουμε καλύτερη ομάδα. Θα είναι δύσκολο, πιστεύω, περισσότερο ο ημιτελικός από τον τελικό. Αλλά από εκεί και πέρα θα δείξει.
7: Πώς σου φαίνεται η fan zone?
1: Η fan zone είναι πολύ ωραία. Λίγο μικρή μου φάνηκε, αλλά έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Μπορεί να ασχοληθεί πολλή ώρα. Και γενικά πολύ μπάσκετ.
3: Γιώργο.
7: Λοιπόν, κανένα Παναθηναϊκό έχουμε?
3: Όσο ψάχνεις. Λοιπόν, α, Παναθηναϊκός.
8: Πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ πέρα και η ομάδα σου
7: δεν είναι στο Final Four?
9: Είναι δύσκολα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Η Βαλένθια έπαιξε πολύ καλά και τα 5 παιχνίδια. Μας απέκλεισε δίκαια. Και τώρα διεκδικούν το Final Four. Βέβαια, η εμπειρία θα τους κοστίσει στο τέλος. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι όποιος περάσει από το Ολυμπιακό στον Έρθα, αυτό θα πάρει το τρόπαιο.
3: Γιώργο,
7: τώρα θέλετε να ρωτήσετε
3: θέλω,
7: κάτι.
3: Θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι εσένα. Έχουμε τη δυνατότητα, έχεις κάμερα στον νόμο, συνάδελφος, μπορείτε να μας ξεναγήσετε λίγο στον
7: ναι,
3: χώρο?
7: Ναι, στον νόμο.
3: Μπορούμε λίγο να περπατήσεις και να μας περιγράψεις, έτσι, να βλέπουμε το χώρο.
2: Θέλει να δει
3: φυσικά
2: τη fan zone ο Γιώργος, ανυπομονή.
3: Να δω λοιπόν, τι χάνω, εδώ, ρε παιδί μου.
7: Αυτό που βλέπετε εδώ, η δραστηριότητα, κρεμνιούνται από την μπασκέτα. Ποιος θα αντέξει να κρατηθεί περισσότερο από την μπασκέτα? Όπως βλέπετε, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται εδώ πέρα. Μπορούμε να πάμε όμως και στα υπόλοιπα σημεία εδώ
3: πέρα. Προχώρα, της ωραία, fan zone. Είναι πολύ ωραία είναι όλα.
2: Ναι, με τον να κόσμο. Όλη τη fan zone. Σου... Α, μπράβο η κοπέλα, το έβαλε κατευθείαν, ε.
7: Είναι γενικά καλή. Ευστοχούν στα περισσότερα τρίποντα, οι περισσότεροι. Αν και έχουμε και κάποιους οι οποίοι δεν τα καταφέρουν ιδιαίτερα.
2: Εκεί η κοπέλα θα το βάλει πάλι. Κοίτα τώρα, το βάλε και πριν. Δέστηνα, είναι πολύ καλή, παιδιά. Σας το είπα.
3: Μπράβο,
7: σωστή, σωστή.
2: Έχω μάτι, έχω μάτι. Την είδα από απόσταση.
3: Ναι. Για συνέχισε να δούμε.
7: Για πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε πιτσιρίκια, τα οποία έχουν μαζευτεί στο γήπεδο. Είναι ένα κόρτ 3-on-3.
3: Πραγματικά γιορτή του αθλητισμού.
2: Τι ωραία που είναι.
3: Είναι πολύ ωραία. Λίγο να βοηθήσει και ο καιρός, ρε παιδί μου, να μην μας τα χαλάσει ο καιρός από
2: βρέξει,
3: το μεσημέρι και μετά.
2: Βρέξει.
3: Ναι, γιατί είναι κρίμα.
7: Μου είπε ο Δημήτρης ότι δεν θα μας τα χαλάσει μέχρι τις 2 η ώρα περίπου.
3: Μια χαρά. Έχουμε βάλει μέσα τον αδερφό σου. Γιώργο, θα ξανάρθουμε σε σένα. Μας αρέσει πάρα πολύ η εικόνα που μας μεταφέρετε με τον συνάδελφο. Θα πάμε στην
2: Αλεξάνδρα
3: Μερακλείδη. Έχουμε μία έκτακτη είδηση. Έλα, Αλεξάνδρα, να μας την μεταφέρεις. Όχι και πολύ ευχάριστη.
10: Βρισκόμαστε στο Νέο Φάληρο που πριν από λίγα λεπτά μία κυρία Ιένικος που βρισκόταν στο διαμέρισμα στον τρίτο όροφο βρισκόταν πάνω στην καρέκλα την ώρα την οποία έκανε δουλειές περίπου 70 ετών και κάτω από διευκρίνησες συνθήκες μέχρι στιγμής κάπως παραπάτησε. Σας δείχνω τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Βουδούρη και τη σκάλα την οποία είχε ανέβει και έκανε τις γιορτές, τις δουλειές της και έπεσε στο κενό. Να φέρουμε ότι πριν από λίγη ώρα έφτασε ασθενοφόρο, την παρέλαβε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
2: Είχε τις αισθήσεις αισθήσεις, Αλεξάνδρα μου. Δεν ξέρω ασφαλώς αν μπόρεσες να, αν πρόλαβες να ρωτήσεις.
10: Είχε τις αισθήσεις, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Γενικά η γειτονιά είναι πάρα πολύ αναστατωμένη. Έχουν κατέβει, όπως μπορείτε να δείτε, όλοι οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή. Ο άντρας της βρίσκεται στο σημείο, δεν θέλει να πει μέχρι στιγμής προς το παρόν κάτι. Απλά είναι και, όπως μπορείτε να δείτε, ένα μεγάλο ύψος. Ανέβηκε στην καρέκλα, κάπως παραπάτησε, κάτι έγινε και έπεσε από τον μπαλκόνι τρίτου ορόφου.
2: Αν μπορώ να διακρίνω, δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, παιδιά, δεν βλέπω πολύ. Βλέπω μια σκάλα εκεί. Μια σκάλα προφανώς.
10: Ναι, είναι η σκάλα η οποία έχει ανέβει προκειμένου να καθαρίσει, να κάνει κάποιες δουλειές. Η γυναίκα παραπάτησε μάλλον και έπεσε.
2: Άρα ήθελε να χρησιμοποιήσει τη σκάλα αυτή στο μπαλκόνι προφανώς για να καθαρίσει κάτι, έτσι, εντός του μπαλκονιού. Και βλέπουμε ότι προφανώς...
3: Παραπάτησε, γλίστρησε, ναι. Δεν είχε πολύ καλή ισορροπία η σκάλα ενδεχομένως και έτσι να έχασε και η ίδια την ισορροπία της και να βρέθηκε στο κενό. Κρατάμε το ότι είχε τις αισθήσεις της, όπως μας είπες, Αλεξάνδρα. Μακάρι η γυναίκα να μην έχει τραυματιστεί σοβαρά.
2: Μακάρι.
3: Και στο νοσοκομείο που θα πάει, οι γιατροί, επειδή θα κάνουν και τα καλύτερα, το καλύτερο που μπορούν, θα τις παρέχουν δηλαδή όλες τις βοήθειες, μακάρι να ξεπεράσει και κάθε κίνδυνο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται στα στενά, όχι του Ορμούς, εδώ στα στενά τα δικά μας, εκεί στην Σαλαμίνα, διότι έχουμε κάποιες καταγγελίες και θα δούμε και τον κύριο Βάλη, τον Γιώργο Βάλη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ιδιοκτητών Θαλαμιγών.
2: Ιδιωτικών και επαγγελματικών,
3: Θαλαμιγών. Γεια σας, κύριε Βάλη.
2: Γεια σας, κύριε Βάλη.
11: Εκεί καλή σας τώρα... ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Εσείς τώρα εκεί καταγγέλλετε, υποστηρίζετε ότι αναπτύσσουν τέτοια ταχύτητα τα σκάφη που περνούν από το στενό Σαλαμίνας Νέας Περάμου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος και για λουόμενους από τον κυματισμό, αλλά και για άλλα παραπλέοντα σκάφη που υπάρχουν εκεί στην περιοχή.
2: Δεν σας ακούμε, κύριε Βάλη, να κάνουμε, να προσπαθήσουμε.
12: Τώρα
2: σας ακούμε. Ξεκινήστε από την αρχή, παρακαλώ.
12: Έχουμε στείλει λοιπόν επιστολή και από πέρυσι και από φέτος με ανάλογες ταχύτητες μέσω του ΑΕΣ, ένα GPS που φαίνονται τα σκάφη με τι ταχύτητες περνάνε. Έχουμε στείλει φωτογραφίες, βίντεο για όλα τα περιστατικά εδώ και 2 χρόνια. Τι πρόβλημα γίνεται? Λέμε λοιπόν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος ότι άμεσα εδώ στο στενό πρέπει να υπάρξει περιορισμός με τις ταχύτητες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί περνάνε με μεγάλες ταχύτητες, σηκώνουν μεγάλους σχηματισμούς και ουσιαστικά η μαρίνα, τα σκάφη, οι λουόμενοι, οι ψαράδες, όλοι οι εργαζόμενοι είναι στον αέρα. Σκάφη, πληρώματα, ιδιοκτήτες, πελάτες και οι άνθρωποι που κάνουν μπάνιο, τα μαγαζιά, στην ακτογραμμή, οι ταβέρνες κτλ. Έχει τόσο μεγάλο κυματισμό που δημιουργούνται πολλοί κίνδυνοι.
3: Υπάρχει κάποιο όριο εκεί και αν μας μιλάτε με hands free, αν δεν σας κάνει κόπο να το φέρετε λίγο πιο κοντά στο στόμα σας, σας παρακαλούμε για να σας ακούμε καλύτερα.
12: Ναι,
3: υπάρχει κάποιο όριο εκεί το οποίο δεν τηρείτε ή ζητάτε να μπει ένα όριο?
12: Θα πρέπει να τηρείτε ένα όριο των 5 κόμβων, όπου αυτό δεν τηρείται και είναι τριπλάσιο και τετραπλάσιο από αυτό που προβλέπετε. Και εμείς ζητάμε ουσιαστικά άμεσα να γίνει κάτι. Αυτό που μας λένε είναι ότι και τα 2 λιμενικά τμήματα έχουν μείωση προσωπικού κατά 50%. Δεν μπορούν να βγουν οι βάρδιες ούτε στα τμήματα ούτε στα πλωτά μέσα και δεν μπορούν να το ελέγξουν. Άρα έχουμε ζητήσει και τη μεγάλη προστελέχωση λόγω της καλοκαιρινής περίοδου να ενισχυθεί και το λιμεναρχείο Ελευσίνας και το τμήμα των Μεγάρων.
2: Μας κάνει εντύπωση που ενώ το έχετε, που εδώ και μια διετία ουσιαστικά έχετε ενημερώσει και ζητάτε πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θεωρώ ότι είναι και σωστά αυτά τα οποία μας λέτε και δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση.
12: Να σας θυμίσω, κυρία Κουτροκόη, ότι τόσα χρόνια φωνάζουμε για τις Αιγείους Ναυτικούς που τους διώχνουν από την πρώτη μέρα, δεν έχει γίνει τίποτα. Φωνάζουμε για τις ναυτικές φωτοβολίδες, δεν έχει γίνει τίποτα. Για τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Ναι, αλλά μην περιμένουμε να γίνει κάποιο ναυτικό δυστύχημα εκεί.
12: Έτσι,
2: και να το κουβεντιάζουμε μετά.
12: Γι' αυτό τα λέω εγώ σε εσάς από τώρα και σας ευχαριστώ για το βήμα. Γιατί το καλοκαίρι, όταν θα γίνει κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα, μην πούμε δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε, τι μέτρα πήραμε. Εγώ φωνάζω και τα λέω τώρα για να μην θρηνήσουμε κάποιον άνθρωπο το καλοκαίρι, γιατί εδώ περνάνε πολύ δύσκολα.
3: Κύριε,
12: και το Σαββατοκύριακο που πέρασε, που δεν γνωρίζει κανείς, είναι πολύ σημαντικό να το πω να ακουστεί. 2 άνθρωποι από την Κινέτα με 5 μποφόρ τους τράβηξε το κύμα με 2 σαπ, 2 σανίδες και στο όριο. αέριο πρόλαβαν οι άνθρωποι, επειδή ήταν λίγο το προσωπικό, να μπουν στο πλωτό, να σώσουν τους ανθρώπους μέσα στο Σαββατοκύριακο, που αυτό δεν ακούστηκε ποτέ. Ναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να πάρθουν μέτρα. Μην θρηνήσουμε κανέναν άνθρωπο και δεν έχουμε πάρει κανένα μέτρο για τίποτα.
3: Γιατί απόσταση μιλάμε, και έτσι να ολοκληρώσουμε, από εκεί όπου περνούν τα σκάφη με αυξημένη ταχύτητα μέχρι την ακτή, για παράδειγμα.
12: Για να φανταστείτε ότι από την ακτή μία στην άλλη που περνάει και από Νέα Πέραμο Σαλαμίνα είναι από 300 μέχρι 500 μέτρα, πολύ μικρή απόσταση. Όλος ο διάβλος όμως Σαλαμίνα εδώ και Νέα Πέραμο Μέγαρα μπορεί να είναι περίπου ένα μίλι. Η απόσταση είναι πολύ μικρή και όσο πηγαίνει στενεύει ακόμα περισσότερο. Ναι. Άρα σκεφτείτε εσείς τι απόνερο και κυματισμό σηκώνεται και δεν υπάρχει κάποιος κυματοδράστης να σπάσει το κύμα. Έρχεται ζωντανό στους λουόμενους, στα σκάφη, στις μαρίνες, στις παραλίες και εγώ λέω πάρτε μέτρα, γιατί αν δεν πάρουμε μέτρα το καλοκαίρι θα γίνουν πολλά ατυχήματα. Ήδη έχουν καταγραφεί.
3: Μακάρι να ακουστεί η φωνή σας.
12: Για να μην έχουμε κάποιο θύμα με κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό παλεύουμε και να ενισχυθούν και τα κλίματα, να μπορούν να βγουν οι βάρδιες και να υπάρχει και ο σωστός έλεγχος στη διέλευση των πλωτών μέσων.
3: Μακάρι να ακουστεί η φωνή σας από το βήμα που σας δώσαμε, κύριε Βάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε,
3: πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Βάλη. Ασχολείται ο άνθρωπος πάρα πολύ. Στον τομέα αυτό είναι μεγάλος γνώστης ο κύριος Βάλης και καλά κάνει και το επισημαίνει και νομίζω καλά κάνουμε και το προβάλαμε κι εμείς. Σας ελπίσουμε να γίνει κάτι όμως, έτσι.
3: Εννοείται.
2: Ναι. Πάμε, είναι στο βήμα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πάμε.
13: Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, γιατί οι δημοκράτες στη χώρα αυτή και σε όλες τις χώρες γνωρίζουν ότι η πατρίδα είναι συνυφασμένη με τη δημοκρατία. Και όποιος καταλύει τη δημοκρατία και τη δημοκρατική λειτουργία, προδίδει την πατρίδα. Πατριδοκάπηλοι ήταν αυτοί που πρόδωσαν τη χώρα μας, οι συνταγματάρχες της Χούντας, και πραγματοποίησαν και δεύτερη εθνική προδοσία, την προδοσία της Κύπρου. Αυτή για την οποία χρειάστηκαν 40 χρόνια για να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου, που κρατιόταν κλειστός ερμητικά εδώ στη Βουλή, ήταν μία από τις πράξεις για τις οποίες είμαι περήφανη στη σύντομη θητεία μου ως Προέδρου της Βουλής, ότι ξεκίνησα τη διαδικασία για το άνοιγμα του φακέλου της Κύπρου.
2: Εδώ είμαστε. Ωραία. Επιστρέψαμε.
3: Είπαμε,
2: ακούσαμε.
3: Παρακολουθούμε
2: έτσι
3: Βουλή και πολύ περισσότερα και στα δελτία ειδήσεων, εδώ που θα ακολουθήσουμε.
2: Καλά. Ασφαλώς και εννοείται. Έχουν αποχωρήσει ήδη το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι, δεν ξέρω αν τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Είπαμε, είναι ώρα μηδέν πια για το Final Four εδώ στην Αθήνα. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα
2: από
3: ολόκληρο τον κόσμο.
2: Και 20 λεπτά ξεκινάμε. Ο πρώτος ημιτελικός, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε.
3: Ναι.
2: Και στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός.
3: Έχουμε μαζί μας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μπουρούση, Γιάννης Μπουρούσης, διεθνής μπασκετμπολίστας. Γεια σας, κύριε Μπουρούση, και ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
3: Νομίζω...
14: Καλησπέρα, αλλά Γιάννης καλύτερα.
3: Γιάννης, ωραία.
14: Μιας και είμαστε και συνεργαζόμαστε στο ίδιο χώρο.
3: Και στον Ενικό.
14: Έτσι, μπράβο.
3: Γιατί σε νιώθουμε και δικό μας άνθρωπο. Νομίζω ότι
14: έτσι,
3: είσαι από τους πλέον κατάλληλους να μας μιλήσεις για το Final Four και γιατί έχεις συμμετάσχει στο παρελθόν, αλλά και γιατί, ρε παιδί μου, έτσι ως ένας διεθνής μπασκετμπολίστας τώρα, μπορείς να μας εξηγήσεις κιόλας τι σημαίνει για τη χώρα μας αυτή η διοργάνωση εδώ.
14: Ακριβώς θα ξεκινήσω την τελευταία σου ερώτηση. Για τη χώρα μας είναι ένα γεγονός το οποίο αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο έχει φέρει πολλές επιτυχίες στη χώρα μας και εθνικό επίπεδο και ομαδικό επίπεδο. Χαιρόμαστε που υπάρχει έστω και μια ελληνική ομάδα. Θα θέλαμε να είναι και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός. Δυστυχώς όμως έτσι είναι ο αθλητισμός. Χαιρόμαστε που είναι ο Ολυμπιακός και κρατάει τα σκύπτρα. Θεωρώ ότι για να πάμε στο διατάφραση σε 5 ώρες έχουμε τον πρώτο ημιτελικό και όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη περιμένει τον Ολυμπιακό να περάσει μετά από, όπως όλοι λέμε, τόσο καιρό, μετά από 5 συνεχόμενα Final Four. Αν ο Ολυμπιακός σήμερα είναι σταθερός, όπως έχει δείξει όλη τη χρονιά, και συνεπείς στην άμυνα και παίξει στοχευμένα, θεωρώ ότι θα είναι στο τελικό.
2: Γιάννη, έχω...
14: Ναι. Ναι.
2: Τι θα γίνει.
14: Συνέχισε.
2: Δεν είχα να πω ότι έχω εδώ τα σκονάκια μου μπροστά. Έχεις αγωνιστεί με δύο ομάδες από τις τέσσερις, έτσι, που συμμετέχουν τώρα στο Final Four, στον Ολυμπιακό και στη Ρεάλ. Μάλιστα με τον Ολυμπιακό έφτασες και σε έναν τελικό, νομίζω, σωστά. Θέλουμε να μας πεις τι πιστεύεις ότι θα γίνει απόψε τώρα και στα δύο παιχνίδια και ποιοι θα πάνε στον τελικό βάσει της πορείας τους μέχρι σήμερα, ας πούμε, στο Final Four. Μια εκτίμηση κάνει.
14: Κοίταξε να δεις. Είναι μια δύσκολη διαδικασία γιατί από τη στιγμή που φτάνει στο Final Four είναι ένα άλλο πρωτάθλημα, θα έλεγα. Οι ομάδες που ετοιμάζονται, σίγουρα μπορεί μέσα στη χρονιά τι έχεις κάνει, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω από τη Φενέρμπαξε. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει αυτά που έκανε όλη τη χρονιά για να φτάσει στον τελικό.
2: Άρα, Ολυμπιακός με Βαλένθια ή με Ρεάλ?
14: Αν με ρωτάς, θα ήθελα τη Ρεάλ.
15: Ρεάλ, ε.
2: Και μετά θα έχεις δυσκολία όμως μετά, γιατί έχεις αγωνιστεί και
14: μετά, σαν Έλληνας, πάντα ελληνική ομάδα.
2: Εντάξει.
14: Πρέπει να είναι, δεν πρέπει να μπαίνει οπαδικά. Άσχετα αν έφυγα από τον Ολυμπιακό, αν έπαιξε στον Παναθηναϊκό.
15: Καλά, έχει παίξει είναι και στον Παναθηναϊκό, ούτως ή άλλως. Δεν έχει παίξει
14: σωστά,
15: και στον Παναθηναϊκό.
14: Είναι ελληνική ομάδα. Πρέπει να στηρίζουμε την ελληνική ομάδα και αυτό είναι το σωστό.
15: Και μπράβο που το λες εσύ. Και είναι κάτι το οποίο το λέμε και εμείς από την πρώτη στιγμή, ρε παιδί μου. Νωρίτερα κάναμε και μία σύνδεση εκεί με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαϊωάννου, που ρωτούσε, παιδιά, τι λέτε, να βρούμε κανέναν Ολυμπιακό, να βρούμε κανέναν Παναθηναϊκό, και όλοι έλεγαν ότι στηρίζουμε την ελληνική ομάδα. Ασχέτως ποια υποστηρίζουν, τώρα για το Final Four νομίζω ότι όλοι μας υποστηρίζουμε και την ελληνική ομάδα.
14: Για εμάς που ασχολούμαστε για το μπάσκετ, είναι ευτυχία που είναι και ο Ολυμπιακός.
15: Βεβαίως.
14: Σκέψου να μην περνούσε και ο Ολυμπιακός. Άρα κέρδος έχει το ελληνικό μπάσκετ. Κέρδος έχει όλο αυτό που ασχολούμαστε με το μπάσκετ αποκλειστικά.
2: Εσύ τώρα που έχεις παίξει σε πάρα πολλά πρωταθλήματα, θεωρείς ότι το γεγονός ότι είναι εντός έδρας αυτός ο αγώνας για τον Ολυμπιακό, για τους παίκτες του Ολυμπιακού, για την ομάδα, προκαλεί μεγαλύτερο άγχος ως προς την απόδοση των παικτών από το να παίζανε σε μια ξένη χώρα και να διεξαγόταν το Final Four σε μια ξένη χώρα, ή βοηθάει στην ψυχολογία?
14: Σωστά. Ωραία η ερώτησή σου, αλλά δεν ξέρω αν έχει βρεθεί ποτέ σε Final Four εξωτερικού, δηλαδή να έχει παίξει Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Σε πληροφορώ ότι είναι
15: υπάρχει το ίδιο. Κόσμος.
14: Τι εννοώ, ότι θα έχει μήνυμα 6 και 7.000 κόσμο.
2: Ναι, το ξέρω αυτό, αλλά.
14: Το μόνο.
15: Εντάξει, παιδί μου, είσαι όμως στη χώρα σου τώρα.
14: Το μόνο που κάνει είναι. Δεν παίζει ρόλο.
15: Δεν παίζει.
14: Δεν έχουμε ταξίδι ενδιάμεσο για να φτάσουμε εκεί που είναι το Final Four. Δεν παίζει ρόλο. Okay. Ο κόσμος θα ήταν έτσι και δεσμευτικό στο γήπεδο για τον Ολυμπιακό.
15: Ναι,
14: θα είναι
15: 7,
14: θα είναι 8, θα είναι 9, είναι το ίδιο. Απλά τι το κάνει πιο ωραίο, λέμε ότι θα το πάρει στην Ελλάδα. Δηλαδή γίνεται το Final Four στην Ελλάδα και αν θες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Για μένα το έχω πει και στην εκπομπή στο Αθλέτικο που είμαστε εκεί, ότι δεν έχει καμία σημασία τη στιγμή που δεν είναι ο Παναθηναϊκός, ώστε να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο τελικό, για να πούμε ότι το πήρε μέσα στο σπίτι του με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.
15: Μάλιστα.
14: Στο πάω και λίγο πιο μακριά.
15: Γιάννη, ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε
2: καλά. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
14: Να απολαύσουμε ένα ωραίο παιχνίδι.
2: Το καλύτερο, αυτό είναι. Να το απολαύσουμε και να το διασκεδάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
15: Νομίζω ότι
2: και εμείς από το σπίτι. Ε?
15: Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα τουλάχιστον. Βοηθάει και ο καιρός, άμαστε και όλοι μέσα στο σπίτι κλεισμένοι ούτως ή άλλως.
2: Τελικά αποφάσισε. Βοηθάει ο καιρός για να
15: τον
2: πάμε
15: μπάσκετ.
2: Στο. Όχι,
15: για τον
2: που λέγαμε
15: το
2: να βοηθήσει. Που λέγαμε όχι, να βοηθήσει ο καιρός για να πάμε στο.
15: Στη fan zone.
2: Στη fan zone, καταλαβαίνετε.
15: Στη μεσημεράκι, ρε παιδί μου, λέμε.
2: Να βοηθήσει μέχρι τις 5.30 στη fan zone και μετά να μην βοηθήσει.
15: Από τις 6 ώρα που ξεκινούν οι αγώνες, να πάμε στο σπίτι, να βλέπουμε αγώνες. Προς το παρόν πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
16: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
17: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
18: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
19: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές. η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
20: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
21: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
22: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς? Ο
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πήγαμε στη Θάσου, πήγαμε στην Άξο. Δεν γινότανε Παρασκευή να μην πάμε και μέχρι τη Μύκονο, έτσι, ούτε συζήτηση.
1: Εδώ πήγε η Έμιλη, παιδί μου, εμείς δεν θα πάμε, στη Μύκονο.
0: Πέτρο.
1: Γελάει ο Πέτρος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
2: Συνεχίζονται τα γυρίσματα, τα εξαθλητικά, κάθε μέρα από το Έμιλη Πάρις. Με τη Λίλη Κόνης, την κόρη του Φιλ Κόνης, η οποία είναι και λίγο έτσι αδυνατούλα και πολύ άσπρη και γι' αυτό συνέχεια της έχουμε μια ομπρέλα και προσωπική ασφάλεια, να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πολύ προσιτή, δεν φωτογραφίζεται με κανέναν, ναι, σε σύγκριση με τον πρωταγωνιστή της, αλλά έχει αυτό το άγχος γιατί, ξέρετε, είναι και παραγωγός και έτσι δεν την ενοχλούν και πολύ.
0: Πώς είναι έτσι η ατμόσφαιρα στο νησί, θέλω να πω, υπάρχει έτσι μια αναστάτωση στην καθημερινότητά σας? Ή είναι περιορισμένο εκεί στο χώρο των γυρισμάτων όλο αυτό? Το καταλαβαίνετε, το νιώθετε ότι κάτι γίνεται στο νησί, θέλω να πω?
2: Βέβαια, είναι μια τεράστια αγωγή που αποτελείται από πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι είναι και σαΐνια. Γενικά είμαστε πολύ εξωτερικοί, το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
2: Και έχουν κάνει, όπως σας είχα πει, και στον Άγιο Σώστη στη γυρίσματα και στους Μήλους. Και χτες ήταν στο Τζάκιο, που έχω στείλει και πολύ ωραία πλάνα, όπου υπήρχε το show με την drag queen. Και γενικά έχουν αποτυπώσει αυτή την πνευματισμή κόλου και την παραδοσιακή, αλλά και το lifestyle που υπάρχει εδώ.
1: Πέτρο, βγαίνει έξω τα βράδια, πηγαίνει κάπου για να δειπνήσει ή μπα? Όλα μέσα στο ξενοδοχείο. Εκεί που μένει.
2: Ξεκινάνε τα γυρίσματα 6 και τελειώνουν 10.30 προς 11.
1: Το βράδυ.
2: Μέχρι το κρεβάτι της πάει.
1: Αλήθεια.
2: Το βράδυ, ναι, το βράδυ.
0: Α, είναι εξοντωτικά δηλαδή τα γυρίσματα, έτσι.
2: Εξοντωτικά πράγματα.
0: Έχουμε Έλληνες οι οποίοι έτσι ως κομπάρσι παίρνουν μέρος στα γυρίσματα, προφανώς στα μαγαζιά, δεν ξέρω. Είναι όλοι ξένοι,
2: κοιτάτε,
0: είναι Έλληνες.
2: Έχω πάρα πολλά πλάνα από την Αυσικά, από την Εύελιν Καζαντζόγλου.
0: Τα είδαμε
2: πλάνα. Και συμμετέχουν και αυτές τα γυρίσματα, γιατί είναι και πολύ ωραίες παρουσίες. Και κάποιες άλλες κοπέλες μοντέλα από κάποια reality. Γενικά είναι μια πολύ ωραία παραγωγή με πάρα πολλούς βοηθητικούς παραγωγούς, ηθοποιούς.
1: Τα ρούχα τα βρήκαμε, γιατί θέλατε και η κομπάρση, εκεί ήθελε η παραγωγή.
0: Ναι.
1: Η κομπάρση να φαίνονται ότι είναι
0: Έλληνες.
1: Και κάποιας έτσι όλα οικονομικής επιφάνειας, να μην είναι. Τα βρήκαμε όλα, εντάξει.
2: Να δείτε, βέβαια, είναι πολύ προσεγμένα. Ό,τι φοράνε, γιατί ξέρετε, η σειρά στηρίζεται πάρα πολύ στο lifestyle και γενικά θεωρώ ότι θα κάνει μια τρομερή διαφήμιση για το νησί μας που τα τελευταία χρόνια δεν πήγαινε και πολύ καλά και το περιμένουμε πώς και πώς να ανέβει.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς πάει το επόμενο τριήμερο Αγίου Πνεύματος, περιμένετε κόσμο πολύ?
2: Κάθανε πάρα πολλοί Έλληνες,
0: ναι,
2: αυτό το μόνο σίγουρο. Και μετά πάλι θα έχουμε μια τεράστια κοιλιά, γιατί όπως σας έχω πει, είναι πολύ παγωμένα τα πράγματα από το εξωτερικό.
1: Μάλιστα. Πού είσαι τώρα, πού είσαι, σε ποιο σημείο της χώρας είσαι?
2: Είμαι στη χώρα της Μυκόνου, σε ένα πολύ ωραίο σημείο που φωτογραφίζει το κόσμος, γιατί έχει αυτή τη βοκαμβίλια από πάνω.
1: Ναι.
2: Και είναι πολύ γραφικό αυτό το σπιτάκι.
0: Ναι, κάνει ωραία αντίθεση όντως, με το λευκό και το μπλε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, γεια
1: την
2: σας.
1: Άλλη εβδομάδα πιστεί στο ραντεβού μας.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Πέτρο. Ευχαριστούμε
0: πάμε
1: πάρα πολύ.
0: Πάμε στην Κρήτη. Πάμε στο Μάνο Τριγώνη να δούμε αν έχουν φτάσει στα δικαστήρια οι 16 συλληφθέντες με αυτό το κύκλωμα. Περικυκλώματος θεωρώ ότι πρόκειται. Μάνο, να σε ακούσουμε.
3: Με τα συγκεκριμένα όπλα, τα μιλάμε για δύο εγκληματικές οργανώσεις.
0: Ναι.
3: Πριν από λίγα λεπτά, Γιώργο και Ντόρα έφτασαν εδώ στα δικαστήρια του Ηρακλείου. 16 από τους συλληφθέντες προκειμένου να περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση. Αναμένεται, ωστόσο, να πάρουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Περιμένουμε και εμείς τα νεότερα, να ζητούμε και τους συνηγόρους τους. Τρεις προς το παρόν έχουμε καταγράψει μέσα από το ρεπορτάζ δικηγόρους, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν την υπεράσπιση μερικών από τον 16. Να πούμε ότι αυτή την ώρα στα δικαστήρια του Ηρακλείου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Έφτασαν με βαν που βλέπετε δίπλα μας οι 16 σιδηροδέσμοι. Mm-hmm. Πέρασαν το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως παραμένουν Γιώργο και Ντόρα, και πολλά άτομα από τις οικογένειές τους έξω και μέσα από τα δικαστήρια με αγωνία για να μάθουν τι θα συμβεί με τα συγγενικά τους πρόσωπα, Περιμένουμε και εμείς το ρεπορτάζ και θα σας μεταφέρουμε τα νεότερα.
0: Περισσότερα και στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε, Μάνο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε λίγα λεπτά, με την Τζέννη Κρουσταλακίδου.
1: Μία η ώρα. Τζέννη Κρουσταλακίδου και στις 3 Βασίλης Βακόπουλος. Back to back με όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Η Αθηνά Σούτζου θα είναι κοντά σας στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Σεραφείμ Κοτρότσο στις 8. 10.
0: 10 ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης.
1: Και 12 τα μεσάνυχτα καλύτερα αργά με την Αθηνά Ιδανέγκα.
0: Και σήμερα θα είναι πολύ ωραία εκπομπή της. Χθες ήταν καλύτερη γιατί είχε Γιώργο Γρηγοριάδη, σας το λέω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα 10 παρα 10. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr. This is the ultimate dance competition.
11: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
12: What are you doing here?
13: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
14: We're gonna bring the house down.
15: Stefan, beat it all.
16: There's a magic that happens when you dance.
17: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
18: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν οι Πακιακίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στα χαρακόμματα Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, με όριο 151 βουλευτές, η απόφαση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ένταση με Βορύδη, Ανδρουλάκη και Φάμελο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού. Η παρουσίαση του κόμματος έγινε δίχως πολιτικές θέσεις. Αυγερινός και Μουτσάτσου στο πλευρό της. Όλο το παρασκήνιο και τα μηνύματα. Ερωτήματα για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη που είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου εξετάζει την αναίρεση της αποφυλάκησης. Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ ξεκινάει. Έτοιμος ο Ολυμπιακός να αναμετρηθεί με την Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Sold out τα εισιτήρια, η Fan Zone, τα μέτρα ασφαλείας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απευθείας συνδέσεις.

0: Με ένταση και διαξυφισμούς μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Ο Μάκης Βορύδης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις διαρροές κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Θεσμών στον Τύπο, καταλογίζοντάς του ακαταλληλότητα σε θέματα που αφορούν στην εθνική ασφάλεια. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση για κακοποίηση της δημοκρατίας και έπειτα αποχώρησε μαζί με την κοινοβουλευτική του ομάδα από την αίθουσα.
1: Και αυτό που επίκληση σε θέματα εθνικής ασφάλειας απάντησε η Νέα Δημοκρατία στη νέα πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, επειδή η έρευνα αφορά τη δράση των μυστικών υπηρεσιών, απαιτείται η πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση.
2: Ποια διάταξη του κανονισμού, κύριε Πρόεδρε, παραβιάζεται με αυτή την εισαγωγή, με αυτόν τον τρόπο εισαγωγής της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής? Το 144 παράγραφος 6, το οποίο ορίζει η απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για κατά το άρθρο 68 παράγραφος 2 εδάφιο β του Συντάγματος σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
3: Αφού λοιπόν, κύριε Βορύδη, υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και είναι τόσο σοβαρό, που αφορά την άμυνα της χώρας, που αφορά τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, που αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, διότι αυτά περιγράφονται σε αυτά τα άρθρα. Εσείς, ως θύμα του Predator, γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη τώρα και 4 χρόνια.
1: Το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στο ποιος θα είναι ο κατάλληλος πρωθυπουργός που θα σηκώσει το τηλέφωνο τις κρίσιμες ώρες.
3: Αυτός ο πρωθυπουργός μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Ένας θύμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται, που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον.
1: Η απόφαση για την πλειοψηφία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Αμέσως μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε ανεβάσει τους τόνους, θέτοντας ακόμη και θέμα εθνικής προδοσίας.
3: Σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας.
1: Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι όσες εξεταστικές επιτροπές και αν γίνουν, οι υποθέσεις τελικά καταλήγουν στη δικαιοσύνη.
4: Όσες εξεταστικές επιτροπές και να γίνουν, ό,τι και αν συμβεί, όλες οι υποθέσεις, όπως ξέρετε, καταλήγουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διερευνηθούν όλα αυτά.
1: Λίγο αργότερα, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, αποχώρησε και ο Σωκράτης Φάμελος μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
5: Γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Στην απόφαση της κυβέρνησης και τις υποκλοπές αντέδρασαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας, είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία.
7: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία.
1: Από την ομιλία των πολιτικών αρχηγών, το λόγο πήρε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
8: Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε?
1: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ξανά, με τη σύγκρουση να μεταφέρεται από το αίτημα για διαφάνεια στη μάχη για τους κοινοβουλευτικούς κανόνες και τις απαιτούμενες πλειοψηφίες.
0: Μεταφερόμαστε στη Βουλή και στον Γιάννη Μύτη που παρακολουθεί τη συνεδρίαση από το πρωί. Γιάννη, μετά την αποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικού Κόμματος από την αίθουσα της Ολομέλειας, τι προβλέπετε από τον κανονισμό? Θα διεξαχθεί η ψηφοφορία κανονικά?
9: Η συζήτηση, Τζέννη, συνεχίζεται κανονικά εδώ στην Ολομέλεια. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Μάκης Βορύδης, ως εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για την επιλογή της να αποχωρήσει από την αίθουσα της Ολομέλειας, τονίζοντας χαρακτηριστικά και προς τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν τον ενδιέφερε η σημερινή συζήτηση, αλλά μόνο το αποτέλεσμά της. Ο κατάλογος των ομιλητών συμπληρώνεται. Θα συνεχιστεί κανονικά η διαδικασία με τα κόμματα τα οποία παραμένουν εντός της αίθουσας, η Νέα Δημοκρατία, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση βρίσκονται, καθώς και οι ανεξάρτητοι βουλευτές βρίσκονται μέσα στην αίθουσα. Ωστόσο, κάποια στιγμή, προφανώς όταν ολοκληρωθεί ο κατάλογος των βουλευτών από το Προεδρείο της Βουλής, θα ζητηθεί η υποστήριξη της πρότασης. Εκεί πέρα τότε ο απαιτούμενος αριθμός δεν θα πληρωθεί των βουλευτών που θα θέλουν να συνεχιστεί η διαδικασία και τότε θα απορριφθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Η συζήτηση αναμένεται να διεξαχθεί σε τόνους ήπιους προς το παρόν, ωστόσο δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι το απόγευμα, καθώς εντός της αιθούσης η επιλογή της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου να παραμείνει δυναμητίζουν και ανεβάζουν το θερμόμετρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Μύτη. Μεθολοειδεολογικό στίγμα, εθνοκεντρικές αναφορές και ρητορική που παραπέμπει στην περίοδο των αγανακτισμένων, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το νέο της κόμμα με τίτλο «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Μέσα σε ένα ετερόκλητο ακροατήριο, η κυρία Καριστιανού δεσμεύθηκε για μηδενική ανοχή στη διαφθορά και κάθαρση. Αίσθηση πάντως προκάλεσε η ομιλία του δημοσιογράφου του Open, Θανάση Αυγερινού, ο οποίος φορώντας μία μπλούζα με τυπωμένα τα πρόσωπα Ρώσων συγγραφέων, ανέφερε ότι όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει.
10: Με επιθυμίες και χειροκροτήματα από το κοινό της έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους η Μαρία Καριστιανού για τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματός της, το προφίλ του οποίου παραμένει ιδιαίτερα θολό, όπως και η ιδεολογική ταυτότητα της επικεφαλής του.
11: Φτάνει το τέλος της διαφθοράς.
10: Έξω από το κινηματοθέατρο Ολύμπιον είχε στηθεί γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της εκδήλωσης, ενώ πολίτες υπέγραφαν σε καταλόγους στήριξης για τη δημιουργία του κόμματος. Την εκδήλωση που άρχισε με καθυστέρηση μίας ώρας προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τις μορφές των Τολστόη, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ. Στην τοποθέτησή του, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, αναφέρθηκε στο έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, σχολιάζοντας πως όσοι εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει.
12: Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Όποιος εγκληματεί να τιμωρείται, να λογοδοτεί και να τιμωρείται.
13: Η αποκατάσταση της δημοκρατίας απαιτεί δεξαμενή ηθικών πολιτών.
10: Η Μαρία Καριστιανού, αφού ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξή του, παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές θέσεις του νέου φορέα, δίνοντας έμφαση στην κάθαρση, τη διαφάνεια και την ενίσχυση του κράτους δικαίου.
14: Ήρθε η ώρα οι πολίτες αυτής της χώρας να αισθανθούν ασφαλείς. Δικαιούνται να εισπράττουν το ενδιαφέρον και να απολαμβάνουν τη φροντίδα μιας πολιτείας που επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και είναι δίπλα στον άνθρωπο. Έχει προτεραιότητα την κάθαρση, την αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών, αλλά και την ευημερία των πολιτών.
15: Δεν είμαι βέβαιη ότι από όλο αυτό προκύπτει η ελπίδα. Μου φάνηκε περισσότερο ένας ιδεολογικός, κοινωνικός αχταρμάς. Και, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να μην γίνουμε μάρτυρες άλλης μιας τερατογένεσης στην πολιτική ζωή.
10: Μιλώντας στο Action 24, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, συνέκρινε τη Μαρία Καριστιανού με τον Αλέξη Τσίπρα την περίοδο του 2015.
16: Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ένας από τους 20 αυτούς τους άξονες αναφέρεται σε αξιολόγηση, λέει, όλων των δημοσίων συμβάσεων κατά προτεραιότητα των μνημονιακών. Και ήρθε στο μυαλό μου μια εικόνα πριν από πολλά χρόνια, αξιολόγηση μνημονιακών συμβάσεων νόμων από ένα κόμμα που χτες είχε τη λέξη ελπίδα και από ένα κόμμα που χρησιμοποίησε τη λέξη ελπίδα πριν από αρκετά χρόνια.
10: Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, περιμένει, όπως δήλωσε, να δει και να αξιολογήσει το στελεχειακό δυναμικό του νέου εγχειρήματος.
17: Να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία την οποία έχει επιλέξει και να στηρίξει και τους άξονες που θα αναπτύξει. Και εδώ είμαστε για να συζητήσουμε.
18: Είναι το γλίστημα προς την ακροδεξιά. Είναι ο ελεγχισμός της ακροδεξιάς.
19: Αυτό εκπροσωπεί η κυρία Καριστιανού.
18: Απολύτως. Εκεί απευθύνεται. Είναι το τρίτο κόμμα το οποίο εμφανίζεται μέσα στο κοινοβούλιο με υπογραφή, με όνομα. Έχουμε Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε τώρα Δημοκρατία, Ελπίδα Δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού. Έχουμε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, ο οποίος πρόσθεσε και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Τα κόμματα δεν είναι οικοί μόδας.
10: Η Μαρία Καριστιανού αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες το καταστατικό του κομματός της στον Άριο Πάγο.
0: Σε μια ανεξήγητη απόφαση του δικαστηρίου, ο κατεδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίστηκε υπό όρους παρά τις πολλαπλές καταδίκες σε ισόβια για σειρά δολοφονικών επιθέσεων. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φέρεται να διαδραμάτισαν η ηλικία του, η καλή του διαγωγή, αλλά και το διδακτορικό που πήρε μέσα από το κελί. Στην απόφαση παρενέβη ο Άριος Πάγος, που εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησης.
20: Στο σπίτι του στο Βύρονα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο οποίος εξέτειε 17 φορές την ισόβιο κάθεξη ως ο ηθικός αυτουργός όλων των εγκλημάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης. Είναι μια απόφαση με πολλά ερωτηματικά, την οποία έλαβε το Δικαστικό Συμβούλιο του Πειραιά.
21: Είναι σε σύγκριση με αντιμετώπιση άλλων κρατουμένων και αμετακλήτως καταδικαστέντων, είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει.
20: Ο 82χρονος σήμερα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που υπήρξε ιδρυτικός τέλεχος και αρχηγός της 17 Νοέμβρη με το ψευδώνυμο Λάμπρος, είχε καταδικαστεί αμετάκλητα σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθεξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και για τη συμμετοχή του στην οργάνωση, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται. 24 χρόνια μετά, ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε κυρίως λόγω της καλής διαγωγής του στη φυλακή, των σπουδών που έκανε όντας έγκλειστος, ενώ συνεκτιμήθηκε το ότι από το 2022 ελάμβανε τακτικές άδειες χωρίς να τις παραβιάζει.
22: Νομικά χαίρομαι, ανεξάρτητα αν υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις, με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ήταν πάρα πολύ σοβαρά και πρωτοφανή για την ελληνική δικαιοσύνη. Προφανώς όμως νομικά υπάρχει μια ικανοποίηση, γιατί εκτιμάται μια προσπάθεια μέσα στις φυλακές που έχει φτάσει μέχρι και την απόκτηση διδακτορικού.
20: Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά απέρριψε προηγούμενο αρνητικό στην αποφυλάκηση βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Ήρθε μάλιστα τη στιγμή που ο Γιωτόπουλος είχε ζητήσει άλλες 5 φορές την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αρμόδιοι εισαγγελείς ζητούσαν να παραμείνει στη φυλακή, ενώ και τώρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανέρεσης του βουλεύματος με το οποίο ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη βγήκε από τη φυλακή.
21: Δεν έχει δικαίωμα να πει σωστή, λάθος η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Αυτό που έχει υποχρέωση να διερευνήσει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εάν στον πυρήνα της απόφασης αυτής υπάρχουν νομικά ελαττώματα, τέτοια που δεν δικαιολογούν.
20: Σύμφωνα με τους νομικούς, ο Γιωτόπουλος συμπληρώνει 24 χρόνια στη φυλακή, κάτι που σημαίνει ότι σε ένα χρόνο θα μπορούσε ούτως ή άλλως να αποφυλακιστεί.
22: Το ανώτερο μπορεί να μείνει στη φυλακή εφόσον έχει καλή διαγωγή είναι 25 χρόνια. Έτσι, όσες φορές ισόβια και να, έχεις. Από εκεί πέρα, και αν είσαι και ψυχικά υγιής.
20: Μετά την αποφυλάκηση και του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης, στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Χριστόδουλος και Σάββας Ξηρός.
0: Απολογούνται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 11 ελεγχόμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη δικογραφία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτοι έφτασαν οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης. Πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή που έχει το ρεπορτάζ.
23: Συνεχίστηκε, Τζέννη, η διαδικασία των ανομωτή
2: καταθέσεων για τη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις φερόμενες παράτυπες επιδοτήσεις που αφορούν το έτος του 2021. Οι 11 βουλευτές για τους οποίους έχει γίνει άρση της ασυλίας τους προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτοπροσώπως προσήλθαν ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Μηταράκης, οι οποίοι για περίπου 2 ώρες έδιναν εξηγήσεις ενώπιον των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, της κυρίας Παπανδρέου και του κύριου Μουζάκη, κατέθεσαν, υπέβαλαν τα υπομνήματά τους, ενώ όταν έφτασαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι είναι βέβαιοι για την αθωότητά τους και υπογράμμισαν την εμπιστοσύνη τους στη δικαιοσύνη για την διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης. Οι υπόλοιποι βουλευτές είναι ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Λεονταρίδης, ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Σενετάκης και ο κύριος Χρήστος Μπουκορός, οι οποίοι ελέγχονται για πλημεληματικές πράξεις, καθώς και η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής, οι οποίοι είναι και οι μόνοι οι οποίοι ελέγχονται για το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργηματικών πράξεων, μιας και ελέγχονται για ποσά που ξεπερνούν

0: των κυρίων Τσιάρα και Μηταράκη.
1: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
2: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Το κατόφλι του εισαγγελέα περνούν σήμερα οι 16 συλληφθέντες της μαφίας της Κρήτης που διακινούσαν ναρκωτικά και έπεσαν στα δίχτυα του ελληνικού FBI. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκεται ο Μάνος Τριγώνης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνο.
3: Δεν υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας έφτασαν εδώ πριν από λίγο οι 16 συλληφθέντες για τις υποθέσεις ναρκωτικών αλλά και τις υποθέσεις με απάτες που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, μέχρι στιγμής περιμένουμε να απολογηθούν, ωστόσο αναμένεται να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο έχουν τεθεί και οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από την ελληνική αστυνομία τις προηγούμενες ώρες και ημέρες. Ενώ όπως είδαμε και στα πλάνα μας, η δικογραφία είναι ογκωδέστατη, Τζένι.
0: Βάζεις μία άνω τελεία, Μάνο, θα επανέλθουμε. Τώρα να δούμε το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις ταυτόχρονες εφόδους του ελληνικού FBI που έγιναν σε σπίτια, αποθήκες και υπαίθριους χώρους των 16 συλληφθέντων. Οι αρχές εξάρθρωσαν τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κατά τις εφόδους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, σπαθιά, χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και 12 οχήματα.
4: 200 πάνοπλοι αστυνομικοί κάνουν έφοδο σε 26 σπίτια, αποθήκες και επιμνιοστάσια σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι και πραγματοποιούν 16 συλλήψεις μελών της μαφίας της Κρήτης. Ενώ συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 61 κατηγορούμενοι. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που κλιμάκια της ΕΚΑΜ, στελέχη του ελληνικού FBI, αστυνομικοί της ασφάλειας Ηρακλείου και 40 άνδρες της ΟΠΚΕ πραγματοποιούν συντονισμένες εφόδους σε κατοικίες υπόπτων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν 112 γραμμάρια κοκαίνης, πάνω από 5.000 γραμμάρια κάναβης, 33.715 ευρώ σε μετρητά, 9 όπλα, 3 σπαθιά τύπου σαμουράι, 2 μαχαίρια και εκατοντάδες φυσίγγια, καθώς και τμήματα από αρχαία αγγεία.
5: Με ιδιαίτερες περιπτώσεις, εκτεταμένα κυκλώματα και μιλάμε για ένα κύκλωμα οικογενειακό, σικελικού τύπου, το οποίο... Το οποίο λιμένονταν τα 2/3 του νησιού. Μιλάμε για 3 νομούς.
4: Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν έντονο οικογενειακό χαρακτήρα. Στον πρώτο πυρήνα, αποτελούμενο από δύο αρχηγικές οικογένειες, συμμετείχαν ένα 48χρονος πατέρας, οι δύο γη του και ακόμα δύο νεαροί. Σύμφωνα με την αστυνομία, διακινούσαν κοκαίνη στο νομό Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στα χωριά του Μιλοποτάμου και στα Ζωνιανά, χρησιμοποιώντας σπίτια και υπαίθριες κρυψώνες. Στην ομάδα αποδίδονται περισσότερες από 100 αγοραπολισίες ναρκωτικών.
5: Μιλάμε για ανακάτεμα όλων των εγκληματικών ενεργειών που θα μπορούσε να φανταστεί κανένας. Μιλάμε για κοκαίνη, μιλάμε για χασίση, μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Ο δεύτερος πυρήνας με τις άλλες δύο οικογένειες Βαπουράκια περιλάμβανε έναν 53χρονο, την 55χρονη σύζυγό του, τους δύο γιους τους, καθώς και δύο ακόμα νεαρούς 19 και 21 ετών. Η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν στο νομό Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Αγία Πελαγία, την Αχλάδα και το Γάζι, με τις αρχές να τις αποδίδουν τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες ναρκωτικών.
6: Φαίνεται ότι διακινούσαν ναρκωτικά, διακινούσαν όπλα, αλλά και παράλληλα δήλωναν και χωράφια και δήλωναν και ζώα περισσότερα.
4: Οι αρχές εξετάζουν έγγραφα και τραπεζικά στοιχεία, προσπαθώντας να αποκαλύψουν το πλήρες εύρος της δράσης της οικογενειακής μαφίας, που φαίνεται πως είχε κάνει τσιφλίκι της στην Κρήτη.
0: Μάνο Τριγώνη, έχουμε πληροφορίες για το τι αναμένεται να υποστηρίξουν κατά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι.
3: Αρχικά περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν οι συνήγοροι ορισμένων εκ των κατηγορουμένων. Προσεγγίσαμε έναν από τους δικηγόρους οι οποίοι

0: φέρεται να αναλαμβάνουν 4 από τα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις, να μας μεταφέρει και ο ίδιος τι θα πούν και αν θα πάρουν και προθεσμία. Μάλιστα. Τελικά, Τζέννη, για τις ποινικές διώξεις που αναμένεται να ασκήσει ο εισαγγελέας και περιμένουμε να αποφανθεί τις επόμενες ώρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Απολογούνται σήμερα όμως και οι τρεις κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση που άρπαζε χωράφια με τη βία και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Μαρίζα Λιναρδάτου σε Αμάρι και Βορίζια.
2: Και πριν από λίγα λεπτά, Τζέννη, έφτασε ο πρώτος από τους τρεις κατηγορούμενους και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει ο 43χρονος θείος, φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και ο άλλος του ανιψιός. Τώρα, σύμφωνα με καταθέσεις στην αστυνομία, πάνω από 40 καταθέσεις, είχαν επιβάλει αυτοί οι τρεις ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας στο νησί. Τι έκαναν, κατέστρεφαν τις περιουσίες απλών συμπολιτών τους, τους εκβίαζαν, τους απειλούσαν και όλα αυτά για να καρπώνονται χωράφια και να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ πρόκειται να ισχυριστούν ότι όλη αυτή η υπόθεση είναι ένα κατασκεύασμα, ένα προϊόν σκευωρίας, Ζένη.
1: Μαρίζα Λιναρδάτου, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου που δρούσε σε 14 πόλεις εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου, ενώ δύο άτομα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ραφαήλ Κάμπερ.
3: Τζένι, η ΑΔΕ προχώρησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που προέβαινε σε λαθρεμπόριο καυσίμων, δρώντας ταυτόχρονα σε 14 πόλεις. 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, μαζί με 4 υπεύθυνους χειριστές θαλάμου και 4 επιχειρησιακούς αναλυτές, εισήλθαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις των στοχευμένων επιχειρήσεων και πραγματοποίησαν τελωνιακό και φορολογικό έλεγχο, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε τυχόν τέλεση οικονομικών εγκλημάτων. Μετά από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, προσήχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 203.000 λίτρα υγραερίου, Τζένι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Τραγική κατάληξη είχε, κυρίες και κύριοι, το πολύμηνο θρίλερ στην Κρήτη με την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου. Η σωρός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων σε προχωρημένη αποσύνθεση. Οι αρχές την ταυτοποίησαν από τα ρούχα, ενώ τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου αναμένεται να φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση.
4: Τραγικός είναι ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο. Η σωρός του γιατρού εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα χθες το απόγευμα και η αναγνώριση έγινε από τα ρούχα που φορούσε, ενώ αναμένονται στην Κρήτη οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση.
5: Ένας περαστικός είδε τη σωρό, μας ειδοποίησε, εμείς αμέσως ήρθαμε και το τοπικό τμήμα και εγώ με την ομάδα μου. Και είδαμε ότι με τα χαρακτηριστικά της εξαφάνισης στέριζαν ο ρουχισμός του και κάποια άλλα στοιχεία που βρέθηκαν.
4: Η σωρός εντοπίστηκε στην περιοχή Τζιτζιφέ Χανίων σε προχωρημένη σύψη, σε δύσβατο σημείο με πυκνή βλάστηση κοντά σε εκκλησάκι της περιοχής. Με κατοίκους να αναφέρουν πως η μορφολογία του εδάφους δυσχέραινε τον εντοπισμό της παρά τις πολύμηνες έρευνες.
5: Είχε θαμνώδη βλάστηση. Πολλά κλαριά από δέντρα πάνω, οπότε δεν μπορούσε να εντοπιστεί.
4: Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι εξετάσεις DNA και νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.
6: Θα περάσει σήμερα ένα σκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία να δούμε αν υπάρχει μολύ μέσα του. Για τα βασικά, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε. Και να δούμε ποια είναι η αιτία του θανάτου.
4: Τα ίχνη του 33χρονου γιατρού είχαν χαθεί στις 7 Δεκεμβρίου του 2025 από το Ηράκλειο, ενώ λίγες μέρες αργότερα το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στο χωριό Φρές. Από εκείνη τη στιγμή, οι έρευνες των αρχών επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, με συγγενείς, εθελοντές και πολίτες να συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού του.
7: Ψάχναμε νύπο Τζιτζιφέ, Φρέ, κυρίως από το Φρέ που εξαφανίστηκε αρχικά στον Άγιο Κωνσταντίνο, μέχρι τον νύπο που και θεωρήσαμε ότι σε αυτό το σημείο είχε χαθεί ο άνθρωπος. Τελικά έχει έρθει εδώ, που είναι στα οροθέσια Τζιτζιφέ και Φρέ.
8: Είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα. Από εκεί πέρα που τον είχε αφήσει τα μάξι του Νάρδεπα, είναι 2,5 με 3 χιλιόμετρα.
4: Στις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στα Χανιά η οικογένεια του 33χρονου γιατρού από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραλάβει τη σωρό του.
1: Ένα τρίχρονο κοριτσάκι διακομίστη στο νοσοκομείο Χανίων με αιμάτωμα και μόλοπες στο σώμα του. Τι ερευνούν οι αρχές, θα μας πει η Κωνσταντίνα Μαύρου.
9: Οι αρχές στην Κρήτη Τζέννη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη προχωρήσει στην σύλληψη της μητέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναζητείται και ο πατέρας. Η μητέρα αυτή τη στιγμή καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο σοβαρός τραυματισμός στην κόρη της, με τους αστυνομικούς να μην έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής κανένα σενάριο, δηλαδή και αυτό του ατυχήματος, αλλά και αυτό της ενδοοικογενειακής βίας. Το παιδί τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με υποσκληρή αιμάτωμα, με τους γιατρούς να δίνουν πραγματικά μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Τραγική κατάληξη είχε σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί με 3 οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Ένας εκ των οδηγών, Χριστίνα Γκίκα, κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας και έπειτα έχασε τη ζωή του, άφησε την τελευταία του πνοή εκεί.
10: 3 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετρικά το πρωί κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες Τζέννη στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, στην παραλιακή λεωφόρο Σουνίου, στη συμβολή με την οδό Αλκιονίδων. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ένας 56χρονος οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπείο Βούλας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι άλλοι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφρά και δεν διατρέχουν κίνδυνο, ενώ διενεργείται έρευνα από αρχές για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Σ' άλλο έχει προκαλέσει η υπόθεση του αναισθησιολόγου στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων, που φέρεται να ζήτησε φακελάκια από ασθενή για υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action 24, ανέφερε πως τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, ενώ έχει ήδη ζητήσει την απομάκρυνσή του από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σημειωτέων, ο γιατρός είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για χρηματισμό.
11: Σαφές μήνυμα για καμία ανοχή στο φακελάκι στα δημόσια νοσοκομεία και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έστειλε μέσω του Action 24 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο περιστατικό με τον αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων της Κηφισιάς.
12: Δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Εγώ παντού είμαι αμήλικτος σε τέτοια περιστατικά. Επί Γεωργιάδη, φακελάκι δεν μπορεί να υπάρξει ΕΣΥ. Όποιον πιάνω θα τον διώχνω. Προτιμώ να μείνω χωρίς γιατρούς παρά με γιατρούς που ζητάνε φακελάκια.
11: Στο βίντεο που έχει προκαλέσει σ' άλλο στο διαδίκτυο, ακούγεται ο γιατρός να ζητά από ασθενή φακελάκι ύψους 100 ευρώ. Η ασθενής ακούγεται να συμφωνεί, ενώ ο γιατρός επαναλαμβάνει πως ο ίδιος δεν θέλει τίποτα και στη συνέχεια της δίνει οδηγίες για τον τρόπο που θα παραδοθεί το φακελάκι. Η ηλικιωμένη ασθενής είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο για χειρουργείο στο γόνατο, ωστόσο ο αναισθησιολόγος την ενημέρωσε πως αν δεν έδινε φακελάκι θα έχανε τη σειρά της.
13: Κατάλαβα ότι τώρα σε λίγο θα ξαναπεράσει και ετοίμασα το κινητό μου. Όδος ήρθε αυτός και άρχιζε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα, αλλιώς μάλλον μπορεί να ακυρωθεί. Όπου πήγαινα εγώ ήταν από πίσω μου, δηλαδή τρόμαξα να τον είδα από πίσω μου και ήθελε το ναι δηλαδή.
14: Οι ασθενείς πιστεύουν ότι αν δώσω στο γιατρό και ένα φακελάκι θα τους περιποιηθεί καλύτερα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει γιατρός που δεν θέλει, που πραγματικά δεν θέλει να αποτύχει στο περιστατικό του.
15: Ουδέποτε υπήρξε κλίση από κάποιον «ελάτε να συζητήσουμε και να ξεριζώσουμε αυτό το φαινόμενο», έχει μια συνθετότητα στην ξερίζωσή του.
11: Ο συγκεκριμένος γιατρός μάλιστα βρίσκεται για δεύτερη φορά μέσα σε 8 χρόνια αντιμέτωπος με την κατηγορία για απόπειρα δωροδοκίας από ασθενή του.
16: Το 18 είχε ζητήσει 100 ευρώ πάλι. Το Διοικητικό Συμβούλιο το είχε στείλει στο πειθαρχικό της ΥΠΕ και στο Υπουργείο. Δεν τιμωρήθηκε τότε από την ΥΠΕ, έγινε δικαστήριο και αθωώθηκε.
11: Ο αναισθησιολόγος έχει απομακρυνθεί από το νοσοκομείο.
1: Φρένο στην ανεξέλεγκτη χρήση πατινιών βάζει η κυβέρνηση με νομοθετική πρωτοβουλία που θα υποχρεώνει τους οδηγούς να ταυτοποιούν την ηλικία τους. Όπως είπε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Action 24, θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος μηχανισμός ταυτοποίησης ηλικίας που εφαρμόζεται ήδη στην πώληση αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους.
17: Αυτός ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δουλεύει και δουλεύει πολύ σωστά. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που θα χρησιμοποιηθεί στα social media, είναι αυτός που ήδη χρησιμοποιείται για την πώληση προϊόντων αλκοόλ και καπνικών προϊόντων και είναι αυτός ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου όντως αυτές οι εξαγγελίες των αρμόδιων υπουργείων για τα πατίνια να υλοποιηθούν και να απαγορευτεί η χρήση πατινιών. Θα πρέπει πρώτα να σκανάρουν ηλικία και εφόσον δεν πληρείται το κριτήριο αυτό, του να είναι πάνω από 18, δεν θα ξεκλειδώνουν τα πατίνια.
1: Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί στην Τουρκία η δικαστική απόφαση για την καθαίρεση του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Özgür Özel, από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Πρόεδρος αναλαμβάνει πλέον ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, πρώην αντίπαλος του Ταγίπ Ερντογάν στις τελευταίες προεδρικές εκλογές της χώρας, με τον Özel, ωστόσο, να μην παραδίδει τα όπλα. Καλεί σε αγώνα τα μέλη του κόμματος, αρνείται να εγκαταλείψει τα γραφεία και καταγγέλει τη δικαστική απόφαση ως απόπειρα πραξικοπήματος.
18: Σε πολιτική περιδίνηση η Τουρκία.
19: İlk adımı da yargı attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma videosundan bir gün sonra mahkeme Özgür Özel'i görevden uzaklaştırdı. Eski yönetimin dönüş yolunu da açtı. Tabii partide büyük bir krizde başlatılmış oldu.
18: Σάλλος από τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Özgür Özel από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP, ακυρώνοντας ουσιαστικά το αποτέλεσμα του συνεδρίου του 2023. Ο ίδιος κάνει λόγο για πραξικόπημα.
20: Bu darbeciler hakim cübbeleriyle, savcı cübbeleriyle gelirler. Bu darbe girişimini geri püskürtmeye hazır mısınız?
18: Δεκάδες υποστηρικτές μαζεύονται έξω από τα γραφεία του CHP για να δηλώσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στον μέχρι τώρα πρόεδρό τους.
21: Antidemokratik olarak değerlendiriyorum. Bu faşizmin ayak sesleri diye düşünüyorum.
22: Bu ülkemizde faşizmin kurumlaşmasıdır. Buna karşı da mücadele edeceğiz.
18: Φωνάζοντας συνθήματα, καταδικάζουν τη δικαστική απόφαση, ενώ προσωρινά την ηγεσία αναλαμβάνει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, μέχρι την τελική δικαστική κρίση.
23: Adaletin bittiği bir yerdeyiz. Ben 71 yaşındayım. Çok badireler atlattık, çok darbeler gördük. Ama Cumhuriyet tarihinde bu kadar utanç verici bir şeyle ben bugüne kadar karşılaşmadım.
18: Αυτή η εξέλιξη εντείνει τα σενάρια και για προώρες εκλογές, με τον Ερντογάν να επιδιώκει μια πιο ευνοϊκή εκλογική αναμέτρηση, κάτι που θα μπορούσε να γίνει πιο πιθανό με τον Κιλιντσάρογλου στην ηγεσία της αντιπολίτευσης, καθώς τον έχει ήδη κερδίσει στο παρελθόν. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης σημειώνει πτώση κατά 6,3%, με τις τραπεζικές μετοχές να υποχωρούν ακόμη περισσότερο λόγω της δικαστικής απόφασης.
1: Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη για να δούμε, Νίκο, τι γίνεται στο εξής. Ο Özel σκοπεύει να παραμείνει στα γραφεία του κόμματος.
24: Τζένι, επικρατεί αναβρασμός στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες μετά την απόφαση καθαίρεσης της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε ένσταση στο ανώτατο εκλογικό συμβούλιο κατά της θεσινής δικαστικής απόφασης. Αυτό που διαμηνύουν από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι δεν εγκαταλείπουν τις θέσεις τους, δεν εγκαταλείπουν τα γραφεία του κόμματος. Μάλιστα το βράδυ διανυκτέρευσαν εκεί και θα συνεχίσουν να μείνουν εκεί. Παρόλο που η δικαστική απόφαση ορίζει ως τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου το νέο πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Αυτή η εξέλιξη, Τζένι, υπάρχει ενώ ο άλλος σημαντικός παίκτης της αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, παραμένει στις φυλακές. Να πούμε επίσης, κλείνοντας, ότι έχουμε πολύ σημαντικές αναταράξεις στην τουρκική οικονομία. Οι κρατικές τράπεζες προχώρησαν σε πώληση συναλλάγματος περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να συγκρατήσουν το νόμισμα. Ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Μεχμέ Σιμσέκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη προκειμένου να καθησυχάσει τις αγορές και το νέο σοκ που βιώνει η πολιτική ζωή της χώρας στις τελευταίες ώρες.
1: Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε πολύ. Στο πεδίο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για την επίτευξη συμφωνίας. Καμία από τις δύο πλευρές, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής όμως, Εμμανουέλα Τσουδερού, δεν κάνει πίσω στις διεκδικήσεις της.
25: Ναι, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε για ακόμα μία φορά πως το να επιβληθούν διόδια στα στενά του ορμούς είναι μία λύση η οποία δεν είναι καθόλου αποδεκτή από την Ουάσιγκτον. Και μιλώντας μάλιστα για το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πώς θα ανακτηθεί, θα αποκτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίστοιχο κλίμα και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, είπε πως υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια για μια συμφωνία Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών στο μέλλον, και ότι πράγματι κάποιες διαφορές έχουν αμβληθεί, χωρίς όμως να πει ακριβώς ποιες είναι αυτές. Σύμφωνα πάντως με τα όσα έχουν γίνει γνωστά για την συγκεκριμένη πρόταση, την οποία εξετάζει αυτή την ώρα το Ιράν, την αμερικανική πρόταση, έχουν δοθεί κάποια σημεία στο φως δημοσιότητας. Δεν αναφέρεται πουθενά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που είναι και το μεγαλύτερο αγκάθι στο δρόμο για την ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου.
0: No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
1: Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ αρχίζει σήμερα στην Αθήνα, με το ΟΑΚΑ να φιλοξενεί το Final Four της Ευρωλίγκας. Στις 6 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την τουρκική Φενέρμπαχτσε, ενώ στις 9 στον ισπανικό εμφύλιο η Ρεάλ θα κοντραριστεί με τη Βαλένθια. Αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας για την μετακίνηση των οπαδών, με 4.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Στο ΟΑΚΑ βρίσκεται η Βάλια Πιλιανίδη, και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από όπου και θα αναχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Ερχόμαστε σε εσένα πρώτα, Βάλια. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει.
2: Πράγματι, Τζέννη, όλα είναι μετρά με αντίστροφα για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα. Όπως μπορείτε να δείτε και πίσω μου, οι αστυνομικές δυνάμεις είναι πάρα πολύ έντονες από πολύ νωρίς. Ήδη οι πόρτες περιμετρικά του ΟΑΚΑ έχουν κλείσει για αποφυγή επεισοδίων ή κόσμου που δεν είναι διαπιστευμένος. Οι έλεγχοι είναι πάρα πολύ εντατικοί και αυστηροί, και πραγματικά η Αθήνα θυμίζει αστακό, ειδικά περιμετρικά του ΟΑΚΑ. Να πούμε ότι περίπου στη μία η ώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού θα αναχωρήσουν από το σταθμό του Φαλήρου με απευθείας τρένο που θα έρθει στο σταθμό Ειρήνη εδώ στο Μαρούσι, ενώ νωρίτερα, μία ώρα νωρίτερα, οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε θα αναχωρήσουν για να έρθουν και εκείνοι με τη σειρά τους. Αργότερα το βράδυ φυσικά έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.
1: Πάμε και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιώργο Παπαϊωάννου, έχουν αρχίσει ήδη να συγκεντρώνονται εκεί οι φίλοι του Ολυμπιακού με τελικό προορισμό το ΟΑΚΑ.
3: Καλησπέρα, Τζένι. Βρισκόμαστε λίγο δίπλα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο σταθμό του τρένου στο Φάληρο, εδώ που έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού, προκειμένου να αρχίσουν να αναχωρούν μαζικά προς το T-Center. Στις 3 η ώρα θα φύγει το πρώτο τρένο, με τερματικό σταθμό την Ειρήνη, χωρίς καμία ενδιάμεση στάση. Από εκεί πέρα θα αποβιβαστούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, προκειμένου να φτάσουν στο T-Center. 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να βρίσκονται στο T-Center. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κατακτήσει την τέταρτη του κούπα, την 15η τη συμμετοχή σε Final Four, το 5ο συνεχόμενο Final Four στο οποίο βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Και η ομάδα του Ολυμπιακού δηλώνει πανέτοιμη να κατακτήσει την κούπα. Τζένι.
1: Πολύ θερμό το κλίμα. Ήδη φωνάζουν τα συνθήματα οι φίλαθλοι. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
4: Καλησπέρα σας. Η αναμονή τελείωσε. Το Final Four της EuroLeague ξεκινά με τους ημιτελικούς Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 και Βαλένθια Ρεάλ στις 9. Οι Ερυθρόλευκοι που βρίσκονται για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν στους 4 φιναλίστ της διοργάνωσης δηλώνουν απόλυτα συγκεντρωμένοι για την αναμέτρηση με την ενεργεία πρωταθλήτρια τουρκική ομάδα.
5: Η μεγάλη ώρα έφτασε για τους φιναλίστ του Final Four της Ευρωλίγκας. Στον πρώτο ημιτελικό στις 6 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν τη συμμετοχή τους στο μεγάλο τελικό της Κυριακής με στόχο την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού. Στο πλευρό τους θα έχουν περίπου 10.000 φίλους της ομάδας που θα μεταμορφώσουν το ΆΚΑ σε δική τους έδρα.
6: Να μείνουμε υγιείς είναι σημαντικό, να έχουμε καλή καλωρικά, καλή ξεκούραση, η δίαιτά μας, όλα αυτά ξέρετε που είναι σημαντικά, να μην αλλάξει τη συνήθειά σου δηλαδή.
5: Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να επιλέγει την τελική δωδεκάδα λίγο πριν από το τζάμπολ με δίλημα ανάμεσα σε Μακίσικ και Νιλικίνα.
7: Αυτό είναι η ιδιαιτερότητα, ότι έρχομαστε σε ένα γήπεδο που συνήθως ξέρουμε πώς είναι η ατμόσφαιρα εκτεργεί απέναντί μας και θα δούμε κάτι διαφορετικό, δεν πρέπει να μας επηρεάσει. Το βλέπουμε σαν να είναι ημιτελικός, απλά θα έχουμε πιο πολύ κόσμο μαζί μας.
5: Από την άλλη μεριά η Φενέρμπαχτσε φιλοδοξεί στο δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό της τρόπαιο και θα έχει τη συμπαράσταση περίπου 4.000 Τούρκων σε μια διοργάνωση που θα είναι τελευταία για το μεγάλο Νάντο Τεκολό, ο οποίος σταματάει το μπάσκετ.
8: I'm good. I'm really, really happy to be here, but the job is not finished, so we try to be as much as we can focus on the main goal, and it's the game about tomorrow.
5: Στον άλλο ημιτελικό στις 9 η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ σε έναν ισπανικό εμφύλιο. Η Βαλένθια αποτελεί τη στακτοπούτα του Final Four και με όπλο της το Μοντέρο θέλει να μπλοκάρει τη Ρεάλ των 11 Ευρωπαϊκών και να κερδίσει τη συμμετοχή της σε τελικό Ευρωλίγκας. Όμως οι Μαδριλένοι είναι αυτοί που αποτελούν το φαβορί και μένει να το αποδείξουν.
4: Εχθές πραγματοποιήθηκε το επίσημο VIP Gala Dinner της EuroLeague με πρωτοβουλία της Οργανωτικής Επιτροπής της Διοργανώτριας Αρχής. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν θρύλοι του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως και πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Το event περιλάμβανε επίσημο δείπνο μεταξύ των παρευρισκόμενων και ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό drone show στον Αττικό ουρανό. Λαμπερή βραδιά στην αίθουσα Δέλτα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Εκεί όπου έλαβε χώρα το επίσημο VIP Gala Dinner της EuroLeague, ανοίγοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο το τριήμερο της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με πρωτοβουλία της Οργανωτικής Επιτροπής της Διοργανώτριας Αρχής, η βραδιά συγκέντρωσε λαμπερούς καλεσμένους από το χώρο του αθλητισμού αλλά και της πολιτικής σκηνής, ενώ ξεχωριστή θέση είχαν και οι legends της EuroLeague που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στα ευρωπαϊκά παρκέ.
9: It's a place where we have a huge fan base. It's a basketball country. So we knew that it would be successful in terms of selling the tickets and getting the support of the
10: of the people here, and we just look forward to see beautiful games.
11: Καλή επιτυχία στις ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four, κυρίως στον Ολυμπιακό μας βέβαια για τις επόμενες δύο μέρες. Πιστεύω ότι θα απολαύσουμε ένα καταπληκτικό σε ανταγωνιστικότητα Final Four.
12: Το Υπουργείο Αθλητισμού, στηριζόμενο πάντα από την κυβέρνηση, κατάφερε, κέρδισε και έτσι όλοι οι Έλληνες, αλλά και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να δει μια πολύ ωραία εκδήλωση, αθλητική γιορτή, το επαναλαμβάνω, εδώ στην Ελλάδα, μέσα στο πανέμορφο ΆΚΑ.
13: Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι οι Έλληνες, γιατί διοργανώνουμε ένα Final Four και πιστεύω θα είναι, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα.
14: Είναι μια διοργάνωση πάρα πολύ καλά οργανωμένη και είμαι σίγουρος για την επιτυχία της οργάνωσης και σίγουρα θα έχουμε ένα τρίμερο, τετραήμερο απόλυτα επιτυχημένο.
4: Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσημο δείπνο μεταξύ των προσκεκλημένων σε μια υψηλού επίπεδου εκδήλωση, ενώ η βραδιά κορυφώθηκε με εντυπωσιακό drone show στον Αττικό Ουρανό, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα στους παρευρισκόμενους. Η σεζόν της Super League ολοκληρώθηκε με τον Αστέρα Σάκτορ να κλείνει ιδανικά τη χρονιά μετά την εξασφάλιση της παραμονής του, αφού στην τελευταία αγωνιστική των play-out επικράτησε με 2-1 του Πανετολικού στο Αγρίνιο.
15: Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σεζόν για τον Αστέρα Σάκτορ. Έχοντας ήδη εξασφαλίσει την παραμονή τους, οι Αρκάδες πέτυχαν το πρώτο τους διπλό στα φετινά play-out, κερδίζοντας με 2-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Απελευθερωμένοι από το άγχος, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον συνήθι ύποπτο Χουλιάν Μπαρτόλο να σκοράρει με απίθανο κέρλερ. Αυτό ήταν το 12ο γκολ του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή σε όλες τις οργανώσεις φέτος. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι αντεπιτέθηκαν και κέρδισαν πέναλτι μετά από υπόδειξη του διαιτητή για χτύπημα του Σίψιτς στον Μπάτζι. Ωστόσο, ο Χατζημανουήλ απέκρουσε την εκτέλεση του Μπουχαλά και με τους Αγρινιώτες να στοχούν για πέμπτη φορά συνολικά φέτος από την Άσπρη Βούλα. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, καταλογίστηκε η εσχάτη των ποινών ξανά κατά του Αστέρα. Μετά τη συνδρομή του ΒΑΡ, θεωρήθηκε ότι υπάρχει κράτημα στον Μπάτζι, με τον γραμμένο να βλέπει δεύτερη κίτρινη και τον δρόμο προς τα αποδυτήρια. Ο Λομπάτο ανέλαβε την εκτέλεση και έσπασε την κατάρα των πέναλτι για τον Πανετολικό. Ωστόσο, οι Αρκάδες έδειξαν χαρακτήρα και παρά το αριθμητικό μειονέκτημά τους, έφτασαν στον γκολ της νίκης με τον Χαραλαμπόγλου να πετυχαίνει το παρθενικό του τέρμα με τη φανέλα της ομάδας.
16: Αλλά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, έπρεπε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Το είχαμε δεχτεί όλοι πια μέσα στον οργανισμό, ότι αν δεν κάναμε πρωταθλητισμό θα πέφταμε. Αυτό που άλλαξε, το είχα πει και στο παρελθόν, είναι ότι όλοι πεισμόσαμε, όλοι καταλάβαμε την κρισιμότητα της κατάστασης. Εγώ την πλευρά μου προσπάθησα να βρω τους παίχτες αυτούς που είναι έτοιμοι να δώσουν το κάτι παραπάνω σε αυτό το κύκλο παιχνιδιών.
15: Ο Αστέρας ολοκλήρωσε ιδανικά τη σεζόν, συγκεντρώνοντας τα play-out τον εντυπωσιακό αριθμό των 19 βαθμών από τους συνολικά 30 που ήταν διαθέσιμοι.
4: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί στις 3 η εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 η εκπομπή Ο Δρόμος προς το Final Four με όλες τις εξελίξεις. Επόμενη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7:10 με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
17: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
19: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
20: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άσχημο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, σταδιακά θα αυξηθούν νεφώσεις εμπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται και στο ιστορικό της Κρήτης, αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο. Πιο έντονα πάντως θα είναι τα φαινόμενα στην κεντρική Πελοπόννησο, όπου εκεί θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί κατά τόπους και το βράδυ, περισσότερο όμως στη Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, 5-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει σε περισσότερες περιοχές, στους 15-19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και στα νότια κυρίως μεμονωμένη καταιγίδα, με πρόσχερη βελτίωση και βροχές εκ νέου αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 18 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τις επόμενες ώρες τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 19 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 μποφόρ.

0: το Σάββατο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θερμοκρασίες σε πτώση κυρίως στα ανατολικά και νότια, με βοριάδες στα πελάγη 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο. Αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaro.gr.
3: Where we're going. Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
6: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
7: If it doesn't rain soon,
8: we'll have to let them out.
9: You're saying you can get us to a water hole?
8: Hongo's cave.
10: Hongo?
9: Pongo!
11: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Μία ημέρα σαν και αυτή το μακρινό 1762 εγκαινιάζεται από τον Πάπα Κλήμη τον 13ο η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη. Είναι το μεγαλύτερο μπαρόκ συντριβάνι της πόλης, ύψους 25,9 μέτρων και πλάτους 49. Σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Νικόλα Σάλβι και ολοκληρώθηκε από τον Πιέτρο Μπράτσι.

Μία ημέρα σαν την σημερινή γεννιέται στο Belfast ο βόρειο-ιρλανδός στάρ του ποδοσφαίρου George Best, από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Με την Manchester United κατέκτησε το κύπελο πρωταθλητριών το 1968 και του απονεμήθηκε η χρυσή μπάλα. Η άστατη εξωγηπαιδική ζωή του δεν τον βοήθησε να καταφέρει όσα το ταλέντο του υποσχόταν. Τα λαγωνικά της United τον ανακάλυψαν σε ηλικία 17 χρόνων και αμέσως υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Κέρδισε το πρωτάθλημα το 1967 και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ με 28 γκολ την επόμενη χρονιά. Από τότε ουσιαστικά άρχισε η φθήνουσα πορεία του κι ας ήταν μόλις 22 χρόνων. Από το 1973 που έφυγε από την United μέχρι και το 1984 φόρεσε τη φανέλα 17 διαφορετικών ομάδων, απασχολώντας περισσότερο τις σκανδαλοθυρικές σελίδες των εφημερίδων παρά τις αθλητικές. Στην εθνική αγωνίστηκε 38 φορές και πέτυχε 9 γκολ. Έφυγε από τη ζωή λόγω προβλημάτων που του είχαν προκαλέσει το αλκοόλ και οι καταχρήσεις στις 25 Νοεμβρίου του 2005. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1963, ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης δέχεται δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη από επιβαίνοντες σε τρίκυκλο παρακρατικούς και 5 ημέρες αργότερα, στις 27 Μαΐου, θα υποκύψει στα τραύματά του. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1967, σε παραλία της Ρόδου εντοπίζεται η σωρός του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση ασπίδα και αγωνιστή της Δημοκρατίας. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. Στις 17 Μαΐου του 1967 είχε επιβιβαστεί στο πλοίο Ρίτα Β, που είχε προορισμό την Αμόχωστο της Κύπρου. Η ιατροδικαστική γνωμάτευση διαπίστωνε ότι πνίγηκε στην προσπάθειά του να βγει στις ακτές της Ρόδου και αφού είχε τραυματιστεί στο κεφάλι κατά την πτώση του από το πλοίο στη θάλασσα. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 2005, φεύγει από τη ζωή ο Χαρίλαος Φλωράκης, ηγετικός τέλεχος της αριστεράς και επί σειρά ετών γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και το 1943 εντάχθηκε στον Ελλάς, ενώ ήταν από τους πρώτους που εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Το 1974 εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Β' Αθήνας με το ψηφοδέλτιο της Ενωμένης Αριστεράς. Είχε γεννηθεί στο χωριό Ραχούλα της Θεσσαλίας στις 20 Ιουλίου του 1914. Ο Άρης Γρηγοριάδης, κολυμβητής του Άρη Θεσσαλονίκης, κερδίζει τα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ντεμπρετσένι της Ουγγαρίας, μία ημέρα σαν και αυτή, το 2012. Ο χρόνος του 53,86. Αυτό είναι το δεύτερο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο για τον Έλληνα πρωταθλητή. Είχε προηγηθεί αυτό του 2008 στα 50 μέτρα ύπτιο στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.
1: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
2: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
3: Το παπάκι!

0: μέτρητα, αμέτρητα. Allwin.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Chris?
1: Yep.
2: It's Mrs. Forrest.
3: Strangled.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Vad vill? Min enkvar.
1: Tacka upp för det jag har. Även ver ätning auraus att göra här.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: αμέσως μετά. Back to back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: γυμνάσιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν με επιτρέπετε?
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.

0: Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Μεσημέρι σε όλους. Είναι μια βραδιά σήμερα που θα μας μείνει αξέχαστη.
1: Πιστεύετε?
0: Θα κάνουμε και προβλέψεις για το Final Four εδώ εμείς που βρισκόμαστε στο back-to-back και κάνουμε ένα διάλειμμα στα μπασκετικά δρόμενα της ημέρας. Όχι διάλειμμα, θα ακολουθήσουμε και εμείς συνδέσεις. Θα δείξουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ΆΚΑ, λίγο πριν ρηπεί στη μάχη Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ. Κύριε Καπετάνακο, πώς είστε?
2: Χαίρετε.
0: Έχεις πει θρηλυκή ατάκα προηγουμένως. Έχεις πει θρηλυκή ατάκα προηγουμένως. Είναι πολύ κρίμα που δεν λέγεται. Πολύ κρίμα.
2: Δεν πειράζει.
0: Κύριε Γουλή, τι κάνετε?
3: Δεν το μπορώ άλλο αυτό. Αυτό τον τύπο εκεί. Δεν το μπορώ, δεν υπάρχει. Εντάξει, μόλι άνοιξα τα φώτα από το με έκανε έτσι. Σαν κάτι γέρο. Γιατί δεν έβλεπε. Στραβώθηκε.
2: Σαν κάτι γιαγιά, δεν το είχα.
3: Λοιπόν, στραβώθηκε.
0: Θέλω να ξεκινήσω ευθείας και να πω: θα περάσει ο Ολυμπιακός σήμερα, κύριε Γουλή?
3: Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Τι εννοείς καθόλου στην εκπομπή?
2: Είναι μεστή ανάλυση. Δηλαδή δεν το πέταξε έτσι.
3: Περί του θέματος αυτού. Επικαλούμε το δικαίωμα τη ιοπίες.
0: Το έχει δουλέψει.
3: Επικαλούμε το δικαίωμα τη ιοπίες.
0: Τι πιστεύεις? Τι πιστεύεις?
3: Επικαλούμε το δικαίωμα τη ιοπίες.
0: Ρε, δεν θέλω ανάλυση. Τι ένστικτο έχει τώρα?
3: Δεν θέλω.
0: Δεν θέλω να περάσει.
3: Δεν θέλω να πω.
2: Δεν ξέρω αν θες να περάσει.
3: Δεν θέλω να πω.
0: Εσύ, κύριε Καπετάνακο.
2: Εγώ θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο φαβορί τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Πραγματικά, και ερχόμενος εδώ το σκεφτόμουν, δεν μπορώ να βρω τρόπο το να μην κερδίσει αυτούς τους αντιπάλους ο Ολυμπιακός. Τον θεωρώ τόσο πλήρη και γεμάτη ομάδα και σε καλή φόρμα και σε καλό momentum. Αν καταφέρει και χάσει και αυτό το τρόπαιο, πραγματικά θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Περισσότερο από όλες τις άλλες φορές, να σου πω την αλήθεια. Αλλά φέτος τον θεωρώ τρομερό φαβορί, έτσι όπως έχει γίνει αυτή η διοργάνωση. Που λείπει ο Παναθηναϊκός. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός, θα μιλάγαμε πολύ διαφορετικά για αυτό το Final Four. Ναι. Αλλά εφόσον είναι ο Ολυμπιακός μόνος του από τις ελληνικές ομάδες με τη διοργάνωση του ΆΚΑ και με τόσο κόσμο, πραγματικά δεν μπορώ να βρω τρόπο να χαθεί. Θα πρέπει να πυροβολήσει τα πόδια του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι αγωνιστική ανάλυση αυτό. Δεν είναι μάλλον.
0: Όχι, αλλά δεν πειράζει. 30 δεύτερα λέει και τον έπιασε το λαιμό το Γουλή. Σου έκανα τίποτα? Σε ρώτησα. Σε ρώτησα κάτι.
3: Επικαλούμε το δικαίωμα τη ιοπία.
0: Ανδρέα, για σένα που λες αν έχουμε Ολυμπιακούς και αν. Οτιδήποτε αυτά, άλλαξε κανάλι. Έχει κι αλλού.
2: Άλλαξε λοιπόν, κανάλι.
0: Φιλιά, πάμε και να δείξουμε την Τζο.
3: Έχουμε βάλει τα πάντα. Το...
0: Ένα λεωφορείο βλέπω.
2: Και δεν είναι το 608.
3: Και δεν είναι το 608.
0: Ωραίο λεωφορείο.
2: Λεωφορείο.
0: Αργυρό, τι γίνεται, είναι εκεί, μας ακούει. Αργυρούλα. Εγώ είμαι, δεν με γνώρισες.
4: Σας ακούω, γεια σας.
2: Αργυρό.
0: Έχω τη φωνή μου λίγο, γι' αυτό δεν με γνώρισες από την αρχή.
2: Ο Κώστας, ο Βασίλης και ο Τάσος είμαστε.
4: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό.
0: Ωραία.
4: Από γεια σας, ρε παιδιά, τι κάνετε.
0: Από το Action 24 και το Αθλέτικο σε παίρνουμε.
2: Sorry που ενοχλούμε.
0: Sorry για το μεσημέρι.
4: Καλέ.
0: Γιατί ακατάλληλο τη ώρα.
4: Μου λείψατε, έχω πολύ καιρό να σας δω εσάς.
0: Εντάξει. Λέγαμε για ποδοσφαιρικά, τώρα θα πούμε για μπασκετικά.
2: Μια προσφορά σε πήραμε.
0: Ποιο είναι τώρα εκεί, ποιο έφτασε τώρα εκεί?
4: Περιμένουμε να. Δεν έφτασε.
0: Βρε το λεωφορείο.
4: Θα βγει από τους δύο. Το πιο πιθανό είναι. Το λεωφορείο έφτασε, δεν υπήρχε κάποιος μέσα. Τώρα θα πάρει. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει ο. Να έχουμε την αναχώρηση του Ολυμπιακού. Ήταν η πρώτη ομάδα που μας είχαν πει ότι θα φύγει γύρω στις 3 από το ξενοδοχείο. Γεγονός που αναμένουμε να δούμε και εμείς εδώ πέρα μαζί με εσάς.
0: Τρομερή αργυρό. Αυτό είναι, λέγεται τενίστας. Πέτε τον μπαλάκι στον άλλον. Πάμε τώρα στο δίπλα. Βλέπεις τώρα, είναι στον ηλεκτρικό, στον ΙΣΑΠ. Είναι φάληρο. Φάληρο. Πολύ ωραία. Ακούσουμε και ήχο λίγο. Έτοιμοι φίλοι του Ολυμπιακού για να πάνε σιγά σιγά προς το ΆΚΑ. Ναι, ναι. Εκεί τους περιμένει.
2: Είχαμε κάτι θέματα με τα εισιτήρια σήμερα. Τι διάβασα. Θέματα με τα εισιτήρια για το Final Four.
0: Έγινε ένα μπέρδεμα. Ήταν να πάει πιο μετά. Από ό,τι άκουγα νωρίτερα το Μιρότσο που το σχολίαζε εδώ και τους υπόλοιπους, είχαν πάρει το QR code για τον τελικό και δεν είχαν πάρει για τον ημιτελικό. Αυτό έλεγε. Απορώ, γιατί είναι, απορώ γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Κάτι ξέρουν.
0: Δεν μπορώ. Απευθείας τελικό. Λοιπόν, Τζο, δεν μπορώ να σε ακούσω. Κάτι μου λες, κάτι θες να μου πεις. Ναι, σε ακούω τι θες. Ωραία. Πού είναι στο ΆΚΑ ο Τσιγκάς? Έλα, πάμε και στο Βασίλη. Μπίλι, τι έγινε, τι μούτρα είναι αυτά, γιατί είσαι στενοχωρημένος? Πρέπει να έχεις δουλέψει κανένα 24 ώρο νωρίτερα.
2: Όχι, σε πειράξει. Είσαι εκεί από την Τρίτη.
5: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Κανά σε 24 ώρο.
3: Έχει φάει τίποτα?
5: Ναι, Κώστα, όλα μια χαρά.
0: Ανέβα λίγο. Σέριξε λίγο ασπρούλια, μου φαίνεται νωρίτερα.
5: Στο τείχος των Εθνών.
0: Ναι.
5: Όχι, όλα καλά. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο τείχος των Εθνών. Είμαστε εδώ στο σημείο το οποίο όταν φτάνουν οι οπαδοί με τα τρένα στο σταθμό Ειρήνη, τους παραλαμβάνουν εκεί δημιουργίες των ΜΑΤ και τους μεταφέρουν κυριολεκτικά χέρι-χεράκι σχεδόν. Τους παίρνουν και τους μεταφέρουν προς τις θύρες του T-Center για να μπορέσουν να περάσουν και τον δεύτερο έλεγχο, να δείξουν το εισιτήριό τους και να μπουν μέσα στο γήπεδο. Η διαδικασία είναι ότι έρχονται τα τρένα, προσπαθούν όσο μπορεί γίνεται οι αστυνομικοί να μην συναντηθούν οι οπαδοί των δύο ομάδων. Έτσι κι αλλιώς η είσοδος στο γήπεδο γίνεται πρακτικά από αντίθετες θύρες, ή να μην είναι δίπλα-δίπλα και όταν είναι για τον έλεγχο. Μέχρι στιγμής έχουν έρθει ένα αρκετά μεγάλο γκρουπ οπαδών της Φενέρ. Ακόμα δεν έχουν έρθει οργανωμένα οπαδοί του Ολυμπιακού. Περιμένουμε να φύγουν από το ΣΕΦ με το τρένο για να φτάσουν εδώ στο Ρήνι. Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήρεμα. Όλα μια χαρά. Η αστυνομία δείχνει, έχει πάρα πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παντού σε όλο τον περιβάλλον. Τα χώρα έχει παντού κλούβες της αστυνομίας. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο, το ακολουθούν. Ελπίζω μόνο να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι έλεγχοι είναι αρκετά χρονοβόροι, είναι πάρα πολύ σχολαστικοί και ο αγώνας ξεκινάει στις 6 ώρα. Υπάρχει και το γνωστό πρόβλημα, το είπατε κι εσείς, με τα εισιτήρια. Και αρκετοί φίλαθλοι έχουν πρόβλημα στο να μπορέσουν να μπουν καν στα τρένα. Θα δούμε. Πάντως, μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι εδώ στον περιβάλλοντα χώρο του T-Center τα πράγματα δεν πολύ ομαλώς.
2: Βασιλή, τι προβλέψεις έχουμε για νούμερα οπαδών, τι εκτιμήσεις?
5: Για τους φίλους του Ολυμπιακού είναι, ξέρω, κοντά στις 10.000.
2: Okay.
5: Θα κοκκινήσει όλο το T-Center σήμερα. Για τους οπαδούς της Φενέρ, νομίζω είναι περίπου λίγο κάτω από 2.000. Βέβαια, όλα αυτά ήταν οι εκτιμήσεις προτού προκύψει το όλο πρόβλημα.
2: Σωστά.
5: Με τα εισιτήρια. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα τα νούμερα, πόσα εισιτήρια δεν έχουν πάει ακόμα στους κατόχους τους και περιμένουν οι άνθρωποι. Αλλά οι προβλέψεις είναι αυτές. Και μετά είναι η Βαλένθια που είναι λίγο πάνω από 1.000 και τη Ρεάλ που είναι κλασικά.
3: Οι 550 που πάνε. Κάτω από
5: 500.
2: Τρομερό πράγμα.
3: Κλασική 550 πάνε σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει. 551 δεν πάνε.
5: Ίδιοι είναι.
3: Και όλοι πάνε το 50.
0: Νομίζω πως είναι μια πολύ καλή συγκυρία αυτή για τον Ολυμπιακό. Ένα ερυθρόλευκο γήπεδο. Απέναντί του μια ομάδα που είναι καλή, αλλά τελευταίες αγωνιστικές, δεν ξέρω, Ρεμπίλ, νομίζω ότι ήταν λιγάκι φθήνουσα η πορεία. Τώρα βέβαια στα play-off προφανώς ήταν διαφορετική ως πρόσωπο. Απ' την άλλη, καθαρίζεις την πρωταθλήτρια και πας για ένα τελικό μετά. Συμφωνείς?
2: Ιδανική συγκυρία. Για πες.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τα Final Four που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, αυτά τα 5 συνεχόμενα που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός, νομίζω φέτος και πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα και στο κεφάλι των ανθρώπων του Ολυμπιακού, νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχει αυτός ο ημιτελικός με τη Φενέρ, δεν θα είναι καθόλου εύκολο σίγουρα. Η Φενέρ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και είναι μια αρκετά σκληροτράχυλη ομάδα. Όμως ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχει προβλήματα τραυματισμών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το Final Four γίνεται στην Αθήνα, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια καλή συγκυρία για τον Ολυμπιακό να κάνει αυτό που δεν έχει καταφέρει να κάνει τα τελευταία 4 χρόνια, αυτά τα Final Four που έχει πάει τα συνεχόμενα, και να κατακτήσει την EuroLeague.
0: Μάλιστα, βλέπουμε εικόνες διαρκώς εμείς από ESAP. Ετοιμάζονται οι φίλοι του Ολυμπιακού, ή εν πάση περιπτώσει επιβιβάζονται τώρα στα βαγόνια για να μεταφερθούν σιγά σιγά ή και γρήγορα στο ΑΚΑ. Καλό να πάνε όσο νωρίτερα γίνεται για να καταφέρουν να μπουν εγκαίρως και να μην έχουν προβλήματα με τους ελέγχους. Είναι πάρα πολύ εκεί. Μας το λέγε νωρίτερα και ο Γαβριλάκης, τον άκουγα στην προηγούμενη εκπομπή. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και εικόνα από εκεί που είναι η Αργυρό, εκεί με τα πούλμαν, ποιος επιβιβάζεται, ποιος ετοιμάζεται να αναχωρήσει κλπ. Αργυρό, μ' ακούς?
4: Σας ακούω, εδώ είμαστε ακόμα. Δεν έχει βγει κανένας από τις ομάδες για να δούμε ποιος τελικά θα είναι αυτός που θα επιβιβαστεί στο λεωφορείο που έχουμε μπροστά μας. Αναμένουμε να δούμε. Υπάρχουν διάφορα θέματα που προσπαθούν οι άνθρωποι εδώ πέρα της αστυνομίας ώστε να βάλουν σε τάξη όλο τον κόσμο και το προσωπικό που υπάρχει γύρω-γύρω. Αναμένουμε να δούμε λοιπόν σε πόση ώρα και ποιοι θα βγουν.
2: Μόλις μου στείλε τώρα η Βάλια,
0: ναι,
2: η Λιανίδη, ότι ο Ολυμπιακός αναχωρεί περίπου 3,5 ώρα. Και μάλλον αυτό το πούλμαν είναι για τον Ολυμπιακό, οπότε έχει ακόμα χρόνο ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
2: Έχει ακόμα.
0: Δυνατή και η Βάλια, πάρα πολύ ωραία. Η ΣΑΠ μου αρέσει και την κινητικότητα που υπάρχει, σας αρέσει και εσάς?
2: Προφανώς.
0: Ωραία, πάμε
2: ωραία στιγμή για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραία.
0: Screen και ωραία, ευχαριστώ πολύ τον αδέλφος. Και να ακούμε και ήχο από εκεί.
6: Με ακούτε?
0: Κάποιος είναι δικός μας εκεί τώρα. Μ' ακούτε, σ' ακούμε, ναι. Ποιος είναι?
6: Ο Τάσος είμαι, ο Τάσος.
0: Τάσο γιγαντά.
6: Τι κάνετε?
2: Εσύ θα μας πεις τι γίνεται?
0: Το λαιμό μας έχουμε λίγο, αλλά το παλεύουμε. Έλα.
6: Έχει επιβιβαστεί η μεγαλύτερη μυρίδα του Ολυμπιακού. Σε λίγο θα ξεκινήσει ο σειρμός προς τον σταθμό Ειρήνη.
2: Είναι ο πρώτος σειρμός, Τάσο, που θα φύγουνε οι πρώτοι?
6: Είναι ο δεύτερος, είναι ο δεύτερος.
2: Άρα έχουν φύγει οι πρώτοι και κατευθύνονται για το ΆΚΑ.
6: Είναι ασφυκτικά γεμάτος, ναι, ναι.
2: Ωραία. Όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού από εκεί θα φύγουνε.
6: Πάνω έχει αδειάσει. Αν εξαιρέσετε τη μηχανοκίνητη πορεία, ναι.
2: Okay.
0: Ναι.
6: Τα τρένα είναι ασφυκτικά γεμάτα. Έχει μερικούς ακόμα πάνω, στη γέφυρα. Και προφανώς περιμένουν τον επόμενο σειρμό, γιατί δεν χωράνε σε αυτόν.
2: Στη 10, εντάξει. Τρεις ώρες πριν ξεκινάνε. Ωραία.
0: Πρόκειται για μία βραδιά πάντως, που θέλω να μιλήσουμε και μπασκετικά λίγο. Θα έχουμε σε λίγο και τον Βερβελέ μαζί μας, για να πούμε και τα του Ολυμπιακού, γιατί κι αυτός έμαθα ότι πήγε να πάει, δεν πάει τελικά.
2: Ποιος?
0: Ο Βερβελές, τι έλεγε?
2: Έγραψε πριν, είδα στο τσάτο, ότι δεν τα κατάφερε. Μακάρι να βρεθεί.
0: Πάντως είχαν τα εισιτήρια, ρε φίλε, εκτοξευθεί. Όποιος τα πουλούσε, πρέπει να έχει βγάλει τρομερό μεροκάματο.
3: Μεροκάματο, μηνιάτικο είχε.
0: Μηνιάτικο, τρομερό, ναι.
2: Ήρθαν και τα κομμάντα. Ηρεμία. Έφυγε ο δεύτερος σειρμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως είπε ο Τάσος.
0: 10.000 μας είπε νωρίτερα ο Τσιγκάς. Για βάλτε στην παρέα μας λίγο.
2: 10.
0: Ωραία. Μπίλι, πάντα αέρα είσαι. Μην ξεγελαστείς και κάνεις και μια χειρονομία περίεργη.
5: Ναι, ναι.
2: Σε κανένα Τούρκο.
5: Ναι, ναι.
0: Είναι σημαντικό. Πες μας πάλι τα νούμερα. Μιλάς για 10.000 Ολυμπιακούς τώρα σήμερα, έτσι?
5: Ναι, ναι. Αυτές ήταν οι εκτιμήσεις. 10 με 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Αγωνιστικά, τι μπορούμε να πούμε για το σημερινό παιχνίδι? Είναι μια ομάδα που γενικώς χαρακτηρίζεται σκληροτράχυλη. Έχει σημασία τελικά και πώς θα παίξουν και οι διαιτητές, αν θα σφυρίξουν αυτά που βλέπουν το σκληρό παιχνίδι τέλος πάντων ή όχι. Νομίζω πως ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο soft από τη Φένερ.
5: Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ όσο το λες να ακούγεται, η αλήθεια είναι. Η διαιτησία είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που ποτέ δεν ξέρεις από πριν πώς θα κυλήσει το παιχνίδι, αν θα αφήσουν δηλαδή το λίγο πιο physical παιχνίδι ή όχι. Αυτό θα το καταλάβουμε λογικά από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, αυτές τις πρώτες επαφές. Εκεί θα φανεί οι διαιτητές αν σφυρίζουν με τη μία για να κόψουν το οποιοδήποτε σκληρό παιχνίδι ή αν θα το αφήσουν στη συνέχεια και για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός, αυτό που το χαρακτηρίζει είναι ο ρυθμός του. Εάν οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι σε ρυθμό σήμερα και μπουν τα πρώτα σουτ, νιώθουν ζεστοί, έχω την εντύπωση ότι η Φενέρ θα δυσκολευτεί αρκετά να ματσάρει την ενέργεια του Ολυμπιακού. Το πρόβλημα με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι θα είναι ο εαυτός του. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα καταφέρει ο Σάζγιας Κιβιτσίους να καταφέρει να σταματήσει και τον Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ και τον Ντόρσεϊ. Δηλαδή, να κάνει ένα μπλοκ όλη την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι νομίζω αρκετά δύσκολο. Το θέμα είναι αν οι ίδιοι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα νιώθουν σε κατάσταση και είναι καλά ψυχολογικά και μπορούν να βγάλουν μέσα στο glass floor του T-Center το παιχνίδι τους. Εάν γίνει αυτό, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα καταφέρει να βρει αυτή τη διαφορά μέσα στο παιχνίδι και να την κρατήσει και να πάει μέχρι το τέλος. Αλλά όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε,
2: θεωρητικά,
5: αν δεν μπουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, να τις δούμε. Ναι, είναι λίγο στη θεωρία. Πάντα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο πάρκε. Υπάρχει ένα δίλημα, δεν ξέρω, δεν έχω κάποια πληροφόρηση μέχρι στιγμής για τη 12 του Ολυμπιακού και αν θα είναι ο Μακίσικ ή ο Νιλικίνα. Νομίζω ότι είναι αυτό το τελευταίο ερωτηματικό. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η 12 του Ολυμπιακού για τον αγώνα, τουλάχιστον δεν μου έχει έρθει με να κάνω κάποια ειδοποίηση. Αυτό μένει να δούμε και αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με την άμυνα πάνω στον Baldwin. Δηλαδή, αν θα αποφασίσει ο κ. Μπαρτζόκας να έχει τον Νιλικίνα ή τον Μακίσικ. Θα δούμε.
2: Συμφωνείς για φαβορή η Μακίσικ?
5: Είναι 50-50. Ορίστε.
2: Συμφωνείς για φαβορή Μακίσικ να μπει στη δωδεκάδα, όπως λέγανε πριν τα παιδιά?
5: Το πιθανότερο αυτό είναι και λόγω εμπειρίας κιόλας. Ναι. Ο Σακίλ Μακίσικ έχει δείξει τα τελευταία χρόνια που βρίσκεται στον Ολυμπιακό ότι είναι παίκτης μεγάλων παιχνιδιών. Απ' την άλλη, η Λυκένα είναι ένας πολύ καλός αμυντικός. Και αν ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποφασίσει ότι χρειάζεται έναν έξτρα πολύ σκληρό αμυντικό, κυρίως επαναλαμβάνω για την άμυνα πάνω στον Baldwin, εκεί αυτό είναι ο μοχλός που κινεί όλη την επίθεση της Φενέρ. Θα δούμε, θα δούμε. Νομίζω ότι είναι φαβορεί ο Μακίσικ, αλλά να το δούμε στην πράξη. Τι θα αποφασίσει τελευταία στιγμή ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τελευταία στιγμή. Φαντάζομαι το έχει αποφασίσει ήδη ο άνθρωπος. Δεν θα το αποφασίσει.
0: Λοιπόν, παρακαλώ το κοντρόλ. Όταν έχουμε κάποια οτιδήποτε σημείο ενδιαφέροντος από μπάσκετ, συνεχίζουμε με αυτά. Σε λίγο, ξαναλέω, θα έχουμε και βερβελέ. Η κουβέντα γίνεται εδώ. 3 με 5 ως μπασκετική εκπομπή, αλλά όχι ως μπασκετική εκπομπή, εμείς είμαστε ποδοσφαιρικοί. Κάνουμε ένα διάλειμμα μόνο ανάμεσα στις μπασκετικές και συνεχίζουμε.
2: Να και ο Γαβριλάκης.
7: Ήρθα κι εγώ.
0: Έλα, Τζόρτζ.
3: Πού είσαι, ρε Λάουσκας.
7: Μ' ακούτε?
2: Ναι. Έλα πιο κοντά, έλα πιο κοντά στην κάμερα.
7: Χαίρετε στην παρέα. Αυτό που ήθελα να σας πω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, αφού μπήκανε δύο γκρουπ, ένα νωρίτερα οπαδών της Φενέρμπαχτσε και ένα πριν από λίγα δευτερόλεπτα, τώρα είναι έτοιμος να γίνει ο προέλεγχος των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Απ' έξω συναντήθηκαν διακριτικά και οι Τούρκοι φιλάθλοι και οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ πολιτισμένη η ατμόσφαιρα, όλα πήγαν μια χαρά. Τώρα είμαστε στη διαδικασία, θα ξεκινήσει σε λίγο, διαδικασία προελέγχου των οπαδών του Ολυμπιακού για να περάσουν από την πρώτη ζώνη και να μπουν ουσιαστικά στον χώρο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
2: Αντέχεις τόσο πολιτισμό, Γιώργο?
7: Υπάρχει μια αναμονή. Ήδη ανοίξανε οι πόρτες. Δεν ξέρω αν θέλετε να φύγω από το πλάνο και να σας δείχνω τους φίλους του Ολυμπιακού που σιγά σιγά περνάνε τον πρώτο έλεγχο. Αν συμφωνείτε, δεν ξέρω.
2: Μια χαρά είναι όλα, τα βλέπουμε όλα.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Ωραία. Προχώρα, παίξε μπάλα.
7: Έγινε.
0: Λοιπόν, πάει ο Γιώργος να κάνει τη δουλίτσα. Θέλω να δείξω λίγο τα δωράκια μας, παιδιά. Λοιπόν, πάμε όσο είμαστε αέρα. Παρακαλώ, κύριε Τάσο. Sky Telecom.
2: Εδώ. Το λιγουρεύεστε?
0: Αυτό είναι.
2: Πάμε. Apple iPhone Air. Τι πρέπει να κάνετε για να το κερδίσετε? Πρώτο βήμα. Follow Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV.
3: Και τους τρεις λογαριασμούς για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας.
2: Like στο post και τρίτο βήμα, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Μέχρι και 26 Πέμπτου, κύριε Μπακόπουλε.
3: Και το μεγάλο διαγωνισμό. Μαζεύει και ο καιρός.
0: Σωστά.
2: Κοντεύουμε.
3: 22 έχει σήμερα.
2: Τελειώνεται.
3: Σε 4 μέρες.
2: Υπέροχο. Τον καβατζώνω και αν το ξεχάσω, Μπακόπουλε, στο πάρω σπίτι.
0: Ωραία ιδέα.
2: Κάνε πως κοιμάσαι.
0: Κάνε πως κοιμάσαι. Δώστε μου λίγο και την Elabet, παρακαλώ, τη χορηγό μας εταιρεία. Τελευταία μέρα σήμερα είναι μαζί μας από τις 3 μέχρι τις 5. Και μετά αλλάζει πάλι η εκπομπή, γίνεται μπασκετική, οπότε μας εγκαταλείπει και αυτή για δύο μερούλες μόνο.
2: Πάμε και like, παιδιά, και like.
0: Και like, πάμε.
2: Προχωράμε.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η Elabet, 3 με 5 καθημερινά. Ωραία. Λοιπόν. Δεν χωράνε οπαδικά. Είμαστε όλοι με τη

0: Τι κάνουν οι άλλοι, έτσι πάει η μπάλα.
1: Άλλη καζούρα και άλλο τώρα. Δεν κάποια προκληθεί. Που γράφουν εδώ μέσα ορισμένοι.
2: Κάτσε. Έλα τώρα. Κάτσε, να κάνω μπάνο. Περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, άκου. Εδώ τώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει προκληθεί. Είναι ένα Final Four το οποίο γίνεται στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει γιατί βρίσκεται εκεί. Ένα. Φάνος. Αν θα το πάρει κιόλα, θα πανηγυρίσει διπλά. Λογικό δεν είναι.
1: Ναι, με μένετε ασχολούνται τώρα. Ασχοληθείτε με την ομάδα σα, ζήστε το.
2: Ολυμπιακό βλέπουμε, ο οποίος φεύγει προς το γήπεδο. Όπως μας είχε προειδεάσει η Βάλια και τα υπόλοιπα παιδιά από εκεί που βρίσκονται.
0: Μαζεύονται.
2: Ναι. Το Word είδα πρώτο. Περιμένουμε τους υπόλοιπους. Και ήχο αν έχουμε, το ακούω. Ωραία. Σιγά σιγά φεύγει η αποστολή του Ολυμπιακού. Ετοιμάζεται να επιβαστεί στο λεωφόρειο. Είναι άθλια η φωνή.
0: Δεν έχει αλλάξει.
2: Στο συγγνώμη, παιδιά. Είναι άθλια.
0: Θα σε βοηθήσουμε εμείς. Είμαστε δίπλα. 6 ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Σωστά, κύριε Γουλή. Δεν έχει αλλάξει.
1: Πάντα δεν αλλάξει κάτι με τα εισιτήρια.
2: Πάμε στο Γαβριλάκι τώρα σε λίγο.
1: Με όλο αυτό που έχει γίνει με τα εισιτήρια δεν ξέρω.
0: Και φίλο του Ολυμπιακού.
2: Δώσε μας λίγο χρόνο να δούμε λίγο την αποστολή που αποχωρεί. Γιώργο, δώσε μας λίγο χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, δώστε μου full screen λίγο την αποστολή που φεύγει του Ολυμπιακού για το γήπεδο. Την έχω χαρακτηρίσει φαβόρη την ομάδα του Ολυμπιακού για σήμερα και γενικότερα για το Final Four. Δεν ξέρω, Σιμώνης και Τάσο, το λέγαμε και πριν ότι...
0: Τελευταίο Final Four στην Αθήνα είναι το 7.
1: Το 7.
0: Το 7.
2: Ναι. Λοιπόν... Κινητικότητα δεν βλέπω όσο περιμένουμε.
0: Θα έχουν ακόμα 10 λεπτά για να χωρίσουν, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε στο Γιώργο τώρα, έλα Τζόρτζ.
0: Θα το βλέπουμε.
3: Λοιπόν, πάντως οι πρώτοι φίλοι του Ολυμπιακού δεν μας είπαν το προγνωστικά. Ήθελα να δώσουν χαιρετίσματα στον Μπακόπουλο.
4: Και στον κύριο Βερβελέ, και στον κύριο Βερβελέ.
2: Φιλιά, φιλιά, μάγκες. Να είστε καλά.
5: Φιλιά, εδώ έχουμε 2 ώρες είμαστε εδώ, περιμένουμε. Εμείς το έχουμε πει μεταξύ μας. Δεν έχουμε κάτι χειρότερο να πάθουμε. Δηλαδή, έχουμε έρθει να απολαύσουμε το Final Four. Ναι, ναι. Ό,τι λέει και η ομάδα δηλαδή.
4: 4 χρόνια τώρα είμαστε. Μην πούμε που είμαστε. Εντάξει. Απογοήτευση στην απογοήτευση.
5: Δεν έχουμε. Αντικειμενικά δεν έχουμε κάτι χειρότερο.
3: Απλά είναι σε ένα τόπο που.
5: Λείπει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός να μας βάλει buzzer beater δεν γίνεται έτσι. Οπότε.
4: Βέβαια, είμαστε συνηθισμένοι να σηκώνουμε ευρωπαϊκά σε ξένες έδρες αντίπαλων ομάδων ελληνικής προέλευσης. Οπότε. Μπορεί να γίνει και φέτος σε διαφορετικό άθλημα όμως. Ναι, ναι, θα δούμε, θα δούμε.
5: Αυτό ελπίζουμε. Να μείνουν κάποια πράγματα ανεξίτηλα στην ιστορία.
4: Θα γράψει ό,τι γράψει.
0: Γιώργο, νιώθουνε φαβορί.
5: Μετά...
3: Ο ένας φίλος θέλει να μην κάνει καμία πρόβλεψη, αλλά τώρα θα το θέσουμε. Είναι η ομάδα φαβορί.
5: Η ομάδα είναι φαβορί 4 χρόνια τώρα. Δηλαδή, τερματίζει πρώτη. Ναι, δεν είμαστε. Πάμε να σπάσουμε την κατάρα. Ολυμπιακός είμαστε, γι' αυτά έχουμε φτιαχτεί. Λες να είναι πρώτη φορά.
3: Όπως είπε και ο coach και οι παίχτες, έχουμε χάσει με κάθε πιθανό τρόπο.
5: Κούτσα λέει, δεν τα νομίζει.
3: Άρα δεν υπάρχει άλλος πιθανός τρόπος. Άρα δεν υπάρχει και ήττα.
5: Ο Γιούλ παίζει ακόμα, ξέρω εγώ τώρα. Άμα το βάλει πάλι ο Γιούλ, τι να κάνουμε. Θα αποσυρθούν κάποια στιγμή αυτή η Ισπανία. Δεν θα πάει.
4: Στηρίζουμε coach Μπαρτσόκα, μαζί του θα πεθάνουμε, ό,τι και να γίνει. Δεν θέλουμε άλλον, αυτόν θέλουμε.
5: Δεν μπορεί.
4: Τον έχουμε και εδώ.
3: Ναι, η φανέλα είναι έχω δει πολλές φανέλες αφιερωματικά στο Μπαρτζόκα. Εσύ είσαι πιο παραδοσιακός λίγο.
5: Είναι λίγο vintage αυτή τώρα. Εδώ είμαστε λίγο πιο προκλητικοί.
4: Τρέλα, τρέλα. Τι να κάνουμε. Έχουμε φτάσει 30 χρονών, μία αρρώστια έχουμε. Τι να κάνουμε, την ακολουθούμε μέχρι να πεθάνουμε.
2: Έχουν πάει σε πολλά Final Four γενικά.
4: Δεν έχει γίνει τίποτα.
5: Τι να γίνει.
4: Ακόμα μας κορδεύει.
3: Έχετε πάει σε άλλα Final Four.
4: Είναι το πρώτο μου εμένα.
5: Εμένα το πρώτο. Είμαστε, θεωρούμε, θα είμαστε γουρλίδες.
3: Οι συνθήκες έχουν ευνοήσει. Ούτε μεγάλο ταξίδι χρειάστηκε να κάνετε, ούτε να ξοδευτείτε υπέρμετρα για το ταξίδι.
5: Ακριβώς.
4: Οπότε είμαστε. Λίγο το στήρο μας πιάσανε λίγο τον κόλλο, αλλά. Συγγνώμη.
5: Ελπίζουμε. Ελπίζουμε ο κύριος Βερβελές να τελειώσει γρήγορα την εκπομπή, να έρθει στο γήπεδο, γιατί από όσο ξέρουμε φέρνει γούρι.
4: Ναι.
5: Και με τη Μακάβη που είχε πάει.
4: Και κάτι άκουσα, κάτι ποδοσφαιρικό για τον κύριο Βερβελέ, ότι είχε βάλει στοίχημα με τον Λάζαρο τον Ρώτα να φορέσει κίτρινα γυαλιά. Διονυσάκη, εντάξει, λίγο τα προσχήματα. Μην βάλουμε κίτρινα γυαλιά τώρα.
0: Έτσι είναι τα στοιχήματα. Έτσι είναι τα στοιχήματα.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
5: Ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Ωραία.
2: Ξέρεις τώρα, Γιώργο, καμιά φορά και το ερώτημα που θέτει κάποιο είναι το σημαντικό να βρίσκεσαι πάντα εκεί και α μην το έχει κατακτήσει ή να το έχει πάρει μία φορά, ρε φίλε, και να πα.
0: Να σου πω κάτι. Πάντως αυτά τα παιδιά είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι.

0: Σου λέει έχουμε χάσει με κάθε πιθανό τρόπο. Ναι. Πάμε να το ζήσουμε. Τι άλλο να πάθουμε.
1: Το άλλο που λέει. Θα σταματήσει κάποια φορά και ο Γιούλ.
0: Ναι. Πότε θα σταματήσει ο Γιούλ, ρε Γαβριλάκη.
1: Πάντως νομίζω ότι τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για απαντήσεις σε τέτοιο πράγμα.
0: Δεν ακούμε τον Γιώργο.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Αναχωρεί ο Ολυμπιακός.
1: Ο Φαλ. Να δω πώς μπαίνει, κάτσε ρε φίλε. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Και εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα. Όπως και με τον Μπρούς χθες.
1: Τρομερό. Λοιπόν, η αποστολή του Ολυμπιακού, ξαναλέω, είναι σε εξέλιξη η αναχώρησή της από το ξενοδοχείο προς το γήπεδο. Το παρακολουθούμε εμείς όλη την ώρα. Γιώργο, δεν σ' άκουγα νωρίτερα. Έλεγες κάτι.
2: Ναι, με ακούτε τώρα.
1: Ναι, πολύ καλά.
2: Όχι, όχι. Ακούσατε τους. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ των φίλων του Ολυμπιακού που μπήκαν. Τώρα μπαίνουν και οι επόμενοι. Βλέπω πολλές φανέλες με το πρόσωπο του Μπαρτζόκα. Όπως σας έδειξε και ο φίλος πριν που μίλησε στην κάμερα. Γενικά βλέπω ωραίες φυσιογνωμίες, δηλαδή και τους φίλους της Φενέρμπαχτσε. Μία ωραία ατμόσφαιρα, ήπια, σοβαρή και γεμάτη μία κάψα για το Final Four, το αγωνιστικό κομμάτι, το τρόπαιο κτλ. Δεν υπήρξε κάτι περισσότερο, ούτε κάποια κόντρα έξω, αν και συναντήθηκαν ένα γκρουπ φίλων της Φενέρ και ένα του Ολυμπιακού. Μια γιούχα έπεσε, αλλά ως εκεί.
0: Γιώργο, για τον Ολυμπιακό, τι διαφορετικό βλέπεις σε αυτή την παρουσία του σε Final Four, στο πνευματικό κομμάτι, σε σχέση με τα προηγούμενα? Οι πολλές αποτυχίες τον έχουν κάνει πιο συνειδητοποιημένο?
2: Κοίτα, τα λέγαμε και πριν στην εκπομπή με τον Θανάση τον Ασπρούλια, τον Χρήστο τον Τζάλτα, τον Βασίλη τον Μυρότσο. Όλοι μιλάμε για μια πίεση η οποία υπάρχει και η οποία θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς σε τέτοιες διοργανώσεις. Χωρίς πίεση δεν γίνεται να πετύχεις κάτι. Πρέπει να επιβιώσεις μέσα από την πίεση. Δεν ξέρω αν αισθάνονται οι παίκτες του Ολυμπιακού φαβορί. Νομίζω ότι το αισθάνονται. Παίξανε σε όλη τη σεζόν. Φτάσανε στην πρώτη θέση και τώρα παίζουν στην, όχι στη φυσική τους έδρα, αλλά σε έναν τόπο που νιώθουν οικεία και νομίζω ότι η πίεση αυτή προκύπτει και από τον όρο φαβορί που έχει ταιριάξει πάνω τους. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό επηρεάζει αγωνιστικά την ομάδα σε σημείο που θα δημιουργήσει προβλήματα πάνω στο παρκέ. Που δεν είναι παρκέ, βέβαια, είναι glass floor. Γιατί λέμε συνέχεια παρκέ, εδώ δεν έχει παρκέ.
0: Σωστό, σωστό.
2: Δεν έχει ξύλινο παρκέ, το παραδοσιακό. Πάντως, να δούμε τι θα γίνει στο glass floor.
0: Ως glass floor τα πάει καλό Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Το κάνει dance floor το glass floor ο Ολυμπιακός συνήθως.
0: Σωστό ο Γαβρί.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, στατιστικά.
1: Βεζένκο βλέπω τώρα.
2: Τώρα βλέπω και κάποια σύννεφα που
1: εμφανίζονται. Α, τα σύννεφα, περίμενε. Βεζένκο.
2: Δεν ξέρω αν αυτό.
1: Λοιπόν, έλα, πρόβλεψε. Πάμε κι άλλοι. Γιατί ένας εδώ πέρα μου λέει τι να προβλέψω και τι όχι, τι να πω. Επειδή δεν είμαι μπασκετικός. Φίλε, ήρθα για να λέω ότι γουστάρω σήμερα. Για μπάσκετ θα λέω σήμερα. Λοιπόν, Βεζένκοφ, πόσους πόντους. Πάμε. Εδώ.
0: Over 20.
2: Εγώ over under.
0: Εγώ λέω over 20.
1: Ναι, θα πω κι εγώ. Over 20.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγε, Γιώργο.
2: Άντε, πάμε. Over 20.
1: Και εσύ. Ναι. Και εγώ, παιδιά, over 20 το βλέπω.
2: Ναι.
0: Ούλης.
2: Αν και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετές μονάδες που μπορούν να κάνουν διαφορά σε τέτοια παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Ο Βεζένκοφ νομίζω ότι χρωστάει και μία σπουδαία εμφάνιση σε Final Four. Δεν έχει κάποια μεγάλη στατιστική εμφάνιση. Νομίζω ίσως είναι η φετινή η χρονιά του.
0: Βλέπεις πολλές προσαρμογές πάνω του από Σάρας.
2: Κοίτα, υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο, θεωρώ. Δηλαδή, ενώ ο Ολυμπιακός στηρίζεται σε ένα σέντερ, που συνήθως αυτός είναι ο Μιλουτίνοφ, η Φενέρμπαχτσε είναι κάπως πιο ελεύθερη και αποδεσμευμένη από συνεργασίες ψηλών κοντών. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν η παρουσία του Μιλουτίνοφ, που συνολικά έκανε τη διαφορά στον Ολυμπιακό φέτος, ως ένας πυλώνας κάτω από το καλάθι, ίσως χρειάζεται προσαρμογές του Ολυμπιακού σε αυτό το match-up με τη Φενέρμπαχτσε, που δεν παίζει με έναν κλασικό center. Η ψηλή του είναι κάπως πιο ανάλαφρη και περισσότερο shooter από ότι post player, οπότε προσαρμογές σίγουρα θα κάνει ο Ολυμπιακός πολλές. Το ίδιο φαντάζομαι και ο Σαρούνας Γιασκεβίτσος, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα.
0: Έχουμε εικόνα μέσα από σειρμό.
1: Ποιος είναι τώρα εκεί? Α, ο Μπαλγκάς είναι.
0: Ήταν.
1: Μας έπεσε ο Μπαλγκάς, όχι, σηκώθηκε πάλι.
0: Όρθιος.
1: Εντάξει. Την Λάτας. Κοπέλα τραβάει. Όχι την κοπέλα, ρε. Τον κόσμο τραβά.
0: Την κοπέλα τραβά.
1: Ο κόσμος μπαίνει σιγά-σιγά, ωραία. Μπήκε και ο.
0: Μέσα στο σειρμό μπήκε ο γιγάντας.
1: Ο Μπαφές τώρα μπαίνει στο Πούλμαν. Ο Χρήστος, πατριώτης μου, στο έχω πει.
0: Ναι.
1: Από και φιλαράκι μου από το σχολείο, φίλος.
0: Από
1: εξαιρετικό παιδί.
0: Πού είναι?
1: Ο Μπαφές από Τρίπολη, κάτω. Τεγέα.
0: Αρκαδία,
1: βέβαια.
0: Έχει και φίλους του Ολυμπιακού, έξω από το ξενοδοχείο.
1: Ναι. Ξέρεις, τώρα θέλω και τη βοήθεια του Γιώργου, γιατί είναι γνώστης και στα μουσικά θέματα. Με έχουν φάει εδώ φίλοι, αν αύριο θα έχει θέματα, λέει, με σειρμούς και τέτοια για τη συναυλία. Έχεις ακούσει κάτι, ρε?
2: Δεν έχω ακούσει κάτι, να πω η αλήθεια.
1: Ωραία.
2: Έχω περισσότερη εμπειρία από συναυλίες από ό,τι από γήπεδα, βέβαια, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι.
0: Θα
2: μπορώ να
0: σχετικά.
2: Σας ενημερώσω σε δεύτερο χρόνο.
0: Θα έχουμε σχετικά άρθρα για τα μέτρα. Κανονικά, όλα. Θα μπουν όλα.
1: Παρεμπιπτόντως να ενημερώσω τον κόσμο που σήμερα είναι στο chat και είναι αρκετός. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλει like, κάνει. Αν δεν θέλει, κανένα πρόβλημα. Θέλω να πω το εξής. Αλλάζει σήμερα λίγο η μορφή της εκπομπής για ένα συγκεκριμένο λόγο. Έχουμε έναν ημιτελικό μπάσκετ σε λίγο. Ξεκουράζουμε λίγο τους μπασκετικούς μας φίλους. Σε λίγο θα είναι μαζί μας. Οι κανόνες εκπομπής όμως δεν αλλάζουν, Τάσο. Δηλαδή, λέει βλακεία κάποιος, πηγαίνει σπίτι ή πηγαίνει σε άλλο κανάλι. Έχει πολλά γύρω-γύρω. Εγώ εκπτώσεις δεν κάνω σε αυτά. Εντάξει. Αν κάποιον, όποιον βλέπω εδώ πέρα, λέει τα περία τα δικά του και έχει όρεξη για άλλα πράγματα, εδώ όχι. Αλλού, άμα θέλει. Όποιος γουστάρει. Αυτοί οι κανόνες έχουν μπει εδώ και πολλούς μήνες, γι' αυτό το λέω. Αν νομίζω ότι σήμερα είναι κάτι διαφορετικό, νο-νο-νο που έλεγε και ο Ντικέμε Μπουτόμπο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, προχωράμε.
0: Και να like, όσοι είστε κανονικοί και παραμένετε μαζί μας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πάμε, vamos.
1: Και σήμερα, παρεμπιπτόντως, έχουμε εδώ κόσμο γιατί θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Είπαμε, κάνουμε ένα μικρό break στο μπάσκετ για να δώσουμε ανάσες στους υπόλοιπους.
0: Προσαρμοζόμαστε.
1: Για να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Έχουμε μεταγραφές, έχουμε πράγματα, έχουμε αλλαγές στις ομάδες. Εντάξει. Λοιπόν, το πούλμαν του Ολυμπιακού φεύγει, αναχωρεί τώρα.
0: 3,5 ώρα, Νταν. Ό,τι πει Βάλια.
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Βάση Βάλια πηγαίνει, πιστεύεις, ε.
0: Άρα τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Καλύτερα να γυρίσεις πίσω.
1: Οι φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο ξενοδοχείο και τον αποχαιρετούν μέχρι το ΆΚΑ, που θα βρεθούν εκεί σε λίγο και οι ίδιοι, όπως και αυτοί που είναι στο σειρμό τώρα, στον ηλεκτρικό που βλέπουμε εικόνα μέσα από αυτόν και πηγαίνει προς τα εκεί. Έχει ξεκινήσει ήδη? Όχι. Βλέπω σταθερή την πλατφόρμα πίσω.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσει.
0: Πάτα τον γκάζι. Και αποκλείσει ένα άλλο πούλμαν για τις υπόλοιπες ομάδες, λογικά.
1: Προφανώς και πάντα εικόνα από το ΟΑΚΑ, από τον Γιώργο, ο οποίος είναι εκεί από νωρίς και παρότι άνθρωπος της μουσικής κάνει την καρδιά του πέτρα και μας μεταφέρει σήμερα αθλητικές εικόνες από εκεί. Εδώ είναι η είσοδη που λέγαμε και νωρίτερα.
0: Ο έλεγχος.
1: Πρέπει να γίνει ο έλεγχος και ναι. Καλά κάνετε και πηγαίνετε και νωρίς κάποιοι και ακόμα πιο νωρίς αν γίνεται, γιατί είπαμε ότι όταν το ζεις κάτι, να πας να το ζεις από την αρχή.
0: Προφανώς.
1: Και είναι μια ωραία συγκυρία για τον Ολυμπιακό.
0: Είμαστε 2,5 ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ.
1: Σωστά. Και είναι καλό να πάνε και νωρίς. Εδώ βλέπεις γίνεται ο έλεγχος. Άνετοι, χωρίς πρόβλημα, μπαίνουν από νωρίς και δεν έχουν ζητήματα. Αν πας αργά τελευταία στιγμή, θα έχουμε εικόνες περίεργες.
0: Φοβάμαι ότι μετά θα γίνει λίγο.
1: Ναι.
0: Θα γεμίσει απότομα, αλλά εντάξει.
1: Λογικό. Εντάξει. Και ο έλεγχος εδώ στους φίλους του Ολυμπιακού. Είδαμε πώς γίνεται. Φτάνουν όλο και περισσότεροι μέσα από το σειρμούς που είδαμε προηγουμένως. Σε έχουν πιάσει από την αρχή μέχρι το σημείο που φτάνουν εκεί, ναι. Που ελέγχονται και μέχρι το σημείο που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο στο ΆΚΑ. Η σημερινή μπασκετική εκπομπή, βοηθήστε με λίγο Σπύρο, πηγαίνει μέχρι πολύ αργά νομίζω, έτσι. Πηγαίνουμε σε ρή μέχρι όσο πάει.
0: Έχει και δεύτερο ημιτελικό.
1: Έχει και δεύτερο ημιτελικό, σωστά. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται?
0: Βλέπω πολύ Βαλένθια.
1: Και εγώ ρε φίλε, γιατί.
0: Βλέπω πολύ Βαλένθια.
1: Δεν βλέπω Ρεάλ πάλι.
0: Νομίζω,
1: να πηγαίνει λίγο.
0: Νομίζω η Ρεάλ είναι σε μια κάμψη και δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το Final Four. Αλλά βλέπω ότι η Βαλένθια να είναι με πατημένο το γκάζι. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει. Δεν έχει και το ρόλο του φαβορή που αυτό θα τη βοηθήσει. Και αν συνεχίσει ο Μοντέρο σε αυτό το ρυθμό, νομίζω ότι για μένα είναι πιο πιθανό να δούμε τη Βαλένθια στο τελικό. Και νομίζω ότι και από τις ομάδες που. Τις δύο ομάδες που είναι πιθανές να βρει ο Ολυμπιακός στον τελικό, αν περάσει, νομίζω είναι η πιο δύσκολη να ματσάρει ο Ολυμπιακός αγωνιστικά η Βαλένθια. Είναι απρόβλεπτη και αυτό είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό να το αντιμετωπίσει. Πιο δύσκολο από τη Ρεάλ.
1: Τώρα μιλάμε για μια ομάδα που έχει νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό στην κανονική σεζόν. Μια ομάδα που νίκησε τον Παναθηναϊκό 2-3.
0: Και το 3 που έκανε μετά, οι τρεις νίκες μετά το 0-2 είναι οι δύο μέσα στο ΆΚΑ και μία σε τελικό στην Ισπανία. Δηλαδή που δείχνει και χαρακτήρα. Δεν ξέρω αυτό θα τη βοηθήσει. Αλλά είναι η έκπληξη της χρονιάς. Σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι. Είναι η έκπληξη και είναι και η ευχάριστη έκπληξη, εγώ θα πω. Γιατί είναι και το ωραίο το μπάσκετ που παίζει.
0: Ναι, ναι. Είναι fan to watch που λένε
1: στο NBA. Εντάξει, ο Μοντέρο εντάξει, είναι για μένα ο πιο επιδραστικός παίκτης στην Ευρωλίγκα φέτος. Γιατί παίζει σε μια ομάδα που δεν είναι του Βεληνικού στο Ολυμπιακού. Θα απαντούσε κάποιο ο Βεζέγκοφ ή ο Ναν. Έχει και άλλους παίκτες. Ο Μοντέρο, εντάξει, ο Μπαντιό σε δεύτερη μοίρα. Κάποιοι άλλοι που είναι εργαλεία, οκ. Okay. Ο Μοντέρο είναι ο superstar μιας ομάδας και την έχει πάρει από το χέρι και την έχει πάρει.
0: Κανονικά. Μην τον δούμε στα μέρη μας του χρόνου τον Μοντέρο.
1: Ναι, ακούστηκε για Ολυμπιακό, δεν έχει άδικο. Αλλά θα φανεί αυτό, τώρα είναι νωρίς ακόμα.
0: Έχει πει ένας φίλος εδώ μια τεράστια αλήθεια. Ο Λαρετζάκης είναι ο μόνος παίκτης του Final Four που έχει κατακτήσει Final Four στο ΆΚΑ. Με την ΑΕΚ το 18.
1: Ποιος, κανένα πες το.
0: Ο Λαρετζάκης.
1: Αλήθεια.
0: Ο μόνος παίκτης του Final Four που έχει κατακτήσει Final Four με στο ΆΚΑ.
1: Λοιπόν,
0: το 18 με την ΑΕΚ.
1: Πάρτε τηλέφωνο Σπύρο τον Βερβελέ να τον ακούσω λίγο γιατί έχει σημασία η δική του άποψη. Πρώτα απ' όλα θα μείνω με το άγχος αν θα πάει γήπεδο γι' αυτό ρε φίλε. Εντάξει. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω, διαβάζω μηνύματα εδώ. Γενικά, αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα, πηγαίνετε νωρίς, προσπαθήστε να αποφεύγετε κακοτοπιές, δηλαδή αν πάτε με βάση τους κανόνες που έχουν οριστεί, πού να βρίσκεστε, πώς να ταξιδέψετε, τι να έχετε μαζί σας, τι να μην έχετε, πού να κινηθείτε όσον αφορά τους αντίπαλους οπαδούς κλπ.
0: Νομίζω δεν θα υπάρχει.
1: Τα μέτρα. Δεν θα υπάρχει. Δηλαδή, αν υπήρχαν δύο ελληνικές ομάδες, τι θα λέγαμε τώρα. Δεν γίνεται να διεξαχθεί Final Four. Εντάξει. Ξεκίνησε το τρένο. Τώρα θα πιάνει παντού, δεν ξέρω. Για δώσε μου λίγο εικόνα με ήχο από μέσα. Όταν μπορούμε. Ωραία.
0: Μπήκε μέσα ο Γιγάντες.
1: Ναι. Τραγουδάνε. Για ακούσουμε λίγο. Άμα δεν είναι κάτι φοβερό.
0: Οπαρέ.
1: Όχι, δεν είναι πολύ καλό, άστο. Δεν πειράζει. Αλλά εκτιμώ την προσπάθεια. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Βλέπεις ωραία η έμπνευση του δικού μας, του Μπαλγκά, έτσι, το λέω καλά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ξέρεις, είναι καινούριο το παιδί, για ποιον ρωτάει. Εντάξει, το λένε Τάσο και μόνο από αυτό είναι εγγύηση, το ότι είναι Τάσος. Ναι. Αλλά απ' την άλλη είναι καινούριο το παιδί και έχει διάθεση από ό,τι φαίνεται.
0: Και από χθες έκανε πολύ καλή δουλειά.
1: Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, να συμφωνώ μαζί.
0: Και πώς βλέπεις Μυρότσο που τους ρίχνει σε φωτιά κατευθείαν.
3: Έτσι πρέπει.
0: Κατευθείαν.
1: Ο Μυρότσος. Ναι. Αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε λίγο. Ναι, με το Μυρότσο.
0: Δεν έχει περίοδο προσαρμογής.
1: Όχι.
0: Ξέρω εγώ, πήγαινε σε ένα παιχνίδι εκεί για αρχή. Ναι. Κατευθείαν, Final Four.
1: Έχεις δει κάτι πιτσιρίκια που τα παίρνουν και τα πετάνε με το που έχουν γεννηθεί τέτοιο μέσα στην πουσίνα και λέει κολύμπα και αυτά. Αυτό κάνει ο Μυρότσος ακριβώς σε όλα τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, καλή Μάρμαρο έχουμε τώρα. Ωραία, πάμε να δούμε καλή Μάρμαρο. Ωραία, Γιαννούτσος, τι έγινε κύριε, πώς είσαι.
4: Καλησπέρα, καλά είμαι, εσείς πώς είστε. Σε ρίτο έχετε πάει με τις εκπομπές.
1: Καλά, εμείς τώρα ήρθαμε, εντάξει, ήταν η μπασκετική.
0: Πολύ μαγιά, Γιαννούτσο, ξεφόρτωσε λίγο, πολύ μαγιά.
1: Έχει βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Για ηρέμησε λίγο.
4: Καθόλου μαγιά. Ήθελα να αναδείξω τη δουλειά σας, ειδικά τη δική σου, Τάσο.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πάντα σε πίστευα, το θυμάσαι.
1: Ναι. Να σου πω, λέγαμε προηγουμένως για Βαλένθια, εκεί είσαι τώρα, έτσι.
4: Εδώ είναι ο χώρος από τον οποίο μαζεύονται οι φίλοι της Βαλένθια. Mm-hmm. Γίνεται ο έλεγχος από τις αστυνομικές δυνάμεις και στη συνέχεια μπαίνουν στα πούλμαν που υπάρχουν εδώ στο χώρο για να ανέβουν για το ΆΚΑ.
0: Πώς υπολογίζονται?
4: Πολύ ήρεμα είναι εδώ τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Νομίζω κοντά στα 1.000 άτομα θα είναι οι φίλοι της Βαλένθια.
0: Θα συγκεντρωθούν όλοι εκεί,
4: Βασίλη. Θα φύγουν και
0: Βασίλη.
4: Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι περισσότεροι θα είναι εδώ. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι σίγουρα θα είναι εδώ. Ήταν εδώ πριν. Έχουμε στείλει και τα βίντεο στο athletico.gr. Βλέπετε και τον κόσμο πίσω αυτή τη στιγμή. Περνάει από τον έλεγχο, από τις αστυνομικές δυνάμεις εδώ στο Καλή Μάρμαρο. Όλα κυλάνε πάρα πολύ ομαλά αυτή τη στιγμή. Προηγουμένως υπήρχαν στη Fan Zone εδώ πάνω στο Ζάπιο και ωραία event με κόσμο ο οποίος έπαιζε μπάσκετ, αυτά τα 3-on-3 τα κλασικά, είχε σουτάκια, είχε τέτοιες όμορφες εκπλήξεις σε ένα ωραίο χώρο στο Ζάπιο. Και η πόλη κινείται σε ρυθμούς Final Four.
1: Ωραία, Μπίλη, τα λέμε σε λίγο με σένα. Βερβελές μαζί μας. Σε βλέπω στο γραφείο σου.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Δεν πήγα. Μια φορά, μισό λεπτό.
0: Μας πούλησε.
3: Μα πούλησε, εντάξει, δεν είχε να κάνει. Το παιδί δεν είχε. Έχει γίνει αυτό το μπάχαλο που γίνεται χθες με τα εισιτήρια. Μου έστειλε ότι θα έχουν ειδοποιήσει σήμερα το πρωί. Τα πεθάμε με την αγωνία του, αν θα πάω ή όχι. Να μου πείτε εκεί.
1: Κάτσε, περίμενε, δεν σ' ακούω πολύ καλά. Θεματάκι με ήχο. Για συνέχισε.
3: Θεματάκι με ήχο. Λέω ότι εγώ όλη χρονιά δεν πήγαινα, ρε φίλε. Τώρα θα πήγαινα αν έβρισκα από σπόντα. Και φίλο του Παναθηναϊκού βασικά είχε προσφέρει να μου δώσει το εισιτήριο. Αυτό είχα πει. Το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες. Όλα καλά. Θετική ενέργεια.
1: Θετική ενέργεια.
3: Παρακολουθώ εδώ, από νωρίς εκπομπή εδώ.
1: Ναι. Σ' αρέσει μετά το πλάνο που έχουμε μέσα από το σειρμό.
3: Μ' αρέσει το πλάνο, αλλά εντάξει, τα λίγο τα συνθήματα τώρα ξεφύγανε.
1: Τι να κάνουμε, φίλε, εντάξει, δεν το ξέρουμε και άνθρωποι την αέρα. Βγήκε εδώ κάτω του Ολυμπιακού.
3: Ναι, ρε παιδί.
0: Βγήκε, ναι. Είναι μέσα ο Μακίσικ.
1: Ναι.
0: Εκτός έμειναν Νιλικίνα, Μόρις, Μουσταφά Φαλ και Γιαννούλης Λαρετζάκης.
1: Και Λαρετζάκης έξω. Ναι. Τον έφαγες με το που είπες ότι έχεις σηκώσει τίτλο.
0: Δεν αντέχουν την πίεση οι άλλοι. Θα του έλεγε, μόνος μου θα το πάρω. Άρα πάει με Μακίσικ.
1: Νιλικίνα έξω.
0: Ναι, ναι. Πάει με Μακίσικ την εμπειρία. Τι βλέπεις, Νιονιό?
3: Δεν ήταν, ρε φίλε, λογικό ήταν. Το ένα παίκτη δικό του, αυτό τον έχει κρατήσει. Και νομίζω για ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να προσφέρει περισσότερο από ότι ο Νιλικίνα. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι. Είναι παιδί του Μπαρτζόκα, το έχει πει, το ζει. Με το σεμάτι με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή που και εκτός Ελλάδας που ήταν στη λίστα, ήταν πολύ κομβικός σε τέτοια παιχνίδια. Αυτό νομίζω είναι το, και το ευχαριστώ του Μπαρτζόκα, αυτό που λέμε. Ότι πηγαίνει με τους πιο δικούς του όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει. Τι να βλέπω, κοιτάξτε, δεν είναι. Εγώ έχω άλλη άποψη. Επειδή βλέπω πολύ κλίμα αισιοδοξίας και σιγουριάς, επειδή το Final Four γίνεται στην Αθήνα. Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ ιστορική ευκαιρία. Και παδικά δηλαδή που βλέπω και τον κόσμο και το ζει και νωρίτερα με τα σχετικά μπλουζάκια που έχουν γίνει. Γιατί σε θέμα πρεστίζω παδικό, το να πάρει Ολυμπιακός Νέα Φιλαδέλφια το Κόμβερς και να πάρει στο ΆΚΑ την Ευρωλίγκα είναι κάτι που μέσα σε δύο χρόνια το αφήνει το άλλο ένα συνέστημα που σου λέει τι άλλο να ζήσω τέλος πάντων. Αλλά καθαρά πασχετικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει, το έλεγα και πριν δηλαδή, ολοκληρωθεί το παζλ και ένα πολύ δύσκολο ημιτελικό. Δεν μπορώ να το πω, να φανεί ακραίο αυτό που θα πω τώρα. Ίσως ο μεγάλος του τελικός να είναι σήμερα και την Κυριακή να είναι πιο, δεν θα είναι πιο εύκολο, να είναι πιο εύκολο για τον ίδιο, δηλαδή το λέω. Στη λογική ότι θα πάρει την ψυχολογία, θα έχει τον κόσμο, θα είναι πολύ κοντά σε μια ιστορική έτσι, στιγμή. Εντάξει, καλή εικόνα έχει το είπε και ο Μπαρτζόκας, δεν είναι δική μου ανακάλυψη ότι έχει καλή εικόνα ο Ολυμπιακός στο γήπεδο. Είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα από όλους αυτό το γήπεδο, τις τέσσερις που συμμετέχουν. Μακάρι να τα καταφέρει, γιατί και για τον ίδιο νομίζω θα είναι μια δικαίωση. Αν μου πείτε τι βλέπω διαφορετικό, είναι ότι οι πρωταγωνιστές είναι με χαμηλά τους τόνους. Δεν βλέπω δηλαδή τον ενθουσιασμό, αν θέλετε, των προηγούμενων ετών. Ακόμη και στη Media Day και όλα αυτά, οι δηλώσεις που είδα ήταν πολύ προσεγμένες και μετρημένες. Σαν να έχουν κάνει focus στον Ολυμπιακό σε αυτό το στόχο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καιρό να απεξελίχθει, είναι ανταγωνιστικό παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο. Με προβληματίζει, το λέω γιατί Μονακό αποδείχθηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων στη σειρά και με τα προβλήματα που είχε με το ρόστερ της. Και επαναλαμβάνω, νομίζω ότι και η Φενέρ είχε ένα πολύ καλό προπονητή. Ένα προπονητή με συνεχόμενες παρουσίες στο Final Four και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, τώρα είναι μάτς μέρα. Άμα σου μπουν τα σούτα, άμα πας καλά, άμα είναι το μυαλό σου συγκεντρωμένο και καθαρό, θα έχεις τη μεγαλύτερη τύχη. Θα έχεις τον κόσμο με το. Πλευρό σου. Εντάξει, ξέρω ότι όλοι περιμέναμε νομίζω ότι θα είχαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα και νομίζω ότι περισσότερη κουβέντα τώρα θα γινόταν για τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, για την προσέλευση των οπαδών των δύο ομάδων. Αλλά αποκλεισμός του Παναθηναϊκού νομίζω αν χαροποίησε κάποιος είναι το γύρω-γύρω στο θέμα ασφάλειας, ότι να είναι πιο εύκολο να γίνει σήμερα όλο αυτό το οποίο γίνεται και μέχρι στιγμής πηγαίνει και μια χαρά όσον αφορά στην αύξηση του κόσμου στο γήπεδο.
1: Ναι, αυτό το κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν ξέρω αν είμαστε τόσο δυνατοί στο να διοργανώσουμε ένα Final Four εδώ στην Ελλάδα με δύο ελληνικές ομάδες. Είχε εκφράσει και τις επιφυλάξεις ο κ. Χρυσοχοΐδης, προφανώς είχε γίνει και πονοκέφαλος, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε. Προς το παρόν πάντως τα πράγματα πάνε ομαλά, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα.
3: Εντάξει, πάνε ομαλά και πρέπει να είναι πολύ βασικό, Βασίλη, να εστιάσουμε σε κάτι, γιατί εντάξει, λέμε τα. Θα καταγράψουμε τα στραβά, θα καταγράψουμε τα θετικά. Αυτό το γήπεδο έχει αλλάξει. Έτσι. Ο Κώστας το ξέρει και πολύ καλύτερα, γιατί έχει πάει και με την παλιά του μορφή, έχει πάει και με την καινούργια. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή το βλέπεις, δεν χρειάζεται. Και από το τηλεοπτικά πλάνο το καταλαβαίνεις, όχι μόνο να δεις αγώνα του Παναθηναϊκού, δηλαδή στη φετινή Ευρωλίγκα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και πριν λίγες μέρες που είδα παρουσιάστηκε το lounge, στο οποίο και φίλοι του Παναθηναϊκού πηγαίνουν, βλέπουν εκτός έδρας παιχνίδια και δουλεύει με καλές υπηρεσίες. Είναι ένα γήπεδο το οποίο θα ήθελε σύντομα και ο Ολυμπιακός να το έχει μετά τα έργα που θα γίνουν στο ΣΕΦ. Επειδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σηκώσει πολύ την κουβέντα το προηγούμενο διάστημα και στη σειρά με τη Βαλένθια, εγώ ειλικρινά με τον τρόπο με τον οποίο το έχει προσεγγίσει ως τώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δηλαδή που πήγε μέσα στο ΆΚΑ να βγάλει το story το γήπεδο και να τα βάλει ουσιαστικά με την προσπάθεια της ομάδας που δεν κατάφερε να είναι εκεί, ότι έχουμε πληρώσει αυτό το γήπεδο, δείτε πώς είναι το γήπεδο και δεν θα είμαι εγώ εδώ. Δηλαδή πάντα ξέρεις, λέμε τη μία, βλέπουμε και την άλλη πλευρά. Εγώ θα πω μακάρι να πάμε όλα καλά, πάντως για την ώρα βλέπω ότι δεν υπάρχουν διάφορα από τα οποία πολλοί έλεγαν δεξιά και αριστερά και δυστυχώς πήραν και συνάδελφοι και όχι ρεπόρτερ ομάδας, δηλαδή να πεις ότι θα κάνει μια πάθος παραπάνω. Πήραν και συνάδελφοι που άφηναν υπονοούμενα για το αν το Final Four θα γίνει στην Αθήνα, αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι εκεί και όλα αυτά. Εγώ βλέπω να κυλούν όλα ομαλά με εξαίρεση αυτό το φιάσκο που έχει γίνει, γιατί περί φιάσκου πρόκειται με τα εισιτήρια. Έτσι. Δηλαδή τώρα είναι κάτι το οποίο όταν κάνει το ταμείο σου, δεν μπορεί άλλο να φτάνει τώρα 24 ώρες και 12 ώρες πριν και να μην έχει πάρει ακόμα το εισιτήριο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δεν λέω ότι δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο, αλλά ίσως η Ευρωλίγκα θα πρέπει λίγο από την UEFA να το παλέψει, να το διδαχθεί κάπως το σύστημα, γιατί νομίζω είναι τελείως διαφορετική εκεί η προσέγγιση. Έτσι. Δηλαδή και το σύστημα εισιτηρίων πώς δουλεύει.
5: Θέλω να είμαι δίκαιο σε αυτό. Πολύ... Διονύση, να είμαι δίκαιο σε αυτό.
3: Ναι.
5: Στην UEFA που αναφέρεσαι, το έχουμε δει πολλές φορές και συμβαίνει, όχι πολλές φορές, πάντα αυτό είναι τακτική. Δίνεται το QR code λίγες ώρες πριν πας στο γήπεδο. Όχι πολύ νωρίτερα. Εγκρίνεται το εισιτήριό σου, οκ, αλλά το QR code δεν ήταν. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι ήταν λιγάκι. Όχι κανονικό, να το πω έτσι.
3: Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη μεταβίβαση. Εντάξει, κοίταξε να με τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται και η Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι δίνει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο εσχοκέρδιας, φίλε. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος πήρε εισιτήρια με 400 και 500 ευρώ, να τα πουλάει και 2 και 3 και 5.000. Δηλαδή, υπήρχε χθες εισιτήριο στο πάνω διάζωμα, δεν λέω θα πουληθεί τόσο.
6: Έχει μεγάλο δίκιο.
3: Στην πλατφόρμα τη Viagogo, που φαινόταν με 53.000 για 2 εισιτήρια. Δηλαδή, είναι τρελό το σκηνικό.
6: Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
3: Τώρα από εκεί πέρα, τι να πω.
5: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Λέει ένας φίλος εδώ πολύ σωστά. Αν νιώθει άνετα ο Ολυμπιακός, λέει, στο ΆΚΑ, γιατί έχει κάνει μεγάλες νίκες τα τελευταία χρόνια, τι να πει, λέει, και η Βαλένθια, που φέτος έχει νικήσει 3 φορές, λέει, εκεί, και εκτός αυτού έχει καταφέρει να νικήσει συνολικά 5 φορές στην Ελλάδα. Σε μία σεζόν τώρα όλα αυτά.
6: 4.
5: 5.
6: Μία τον Ολυμπιακό και 3 τον Παναθηναϊκό.
5: 2 τον. Α, μία, ναι. 2
6: μία στην regular season.
5: 4 φορές
6: δεν μέσα έξω. Σωστά, ναι. Αλλά στην Ελλάδα 4 φορές έχει κερδίσει.
5: Τι λες.
6: Εντάξει, δεν είναι. Αυτό που έχει ο Ολυμπιακός δεν το έχουν οι άλλοι αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα. Γιατί ξέρει και την τελευταία αγωνία του ΆΚΑ. Έχει παίξει 40 φορές τα τελευταία 3 χρόνια. Όπως αντίστοιχα και ο Παναθηναϊκός, αν έπεσε στο ΣΕΦ, θα ήξερε και αυτό στα κατατόπια. Γιατί ξέρει πολύ καλά λόγω των πάρα πολλών αγώνων που δίνουν και οι δυο μεταξύ του κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Δηλαδή, φτάνουμε σε σεζόν που έχει παίξει 12 φορές. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όλες οι οργανώσεις. 13.
5: Ναι.
6: Okay. Για μένα αυτό του δίνει το μεγάλο. Πέρα από την ομάδα που έχει, τον κόσμο που θα έχει κτλ. Του δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι μετράνε πιο πολύ φανέλες τώρα. Δηλαδή η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω, μπορεί αύριο τη Δευτέρα να έχει κάνει τον κόσμο όλου η Βαλένθια και να τρομούτζες. Αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που έκανε. Είναι καταπληκτική η πορεία της. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα στα Final Four. 8-10 φορές μετά είναι οι φανέλες.
5: Στον Τάτσιο μπορούμε να πάμε. Έλα, Στεφανέ.
6: Καλώς το.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μ' ακούτε?
5: Και δυνατά μιλά.
7: Καλησπέρα, μ' ακούτε τώρα?
5: Ναι, προσπαθούμε, ναι.
0: Καλύτερα, καλύτερα.
7: Ωραία. Είπε ο Τάσος, από ό,τι άκουσα καλά, τη 12η του Ολυμπιακού. Τελικά ήταν όπως τα λέγαμε όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, με το Μακίσικ να παίρνει τη 12η θέση στη σύνθεση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα και τον Φρανκ Ριλικίνα να μένει εκτός. Οι υπόλοιποι ήταν αναμενόμενο. Δεν υπήρξε κάποια έκπληξη τελευταία στιγμή. Και πριν στην προηγούμενη εκπομπή με τον Θανάση Σπρούλια, τον Βασίλη Μυρότζο και τον Χρήστο Τσάλτα, είχαμε πει ότι η λογική λέει ότι ο Σακίλ Μακίτη θα αγωνιστεί. Βλέπετε σιγά σιγά έχει ανοίξει το γήπεδο λίγο νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν. Ήταν να ανοίξουν οι θύρες 4, άνοιξαν γύρω στις 3:30-4:25. Άμα δείτε, να κάνετε λίγο στην άκρη να δείτε, ο κόσμος σιγά σιγά του Ολυμπιακού και της Φενέρ μπαίνουν στο γήπεδο. Ήδη ακούγονται και τα πρώτα συρθήματα μέσα από την αρένα του T-Center από τους φίλους του Ολυμπιακού. Γενικότερα τώρα είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε την άφιξη του Ολυμπιακού και της Φενέρ, οι οποίοι είναι στο δρόμο. Κάποια στιγμή πρέπει, όταν προσπαθούσαμε να συνεχθούμε με τον Γρηγόρη Ποζιό, πρέπει να ήρθαν κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού μαζεμένοι με μηχανάκια, γιατί ακούγαμε κόρνες, συνθήματα απ' έξω. Γενικότερα πλέον το T-Center έχει αποκτήσει ζωή και ο κόσμος μαζεύεται. Χωρίς το κανένα πρόβλημα ή κανένα πρόβλημα, είναι πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και με απλούς αστυνομικούς και με ματατζίδες, με απόλυτα.
5: Στεφάνε, δώσ' μου λίγο χρόνο για να φτιάξουμε τον ήχο, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ πέρα. Θέλω να σε ακούω λίγο καλύτερα από εκεί. Ωραία.
0: Έχει πει μια τεράστια αλήθεια η Μαριάννα.
6: Είναι για πέστε.
0: Τόσα παράθυρα που έχουμε εδώ πέρα τώρα δεν έχουν χειρό το κτίριο.
5: Ναι. Έλα κάτω να κάνεις εκπομπή εδώ πέρα.
0: Για έλατε, κυρία Μαριάννα.
5: Για έλα κάτω λίγο.
6: Έχει να δώσει κανένα τέτοιο.
0: Μια φίλη τη Βαλένθια, τη βλέπω πολύ μπροστά στην κάμερα. Πώς τη βλέπετε?
3: Είναι η Μαριάννα σε 20 χρόνια στη Βαλένθια.
0: Είναι ή ο Κοφίδης ή ο Χατζίδης.
6: Αυτό είναι Χατζίδης με γυαλιά.
5: Η κυρία τι κάνει εκεί?
0: Φλερτάρει το Γιαννούτσο.
3: Έχουν πάρει το Γιαννούτσο εχμάλωτο.
6: Πού είναι στο Γιαννούτσο αυτό?
0: Φλερτάρει, φλερτάρει. Του λέει εσύ Βαθύλιθ.
3: Θα εκπληρώσει τον ηρώτη σου. Είδε με Μαριάννα εδώ. Σου λέει ποια είναι αυτή η Μαριάννα που βγάζουν, θα βγω εγώ και έσκησε Μαριάννα και τέτοια.
5: Η κυρία αυτή πρέπει να την έχει αφήσει αυτοφοράκια και ο Γιαννούτσος να έχει πάει για καφέ και τη λέει φίλε την κάμερα.
3: Τον πήρε το Γιαννούτσο, τον πήρανε φίλε.
6: Απαγωγή στο Βασίλειο, όχι ρε.
3: Έχουν ξαπλώσει κάτω είναι. Πάει ο Γιαννούτσος. Γιαννούτσος!
0: Τίποτα.
3: Ρε το Γιαννούτσο, ρε το Απαγωγή.
5: Να πω τώρα κάτι, περίμενε. Όπως γιος νωρίτερα μου λέει, ναι μου λέει, της Βαλένθια είναι. Όχι, δεν το καταλάβαμε.
0: Γεια σου ρε Ποζιέ.
5: Είχε πορτοκαλί το μαλλί εδώ πέρα.
0: Ποζιέ.
5: Σαν τον Κασίγιας ήταν με μαλλί.
3: Γεια σου ρε Πατ.
0: Ποζιός, ο γάτος του κάμπου.
6: Γρηγόρη είναι δυνατόν, τώρα συγγνώμη την άλλη.
5: Τραγουδάκια κρατάει την
6: λοιπόν.
5: Λοιπόν, Τάτσιος.
7: Ναι, ναι.
0: Τώρα καμπάνα.
5: Γίνεται και καλύτερα.
0: Μπράβο, αγόρι μου.
5: Μπράβο. Έλα να αναδείξει τη δουλειά σου τώρα. Τι μας έλεγες νωρίτερα για δωδεκάδα, τι σημαίνει αυτή η δωδεκάδα?
7: Δεν ακούσα τίποτα. Πολύ
5: καλά. Όχι, ακούσαμε τα πάντα, αλλά θέλω να ακούσω τι σημαίνει αυτή η δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Οι επιλογές, για παράδειγμα.
7: Αυτή η δωδεκάδα σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πάει.
5: Ναι.
7: Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας βασίζεται λίγο περισσότερο στο σημερινό ημιτελικό στους παίχτες που ξέρουν. Που έχουν περάσει όλη την εμπειρία αυτών των συνεχόμενων Final Four, των εγχώριων τίτλων, αυτή τη πολύ, πολύ σπουδαία περίοδου του Ολυμπιακού αυτά τα τελευταία 5,5 χρόνια με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεν βάζω μέσα τη μισή σεζόν τη επιστροφή του στον Ολυμπιακό από το Γενάρη του 20 μέχρι και τη διακόπη λόγω COVID. Ότι πάει με αυτού, ότι θέλει από το Σακίλ Μακίση να είναι ο παίκτη που, αν χρειαστεί να αλλάξει το ρυθμό από τον πάγκο, να κάνει κάτι απρόβλεπτο εισαγωγικά στην επίθεση απέναντι στις αλλαγές που θα παίξει σε όλα τα screen Φενέρ στο ένας εναντίον ενός απέναντι στους ψηλούς, στους κοντούς που θα κληθούν να τον αντιμετωπίσουν. Και να δώσει ουσιαστικά ο Μακίση, και το θέμα ποιο είναι, ότι μπορεί να κάνει μία φάση στην άμυνα, ένα κλέψιμο, μία αλλίωση, κάτι που να δώσει και μία ακόμα παραπάνω σπίθα στην κερκίδα, να αλλάξει και λίγο το ρυθμό του αγώνα. Νομίζω αυτό είναι ο λόγος. Ο Νιλική είναι ένας πάρα πολύ καλός on-ball αμυντικός. Όμως από ό,τι φαίνεται το μαρκάρισμα του Χόρτον Τάκερ, γιατί γι' αυτόν γινόταν όλη η κουβέντα. Ποιος θα πάει πάνω στο Χόρτον Τάκερ, ο Νιλική είναι ένα πολύ καλός αμυντικός πάνω στην μπάλα, μπορούσε να τον περιορίσει. Προφανώς έχει και άλλα πλάνα ο Ολυμπιακός για το μαρκάρισμα του σπουδαίου guard forward της Φενέρ.
5: Αυτός πάντως την έχει αλλάξει επίπεδο, πήγα να πω. Εντάξει, είναι καλή ομάδα, έτσι και δεν το συζητάω. Αλλά ρε φίλε, στην περιφέρεια αυτός είναι ο Γκώδης. Μπορεί να παίξει με πλάτη. Μπορεί να πάρει φόρα και να μην δει κανέναν.
0: Θα πάρει τις μπάλες
5: και δύσκολες. Ναι, δηλαδή είναι τρομερή περίπτωση. Εντάξει. Είναι στοίχημα τώρα γι' αυτό.
7: Βασίλη, σου θυμίζω στο μάτς στο ΣΕΦ που κέρδισε ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, με 104-87 στο δεύτερο γύρο. Τώρα που ήταν αυτό το μάτς που είχε αναβληθεί και έγινε πολύ αργά με τη σεζόν το Μάρτιο. Ο Χόρτον Τάκερ είχε βάλει 30 πόντους. Έκανε career high στη EuroLeague. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε, αλλά μιλάμε για ένα τέτοια ποιότητα.
0: Α, σου ξαναβάλει 30 και κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν σε πειράζει.
7: Πολύ επικίνδυνος.
5: Μα έπεσε μόνο στο κινητό.
7: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Στέφανε, να σε ρωτήσω κάτι. Αν έπρεπε να σε ρωτήσουν ένα πράγμα, το πού θα κριθεί το πιο σημαντικό κομμάτι για αυτόν τον αγώνα, τι θα έλεγες?
8: Θεωρώ στον αριθμό. Αυτό έγραψε και στο blog Τάσο το πρωί.
0: Δεν σε διαβάζω, συγγνώμη.
8: Στον αριθμό των λαθών που.
5: Έχω και καλύτερα πράγματα να κάνω.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο.
0: Να σε καλά, γόρι μου. Για πάμε.
8: Έτσι. Στον αριθμό των λαθών που θα κάνει ο Ολυμπιακός, αν ο Ολυμπιακός κάνει μάξιμο μέχρι 12-13 λάθη, σημαίνει ότι η επίθεσή του θα έχει το flow, τη ροή που πρέπει και δεν θα δυσκολευτεί τόσο πολύ απέναντι στην άμυνα της Φενέρ. Θα βρει τις λύσεις που χρειάζεται. Αν όμως αρχίσει και κάνει αρκετά λάθη και δεν έχει τη δημιουργία που πρέπει, αντίστοιχα όπως πέρσι στον ημιτελικό με τη Μονακό στο Αμπουντάμπι ή στο φετινό πρώτο μάτς στην πόλη με τη Φενέρ, τότε σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και θα δώσει και ξεκούραστους πόντους στη Φενέρ στο ανοιχτό γήπεδο με τον Χόρτον Τάκερ, τον Μπόλτουιν.
5: Είχαμε αμφιβολία αν θα παίξει κάποιος χθες, θυμάμαι καλά.
8: Από τη Φενέρ δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το δεκάδα, δεν έχω κάτι. Ο Γιάντουνεν ήταν αμφίβολος. Ήταν πιθανό να είναι στο δεκάδα, αλλά δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί. Τώρα περιμένουμε κι εμείς να ενημερωθούμε για την πλευρά της Φενέρ.
5: Εντάξει, Στεφ. Τα λέμε σε λιγάκι πάλι.
6: Μεγάλο μήνυμα.
5: Ναι.
8: Έγινε.
6: Γιαννούτσος έχει πάρει κέρασμα για το βράδυ.
5: Ναι, υπάρχει. Για, έχουμε Γιαννούτσο και κοντά πουθενά.
6: Πού είναι ο Μπίλης
5: μας. Από περιέργεια.
6: Γιατί αγχώθηκα τώρα λίγο. Πού είναι ο Μπίλης.
5: Ναι.
0: Στην αγκαλιά του Κοφίλη.
5: Τον έχουμε πουθενά. Χατζίδης.
6: Απαγωγή.
0: Και λίγος απουτζής.
5: Και λίγο, ναι.
6: Όχι, εντάξει.
5: Στα καλά του, στον τελικό, ναι. Τον Παναθηναϊκό.
6: Δεν ήταν το σφούτο τόσο σαμπουτζή,
0: δεν ήταν τόσο
6: παιδιά.
0: Φούτο, εντάξει. Okay.
6: Εδώ μιλάμε Χατζίδη Κοφίδη, μάλλον ναι, ήταν
0: ναι,
6: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Ο σαμπουτζή είχε, αλλά είχε πιο γλυμμένο ήταν.
5: Λοιπόν,
0: γλυμμένο.
5: Θα πάω Βερβελέ, γιατί ο Γιαννούτσος πάνε να το συνεφέρουν από ό,τι μου πληροφορούν από το κοντρόλ. Οπότε να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει. Αυτά που λέει τώρα προηγουμένως αγωνιστικά, πώς τα ακούσα, αγαπητέ μου φίλε Μπασκετικέ. Έχεις κάνει παρέα με τον Ιωάννου πολλά χρόνια.
3: Τώρα είπε ένα όνομα με τσιγκλίζινα.
5: Γι' αυτό το λέω.
0: Μπλουζάκι δεν πήρε ποτέ.
3: Την μπλουζάκι να πάρω, ρε φίλε. Σου είπα, περιμένει να πάει στην Τουρκία να τα φέρει.
0: Εδώ που μπορούσε. Είπα, μπορούσε πέντε χρόνια, λέει, περιμένουμε ένα κέρασμα, δεν έχει κεράσει ποτέ.
5: 20 είπε.
3: Εσείς την άλλη φορά λέγατε ότι είναι large, φίλε.
5: Είναι.
3: Εγώ αμφισβητούσα.
5: Είναι.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα.
5: Το λέω. Είναι.
0: Εμένα εκτέθηκε στα μάτια μου με αυτό που έκανε με σένα. Είπε δημοσίω για μπλούζε.
3: Ένα τα μπλουζάκια, ένα μπουρούσε, φράσα πολλά, δεν μαζεύονται.
0: Ναι.
3: Παγγέλιο, αν επειδή παρακολουθεί την εκπομπή, ψάξου.
5: Ψάξου, ναι. Να σου πω, ρε Διονύση, να ξέρω είναι μπασκετική ημέρα, αλλά θέλω να πούμε και λίγο ρεπορταζάκι. Μου έχουν στείλει 10 μηνύματα από χθες για Φορτούνη. Έχει τελειώσει το θέμα.
3: Νομίζω τυπική διαδικασία είναι. Ολοκλήρωση τη υποχρέωση του εκεί. Να γυρίσει, πάει από το καλημέρα στην προετοιμασία. Νομίζω επόμενες μέρες θα κλειδώσει και τυπικά. Δεν βλέπω κάτι που μπορεί να το χαλάσει αυτό.
6: Έπαιξε χτες τελευταία αγωνιστική. Ήταν τελευταία αγωνιστική χτες στη Σαουδική.
5: Ναι, ήταν τελευταία, έχεις δίκιο.
6: Πήρε το πρωτάθλημα
3: Χριστιανού. Έπαιξε, δεν ξέρω αν έπαιξε. Δεν είδα.
6: Κάτσε να μπορώ να δώσω.
5: Μπες δες. Όχι, το αντίθετο μου λένε ότι όχι, ότι θα χαλάσει, ότι υπάρχει περίπτωση. Ίσα-ίσα το αντίθετο, ότι έχει τελειώσει και ότι έχει υπογράψει κιόλας. Δεν ξέρω.
3: Όχι, να υπογράψει, δεν έχει υπογράψει.
5: Α.
3: Εντάξει, δεν είναι για πανενδεχόμενο ότι δεν ξέρει μπάκι. Όταν πάει να του κάνει μια πρόταση αλκαλίτ και να του γυρίζει το κεφάλι, οτιδήποτε. Δεν λέω.
5: Αλλά
3: η προεργασία γίνεται το προηγούμενο διάστημα.
5: Ναι.
3: Θυμίζω ότι έχει πάει στο Ρέντι, έχει μιλήσει με το Μεντιλίμπαρ. Δεν υπάρχει κάτι έτσι που να μπορεί νομίζω να το χαλάσει το συγκεκριμένο. Τώρα, κουβέντα που θα γίνει είναι που μπορεί να βοηθήσει και να παίξει. Τι να αναλύσω, ότι με το Μεντιλίμπαρ το βλέπαμε θεωρητικά να παίζει στα άκρα, αλλά κόβει προς τα μέσα. Ότι πλέον έχει την εμπειρία, έκανε ένα καλό πρωτάθλημα εκεί. Εντάξει, βέβαια, επιστρέφει στην Ελλάδα. Δεν τον είδα ούτε να έχει πάρει κιλά, ούτε να έχει βαρύνει. Τι να πω, πιστεύω θα βοηθήσει. Έχει ποιότητα το παιδί τώρα αυτό. Αν αυτό μα συζητάμε τι μπορεί να δώσει, να αναλύσω στον κόσμο, τι μπορεί να δώσει ο κ. Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και αυτοί βέβαια, λιγότεροι, λιγοστοί, πείτε του όπω θέλετε, που το θεωρούν ζεσταμένο φαγητό. Και ότι καλό είναι να μην πηγαίνουμε σε πολλές επιστροφές. Και ειδικά όταν τα τελευταία χρόνια επιστροφές δεν έχουν δώσει και πολλά πράγματα, χωράει μια δεύτερη σκέψη. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Δηλαδή και με τον τρόπο που ήρθε το αντίο μετά την κατάκτηση του conference και τα σχετικά μηνύματα που υπήρχαν και από τις δύο πλευρές και από το Φορτούνι για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και ουσιαστικά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται αυτό που πρέπει για να γυρίσει ο Κώστας στον Ολυμπιακό και να κλείσει και εδώ την καριέρα του, που θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο.
6: Προχτές παίξανε, όχι χτες, η Αλκαλίτς.
5: Και δεν έπαιξε.
6: Την Τετάρτη παίξανε, δεν έχει αγωνιστεί. Έχει παίξει πίσω το φόρο Μασούρας και έχει βάλει το μοναδικό γκολ της ομάδος του. Δεν είναι μέσα, ούτε στην αποστολή ήταν ο Φορτούνης.
5: Ο Μασούρας έχει κάνει νομίζω double-double σε assist και γκολ.
6: Ναι, έχει πολλά, κάτσε να σου πω.
5: Δες το.
0: Άρα, Διονύση, το βλέπεις κάπου να, σε μια αντιστοιχία να έχει το ρόλο του πώς είναι ο Μάνταλος στην ΑΕΚ. Δηλαδή πιο πίσω στο rotation.
3: Όχι, πιο, νομίζω θα είναι πιο, και πιο ενεργός, πιστεύω θα είναι. Δεν το λέω, δεν θέλω να υποτιμήσω την παρουσία του Μάνταλου, που νομίζω ότι βοήθησε κιόλας μέσα στη χρονιά σε κάποια παιχνίδια. Αλλά εκτιμώ δηλαδή και ο Φορτούνης, επειδή με τον Μάνταλο, δηλαδή ο Μάνταλος έχει ζήσει επιτυχίες στην ΑΕΚ, αλλά θεωρώ ότι ο Κώστας ταυτίστηκε δηλαδή με την κυριαρχία του Ολυμπιακού τα περισσότερα χρόνια. Δεν θα έχει ούτε θέμα προσαρμογής. Εντάξει, το ζήτημα είναι άλλο βέβαια εκεί. Είναι πώς θα πλησιωθεί ο Ολυμπιακός με τους γύρω-γύρω. Γιατί εγώ η εικόνα που εισπράττω δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πάει φέτος σε στοιχήματα. Δηλαδή, αν ήταν πέρυσι και σου έλεγα ότι είναι να παίξουν στην ίδια θέση ο Φορτούνης και ο Νασιμέντο, θα σου έλεγα θα κλείσει τη χρονιά και ο Φορτούνης θα κάνει 40 μάτς. Αν δηλαδή έρθει ένας παίχτης πολύ καλού επίπεδου και πιο έτοιμος, μπορεί να τα μοιραστούν. Αυτό εννοώ όσον αφορά στο ρόλο. Αλλά εκτιμώ ότι σε μάτς που θα τρώει ζόρι, δηλαδή ακόμα και αν είναι στον πάγκο, σε μάτς που θα τρώει ζόρι ο Ολυμπιακός, ο Κώστας είναι ο ιδανικός να μπει μέσα, να πάρει την μπάλα, να κουβαλήσει, να κάνει πέντε στημένα, πράγματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι του λείψαν πολύ του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν.
0: Και το απρόβλεπτο που δεν είχε.
3: Σίγουρα, εντάξει, και γκολ που έβαλε στην Σαουδική Αραβία και γενικά αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν. Το παιδί αυτό είναι ένα λεπτάκι. Ναι, ναι.
5: Απλώς να πω εγώ ότι βλέπουμε την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού. Είδαμε την αναχώρηση, ήμασταν εκεί με τις κάμερες.
0: Ακριβώς μισή ώρα.
5: Μισή ώρα είδες. Ναι, μισή ώρα, σωστά.
0: Έφυγε 3.30 και είναι ακριβώς 4.
5: Ναι, και φτάνει τώρα η αποστολή του Ολυμπιακού στο γήπεδο ακριβώς 2 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι, πριν από το τζάμπολ. Χρήστος Μπαφές πρώτος βγαίνει από το λεωφορείο. Ο αρχηγός, ο Παπα-Νικολάου, ακολουθεί. Κύριος Λεπενιώτης. Βλέπω τον Ντόρσεϊ. Και με τη σειρά όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατευθύνονται προς τα αποδυτήρια. 2 ρίτσες έμεινα, παιδιά, για τον τζάμπολ. Το οποίο θα είναι στην ώρα, το από ό,τι πληροφορούμαστε. Έχει λυθεί το πρόβλημα με τα εισιτήρια. Και θα αρχίσει κανονικά το παιχνίδι. Ο Γόκαπ. Ο Φουρνιέ.
0: Όλη η ομάδα και εκτός αποστολής.
5: Και η εκτός ο Λαρετζάκης που είναι εκτός, μας είπες νωρίτερα. Ο κύριος Μπαρτζόκας που νομίζω νιώθει και λίγο σαν την από superstar. Αμφιβάλλω αν έχει τόσο κόσμο που θαυμάζει εκεί κάποιον άλλον και ας έχει συναυλία αύριο τους Iron Maiden και τους Anthrax, όπως έλεγε πολύ σωστά νωρίτερα ο Γιώργος. Βλέπω φαλ, βλέπω όλο τον κόσμο που κατεβαίνει τώρα από το λεωφορείο. Αυτόν τον τύπο το γουστάρω πάρα πολύ, να ξέρεις. Τον ψηλό.
0: Τελευταίος.
5: Ναι, όχι το
0: ψηλό. Το Χολ θέλω.
5: Ντόντα Χολ, αυτό λέω.
0: Ντόντα Χολ. Ωραίος.
5: Φίλε, είναι τρομερός και άμυνα και μπορεί να παίξει αυτά τα pick and roll τα περίφημα.
0: Πάντα θετικός.
5: Είναι εξαιρετικός, άστο, δεν υπάρχει. Τρομερή επιλογή. Δεν είναι για μένα τρίτο σέντερ. Είναι δεύτερος, μη σου πω και πολλές φορές βασικός.
0: Πολύ μπασχετική.
5: Okay. Ο Βεζένκοφ πέρασε το μεγάλο όνομα του Ολυμπιακού και αυτός και ο Φουρνιέ θα σηκώσουν μεγάλο βάρος και σήμερα όσον αφορά την επίθεση του Ολυμπιακού, εννοείται. Ο MVP της Ευρωλίγκας και φέτος, ο Βεζένκοφ.
0: Διαμορφωμένο το ΆΚΑ.
5: Ναι. Για το Final Four και νομίζω πως πέρασε όλη η αποστολή. Είμαστε OK. Διονύση, διάκοψα, έλεγες κάτι.
3: Όχι, νομίζω ολοκλήρωσα με τον Φορτούνη. Εντάξει, του Μανσούρα έχουμε πει, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά ο Γιώργος εκεί, αλλά ξαναλέω ότι το θέμα του Μανσούρα νομίζω είναι καθαρά ζήτημα τι θέλει και ο ίδιος, έτσι, γιατί έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο εκεί. Να έρθει το παιδί εδώ και να είναι απλά στις αποστολές και να παίζει κάποια λίγα λεπτά, νομίζω καλύτερα να το απολαμβάνει εκεί που είναι και ο ίδιος νομίζω δεν θα έχει διαφορετική γνώμη. Θα τα δούμε πάντως τις επόμενες μέρες.
5: Σκέφτομαι τώρα και ακούω διάφορα μηνύματα που γράφουν ο κόσμος και έχει σχέση και με τον Μασούρα που είπαμε. 14 γκολ παρεμπιπτόντως.
6: 14 στο σύνολο, αλλά δεν είναι επίσης η assist, είναι οι 6-7.
5: Είναι, ναι, όχι, είναι λιγότερες νομίζω και
6: από 6-7. Εντάξει,
5: αλλά
6: τρομερή
5: σεζόν. Έχει κάνει διαφορά τώρα. Έτσι,
6: πολύ καλή σεζόν. 32 από τα 34 μάτς πρωταθλήματος έχει παίξει.
5: Δεν ξέρω αν και λόγω του ότι είναι Έλληνας και πολλά ακόμα θα μπορούσε να βρει θέση στο ρόστερ. Κουβέντα για τον Αθανασίου Διονύση γίνεται, γιατί ο Μεντιλίμπαρ τόσο θέμα και δεν τον παίρνει στην ομάδα. Τα βάζω όλα μαζί.
3: Εκεί θα μου επιτρέψεις να έχουμε μια αναμονή λίγο.
5: Ναι.
3: Τι εννοώ. Αναφερθήκαμε χθες στο θέμα του Τσάπρα. Εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός κλείνει το Τσάπρα. Είπε ότι ανοίγει ο δρόμος του Τσάπρα, γιατί αυτό που έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα, ότι το παιδί δεν έχει υπογράψει πουθενά. Τώρα, το τι υπάρχει μεταξύ, το είπε και ο Κώστας Χρυσάκος στην εκπομπή μετά, το τι υπάρχει στο επίπεδο σχέση Αλαφούζου, Κομπότη και αν έχει τον τελευταίο λόγο, υπάρχει βέβαια και παράμετρος να μην θέλει ο Παναγιώτης να ενεργοποιήσει την περίπτωση του Τσάπρα. Δηλαδή, ο προπονητής που θα έρθει να πει Καλάμπρια και κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του άνθρωπος.
6: Και αυτό παίζει.
3: Λοιπόν, οπότε, ναι, οπότε δεν έχει. Δηλαδή, το λέω γιατί ούτε εγώ θέλω να πω σε μια διαδικασία που κάποιοι θεωρούν ότι θα είναι επικοινωνιακή νίκη ή τα. Δηλαδή, αν πάρει ο Ολυμπιακός τον Τσάπρα, εγώ δεν θεωρώ ότι κάπου έχει κερδίσει κάτι ο Ολυμπιακός στο δικό μου μυαλό. Έτσι. Σημασία έχει το παιδί να κάνει μια καλή μεταγραφή. Είπαμε ότι είναι. Τώρα, γιατί στο πάω στο θέμα του Αθανασίου. Νομίζω ότι ο Λεβαδιακός, αν μπορεί, στο πλαίσιο, όχι να αντιγράψει λίγο το στυλ πως έγινε και με τον Παναθηναϊκό, με την Κηφισιά, δεν θα ήταν αρνητικό στο ενδεχόμενο να δώσει και τους δύο μπακ στην ίδια ομάδα. Δηλαδή, εκτός του Τσάπρα, να δώσει και το Βίχο. Το Βίχο, δεν ξέρω αν ισχύει τώρα. Παλιότερα, να πω ότι ο Βίχος ήταν και στο. Είχε και για μάτζο τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς για την ιστορία, ο οποίος έχει και τον Αθανασίου τώρα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι αν προκρινόταν μια τέτοια λύση, δεν θα ήταν κακή στη λογική του να έχει έναν Έλληνα μπακ, στη λογική το αν συμφέρει τον deal με το Λεβαδιακό. Πάντως, για την ώρα αυτός που είναι σε, πρώτη, έτσι, σε προτεραιότητα είναι ο Τσάπρας για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Επίσης, παραλαμβάνω ότι ο κόσμος θα πρέπει να κρατήσει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, δηλαδή αν μπορώ να δώσω έτσι δύο πινελιές ταυτότητα στη νέα σεζόν, η μία έχει να κάνει ότι θέλει έντονο ελληνικό στοιχείο, δεν λέω ότι θα έχει 15 Έλληνες, έτσι, αλλά ακόμη και αν χάσει Έλληνες θα τους αναπληρώσει ποσοτικά. Και κατά δεύτερο λόγο, ότι δεν νομίζω ότι φέτος θα πάει σε τόσο πολλά στοιχήματα. Δηλαδή θα προτιμήσει να πάρει ένα 28 έμπειρο, έτοιμο, γνωστό, από το να πάρει ένα 20 που θα δείξει.
5: Ναι. Αυτό εννοώ. Μεταξύ Αθανασίου και Βίχου, ποιον προτιμάτε ως αριστερό μπακ? Ποιος είναι καλύτερος, πιστεύετε? Διονύση, και εσύ?
6: Ο Βίχος.
3: Εντάξει, κοίτα να δεις κάτι. Αν πάει ξεχωριστά το πακέτο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει. Τον ένα τον έχει, του ανήκει.
5: Δικό του είναι.
3: Έτσι. Ναι, εγώ κρατάω, θα κρατήσω όμως το θέμα προσέγγισης του προπονητή. Ποιος είναι ο πρώτος μπακ του Ολυμπιακού? Δηλαδή, αν μείνει. Και δεν ξέρω, αν ακούω ότι ο Ορτέγκα λέει ο ατζέντης ότι θα φέρει πρόταση. Δεν ξέρω αν θα φέρει την πρόταση που μπορεί να καλύπτει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, έχει σημασία ποιος θα είναι και τι μπορεί να διεκδικήσει. Αν δηλαδή παίρνει ο Ολυμπιακός ένα αριστερό μπακ για πρώτο. Εγώ στο έχω ξαναπεί την άποψη. Αν μπορούσα να πάρω, θα έπαιρνα το Γιαννούλη. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Ανεξάρτητα αν πάει, αν έχει ακουστεί για την ΑΕΚ, διέψευσε βέβαια χθες και ο Τάσος με το ρεπορτάζ. Αν ακούγεται για τον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι και οι δύο έχουν κάνει πολύ καλή σεζόν και πήγε καλά και στη Ρεο Ave όταν έπαιζε με τρεις. Ο Αθανασίου και συνέχισε εξαιρετικά με τον Όφη, το καρπόθηκε με την κατάκτηση του κυπέλου και την έξοδο στην Ευρώπη το παιδί. Αλλά και ο Βίχος εκτιμώ ότι έκανε μια πολύ καλή σεζόν και υπήρχαν και μάτς τα οποία μάλιστα τη έβλεπε μία τον Τζάπρα, μία τον Βίχο. Δηλαδή τα δύο άκρα Λεβαδιακός πήρε πολλά πράγματα τη φετινή σεζόν. Αλλά σου λέω στη λογική ότι αν δεν είναι κάτι που ξέρει ένα διαφορετικό το στοιχείο, νομίζω ότι στην εποχή του Αθανασίου θα μπορούσε κάλλιστα να ενεργοποιήσει, να γυρίσει πίσω. Κρατάμε, σας λέω πάντα, το γεγονός ότι και τα παιδιά θα θέλουν να πάρουν κάποιες εγγύησεις. Δεν λέω να πάρουν φανέλα βασικού, γιατί κανείς στο ποδόσφαιρο δεν πάρει φανέλα βασικού. Δηλαδή και ο Στρεφέτσα, όταν ήρθε από την Κόμο στον Ολυμπιακό, περίμενε ότι όλα θα είναι ρόδινα και βρέθηκε λίγους μήνες μετά να πακετάρει για να πάει τον Νίκο στην Πάρμα. Έτσι είναι οι μεταγραφές και έτσι είναι η κίνηση. Απλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο Ολυμπιακός θα ξεφύγει φέτος το θέμα μεταγραφών. Δεν πάμε για 4-5 κίνησεις. Δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση να είναι 8 με 12 οι μεταγραφές. Μάλλον και λυγίζουμε τις 8.
5: Εντυπωσιακό, ε.
0: Τύπου Άρη.
3: Όχι, είναι και ένα θέμα που το υιοθετήσατε, το είπατε προχθές αναλυτικά, τη μέρα που έλειπες που ήταν και παρουσιαστής ο κ. Μυρότσος, που το είπα αναλυτικά ότι πλέον το υιοθετεί και ο Μεντιλίμπα. Είναι πολύ βασικό αυτό στην κουβέντα.
6: Με αυτό ήταν το ζητούμενο μέχρι τόσο καιρό.
3: Ναι. Μέχρι τις 12 το πρωί, όπως γνώριζα, δεν είχε γίνει ακόμη το ραντεβού του πρόεδρου του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπα. Έτσι.
0: Μετά έχουμε μπάσκετ.
3: Οπότε είναι και αυτό σε αναμονή.
0: Δεν το βλέπω σήμερα.
5: Ναι,
6: αυτά μα είναι. Διονύση, εσύ τόσο καιρό.
0: Ζήτα.
5: Το βράδυ εννοείς.
6: Εσύ τόσο καιρό.
3: Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν θα πάει στο. Να διευκρινίσω. Εγώ έχω πει ότι θα είναι δίπλα. Δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα στον ημιτελικό ο κύριος Μαρινάκης. Πιθανότητα θα είναι, λέει, το ρεπορτάζ. Κρατάω μία γιατί δεν ξέρω. Άμα έχει βρεθεί με τον κύριο Μεντιλίμπα τώρα και φάει κανένα ψαράκι και συζητάνε λίγο. Μπορεί να πάνε και μαζί. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Το ψάρι δεν είναι φαγητό, είναι φρούτο.
6: Εσύ τόσο καιρό το έχει διευκρινίσει για το κομμάτι το μεταγραφικό και έχει δίκιο. ότι στις ανάγκες που είχε ο Ολυμπιακός ήταν δεν πω το πρόβλημα, αλλά υπήρχε ένα ανάχωμα από την πλευρά του με τη Λίμπαρ. Εφόσον, όπως λες, το ίδιο το έχει δει λίγο διαφορετικά, είναι σημαντική η ευελιξία αυτή.
0: Έχει πει ο Διονύσης ότι για να συνεχίσουν οι δύο πλευρές να είναι μαζί,
6: βέβαια,
0: θα πρέπει να υπάρχει. Να αλλάξει κάπως ναι, με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός μπορεί να αλλάξει η διοίκηση. Ναι. Άρα βλέπω μια πολύ μεγάλη αλλαγή από το με τη Λίμπαρ σε αυτό το κομμάτι.
6: Αυτό λέω. Άρα είναι μεγάλη υπόθεση.
3: Πώς να μην ερτάσω. Είναι πολύ λογικό να έχει την αλλαγή, γιατί ένιωσε και προδομένος. Το είναι βαρύ ο χαρακτήρα.
0: Εσύ τα έχει πει. Είναι βάσχη.
3: Απογοητευμένος, να το πω καλύτερα. Ναι, απογοητευμένος. Ένιωσε και απογοητευμένος από παίχτες που ουσιαστικά στήριξε. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα.
6: Ναι.
3: Δηλαδή, κρίνουμε, να σου πω κάτι, λέμε ωραία για τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε τα play-off ο Ροντινέ και έβαλε 4 γκολ, ήταν πρωτοσκόρερ. Τι έγινε μέχρι τα play-off? Τα περισσότερα μάτια της χρονιάς ο Ροντινέ ήταν βάλει δεξιμπακ. Όταν ο ίδιος ο προπονητής μέσα στη σεζόν λέει ότι δεν είναι δεξιμπακ, σημαίνει ότι για τα ανασταλτικά του καθήκοντα έχει πολύ μεγάλο ενδιασμό. Έτσι. Αυτό εκτιμώ. Τώρα, από την άλλη πλευρά, δηλαδή, τι θα είναι ικανοποιημένος από τον Τζικίνιο? Είναι δυνατόν να είναι ικανοποιημένος με τον Ελκαμπή, με το πώς τελείωσε το πρωτάθλημα? Υπάρχει προβληματισμός, δεν είναι ψέμα.
6: Έπιασε βροχή.
3: Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει, και σας ξαναλέω, γενναίες αποφάσεις. Δηλαδή η απόφαση για το επιθετικό είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό της νέας χρονιάς.
0: Ναι. Για κάτι δεν είναι. Δηλαδή, περίμενε.
3: Με τη Λίμπαρ και τον Γιάρντσουκ έχει την καλύτερη άποψη. Και θεωρεί λίγο ότι το πιστεύει τον αδίκησε. Δεν είναι ότι δεν τον κατάλαβε. Αλλά αν δει και κάποιος τα νούμερα που ξεκίνησαν να κάνουν, ανεξάρτητα αν έπαιζαν μαζί ή εναλλάσσονταν ο Ελκαμπή με τον Νταρέμι, με το πώς είχαν ξεκινήσει, ήταν πολύ εντυπωσιακή η αριθμή τους. Δηλαδή, θυμάστε όλοι λέγαμε για τον Νταρέμι, έμπειρος επιθετικός, μπαίνει μέσα, μπορεί να μην τον νιώθει αντίπαλη άμυνα, αλλά του έρχονταν η μπάλα μια φορά μέσα στην περιοχή, την έστελνε στο άλλο γάμα, να πάρει τις στιγμές, να εκτελέσει πέναλτι εύστοχα. Δηλαδή, πήγαινε καλά το σκηνικό αυτό. Μόλις λίγο ανακατεύτηκε η τράπουλα. Και είδες και ο ένας να γυρίζει από το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Δηλαδή, αν ήξερε με την Λίμπαρ πώς ήταν ο Ελκαμπή μετά το κύπελλο Εθνών Αφρικής και το πώς μπορεί να πάνε τα πράγματα του Νταρέμι, δεν θα τον είχε αφήσει ποτέ το Γιάρμιτσο. Κανένα εξάρτητα αν θα ήθελε να φύγει ο Γιάρμιτσο, οπότε μείνει εδώ για να πάρει τον χρόνο σου. Αλλά δεν μπορεί να τα προγραμματίσει αυτά. Δηλαδή, θα του πει το άλλο. Θα έρθει με ένα αεροπλάνο να παίξει αλλαγή με τη Λεβερκούζεν, άδεια σου ο Γιάρμιτσο. Απλά δεν το αποκλείει και ο Γιάρμιτσο το να γυρίσει πλέον. Αν δηλαδή έχει εξεγγίσει ότι θα είναι πιο ενεργό, και εγώ σα ξαναλέω, νομίζω ότι του έλειψε του Ολυμπιακού. Γιατί ένα παίκτη, δηλαδή έκανε σέντρα, είναι άλλο ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή με στην περιοχή με κεφαλιά και άλλο ο Γιάννης. Δεν κορυδευόμαστε. Το είδαμε και στη Λιόν και τα γκολ που έχει βάλει. Μετά, δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν είχαν επιδραστικότητα στο πρωτάθλημα. Δεν θα περάσει δηλαδή από δεύτερη σκέψη το αν ο Ολυμπιακός πρέπει να μιλήσει με την Αλ-Σαμπάμπ για να κρατήσει ή όχι τον Ποντένσε. Λογικό είναι. Που αν έλεγε στον Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή τον Ποντένσε, πέθαινε πλήρως μεταφορικά. Ανανέωσε, έδωσε την εντολή να ανανέωσε ο Ζέλτσο Μαρτίνς. Εξαιρετικός στην Ευρώπη, βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό να συνεχίσει στη φάση να μπει στην πρώτη 18άδα, να είναι στα play-off. Στο πρωτάθλημα δεν έδωσε τίποτα Ζέλτσο. Δηλαδή έβαλε ένα γκολ με τον Παναθηναϊκό στο τέλος από το γύρισμα του Γετβάη. Δεν είναι ότι έχει χάσει μυθικές ευκαιρίες, αποκορύφωμα με τον Παναθηναϊκό αυτό σε κενή αιστεία. Δεν ήταν επιδραστικός. Δηλαδή δεν θα πω ότι ξέρει, διαλέγει παιχνίδια, γιατί δεν πήγε και ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Το έχουμε πει τώρα, το έχουμε χιλιοαναλύσει μέσα στη χρονιά και το στυλ με το οποίο έπαιζε ο Ολυμπιακός και το πώς πήγαιναν όλα τα πράγματα. Τώρα, σίγουρα όμως οι πολλές αλλαγές θα επηρεάσουν το ρόστερ του Ολυμπιακού, θα φέρουν άλλα δεδομένα και αυτό που τόνισα χθες και δεν προλάβαμε να το αναλύσουμε είναι ότι βλέπω μια κινητοποίηση στον Ολυμπιακό. Σας λέω μία εβδομάδα μετά την απώλεια του πρωταθλήματος και τυπικά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, να το πω καλύτερα, ότι δεν άραξαν και θα τα δούμε σε 15 μέρες. Αρχίσαν αμέσως οι σκέψεις με τη Λίμπαρ, με τον Κοβάσιτς και τον Καρεμπέ. Υπάρχει μια πρώτη αξιολόγηση του ρόστερ, μια δεύτερη που θα γίνει τώρα με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και νομίζω και από την άλλη εβδομάδα πράγματα τα οποία θα αρχίσουν να γίνονται. Βλέπετε να τρέχουν εξελίξεις που περιμέναμε θα πάνε πιο πίσω. Εγώ το λέω, εγώ δεν έχω πρόβλημα το πω. Δηλαδή, εγώ με τον Κωστίνια έχω πέσει έξω. Πίστευα ότι θα πάει, αλλά όχι ότι θα φέρει πρόταση, αλλά ότι όχι θα τρέξουν τόσο άμεσα οι εξελίξεις με τον Κωστίνια. Και όταν
0: καταφέρνεις να πουλήσει ένα παίκτη. Διονύση, πόσο θα πάει περίπου?
3: Κοίταξε, σε αυτό είναι και κάτι το οποίο μετέφερε και χθες και ο Κώστας με ένα φίλο Πορτογάλο και ισχύει. Του είχε κυρίω ΑΒ ένα ποσοστό μεταπόληση, το οποίο είναι γύρω στο 20-30%. Δεν είναι μικρό το ποσοστό μεταπόληση τη κυρίω ΑΒ. Τώρα, βέβαια, κάποιο που παρακολουθεί ότι θα σου πει στην ίδια τσέπη πάνε. Δεν πάνε στην ίδια τσέπη.
6: Άλλο στον ισολογισμό του Ολυμπιακού δεν πάνε μια φορά.
3: Πάει ο Ολυμπιακός.
6: Στον ισολογισμό του Ολυμπιακού δεν πάνε.
3: Το θέμα λοιπόν είναι ότι πάει γύρω στα 11 εκατομμύρια μαζί με ένα μπόνους. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει γύρω στα 8 και κάτι. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Έτσι, για έναν παίκτη ο οποίος δεν έκανε και τη σούπερ χρονιά. Σας είπα χθες ποιο ήταν διαβατήριο τα δύο παιχνίδια που έκανε και στο Champions League τα καλά και το γεγονός ότι έπαιξε 7 μάτς στην Ευρώπη. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, ναι. Έστω και με τις αλλαγές σε 3 από αυτά. 4 μάτς βασικός. Είναι σημαντικός ο αριθμός για ένα διαβατήριο για μια αγγλική ομάδα η οποία φαίνεται ότι παρακολουθεί συνεχώς, εγώ θα πω, το ελληνικό πρωτάθλημα, παίκτες του Ολυμπιακού. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Γενικότερα, γενικότερα υπάρχει μια αλλαγή προσέγγιση από τις αγγλικές ομάδες όσον αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
6: Αλήθεια είναι αυτό. Και το Φώτη κοίταγε μέχρι πέρσι, μέχρι να πριν τελειώσει αυτή η ιστορία με την. Ναι. Και πάει στη Σπόρτινγκ.
0: Είχε από μια αγγλική ομάδα Παναθηναϊκός πρόταση για το Φώτη.
6: Την Ipswich ήταν πριν 2 χρόνια που είχε φτάσει στα. Σχεδόν στα 30 και δεν είχε δοθεί τότε. Διονύση, και απάντω σε αυτό που λες για τον Κωστίνια, πόσο μου είπες ότι τον πήρε ο Ολυμπιακός?
3: Γύρω στα 2 εκατομμύρια, 2 κάτι είχε πάει.
6: Παιδιά, είναι ξεκάθαρα τώρα. Δηλαδή, όπως λέει και ο μαθηματικός φίλος μας, Στάσος Καπετανάκος, τι πόσο πήρες, τι υπεραξία έχτισες, τι χαρπόθηκες.
0: Και άμα έκανε και καλή
6: και
0: χρονιά,
6: πόσο θα πήγαινε. Και καλή, ναι, θα είχε πάρει και περισσότερα. Αλλά και με 30% έχει αφήσει πίσω στη 20-30, πόσο είναι, στη Ρίο Αβε. Είναι ένα deal κέρδος, τέλος. Πάμε παρακάτω.
0: Θέλω να πω...
3: Άκου τι ανώμαλους φίλους έχω, φίλε.
0: Έλα, ρε.
3: Φτιάξε το μαλλί σαν κερατάκια πετάει.
0: Φίλε σου. Εντάξει, είναι, ρε. Μια χαρά, μη στενοχωριέσαι.
6: Ωραίο είσαι, πήρε μίλα.
3: Θα τα κάνω πιο πάνω τα κέρατα, περίμενα, τα πλώσω πιο πάνω.
6: Μια χαρά είσαι, πήρε μίλα της.
0: Πολλά φιλιά σε όλο τον κόσμο που μας στέλνει μηνύματα γύρω από το ΆΚΑ και ευρύτερες περιοχές που έχουν κάτσει νωρίτερα, πίνουν τις μπυρίτσες τους, τα ουζάκια τους εκεί.
6: Λίγο πριν πάνε τα βρώμικα εδώ.
0: Ναι, μας στέλνουν πολλά μηνύματα στην εκπομπή φίλοι του Ολυμπιακού που κατευθύνονται προς το γήπεδο. Να είναι καλά τα παιδιά και ευχαριστούμε.
6: Αυτό είναι το πιο ωραίο μήνυμα. Θα το διαβάσω για να δείξω ότι δεν έχω κανένα κόμπλεξ. Ο Γουλής είναι σαν τη θεία στα τραπέζια που δεν της αρέσει το φαγητό.
0: Είσαι λιγάκι σήμερα, ναι. Είσαι λίγο ξινούλης, αλλά...
6: τι θέλετε, εντάξει, λογικό είναι αυτό, ρε παιδιά, τι θέλετε.
0: Λογικό. Διονύση, αγωνιστικά, κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, ρε φίλε. Ρωτάει πολλοί κόσμος εδώ, εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης, αν οι παίκτες ερχόμενοι ή καινούργοι μπορούν να δώσουν ίσως και μια όθηση σε αυτούς που βρίσκονταν και ήταν επιδραστικοί τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, μήπως αλλάξει και λίγο το story με Τσικίνιο, με LKB κλπ. Αν δούμε ότι έρχονται κάποιοι παίχτες εξίσου υψηλού βεληνικούς και μπορούν να αλλάξουν επίπεδο τον Ολυμπιακό, το πιστεύεις αυτό το πράγμα?
3: Το πιστεύω γιατί ίσως έλειψε και φρεσκάδα, έλειψε και η ποιότητα. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Και ίσως, Βασίλη, δεν θέλω να τα αδικήσω αυτά τα παιδιά, γιατί όπως ξαναλέω, αυτό που ζήσαμε με το τελικό του conference, όλη τη διαδρομή και την κατάκτησή του, είναι κάτι που τους ανήκει και το πιστεύονται. Είτε είναι στον Ολυμπιακό αύριο κάποιοι από αυτούς, είτε έχουν αποχωρήσει όπως έχουν αποχωρήσει πολλά παιδιά. Δηλαδή, δεν βοήθησε ο Κάρμο με το Τάκεν στο τέλος σε όλη τη διαδρομή. Δηλαδή, έβλεπα χθες μια φωτογραφία που μου έστειλε ένας φίλος από το Άστον Βίλα Ολυμπιακός, που είναι με τη Λίμπαρτη, φωνάζει στους παίκτες, δίνει οδηγίες και φαίνεται στο βάθος του πάγκου ο Έμερι, μια τεράστια μορφή, νομίζω, ένας από τους καλύτερους προπονητές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με πόσες ευρωπαϊκές κούπες, να κάθεται αποσβολωμένο στη διαφημιστική πινακίδα που υπήρχε μπροστά του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ίσως και πρέπει να. Είτε είναι και το καλοκαίρι να χρειαζόταν, να το λες πολύ σκληρά για να το καταλάβουν ορισμένοι, ίσως δηλαδή η απώλεια του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού να έφερε την κοινική αντιμετώπιση, σκληρή πραγματικότητα, ότι ίσως αυτή η ομάδα έπιασε το ταβάνι της, ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Λέω η ομάδα, έτσι, δεν λέω οι παίχτες. Πολύ προσωπικό το λέω. Δηλαδή, το λέω σε μια λογική. Τώρα, αν ήταν από αυτά τα παιδιά, δηλαδή ο Σιπιόν είχε δείξει έσε όπως ήρθε εδώ και προσαρμόστηκε και έμπαινε μέσα και βοηθούσε με φρεσκάδα, με ενέργειες και όλα αυτά, θα ήταν πάρα πολύ, νομίζω, διαφορετικά τα δεδομένα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κάνω τον Ασημέντο τον μπάλο φούτρε της δεκαετίας που ζούμε. Από τη Β' κατηγορία ήρθε και τη Βιζέλα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός λίγο πέρυσι στις μεταγραφές. Δεν θα πω επαναπαύθηκε. Έκανε μια στόχευση να πάει σε ένα κόνσεπτ το οποίο, επειδή ήταν και το mood τέτοιο με την πόλη του Κοστούλα, πάμε με νέους. Και από τη στιγμή που δεν τράβηξαν οι έμπειροι μέσα στη διάρκεια της σεζόν, το πλήρωσε σε πολλά παιχνίδια. Δεν υπήρχε προσωπικότητα να βγει μπροστά να τραβήξει την ομάδα. Μετά δεν θέλει και πολύ. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον άνθρωπο με τον οποίο όπου και να άγγιζε την μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, 15 φορές έπαιξε, που λέει λόγος, με το VAR στο όριο και τις 14 το VAR είπε γκολ, ενώ 7 φορές είχαν σηκώσει βοηθή. Και φέτος τον έβλεπες να σε κάθε μάτς να πέφτει 2-3 φορές σε παγίδα offside. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μιλάνε. Δηλαδή, τι λέγαμε όταν κάναμε σύγκριση LKB και LRB, που επίσης ήταν ένας τεράστιος επιθετικός που παίζει στο όριο. Απλά ο LRB τι καλό έχει σχέση με τον LKB, ήξερε περισσότερη μπάλα. Δηλαδή, ο LRB όταν δεν έβαζε γκολ, με τον τρόπο με τον οποίο έβαζε την μπάλα ή βγαίνει έξω από την περιοχή και την κράταγε και την έσπαγε δεξιά και αριστερά, και κακός να ήταν, να σου το πω, και γκολ να μην είχε στο μάτς.

0: Εντάξει, με την Λίμπα είναι πολύ προβληματισμένο γιατί ξέρει κάτι, είναι αυτό που μεταφέραμε και στο θέμα του Σεντερφόρ Βασίλη. Ότι αν ο Ελκαμπή ξεκινήσει και είναι έτσι, λέει, αυτό είναι στην προεπιλογή του Μαρόκο. Είναι μέσα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω όμω τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν θέλω να σκέφτομαι ότι δεν θα πάει. Δεν νομίζω ότι θα σηκώσει κεφάλι εύκολα μετά ψυχολογικά. Σα είπα ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση του αν ο Ελκαμπή είναι γκολτζή. Δηλαδή η αριθμή του είναι συγκλονιστική. Έχει 37 μάτς στην Ευρώπη και έχει 25 γκολ. Δεν θυμάμαι άλλον επιθετικό να το έχει καταφέρει αυτό σε ελληνική ομάδα. Σε τέτοιο βαθμό ότι εννοώ σε παιχνίδια τώρα, Champions League, σε όλες τις διοργανώσεις. Παιδιά, βγήκε πρώτο σκόρ δύο συνεχόμενες χρονιές σε δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχε φύγει ο Ολυμπιακός, είχε αποκλειστεί και βγήκε μέσα και με άλλον μαζί πρώτο σκόρ. Δηλαδή δεν ήταν απλό όλο αυτό το οποίο έχει καταφέρει αυτό το παιδί. Το γεγονός όμως το οποίο έχει προβληματίσει πάρα πολύ είναι το γύρω-γύρω. Ότι ψυχολογικά δεν δείχνει καλά το τελευταίο διάστημα. Ίσως του χρειάζεται ξεκούραση. Αν τη βρει λίγο μετά το Μουντιάλ. Να πάρει τις ανάσεις του γιατί δεν έχει καταφέρει. Και λες, εντάξει, τώρα συζητάμε, κράζω εγώ καμιά φορά για τα ρεπό ή για τα διήμερα και τα τριήμερα. Εντάξει, δεν είναι τώρα αυτή η ξεκούραση των ποδοσφαιριστών που έχουν επιβαρυνθεί μία, δύο, τρεις συνεχόμενες σεζόν. Έτσι, να είμαστε και ούτε ασεβείς να είμαστε, να είμαστε απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι αποτέλεσαν είδωλα και πρότυπα και των οπαδών του Ολυμπιακού και των νέων παιδιών να αγαπήσουν το άθλημα. Εντάξει, δεν είναι. Απλά ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα πρέπει να έχει μια καλή στόχευση στις μεταγραφές όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι που είπα νωρίτερα, στους έμπειρους ποδοσφαιριστές, δηλαδή στους έτοιμους παίκτες που θα έρθουν να παίξουν. Αυτό εννοώ.
1: Χαστάς είναι εδώ. Ωραία, και Θοδωρής μαζί μας. Γεια σου, Θοδωρή.
2: Πάντα είναι εδώ.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
2: Γεια σας.
1: Χαιρετά και κόσμο εδώ που περνάει από το στούντιο.
3: Θοδωράρα, ψυχάρα.
1: Κάποια στιγμή κουβεντιάσαμε και είπε ο Διονύσης, πάλι κουβέντιασε και αναφέρθηκε στον Δημήτρη Γιαννούλη. Είναι κλεισμένος, είναι κοντά, είναι έχει ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ όντως. Τι θα γίνει εκεί?
2: Εντάξει, ξαναλέμε αυτά που έχουμε πει και στη διάρκεια της σεζόν, τα οποία ισχύουν και τώρα, ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Γιαννούλης έχουν κάνει και την επαφή και υπάρχει και επιθυμία του ποδοσφαιριστή, μάλλον η προτεραιότητα του ποδοσφαιριστή, ότι αν επιστρέψει στην Ελλάδα θέλει να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Πάντα υπάρχει όμως στην εξίσωση η παράμετρος της Augsburg, η οποία δεν είναι αμεληταία. Έχει συμβόλαιο με την γερμανική ομάδα ο παίκτης, είναι ενεργό μέλος της Augsburg, οπότε θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση πάνω στα θέλω της Augsburg για να παραχωρηθεί ο παίκτης με μεταγραφή. Γιατί κάπου, ξέρω εγώ, διάβασα τελευταία ότι μήπως τον αφήσει ελεύθερο. Νομίζω θα είναι τεράστια αφέλεια από τους Γερμανούς, δεν τους στόχο δηλαδή να αφήσουν ελεύθερο ένα ποδοσφαιριστή που έχει μια αξία στο χρηματιστήριο το ποδοσφαιρικό, έχει συμβόλαιο 2 ετών ακόμα και είναι ενεργό μέλος της ομάδας, να τον αφήσουν έτσι. Πάντως είτε ως ελεύθερος που είναι πραγματικά κουφό άμα γίνει, είτε με μεταγραφή διαπραγματευόμενες οι δύο ομάδες ΠΑΟΚ και Augsburg, ο Γιαννούλης έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα, όταν θέλει ένας παίκτης να φύγει, φαντάζομαι ότι δεν τον κρατάει με το ζόρι μια ομάδα. Στη διαπραγμάτευση θα παιχτεί το πράγμα, ούτως ώστε να ξαναφορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ που θέλει τόσο ο παίκτης όσο και η ομάδα.
1: Για Οσντόεφ, τι γίνεται? Το αναφέραμε και χθες.
2: Για Οσντόεφ, ναι. Κοίταξε, για Οσντόεφ υπήρχε μια απάντηση του ΠΑΟΚ μέσω των ρωσικών μέσων ότι συνεχίζεται διαπραγμάτευση. Θέλω να σου πω πριν, γιατί ξέρω ότι έχουμε λίγο χρόνο.
1: Θοδωρή, ενώ δεν βλέπουμε την άφηξη της Φενέρ τώρα, απλώς ενημερώνω τον κόσμο τι ακριβώς είναι πριν από λίγο. Ολοκληρώθηκε και έχει φτάσει και αυτή στο γήπεδο. Συνέχισε αυτό που έλεγες.
2: Ξέρω ότι είναι πιεσμένο το πρόγραμμα. Θα σου πω γρήγορα ότι υπάρχει έτσι μια πληροφόρηση σχετικά με τους τραυματίες του ΠΑΟΚ. Ναι. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε περίοδο αδειών και διακοπών, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ασχολείται με τραυματίες ή να τον απασχολούν τραυματίες. Μιλάω για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος ακολουθεί μια αγωγή για ενοχλήσεις στο γόνατο, με τις οποίες ενοχλήσεις είχε παίξει και στα play-off. Αν θυμάστε, σας έλεγα ότι έχει προβληματάκια, παρόλα αυτά παίζει. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με το ΜΕΙΤΕ, ο οποίος έχει το θέμα στο ισχύο, είναι στη Γαλλία και ακολουθεί τις οδηγίες γιατρών εκεί, θα πάει συντηρητικά ακολουθώντας μια αγωγή. Και υπήρχαν και δύο τελευταία έτσι προβληματάκια που προέκυψαν από την τελευταία αγωνιστική δραστηριότητα του ΠΑΟΚ στο τελευταίο ντέρμπι.

0: χρονικά με τον Παναθηναϊκό. Εκεί όπου ο Μύθου έχει ένα, απέκτησε ένα μυϊκό πρόβλημα, ακολουθεί και αυτό σε θεραπευτική αγωγή. Και ο Κωνσταντέλιας που έχει ενοχλήσει στη μέση, και αυτός επίσης ακολουθεί αγωγή. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια της Εθνικής, στα φιλικά αυτά που έρχονται τον Ιούνιο.
1: Οκ. Okay. Σε αυτό που σε ρώτησα δεν άκουσα, απάντησες.
0: Σου απάντησα ότι υπάρχει απάντηση του ΠΑΟΚ σε ρωσικά μέσα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τον Οσντόβ και αυτό είναι που είπα και εγώ χθες.
1: Ναι, αυτό
0: ότι δεν είναι ότι, ναι, ότι είπε όχι και τελειώσαμε.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται στα θέλω και του Λουτσέσκου και της ομάδας για να παραμείνει στο ρόστερ.
1: Η κουβέντα μπορεί να γίνει δηλαδή, Θοδωρή, γιατί ίσως του πρότειναν κάποια μείωση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Και ίσως αυτό δεν τον καλύπτει, δεν ξέρω, γι' αυτό λέω.
0: Κοίταξε, ναι, δεν το αποκλείω, ή ακόμα και τα ίδια λεφτά, μπορεί να θέλει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών και πιστεύω ότι εφόσον θέλουν και οι δύο, γιατί και ο Σντόευ νομίζω ότι θέλει να μείνει στη Θεσσαλονίκη, να παραμείνει στο ρόστερ και να έχει ο ΠΑΟΚ ακόμα μια λύση εκεί στα χαφ, που γενικώς το καλοκαίρι θα γίνουν διάφορες ανακατατάξεις εκεί σε αυτές τις θέσεις του γηπέδου, γιατί και ο Καμαρά και ο Μπιάνκο δύσκολα θα είναι, και ο Μπιάνκο σίγουρα, σχεδόν σίγουρα, γιατί είναι δανεικός. Ο Καμαρά έχει συμβόλαιο, αλλά είναι προς πώληση εφόσον ευδοκιμήσει κάτι τέτοιο, οπότε εκεί στο κέντρο θα υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις.
1: Τελευταίο ερώτημα από μένα και συμπληρώνεις αν θες κάτι άλλο εσύ στο τέλος. Ρε φίλε, αυτό με το Λουτσέσκου, εντάξει, το περίμενες και εσύ ότι θα γίνει, ότι όλοι θα αρχίσουν να γράφουν πάλι κάθε μέρα καινούργια σενάρια. Για Μπεσίκτας λένε τώρα, για Τουρκία λένε, Ρουμάνοι γράφουν όπως γράφουν κάθε φορά. Το δικό σου σχόλιο γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει, έχουμε πει ότι είναι το κλασικό σύριαλ κάθε χρόνο στον ΠΑΟΚ, είτε ο Λουτσέσκο έχει συμβόλαιο είτε όχι. Οι Τούρκοι στην αρχή το πήραν πιο ζεστά, μετά κατάλαβαν ότι δύσκολα θα έρθει ο Λουτσέσκο στην, θα πάει ο Λουτσέσκο στην Μπεσίκτας. Νομίζω τα τελευταία δημοσιεύματα στην Τουρκία στρέφουν την προσοχή της Μπεσίκτας σε άλλους προπονητές. Δεν τίθεται κανένα θέμα ούτε για Μπεσίκτας ούτε για κάποια, για ομάδα της από τη Σαουδική Αραβία νομίζω γράφηκε τελευταία. Ο Λουτσέσκου είναι προπονητής του ΠΑΟΚ και εκτός πραγματικά πολύ συγκλονιστικού απρόπτου θα παραμείνει και για τη νέα σεζόν.
1: Ωραία. Κάτι άλλο θέλετε τον κύριο Χαστά?
2: Όχι, μας ακούμε.
1: Θοδωρή, έλα.
3: Ακριβής ό,τι είπε.
1: Για να δω και εσένα σε λίγο.
0: Πινελάκια δυνατά. Ήμουν προετοιμασμένος για το λίγο χρόνο, οπότε...
1: Ευχαριστούμε, φίλε. Και για τη συμμετοχή στο chat, ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία στις ομάδες, στον Ολυμπιακό βασικά.
1: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Γελάει ο Βερβελές.
4: Καλή επιτυχία και στους τέσσερις.
1: Καλή επιτυχία στο μπάσκετ. Να κερδίσεις το μπάσκετ.
4: Το μόνο σίγουρο να κερδίσεις το μπάσκετ, ξέρω.
1: Κάτσε, μη χάσει και το μπάσκετ. Η χορηγός εταιρεία είναι η Elabet.
4: Κολυσιεργία βλέπω, να ξέρεις.
1: Για τι πράγμα?
4: Σε μια μισή ώρα αρχίζει το παιχνίδι και βλέπω κόσμο πολύ απ' έξω και βλέπω. Δεν μ' αρέσει.
1: Θα μπουνε. Λοιπόν, Elabet είναι η χορηγός εταιρεία για σήμερα. 3 με 5. Ολοκληρώνουμε την εβδομάδα και αυτή και εγώ για να ξεκουραστούμε λίγο. Οπότε την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας και σήμερα. Και βέβαια το δωράκι μας που έχει στα χέρια σου, Τάσο, παρακαλώ μια αναφορά ακόμα στη Sky Telecom. Μερικές μέρες έμειναν, μόλις δύο.
5: Πλησιάζει μεγάλη μέρα.
1: Ναι.
5: Πού είναι η καρτούλα μας, να τι. Apple iPhone Air. Τι πρέπει να κάνετε για να το κερδίσετε? Πρώτον, follow, τρεις λογαριασμούς, skytelecom.gr, athletico.gr, action24 TV.
3: Και τους τρεις για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής.
5: Δεύτερον, like στο post. Και τρίτον, mention ένα φίλο ή μία φίλη. Μία φίλη, όχι δύο.
1: Στα σχόλια.
5: Στα σχόλια.
1: Μην είστε πλέον εκτός.
5: Μέχρι 26 Πέμπτου, τρεχάτε, σπεύσατε.
1: Τρεχάτε, ποδάρακια μου.
3: Κύριε,
4: να σου πω κάτι.
1: Ναι.
4: Το έχετε εκεί το τηλέφωνο.
5: Να το δω.
1: Εδώ. Τι θες?
4: Το έχεις δει το κουτί μέσα, το έχεις ψάξει?
1: Όχι, δεν το έχω ανοίξει.
5: Βαρύ.
1: Γιατί?
4: Αυτό εδώ τι είναι?
1: Το έχεις. Για να δείξε. Αυτό είναι. Τι λες τώρα.
3: Βεβελάρα.
4: Καπετανάκο.
5: Ψάξου.
4: Για ψάξου.
5: Όχι, είναι βαρύ.
1: Εκεί είναι κλειστό.
5: Είναι σφραγισμένο εδώ.
3: Για κέρασε το λίγο. Κέρασε το λίγο να δούμε.
5: Σφραγισμένο. Βέβαια. Η περιοχή λέει Καλυθέα, εκεί πέρα είσαι περίεργος. Σε φοβάμαι στην Καλυθέα.
4: Εγώ ήταν εξωσχολικό εκεί και πέρα.
3: Και από τα ανοίξει μέσα και βρει μια.
5: Θυμάσαι που πληρώναμε ένα iPhone.
3: Πληρώναμε. Μια πέτρα βρει μέσα.
4: Παιδιά, καλησπέρα. Κέρδισε στο διαγωνισμό. Πήρα τη.
3: Ο Διονύση είμαι.
5: Είχε κάτι πέτρε.
4: Δεν ξέρουμε. Φίλε, μίλα με τη Μαριάννα και τη Sky Telecom.
3: Κυρία Μαριάννα, δεν ξέρουμε τίποτα εμεί.
5: Χθε έγινε τζέρτζελο πολύ κάποια στιγμή γιατί μιλήσαμε για το app. Το περίφημο app που περίμενε κάποιος πολύ καιρό.
1: Τρομερό app.
5: Έχω δει αποθετικά σχόλια.
1: Δεν υπάρχει το app στην αγορά.
3: Έτσι ναι. Το app, έτσι, έτσι είναι.
5: Θηρίο. Θέλω να δείξουμε λίγο την κάρτα. Αυτή ακριβώς είναι.
3: Ναι, αγοράκι με εδώ.
5: Η μεγάλη εικόνα στο κινητό σου και βλέπουμε δύο QR code. Για ποιο λόγο σκανάρουμε δύο, γιατί το ένα είναι για Android και το άλλο είναι για iPhone. iOS. Εννοείται. Τα iPhone και App Store. Τα Android. Εδώ βλέπετε ότι με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αποκτήσετε την, εντελώς δωρεάν εννοείται, την, το app του Αθλέτικο. Το περιμένατε πολύ καιρό. Νομίζω πως εμπλουτίστηκε από τη στιγμή που πρώτη φορά το είδαμε εμείς μέχρι τη στιγμή που καταλήγει στα χέρια σας.
3: Μπήκανε μέσα πολλά.
5: Και ελπίζουμε να νιώθετε χαρούμενοι που έχετε και αυτή την εφαρμογή πλέον δική σας για να γινόμαστε ακόμα πιο πολύ παρέα όλοι.
1: Τέλεια, τέλεια.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εδώ τώρα που χάθηκε το...
3: Το κινητό.
1: Πώς φώναξανε προχθές η Φιέστα Τσάικ. Χάθηκε το τρόπαιο, παιδιά. Πού είναι το τρόπαιο. Μετά χάθηκε το παιδί του Μουγκουντή. Τώρα χάθηκε το κινητό.
5: Έχει χαθεί το τρόπαιο που λέει.
4: Το θέμα είναι τάσο μου να χαθεί του χρόνου κυριολεκτικά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω. Έχει πατήσει γκάζι η ομάδα.
4: Μεταξύ, έχω μάθει τις κούπες 5-5 τις παίρνει τις κούπες.
5: Τι εννοείς.
4: Γεμίζει του αεξίδε με κούπε.
1: Κοίταμε λίγο. Κοίταμε λίγο. Ναι. Και μου έδωσε χθε για να καταλάβει πόσο υπεράνω είμαι αυτέ τι μέρε λόγω εφορία, όχι τη γνωστή εφορία.
5: Ναι, τη άλλη. Ναι. Με ύψο.
1: Ναι. Μου έδωσε μπρελόκ back to back που δεν ξέρω αν έχετε.
5: Μου τα έδειξε κι αυτό. Δεν τα έχω πάρει.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.
4: Εδώ πέρα. Τι λέει αυτό.
1: Συνομήγυρη, συνομήγυρη λέω. Συνομήγυρη.
5: Ναι, δεν έχω.
4: Και έχω. Πόσο σου δώσε.
1: Δεν πάω από αριθμό. Δεν μπορώ να πάω αριθμό. Και δεύτερον. Έχω και ένα μπρελόκ το οποίο πρέπει να παραδώσω. Δεν κοσμεί την τσάντα μου. Με θρύλος είσαι και μια μπάλα μπάσκετ.
5: Όντως.
4: Όχι μπάλα μπάσκετ, το έχεις δει καλά αυτό το μπρελόκ.
1: Τι είναι. Λέπες.
4: Αυτό το μπρελόκ είναι μια καστομιά βερβελέ.
1: Ναι.
4: Για να σε πειράξω, είναι η μπάλα που είχαμε πάρει το 14ο πρωτάθλημα το 58. Βγάλω το από την τσάντα τώρα.
1: Βγάλω το τσάντα τώρα. Και μου είπε, λέω να το δώσω στο Διονύση, μου λέει ναι, δώσ' το. Λέω θα το δώσω χέρι-χέρι. Όταν έρθει.
4: Να σου πω, τα μπρελοκάκια του back-to-back είναι ωραία.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Κλειδιά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
4: Άκου, το φοβερό ποιο είναι, το είχα στα κλειδιά και το είχα... Θες βρέθηκα σε ένα καφέ λίγο εκεί, έτσι φαινότανε. Και έρχεται ένας κύριος, μου πλησιάζει, μου λέει, μου δίνει το χέρι, συγχαρητήρια μου λέει. Του λέω για ποιο πράγμα, για την εκπομπή μου λέει που κάνετε το μεσημέρι με τα παιδιά. Του λέω τι βλέπετε. Ναι, μου λέει, δεν ήμουν σίγουρος αν είστε εσείς και είδα τον μπρελόκ μου λέει εδώ και γι' αυτό σίγουρα.
3: Όπα, λέω κακό πήγα. Σε
5: τρέντι μάρκα, κύριε Μπακόπουλε. Σας πάνε πολύ τα γυαλιά.
3: Είστε πολύ καλός.
5: Θέλω να κάνω μια αναφορά και στο eFood, παιδιά, για να ολοκληρώσω τις αναφορές τα περισσότερα από αυτά που έχω να κάνω σήμερα. Είναι κάμποσα. Το eFood είναι στην παρέα μας και εμείς δίνουμε αυτό το δώρο δύο μέρες μετά από το προηγούμενο. Για πες.
1: Πάμε. Κερδίστε eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Το καταλάβατε, έναν ολόκληρο χρόνο.
5: Τρέλα.
1: Τρία βήματα. Ναι. Follow, δύο λογαριασμούς, eFoodGR και athletico.gr. Like στο post. Ξεχάστηκε ο φίλος μου.
3: Και τους δύο λογαριασμούς.
1: Και ένα like στο post. Και mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Μέχρι 28 Πέμπτου πλησιάζει και αυτή η ημερομηνία. Η άλλη εβδομάδα είναι κρίσιμη.
5: Μου στέλνουν μήνυμα.
1: Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα
3: κρίσουν. Δεν πειράζει γιατί για τον COVID μιλάμε.
5: Είναι τρομερό το οποίο έτσι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Ποιο δεν καταλάβει. Δεν
5: υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει.
3: Τα νέα έχει πάει στο καλούπι όταν.
1: Δεν είναι δεκάδα. Αφού φώναζα χθες.
5: Για κάτσε τώρα. Εδώ βλέπουμε εικόνα μέσα από το γήπεδο, τι center, φωτογραφίες, από το πώς μετατρέπεται σιγά σιγά σε κόκκινο, από πράσινο που είναι λόγω των καθισμάτων. Πολύ ωραία εικόνα για τους φίλους.
4: Φοβερό κοντράστ. Πολύ κοντράστ απλά. Φοβερό κοντράστ. Κοίτα εδώ.
5: Όντως. Oh. Και τα μοιάζει λίγο με τη Ζαλγκύριο Αρένα που είναι όλα πράσινα. Yeah, έχει πάει κανείς από εσάς εκεί. Πρέπει να φοβερό γήπεδο.
3: Όχι και πάνω με
5: δεν φτάσει. Έχω πάει ούτε εγώ. Αλλά εδώ πάντως σιγά σιγά γίνεται κόκκινο λόγω των φίλων του Ολυμπιακού που είπαμε θα έχουν τη μερίδα του Λέοντος. 10.000 τουλάχιστον θα βρίσκονται εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Και γεμίζει σιγά σιγά. Και μένει μια μισή
4: κάποιος
5: ώρα ακόμα.
4: Φυσάει, ρε. Κάποιος φυσάει, ξεφυσάει.
1: Έχει μποφόρ, έχει. Από εδώ είναι Καβοντόρο.
4: Έχει απαγορευτικό, απαγορευτικό.
5: Εμένα δεν με πιάνω.
4: Έχει λιμάνι το καράβι.
5: Είναι απέναντι τον καπετανάκο για τον...
1: Αδερφέ μου.
5: Θα τον μπουδιάσει.
1: Ψηλά το κεφάλι, ρε. 7 έχεις, 8 πώς έχεις.
3: Ψηλά είναι πάντα το κεφάλι. Έχουμε περάσει και χειρότερα. Προχωράμε.
5: Έτσι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε από το T-Center τώρα, τι έχουν ετοιμάσει οι φίλαθλοι αφού ξεκινήσει το match. Ωραία, ποιος είναι εκεί?
5: Τασάρας.
1: Τάσο, έλα φίλε. Ωραία δουλειά έκανες πριν.
4: Τους
1: ακολούθησες. Δεν ακούγεται
4: τόσο. Ομπρέλαδες, κλαίμε.
1: Η ομπρέλα, για δείξτε μου λίγο την ομπρέλα, ρε φίλε. Πού την έχει κρεμάσει πρώτα απ' όλα? Ο Άγγλος ασθενής.
5: Ούτε στην βροχή. Ούτε έξω από το Hyde Park. Ούτε έξω από το Hyde Park. Κοντά το μικρόφωνο.
1: Κοντά το μικρόφωνο. Κοντά και σταθερά. Ωραία. Μη βάλει την ομπρέλα στο στόμα. Να σου πω. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία το πάμε. Για μιλά λίγο να σε ακούσω.
6: Μ' ακούτε?
1: Τέλεια, τέλεια.
5: Εκεί,
1: εκεί, τέλεια, τέλεια,
5: εκεί.
1: Εξαιρετικά.
5: Μπράβο, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, τι έχεις τώρα να μας αποκαλύψεις, τι ετοιμάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού?
6: Τέλεια. Ήρθαμε εδώ μαζί με το τελευταίο τρένο του Ολυμπιακού. Οι φίλοι του Ολυμπιακού φέρανε από τον Πειραιά κάτι κούτες με κάτι μπαλόνια λευκά και κόκκινα. Και
1: άρπαξε,
6: σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού που μπαίνουν μέσα τους δίνουν την εντολή να τα φουσκώσουν και να τα σηκώσουν στον αέρα στις 6:05. 5 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.
5: Το έχω ζήσει αυτό με τα μπαλόνια, δεν πάει καλά, να ξέρεις.
1: Δεν σηκώνονται καμιά φορά.
5: Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Αερώστα τα μπαλόνια, να τα αποφύγετε.
1: Ωραίο, ωραίο. Αυτό θα γίνει λοιπόν 5 λεπτά πριν αρχίσει το παιχνίδι, έτσι, στις 6:05, μας είπες. Ωραία.
6: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και θα δούμε και άλλα πράγματα μέσα προφανώς. Εδώ, να τα μπαλόνια. Να τα. Έλα, να μας μιλήσει. Πάρε και κανέναν. Πάρε και κανέναν να μιλήσει, αν έχεις διάθεση.
5: Αν δεν τη κάνω κανονικό, δεξιά-αριστερά.
6: Είναι μέσα, θες να έρθει να μιλήσεις? Ντρέπονται, ντρέπονται.
4: Όλοι κανονικοί είναι, καπετανάκο. Όλοι κανονικοί είναι,
5: καπετανάκο. Γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε Ολυμπιακάρα.
1: Γεια σου, υγεία. Να σε καλά, φίλε.
5: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Πες του και από εμάς να καλά, ότι το ευχόμαστε να καλά.
7: Και το επόμενο πρωτάθλημα θα το πάρει η μαύρη θύελλα.
5: Όπα.
1: Όχι, ρε, μην υπερβάλλεις. Μαύρη θύελλα.
5: Λατός.
1: Μάλλον από
5: Καλαμάτα. Κόκρα στο Βερβελέ που έλεγε ότι του χρόνου θα το πάρει.
1: Μάλλον από Καλαμάτα είναι αυτός.
5: Βερβελέ, πάει το επόμενο.
1: Ωραία.
4: Δεν είχε τίποτα κόκκινο πάνω του, ρε φίλε. Μόνο μαύρη θύελλα. Ήταν όλο μαύρα φοράγε.
1: Σωστά, σωστά. Αυτή
5: είναι μασχετικός. Στο ποδόσφαιρο είναι Καλαμάτα.
1: Ψημένη.
4: Λέω, εγώ που φοράω μπλούζα μαύρη θύελλα φορά σου, να ξέρεις.
1: Τάσο, ό,τι βλέπεις, άκου τώρα πώς λειτουργούμε εδώ τώρα. Άκου τώρα πώς λειτουργούμε εδώ. Ό,τι βλέπεις ενδιαφέρον και θες να μιλήσεις με κάποιον και αυτά, αυτοσχεδίασε. Βλέπω πίσω εδώ περνάει κόσμος, χαιρετάει, ό,τι θες. Του βάζεις ακουστικό αν θέλει κάποιος.
6: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έρχονται από όλες τις ομάδες από αυτή την είσοδο. Ενώ νόμιζα ήταν ότι ήταν μόνο του Ολυμπιακού, έρχονται και της Βαλένθια και της Φενέρμπαχτσε. Και πριν λίγο, ο παδί της Βαλένθια τραγουδάγανε Ολυμπιακός μαζί με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
5: Πόσο πολιτισμό αντέχεις.
1: Μάλιστα.
5: Αν έρχονται όλοι από την ίδια είσοδο, Τάσο, κάνε 3 βήματα πίσω.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό.
6: Όλοι από εδώ έρχονται, αλλά εντάξει, μέχρι στιγμής είναι όλα εντάξει.
5: Μπράβο.
6: Δεν έχει προκύψει το παραμικρό θέμα.
1: Με εντυπωσιάζει το ότι είναι όλα εντάξει, αλλά εντάξει, φτύστε το που λέει
5: κιόλας. Να μείνει έτσι.
1: Ωραία, εντάξει. Κερνάω τον εαυτό μου νερό, με συγχωρείτε. Τάσο, φιλιά, τα λέμε σε λίγο. Ευχαριστούμε. Ρε, τι γίνεται. Πήγαμε στο Βενζινάδικο, ένας φίλος εκεί ετοιμαζόταν, κοίταγε το ρολόι να σχολιάσει.
3: Σχολιάσει για να πάει να δει εκπομπή.
1: Να πάει να δει εκπομπή και
3: αυτό
1: να δει
3: στόπα.
1: Και τον μπάσκετ μετά.
3: Και έχει τον μπάσκετ, λέει παιδιά, πάω να δω την εκπομπή και μετά και τον μπάσκετ.
1: Ελά, γίγαντας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία. Πάμε λίγο δύο πινελιές που θέλω από τον αδερφό μου δίπλα. Γι' αυτό σε έφερα εδώ για να μας πει σήμερα σε μια ερυθρόλευκη ημέρα δύο πράγματα για σχετικά μπάσκετ. Με τα νέα του Παναθηναϊκού. Για τα μπάσκετ. Όχι τα μπασκετικά.
5: Τι δεν πήγε καλά.
3: Είστε καθάρματα, ρε. Δεν
1: να σου πω. Ζαρουρί 2029. Ένα.
3: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Γνωστό το έχει πει.
3: Να σου πινελιές, 1-2-3.
1: Ναι.
3: Ζαρουρί, τον ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός στην ενεργοποίηση τη υποχρεωτική οψιών αγορά που υπήρχε. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό αυτομάτως ενεργοποιείται. 2,7 εκατομμύρια ευρώ στη Λαντς, η οποία διεκδικεί απόψε το κύπελο Γαλλίας. Άσχετο έτσι, του βάλαμε την πινελιά. Και τριετές συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή, το οποίο ουσιαστικά ήταν ήδη υπογεγραμμένο και περίμενε απλά την ενεργοποίηση, με 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στα 24 του, εντάξει, κάναμε κουβέντα, θυμάστε το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
3: Ο Ζαρουρί είναι ένας παίκτης που έκανε 42 μάτς φέτος, 8 γκολ, 4 ασίστ. Πολύ μπάλα. Ένα πράγμα που του λείπει και καλό θα είναι να το δουλέψει λίγο με τον καινούργιο προπονητή. Σε πολύ καλή ηλικία, 24-25. Καταπληκτική ηλικία.
1: Αν θέλετε, εντάξει, το Ζαρουρί το ξέρουμε, δώστε μου εικόνα μόνο από αυτά που συμβαίνουν τώρα,
3: ναι,
1: τα φρέσκα γύρω από
3: να
1: το ΆΚΑ για τον Ολυμπιακό κλπ. Ας τα λέει ο Κώστας στα νέα, γιατί είναι μόνο πινελιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Για το Ζαρουρί, το μεγαλύτερο θέμα του είναι ότι ενώ μπορεί να σου κάνει το τέλειο παιχνίδι, να το ψάξει μετά για δύο μάτσα. Να μην υπάρχει κάτι στο γήπεδο. αυτό το κόμμα τη σταθερότητα.
5: Έχει τρομερά τελειώματα εξ περιοχή.
3: Και τρομερά σου. Δεν, τα ποδάρια
5: μπομπόνια,
3: δεν υπάρχουν.
5: Μπομπόνια που λέει
3: ο ποδάρια δεν υπάρχουν.
4: Όχι τελειώματα απλά. Τρομερό ζύγισμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και φάλτσα και όλα.
5: Πάει έτσι, δηλαδή, κατεβαίνει. Σωστά.
4: Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή είναι πόσοι παίχτε που σουτάρουν έξω από την περιοχή και μπορεί να δει 10 σουτ και να πα τα πουλιά. Ναι. Αυτό δηλαδή όλα τα σουτ άντε να φύγουν λίγο έξω. Πώ να στο πω. Δηλαδή,
3: ναι, ναι, ναι.
5: Μου θυμίζει πολύ το Λάζαρο. Ο Χρυσοδουλόπουλος είχε τέτοιο ζύγισμα στα σουτ.
8: Το donation που έχω ξεχάσει πριν, δώσε πληροφορίες για τη ρέπλικα. Ωραία, σου λέει εδώ ο φίλος
5: που έχει κάνει πριν. Να μου στείλει στον αέρα.
3: Άρα, είναι ένα παιδί που το δένει ο Παναθηναϊκός και τυπικά για τα επόμενα 3 χρόνια και είναι σημαντικό γιατί είναι και νεαρό σε ηλικία και είναι πολύ καλό το ότι κρατάει ένα παιδί.
8: Μπακό, δεν κρύβονται τα λεφτά. Πα σε βενζινάδικο, λέει ο άλλος. Έχει ένα δίκιο. Συμφωνούμε. Προχωράτε.
3: Παιδιά, δεν γίνεται. Μην πάει,
8: δεν μάζευα όλο το μήνα.
3: Θα σπρώχναμε μετά.
8: Μάζευα όλο το μήνα.
4: Να πάει και Τρίπολη μετά, έχει φουλάρι, φίλε. Έχει φουλάρι, μα έχει να πάει.
8: Μάζευα όλο το μήνα, ρε, για να πάω σε βενζινάδικο.
3: Λοιπόν.
8: Έλα, πάμε.
3: Και είναι ένα παιδί που είναι κοντά στην ηλικία του Τετέι. Είναι στο πλαίσιο αυτών των νεαρών ποδοσφαιριστών που έχει να περιμένει πράγματα και να πάρει και περισσότερα πράγματα από τον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν.
8: Αυτόν τον θέλω να τον βλέπω, το έλεγε εσύ μου, το έλεγε ότι μπορεί να παίξει και πίσω από τον Φορ.
3: Ναι, επίση ο Ζαρουρίτο, εντάξει, αυτή είναι για μεγαλύτερη κουβέντα τώρα, δεν έχουμε χρόνο.
8: Όχι,
3: αλλά κάνουμε από εβδομάδα
8: ναι.
3: Λίγο και σε κάποιε θέσει. Απλά ο Ζαρουρίτο είναι ένα παιδί, το οποίο όταν ήταν στην Αγγλία, στην Μπέρνλι, πιο πιτσιρικά, δηλαδή 21-22, και κάνει παπάδε, δηλαδή τελειώσει σεζόν με 12 γκολ, μπασίστ, τσάμπιονσιπ. Έπαιζε 10. Δηλαδή δεν τον έχουμε δει στον Παναθηναϊκό να παίζει 10. Για να το υποστηρίξει. Είναι μια θέση που δεν την υποστηρίξει. Καθαρό 10 όμως, σε 4-2-3-1.
8: Ναι.
3: Τόσο, αυτό είναι μια κουβέντα που μπορεί να την κάνουμε πιο αναλυτικά άλλη μέρα. Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα του προπονητή και να πούμε κάτι πολύ γρήγορα για τον Μπαλτίνι. Στο θέμα του προπονητή δεν έχει αλλάξει κάτι στο στραβό. Είναι ένα ζήτημα που έχει πολλές παραμέτρους η συμφωνία, η διαπραγμάτευση για συμφωνία με τον Ίστρουπ. Εγώ βλέπω ότι θα τελειώσει θετικά μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Εγώ αργότερο μέχρι το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι πάει να χαλάσει. Να εμφανιστεί Άιντραχτ πως τον ήθελε πριν από 4-5 μήνες και να στρίψει. Για την ώρα συζητάει με προοπτική συμφωνία προς τον Παναθηναϊκό. Αλλά ακόμα δεν έχουμε υπογραφές. Μπορεί να συμβεί αυτό αύριο. Μπορεί να συμβεί την Κυριακή. Τέλος πάντων είναι σε μια τελική ευθεία, φαίνεται το όλο θέμα. Και αντίστοιχα είμαστε και στην τελική κουβέντα με την πλευρά του, στις τελικές κουβέντες με την πλευρά του Ράφα για να τελειώσει. Αυτό που μπορώ να μεταφέρουμε ρεπορταζιακά, γιατί ο Νίστρουπ είναι μια επιλογή 100% Μπαλτίνι, την οποία το ίδιο τη χειρίστηκε και συνεχεία μπήκαν στην όλη συζήτηση για να αναλύσουν για ρόστερ, παίχτες που έχουν δει, σκάουτινγκ και αυτά, ο Κοτσόλης και τα άλλα στελέχη της Παναθηναϊκός. Υπάρχει μία αίσθηση ότι ο Μπαλτίνι, okay, είχε τον εξωτερικό, το ρόλο του εξωτερικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου σε θέματα ποδοσφαίρου, χωρίς να είναι στο οργανόγραμμα, υπάρχει μία αίσθηση ότι θα ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο και θα αναβαθμιστεί η παρουσία του στην ομάδα. Στο ταξίδι που έγινε πριν από 2 εβδομάδες και είχαμε πει και είχαμε γράψει και στο Ατλέτικο και το είχαμε πει και στην εκπομπή μας, ο Αλαφούζου βρέθηκε μαζί του στο Λονδίνο. Εκτός από το ότι πρέπει να τελειώσει ο Μπενίτεθ γιατί δεν προχωράει. Προφανώς τότε δεν το ξέραμε, αλλά οι δυο τους το ξέρανε. Υπήρχε περίπτωση του Νίστρουπ στο κουβέντα. Του ζητήθηκε, λένε πληροφορίες ο Αλαφούζος, ζητήθηκε από τον Αλαφούζο προς τον Μπαλτίνι να γίνει πιο ενεργός, να είναι πιο ορατός ο ρόλος του στην ομάδα. Όπως αντίστοιχα πριν από λίγους μήνες ο ίδιος ο Μπαλτίνι είχε ζητήσει από τον Αλαφούζο να βγει μπροστά. Δεν είναι δυνατόν, του λέει, ένας ιδιοκτήτης και να μην είσαι μπροστά στη μάχη. Και έγινε σε ένα μεγάλο βαθμό και είδαμε Αλαφούζο να βγαίνει πιο μπροστά. Το ίδιο ζητάει τώρα και ο Αλαφούζο τον Μπαλτίνι. Υπήρχε ένα tweet Ιταλού δημοσιογράφου προχθές, το οποίο πέρασε τα ψηλά κακώς για μένα, που ανέφερε ότι ο Μπαλτίνι αλλάζει πόστο και από άτυπος, ανεπίσημος
8: σύμβουλος,
3: αναλαμβάνει γενικός διευθυντής, general manager, αλλά με την ευρεία έννοια αυτού που έχουν πιο πολύ στη Γαλλία. Και με πολύ πιο διευρυμένο ρόλο του Παναθηναϊκού. Το να μπει στο οργανόγραμμα δεν μπορώ να σου το πω. Πρέπει να το δούμε αν μπορεί να γίνει, γιατί έχει και τις business που ενώχεται στα Γιοχάνεσμπουργκ και στα Λονδίνα. Σίγουρα πάντως θα είναι πολύ πιο ενεργός. Ήδη δηλαδή το θέμα του Νίστρουπ είναι δικό του. Έχει το δικό του αποτύπωμα
8: okay.
3: Για την ώρα. Θα δούμε.
8: Ωραία. Λοιπόν, αυτά για Παναθηναϊκό ναι. Σήμερα. Έτσι λίγο σφινάκι, έτσι λίγο σφινάκι ναι. Για να πάρουμε εικόνα του τι συμβαίνει. Θέλω να μου πεις, Τάσο, εσύ αν έχει μου κάτι με την ΑΕΚ. Με Περέιρα το κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες, τελικά τι θα συμβεί οριστικά.
5: Περιμένουμε τις εξελίξεις, γιατί από εκεί νομίζω θα έχουμε και θέμα με τα χαφ στην ΑΕΚ. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια με τον αριθμό των μεταγραφών, γιατί πιθανότητα μια αποχώρηση του Περέιρα θα ανοίξει το δρόμο για ακόμα περισσότερο ενίσχυση εκεί. Άλλωστε, ήδη δύο μεταγραφές έχουν αποφασίσει στην ΑΕΚ να γίνουν στον άξονα. Αλλά περιμένουν να δουν τις εξελίξεις με τον Περέιρα. Η πρόταση που έχει κάνει η ΑΕΚ στον Περέιρα είναι κοντά στο μισό συμβόλαιο από αυτά που παίρνει τώρα. Παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο ο Αργεντίνος. Δύο χρόνια ολοκλήρωσε στην ΑΕΚ και έχει τελειώσει το συμβόλαιό του. Και η πρόταση της ΑΕΚ είναι κοντά στο μισό συμβόλαιο από το τωρινό για να παραμείνει στα 35 του με συγκεκριμένο ρόλο στο rotation της ΑΕΚ. Όπως έχει πει ο Μάρκο Νίκολιτς, που θέλει συγκεκριμένα από εδώ και πέρα στις οργανώσεις που έχει να παίξει η ΑΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕΚ κράτησε και τον Βίντα και τον Μάνταλο και έχει δώσει και τα χέρια με τον Κατσίνοβιτς. Θέλει να έχει παίκτες που ξέρουν την ομάδα και να είναι πίσω από τους βασικούς. Διότι ο Περέιρα δεν θα είναι στους βασικούς αν συνεχίσει την ΑΕΚ. Οπότε αυτό θα κρίνει πολύ και για τα μεταγραφικά στον άξονα. Η ΑΕΚ, έχουμε πει τι μεταγραφές θα κάνει. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο κεντρικός αμυντικός και ο χαφ που θα αποκτηθούν θα είναι πολύ ψηλού επίπεδου και δαπανηρές μεταγραφές. Οπότε εκεί να περιμένουμε πολύ δυνατά πράγματα από τον Χαβιέ Ριμπάλτα. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι σε αντίθεση με αυτά, για Έλληνες δυσκολεύει πάρα πολύ η αγορά για την ΑΕΚ. Δεν βλέπω εύκολα να παίρνει Έλληνες παίκτες η ΑΕΚ. Δεν φαίνεται και ο Ριμπάλτα να ικανοποιείται από τους διαθέσιμους που υπάρχουν στην αγορά αυτή την εποχή για την ΑΕΚ.
3: Θα στριμωχτεί λίγο η λίστα σου, βέβαια.
5: Η λίστα είναι συγκεκριμένη, γιατί η ΑΕΚ έχει τους Έλληνες ήδη. Μάνταλος, Ρώτα, Πύλιος, Καλός Κάμης. Είναι οι τέσσερις. Είναι τους 17 ξένους.
3: Club Grown.
5: Δεν έχει.
3: Δεν έχει Club.
5: Εκεί, αυτοί δεν μπορούν να αγοράσουν.
3: Άρα 21.
5: Δηλαδή ο Μιτάη παίρνει 2,9. Ναι, το μάθα χθες. 2,9
3: έχει. Κάποια παιδιά δεν μπορεί να μείνει. Ο Καραργύρης αυτή δεν
5: θα είναι. Αυτή θα είναι από κάτω, αλλά δεν συμπληρώνει.
3: Όχι ο Ελισαβήτα.
5: Ναι.
3: Σαν τέτοιο. Okay.
8: Λέει ο Τάσος. Αλλά δεν είναι ενεργή. Η ενεργή είναι να βοηθήσει άμεσα. Να βοηθήσει άμεσα.
5: Άρα μιλάμε για 21 παίκτες. Και ο Κωσίδης υπήρχε και ο Κολυμάτης σε κάποια παιχνίδια.
3: Πιεστικό πολύ, ρε φίλε, το 21.
5: Είναι πολύ περιορισμένο το 21 για την ΑΕΚ. Τέσσερις Έλληνες.
4: Η πολύ κομβική περίπτωση Έλληνα, νομίζω, για όλες τις ομάδες, αν μπορούσε με ειδικές συνθήκες, γιατί όλα δείχνουν, δεν ξέρω, η West Ham θα αποχαιρετήσει, είναι ο Μαυροπάνος. Δεν είναι 22 Μαυροπάνος πλέον. Είναι 28 χρονών.
5: Δεν βλέπει Ελλάδα καν το παιδί, νομίζω, τώρα.
4: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω, βλέπει, δεν βλέπει Ελλάδα. Εγώ λέω 28 χρονών ο Μαυροπάνος. Δεν ξέρω, λογική λέει δεν βλέπει Ελλάδα, αλλά το παραδέντο στην λογική του West Ham δεν θα πάρει τα λεφτά που ήθελε. Δεδομένο.
3: Καλά, ναι.
5: Και από ό,τι μαθαίνω, δεν είναι πολύ δύσκολη αγορά για την ΑΕΚ και αυτό το καλοκαίρι. Οπότε να έχουμε λίγο χαμηλά την μπάλα στην ελληνική αγορά για την ΑΕΚ. Επίσης, αυτό που ψηλοπρογραμματίζουν στην ΑΕΚ είναι το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, που θα είναι 6 Ιουλίου με περίπου 18-19 Ιουλίου στο Απλντορν της Ολλανδίας, έχει δύο φιλικά. Στο δεύτερο που θα ξαναπάει η ΑΕΚ μετά από 5 μέρες, πάλι στο ίδιο μέρος, θα έχει 3 φιλικά.
3: Στο ίδιο μέρος θα ξαναπάει.
5: Ναι, ξαναπάει στο ίδιο μέρος.
3: Θα φύγετε και θα ξαναρθεί μετά.
5: Ναι.
3: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
5: Επίσης, Μάριος Ηλιόπουλος έχει δώσει πριν για την κατάκτηση του αθλήματος σε όλα τα μέλη της πρώτης ομάδας, σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, ξεχωριστό πριν. Σε όλους τους υπαλλήλους.
3: Φροντιστές και αυτά.
5: Σε σπάτα, στις εγκαταστάσεις, στους πάντες, σε ακαδημίες. Έχει μοιραστεί πριν ξεχωριστό από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω.
3: Ωραίο.
5: Γιατί
3: αυτό.
5: Και οι ίδιοι έχουν ευχάριστη έκπληξη. Και είναι ωραίο να υπάρχει, να είναι happy, όπως λέει και ο φίλος μου Διονύσης, όλος ο οργανισμός. Υπάρχει μια πορεία για τη ΔΕΑΒ, διότι η ΑΕΚ θα έχει την πρώτη αγωνιστική εντός έδρας του επόμενου πρωταθλήματος κλειστές στις θύρες 21-23. Δεν συνέβη αντίστοιχα, έχουμε πει, σε πολλές περιπτώσεις και με τον ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά και με τα επεισόδια στον Ντου στην Τούμπα που έγινε στα δημοσιογραφικά. Στη Λιβαδιά με τα σπασμένα καθίσματα. Ακόμα στο match handball του Ολυμπιακού ΑΕΚ ακόμα δεν υπάρχει ποινή για αυτά που γίνανε.
4: Αλλά κάποιο Τάσο μπορεί να σου πει ότι στον πανηγυρισμό του Ροντινέη φαίνονται μπουκάλια μέσα στο γήπεδο. Και πρέπει να κλείσει όλο το γήπεδο.
5: Να κλείσει όλο το γήπεδο.
4: Σου λέω.
5: Αντίστοιχα τέτοια μπουκάλια πέσανε και στον Κοϊτά τον πανηγυρισμό. Και στον Κοϊτά τον πανηγυρισμό. Και στη Λεωφόρο στο 2-3 έφαγε ο Γιώβιτς στο τέτοιο. Αν υπήρχαν για όλα αυτά συνέχεια, θα χάσουμε την μπάλα τελείως. Τουλάχιστον αυτό. Να σου πω κάτι. Το νέο μέτρο. Αυτή η καινοτομία που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το κλείσιμο συγκεκριμένων θυρών, τουλάχιστον δεν την πληρώνει όλο το γήπεδο και όλα τα διαρκείας.
4: Αυτό είναι
8: σε αυτό συμφωνώ.
5: Αυτό είναι μια χαρά. Και εγώ είπα χθες δικαίως τιμωρείται η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι, γιατί γίνανε πράγματα.
4: Ναι, άλλο σου λέω, επειδή παραθέτεις σκηνικά του, επειδή πες διάφορα σκηνικά, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο.
5: Δεν νομίζω ότι λέω πράγματα που δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει.
4: Δεν είπε πράγματα που έχει. Και εγώ έγραψα εκεί ότι εγώ θεωρώ σκάνδαλο να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός όπως τιμωρήθηκε και να μην έχει τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ αυτό που γίνει με τους δημοσιογράφους. Ναι.
5: Και το handball έχει γίνει ένα μήνα. Το handball έχει γίνει ένα μήνα και δεν έχει υπάρχει ακόμα απόφαση από τη ΔΕΑΒ. Ναι. Αλλά τουλάχιστον να μην κλείνει όλο το γήπεδο. Να μην τιμωρείται όλοι οι οπαδοί.
9: Η UEFA το εφαρμόζει χρόνια αυτό, παιδιά. Κλείνει section γήπεδο.
4: Εντάξει, απλά νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον από αυτό που διάβασα δεξιά-αριστερά, όχι ότι το αρνήθηκε ο Τάσος χθες. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων θυρών γίνανε πολλά. Και το.
5: Αυτά γράφει. Ότι. Τα γράφει ναι, αυτό, η απόφαση. Σπασμένα τουρνικέ.
4: Δεν ήταν μόνο η απόφαση ότι τα μεταφέραν και φίλοι τη ΑΕΚ. Δηλαδή που ήταν σε δύσκολη θέση. Αυτό εννοώ. Ναι, αλλά ναι, δεν είναι κάτι. Έχουν γίνει σε όλα τα γήπεδα αυτά. Έτσι, ναι.
5: Και,
4: λέμε,
5: και υπήρχε και πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ελληνική αστυνομία. Με του οπαδού που είχαν εισιτήριο και διαρκεία. Και δεν μπορούσαν να μπουν. Γιατί η αστυνομία σε κάποια στιγμή σταμάτησε την είσοδο για λόγους ασφαλείας. Αλλά οι άλλοι είχαν εισιτήρια και δεν μπορούσαν να μπουν.
4: Ένα τύπο έχει μπει τώρα κυκλοφόρησε στο TikTok και χθε έχει τραβήξει το τουρνικέ. Απόρρεπο το κράταγε ο σκύλος, δε φίλε. Και πέρασαν 3-4 μέσα. Ναι. Πώς το κράταγε, δηλαδή, τεράστια. Και έχει γίνει παντού έτσι.
5: Σε όλες τις ομάδες, σε όλες τα γήπεδα. Ναι. Υπάρχει μια σκέψη να γίνει το Super Cup αρχές Αυγούστου. Ναι. Οπότε το ΑΕΚ Όφη να γίνει πριν την έναρξη του αθλήματος. Αυτό θα βοηθήσει τον Νίκολης, γιατί θα ήθελε ένα επίσημο παιχνίδι πριν τα playoff του Champions League. 18-19 Αυγούστου. Και όφη για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
9: Στο 23 ξεκινάει, 15.
5: Και νομίζω δεν βοήθησε και πολύ. Το να ήταν στην αρχή, στα μέσα τη σεζόν, στην αρχή ημερολογιακά τη επόμενη χρονιά που έγινε το 3 Γενάρη.
8: Όχι.
5: Νομίζω καλύτερα να γίνει στην αρχή τη σεζόν.
8: Ψάχνανε ημερομηνίες κιόλας.
5: Είναι ένα επίσημο παιχνίδι, όχι ζωή και θανάτου, αλλά βοηθάει νομίζω του προπονητέ να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα. Αυτά δεν είναι. Θα πάει το τρόπαιο σε όλη την χώρα, απόφαση τη ΑΕΚ. Υπάρχουν και πολλέ εκδηλώσει με οπαδού τη ΑΕΚ σε διάφορα μέρη που γιορτάζουν και χθε είχε στην ΙΟ. Μια πολύ ωραία εκδήλωση σε διάφορες περιοχές.
9: Θέλω να πάω στην Ιωρώνηση. Ναι.
8: Μια σκετόφερη κουβέντα.
9: Ναι.
5: Και όπως είπε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια βόλτα που έκανε και πέτυχε δημοσιογράφους, είπε ότι σήμερα θα υποδεχτεί τον Μάριο Λιόπουλο στο Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω δεν έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Τα επιχειρηματικά εκεί πέρα.
8: Α, εντάξει.
5: Προφανώς δεν νομίζω.
8: Ναι. Λογικό.
4: Λίγο τι τιμές. Κλείσε το μάτι, ρε φίλε, μετά το διάγγελμα.
9: Λίγο τι τιμές στο καραβιό, λίγο
5: φίξαμε,
9: να δούμε.
5: Φίξαμε όλα τα κοινωνικά ζητήματα, όλα τα προβλήματα του λαού.
4: Είσαι πολύ καλό, να μου πει καμία ιδέα. Έτσι,
9: τακτοπλοϊκά να
5: ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί του χρόνου στο δεύτερο σερί. Θα μιλήσει για αναπληρωτές δασκάλους και συντάξεις. Θα τα πούμε όλα.
9: Εγώ τα όλος ο λαός μαζί μας. Τακτοπλοϊκά λίγο να ρίξουμε γιατί ρε παιδιά για όνομα του
8: Θεού. Όχι άλλα πάω. Εκτός αν νιώθει.
5: Τα καύσιμα, αγόρι, μην τα κάνουμε.
8: Ναι, εκτός αν νιώθει απειλή ο κύριος Μητσοτάκης από ένα αντίπαλο δέος.
5: Και καλά κάνει και νιώθει απειλή. Να νιώθει απειλή.
8: Λοιπόν, εντάξει. Πάμε λίγο στη Βάλια. Ένα ερώτημα πολύ σοβαρό θέλω να τη θέσω και την αφήνω να συνεχίσει τη δουλειά τη μέσα από το γήπεδο. Βάλια, το επισήμανε και ο Διονύσης. Το βλέπουμε και εμείς τώρα με τις ουρές εδώ τις ατελείωτες. Πιστεύεις υπάρχει περίπτωση να κομπλάρει το σύστημα και να καθυστερήσει λίγο η έναρξη του αγώνα? Είμαστε μια ώρα και κάτι πριν.
10: Ναι, Βασίλη, δεν νομίζω. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ καλή οργάνωση με το στιγμή στο Final Four. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει ζήτημα με τα εισιτήρια. Απλά φυσικά ο όγκος των οπαδών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ήδη δηλαδή οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μπει μέσα στο T-Center, το οποίο. Ναι, μεν έχει πράσινα καθίσματα, αλλά έχει ερυθρόλευτε χαμέλε. Επομένως, προφανώς και υπάρχουν αρκετές ουρές απ' έξω, γιατί ακόμα δεν έχω δει μέσα στο γήπεδο οπαδούς του Φενέρ. Επομένως, φαντάζομαι θα πρέπει να βγουν και αυτοί, να βγουν και οι υπόλοιποι φίλοι του Ολυμπιακού. Ναι, ο αριθμός των φιλάθλων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως, χρειάζεται λίγη προσοχή, αλλά και από μέσα 67 λεπτά που γράφει το ρολόι εδώ και μετά, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο θέμα. Μπορεί απλά μερικοί να βγουν αφού έχει γίνει το πρώτο τζάμπι να χάσουν ένα-δύο λεπτά, αλλά και αυτά είναι πολύ
8: μεγάλο. Ωραία, Βαλιά, σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά.
5: Έχει τρομερή φωτογραφία τώρα το αθλητικό, ναι. Ωραίο θέμα. Ένας και μοναδικός, λέει ο τίτλος. Άτυχος φίλος Φενέρμπαχτσε κατέληξε μόνος του ανάμεσα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Και είναι μόνος του. Με τα κίτρινα.
9: Πώς βρέθηκε αυτή η ψυχούλα εκεί μέσα, δηλαδή.
5: Και άμα τον δεις, κάθεται. Παναγία.
8: Είναι λογικό. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι ακολουθεί μπασκετική εκπομπή και θα πάει μακριά η βαλίτσα. Εννοείται και στους δύο ημιτελικούς. Εννοείται θα έχουμε όλο τον κόσμο εδώ, τον μπασκετικό, το αθλητικό που θα συμμετάσχει σε αυτό. Για το φίλο που ρωτάει αν υπάρχει κάμερα μέσα. Όχι, δεν υπάρχει κάμερα μέσα. Είναι θέμα δικαιωμάτων. Αλλά πιστέψτε με, ό,τι γίνεται μέσα το καταγράφουμε και το λέμε εμείς εδώ με διάφορες συνδέσεις που θα υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Η μπασκετική ομάδα, ξαναλέω, θα παρακολουθεί και τα παιχνίδια. Θα έχουμε και, και τις συνδέσεις μας. Θα έχουμε ωραία πράγματα για εσάς απόψε. Είναι μια μεγάλη βραδιά και ελπίζουμε να είναι μεγάλη και για τον Ολυμπιακό. Πάμε σε ένα διάλειμμα για το Action 24 τώρα. Μένετε εδώ όπως είστε, κυρία, όπως είμαστε όλοι μας. Γιατί το YouTube του Αθλέτικο συνεχίζει να βρίσκεται εδώ. Εδώ τύπος δεν τον ξέρω. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Νέο E-Vitara Electric Gone Wild. Από 26.670 ευρώ.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν ΗΠΑ και Κίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Δεν κάνουν διακρίσεις στην ηλικία. Ούτε στο φύλο. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με το γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η Έλαμπεθ είναι χορηγός της εκπομπής. Τελευταία μου αναφορά σήμερα στον χορηγό της εκπομπής. 3 με 5 καθημερινά Παρασκευή σήμερα ολοκληρώνεται η κοινή μας πορεία για αυτή την εβδομάδα. Τα λέμε τη Δευτέρα, Έλαμπεθ, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έλεγες, Διονύση μου, ότι είσαι καλός άνθρωπος, σωστά. Αλλά τι άλλο έλεγες?
1: Αλλά...
2: αν δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, όπου με καλούν είμαι δίπλα, ρε φίλε. Στηρίζω, ειδικά στις ευχάριστες στιγμές. Δεν έχουμε πάει σε δύσκολες στιγμές, δεν πάμε σε ευχάριστες. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, που έχω να σου πω, είναι ότι έκανε διπλό αστέρα Τρίπολης και δεν μας έχει πει τίποτα. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχε λούσει ο κύριος Ιδρώτας.
0: Ναι, τώρα όντως δεν ασχολείται.
3: Και τερμάτισε και δέκατος κιόλας. Πέρασε και τον Πανετολικό στη Ρωμαϊκή.
0: Και μια ομάδα. Ναι. Και
1: ψηλάνε δηλαδή.
0: Και στενοχωριέμαι που πέρασε τον Πανετολικό.
3: Γιατί?
0: Γιατί ο Πανετολικός, τιμή και δόξα, τελείωσε την υπόθεση παραμονής του αστέρα.
3: Αμετοχή στη
0: Σοπαλία. Όντας αδιάφορος. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαβάζω ένα τελευταίο donation εδώ. Φιλιά και χαιρετισμούς από την πανέμορφη Κρήτη. Ξάδερφος Ιωάννας εδώ. Η Μαριάννα παραπονέθηκε στον Άστο ότι δεν έφαγε προφιτερόλ. Χαχαχα. Φίλε, να είσαι καλά κι εσύ και σε ευχαριστούμε και για τα σχόλιά σου και τα μηνύματα. Όπως και όλο τον κόσμο και το τσίλι καφενείο κάθε φορά σταθερό εδώ στις
1: υπερπίθεις
0: επάλξεις.
1: Πήρε το γουλί.
3: Με κέρασε ήδη το τσίλι καφενείο, με κέρασε ήδη.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα και αυτούς.
1: Τι έχεις, τίποτα.
0: Ολοκληρώνομαι.
3: Καλά είμαι.
0: Θέλετε κάτι άλλο, παιδιά?
1: Όχι, μια χαρά.
0: Όχι, ωραία. Παραδίδουμε σκυτάλι εμείς ακριβώς στις 5, γιατί ακολουθεί μπασκετική εκπομπή. Προετοιμαζόμαστε εδώ, αλλάζουμε λίγο στούντιο. Μπαίνουν οι μπάσκετ άνθρωποι του μπάσκετ που λέγει ο Γουλής και ασχολούνται με έναν πολύ μεγάλο ημιτελικό που έρχεται για τον Ολυμπιακό μέχρι αργά, όσο πάει. Ευχαριστούμε για την παρέα όλη τη βδομάδα. Καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Να είστε καλά.

0: 100 χρόνια μαζί. 100 χρόνια φροντίδα.
1: Μας φουσκώνετε.
2: Κράταμε.
0: 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
3: Μην τρέχεις.
4: Να προσέχεις.
5: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
6: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
8: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: με δύο νέα παιδιά που ζουν από επιλογή εδώ, Ευρυτάνες. Δώσαμε ραντεβού για να περπατήσουμε μαζί ως τη Μαύρη Σπηλιά. Ο Γιάννης και ο Ηρακλής.
1: Πάμε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε. Παράγκη της Μαύρης Σπηλιάς. Τώρα αυτό το μονοπάτι που περπατάμε, στην ουσία ανοίχτηκε αρχές δεκαετίας του 90, που οδηγεί στη Μαύρη Σπηλιά. Κανονικά, στο μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του χωριού του Προυσού για να πάνε στη Μαύρη Σπηλιά, ήταν πάνω από το βουνό, ψηλά, το οποίο δεν υπάρχει πλέον, ή μάλλον υπάρχει ένα μικρό κομμάτι του. Αυτό ανοίχτηκε για τουριστικούς λόγους στη δεκαετία του 90, όταν έγινε και γνωστή η Μαύρη Σπηλιά. Το πραγματικό όνομα, το παλιό όνομα του Φαραγγιού είναι το Σπαραγκόρεμα. Και Σπαραγκόρεμα γιατί έχει πολλά άγρια σπαράγγια.

0: καταράξει γορίλα. Μπορείς να δεις και το γορίλα κάπου εκεί μέσα. Έτσι. Έχει αρκετό νερό τώρα, αν και γενικά η στάθμη του νερού δεν πέφτει πολύ και το καλοκαίρι, γιατί όλο αυτό το νερό έρχεται από δύο υπόγειες πηγές. Από την Παγόβρηση, όπως λέγεται, η οποία είναι περίπου στο 1 χιλιόμετρο από εδώ. Γι' αυτό η θερμοκρασία του νερού είναι σταθερή, γύρω σε 7 βαθμούς χειμώνα καλοκαίρι. Είναι πόσιμο το νερό φυσικά, πεντακάθαρο και ό,τι πρέπει για μπάνιο το καλοκαίρι. Πολλοί ανεβαίνουν πάνω στο κεφάλι του γορίλα και κάνουν βουτιά μέσα στο νερό.
1: Το γορίλα ποιος τον έβγαλε?
0: Ο γορίλας είναι δικιά μου επινόηση βασικά.
1: Ναι,
0: αλλά είναι, δεν είναι γορίλας.
1: Ναι, είναι.

0: Καλώς ήρθες, Μίτσο.
1: Καλώς ήρθες. Στη μαύρη σπηλιά.
2: Δεν είναι και τόσο μαύρη.
1: Και δεν είναι και τόσο σπηλιά. Στην ουσία είναι μια βραχοσκεπή. Δεν είναι σπήλαιο, δεν είναι μεσταλακτής και σταλαγμίτες. Είναι σχετικά νεαρό σπήλαιο. Αλλά υπάρχει μια ιστορία πίσω από το όνομα, δεν είναι τυχαίο. Κάποτε κατοικούσαν άνθρωποι εδώ πέρα. Για λίγο χρονικό διάστημα. Στην ουσία ήταν ένα φυσικό κρυσφύγετο, ένα καταφύγιο. Το οποίο ήταν χτισμένο σε τρία επίπεδα. Ένα επίπεδο, δεύτερο και άλλο ένα τρίτο επίπεδο. Όλα γίνανε επί Τουρκοκρατίας, όταν οι Οθωμανοί περνούσαν από τα χωριά για να εισπράξουν φόρους, κάνανε και το γνωστό παιδομάζωμα. Οπότε στην ουσία εδώ κρυβόντουσαν τα γυναικόπαιδα των χωριών. Το μονοπάτι που ήρθαμε εμείς, όπως είπαμε, ανοίχτηκε αρχές δεκαετίας του 90. Δεν ήταν το μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν για να έρθουν σπηλιά. Το μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν από απέναντι. Στην ουσία πήγαινε δίπλα στο βράχο και εδώ είχε μια υποτυπώδη γέφυρα, η οποία είχε πρόσβαση σπηλιά.
2: Άρα ερχόντουσαν από το βουνό, από πάνω.
1: Ερχόντουσαν πάνω από το βουνό, ναι. Είχαν κάτι πολύτιμο για να επιβιώσουν, το νερό, οπότε τους κρατούσε. Και κρυβόντουσαν εδώ πέρα. Αυτό που σώζεται πλέον είναι αυτός ο τείχος, ένα κομμάτι αυτού του τείχου που έχουμε, το οποίο ήταν το υπνοδωμάτιο, μπορούμε να πούμε. Ήταν η πόρτα του και ήταν κλειστό. Δεν είχε παράθυρα, είχε μόνο αυτές τις τρύπες για να περνάει λίγο φως και για να αναπνέει το δωμάτιο. Μετέπειτα, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ερχόντουσαν και κάτοικοι του χωριού, του Προυσού που είναι δίπλα, αλλά και αντάρτες, από τα βουνά κρυβόντουσαν εδώ πέρα για λίγο χρονικό διάστημα. Και μετέπειτα ήταν ξεχασμένο για πολλές δεκαετίες, μέχρι και τη δεκαετία του 90, που ανακαλύφθηκε. Οπότε για το όνομα, αν συνήθως αν μας ζητηθεί να περιγράψουμε μια κατάσταση και να τη χρωματίσουμε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να χρωματίσουμε πόλεμο, ανέχεια, πείνα και όλα αυτά, συνήθως το χρώμα μας έρχεται στο μυαλό είναι το μαύρο. Γι' αυτό μαύρη σπηλιά.

0: ξεκινήσαμε από τον κεντρικό δρόμο του Σου προς Τόρνο, διανύσαμε ένα χιλιόμετρο μονοπάτι μέχρι τη Μαύρη Σπηλιά, ένα εύκολο μονοπάτι με προσβασιμότητα για όλους, από μικρά παιδιά ως παππούδες, γι' αυτό έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα, με βασικό στοιχείο το στοιχείο του νερού. Είμαστε μέσα στο Φαράγγι, το Σπαραγκόρεμα, το οποίο το νερό του το κρατάει όλο το χρόνο και το κάνει ιδιαίτερο. Με πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία.
1: Πετάγονται νερά από παντού.
0: Νερά έχει πολλά. Πηγές πολλές, πόσιμο νερό και μια φοβερή θερμοκρασία.
1: Εσείς από ποια χωριά είστε?
2: Εγώ είμαι από Δυτική Βρετανία. Είμαι από το Δήμο Αγράφων. Από την Ανατολική Φραγκίστα Βρετανίας, όπου και έχω καταγωγή. Ο Γιάννης.
0: Εγώ είμαι στην ουσία Φιώτιδα, σύνορα Φιώτες με Βρετανία. Το χωριό μου λέγεται Φριστός. Αλλά μένω στις Κορισκάδες. Χωρίο Κορισκάδες, ένα μικρό χωριουδάκι δίπλα στο Καρπενής. 24 κάτοικοι. Δυστυχώς η Βρετανία, όσο πάει και ο πληθυσμός της μειώνεται, δραματικά θα έλεγα. Με κυρίως ανθρώπους που μένουν στα χωριά, οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας, διότι οι νέοι πρέπει να φύγουν, αναγκάζονται βασικά να φύγουν, και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα.
1: Έχετε το θετικό όμως στη φύση.
0: Έχουμε τη φύση, ναι, που προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε ανέγγιχτη και προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο και να τον φέρουμε στην επαφή με αυτή τη φύση, στην επαφή που έχει χαθεί πλέον.
1: Άρα εσείς είναι σαν να λέμε οι τελευταίοι νέοι της περιοχής.
2: Από τους τελευταίους.
0: Ναι. Και εμείς δεν μέναμε εδώ. Ήρθαμε, μας κέρδισε εδώ πέρα, γιατί όπως πάρα πολύ φύγαμε και αποφασίσαμε να ξαναέρθουμε. Και γιατί αυτό, για αυτό το πράγμα. Γιατί μας κέρδισε, το είχαμε πάντα μέσα μας, οπότε...
2: Τα ζυγίσαμε, Δημήτρη.
0: Ήρθαμε να ζήσουμε.
2: Τα ζυγίσαμε αναγκαστικά.

0: ποταμός της Βρετανίας είναι από τις πιο καθαρές περιοχές στον κόσμο πλέον, ανέγγιχτη από τους ανθρώπους σε μεγάλο κομμάτι της, οπότε ο επισκέπτης βλέπει αυτό το πράγμα και το αισθάνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το κομμάτι, το δάσος, γιατί είναι ο μόνος νομός στην Ελλάδα που έχει 71% δασοκάλυψη, οπότε κυρίαρχη είναι η φύση εδώ πέρα και όχι ο άνθρωπος. Οπότε ο επισκέπτης το νιώθει αυτό το πράγμα. Δεν περιγράφεται αυτό, μπορώ να πω, με μία λέξη. Θέλει πολλές λέξεις.
1: Τώρα τι ακούμε?
0: Τον Μπρουσιώτη. Αυτό, τα πουλιά και το θρόισμα των φύλων από τον αέρα. Αυτά. Αυτή είναι η μουσική μας εδώ πέρα, η μουσική της φύσης.
1: Και στο βάθος ο γορίλας.
0: Και στο, φυσικά και ο γορίλας. Ο γορίλας που προστατεύει το φαράγγι.

Ολοκληρώνοντας την πεζοπορία μας στη Μαύρη Σπηλιά, ήθελα μια στάση στο γεφυράκι του Τόρτου. Τόσο δα μικρό, αλλά μια ομορφιά.

Πάνω εδώ, από το γεφύρι του Τόρνου, αυτό το όμορφο γεφύρι, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Προορισμός μας η Πρέβεζα. Καλώς ήρθατε στην Πρέβεζα, την πριγκίπισσα του Αμβρακικού.

0: μας από την παραλία για να μπούμε στο εσωτερικό και την παλιά πόλη. Τσιμπάι!
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Σαϊτάν Παζάρ. Η ιστορία έχει ως εξής. Την εποχή της τουρκοκρατίας, σε αυτά εδώ τα μέρη, κυκλοφορούσε ένας πάρα πολύ κακός και σκληρός διοικητής. Ένα βράδυ λοιπόν, οι κάτοικοι σκαρφίστηκαν το εξής. Έπιασαν με σαπούνι και έτριψαν εδώ το καλντερίμι, ώστε την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί που έρχεται ο διοικητής να εισπράξει, ληστράει το άλογο του και πέφτοντας φωνάζει «Σαϊτάν Παζάρ», που σημαίνει «διαβολεμένος δρόμος». Καλημέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ενετικό ρολόι ύψους 13 μέτρων. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης αυτής της πόλης. Hello. How are you?
0: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα στη δυτική ακτή. Πάμε.

Φτάσαμε και η Ανία Ακτή, δίπλα το κάστρο του Παντοκράτορα. Ρε εσύ Δημήτρη, γιατί ταξιδεύεις? Για να ζω στιγμές σαν κι αυτή.

Έχουμε φύγει από Πρέβεζα, κινούμαστε βόρειο-ανατολικά, όπου θα πάμε να δούμε κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα φυσικά τοπία. Θα μας περιμένει και ο Λουκάς, σημείο συνάντησης, το Ρωμαϊκό

0: Μας έκανε συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Πρόσεχε, φιλέ.
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Εσύ.
1: Καλά.
0: Το βρήκατε εύκολα.
1: Εύκολα, ναι. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα και εντάξει, η διαδρομή φανταστική. Πάμε στο κάτω.
0: Ναι, βέβαια. Λάζα να σας δείξω.

0: είμαστε 50 χιλιόμετρα μακριά από την Πρέβεζα. Εδώ ο Οκτωβιανός βρήκε το κατάλληλο σημείο να δημιουργήσει το ρωμαϊκό υδραγωγείο για να υδροδοτήσει την πόλη του χιλιάδες χρόνια πριν. Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή η πόλη να υπάρξει χωρίς νερό. Και έφτιαξα μια καταπληκτική κατασκευή, η οποία διακτηνίζεται 50 χιλιόμετρα.
1: Ένα τεράστιο κατασκεύασμα δεν θυμίζει υδραγωγία όπως το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το νερό περνούσε από πάνω.
0: Ναι, πάνω στις πέτρες. Σου επιβάλλεται με την παρουσία του.
1: Λούρος ποταμός.
0: Ναι, είμαστε κοντά στις πηγές του. Οι πηγές του είναι στα 15 χιλιόμετρα από το πιο πάνω, πεντακάθαρα νερά. Συνεχίζει από εδώ, βλέπετε το χωριό των Αγιώργιων απέναντι. Φεύγει το ποτάμι, διασχίζει το Δήμο Ζηρού και φτάνει στον Αμβρακικό.
1: Από εδώ εσύ?
0: Ναι, μένω στο διπλανό χωριό κοντά στην Καμπή. Και εδώ από πιτσιρικάς ερχόμασταν με τους φίλους μου και κολυμπούσαμε ακριβώς εκεί πίσω, κρυφά πάντα, τους γονείς μας. Και εδώ μας έβγαζε το ρέμα και ξανά

0: Άλλαξε το τοπίο τώρα εδώ. Προσοχή Λουκά, είμαστε στο διάστημα τώρα.
1: Λουκά, είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που πατήσαν τον Άρη.
2: Για σήμερα. Για σήμερα είμαστε οι πρώτοι. Για αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πού με έφερες?
2: Είμαστε, φίλε μου, στον Κόκκινο Πυλό. Η λατινική του ονομασία είναι Terra Rossa και έχει ανακαλυφθεί εδώ, από ό,τι γνωρίζω, το 1960 από αρχαιολόγους που βρήκαν τα πρώτα ευρήματα χαλκού. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε κοντά στο Ρωμαϊκό τραγωγείο. Από εδώ περνούσαν οι σωλήνες που συνέχιζαν για την υδροδότηση της αρχαίας Νικόπολης, περνώντας και από τη λίμνη πιο πάνω.
1: Πολύ ξεχωριστό γεωλογικό φαινόμενο.
2: Θεωρείται μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι σαν αραιανό τοπίο με δέντρα.

0: Γίνεται και ένας αγώνας δρόμου εδώ, ή θα γίνει?
1: Γίνεται. Το έχουν οργανώσει ο Σύλλογος του Δήμου Ζηρού κάθε χρόνο και τώρα πρόκειται να δημιουργηθεί και ένα τρίαθλο. Για πρώτη φορά με τη λίμνη, ποδηλασία, κολύμβη και το τρέξιμο γύρω από τον κόκκινο πυλό.
0: Λίμνη Ζηρού. Καθρέφτης.
2: Let's go! Πάμε ρε Λουκά.
3: Βασικά να κλείσουμε τη μουσική για τα πνευματικά.
4: Α, ναι, σωστά.
2: Και τώρα πάμε στην ηρεμία της λίμνης.

0: Λουκά, με έφερε στο σπίτι σου.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια είναι το σπίτι μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δραστηριοποιούμαι από το 16. Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μου είναι εδώ κοντά και την ήξερα τη λίμνη από πολύ μικρό. Η οποία λίμνη, ένα όπως βλέπεις, είναι ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο δημιουργήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν από σεισμό. Άνοιξε και εκεί μέσα είναι το μεγαλύτερο βάθος του, περίπου στα 80 μέτρα. Είναι φυσική, τα νερά έρχονται από πολύ μακριά, δεν είναι στατικά, είναι δυναμική η κίνησή τους και γι' αυτό το λόγο δεν βαλτώνει. Οι πηγές έρχονται από πολύ μακριά και ενδεχομένως από χιόνια που είναι έξω από την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια περιοδικότητα, κάθε 4 με 5 χρόνια το νερό φτάνει μέχρι το δρόμο. Σημαίνει ότι εδώ πλημμυρίζουν τα πάντα και ξανακατεβαίνει.
0: Ποια στοιχεία της λίμνης κουβαλάς?
1: Την ηρεμία της και ουσιαστικά η λίμνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αν δεν σημειώσει δικό της, θα σε αποβάλει. Και τώρα είμαι τόσα χρόνια εδώ, σημαίνει ότι έχω γίνει ένα.

Νομίζω τελειώσαμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Παιδιά, κάπου εδώ, από το Σαϊτάν Παζάρ, θα σας αποχαιρετήσουμε. Άλλη μια εκπομπή του Χωρίς Χάρτη ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάντε και μια γραφούλα, έτσι. Λοιπόν, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
1: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην ποτάμια.
0: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα, all win.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Φίλε, πώς είναι σε λίγο να πάρεις θέση μου, να δεις πάνω γιατί έχω κουραστεί πάρα πολύ. Μπορείς να γίνεις Χρήστος Ανθόπουλος.
2: Σίγουρα.

0: Ερε κόσμε!
1: Το ταξίδι στο μαργαριτάρι του Ινδικού ωκεανού συνεχίζεται. Η Σρι Λάνκα είναι ένας τόπος που συνδυάζει πολλά διαφορετικά στοιχεία όπως ποτάμια, λιμνοθάλασσες, πανέμορφες παραλίες, άγρια ζωή σε κατάφυτα πάρκα, θρησκευτικούς τόπους λατρείας που αποτυπώνουν τη μακρόχρονη ιστορία του τόπου και σε μεταφέρουν σε ένα μαγικό ταξίδι στο χωροχρόνο. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το πουλήσω καλύτερα. Εμένα πάντως με έπεισα και δεν υπομονώ να τα δούμε όλα αυτά μαζί.
2: Είμαστε στην Ουρίλια, μπαίνουμε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε για την Ιερή Πόλη Κάντι. Θα κάνουμε αρκετές στάσεις στο δρόμο, οπότε θα δούμε πολλά αξιοθέατα φυσικού Γάλλους. Δεν εννοώ εμένα, μπερδεύεστε. Όχι που την καταλάβετε, εννοώ εμένα, αλλά τέλος πάντων. Είναι αρκετές ώρες, δεν σας πω πόσες ώρες είναι, γιατί πάντα κάνω λάθος στο τέλος. Μας είπαν τρεις, αλλά με τις στάσεις νομίζω θα πάμε στις πέντε. Αλλά είναι ωραία, γιατί βλέπεις αριστερά-δεξιά κάτι που δεν έχεις ξαναδεί σχεδόν ποτέ.

Πρώτη στάση, οι καταράκτες Ραμπότα. 109 μέτρα ύψος και είναι ο 11ος καταράκτης σε ύψος σε όλη τη Σρι Λάγκα. Φοβερό. Από εδώ που είμαστε, ξεκινάει ο καταράκτης και πάει προς τα κάτω.

0: ακόμη μια μικρή στάση για να δούμε ένα μέρος που φτιάχνουν πετρώματα. Πώς θα μας δείξω ένα βίντεο, πώς θα μαζεύουν, τι κάνουν, πώς θα φτιάχνουν μετά. Και μετά φυσικά θα πάμε κάτω για να μην τα πουλήσουν. Αλλά δεν ξέρουν, έχουν μπλέξει.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η αναπαράσταση ενός ορυχείου. Στη Σρι Λάγκα φημίζονται για τα πετρώματά τους, οπότε αυτό είναι ένα ορυχείο που εδώ οι φίλοι μας βγάζουν πολύ ωραία πετρώματα. Γεια σου φίλε, πάμε να δούμε μέσα τα πετρώματα που έχεις βγάλει. Πρέπει να είναι πολύ δυνατά. Απλά είναι λίγο φάση χαμηλό.
2: Είναι για το δικό τους ύψος.
1: Αυτός τι κάνει ακριβώς.
2: Σκηνοθέτης κοιτάει το κάμπρο.
1: Τι κάνεις. Ακριβώς κάνει. Καλό. Πρέπει να κοιτάει πετρώματα μάλλον.

0: σε αυτό το χώρο δουλεύουν ουσιαστικά και επεξεργάζονται τα πετρώματα. Κάναν όλα πάνω, κατάλαβες. Μας φτιάχνουν έτσι ωραία και εδώ. Έλα, σκάσε. Να δούμε. Good, good.
1: Very good.
0: How much?
1: Money, no problem.
0: Πρώτη θα είπε, δωρό. Gift.
1: Gift.
0: Gift.
1: Yes.
0: Thank you.
1: All
0: thank
1: you. Like you give.
0: Thank you, my friend.
1: You are from China.
0: Greece. You, καλή ερώτηση. Σε πάνε ωραία σταδιακά. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Παπ. Κάτσε τώρα εδώ. Εντάξει, πλάκα είχε. Καλτήλα λίγο, αλλά... Καλό. Με ψήνει να πάρω δαχτυλίδι για μένα. Να, like this. Δες. Μπορώ να δαχτυλίδι με πέτρες εδώ. Μια χαρά. I like this. And
1: price, no price.
0: Price, price, I tell you of the price. Μια ανισχύς.
1: You tell.
0: Yes, I tell, I tell, I tell. Τελευταία στάση πριν πάμε στην πόλη Κάντι, η βασιλική κήπη της Περαντένια. 4.000 σύντη φυτών, θάμνη, ψηλά δέντρα, εξωτικά φυτά, καταπληκτικά, σαν να σε παράδεισο, ρε φίλε. Νιώθω σαν να παίζω στην Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Δεν παίζω την Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων. Αυτό εννοώ.

0: Φτάσαμε στην πόλη Κάντι. Κάνουμε τώρα μια βόλτα γύρω-γύρω από αυτή τη λίμνη, η οποία είναι τεχνητή. Για ποιο λόγο όμως είναι τεχνητή? Γιατί εδώ πέρα είναι ο μεγάλος ναός του Βούδα και η ιδεολογία του Βουδισμού θέλει δίπλα σε κάθε ναό να έχει μια λίμνη. Τώρα αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά σε κάθε ναό κάτι υπάρχει. Υπάρχει πιο μικρή και ανάλογα δηλαδή με τις δυνατότητες των ανθρώπων της κάθε περιοχής. Πάντως αυτή είναι πολύ μεγάλη και πολύ ωραία και πολύ όμορφη. Δεν μοιάζει για τεχνητή.
1: Η πόλη Κάντι θεωρείται ως η τελευταία πρωτεύουσα της εποχής των αρχαίων βασιλιάδων. Το όνομά της σημαίνει Λόφος και αυτό γιατί βρίσκεται στη μέση των λόφων του ομώνυμου οροπεδίου στην κεντρική Σρι Λάνκα. Από τη στιγμή της δημιουργίας της, το 1480, η περιοχή ήταν γνωστή σαν το παλάτι των πέντε λόφων.
0: Ήρθαμε σε ένα πολύ ωραίο θέατρο εδώ στο κέντρο στην πόλη Κάντι, που θα δούμε παραδοσιακούς χορούς και πυροβασίες. Δηλαδή τύποι που πηδάνε φωτιές κτλ. Φανταστείτε κάτι σαν τους δικούς μας αναστενάριδες, αλλά σε υπερθέαμα. Πάμε να το δούμε.

0: Αληθινή είναι τελικά, ε. Καίει. Με κάποια φάση νόμιζα δεν είναι. Θες να προχωρήσω κι εγώ. Ε. Ξέρεις από το φόβο μου πες από εδώ να το πηδήξω εκεί κατευθείαν. Μπορείς καν να περάσω. Ντάλαντα Γκαλιγκάουα είναι το όνομα του ναού και βρίσκεται μέσα στα βασιλικά ανάκτορα του πρώην βασιλείου της πόλης. Το 1998 ο ναός αυτός έγινε στόχος μιας βομβιστικής επίθεσης από μια στρατιωτική οργάνωση που ήθελε να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο κράτος βόρεια και νότια του νησιού. Πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Πάλι καλά, δεν έχω κορδόνια και βγαίνω κατευθείαν. My friend! One, two. Ωραία να προχωράς, χωρίς παπούτσια.
1: Ο ναός χτίστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. και πρόκειται για τον πιο καλοδιατηρημένο ναό εντός σπηλαίων σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα. Εκτείνεται σε 5 σπήλαια και μέσα σε αυτά μπορεί κανείς να θαυμάσει όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα, ούτε πέντε, ναι, θα πάρει πολύ ώρα αυτό. Μιλάμε για 153 γάλματα του Βούδα σε διάφορα μεγέθη, 4 γάλματα μοναρχών του τόπου και 4 ινδουιστικές θεότητες. Στα συγκεκριμένα σπήλαια έχουν βρεθεί ανθρώπινα υπολείμματα από την προϊστορική περίοδο και πολύ πριν την ύπαρξη του βουδισμού.

0: πολύ ιδιαίτερη εμπειρία ο Βουδιστικός Ναός. Γενικά σήμερα πολύ γεμάτη μέρα, με πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερες εικόνες. Έτσι είναι όλες οι ημέρες στη Σρι Λάνκα. Τώρα όμως πάμε να ξεκουραστούμε γιατί αύριο έχουμε δυνατή συνέχεια. Καλημέρα, πολύ ωραία μέρα σήμερα. Αφήνουμε όμως την πόλη κάτι πίσω μας και πάμε για Συγκυρίγια. Και δεν μασάμε τίποτα, ξέρετε γιατί. Γιατί πρώτον, όταν χαλαρώνεις εδώ, η γαρίκα να πάει αυτόματα πίσω μόνη της. Και δεύτερον, έχουμε στην παρέα μας σαλονικιό γιατρό. Παραγωγάρα, άστο. Και δεν είναι οποιοδήποτε γιατρός. Είναι ο Κωνσταντίνος Βουκαλής, χειρουργός ορθοπαιδικός, ο οποίος το 1989 έφερε την αρθροσκόπηση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Και είναι από τα top 5 ονόματα παγκοσμίως. Τι τιμή είναι αυτή να συνταξιδεύουμε μαζί, είμαστε μαζί στο ταξίδι. Φοβερό. Και είναι και traveler.
1: Ναι, όντως. Η ιατρική μου δώσε τη δυνατότητα να μπορώ να ταξιδεύω, που είναι το δεύτερο πράγμα που μου αρέσει στη ζωή εκτός από την ιατρική. Και χαίρομαι που συναντάω νέα παιδιά που έχουν το πάθος να ταξιδεύουμε.
2: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
4: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
5: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
6: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
7: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
8: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Είναι αυτός που καλλιεργεί με αγάπη την ελληνική γη, που συνεργάζεται σταθερά με τους καλύτερους παραγωγούς, που κάθε μέρα ελέγχει και φροντίζει στοργικά τα λαχανικά του και που τα μαζεύει για να τα φέρει σε σένα τόσο φρέσκα όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Μπαρμπαστάθης. Μας κάνει καλό.
7: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
8: Κολιόστραγγιστό 5%. Κολιόστραγγιστό 2%. Κολιόστραγγιστό High Protein. Κολιόστραγγιστό Lactose Free. Τώρα και κολιόστραγγιστό 0%. Κολιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Όταν αγχώθηκα μη χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
10: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
9: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
10: Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκης και Βούμπης.
6: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Καλημέρα, Γιαννάκη. Έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
13: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
14: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Θέλεις ένα γιορτάκι?
16: Το Κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το Κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Πρώτη στάση, γιατί μας αρέσουν οι στάσεις, μια φυτεία μπαχαρικών. Και με το που μπαίνουμε, βλέπουμε τι λέτε να είναι αυτό. Θα σου το πω τώρα, γιατί είναι και τελειωτικός χρόνος. Είναι καφές αράμπικα. Φοβερό.

πιπέρι 4 είδη πιπεριών από ένα δέντρο. Πράσινο, κόκκινο, άσπρο και μαύρο. Τώρα για να βγει το άσπρο και το μαύρο, τι γίνεται? Παίρνεις το κόκκινο, το αποξηραίνεις και βγαίνει λευκό. Παίρνεις το πράσινο, το αποξηραίνεις και γίνεται μαύρο. Φοβερά πράγματα, δοκιμάζω ένα. Δεν γίνεται στην περιού, αλλά είναι χλωρό.

0: Μοσχοκάριδο. Πολύ καλό για το ρχαλιτό. Και τέλος το ρχαλιτό. Αυτό εδώ, το σκεύος το ξύλινο, είναι από αυτό εδώ το δέντρο και βάζεις νερό, μας είπαν, μέσα το βράδυ και το πρωί το ξυπνάς, το νερό γίνεται κόκκινο. Το πίνεις και ρίχνει το διαβήτη. Και μπορείς να το κάνεις λέει συνέχεια για τα επόμενα 40 χρόνια. Θα γίνεται κόκκινο για 40 χρόνια. Φοβερό, ε! Μέσα πρέπει να έχει μια ρεταλούδα. Δεν θα φταίει αυτή, να είναι κόκκινη ρεταλούδα. Εσύ φταίς. Red, red. Red water, red water. Οπα. Συνατός, ε. Και ποιο είναι το πιο διάσημο τάτο της Αγγελάνης ή κανέλα και Ιλάνης. Είμαι πολύ καλός στο να κόβω κανέλα, αν φυσικά αυτή είναι η κανέλα που κόβω τώρα. Πάντως σίγουρα είναι αυτή. Κανέλα και Ιλάνης. Πραγματικά η κανέλα και Ιλάνης, από παλιά την τρώω, η κανονική κανέλα με πειράζει, μου φέρνει ένταση. Η κανέλα και Ιλάνης δεν μου φέρνει καθόλου ένταση. Είναι πολύ καλά να την πίνεις μέσα σε νερό, με μέλι, να τον κατέβεις με ζεστό νερό για να το πίνεις. Είναι σε καινούριος.
1: Τι. Έχεις γίνει καλός παραλόγος.
0: Έχω ξεφύγει ρε. Είμαι σε άλλο level πλέον. Και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι το αγαπημένο μου. Είναι κάρδαμο. Το βάζεις στον ελληνικό καφέ. Το σπάς το σπόρι, βάζεις μέσα τη σκόνη. Και παιδιά, πίνεις έναν ελληνικό καφέ, άλλο πράγμα. Το είχα πει στην Αίγυπτο. Το λένε και αράβικο, είναι ελληνικός. Και είναι εκπληκτικός. Και τους ρώτησα γιατί είναι τόσο ωραίος και μου λένε έχει επλήξει μέσα κάρδαμο. Το φυσικά είναι λίγο άγουρο, αλλά... Γαρίφαλο, το μπαχαρικό. Η γιαγιά μου ξέρετε τι έλεγε όταν ήμουν μικρός, η Όλγα. Φάει ένα γαρίφαλο, αν φας κορδό, φάει ένα γαρίφαλο και δεν μυρίζει καθόλου. Έτρωγα γαρίφαλα, δεν νομίζω ότι έπιανε. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα γίνεται το γαρίφαλο. Και φαντάσου τώρα να, λέει, να βάλεις αυτό εδώ στο αυτί και να τραγουδήσεις «Γαρίφαλο στο αυτί, να να να να να να να» και δεν καταλάβει κανείς. Ξέρετε τι είναι αυτό το γαρίφαλο. Πρέπει να το άλλο γαρίφαλο, όχι. Υπάρχει και αυτό το γαρίφαλο, το ωραίο παχαρικό. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι αυτό εδώ, από το γαρίφαλο, το πιάνεις, το βάζεις στα δόντια και σου γίνονται λευκά. Έτσι μας είπαν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μία-μία οι ιατρικές ειδικότητες μέσα σε αυτή την φυτεία μπαχαρικών καταργούνται. Δέντρο κακάο. Να τος. Καρπός, κρέμεται εδώ πέρα. Το κόβεις και να έχεις σπόροι μέσα από το κακάο που γέμνουνε, γίνεται επεξεργασία και... Να το. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κακάο. Πάρα πολύ το σκέτο κακάο. Το κάνει σαν ένα καφέ λιμικό και το πίνεις. Πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ superfood εννοείται. Και αυτή η καρπή είναι superfood. Μύρισα πολύ και δεν το είχα.
1: Μύρισε πολύ, ε.

0: Grazie.
1: Yeah.

0: Βρισκόμαστε στην αρχαία πόλη Ανουραντάπουρα, μία από τις 8 πόλεις που είναι μνημείο αρχαίας κληρονομιάς.
1: Η Ανουραντάπουρα, που σημαίνει γη των βασιλέων, είναι συνυφασμένη με τη βουδιστική κουλτούρα της χώρας. Για πολλούς αιώνες, η πόλη αποτελούσε το κέντρο του βουδισμού Τεραβάντα, ενός εκ των δύο βασικών κλάδων της θρησκείας. Ορίστηκε ως πρώτη πρωτεύουσα του κράτους από τον βασιλιά Παντουκαμπάγια τον 4ο αιώνα π.Χ. και παρέμεινε η μακροβιότερη ενεργή πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα έως τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, αποτελώντας κέντρο πολιτιστικής ζωής, δύναμης και εξουσίας για την Νότια Ασία.
0: Πάμε να δούμε το ιερό δέντρο Τσάγια Σριμάχα Μπόντι. Μια συμμαθήτριά μου στο δημοτικό τη λέγανε έτσι. Το ιερό δέντρο Τσάγια Σριμάχα Μπόντι, το οποίο θεωρείται το αρχαιότερο δέντρο που έχει φυτευτεί από άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο. Λέγεται ότι το 245 π.Χ. μια βουδίστρια μοναχή έφερε το δέντρο εδώ, το οποίο θεωρείται δενδρίλιο από το ιστορικό δέντρο όπου ο Βούδας έγινε επιφωτισμένος. Τι είναι αυτά τι λένε?
2: Λοιπόν, αυτά είναι, όπως λέμε εμείς στην Ελλάδα, τάματα.
0: Ναι.
2: Έχει μέσα ένα κέρμα, το οποίο είναι κυλιγμένο και δεμένο σε ένα λευκό πανί, το οποίο συμβολίζει την, όπως και τα ρούχα που φοράνε τα λευκά,
3: που
2: είναι κάποιος πιού, δεν ξέρω τα ελληνικά, όπως το λέτε εσείς.
0: Α, ναι, okay.
2: Λοιπόν, και ότι τα πανάκια γύρω-γύρω με τη γραφή την αρχαία τη δικιά τους,
0: ναι,
2: αναφέρονται σε πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία ζητάνε από αυτό να φύγει κάποια κακή τύχη.
0: Πόσο χρόνια είναι εδώ?
2: Τίποτα, από χθες ήρθαμε μετά από ξενάγω.

Το ιερό δέντρο είναι ένας τύπος σικιάς. Και δείτε τώρα, επειδή πάει να πέσει από εδώ, για να μην πέσει έχουν βάλει αυτά εδώ πέρα τα στηρίγματα. Αλλά τα στηρίγματα είναι χρυσά. Δεν είναι απλά στηρίγματα,

ήρθαμε στη στούπα Ruan Veli, την πιο παλιά στούπα σε όλη τη Σρι Λάγκα. Χτίστηκε το 2ο αιώνα π.Χ. και έχει ύψος πάνω από 100 μέτρα. Πολύ μεγάλη. Για τη στούπα αυτή χρειάστηκαν 1.000.000 τούβλα για να χτιστεί. Ανάμεσα από τα τούβλα βάζαν κοπριά ελέφαντα για να σταθούν. Ουσιαστικά είναι ένα συμπαγής τύμβος και μέσα έχει ιερά κοιμήλια ή κάποια λείψανα. Οι τελετές γίνονται έξω από τη στούπα περιμετρικά. Κάτω από τη στούπα υπάρχει αυτός ο ναός βράχος που είναι ο Βούδας σε περισυλλογή. Είναι από τον 3ο αιώνα π.Χ.

0: Ξεκινήσαμε ξημερώματα και φτάσαμε στον τελικό προορισμό μας, νύχτα. Οπότε ήμασταν όλη τη μέρα έξω, αλλά αυτή είναι η μαγεία του ταξιδιού. Δεν κουράζεσαι καθόλου γιατί ανακαλύπτεις ουσιαστικά νέα πράγματα και είσαι συνέχεια στην τζίτα. Θα ξεκουραστούμε όμως τώρα λίγο, γιατί αύριο θα συνεχίσουμε την περιήγηση μας σε αυτήν την πολύ ιερή πόλη. Το μέρος που είμαστε γενικά είναι πάρα πολύ ιερό. Οπότε φαγητάκι, χαλάρωση, ύπνος και γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Say καλημέρα.
2: Yes.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: In your language, καλημέρα. Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning.
1: Your language.
2: Του
1: Μπούδεσε.
2: Του
1: Μπούδεσε. Του
2: Μπούδεσε.
1: Του Μπούδεσε. Του
2: Μπούδεσε. Του Μπούδεσε. Του Μπούδεσε. Του Μπούδεσε.

0: φτάσαμε συγκυρίγια. Και γιατί φτάσαμε εδώ, για να δούμε το νούμερο ένα αξιοθέατο σε όλη τη χώρα. Οι περισσότεροι που έρχονται στη Σρι Λάγκα έρχονται γι' αυτόν εδώ το βράχο. Είναι εκπληκτικός, πολύ επιβλητικός από μακριά. Πραγματικά είναι σαν να πέσει σε ταινία. Απλά τον βλέπω λίγο μακριά και δεν ξέρω αν θα προχωρήσουμε ως εκεί. Θα ρωτήσω, να δω τι όπως η ώρα είναι και αναλόγως θα πράξουμε. Δεν είμαστε εκεί τίποτα εύκολοι. Σαν τα μετέωρα μοιάζει. Και εδώ η αρχαία καλαμπάκια. Πάμε να δείξουμε τώρα ωραία πλάνα, αλλά γιατί θα περάσουμε, χαμός γίνεται. Εσείς θα δείτε ωραία πλάνα, εμείς θα τραβήξουμε αυτό. Δες εδώ τι γίνεται. Χι άτομα έχει. Καλά, κάτσε να δούμε αν ανέβουμε πρώτα. Θα ρωτήσουμε. Πόση ώρα είναι για να ανέβουμε μέχρι πάνω?
1: Θα βάλω το ρυθμό του καθενός. Δεν ξέρω. Όσο πάρει.
0: Όσο πάρει, λέει.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι. Εγώ που έχω πάει μετέωρα, πειράζαμε να ανέβω.
1: Έχει ανέβει σε μετέωρα.
0: Ναι.
1: Όχι, ξέρει αν έχει ανάγκη. Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Δεν είναι το ίδιο, γι' αυτό το λέω.
1: Για τη ζωγραφική πρώτα πα όμω.
0: Α, εντάξει. Πέρασαν 5 λεπτά που ξεκινήσαμε την ανάβαση και εγώ λέω να κάνουμε διάλειμμα. Τι λες?
1: Ναι.
0: Δεύτερη στάση στα 7 λεπτά.
2: Πάτε σίγουρα.
0: Κάτσε να χαλάρωσουμε λίγο. Δεν παλεύει τη φάση. Τέτοια σκαλοπατάκια έχει. Πας και έτσι, θες και ισορροπία και πάνε και έτσι. Κλείσει 9 στο διάδρομο. Εντάξει. Κλείσει 9 στο διάδρομο, κάναμε ότι ήμασταν φίλε 12 χρονών. Ο παλάκια. Τρίτη στάση στα 8,5 λεπτά.
2: Φίλε, δεν έχουμε ανέβει καθόλου, έτσι, καταλάβει.
0: Το ξέρω, το βλέπω. Τίποτα, εδώ πέρα δεν είναι τίποτα. Εδώ είναι καφεδάκι, νεράκι, να ανέβεις λίγο χαβαλέ και γυρίσεις. Τι τραβάμε ρε φίλε. Δεν μπορώ να έχω ένα ντουμπλέρ σε αυτήν την εκπομπή. Το ζητάω τόσο καιρό. Ένα ντουμπλέρ. Από πίσω φαίνεται λίγο. Θα δώσω μια μπλούζα, μια χαρά είναι. Επόμενη στάση, στο 10ο λεπτό. Και πρέπει να δείξει αναπνοές λίγο γιατί για να την παλέψω. Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
3: Σταθερές αναπνοές. Σταθερές και όχι βαθιές αναπνοές. Δημιουργούμε υπεροξυγόνωση, υπεραερισμό. Ζαλιζόμαστε περισσότερο, δεν μπορούμε να περπατήσουμε εύκολα.
0: Εγώ ζαλίστηκα αυτά που είπε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Και ξεκινάμε επίσημα από εδώ για να βγούμε στην κορυφή του βράχου. 1252 σκαλιά από εδώ και πέρα. Ας κοιτώ λίγο. Θα ξεκινήσουμε το βράχο. Ό,τι καλύτερο, έχουμε για αυτά εδώ πέρα με τις γκουριά να τα κουμπάς για να ανεβαίνεις. Δεν υπάρχει. Τώρα αρχίζει το καλό. Η αλήθεια είναι ότι δεν κουραστήκαμε και τόσο πολύ. Κάναμε στασούλες. Η μοναξιά της κορυφής. Αυτής της κορυφής, της πέτρας που κάθομαι. Όχι της κορυφής της άλλης πέτρας μεγάλης, γιατί χαμός γίνεται εδώ.

0: ήρθαμε στην άκρη της κορυφής και σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι νομίζω η καλύτερη ευθεία, γιατί εκτός από το απέραντο δάσος που βλέπεις, έχει και μια υπέροχη λίμνη εδώ. Έτσι, φωτογραφία, βίντεο, social media, εδώ. Κάνεις τα απλή κίνηση αυτή. Θα αναρωτιέσαι το ρόλι πώς κάθομαι εδώ και δεν φοβάμαι πως πέσω στον γκρεμό. Έχουν κάνει μια πολύ καλή τεχνική εδώ παλιά. Ακριβώς από εδώ, αν πέσεις, γι' αυτό κάθομαι εδώ, έχει μια γούρνα. Οπότε σώζεσαι. Βλέπεις.
1: Χρήστος Ανθόπουλος, λύση.
0: Παραγωγάρα, ρε. Όλα τα προβλέπω. Μαγικό το μέρος. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν κουραστήκαμε τελικά. Αξίζει να ανέβεις στην κορυφή, αν δεν έχει πάει στα μετέωρα. Και αυτό το μέρος που ήρθαμε τώρα εδώ είναι επίσης καταπληκτικό. Γιατί έχει όλη αυτή εδώ τη λιμνούλα που καταλήγει με φόντο τον βράχο.
2: Μιλάμε για πολύ ρομαντικό αγόρι, ε.
3: Δύο μισή μέτρα.
2: Δεν πάει μία όμως.
4: Δεν έχεις μπρος σου λίγο.
3: Καλά λέγε. Τι κάνεις τώρα.
5: Κόμπα.
0: Είμαστε στην περιοχή Γκάλ Βιχάρα. Τελευταία στάση εδώ για σήμερα και μετά πάμε ξενοδοχιάκι να κάνουμε τις βουτιές μας, γιατί έχει 35 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, το μέρος εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια μεγάλη πέτρα που λαξεύσανε δύο βούδες και ένα γραμματέα στη μέση, το γραμματέα του Βούδα. Ο ένας κάνει διαλογισμό, ο άλλος κοιμάται και ο γραμματέας κάθεται όρθιος και περιμένει να σηκώσει ένα τηλέφωνο. Πλάκα έχει, ωραίο.

Ψιλοκαλά είναι, ε. Πολύ ζεστή η πισίνα. Και έξω κάνει πολύ ζέστη. Είμαστε Σρι Λάνκα. Το έχετε καταλάβει νομίζω.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλημέρα, ξυπνήσαμε πάρα πολύ νωρίς σήμερα γιατί έχουμε όρεξη να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Και το πρώτο που θα κάνουμε είναι να μπούμε σε CATS PS.

την φορίτσα, σιγά την φορά, ε. Πρέπει να κάνει 15-16 τέτοιες. Σήμερα. Για να φτάσουμε πού? Στα σπήλαια. Φοβερό, ε. Δεν το ξανακάνω ποτέ. Θα σε βάζω εσένα, το τραβάς. Και βάλω και ένα AI. Προχωράει. Το οποίο θα είναι έτσι συνέχεια. Είναι φανταστικά εδώ. Περνάμε τέλεια. Έχει μια φανταστική και τέλεια ενηφόρα. Με κλείσει 10 στο διάδρομο. Άρα δεν κουραζόμαστε. Τα AI δεν κουράζεται ποτέ. Φτάσαμε στην περιοχή Ντάμπουλα. Εδώ έχει 80 σπήλια, όπου μοναχοί κάναν τον διαλογισμό τους. Πάμε να τα δούμε όλα, ένα προς ένα. Αλλά όσο εκπομπή σε εκπομπή σπηλαιολογίας. Γιατί η εξειδίκευση είναι η μόδα της εποχής. Όχι, κανονικά πάμε. Θα δούμε ένα από αυτά.

0: κάμερα, δεν είναι. Αυτός είναι. Αυτός είναι, αυτός είναι, σίγουρα. Φοβερό.
1: Do you look Tom Cruise?
2: Tom Cruise?
1: Yes, the actor. Inside, yes.
2: Yeah?
1: Yes, yes.
2: Really?
1: Really, really, yes.
0: Tom, how are you?
3: I'm fine.
0: Στην τηλεόραση είμαι σε μικρόφωνο,
3: σε Say hi to Greece.
0: Hi to Greece from Tom Cruise. Top Gun or Mission Impossible?
3: Mission Ethan Hunt. Some people tell me I look like him. I don't see it myself. No.
0: Next movie?
3: Mission Impossible 10?
0: 10?
3: 10.
0: Perfect. Τρία πληροφορία.
3: Okay.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε. Είναι ο Tom Cruise μέσα, να ξέρετε. Αν θέλετε να πάτε να βγει φωτογραφία. Tom Cruise inside.
1: Πολύ ωραία τα σπήλαια, αλλά πιο ωραίος ήταν ο Tom Cruise ο φίλος μας. Και όχι οποιοσδήποτε Tom Cruise, ήταν ο Tom Cruise Holland Edition, ο Ολλανδός.
4: Λοιπόν, κάναμε μια στάση εδώ πέρα στο φρουτάδικο να φάμε το φρούτο durian. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει σαν θιάφι, αλλά... durian που βγαίνει από το ντούρος, γιατί είναι αφροδισιακό.
0: Durian. What is durian?
5: Durian is good for...
0: Από τον ντούρος δηλαδή βγαίνει, durian ντούρος, ε!
4: Πάμε στο ναό Κονεσβαράμ, φτάσαμε στο Τρικομάλε, αφήσαμε το λεωφορείο και παίρνουμε τα αγαπημένα μας τουκ-τουκ για να πάμε εκεί πέρα, γιατί αυτοί είμαστε. Hello!

0: ό,τι έχουμε αγοράσει και ό,τι έχουμε δει σε όλες τις χώρες, τα βλέπουμε εδώ μαζί μένα. Πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα μόνο, να πάρουμε τα πάντα. Φοβερό, ε!
1: Η μπλούζα που φορούσε στο πρώτο επεισόδιο. Είδες. Hello! Hello! Αυτή. Την φόρεσα, προφανώς με είδε κάπου που την φόρεσα, την παρήγγειλε και την πήρε τώρα επειδή με είδε εμένα. Στο πρώτο επεισόδιο. Λογικό μου ακούγεται. Μετά από τόσους βουδιστικούς ναούς που είδαμε αυτές τις μέρες, ήρθαμε και σε έναν Ινδουιστικό. Άλλη ομορφιά. Μ' αρέσει πολύ.

Ο Ινδουιστικός αυτός ναός είναι πολύ σημαντικός για τη Σρι Λάνκα. Όλοι οι Ινδουιστές από όλο το νησί έρχονται εδώ πέρα για να προσευχηθούν. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται σε αυτήν εδώ τη γωνιά του ναού. Έχει σπασμένες καρύδες. Έρχονται τα νιόπαντρα ζευγάρια. Ο άντρας σπάει μια καρύδα εδώ μέσα για καλή τύχη. Τέλος πάντων, σπάει την κατοική τύχη με αυτό το πράγμα. Και κάνουν αυτό εδώ το τάμα, οι οποίες είναι κούνιες μωρών, για να κάνουν παιδί.

0: Έχεις φαγητά?
1: Όχι. Νομίζω ότι έχω φαγητά. Κοίτα κα...
0: Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Πού είστε? Πού είστε? Πού είστε εσείς? Πού είστε? Ε?
2: Ήρθαμε στην ψαραγορά του Πνιγκομαλέ. Είναι πολύ local, μου αρέσει γενικά πολύ να πηγαίνω στις ψαραγορές σε τέτοια μέρη. Πάμε να δούμε κανένα ψάρι, δούμε τι παίζει. What is this? Τουνά.
3: Γεια σας.
2: Τουνά. And this?
3: Μπαρακούτα.
2: Μπαρακούτα. Οκ. Fish, yes, what fish? What fish? Can you take it? Can you take it? You know me. Ούτε εσύ. Πιάστε εσύ, λέει. Ποιο είναι αυτός. Take one. Can I take one? No. Why? Dangerous. Shark. Baby shark. Sí. Yes. Έχει θάλασσα εδώ δίπλα, από την ψαραγορά και έχει ένα ωραίο στενάκι. Πάμε να δούμε λίγο μπάσκετ, δούμε κάποια ψαρά, με κάμε πυρόγα. What is this? Your home? Α, οκ. Δες εδώ, ε. Τι παίζετε. Hello.
4: Hello, sir.
2: What do you play? Cards?
4: Yes, sir.
2: Poker?
4: Rami.
2: Ah, Rami. Ω, δες εδώ, ε.

Yes. Πυρόγες. Πολύ ωραίες πυρόγες. Στη Μαδαγασκάρη κάναμε βόλτα με πυρόγα. Η Μαδαγασκάρη από εδώ που είμαστε, να καταλάβετε, είναι ακριβώς απέναντι, μακριά φυσικά, προς τα κάτω. Όχι, ακριβώς δηλαδή προς τον νότο, προς τα κάτω. Δηλαδή, εμείς είμαστε εδώ, Σρι Λάνκα, εδώ είναι η Αφρική και εδώ είναι η Μαδαγασκάρη. Δηλαδή εδώ. Φοβερός χαρτσέ, παραγωγάρα, ε. Α, άστε.

0: Τρομερή παραλία, είναι γεμάτη από ψαράδες και πυρόγες. Κανονικά θα κάναμε μπάνιο εδώ, αλλά έχει κύμα και δεν μπαίνουμε μέσα. Λες και αν δεν είχε κύμα θα μπαίναμε, αλλά τέλος πάντων, φεύγουμε. Τον αναφέρουν ως τον Έλληνα Μαγκελάνο και ως τον Έλληνα Φιλέα Φόγκ. Έχει μπει στο National Geographic ως ο πιο πολυταξιδεμένος άνθρωπος στον κόσμο. Και εμείς είμαστε πολύ τυχεροί γιατί είναι μαζί μας παρέα και ταξιδεύουμε μαζί μας, συνοδεύει σε αυτό ωραίο το ταξίδι που είμαστε εδώ στη Σρι Λάγκα. Ο Μπάμπης Μπίζας.
1: Γεια σας.
0: Τι δεν έχετε κατακτήσει ακόμα?

0: ονομάζουμε χώρες του κόσμου, που είναι 193 χώρες αναγνωρισμένες από τον ΟΗΕ. Το 2004, 20 χρόνια πριν. Αυτό σημαίνει ότι εγώ από το 2004 και μετά δεν γράφω τα απομνημονεύματά μου, ταξιδεύω. Και ταξιδεύω με συγκεκριμένο λόγο. Πρώτον, ανατρέπω τα παλιά ταξίδια και με αυτόν τον τρόπο λανσάρουμε και για το κοινό που ενδιαφέρεται, αλλά κυρίως από για δική μας ευχαρίστηση, νέα ταξίδια που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ με αυτόν τον τρόπο.
1: Τι πιστεύετε ότι έχετε αποκομίσει από όλα αυτά τα ταξίδια που έχετε κάνει στη ζωή σας?
0: Πρώτον, ότι μπορείς να επιβιώσεις με τίποτα. Γιατί το έχω δει να το συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ήμουν τον προηγούμενο μήνα στο Τσάκ. Τι είναι να βλέπεις ανθρώπους να έχουν ένα πλαστικό για στέγη, μία κατσαρόλα να βράζουν ένα χυλό από αλεύρι ή ό,τι άλλο παράγει και ένα στρώμα ευτελές να κοιμούνται κάτω. Τίποτα. Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι μπορείς να επιβιώσεις με τίποτα. Εμείς, αυτό είναι το καλύτερο μάθημα.
1: Θέλω να πείτε στους τηλεθεατές τους top 5 προορισμούς που πρέπει οπωσδήποτε οπότε να κάνουν στη ζωή τους.
0: Ακόμα και αν είναι δύσκολοι.
1: Ακόμα και αν είναι δύσκολοι, ναι.
0: Τσάντ. Βόρειο Τσάντ.
1: Πού είναι αυτό?
0: Από τη Λιβύη και πάνω από την Κεντρική Αφρική.
1: Okay.
0: Δεύτερη, Βενεζουέλα. Τρομερά το τρομερό περιβάλλον, το πάρκο της Κανάιμα, ο Ορινόκος, πραγματικά ασύλληπτο. Τρίτο μέρος, Ανταρκτική. Το λέω δηλαδή με την αίσθηση ότι ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Τέταρτο, Ιεμένη. Όταν ανοίξει η Ιεμένη για τα καλά, ή έστω και αυτή η λίγη που έχει ανοίξει τώρα, η νότια, είναι υπερθέαμα. Κάθε άνθρωπος πρέπει να πάει εκεί πέρα, στην Ιεμένη. Θέλουμε και ένα πέμπτο.
1: Ναι.
0: Από αυτά τα πέμπτα, εγώ θα έβαζα την Καμπότζη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε την εκπομπή, το δεύτερο επεισόδιο. Κλείνει το δεύτερο επεισόδιο σήμερα στη Σριλάνκα με τον κύριο Μπάμπι Μπίζα, το νούμερο ένα πολύ ταξιδεμένο άνθρωπο στον κόσμο. Και συνεχίζουμε εμείς. Έχουμε και τρίτο επεισόδιο. Αύριο θα πάμε στον Κολόμπο για μία μέρα και μετά συνεχίζουμε για Μαλδίβες. Αυτοί είμαστε.
0: Με το καλό.
2: Ποτέ δεν περίμενα ένας τέτοιος προορισμός να έχει τόσο μεγάλο όγκο αξιοθεάτων, ιστορίας και πολιτισμού. Να που η Σριλάνκα μέχρι στιγμής ήταν ένας τόπος γεμάτος εκπλήξεις. Άλλωστε, αυτή είναι και η μαγεία του ταξιδιού. Το απρόσμενο.
3: Πάμε σε ένα μαγικό νησί, μάλλον σε μαγικά νησιά.
4: Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε.
3: Και βρεθήκαμε.
4: Α, ό,τι λέω γίνεται. Φτάσαμε Μαλδίβες.
3: Εδώ για ένα μέρος που 6,5 ώρα κάθε απόγευμα ταΐζουν τι άλλο, τους καγαρίες.

0: Γιατί Hertz Leasing. Γιατί μισθώνει το ηλεκτρικό Hyundai Instead από 269 ευρώ το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Στα Αλφαβήτα θα τα βρεις όλα και κάτι παραπάνω για τις εκδρομές και τα ταξίδια σου με προϊόντα Frenchpool. Απόκτησε έως 60% φθηνότερα βαλίτσα καμπίνας, μεσαία και μεγάλη, μαζεύοντας κουπόνια με τις αγορές σου. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας.

0: επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
5: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην πότα μια.
4: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.

0: wat wil? Hun enker.
1: Takka op, fede tjolhor. Hebben weer et ning auraus at kera her?
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν ή πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλησπέρα σας. Ο δρόμος για το Final Four, ο δρόμος για τον τελικό της EuroLeague, η μεγάλη ώρα έχει φτάσει, είναι εδώ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ και θέλει να κλείσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει την επιστροφή του σε έναν ευρωπαϊκό τελικό μετά το 2023 και τον τέταρτο τίτλο του μετά και τον πρώτο μετά από το 2013. Η Φενέρμπαχτσε από την άλλη θέλει να κάνει το back-to-back, να μπει σε ένα κλειστό κλαμπ ομάδων οι οποίες έχουν κατακτήσει δύο συνεχόμενες χρονιές τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Εμείς όμως δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο. Θα συνδεθούμε με τον Σταύρο Κουράκο, ο οποίος βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και κλίμα.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Σε εξέλιξη, όπως είπες, βρίσκεται ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 24-12 double score στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι εξαιρετικά νευρικό, θα έλεγα, και από τις δύο ομάδες που έχουν επηρεαστεί από ένα απίστευτο εκρηκτικό κλίμα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι φίλοι του Ολυμπιακού πρέπει να ξεπερνούν τους 13.000. Βρίσκονται σε όλα τα διαζώματα. Παντού βλέπεις ερυθρόλευκα, ένα πανηγυρικό κλίμα από την πλευρά των Πειραιωτών, οι οποίοι έχουν προσπαθήσει με το ξεκίνημα του αγώνα να δώσουν όθηση στην ομάδα τους. Το έχουν καταφέρει εν μέρη, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε ένα τρομερό 10-0 στην αρχή του αγώνα. Βέβαια, πολλά και τα άστοχα σουτ, κάτι που εκνεύρισε τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Όμως η άμυνα του Ολυμπιακού φαίνεται ότι πραγματικά καταπίνει σίδερα, όπως λέμε. Οι ψηλοί του Ολυμπιακού δίνουν πολύ μεγάλες μάχες κάτω από την ρακέτα. Τις έχουν κερδίσει τις περισσότερες και έχει βρεθεί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να προηγείται με 26-12. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 11 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού και της αναμέτρησης μέχρι στιγμής, με τον Τάισον Γουόρντ να ακολουθεί με 5 πόντους. Έχει μοιραστεί το σκόρ από εκεί και πέρα. Να πούμε ότι όλα έχουν κυλήσει ομαλά μέχρι τώρα, δηλαδή κατά την άφιξη των φίλων όλων των ομάδων, γιατί βρίσκονται εδώ και φίλοι της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι είναι γύρω στους 2.500 με 3.000, που περιμέναμε περισσότερους, και είναι και διάσπαρτοι κιόλας στις εξέδρες. Δεν είναι κάπου συγκεντρωμένοι, οργανωμένοι, κάτι που τους έχει αναγκάσει να βρίσκονται ανάμεσα σε φίλους του Ολυμπιακού, και να πούμε ότι με τη φωνή τους οι Ερυθρόλευκοι έχουν σταματήσει κάθε προσπάθεια από τους Τούρκους για να αντιδράσουν, για να δείξουν και αυτή την δυναμική τους. Όλα κυλούν ομαλά όμως, είναι ένα πολύ όμορφο κλίμα. Μια πραγματική γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, την οποία ζούμε εδώ στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ. Και βέβαια ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να δούμε την ελληνική ομάδα των Ολυμπιακών να αγωνιστεί την Κυριακή στον μεγάλο τελικό. Όπως λέγαμε, η άφιξη ήταν ομαλή από πολύ νωρίς, με τους σειρμούς του τρένου από το Φάληρο. Ξεκίνησαν οι Ερυθρόλευκοι, γύρω στους 4.000 επιβιβάστηκαν για να φτάσουν στο σταθμό Ειρήνη. Από το Θησίο οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε έκαναν την διαδρομή προς το Μαρούσι, και βέβαια με πούλμαν από το Καλιμάρμαρο οι οπαδοί της Ρεάλ και της Βαλένθια. Οι δύο ομάδες, θυμίζω, ότι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης το βράδυ στις 9. Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός προηγείται με 26-12. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και αρκετή ώρα, δηλαδή σε όλο το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο τρέχει εδώ και 4,5 λεπτά, ο Ολυμπιακός δεν έχει δεχθεί ούτε καλάθι. Το πρώτο δεκάλεπτο είχε ολοκληρωθεί με 18-12 υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα, που κατά αυτόν τον τρόπο θέλει να δει όλα του τα όπλα να εμφανίσονται, να παρατάσσονται. Περιμένουμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια του αγώνα από τον Σάσα Φεζέγκοφ, και φυσικά να δούμε και τον Τόμας Γουόκαπ στον οργανωτικό ρόλο, αλλά και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να εξακολουθεί να σκεπάζει τα καλάθια, όπως κάνει σε αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Πολλές και οι διασημότητες, οι γνωστοί celebrity, οι οποίοι βρίσκονται στις εξέδρες στα VIP. Είδαμε και την Kimberly Guilfoyle, την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και μια αποκλειστική δήλωση στο δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, όπως και αρκετοί υπουργοί, αρκετοί βουλευτές που βρίσκονται εδώ, αλλά και τραγουδιστές όπως ο Γιώργος Τσαλίκης. Αναμένουμε μια πολύ μεγάλη βραδιά. Ελπίζουμε να συνεχίσει ως έχει για τον Ολυμπιακό και να δούμε αυτό που είναι το ζητούμενο, δηλαδή μια ελληνική ομάδα στον τελικό και από εκεί και πέρα ποια θα έχει αντίπαλό της, γιατί είναι δεδομένο ότι θα είναι ισπανική, εάν θα είναι η Ρεάλ ή η Βαλένθια, εκεί όπου σαφώς υπάρχει το φαβορί και είναι η Μαδριλένη. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεγράψουμε τις νυχτερίδες. Η Βαλένθια έχει αποδείξει με την πορεία που έκανε, η οποία ήταν ξέφρενη, με τελευταίο θύμα εντός ή εκτός εισαγωγικών τον Παναθηναϊκό Άκτορ, τον οποίο απέκλεισε στα πλέοφ με 3 νίκες έναντι 2 των πράσινων, ότι δεν μπορεί να είναι αμελητά ποσότητα και δεν μπορούμε να την ξεγράψουμε πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Περιμένουμε λοιπόν μεγάλη δράση εδώ στη συνέχεια και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η νύχτα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και εμείς θα πιαστούμε από τις τελευταίες ατάκες του Σταύρου Κουράκου, γιατί στις 9 ακολουθεί ο Ισπανικός εμφύλιος Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Βαλένθια. Όπως είπε ο Σταύρος, μια σειρά που έχει, ένας αγώνας μάλλον που έχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Να δούμε τι έχουν δηλώσει και οι προπονητές των δύο ομάδων. Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Η Βασίλισσα διεκδικεί το 12ο τρόπαιό της και η Βαλένθια ψάχνει τον πρώτο της τίτλο στην παρθενική της παρουσία σε τελική φάση της διοργάνωσης. Με προπονητή τον Σέρτζιο Σκαριόλο, η Ρεάλ Μαδρίτης θα επιδιώξει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης μετά από το 2023 και το Κάουνας, με τον έμπειρο προπονητή να καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες των Ταβάρες και Λέν στη γραμμή των ψηλών.
3: I think the key is always have a balance and try to be to get an emotional spark from the experience, from the confidence you get qualifying for the Final Four.
1: Στην αντίπερα όχθη, η Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της φετινής EuroLeague, παρουσιάζοντας σταθερά εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μοντέρο και ένα στυλ μπάσκετ που θυμίζει NBA, οι νυχτερίδες θέλουν να κάνουν την έκπληξη και να φτάσουν έως το τέλος της διαδρομής.
4: De nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τον Ισπανικό εμφύλιο έχει ξεκινήσει και υπόσχεται μια αναμέτρηση υψηλής έντασης και ένα μπασκετικό υπερθέαμα με φόντο το τελικό της Κυριακής. Όπως είναι λογικό, ο Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια έχουν βρεθεί αντιμέτωπες πολλές φορές κατά το παρελθόν, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ευρώπη. Η προϊστορία είναι ξεκάθαρα υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θέλει να φτάσει στις 12 τίτλους της Ευρωλίγκας. Από την άλλη, η Βαλένθια είναι η σταχτοπούτα της διοργάνωσης και του Final Four, καθώς είναι η πρώτη φορά που φτάνει σε τελική φάση. Θέλει να είναι η έκπληξη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ διαφορετικό στυλ μπάσκετ από αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη. Ένα στυλ που θυμίζει περισσότερο NBA και θέλει σήμερα να αποδείξει ότι δεν ήταν μόνο μια ομάδα της κανονικής περίοδου και των play-off, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και το τέλος. Να δούμε ποια είναι η προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
5: Η ιστορία ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια είναι η σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Από τη μία η βασίλισσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το απόλυτο μέγεθος. Από την άλλη, ομάδα που πάλεψε χρόνια για να κερδίσει το σεβασμό και να αποδείξει πως μπορεί να σταθεί απέναντι στους γίγαντες χωρίς φόβο. Στη EuroLeague προϊστορία αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δύναμη της Real. Οι Μαδριλένοι προηγούνται με 4-1 στις 5 τελευταίες μεταξύ τους μάχες και μεγάλες αναμετρήσεις της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρούνται η απόλυτη ευρωπαϊκή δύναμη. Κάθε φορά που οι δύο ομάδες συναντιούνταν, η Βαλένθια πάλευε με ψυχή, αλλά η εμπειρία και το μέταλλο της Real έγιναν την πλάστικα στα κρίσιμα σημεία. Παρ' όλα αυτά, η μία μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη της Βαλένθια απέναντι στη Βασίλισσα παραμένει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων της σε μια νύχτα δικαίωσης απέναντι στο μεγαλύτερο αντίπαλο. Στο Ισπανικό πρωτάθλημα, η ιστορία γίνεται ακόμη πιο βαριά υπέρ της Ρεάλ. Σε 64 αναμετρήσεις, οι Μαδριλένοι έχουν 46 νίκες, ενώ η Βαλένθια μόλις 18. Αριθμοί που εξηγούν γιατί κάθε επιτυχία των Πορτοκαλί απέναντι στη Ρεάλ πανηγυρίζεται σαν τίτλος. Και ύστερα υπάρχει το Copa del Rey. Σε 5 αναμετρήσεις απέναντι στη Βαλένθια, η ομάδα του Σκαριόλο μετράει το απόλυτο των εισάριθμων νικών. Ο συγκλονιστικός ημιτελικός που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές όταν η Ρεάλ επέστρεψε από την Άβυσσο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και άρπαξε την νίκη σαν ομάδα που αρνείται να πεθάνει, ήταν ίσως το πιο συναρπαστικό συναπάντημα των δύο μέχρι το επόμενο. Η Ρεάλ κουβαλά την ιστορία, τα τρόπαια και την ψυχολογία του νικητή. Η Βαλένθια κουβαλά το πείσμα εκείνων που αρνούνται να σκύψουν το κεφάλι. Πλέον οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να λύσουν τις διαφορές τους στο glass floor του ΟΑΚΑ.
1: Τα πάντα βεβαίως γίνονται για την κατάκτηση της Κούπας, μια εμπειρία την οποία έχει ζήσει πολλάκι στο παρελθόν η Ρεάλ Μαδρίτης. 11 φορές έχει σηκώσει το τρόπαιο, όπως και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις ευρωπαϊκού τίτλου. Το έκανε τελευταία φορά το 2023, πληγώνοντας τον Ολυμπιακό με τον Σέρχιο Γιούλ να ευστοχεί σε τελευταίο σουτ. Θέλει να το κάνει και φέτος το 2026. Από την άλλη, η Βαλένθια προτάρα σε μια τέτοια διαδικασία με τον ενθουσιασμό της πρώτης της παρουσίας, θέλει να κάνει εκείνη την έκπληξη. Είπαμε, μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ διαφορετικά το άθλημα του μπάσκετ από ό,τι έχουμε συνηθίσει και μπερδεύει πολλές φορές τις αντιπάλους. Η χρυσή βίβλος της EuroLeague, ωστόσο, έχει την Real Madrid στην κορυφή και είναι πολύ λίγες οι ομάδες οι οποίες έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το τρόπαιο τουλάχιστον 6 φορές.
5: Παρκέ της δεκαετίας του 50 μέχρι τα σύγχρονα Final Four της EuroLeague. Δεκάδες ομάδες άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη διοργάνωση, όμως τέσσερις σύλλογοι ξεχωρίζουν ως οι απόλυτοι κυρίαρχοι της ευρωπαϊκής μπασκετικής σκηνής. Η Real Madrid με 11 κατακτήσεις βρίσκεται μόνη στην κορυφή της ιστορίας της διοργάνωσης. Η δεκαετία του 60 ανήκε σχεδόν ολοκληρωτικά στη Real, με τίτλους το 1964, το 65, το 67 και το 68. Ακολούθησαν οι επιτυχίες του 74 και του 78 και του 1980, πριν η ομάδα επιστρέψει δυναμικά στη σύγχρονη εποχή, με τα τρόπαια του 2015, 2018 και 2023. Σύμβολα των τελευταίων ετών, οι Σέρχιο Γιούλ, Λούκα Ντόνσιτς και Έντι Ταβάρες. ΤΣΣΚΑ Μόσχας μετρά 8 ευρωπαϊκά στέμματα και αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις της διοργάνωσης. Η πρώτη χρυσή περίοδος ήρθε από το 1961 έως το 1971. Μετά από χρόνια αναμονής, οι Ρώσοι επέστρεψαν στην κορυφή το 2006 υπό τις οδηγίες του Έτορε Μεσίνα. Η εποχή των Τεόντοσιτς, Ντεκολό και Κυριλένκο κράτησε την ΤΣΣΚΑ στην ευρωπαϊκή ελίτ μέχρι και την τελευταία της κατάκτηση το 2019. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ άλλαξε επίπεδο το ελληνικό μπάσκετ. Κατακτώντας 7 φορές την Ευρωλίγκα το 1996, το 2000, το 2002, το 2007, το 2009, το 2011 και το 2024. Η αρχή έγινε στο Παρίσι το 1996 με ηγέτη τον Ντόμινικ Βίλκινς, όμως η πραγματική αυτοκρατορία χτίστηκε στην εποχή του Ζέλκο Ομπράντοβιτς. Με μπροστάρδες τους Διαμαντίδης, Πανούλη, Γιασκεβίτσιος και Μπατίστ, οι πράσινοι δημιούργησαν μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Τελ Αβίβ συμπληρώνει την τετράδα με τους πολυνίκες της διοργάνωσης, έχοντας κατακτήσει 6 φορές την κορυφή της Ευρώπης. Οι πρώτοι τίτλοι ήρθαν το 1977 και το 1981, με ηγέτη τον μυθικό Ταλ Μπρόντι. Η χρυσή εποχή του 2000 έφερε 3 τρόπαια μέσα σε 4 χρόνια για την ομάδα του λαού, το 2001, το 2004 και το 2005, με τον Άντονι Πάρκερ να κυριαρχεί στα ευρωπαϊκά παρκέ. Το πιο απρόσμενο έπος γράφτηκε το 2014, όταν η ομάδα του Αερίς Ράις κατέκτησε τον τίτλο απέναντι σε όλα τα προγνωστικά. Η ιστορία της EuroLeague συνεχίζει να γράφεται κάθε χρόνο, όμως οι τέσσερις αυτές ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει μια μόνιμη θέση στο πάνθεο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Περίπου 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός προηγείται της Φενέρμπαχτσε με 33-20. Τώρα, πριν μπούμε στην δράση, εχθές πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε το επίσημο γκαλά δείπνο της EuroLeague στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί βρέθηκαν σπουδαίες προσωπικότητες τόσο του ελληνικού όσο και του ευρωπαϊκού μπάσκετ και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν τόσο για το μέλλον του αθλήματος, όσο και για να κάνουν και προβλέψεις για το Final Four της Αθήνας 2026, το οποίο έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα επάνω του. Εκεί βρέθηκε και η Ελένη Μαρκάτη και έχει το ρεπορτάζ. Εσείς μπορείτε να μείνετε στο Action 24, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθήνα Σούτζου, όπου και εκεί θα υπάρχει ενημέρωση συνεχής σχετικά με το τι συμβαίνει στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Καλή συνέχεια.
5: Λαμπερή βραδιά στην αίθουσα Δέλτα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Εκεί όπου έλαβε χώρα το επίσημο VIP Gala Dinner της EuroLeague, ανοίγοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο το τριήμερο της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με πρωτοβουλία της Οργανωτικής Επιτροπής της Διοργανώτριας Αρχής, η βραδιά συγκέντρωσε λαμπερούς καλεσμένους από το χώρο του αθλητισμού αλλά και της πολιτικής σκηνής, ενώ ξεχωριστή θέση είχαν και οι legends της EuroLeague που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στα ευρωπαϊκά παρκέ.
6: Καλή επιτυχία στις ομάδες στις ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four, κυρίως στον Ολυμπιακό μας βέβαια για τις επόμενες δύο μέρες. Πιστεύω ότι θα απολαύσουμε ένα καταπληκτικό σε ανταγωνιστικότητα Final Four.
7: Το Υπουργείο Αθλητισμού, στηριζόμενο πάντα από την κυβέρνηση, κατάφερε, κέρδισε και έτσι όλοι οι Έλληνες, αλλά και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να δει μια πολύ ωραία εκδήλωση, αθλητική γιορτή, το επαναλαμβάνω, εδώ στην Ελλάδα, μέσα στο πανέμορφο ΆΚΑ.
8: Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι οι Έλληνες, γιατί διοργανώνουμε ένα Final Four και πιστεύω θα είναι, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα.
9: Είναι μια διοργάνωση πάρα πολύ καλά οργανωμένη και είμαι σίγουρος για την επιτυχία της οργάνωσης και σίγουρα θα έχουμε ένα τριήμερο, τετραήμερο απόλυτα επιτυχημένο.
5: Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσημο δείπνο μεταξύ των προσκεκλημένων σε μια υψηλού επίπεδου εκδήλωση, ενώ η βραδιά κορυφώθηκε με εντυπωσιακό drone show στον Αττικό Ουρανό, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα στους παρευρισκόμενους.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
12: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
13: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
12: Πολέμους θα τρέξω.
13: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
14: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται?
12: Θάλασσες θα φτιάξω.
14: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
11: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά». Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά στην Αθήνα. Κατάμεστο το ΟΑΚΑ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Η αποθέωση στον Μπαρτζόκα και το πάρτι που στήθηκε από τους Ερυθρόλευκους πριν το τζάμπολ. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Οι συγκρούσεις, οι αποχωρήσεις και ο καυγάς για το τηλεφώνημα στις 3 τα ξημερώματα. Αμήλικτα ερωτήματα για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Εξετάζει την αναίρεση της απόφασης και την επιστροφή του αρχηγού της 17 Νοέμβρη στη φυλακή. Καρέ-καρέ, η μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι 16 συλληφθέντες. Οι διάλογοι που καίνε το κύκλωμα.

0: στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague, κινείται από το πρωί η Αθήνα με τον μπασκετικό παλμό να χτυπάει από τις 6 στο ΆΚΑ, με τον πρώτο ημιτελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε. Εντός του γηπέδου η ατμόσφαιρα πανηγυρική από φιλάθλους από όλο τον κόσμο, ενώ σε καφέ και πλατείες ο κόσμος έχει πάρει θέση από νωρίς. Ο Σταύρος Κουράκος βρίσκεται έξω από το ΆΚΑ για το μέχρι τώρα σκορ, να το δούμε και το κλίμα, η Ελένη Μαρκάτη για να μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα εντός του γηπέδου. Ο Μάνος Λίνο Ξυλάκης στον Πειραιά που αναμένει τη μεγάλη νίκη, ο Νίκος Νανούρης στο πλευρό των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και η Εμμανουέλα Τσουδερού που παρακολουθεί τι καταγράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τη μεγάλη του γιορτή του μπάσκετ. Σταύρο, να ξεκινήσω από εσένα και φυσικά με το σκορ. Λίγο πριν ξεκινήσουμε ήταν τουλάχιστον 10 πόντους διαφορά. Μπροστά ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγείται με 33-24 της Φενέρμπαξε. Μια γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ διεξάγεται αυτό το τριήμερο στην Αθήνα και στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Με τον Ολυμπιακό να είναι η ελληνική ομάδα που μας εκπροσωπεί φέτος στο Final Four και να φιλοδοξεί να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Έχει κάνει ένα εκρηκτικό ξεκίνημα. Είναι ανάλογη και η συνθήκη στις εξέδρες αφού 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται εκεί. Να πούμε ότι όλα έχουν κυλήσει ομαλά. Δεν έχει γίνει το παραμικρό εκτός γηπέδου, όπως και μέσα σε αυτό. Οι φίλοι του Ολυμπιακού προσήλθαν με σειρμό από τον ηλεκτρικό, οι περισσότεροι από το Φάληρο, ξεκινώντας μέχρι το σταθμό Ειρήνη, με τα συνθήματά τους, με κασκόλ, με σημαίες, με όλο το πολύ όμορφο αυτό κλίμα να τους συνοδεύει και να οδηγούνται στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, εκεί όπου έχουν κατατροπώσει, να πούμε, κάθε αντίπαλο. Είναι οι Τούρκοι οπαδοί γύρω στους 2.500. Περιμένουμε περισσότερους και πολύ ελάχιστοι αυτοί της Ρεάλ και της Βαλένθια, οι Ισπανοί δηλαδή, οι οποίοι θα αναμετρηθούν αργότερα σε 9.
0: Μάλιστα, κατάμεστο λοιπόν το ΟΑΚΑ, πανηγυρικό το κλίμα, οι φίλαθλοι φυσικά έχουν καταφτάσει για να δουν τις ομάδες τους. Στην Ελένη τώρα. Ελένη, είσαι από τους τυχερούς, βρίσκεσαι μέσα στο ΟΑΚΑ που εδώ και μέρες κανείς δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει το πολυπόθετο εισιτήριο. Φυσικά σε ζηλεύουμε.
2: Ακριβώς, Αθηνά. Έχω τη χαρά να βρίσκομαι στο εσωτερικό του Telecom Center Athens και συγκεκριμένα.
3: Θα πούμε ότι η αναμέτρηση έχει οδηγηθεί στο ημίχρονο με το σκορ στο 33-24. Όπως είπε προηγουμένως και ο Σταύρος, ο Ολυμπιακός έχει παίξει κυριαρχικό μπάσκετ για δύο περιόδους με τον Τάιλερ Ντόρσεν, τώρα και τον Άλεξ να ακολουθούν.
2: Η Φενέρ μοιάζει βραχυκυκλωμένη και είναι λογικό γιατί ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει και την μάχη της κερκίδας. Περίπου 14.000 είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν δημιουργήσει ένα μικρό στάδιο ειρήνης και φιλίας, θα λέγαμε, στις κερκίδες της έδρας του Παναθηναϊκού. Η Φενέρμπαχτσε, παρότι αναμενόταν, έχει.
3: Νομίζω ότι είναι περίπου 2.500. Περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο Αθηνά, με ευχή όλων η ελληνική ομάδα να βρίσκεται στο τελικό της διοργάνωσης.
0: Μάλιστα. Να παρακολουθήσουμε τώρα στο ρεπορτάζ την τελετή έναρξη, στο κλίμα από τη μεγάλη γιορτή που έχει στηθεί εν ώψη του Final Four και φυσικά τα προγνωστικά.

0: Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Final Four της Ευρωλίγκας, ξεκίνησε. Το ΟΑΚΑ φόρεσε τα γιορτινά του για να υποδεχθεί τις φιναλίες της διοργάνωσης, τον Ολυμπιακό των τριών ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, τη Ρεάλ Μαδρίτης με τα 11 τρόπαια και την σταχτοπούτα της διοργάνωσης Βαλένθια.
1: It's a place where we have a huge fan base. It's a basketball country. So we knew that it would be successful in terms of selling the tickets and getting the support of the people here. And we just look forward to see beautiful games.
0: Όλη η Αθήνα ζει στον ρυθμό του Final Four. Το sold out ήταν δεδομένο εδώ και αρκετό καιρό, με τον κόσμο να γεμίζει ασφυκτικά το ΟΑΚΑ. Πάνω από 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι ξεκίνησαν μαζικά από το Φάληρο, περισσότεροι από 4.000 Τούρκοι υποστηρικτές της Φενέρμπαχτσε και γύρω στους 3.000 Ισπανούς δίνουν διαφορετικό παλμό στη διοργάνωση.
2: Ερχόμαστε εδώ, νικάμε. Άνετα νιώθουμε.
3: Μπορεί να μην είναι σαν το σεφ, αλλά είναι ωραία και εδώ.
4: We will give our best. Yeah, let's see.
0: Τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν, με τους φιλάθλους να λατρεύουν το άθλημα περιμένοντας να δουν ένα αγωνιστικό υπερθέαμα.
5: Εγώ πιστεύω θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
6: Λογικά θα περάσει ο Ολυμπιακός και άμα παίξει καλή άμυνα στο τελικό θα το κερδίσει.
7: Πιστεύω θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
8: Ελπίζω Ολυμπιακός σήμερα. Νομίζω ήρθε η ώρα.
9: Πιστεύω ότι θα κερδίσει η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα κερδίσει το Final Four.
10: Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει το Final Four.
0: Πάντα σε τέτοιες διοργανώσεις τα παιδιά δίνουν έναν διαφορετικό τόνο, ζώντας ξεχωριστά την κάθε στιγμή.
11: Πολύ ωραία, έχουμε παίξει πολύ μπάσκετ.
12: Παίρνω πολύ ωραία, παίζουμε μπάσκετ, έχει διάφορες δραστηριότητες, καταστήματα και γενικά είναι πολύ ωραία.
13: Τέλεια! Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καθημερινά μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης την Κυριακή, όλοι οι φίλοι του αθλήματος μπορούν να βρεθούν στο Ζάπιο, όπου έχει στηθεί η Fan Zone με αρκετές δραστηριότητες και happenings.
14: Στο Μάνο και στον Νίκο τώρα, που βρίσκονται στο πλευρό των ερυθρόλευκων από τη μία και των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε από την άλλη. Να ξεκινήσουμε σε ένα Μάνο. Ο Πειραιάς έχει φορέσει τα καλά του και οι φίλοι των ερυθρόλευκων, ντυμένοι φυσικά στα χρώματα της ομάδας τους, έχουν κατακλείσει καφετέρειες.
15: Και Αθηνά, σε όποια καφετέρια ή και μαγαζί να κοιτάξει κανείς εδώ στον Πειραιά, ένα πράγμα μόνο παίζει στην τηλεόραση και αυτό είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, που θα κρίνει αν θα καταφέρει η ελληνική ομάδα να φτάσει στο μεγάλο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που διοργανώνεται εδώ στην Αθήνα. Οι ερυθρόλευκοι οπαδοί, οι οποίοι δεν κατάφεραν να προμηθευτούν εισιτήρια για να δουν την ομάδα τους από κοντά, κάθονται προσιλωμένοι και παρακολουθούν με αγωνία τον αγώνα. Φυσικά με κόκκινες μπλούζες και το απαραίτητο αξεσουάρ του φιλάθλου, το κασκόλ, ώστε να υποστηρίξουν την ομάδα τους και να ακουστούν, όπως λένε, μέχρι το Μαρούσι, όπου διεξάγεται αυτή τη στιγμή ο ημιτελικός, και να μεταδώσουν τον παλμό και στα επόμενα δύο δεκάλεπτα που αναμένεται να ξεκινήσουν σε λίγο.
14: Βλέπουμε πάντως, Μάνο, παρότι τώρα είναι το ημίχρονο και είναι καθιερωμένες διαφημίσεις, ο κόσμος είναι καρφωμένος στις θέσεις του και περιμένει. Τώρα, Νίκο, η Φενέρμπαχτσε αγωνίζεται να εξασφαλίσει το πολυποθητό εισιτήριο για τον τελικό, με τους Τούρκους να παρακολουθούν φυσικά τον αγώνα.
16: Αθηνά, και εδώ στην Κωνσταντινούπολη κινούνται όλοι σε ρυθμούς του Final Four της Αθήνας από πολύ νωρίς, μία ώρα μάλιστα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Αρκετά μαγαζιά έχουν γεμίσει εδώ στην Κωνσταντινούπολη, εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή του Γαλατά, προκειμένου να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της Φενέρμπαχτσε να ξαναφέρει το ευρωπαϊκό, όπως λένε εδώ στην Κωνσταντινούπολη, όπως το έχει κάνει και πέρσι. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλη αγωνία πριν ξεκινήσει το μάτσο, ωστόσο όταν ξεκίνησε το παιχνίδι και βλέποντας την εικόνα της ομάδας τους και του Ολυμπιακού, έχουν αγχωθεί, το ζουν με ένταση όλο το παιχνίδι εδώ της Φενέρμπαχτσε. Έχουν έρθει πολύ και φορώντας και τα διακριτικά, τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, και ζουν με αγωνία μέχρι τέλους, θέλοντας να δουν την ομάδα τους να περνάει στο τελικό του Final Four. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει ένταση. Από πολύ νωρίς εδώ στην Κωνσταντινούπολη ζουν με τον δικό τους τρόπο το παιχνίδι. Ενώ είναι αρκετοί οι οποίοι ήθελαν να ταξιδέψουν στην Αθήνα, αλλά τελικώς δεν βρήκαν το μαγικό χαρτάκι προκειμένου να βρεθούν στο T-Center Arena.
14: Να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Ο Σταύρος Κουράκος ξέκλεψε λίγες κουβέντες από το φιλάθλο κοινό. Πολιτικοί αλλά και οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα κάνουν ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις τους και συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή που έχει στηθεί στην Αθήνα.
17: Από τις κερκίδες του κλειστού γηπέδου μπάσκετ του Telecom Center δεν έλειψαν και πρόσωπα της πολιτικής αλλά και του θεάματος, γνωστοί οι περισσότεροι για την αγάπη τους στον Ολυμπιακό, που πήγαν να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα έφτασε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.
18: We're excited. It's like American Super Bowl, EuroLeague. Very excited about tonight. Rooting on Olympiakos to do a great victory over the Turkish team. Why not? Let's be a home team. Let's go for Greece, right?
17: Το παρόν έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, αλλά και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
19: Είναι μεγάλη διοργάνωση, είναι μια μεγάλη αθλητική γιορτή που ως Ελλάδα διεκδικήσαμε με τη στήριξη όλης της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αθλητισμού και την πήραμε και σήμερα διεξάγεται ο πρώτος αγώνας.
20: Μεγάλη διοργάνωση στην Ελλάδα, μεγάλη διοργάνωση στον ελληνικό αθλητισμό, μεγάλη διοργάνωση στον Ολυμπιακό.
21: Τι περιμένουμε?
20: Την Κούπα, την Κυριακή.
17: Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου έφτασε στο γήπεδο φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα.
22: Μεγάλη αγωνία έχουμε όλοι μας για την ομάδα μας. Να καταφέρουμε τα παιδιά να είναι ήρεμα, να είναι καλά. Να πάμε στο τελικό και να το σηκώσουμε. Θα δούμε, πάμε για το τέταρτο.
17: Το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης αλλά και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης.
23: Μεγάλη διοργάνωση και σήμερα είμαστε εδώ να κερδίσει η Ελλάδα, να κερδίσει η ομάδα μας.
24: Περιμένουμε νίκη του Ολυμπιακού, το περιμένουμε πώς και πώς, αλλά είναι νομίζω και μια μεγάλη στιγμή για όλη την μπασκετική Ελλάδα και πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες είναι με τον Ολυμπιακό.
17: Από τους πρώτους που έφτασαν στο γήπεδο ήταν ο τραγουδιστής Γιώργος Τσαλίκης.
25: Μεγάλη διοργάνωση, μεγάλη χαρά, μεγάλη αγωνία. Όλα τα συναισθήματα στον υπερθετικό, πάντοτε στηρίζουμε την ομάδα που αγαπάμε, ό,τι και να γίνει. Αν γίνει κιόλας, δεν μας πιάνει τίποτα.
17: Λίγη ώρα μετά έφτασε και ο Νίκος Οικονομόπουλος, γνωστός για την αγάπη του στον Ολυμπιακό. Στο ΟΑΚΑ βρέθηκε και ο καταξιωμένος Σέρβος προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
14: Εμμανουέλε Τσουδερού, το βλέμμα όλου του πλανήτη, στρέφεται στην Αθήνα για το μπασκετικό γεγονός της χρονιάς με ρεπορτάζ στο Διεθνή Τύπο και συνεχή ροή περιγραφής του αγώνα.
26: Ναι, δύο ημιτελικοί λοιπόν σήμερα. Τα βλέμματα της Ευρώπης είναι στραμμένα στην Αθήνα. Αυτή την ώρα τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αθλητικά sites περιγράφουν και μεταδίδουν ζωντανά τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Να δούμε χαρακτηριστικά ισπανικά δημοσιεύματα, καθώς η Ισπανία φέτος εκπροσωπείται από δύο ομάδες στο Final Four. Και να ξεκινήσουμε με τον ιστότοπο Μάρκα. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη για τις αθλητικές ειδήσεις, ο οποίος γράφει ένα Final Four γεμάτο ήρωες, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια για το θρόνο της EuroLeague και σε αντίστοιχο κλίμα και η ΕΛΠΑΗ, η οποία σήμερα στο άρθρο της γράφει EuroLeague Final Four, τρεις γίγαντες και η μεγάλη αποκάλυψη της Ευρώπης.
14: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μανουέλα. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των υποκλοπών εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εκρηκτικές συνεδριάσεις της Βουλής, με έντονες καταγγελίες, αποχωρήσεις και αλληλοκατηγορίες για θεσμική εκτροπή. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική απορρίφθηκε, ενώ η συζήτηση άνοιξε και το μέτωπο της εθνικής ασφάλειας και των παρακολουθήσεων. Παράλληλα, ευθεία ήταν η σύγκρουση Σαμαρά Βορύδη για την εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά, που ανέβασε ακόμα περισσότερο το πολιτικό θερμόμετρο.

0: Σε συγκρουσιακό κλίμα απόλυτης έντασης που παραπέμπει σε προεκλογική περίοδο, καταψηφίστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι διαξυφισμοί ξεκίνησαν με το καλημέρα και κατέληξαν σε έντονους διαπληκτισμούς και σοβαρές καταγγελίες περί εθνικής προδοσίας. Ο Μάκης Βορύδης έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα επικαλούμενο συνταγματικές διατάξεις.
1: Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
2: Αφού λοιπόν, κύριε Βορύδη, υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και είναι τόσο σοβαρό, εσείς ως θύμα του Predator, γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη τώρα και 4 χρόνια.
0: Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση για κακοποίηση της δημοκρατίας και έπειτα να αποχωρεί μαζί με την κοινοβουλευτική του ομάδα από την αίθουσα.
2: Δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας.
0: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στέθηκε και η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο του Μαξίμου την κρίσιμη στιγμή.
2: Αυτός ο Πρωθυπουργός μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Ένας θύμιος Πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται.
1: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας.
3: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
0: Το χάος στη Βουλή συνεχίστηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το Σοκράτη Φάμελο να κάνει λόγο για πολιτικό πραξικόπημα και το Κομμουνιστικό Κόμμα για παράνομη διαδικασία.
4: Γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος.
5: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία.
2: Οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας, είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία.
6: Εμείς στην πλεύση ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση.
0: Αντώνη Σαμαράς και Μάκης Βορύδης συγκρούστηκαν ευθέως για τα εθνικά θέματα, με τον πρώην Πρωθυπουργό να μιλά για πολιτικές κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία και τον βουλευτή να περνά στην αντεπίθεση, απαριθμώντας μια σειρά από πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.
3: Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς.
7: Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες και οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν έναν ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό. Οι δράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό. Προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική, η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία.
0: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ απορρίφθηκε εν τέλει με 155 όχι, με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας να αποχωρούν μαζί με τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες.
8: Ο Γιώργος Πιέρος μαζί μας. Καλησπέρα. Ακραία σύγκρουση, πόλωση και σε ένα κλίμα με άρωμα έτσι προεκλογικό.
9: Πες το ακριβώς έτσι όπως το λες, προεκλογικό. Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό από τους τόνους και όλοι επίσης μπορούμε να αναρωτηθούμε τι έχει να γίνει λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, αν τώρα είναι έτσι το πολιτικό θερμόμετρο τόσο καυτό και τόσο υψηλή η τόνη. Έχουμε επιθέσεις, έχουμε μετοπικές συγκρούσεις, έχουμε χαρακτηρισμούς, έχουμε αποχωρήσεις κοινοβουλευτικών ομάδων σύσσωμης της αντιπολίτευσης εκτός από την πλεύση ελευθερία σήμερα στη Βουλή με το αίτημα να γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές. Τελικά, με δεδομένο ότι χρειάστηκε να υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία 150 ενός δεν μπορούσε η αντιπολίτευση που είχε εξασφαλίσει 120 να προχωρήσει στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής και γι' αυτό έγινε αφορμή πολέμου η συγκεκριμένη απόφαση από την πλευρά της κυβέρνησης και μπήκε στη μέση και το περίφημο τηλεφώνημα στη λίστα ξημερώματα. Τι ήταν αυτό, για να θυμίσουμε, ήταν μια φράση που προφανώς είχε χρησιμοποιήσει πρώτη η Χίλαρη Κλίντον, την επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πολύ σωστά, δύο φορές, για να δείξει το διπλωματικό βάρος που έχει και τους διάβλους που μπορεί να χρειαστεί η χώρα μας σε μια δύσκολη και όχι στιγμή. Τώρα, αυτό έγινε σημείο αναφοράς για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είδαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να το συνδέει με τις υποκλοπές και να λέει ότι θα πρέπει αυτό το τηλέφωνο να το σηκώνει ένας τίμιος πρωθυπουργός. Mm-hmm. Είδαμε επίσης τον Αντώνη Σαμαρά με την δική του κριτική από την κυβέρνηση να λέει ότι δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο. Σε κάθε περίπτωση έγινε σημείο αναφοράς. Και από εκεί και πέρα, κλείνοντας αυτό το μέτωπο, το οποίο θα συνεχιστεί και θα δούμε και πού θα καταλήξει, γιατί είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Η στρατηγική είναι η εξής. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα επιστρέψει στις υποκλοπές, θα παραπέμπει στη δικαιοσύνη. Αυτό που έκανε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δηλαδή ότι δεν έχουμε νέα στοιχεία, δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε στη Βουλή. Επιχειρηματολογία Βορύδη ότι έτσι έπρεπε να γίνει με την αυξημένη πλειοψηφία. Άρα δεν θα γυρίσουν στις υποκλοπές. Όποτε μπαίνει αυτή η συζήτηση, η κυβέρνηση θα παραπέμπει στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Για το ΠΑΣΟΚ ο κωδικός είναι διαφορετικός. Δεν έχει την ίδια στόχευση. Έχει το αντίθετο, δηλαδή να διατηρήσει στην πολιτική συζήτηση τις υποκλοπές, να διατηρήσει την πόλωση και να έρχεται σε νέα μετοπική με την κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι κάτι που το θέλει το ΠΑΣΟΚ, να διατηρείται στο δίπολο με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Όλο αυτό το οποίο περιγράφεις, βέβαια, είναι αναμονή και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα στις 26 του μήνα.
9: Ναι, και είναι λογικό, γι' αυτό είπα ότι θέλει να μένει και στο δίπολο, γιατί το βλέμμα της Χαριλάου Τρικούπη είναι στο κόμμα Τσίπρα. Θέλουν εκείνοι να είναι πάντα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να μην δοθεί χώρο στον Αλέξη Τσίπρα να αμφισβητήσει τα ηνία του ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση.
8: Να γίνει δεύτερος πόλος ουσιαστικά.
9: Ακριβώς, γιατί αυτό διεκδικεί και ο κύριος Τσίπρας, θα διεκδικήσει σε λίγες ημέρες. Και βέβαια έχουμε και τον πρώτο σχολιασμό για την κυρία Καριστιανού, η οποία από χθες είναι επίσημα μέσα στην πολιτική σκηνή. Και εδώ βλέπουμε μια τάση υποτίμησης. Δηλαδή ότι δεν θέλουν ούτε να επιτεθούν στο ΠΑΣΟΚ, ούτε να φουσκώσουν την κυρία Καριστιανού. Λειτουργούν μέχρι στιγμής με μια μικρή τάση, θα έλεγα, υποτίμηση. Από εκεί και πέρα, ο στόχος ο καθαρός του ΠΑΣΟΚ είναι η διατήρηση της δεύτερης θέσης και πόσο μάλλον και η αύξηση των δημοσκοπικών ποσοστών για να έχουν έναν αέρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό που φέρνουν τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
8: Και την όλη ανακατάταξη που φαίνεται ότι.
9: Σωστά, η οποία νομίζω ότι θα αποτυπωθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου που θα έχουμε και τις πρώτες έρευνες, οι οποίες νομίζω θα είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες επιτέλους. Και λέω ότι επιτέλους, γιατί θα μπορούμε να συζητάμε με βάση ένα νέο πολιτικό χάρτη που θα έχει τα νέα κόμματα που συζητάμε τόσο καιρό.
8: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Τώρα, απολογούνται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 11 ελεγχόμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη δικογραφία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κώστας Αλατζάς για το ρεπορτάζ.
10: Σήμερα προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κύριοι Μηταράκης και Τσιάρας, οι οποίοι κατέθεσαν πολυσέλιδο υπόμνημα στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξαν ότι όλες οι ενέργειες που έχουν κάνει είναι νόμιμες και πως δεν έχει προκύψει ζημία εις βάρος τόσο του ελληνικού δημοσίου όσο και του ευρωπαϊκού δημοσίου. Μάλιστα, στο πολυσέλιδο υπόμνημά τους επικαλούνται και μία τεχνική έκθεση που έχει συντάξει ειδικοί επιστήμονες από την οποία προκύπτει η μηδενική ζημία. Σε αυτή την έκθεση έκανε αναφορά και ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο οποίος είναι ο συνήγορος υπεράσπισης και των δύο βουλευτών. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται, όπως είπες, 11 ονόματα βουλευτών. Οι δύο σήμερα κατέθεσαν υπόμνημα. Οι άλλοι 9 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να καταθέσουν έγγραφες εξηγήσεις στις 5 Ιουνίου.
8: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα, και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις των κυρίων Τσιάρα, Μηταράκη και Δημητρακόπουλου.
11: Προσέρχομαι αυτοπροσώπως ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
12: Ομοίως προσέρχομαι αυτοπροσώπως με τον δικηγόρο μου, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, χωρίς να ζητήσω προθεσμία, επιθυμώντας την ταχύτητα, τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης στην οποία αναφέρθηκε το όνομά μου. Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
13: Υπάρχει έκθεση ειδικού επιστήμονα και συγκεκριμένα της κυρίας Τιχεροπούλου, όπου η φερόμενη ζημία σε κατηγορουμένους όπως είναι η κυρία Παπακώστα, που είναι πάνω από 120.000, περιορίζεται σε 7.000. Στον κύριο Μηταράκη είναι 0 και σε ορθή επανάληψη όταν θα γίνει πάλι 0 θα είναι ζημιά όσον αφορά και τον κύριο Τσιάρα.
8: Νέο πολιτικό κόμμα στην αρένα, ελπίδα για τη δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού. Με θολό ιδεολογικό στίγμα, εθνοκεντρικές αναφορές και ρητορική που παραπέμπει στην περίοδο των αγανακτισμένων, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα ετερόκλητο ακροατήριο το νέο της κόμμα. Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του δημοσιογράφου του Open, Θανάση Αυγερινού, ο οποίος φορώντας μια μπλούζα με τυπωμένα τα πρόσωπα Ρώσων συγγραφέων, ανέφερε ότι όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει.
14: Με επιθυμίες και χειροκροτήματα από το κοινό της έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους η Μαρία Καριστιανού για τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματός της, το προφίλ του οποίου παραμένει ιδιαίτερα θολό, όπως και η ιδεολογική ταυτότητα της επικεφαλής του.
15: Φτάνει το τέλος της διαφθοράς.
14: Έξω από το κινηματοθέατρο Ολύμπιον είχε στηθεί γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της εκδήλωσης, ενώ πολίτες υπέγραφαν σε καταλόγους στήριξης για τη δημιουργία του κόμματος. Την εκδήλωση που άρχισε με καθυστέρηση μίας ώρας προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τις μορφές των Τολστόη, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ. Στην τοποθέτησή του, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, αναφέρθηκε στο έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, σχολιάζοντας πως όσοι εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει.
16: Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Όποιος εγκληματεί να τιμωρείται, να λογοδοτεί και να τιμωρείται.
17: Η αποκατάσταση της δημοκρατίας απαιτεί δεξαμενή ηθικών πολιτών.
14: Η Μαρία Καριστιανού, αφού ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξή του, παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές θέσεις του νέου φορέα, δίνοντας έμφαση στην κάθαρση, τη διαφάνεια και την ενίσχυση του κράτους δικαίου.
18: Ήρθε η ώρα οι πολίτες αυτής της χώρας να αισθανθούν ασφαλείς. Δικαιούνται να εισπράττουν το ενδιαφέρον και να απολαμβάνουν τη φροντίδα μιας πολιτείας που επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και είναι δίπλα στον άνθρωπο. Έχει προτεραιότητα την κάθαρση, την αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών, αλλά και την ευημερία των πολιτών.
19: Δεν είμαι βέβαιη ότι από όλο αυτό προκύπτει η ελπίδα. Μου φάνηκε περισσότερο ένας ιδεολογικός, κοινωνικός αχταρμάς. Και, μπας περιπτώσει, ελπίζω να μην γίνουμε μάρτυρες άλλης μιας τερατογένεσης στην πολιτική ζωή.
14: Μιλώντας στο Action 24, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, συνέκρινε τη Μαρία Καριστιανού με τον Αλέξη Τσίπρα την περίοδο του 2015.
20: Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ένας από τους 20 αυτούς τους άξονες αναφέρεται σε αξιολόγηση, λέει, όλων των δημοσίων συμβάσεων κατά προτεραιότητα των μνημονιακών. Και ήρθε στο μυαλό μου μια εικόνα πριν από πολλά χρόνια, αξιολόγηση μνημονιακών συμβάσεων νόμων από ένα κόμμα που χτες είχε τη λέξη ελπίδα και από ένα κόμμα που χρησιμοποίησε τη λέξη ελπίδα πριν από αρκετά χρόνια.
14: Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, περιμένει, όπως δήλωσε, να δει και να αξιολογήσει το στελεχειακό δυναμικό του νέου εγχειρήματος.
21: Να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία την οποία έχει επιλέξει για να στηρίξει και τους άξονες που θα αναπτύξει. Και εδώ είμαστε για να συζητήσουμε.
22: Είναι το γλίστημα προς την ακροδεξιά. Είναι ο ελεγχισμός της ακροδεξιάς.
23: Αυτό εκπροσωπεί η κυρία Καριστιανού.
22: Απολύτως, απολύτως. Εκεί απευθύνεται. Είναι το τρίτο κόμμα το οποίο εμφανίζεται μέσα στο κοινοβούλιο με υπογραφή, με όνομα. Έχουμε πλεύση ελευθερία ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε τώρα δημοκρατία, ελπίδα και δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού. Έχουμε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, ο οποίος πρόσθεσε και το Κυριάκος Βελόπουλος. Τα κόμματα δεν είναι οικοί μόδας.
14: Η Μαρία Καριστιανού αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες το καταστατικό του κομματός της στον Άριο Πάγο.
8: Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που εξετάσει ανέρεση της απόφασης, προκάλεσε η αποφυλάκηση του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σε μια ανεξήγητη απόφαση, αποφυλακίστηκε υπό όρους μετά από 24 χρόνια φυλακής και 17 φορές ισόβια. Το δικαστικό συμβούλιο επικαλέστηκε καλή διαγωγή, σπουδές και τις άδειες που λάμβανε χωρίς παραβιάσεις. Ωστόσο, η απόφαση προκαλεί πολιτικές και νομικές αντιδράσεις, καθώς και πλήθος ερωτημάτων για τα όρια του σοφρονιστικού συστήματος απέναντι στην τρομοκρατία.
24: Στο
1: στο σπίτι του στο Βύρονα. Βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο οποίος εξέτειε 17 φορές την ισόβιο κάθεξη ως ο ηθικός αυτουργός όλων των εγκλημάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης. Είναι μια απόφαση με πολλά ερωτηματικά, την οποία έλαβε το Δικαστικό Συμβούλιο του Πειραιά.
2: Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει.
1: Ο 82χρονος σήμερα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που υπήρξε ιδρυτικός τέλεχος και αρχηγός της 17 Νοέμβρη με το ψευδώνυμο Λάμπρος, είχε καταδικαστεί αμετάκλητα σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθεξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και για τη συμμετοχή του στην οργάνωση, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται. 24 χρόνια μετά, ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε κυρίως λόγω της καλής διαγωγής του στη φυλακή, των σπουδών που έκανε όντας έγκλειστος, ενώ συνεκτιμήθηκε το ότι από το 2022 ελάμβανε τακτικές άδειες χωρίς να τις παραβιάζει.
4: Νομικά χαίρομαι, ανεξάρτητα αν υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις, με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ήταν πάρα πολύ σοβαρά και πρωτοφανή για την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά απέρριψε προηγούμενο αρνητικό στην αποφυλάκηση βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Ήρθε μάλιστα τη στιγμή που ο Γιωτόπουλος είχε ζητήσει άλλες 5 φορές την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους.
2: Αυτό που έχει υποχρέωση να διερευνήσει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εάν στον πυρήνα της απόφασης αυτής υπάρχουν νομικά ελαττώματα τέτοια που δεν δικαιολογούν.
1: Σύμφωνα με τους νομικούς, ο Γιωτόπουλος συμπληρώνει 24 χρόνια στη φυλακή, κάτι που σημαίνει ότι σε ένα χρόνο θα μπορούσε ούτως ή άλλως να αποφυλακιστεί.
4: Ο νόμος λέει ότι το ανώτερο μπορεί να μείνει στη φυλακή εφόσον έχει καλή διαγωγή είναι 25 χρόνια. Έτσι, όσες φορές ισόβια και να έχεις.
1: Μετά την αποφυλάκηση και του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης, στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Χριστόδουλος και Σάβας Ξηρός. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανέρεσης του βουλεύματος, με το οποίο ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη βγήκε από τη φυλακή.
8: Ο Δημήτρης Τάκης είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: 17 φορές ισόβια, 24 χρόνια μετά, και βρίσκεται από χθες στο σπίτι του λοιπόν στο Βύρονα, σε μια υπόθεση που τα ερωτήματα, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολλά.
5: Ακριβώς. Και που να πούμε ότι πριν την αλλαγή του νόμου μπορούσες να βγεις μετά 20 χρόνια στα ισόβια. Πράγματι τα ερωτήματα είναι αμήλικτα και είναι πολλά. Πρώτον, έχει αποδεχθεί τα εγκλήματα που διέπραξε, διότι εδώ υπάρχει απόδειξη των εγκλημάτων. Mm-hmm. Ο Γιωτόπουλος μέχρι στιγμής σφυρίζει αδιάφορα, λέει όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση κλπ.
8: Ένα το κρατούμενο. Ζήτησε συγγνώμη.
5: Ακριβώς, μετάνιωσε για την ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, διότι ξέρουμε από τα στοιχεία που έχουν βγει ότι ο Γιωτόπουλος έδινε την εντολή για να γίνουν οι δολοφονίες, προφανώς δεν υπάρχει καμία μετάνοια. Το σκεπτικό των δικαστών που τον οδήγησαν εκτός φυλακή ήταν ότι είχε καλή διαγωγή και ότι έκανε και διδακτορικό. Όταν έχεις δώσει την εντολή για 17 δολοφονίες, αρκεί η καλή διαγωγή στη φυλακή για να βγεις έστω και νωρίτερα ένα χρόνο πριν από αυτό που ορίζει ο νόμος? Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Η δικαιοσύνη με αυτή την απόφαση, τι μήνυμα στέλνει στους συγγενείς των δολοφονηθέντων, ότι ένας άνθρωπος που έχει πάει 17 φορές ισόβια μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να βγει ένα χρόνο νωρίτερα?

0: αν τελικά θα πρέπει για ανθρώπους και για πράξεις αυτού του τόσο ιδεχθείς να υπάρχουν τα 25 χρόνια ή ενδεχομένως να αυξηθούν και λίγο παραπάνω, αλλά σίγουρα όταν υπάρχουν να τηρούνται μέχρι και την τελευταία μέρα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν να δείξουν ποτέ καλή διαγωγή, γιατί βρίσκονται στο χώμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και άνθρωποι που επίσης δεν θα μπορέσουν ποτέ να σπουδάσουν ή να κάνουν διδακτορικό, γιατί κάποιοι τις 17 Νοέμβρη δεν τους άφησαν και τους έστελαν στον τάφο, όπως παραδείγματος χάρη τον Αξαρλιάν, τον Θάνο Αξαρλιάν, που ήταν παράπλευρη απώλεια, όπως ακούσαμε, γιατί κάποιοι βιάζονταν να πάνε γρήγορα διακοπές.
1: Μάλιστα. Και φυσικά η πληγή των συγγενών που παραμένει ανοιχτή μέχρι και τώρα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Βίντεο ντοκουμέντο για να αλλάξουμε θέμα καταγράφει τις εφόδους του ελληνικού FBI που σε σπίτια, αποθήκες και υπαίθριους χώρους συνέλαβαν τους 16 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά και όπλα, ενώ εμπλέκονταν και στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, για να γίνονται αντιληπτοί, χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία να απολογηθούν κατά ομάδες από αύριο μέχρι και την Τετάρτη.
2: Διακόσιοι πάνοπλοι αστυνομικοί κάνουν έφοδο σε 26 σπίτια, αποθήκες και επιμνιοστάσια σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη και πραγματοποιούν 16 συλλήψεις μελών της μαφίας της Κρήτης. Ενώ συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 61 κατηγορούμενοι.
3: Μιλάμε για ανακάτεμα όλων των εγκληματικών ενεργειών που θα μπορούσε να φανταστεί κανένας. Μιλάμε για κοκαίνη, μιλάμε για χασίση, μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μελών του κυκλώματος που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς. Σε μία από αυτές, ο φερόμενος ως αρχηγός εμφανίζεται να δίνει οδηγίες σε συγγενικό του πρόσωπο για το πού θα κρύψουν χρήματα και ναρκωτικά.
4: Μην τα αφήσεις όλα στο σπίτι, γιατί θα μας κάψουν.
5: Τα μισά πήγαν στην αποθήκη.
4: Και τα λεφτά αλλού, όχι μαζί με τα πράγματα.
2: Σε άλλη συνομιλία, μέλος του κυκλώματος κανονίζει παράδοση ναρκωτικών σε πελάτη με τον φερόμενο ως διακινητή.
6: Πού είσαι, σε περιμένει ο άνθρωπος.
7: Έρχομαι, θα του δώσω 2 άσπρα και 3 πράσινα. Πες του να μην πάρει άλλο τηλέφωνο.
6: Το κινητό θα κλείσει μετά.
2: Για να μην κινούν υποψίες, τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις. Ως μικρή περιέγραφαν το μισό γραμμάριο κοκαίνης, ως μεγάλη το ένα γραμμάριο. Για τα κρυμμένα ναρκωτικά σε δύσβατο σημείο χρησιμοποιούσαν τη φράση «κόκκινο βαρελάκι με τις ελιές», ενώ με όρους όπως «καφεδάκι, πενιντάρικο, 100 και άσος» αναφέρονταν στις ποσότητες των ουσιών. Από την πολύμινη έρευνα, το ελληνικό FBI κατέγραψε τουλάχιστον 108 αγοραπολισίες ναρκωτικών από την πρώτη εγκληματική ομάδα και ακόμη 30 από τη δεύτερη. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη των δύο κυκλωμάτων αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.
8: Φαίνεται ότι διακινούσαν ναρκωτικά, διακινούσαν όπλα, αλλά και παράλληλα δήλωναν και χωράφια και δήλωναν και ζώα περισσότερα.
2: Οι 16 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα και τους άσκησε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αύριο πήρε προθεσμία να απολογηθεί ο 43χρονος από τα Ζωνιανά, ενώ οι υπόλοιποι 15 πρόκειται να απολογηθούν αναομάδες από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη.
1: Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν οι 2 από τους 3 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση που άρπαζε χωράφια με τη βία και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαρίζα Λιναρδάτου, σε Αμάρι και Βορίζια.
9: Υπό άκρα μυστικότητα, τα 2 ανήψια 39 και 44 ετών πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθούν. Βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα. Ο 3ος κατηγορούμενος τώρα, ο 43χρονος, φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, αισθάνθηκε αδιαθεσία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Αναμένουμε να δούμε εάν και πότε πρόκειται να απολογηθεί. Mm-hmm. Τώρα να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς είναι μαραθώνιες οι απολογίες και των δύο ανδρών, τώρα αρνούνται όλα όσα τους αποδίδονται, ενώ ισχυρίζονται ότι πρόκειται για μια καλωστημένη σκευωρία από συμπολίτες τους. Αθηνά.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Φως στα αίτια του τραγικού θανάτου του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού στην Κρήτη, αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. μετά από πολύμηνο θρίλερ για την υπόθεση εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου. Ισορρός

0: Εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή του Αποκορώνα Χανίων. Σε προχωρημένη αποσύνθεση, οι αρχές την ταυτοποίησαν από τα ρούχα, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου του.
1: Τραγικός είναι ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στα Χανιά το περασμένο Δεκέμβριο. Η σωρός του γιατρού εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα χθες το απόγευμα και η αναγνώριση έγινε από τα ρούχα που φορούσε, ενώ αναμένονται στην Κρήτη οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση.
2: Ένας περαστικός είδε τη σωρό, μας ειδοποίησε, εμείς αμέσως ήρθαμε και το τοπικό τμήμα και εγώ με την ομάδα μου. Και είδαμε ότι με τα χαρακτηριστικά της εξαφάνισης στέριζαν και ο ρουχισμός του και κάποια άλλα στοιχεία που βρέθηκαν.
1: Η σωρός εντοπίστηκε στην περιοχή Τζιτζιφέ Χανίων σε προχωρημένη σύψη, σε δύσβατο σημείο με πυκνή βλάστηση κοντά σε εκκλησάκι της περιοχής. Με κατοίκους να αναφέρουν πως η μορφολογία του εδάφους δυσχέραινε τον εντοπισμό της παρά τις πολύμινες έρευνες.
2: Είχε θαμνώδη βλάστηση. Πολλά κλαριά από δέντρα πάνω, οπότε δεν μπορούσε να εντοπιστεί.
1: Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και τροδικαστής, ενώ η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι εξετάσεις DNA και νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.
3: Θα περάσει σήμερα ένα σκάν στη μια τροδικαστική υπηρεσία να δούμε αν υπάρχει μολύ μέσα του. Για τα βασικά δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε. Και να δούμε ποια είναι η αιτία του θανάτου.
1: Τα ίχνη του 33χρονου γιατρού είχαν χαθεί στις 7 Δεκεμβρίου του 2025 από το Ηράκλειο, ενώ λίγες μέρες αργότερα το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στο χωριό Φρές. Από εκείνη τη στιγμή, οι έρευνες των αρχών επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, με συγγενείς, εθελοντές και πολίτες να συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού του.
4: Ψάχναμε νύπος, Τζιτζιφέ, Φρέ, κυρίως από το Φρέ που εξαφανίστηκε αρχικά στον Άγιο Κωνσταντίνο, μέχρι τον νύπος και θεωρήσαμε ότι σε αυτό το σημείο είχε χαθεί ο άνθρωπος. Τελικά είχε έρθει εδώ, που είναι στα οροθέσια Τζιτζιφέ και Φρέ.
5: Είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα. Από και πέρα που τον είχε αφήσει τα μάξι του Ναρδεπέ, είναι 2,5 με 3 χιλιόμετρα.
1: Στις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στα Χανιά η οικογένεια του 33χρονου γιατρού από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραλάβει τη σωρό του.
0: Ένα τριχρόνο κοριτσάκι διεκομίστη στο νοσοκομείο Χανίων με αιμάτωμα και μόλοπες στο σώμα του. Ο ανταποκριτής μας Μάνος Τριγώνης στη σύνδεσή μας. Μάνο, τι ερευνούν οι αρχές?
6: Οι αρχές ερευνούν αν πρόκειται για κακοποίηση ή ενδοοικογενειακή βία ή τραυματισμό του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα χθες το βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνά των Χανίων, προκειμένου να αλλοσιλευτεί, όμως χρειάστηκε η άμεση μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται αυτή την ώρα σε σταθερή και κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το κοριτσάκι έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, μόλοπες, αλλά και εκχυμώσεις στο σώμα του, ενώ η μητέρα του φέρεται να το μετέφερε αρχικά στο νοσοκομείο των Χανίων, καθώς φέρεται να λιποθύμησε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε παιδική χαρά των Χανίων. Να πούμε ότι η μητέρα της, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι Ρωμά, ενώ ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού είναι Αλλοδαπός, ενώ η ασφάλεια των Χανίων διερευνά έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αυτό που είπαμε και στην αρχή, αν πρόκειται για περιστατικό έχει συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο. Εκτός συνόρων τώρα, πάγος στην πώληση αμερικανικών όπλων προς την Ταϊβάν βάζει η Ουάσιγκτον, μια κίνηση που πιθανόν αναδιαμορφώσει τις συνοαμερικανικές σχέσεις και το πεδίο στην Νοτιοανατολική Ασία. Η αμερικανική κυβέρνηση απέδωσε την απόφαση στην ανάγκη διαφύλαξης των όπλων για την επιχείρηση επική οργή. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, τροφοδοτεί σενάρια για γεωπολιτικό αντάλλαγμα προς την Κίνα, την ώρα που παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη φαίνεται να βρίσκονται σε εξέλιξη.
7: Η Ουάσιγκτον παγώνει την πώληση όπλων 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν. Μια κίνηση που έρχεται ως δώρο στην Κίνα, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Ο λόγος, οι αυξανόμενες ανάγκες της επιχείρησης επική οργή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν.
8: I've not spoken to the Taiwanese. However, we have done some military foreign military sales to them, and it's just right now we're doing a pause in order to make sure we have the munitions we need for Epic Fury, which we have plenty, but we're just making sure we have everything. But then the foreign military sales will continue when the administration deems necessary, sir.
7: Η τελική απόφαση για την πώληση ή μη του Αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ταϊβάν, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες ως απάντηση στην αυξανόμενη στρατιωτική πίεση από την Κίνα, θα ληφθεί από τους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών. Ωστόσο, ο μέχρι τώρα δισταγμός που φαίνεται να παγιώνεται συνιστά ήδη μια κίνηση καλής θελήσεως της Ουάσιγκτον προς το Πεκίνο, με αντάλλαγμα την άσκηση πίεσης στην Τεχεράνη για συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει ο Πακιστανός στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις ανεξελίξει διαπραγματεύσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο σημειώνουν μια μικρή πρόοδο.
9: We await word on those conversations that are ongoing. There's been some slight progress. I don't want to exaggerate it, but there's been a little bit of movement and that's good. The fundamentals remain the same. Iran can never have a nuclear weapon.
7: Παρά την αισιοδοξία της Ουάσιγκτον, αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, παρακάμπτοντας όμως το μεγαλύτερο αγκάθι, το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.
10: We have been under what they call it crippling sanctions for the past five decades. So these sanctions have been imposed on Iran for different excuses, for mainly for what they call it nuclear threat from Iran. There is no nuclear threat from Iran to any actor in the region or globally.
7: Η τελευταία αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου είχε απορριφθεί από την Τεχεράνη.
0: Η Χρυσάνθη Μπουρούτη μαζί μας για να δούμε, Χρυσάνθη, την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση από το Πεντάγωνο και το πάγωμα των εξοπλιστικών στην Ταϊβάν.
11: Σε νέες του δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος από το Λευκό Οίκο ανέφερε πως έχουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, ενώ είπε πως το Ιράν πεθαίνει να κάνει μια συμφωνία μαζί τους.
0: Μάλιστα, λακωνικός. Στη σκιά τώρα της αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, Χρυσάνθη, συνεδρίασαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Η συμμαχία, τα μέλη κράτη της συμμαχίας φαίνεται να παρουσιάζουν μια διάσταση απόψεων για την αποστολή βοήθειας.
11: Έχουμε δει στο παρελθόν δημοσιεύματα να αναφέρουν πως το ΝΑΤΟ ίσως εξετάζει να στείλει αποστολή στα στενά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτα, ανέφερε πως τα κράτη-μέλη πρέπει να συγκεντρωθούν όλα μαζί έτσι ώστε να μείνει ανοιχτό το στενό του Ορμούς, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο πότε θα γίνει αυτό και με τι τρόπο θα μπορούσε να γίνει. Τα κράτη-μέλη στην πλειοψηφία τους, τουλάχιστον όχι μέχρι πριν τη λήξη του πολέμου, δεν θέλουν να στείλουν κάποια αποστολή, εκτός από τη Σουηδία που είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να συζητήσει κάτι τέτοιο. Και όλα αυτά ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο Μάρκ Ρούμπιο, αφήνει σαφείς αιχμές λέγοντας πως η συμμαχία θα πρέπει να είναι επωφελής για όλους και πως θα πρέπει να υπάρχει ένα εφεδρικό σχέδιο για το Ορμούς, αν δεν επέλθει η συμφωνία με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκλίνοντας, προχωρά σε κυρώσεις εναντίον του Ιράν λόγω της κατάστασης που επικρατεί στα στενά του Ορμούς.
0: Μια τελευταία εξέλιξη λοιπόν με την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Στα δικά μας και πάλι, φρένο στην ανεξέλεγκτη χρήση πατινιών. Βάζει η κυβέρνηση με νομοθετική πρωτοβουλία που υποχρεώνει τους οδηγούς να ταυτοποιούν την ηλικία τους. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στο Action 24, θα χρησιμοποιηθεί το Kids Wallet για την ταυτοποίηση ηλικίας που εφαρμόζεται ήδη στην πώληση αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους και αναμένεται να αξιοποιηθεί και για την απαγόρευση στα social media.
1: Ο ηλικιακός έλεγχος των ανηλίκων για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών θα πραγματοποιείται πλέον μέσω των εφαρμογών gov.gr Wallet και Kids Wallet, αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία της πολιτείας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο Action 24.
12: Να χρησιμοποιήσουν το Kids Wallet στην Ελλάδα, είναι κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο, στην Ελλάδα το έχουμε ονομάσει έτσι, προκειμένου να επιβεβαιώσουν με ασφάλεια την ηλικία του χρήστη.
1: Η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, καθώς κατά την προσπάθεια ξεκλειδώματος του ηλεκτρικού πατινιού, αν ο χρήστης πληρείται ηλικιακά όρια, το πατίνι θα ενεργοποιείται. Ενώ αν είναι ανήλικος, η πρόσβαση θα απορρίπτεται και το πατίνι δεν θα ξεκλειδώνει.
12: Να απαγορευτεί η χρήση πατινιών, θα πρέπει πρώτα να σκανάρουν ηλικία και εφόσον δεν πληρείται το κριτήριο αυτό, του να είναι πάνω από 18, δεν θα ξεκλειδώνουν τα πατίνια.
1: Μετά τα αυξημένα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, οι ειδικοί τονίζουν ότι χρειάζονται αυστηρότεροι κανόνες για τη χρήση τους.
13: Θα έπρεπε να ξαναδούμε το ζήτημα σε ποιους δρόμους κυκλοφορούν και υπό ποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις λοιπόν είναι σίγουρα τα μέτρα ατομικής ασφάλειας, γυλαίκο, κράνος και βεβαίως η χρήση σε δρόμους οι οποίοι κατά τη δική μου άποψη πρέπει να είναι μέχρι 30 χιλιόμετρα.
1: Με το νέο μέτρο εισάγεται αυστηρότερος ψηφιακός έλεγχος ηλικίας, ώστε η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών να γίνεται μόνο από όσους πληρούν τα προβλεπόμενα όρια, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
14: Σίγουρα η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, έτσι ώστε αυτός που κάνει χρήση σε ένα πατίνι να έχει και την κατάλληλη ηλικία. Και φυσικά, ενδεχομένως, θα πρέπει να μπουν και κάποια μαθήματα.
1: Με το νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια μπαίνουν σαφείς κανόνες χρήσης με στόχο την ασφάλεια και τη μείωση ατυχημάτων στους δρόμους.
0: Στο αστυνομικό δελτίο, στην εξάρθρωση του κυκλώματος για λαθρεμπόριο καυσίμων εντόπισε και εξάρθρωση η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα υγραερίου κατασχέθηκαν, Ραφαήλ Κάμπερ. Θα δούμε και τις εικόνες της επιχείρησης.
15: Ένα οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων κατάφερε να εντοπίσει και να εξαρθρώσει η ΑΔΕ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε το υγραέριο, με τους ελεγκτές της ΑΔΕ να προχωρούν στην κατάσχεση 200.000 λίτρων. Οι ελεγκτές της αρχής κινήθηκαν την ίδια στιγμή σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ αυτών Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο και Σαντορίνη. Συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 κλιμάκια και περισσότεροι από 100 ελεγκτές. Η ΑΔΕ επέκτηνε πλέον τον έλεγχο και στους πελάτες των επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το υγραέριο χρησιμοποιήθηκε νόμιμα Αθηνά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Η αντιπυρική περίοδος βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Τζένι Κρουσταλακίδου. Τι συζητήθηκε?
16: Ο Πρωθυπουργός Αθήνα ενημερώθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προετοιμασία που έχει γίνει για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, το πυροσβεστικό σώμα αριθμεί συνολικά 18.804 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ σημαντικά έχει αυξηθεί και ο στόλος των οχημάτων που ανέρχονται σε 4.299. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για τη χρήση drones τόσο στην Αττική όσο και σε ευάλωτες περιοχές ανά την επικράτεια. Φέτος λοιπόν οι βάσεις των drones ανέρχονται στις 100, ενώ σε ό,τι αφορά στα εναέρια μέσα, η πολιτική προστασία διαθέτει 80 με 85 σε ημερήσια βάση, έτοιμα να επιδοθούν στην μάχη με τις φλόγες.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τζένι. Στη γείτονα τώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί στην Τουρκία η δικαστική απόφαση για την καθαίρεση του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκουροζέλ, από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Πρόεδρος αναλαμβάνει πλέον ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, πρώην αντίπαλος του Ταγί Περντογάν στις τελευταίες προεδρικές εκλογές της χώρας, με τον Οζέλ ωστόσο να μην παραδίδει τα όπλα. Το εφετείο απέρριψε την έφεση που κατέθεσε, με τον ίδιο να καταγγέλει τη δικαστική απόφαση ως απόπειρα πραξικοπήματος.
17: Σε πολιτική περιδίνηση, η Τουρκία.
18: İlk adımı da yargı attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma videosundan bir gün sonra mahkeme Özgür Özel'i görevden uzaklaştırdı. Eski yönetimin dönüş yolunu da açtı. Tabii partide büyük bir krizde başlatılmış oldu.
17: Σάλλος από τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Özgür Özel από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP, ακυρώνοντας ουσιαστικά το αποτέλεσμα του συνεδρίου του 2023. Ο ίδιος κάνει λόγο για πραξικόπημα. Δεκάδες υποστηρικτές μαζεύονται έξω από τα γραφεία του CHP για να δηλώσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στον μέχρι τώρα πρόεδρό τους.
19: Αντιδημοκρατικ. Bu faşizmin ayak sesleri diye düşünüyorum.
20: Bu ülkemizde faşizmin kurumlaşmasıdır. Buna karşı da mücadele edeceğiz.
17: Φωνάζοντας συνθήματα, καταδικάζουν τη δικαστική απόφαση, ενώ προσωρινά την ηγεσία αναλαμβάνει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, μέχρι την τελική δικαστική κρίση.
2: Adaletin bittiği bir yerdeyiz. Ben 71 yaşındayım. Çok badireler atlattık, çok darbeler gördük. Ama Cumhuriyet tarihinde bu kadar utanç verici bir şeyle ben bugüne kadar karşılaşmadım.
17: Αυτή η εξέλιξη εντείνει τα σενάρια και για πρόορες εκλογές, με τον Ερντογάν να επιδιώκει μια πιο ευνοϊκή εκλογική αναμέτρηση, κάτι που θα μπορούσε να γίνει πιο πιθανό με τον Κιλιτζάρογλου στην ηγεσία της αντιπολίτευσης, καθώς τον έχει ήδη κερδίσει στο παρελθόν. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης σημειώνει πτώση κατά 6,3%, με τις τραπεζικές μετοχές να υποχωρούν ακόμη περισσότερο λόγω της δικαστικής απόφασης.
0: Σκηνές χάος εκτελήθηκαν στη Νέα Υόρκη μετά τις σφοδρές καταιγίδες και τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν τη Μητρόπολη. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Μέσα σε λίγες ώρες έπεσαν περισσότερα από 15 εκατοστά βροχής, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα.
17: Ξαφνική καταιγίδα πλήττει τη Νέα Υόρκη. Μέσα σε λίγες ώρες οι δρόμοι μετατρέπονται σε χυμάρους. Πεζοί προσπαθούν με τα βίας να διασχίσουν τους δρόμους. Γυναίκα παρασύρεται από το ρεύμα στην προσπάθειά της να κατέβει από το λεωφορείο. Οδηγοί εγκλωβίζονται μέσα στα αυτοκίνητά τους.
21: I came out, there was water too high for me to even open the doors on the car.
22: It was violent and it was very, very fast.
17: Σε πολλές γειτονιές της Νέας Υόρκης, οι πολίτες προσπαθούσαν να προστατευτούν όπως μπορούσαν. Κάποιοι ανέβηκαν πάνω σε παγκάκια στάσεων λεωφορείων για να μην βραχούν. Ενώ άλλοι προσπαθούσαν μάταια να σπρώξουν τα νερά προς τα φρεάτια. Πολλά δρομολόγια του μετρό διακόπηκαν, καθώς νερά κατέβαιναν ορμητικά τις σκάλες των σταθμών. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, καθώς πολλά σημεία του οδικού δικτύου είχαν πλημμυρίσει. Η περιοχή του Queens δέχτηκε το μεγαλύτερο χτύπημα της κακοκαιρίας, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 6,5 εκατοστά βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Η καταιγίδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στις μετακινήσεις, καθώς αρκετές γραμμές του μετρό σταμάτησαν να λειτουργούν, ενώ βασικοί αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν εντελώς. Η κακοκαιρία προκάλεσε πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση, αλλά ευτυχώς κανένα σοβαρό τραυματισμό στους κατοίκους. Λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα, η θερμοκρασία κατέγραψε πτώση 19 βαθμών μέσα σε μόλις μισή ώρα.
0: Τέλος εποχής για μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της αμερικανικής τηλεόρασης. Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το κοινό του μετά από χρόνια αιχμήρης σάτυρας, πολιτικών μονολόγων και ιστορικών συνεντεύξεων που σημάδεψαν το αμερικανικό Night Show. Από το χιούμορ απέναντι στην εξουσία μέχρι τις στιγμές που έγιναν παγκόσμια είδηση, το τέλος της εκπομπής μετά από 3 δεκαετίες κλείνει έναν ολόκληρο τηλεοπτικό κύκλο.
23: Hello. Goodbye. Goodbye.
17: Τέλος εποχής για τον Στίβεν Κόλμπερτ και το The Late Show που κατεβάζει ρολά. Έπειτα από 33 ολόκληρα χρόνια μπήκαν οι τίτλοι τέλους.
24: Everybody's talking like they can't sit down and looking like they can't stand up.
25: Ladies and gentlemen,
26: tonight is the series finale of The Late Show with Stephen Colbert.
27: And I've got to say, I'm not surprised
28: because frankly, it's about damn time.
17: They can't understand. Η απλαία έπεσε σε ένα επεισόδιο γεμάτο συνέστημα, χιούμορ και μεγάλα ονόματα. Από τον Bryan Cranston μέχρι τον Paul Rudd και τον Ryan Reynolds, πολλοί διάσημοι βρέθηκαν στο στούντιο για να πούν το δικό τους αντίο.
29: I'm just happy to be here, you know, pay my respects to the one of the world's greatest entertainers on his last night at the Ed Sullivan Theater.
17: Μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, ο τελευταίος καλεσμένος του Κόλμπερτ.
30: Who's going to be my last guest now?
31: Hey, Steve, what about me?
32: It's always fantastic to come back here.
17: Ο παρουσιαστής αποχαιρέτησε το κοινό ερμηνεύοντας το Hello Goodbye των Beatles στο πλευρό του Paul McCartney σε ένα φινάλε που θυμίζει περισσότερο γιορτή παρά αποχαιρετισμό.
33: This isn't goodbye, it's see you later.
17: Ο Στίβεν Κόλμπερτ ήταν στο τιμόνι της παρουσίασης από το 2015, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον David Letterman. Για 11 χρόνια, ο Κόλμπερτ κατάφερε να μετατρέψει το σόου σε σημείο αναφοράς για την πολιτική σάτυρα, τραβώντας επανειλημμένα το βλέμμα και τα επικριτικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ.
15: Ο Κόλμπερτ αποτελεί πλέον παρελθόν από το CBS. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι άντεξε τόσο πολύ, χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωντάνια. Έμοιαζε με νεκρό άνθρωπο. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από τον δρόμο και να είναι καλύτερος από αυτόν τον απολύτως αγενή. Ευτυχώς επιτέλους αποχώρησε.
17: Παρά την επιτυχία του και την πρωτιά στην τηλεθέαση, το κανάλι σταμάτησε το σόου για οικονομικούς λόγους, σε μια περίοδο που η τηλεόραση αλλάζει ριζικά λόγω των ψηφιακών μέσων.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, εύχες για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκυριακό.

0: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι, κι όμως είναι πάντα εκεί, να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια, με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN. You matter.
1: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται και να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στα Bed & Bath, ανοιξιάτικες προσφορές με έως μείον 50%. Και στο bedandbath.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Δώσ' μου το κινητό σου.
4: 69.
5: Όχι, τη συσκευή ξετίδωσε.
3: Θέλω να δω τις προφορές στο κλαμπ.
4: Μου έμαθε και το Προτέρια Κλαμπ. Μπλέξαμε.
1: Γίνε πελάτης Προτέρια και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο κλαμπ. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
6: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
9: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
0: Καλησπέρα σας. Μόλις τελείωσε ο ημιτελικός της Ευρωλίγκας για το Final Four, ο Ολυμπιακός διέλυσε με 79-61 την Φενέρμπαχτσε και έκλεισε θέση για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, εκεί όπου περιμένει Ρεάλ Μαδρίτης ή Βαλένθια. Εμείς θα συνδεθούμε απευθείας με το ΟΑΚΑ, εκεί όπου βρίσκεται ο Σταύρος Κουράκος, για να μας μεταφέρει τα όσα συμβαίνουν εκεί. Καλησπέρα, Σταύρο.
10: Καλησπέρα. Οι πανηγυρισμοί έχουν ξεκινήσει για το πρώτο μέρος, η πρώτη δουλειά που είχε να κάνει ο Ολυμπιακός, να πάρει την πρόκριση στο Final Four της οργάνωσης που διεξάγεται στη χώρα μας. Κερδίζοντας την Φενέρμπαχτσε με 79-61, καταιγιστική ερυθρόλευκη, απόλυτη στο παιχνίδι, κατάφεραν από την αρχή μέχρι το τέλος να προηγηθούν και να κρατήσουν διαφορά την περισσότερη ώρα πάνω από 10 πόντους και στο τέλος να είναι αυτοί που πήραν το χρυσό εισιτήριο για το τελικό της Κυριακής, περιμένοντας την αντίπαλό τους, τη Ρεάλ ή τη Βαλένθια. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, 14.000, ακούτε τι γίνεται, αποθεώνουν τους παίκτες του Γιώργου Μπαζόκα, που τα έδωσαν όλα σε αυτό τον σημερινό ημιτελικό και καλούνται την Κυριακή το βράδυ να σηκώσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τους Ερυθρόλευκους. Ο Πίτερ με 17 πόντους, η μεγάλη έκπληξη για τον Ολυμπιακό πρώτο σκόρερ. Ο Βεζέκο 16, ο Ντόρση 15 ήταν αυτοί που οδήγησαν τους Ερυθρόλευκους στο σκόρ. Και τώρα μας περιμένει ένας πολύ μεγάλος τελικός στην Κυριακή, Νικό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί το Jumble στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας με την πολυνίκη της διοργάνωσης Real Madrid να αντιμετωπίζει την προτάρα σε τελική φάση Βαλένθια. Real Madrid και Βαλένθια διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Η Βασίλισσα διεκδικεί το 12ο τρόπαιό της και η Βαλένθια ψάχνει τον πρώτο της τίτλο στην παρθενική της παρουσία σε τελική φάση της διοργάνωσης. Με προπονητή τον Σέρτζιο Σκαριόλο, η Real Madrid θα επιδιώξει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης μετά από το 2023 και το Κάουνας, με τον έμπειρο προπονητή να καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες των Ταβάρες και Λέν στη γραμμή των ψηλών.
11: Try to be to get an emotional spark from the experience, from the confidence you get qualifying for the Final Four.
0: Στην αντίπερα όχθη, η Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της φετινής EuroLeague, παρουσιάζοντας σταθερά εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μοντέρο και ένα στυλ μπάσκετ που θυμίζει NBA, οι νυχτερίδες θέλουν να κάνουν την έκπληξη και να φτάσουν έως το τέλος της διαδρομής.
12: La nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για τον Ισπανικό εμφύλιο έχει ξεκινήσει και υπόσχεται μια αναμέτρηση υψηλής έντασης και ένα μπασκετικό υπερθέαμα με φόντο το τελικό της Κυριακής. Αλλάζουμε κλίμα και μεταφερόμαστε στο ποδόσφαιρο. Μετά από 3,5 χρόνια αναμονής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκτησε το πρώτο του τρόπαιο με τη φανέλα της Αλ Νάσρ. Ο Πορτογάλος Superstar με 2 γκολ στο 4-1 επί της Ντάμακ οδήγησε την ομάδα του στον πρώτο της τίτλο μετά από 7 χρόνια και έβαλε πλώρη για τα 1,000 γκολ καριέρας.
13: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σηκώνει το πρώτο του τρόπαιο στη Σαουδική Αραβία και 33ο στην καριέρα του και οι πανηγυρισμοί ξεκινούν. Ο CR7 οδήγησε την Αλ Νάσρ στον πρώτο της τίτλο μετά από 7 χρόνια και το πανηγύρισε δεόντως. Με τη λήξη του αγώνα που έδωσε τον τίτλο στην Αλ Νάσρ, ο Ρονάλντο δεν αντέχει και ξεσπά σε κλάματα. Στη νίκη με 4-1 επί της Ντάμακ, ο Ρονάλντο πέτυχε 2 γκολ φτάνοντας στα 973 στην καριέρα του. Στόχος πλέον για τον Ρονάλντο είναι να ξεπεράσει τα 1,000 γκολ, έχοντας μπροστά του το παγκόσμιο κύπελο.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.
14: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
17: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Σάββατο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιο αναλυτικά το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές σε καταιγίδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ μπόρες αναμένονται και στην Ανατολική Στερεά, το Βόρειο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Από το μεσημέρι, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα περισσότερα επιρροτικά, ενώ αναμένεται και χαλάζει κυρίως στη βόρεια χώρα. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 2 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση στην Ανατολική και Νότια χώρα δεν θα ξεπεράσει εκεί το μεσημέρι τους 21 με 23, ενώ στη Δυτική και Βόρεια θα φτάσει 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το απόγευμα. Θερμοκρασία και μαρτυρία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με βορειάδες κυρίως 2 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με λίγες τοπικές ζοχές το πρωί και από το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία και μαρτυρία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή, αν και θα επικρατήσουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, πάλι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, με τις βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν μέχρι τα 5 με 6 μποφούρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αμέσως μετά. Η επόμενη μέρα.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
4: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
5: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
6: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
7: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς.
8: Τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
10: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
11: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και ο Ολυμπιακός με χαρακτηριστική άνεση κατόρθωσε να περάσει από τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον τελικό. Στον τελικό του Final Four την Κυριακή απέναντι στον νικητή του βραδινού παιχνιδιού μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Προφανώς το άξιζε. Το χαρακτηριστική άνεση που είπα είναι χαρακτηριστικό ακριβώς του παιχνιδιού. Προηγήθηκε και με μεγάλες διαφορές καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν απειλήθηκε από την τουρκική ομάδα που ήταν σκιά του εαυτού της, αν κρίνουμε από την πορεία που είχε στην κανονική διάρκεια της Euroliga. Πάμε τώρα στα θέματα τα δικά μας, τα πολιτικά. Σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή, η Ολομέλεια της Βουλής που συζήτησε το θέμα, το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, μετατράπηκε σε μία αρένα, μία πολιτική αρένα με πρωταγωνιστές τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον εισηγητή και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τον Μάκη Βορύδη. Αυτή η σύγκρουση με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς από τη μία και από την άλλη πλευρά, αλλά και η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης που κλείνει ένα τριήμερο σφοδρής αντιπαράθεσης στη Βουλή και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και σήμερα στην Ολομέλεια για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας αποχώρησαν και τελικά δεν πέρασε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης για το θέμα της εξεταστικής, αφού προκρίθηκε ότι για να γίνει, για να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή, απαιτούνται 151 ψήφοι. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας και θα αναλύσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, όπως παραδείγματος χάρη την απόφαση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών για την αποφυλάκηση με όρους του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του ηθικού αυτούργου σύμφωνα με την καταδίκη του, του Λάμπρου και εγκεφάλου της εγκληματικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, αλλά και όλες τις εξελίξεις την επόμενη μέρα σχετικά με το κόμμα Καριστιανού, με την Ελπίδα για την Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, που παρακολουθήσαμε και χθες εδώ από την επόμενη μέρα σε ζωντανή μετάθεση. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
1: Αφού λοιπόν, κύριε Βορύδη, υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και είναι τόσο σοβαρό, εσείς ως θύμα του Predator, γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη τώρα και 4 χρόνια.
2: Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει.
3: No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
4: Όπως ήδη είχαμε προαναγγείλει από χθες το βράδυ, γιατί η πληροφόρηση υπήρχε, στις 9 η ώρα το πρωί ο Μάκης Βορύδης εμφανίστηκε στη Βουλή στην έναρξη της διαδικασίας επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και θέτοντας παρεπίμπτον ζήτημα, όπως λέγεται στην κοινοβουλευτική πρακτική, υποστήριξε, επιχειρηματολόγησε υπέρ του ότι για να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, επειδή θεωρείται μια διαδικασία που εμπίπτει στην διαδικασία του απορρίτου, άρα και της εθνικής ασφάλειας, δεν μπορεί να περάσει, να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, για τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί συστάσεως Εξεταστικών Επιτροπών, αλλά με 151. Αντιλαμβάνεστε ότι η Βουλή μεταβλήθηκε σε αρένα, σε πολιτική αρένα, με βαρύς χαρακτηρισμούς, όπως είπα, ένθεν κακήθεν. Πάμε να δούμε όσα διεμήφθησαν σήμερα στην Βουλή και αμέσως μετά θα πάμε στο Κοινοβούλιο, στον Γιάννη Μύτη, για να μας δώσει όλο το κλίμα, αλλά προσέξτε, επί του πιεστηρίου και ένα θέμα που φαίνεται να έχει προκύψει με βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
1: Αφού λοιπόν, κύριε Βορύδη, υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και είναι τόσο σοβαρό, εσείς ως θύμα του Predator, γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη τώρα και 4 χρόνια.
5: Δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη.
1: Θα σας αφήσουμε μόνους σας.
5: Αυτός ο Πρωθυπουργός μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Ένας θύμιος Πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται.
0: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας.
6: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
7: Γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος.
8: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία.
9: Οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας, είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία.
10: Εμείς στην πλεύση ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση.
11: Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μία φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς.
12: Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες και οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν έναν ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό. Οι δράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από το κατευνασμό. Προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία.
4: Λοιπόν, πάμε αμέσως στη Βουλή να συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Μύτη, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γιάννη, ήταν μια εκρηκτική συνεδρίαση με βαρύς χαρακτηρισμούς και από τις δύο πλευρές, που κατέληξε σε αυτό που ήταν αναμενόμενο, δηλαδή από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία, έθεσε το παρεπίμπτον ζήτημα με το Μάκη Βορύδη, απαιτούνται 151 ψήφοι, δεν υπήρχαν αυτές οι ψήφοι, άρα δεν συστήνεται και η Εξεταστική Επιτροπή. Τώρα, ποιο είναι το παρασκήνιο?
13: Σωστά. Σεραφείμ, όπως τα είχαμε πει χθες, έγιναν κατά γράμμα και στην εκπομπή σου εδώ πέρα, με τις κοινοβουλευτικές ομάδες να είναι παρούσες. Αλλά αυτό το οποίο εξέπεμψε σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι οι υποκλοπές για αυτήν είναι ένα θέμα παροχημένο. Και έχει σημασία ότι η εισηγητής του συγκεκριμένου θέματος ήταν ο Μάκης Βορύδης. Και εδώ μπορούμε να το κουμπώσουμε και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σεραφείμ, επέτρεψε μου μια δεύτερη παρατήρηση, ότι και ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβέρνηση είναι ένα θέμα παροχημένο. Και τρία να έρθει και τέσσερα ο ΠΚΠ να έρθει, πλέον αυτή η υπόθεση θα αντιμετωπίζεται με πάρα πολύ μεγάλο σκεπτικισμό από την κυβέρνηση, με ό,τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο τον Μάκη Βορύδη, για την επόμενη ημέρα και το τι θα επιφυλάσσει η κυβέρνηση. Τώρα, από την άλλη, η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμείνουν σε αυτό, σε ευτελισμό θα λέγαμε, των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και σε μια γενικότερη απαξίωση που επιχειρεί η κυβέρνηση πάνω σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Και εδώ να το κρατήσουμε αυτό, Σεραφείμ. Ακούσαμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς περί εσχάτης προδοσίας. Το ακούσαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και αυτό δεν μας έχει συνηθίσει.
4: Γιάννη, πώς το είπε, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, γιατί καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εξαιρετικά επιθετικός, οξύς, προσωπικά εναντίον του Πρωθυπουργού. Και όντως, έβαλε αυτή τη διάσταση της εσχάτης προδοσίας. Πώς το είπε και ποιο ήταν το επιχείρημα?
13: Το επιχείρημα είναι ότι ουσιαστικά επιχειρούσε πάντα η κυβέρνηση να τον ενημερώσει για ποιο λόγο παρακολουθούνταν το τηλέφωνό του εξωθεσμικά. Είναι η τακτική του ΠΑΣΟΚ να φωτίζει πάντα τη θεσμικότητα που το διέπει έναντι των τακτικών του Μεγάλου Μαξίμου κατά τη Χαριλάου Τρικούπη. Κλιμακώνοντας λοιπόν την επίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης το φύλαγε για σήμερα θα λέγαμε, στυλίπευσε την απουσία του Πρωθυπουργού από την αίθουσα για μία ακόμη φορά και τη χτύπησε εκεί που πονάει, αν μου επιτρέπει η Σεραφείμ, τη Νέα Δημοκρατία, στα περί πατριωτικότητας και τους πατριώτες της φακής που έχει αποκαλέσει παλαιότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλους, όχι το ΠΑΣΟΚ, τους αποκάλεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη φορά πατριώτες της φακής και επί της ουσίας αυτό που είπε είναι τι θα κάνατε εσείς στην θέση μου, εγκαλώντας τους ότι επί της ουσίας αυτά τα ζητήματα είναι τα οποία είναι
4: προσπαθώ να καταλάβω, Γιάννη.
13: Το Σύνταγμα και είναι ζητήματα εθνικής προδοσίας, κύριε Βορύδη. Αυτό χαρακτηριστικά είπε. Τι προσπαθείς να καταλάβεις, αφήνω συγγνώμη.
4: Όχι. Αυτό προσπαθούσα να καταλάβω πώς κατέληξε να μιλάει για εθνική προδοσία, γιατί όντως αυτή είναι μία έκφραση που μέχρι τώρα την έχουμε ακούσει μόνο από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, που την επανέλαβε και σήμερα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ στο άλλο θέμα. Έχει προκύψει ζήτημα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Βλάχο?
13: Καθίσαμε και μετρήσαμε χθες ψήφο την ψήφο, Σεραφείμ, για το ποιος λείπει από τις δύο ψηφοφορίες της κρίσιμης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και σε αυτό που πέφτουμε πανώ με υπογραφή θα λέγαμε, είναι ο Γιώργος Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν έχει επικαλεστεί κάποιον λόγο μη παρουσία του στη Βουλή, εκπέμποντας ένα μήνυμα δυσαρέσκειας προς τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Τόσο χθες που απήχε από την ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραπαντή, αλλά και σήμερα την ονομαστική ψηφοφορία για την εξεταστική. Και αυτό, Σεραφείμ, δείχνει ότι υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια του βουλευτή. Μαθαίνουμε από τα κοινοβουλευτικά πηγαδάκια ότι στην πρώτη φάση προσπάθησε να γίνει κάποια επικοινωνία της κοινοβουλευτικής ομάδας, των επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον Γιώργο Βλάχο. Ωστόσο, αυτό δεν ευωδόθη να έρθει στη Βουλή να ψηφίσει ή να στείλει επιστολική ψήφο, και πλέον είναι ανοιχτό το θέμα ότι οι σχέσεις του Γιώργου Βλάχου με την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα έχουν διαραγεί, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις στο πρόσωπό του. Ξέρουμε ότι στην εκλογική του περιφέρεια στην Ανατολική Αττική είναι μια δύσκολη περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία και συνοστίζονται σημαίνοντα ονόματα σε εκείνη την περιοχή, όπως ο Μάκης Βορύδης φυσικά, η κυρία Ζαχαράκη, σημαίνοντα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ο Στέλιος Πέτσας, ο Βασίλης Οικονόμου και άλλοι.
13: Πολύ σωστά.
4: Μάλιστα. Και εδώ άρα Γιάννη, για να κλείσουμε, αυτό ξεκίνησε σήμερα, αν και χθες υπήρξαν κάποιες διαρροές, γιατί ήταν 155 οι ψήφοι υπέρ της πρότασης για 151 βουλευτές. Να μην συσταθεί δηλαδή Εξεταστική Επιτροπή, σωστά?
13: Πολύ σωστά, 155, αλλά αυτό το οποίο προβληματίζει...
4: Ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει 156 βουλευτές.
13: Έχει 156, ήταν 155, αλλά αυτό το οποίο προβληματίζει, Σεραφείμ, είναι και το χθεσινό της μυστικής ψηφοφορίας, και γι' αυτό τώρα τα συνδέουμε, που ήταν 152 στην κάλπη. Μαθαίνουμε ότι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι μας συνηθίζουν τώρα τελευταία να ψηφίζουν ότι ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, ψηφίσαν. Υπήρχαν 2 με 3 ανεξάρτητοι βουλευτές που ψηφίσαν τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας να μην παραπεθεί ο κύριος Λιβανός και η κυρία Αραπαντή. Είναι και ο κύριος Βλάχος, ο οποίος απήχε. Το 152 δεν βγαίνει σε γαλάδια, τόφια νούμερα.
4: Άρα υπάρχουν, λες Γιάννη, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
13: Τα ονόματα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αρκετοί κιόλας.
13: Βεβαίως. Τουλάχιστον 3, Σεραφείμ, εγώ μπορώ με ασφάλεια αυτή τη στιγμή, ψάχνουμε σαν κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, 3 με 4 ονόματα τα οποία δεν έχει αποκωδικοποιηθεί ακόμα η στάση τους και το μήνυμα που θέλουν να στείλουν, που παρά τα μηνύματα Ομόνιας που εξέπεμψε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να στείλουν μήνυμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλείνοντας, να σου πω, Σεραφείμ, γιατί το πιάσες και με αυτό να κλείσουμε, για τον κύριο Σαμαρά, θέλω να σου πω, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ψής και σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του, τόσο για τα εθνικά θέματα όσο και για τα ζητήματα παρακολούθησής του. Αυτό που εμείς εκλάβαμε σήμερα σαν κοινοβουλευτικοί συντάκτες είναι ότι η πόρτα της Νέας Δημοκρατίας που κάποιοι επιχείρησαν εντός του συνεδρίου να ανοίξουν στον πρώην Πρωθυπουργό, ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε σήμερα ότι είναι κλειστή εντελώς και κάθε διάβλος επικοινωνίας με το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι πλέον δεν υπάρχει.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Μύτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κρατήστε το αυτό με τις διαρροές που υπήρξαν χθες από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε εάν σημαίνει κάτι. Πάντως, με τον κύριο Γιώργο Βλάχο φαίνεται ότι υπάρχει θέμα και με την χθεσινή ψηφοφορία και με την σημερινή. Και επίσης, μένει να δούμε εάν θα ληφθούν κάποια διοικητικά μέτρα εναντίον του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την ηγεσία του κόμματος, από τον Πρωθυπουργό ή όχι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο θέμα το οποίο συζητείται πολύ έντονα χθες το βράδυ εδώ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο Φάνης Καραμπατσάκης μας έφερε την είδηση ότι με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών διετάχθη η φόρον αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι ο ιδεολογικός καθοδηγητής, έτσι τον γνωρίσαμε, της 17 Νοέμβρη, της εγκληματικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος ήταν πίσω και από τις ανακοινώσεις, τα μανιφέστα όπως τα έλεγαν τότε, της 17 Νοέμβρη, αλλά είναι και αυτός που καθοδηγούσε τους εκτελεστές, τους δολοφόνους της 17 Νοέμβρη, όπως ο Κουφοντίνας, η αδερφή Ξηρή και άλλοι. Ο ίδιος δεν το έχει παραδεχτεί ποτέ αυτό το πράγμα και είναι χαρακτηριστικό ότι με μια δήλωση που έκανε σήμερα απευθύνει ερώτημα ότι κάποτε πρέπει να του πούν πώς και πού συνετελέστη η ηθική αυτουργία για την οποία κατηγορήθηκε. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι ήδη εκτός φυλακής με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Σήμερα όμως, με εντολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, του οποίου η θητεία λύγει τον επόμενο μήνα, ανατέθηκε σε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εξετάσει εάν πρέπει να ζητηθεί ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, γιατί ήταν μία απόφαση που αν μη τι άλλο έχει ξενήσει και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο φορτίο πίσω από αυτήν την απόφαση που πλήττει ενδεχομένως επικοινωνιακά και πολιτικά την εικόνα της κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε κατηγορήσει την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τις άδειες που έπαιρνε ο Κουφοντίνας. Ως εκ τούτου κάτι τέτοιο επιβαρύνει ενδεχομένως το πολιτικό κλίμα στο εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Ζητήσαμε από τον καθηγητή της νομικής... να δούμε πρώτα. Έχει δίκιο ο Γιάννης Αργυρός. Να δούμε το σχετικό βίντεο με την εξέλιξη αυτή και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας.

0: ο ίδιος αρνείται. 24 χρόνια μετά, ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε κυρίως λόγω της καλής διαγωγής του στη φυλακή, των σπουδών που έκανε όντας έγκλειστος, ενώ συνεκτιμήθηκε το ότι από το 2022 ελάμβανε τακτικές άδειες χωρίς να τις παραβιάζει.
1: Νομικά χαίρομαι, ανεξάρτητα αν υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ήταν πάρα πολύ σοβαρά και πρωτοφανή για την ελληνική δικαιοσύνη.
2: Αυτό που έχει υποχρέωση να διερευνήσει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εάν στον πυρήνα της απόφασης αυτής υπάρχουν νομικά ελαττώματα τέτοια που δεν δικαιολογούν.
1: Ο νόμος λέει ότι το ανώτερο μπορεί να μείνει στη φυλακή εφόσον έχει καλή διαγωγή είναι 25 χρόνια. Έτσι, όσες φορές ισόβια και να έχεις.
0: Μετά την αποφυλάκηση και το αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης, στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Χριστόδουλος και Σάβας Ξηρός.
3: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Παπασπύρου, τον γνωστό καθηγητή νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
4: Καλησπέρα.
3: Εδώ τώρα ή η πρώτη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, το λέω έτσι ενδεχομένως λίγο εκλαϊκευμένα, είναι σωστή, δηλαδή υπάρχουν τα ελαφρυντικά και του εντός εισαγωγικών εντύμου βίου μέσα στη φυλακή, δηλαδή οι όροι εκείνοι, οι συνθήκες εκείνες που ελαφρύνουν την κατάσταση σχετικά με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τη σπούδασε, μέχρι και διδακτορικό πήρε ο άνθρωπος μέσα στη φυλακή, ή ισχύει το 25 και είναι 25. Τι ακριβώς τώρα ζητά ο εισαγγελέας, εν προκειμένου ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου?
4: Κοιτάξτε, θα σας δώσω γενική αντίληψη των πραγμάτων, γιατί προφανώς ούτε γνωρίζω τη δικογραφία, ούτε και θέλω να φανεί ότι καθιονδήποτε τρόπο θέλω να επέμβω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η δυνατότητα της φόρων απολύσεως, δηλαδή να απολυθείς, να βγεις από τις φυλακές με όρους πριν την ολοκλήρωση της έκρησης της ποινής, είναι ένα ευεργέτημα που δίνεται. Δεν είναι δικαίωμα του καταδικαστέντος. Είναι ένα ευεργέτημα το οποίο βεβαίως υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται και για λόγους ισότητας. Το 2024 άλλαξε ο νόμος. Στην απόλυση λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η διαγωγή στις φυλακές, που ήταν το προϋσχύσαν δίκαιο, αλλά επιτρέπετε μου να σας διαβάσω, σε συνδυασμό με τη διάγνωση της πιθανότητας επανάληψης του εγκλήματος. Όπως προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, άρα λαμβάνεται υπόψη το είδος του εγκλήματος που έχει τελέσει κάποιος, ποιο είναι τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, σε σχέση με την εκτίμηση των ατομικών και κοινωνικών περιστάσεων του καταδικαστέντος, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της κράτησης για να αποτραπεί τέλεση νέων αξιοπίνων πράξεων. Νέων αξιοπίνων εν γέννη. Αυτά λοιπόν θα εξετάσει και ο κύριος εισαγγελέας και εν τέλει το συμβούλιο το οποίο θα αποφανθεί. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι δηλαδή μια αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να μην μπορεί κάποιος να αποφυλακίζεται μόνο επειδή έχει επιδείξει αρίστη διαγωγή στις φυλακές, κάτι το οποίο είναι και τυπικό σε μεγάλο βαθμό.
3: Ωραία. Επειδή ενδεχομένως και εσείς τα γνωρίζετε γιατί τα έχετε μελετήσει, αλλά και εμείς γιατί τα θυμόμαστε, θυμάμαι την υπόθεση των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Όταν όντως αποφυλακίστηκαν ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης Μπριγκάντε Ρόσε. Ο Φραντζεσκίνη, ο Μορέτη και άλλοι. Όλοι αυτοί, κύριε καθηγητά, αποφυλακίστηκαν αφού προηγουμένως είχαν ζητήσει, να το πω, είχαν δηλώσει ότι μετανοούν για τις εγκληματικές τους πράξεις. Εδώ ο Γιωτόπουλος και με σημερινή του δήλωση λέει ότι εγώ πώς ήμουν ηθικός αυτουργός, δηλαδή αμφισβητεί ακόμα και σήμερα 24 χρόνια μετά ότι είχε καμία σχέση με την καθοδήγηση των εκτελεστών των δολοφόνων της 17 Νοέμβρη. Αυτό είναι κάτι ελαφρυντικό ή επιβαρυντικό?
4: Κοιτάξτε, προϋπόθεση δεν είναι να έχει δηλώσει μετάνοια, όμως αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις συνεκτιμώνται για να αποφανθεί κανείς εάν υπάρχει κίνδυνος τέλος.

0: εκτέλεσης νέων αξιοπρεπών πράξεων, έτσι. Δεν μπορεί να αγνοηθεί αυτό το γεγονός που μου λέτε.
1: Μήπως όμως, από την άλλη, είναι το πολιτικό κλίμα που δημιουργεί έτσι μία ατμόσφαιρα σχετικά με τις αποφάσεις αυτές. Δηλαδή, το Συμβούλιο Εφετών δεν τα έλαβε όλα αυτά υπόψη του και έρχεται τώρα η εισαγγελία του Αρείου Πάγου επειδή ξενίζει ενδεχομένως και με πολιτικούς όρους ακόμα το λέω, κύριε καθηγητά, η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου να παρέμβει και ενδεχομένως να διορθώσει την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών.
0: Κοιτάξτε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, γιατί ας μην έχουμε αυταπάτες, τα συγκεκριμένα δικήματα είχαν μια τεράστια και δημοσιότητα και ιδιάζοντα χαρακτήρα. Έτσι δεν μιλάμε για συνήθεια εγκλήματα. Προφανώς και λαμβάνονται υπόψη. Και η άποψή μου είναι όχι ότι θα είχαμε αντίστοιχο προβληματισμό, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει το Συμβούλιο, αλλά αντίστοιχο προβληματισμό θα είχαμε και αν συνέβαινε αυτό πριν 6 μήνες ή ένα χρόνο. Αν θυμάστε καλά, είχε ξανατεθεί αντίστοιχο ζήτημα. Με άλλη εγκληματική οργάνωση. Που δεν είχε πίσω της πολλαπλές δολοφονίες, έτσι.
1: Άρα ουσιαστικά τώρα, εφόσον αποφασίσει ο Άριος Πάγος, ο αντισαγγελέας, ότι και ασκήσει ανέρεση, θα επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος.
0: Θα κριθεί, δεν έχω τα δεδομένα μπροστά μου για να σας πω ποια θα είναι η δικονομική πορεία, αλλά εν τέλει θα αποφανθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, ναι.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Παπασπύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός θα με καθοδηγήσει αν πάω σε ωραία. Πάμε Telecom Center. Πάμε Σταύρο Κουράκο. Μετά την μεγάλη νίκη, Σταύρο, καλησπέρα. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και εύκολη νίκη. Πάμε σε έναν τελικό Final Four που θα υπάρχει ελληνική ομάδα. Αυτό είναι βέβαιο και είναι ο Ολυμπιακός.
2: Φοβερή άμυνα ο Ολυμπιακός, κέρδισε 79-61 την Φενέρμπαξε, ξεκινώντας με ένα 10-0, έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του και έτσι πήγε σχεδόν όλο το παιχνίδι. Εκεί που πιέσαν οι Τούρκοι στην αρχή του τετάρτου δεκαλέπτου για να μειώσουν, δεν τα κατάφεραν. Βρήκαν απέναντί τους έναν Ολυμπιακό που ήξερε τι ήθελε, με 17 πόντους από τον Πίτερς, 16 του Βεζέγκοφ, 15 από τον Ντόρσεϊ. Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να πάρουν αυτή την εύκολη, όπως είπες, νίκη και πρόκριση στο τελικό της Κυριακής, εκεί που θα αντιμετωπίσουν η Ισπανική ομάδα. Στις 9 η ώρα αρχίζει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Ρεάλ και τη Βαλένθια, για να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι την Κυριακή το βράδυ στις 9. Ένα Telecom Center με ερυθρόλευκη απόχρωση παντού, θα έλεγα. Γιατί ενώ λέγαμε ότι γύρω στους 9 με 10.000 θα είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού, τελικά ήταν 14.000 αυτοί που κατάφεραν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πάρουν το μαγικό χαρτάκι στα χέρια τους και να βρεθούν στο πλάι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα και με τη φωνή τους, με τα συνθήματα, με όλο αυτό το πολύ όμορφο κλίμα που δημιούργησαν, να τη δώσουν έτσι την επιπλέον όθηση για να βρεθεί στον 10ο τελικό της Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό και να διεκδικήσει το 4ο τρόπαιό του. Έχει 3. Θυμίζω τελευταίο το 2013, όταν είχε κάνει το back-to-back, δηλαδή είχε κατακτήσει 2 συνεχόμενα, το 12 και το 13. Μένει να δούμε τώρα το πώς θα είναι και η συνθήκη την Κυριακή, γιατί οι Ισπανοί δεν είναι πολλοί. Και αυτό το λέω γιατί οι Ολυμπιακοί μπορούν να πάρουν εισιτήρια και από τον ιτημένο του απόψινου παιχνιδιού, του απόψινου ημιτελικού, και από τους Τούρκους βέβαια, οι οποίοι ήταν γύρω στους 3.000, αλλά ήταν διάσπαρτοι, δεν μπόρεσαν σε καμιά περίπτωση να επιβληθούν ή να ακουστεί πολύ η φωνή τους. Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός υπερίσχυσε, όλα πήγαν καλά από οργανωτικής πλευράς. Μιλάμε για μια πραγματική γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ που διεξάγεται εδώ στην Αθήνα. Τα μέτρα ήταν αυστηρά, απέδωσαν. Και οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια σε όλους, γιατί για άλλη μια φορά φτάνει μια πολύ όμορφη εικόνα από την Αθήνα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
1: Σταύρο, εμείς να ευχηθούμε την Κυριακή να είναι ο Ολυμπιακός που θα σηκώσει το 4ο και έτσι στη νεότερη μπασκετική ιστορία της χώρας, στη νεότερη, να έχουμε πλέον 11 πρωτιές, 11 κύπελα στη Euroliga με την κάθε της μορφή, 4 του Ολυμπιακού και 7 του Παναθηναϊκού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλή, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στα Bed & Bath, ανοιξιάτικες προσφορές με έως μείον 50%. Και στο bedandbath.gr.
2: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν η Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
4: Hvað fyrr? Minn einhver? Takka upp fyrir sjóðhór? Hefinn við einnig áraus að gera hér?
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: It's a cops.
7: I'll go this way.
8: Trigger, you punk, I'd love to blow you away.
9: You have the right to remain silent.
10: The Rookies.
11: Will you say that again, please?
10: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Φόφη Γιωτάκη, Δώρα Αυγέρη, κυρίες μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Κυρία Γιωτάκη, είναι πολύ χαρούμενη με τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, βέβαια, να μην είμαι.
1: Εντάξει.
3: Μια χαρά και ήταν μια καθαρή νίκη. Δεν έχει να πει κανένα τίποτα.
1: Είπαμε, και εύκολη και καθαρή, δεν το συζητούμε.
2: Παρότι γνωρίζετε ότι είμαι ΠΑΟΚ, να πούμε συγχαρητήρια, εννοείται.
3: Εντάξει. Ελληνική ομάδα ούτως ή άλλως.
2: Και καλό μπάσκετ έπαιξε ο Ολυμπιακός.
3: Δεν ξέρω για τις επιδόσεις του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
2: Ο Ολυμπιακός, λέω, ναι.
1: Πάμε
2: λέω,
1: τώρα στο... να το αφήσουμε αυτό για τους ειδικότερους ημών.
3: Έτσι.
1: Και να πάμε λίγο στο μπάσκετ που έπαιξε ο Ανδρουλάκης και ο Βορύδης σήμερα στη Βουλή.
3: Έπαιξαν μπάσκετ.
1: Δεν ξέρω, τι έπαιξαν.
3: Ήτανε απλώς μπορείς ένα αναμενόμενο παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό το εσχάτη προδοσία από τον Ανδρουλάκη, τι ήταν? Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι πλήρως να είναι πολύ σκληρός και ήταν πάρα πολύ σκληρός και εν πάση περιπτώσει δικαιούται να είναι και σκληρός. Για να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Αλλά και να επιτίθεται στον Πρωθυπουργό και να λέει για τον Νίξον και το ένα και το άλλο, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το εσχάτη προδοσία που είναι μία λέξη που τον τελευταίο καιρό έχει υποθεί μόνο από ένα πρόσωπο στη Βουλή και αυτή είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όταν σε έχει κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία ότι έχεις γίνει πράσινη ζωή, γιατί το λέει?
3: Και αν το λέει, να προσθέσω εγώ, θα πρέπει να το τραβήξεις το παιχνίδι μέχρι τέλους, δηλαδή να καταθέσεις
1: πρόταση...
3: το άλλο λεπτό πρόταση μορφής. Κάτι που δεν κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να κορυφώνεις την επίθεση, γιατί εδώ δεν μιλάμε για κλιμάκωση, κορύφωση της επίθεσης.
1: Ακριβώς.
3: Και μετά να πατάς από το μαφρένο και να λες το κρατάω το χαρτί, να υπονοείς εννοώ, έτσι, γιατί δεν έχει υποθεί κάτι δημοσίως. Μπορεί στο μέλλον, θα δούμε. Νομίζω ότι σήμερα είδαμε την τελευταία πράξη όλης αυτής της σύγκρουσης και της αναμέτρησης της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, με φόντο βεβαίως τις υποκλοπές και την προανακριτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που μπήκε χθες η τελεία και η Παύλα, αν έχουμε καταλάβει.
1: Εννοείς ότι γιατί αρχίζει και κλείνει η κυβέρνηση λογαριασμούς.
3: Νομίζω ότι κλείνει ένας κύκλος,
1: ναι,
3: από την πλευρά της κυβέρνησης, κάτι που θέλει προφανώς η κυβέρνηση να συμβεί. Και κλείνει όμως και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, γιατί στην πραγματικότητα, και εκεί θα τραβήξει επίσης φρένο, γιατί από τη Δευτέρα ξεκινάει μία νέα πολιτική περίοδος. Είναι ήδη στο προσκήνιο το κόμμα Καρυφιανού και μπαίνει...
1: Την τρίτη, έτσι, ο Τσίπρας στο παιχνίδι.
3: Μπαίνει ακριβώς ο Τσίπρας στο παιχνίδι. Είναι δύο πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι δεν θα παίξουν εντός Βουλής μπάλα, θα παίξουν εκτός Βουλής στην κοινωνία. Γιατί δεν είναι κοινοβουλευτική αυτή τη στιγμή ούτε ο ένας ούτε η άλλη. Βεβαίως έχει την εμπειρία, την κυβερνητική εμπειρία ο κύριος Τσίπρας και θα παίξει στα ζητήματα της επικαιρότητας με μεγαλύτερη άνεση προφανώς. Η κυρία Καρυφιανού θα μπορούσε να πει κανείς ότι χρειάζεται κάποια εντός εισαγωγικών εντατικά
1: θα
3: μαθήματα για
1: μετά.
3: Μπορεί να σταθεί.
1: Πολλά μαθήματα χρειάζεται. Και εντατικά και ναι.
3: Ένα είναι αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση πάλι θα επιστρέψουν όλα τα κόμματα στο πεδίο της καθημερινότητας. Από το πώς θα μπορέσει η κυβέρνηση και αν έχει όντως προετοιμαστεί για το θερμό καλοκαίρι, εννοώ με τις πυρκαγιές, μέχρι την ακρίβεια, την καθημερινότητα, όλα τα προβλήματα, τους θεσμούς, αυτό μένει το θέμα, γιατί είδαμε ότι υπήρξε και μία, πριν από λίγο τουλάχιστον έγινε γνωστό, από την Ευρωπαία Εισαγγελέα προς την Κομισιόν, που βγάζει, να το πω, κίτρινη κάρτα προς την κυβέρνηση,
1: ναι,
3: τονίζοντας ότι αν δεν κάνει πίσω σε αποφάσεις όπως είναι και η τροπολογία, τότε η χώρα μπορεί να υποστεί κυρώσεις.
2: Είναι μια επιστολή που στην ουσία την ενημερώνει για το τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα και με την τροπολογία που ήρθε από τον κύριο Φλωρίδη.
1: Άρα
2: αλλά
1: το αναβαθμίζει.
2: Και για το πώς ανανεώθηκε η θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων.
3: Δεν ανανεώθηκε, ναι, στα 5 έτη και έμεινε στα 2 έτη.
1: Ναι, ναι, άρα είναι, ναι, ενδεικτική προθέσεων εκ, ναι, μέρους της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
2: Θα έλεγα ότι για την ακρίβεια δεν έχει κλείσει αυτά τα κεφάλαια κυβέρνηση, μαζεύει πάρα πολύ λάσπη, μην πω σκόνη, για να μην πω και τίποτα άλλο, κάτω από το χαλί, και η δυσοσμία παραμένει, απλά το κλείνει όπως μπορεί να το κλείσει, ανεξάρτητα αν για την ελληνική κοινωνία και φυσικά και για τα ευρωπαϊκά μάτια, αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχουν. Και φτάνοντας τώρα, έτσι, για να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε η Φόφη, για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αποκαλεί, μάλλον μιλάει για εσχάτη προδοσία, ενώ ο ίδιος έχει κατηγορηθεί, υπονοήθηκε ότι παρακολουθήθηκε για κάτι που έχει σχέση και με την ασφάλεια της χώρας. Και όχι μόνο αυτό, ουδέποτε ενημερώθηκε. Και ενώ υπήρχε το επιχείρημα από την άλλη πλευρά ότι δεν τέθηκε ποτέ από την πλευρά του αίτημα ενημέρωσης, τελικά με αυτό που συζητήθηκε πίσω από τις κλειστές θύρες, μάλλον η ενημέρωση που έγινε από τον καθήλυνα αρμόδιο, από τον διοικητή της ΕΕΠ, είναι «δεν ήξερα, μπορεί να δόθηκε προφορική εντολή, δεν γνωρίζω». Mm-hmm. Ενώ την ίδια στιγμή, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει μια απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου που μιλάει ακόμα και για περίπτωση.
1: Καλά, όλα αυτά, εγώ άκουσα και την επιχειρηματολογία του Μάκη Βορύδη.
2: Α, εκεί είναι η ουσία.
1: Ναι, θέλω να πω ότι εδώ ακούσαμε, συγκρούστηκαν σήμερα δύο διαφορετικές και νομικές και πολιτικές επιχειρηματολογίες που ο καθένας που ακούει και παρατηρεί αγοράζει, εντός εισαγωγικών το αγοράζει, που είναι πιο θεωρεί πιο λογική και είναι και πιο κοντά στην πολιτική του τοποθέτηση.
2: Βέβαια,
1: τώρα, μην λέμε τα πράγματα.
2: Αγαπητέ Σεραφείμ, σε αυτό το πινκ-πονκ βρίσκονταν τουλάχιστον δύο άνθρωποι που ήταν θύματα. Και ο πρόεδρος του Πασόκ είναι θύμα και ο κύριος Βορύδης. Ο οποίος μάλιστα σε τηλεοπτική του εκπομπή, τι είπε, νομίζω χθες, ότι δεν εκλήθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα για να ρωτηθεί. Και επίσης, τι άλλο είπε, ότι δεν το βρίσκει και πολύ σύμφωνο η τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Δεμήρης στη Βουλή,
3: στην
2: Επιτροπή πριν από δύο μέρες. Εξαίρετος νομικός, ευφυής πολιτικός ο κύριος Βορύδης, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, πέρα από το ότι βρισκόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο, ο καθένας κοιτά και το δικό του πολιτικό δρόμο και τους συσχετισμούς, άρα τίποτα να μην μας παραξενεύει και μάλιστα, τίποτα πια να μην θεωρούμε παράλογο και τρελό μέσα σε αυτή τη
1: λοιπόν,
2: συγκυρία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Πάμε να δούμε και να θυμηθούμε τι έγινε χθες το βράδυ στο Ολύμπιον. Mm-hmm. Θέλω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις, γιατί σε λίγο θα έχουμε μαζί μας ένα πρόσωπο το οποίο σε πρώιμο στάδιο συνομιλούσε, συνεργάστηκε με τη Μαρία Καριστιανού και τώρα έχει γίνει σφοδρός πολέμιος της και η ίδια η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Αυγερίνος τον απειλεί με μηνύσεις, βρίσκονται δηλαδή σε μια εξαιρετικά σφοδρή σύγκρουση. Χθες το βράδυ λοιπόν η κυρία Μαρία Καριστιανού, όπως το σχολιάζαμε, παρουσίασε ένα γενικό ευχολόγιο. Κάποιοι το αποκάλεσαν έκθεση ιδεών. Η ίδια ήταν σκηνικά πολύ καλή, αλλά από εκεί και πέρα υπήρχε ένα ετερόκλητο ακροατήριο από κάτω και κυρίως θέλω να επισημάνω ότι ενώ είχε δημιουργηθεί, νομίζω το είπες και εσύ χθες, είχε δημιουργηθεί όλες τις προηγούμενες ημέρες η εντύπωση, η πληροφόρηση περί πανστρατιάς που θα κατακλείσει την πλατεία Αριστοτέλους έξω από το Ολύμπιον, ήτανε αραία, καμιά τρακοσαραία έξω από το Ολύμπιον. Τόσοι υπολογίζονται. Για να μην πω τον κόσμο που περνούσε, χάζευε τις γιγαντοοθόνες, έπαιρνε popcorn η μαλλί της γριάς
3: και έκανε τη βόλτα του. Και οι διοργανωτές είχαν εκτιμήσει γύρω στις 2.000 ότι θα ήταν εκεί.
1: Ήταν 480-500 που χωράει μέσα
3: τότε. Γύρω στα 800 άτομα.
1: Και ήτανε 300-400 το πολύ απ' έξω. Αυτό δεν το λες πανστρατιά και από την άλλη ήταν και μεγάλης ηλικίας.
3: Όχι, δεν είχε μαζική συμμετοχή, είχε παλμό. Έδειχναν όλοι ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού
1: βλέπουμε
3: που πήγαν
1: εδώ,
3: εκεί.
1: Βλέπουμε εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Βλέπουμε, μου το επισήμανε κάποιος, ότι γύρω-γύρω από την κυρία Καριστιανού ήταν τέσσερα πρόσωπα, τα οποία, όπως ο κύριος Δεξιά και άλλοι, τα οποία πρέπει να, εδώ ο κύριος Πεταγένια, που πρέπει να είναι, μου είπαν, πιθανώς να είναι σωματοφύλακες. Γιατί
3: μάλιστα,
1: σε όλη την κίνηση που έκανε η κυρία Καριστιανού ήταν γύρω-γύρω. Δηλαδή, σαν να ήταν
3: ή εθελοντές σωματοφύλακες.
1: Ναι, εγώ δεν είπα ότι είναι πληρωμένοι.
2: Γιατί ο εθελοντισμός τελευταία.
3: Γιατί υπάρχει πολύ εθελοντισμός τελευταίο διάστημα.
1: Τι λέτε λοιπόν, να σας ακούσω.
3: Και εδώ και εκεί ο εθελοντισμός πάει και έρχεται.
2: πάθος υπήρχε, πλήθος δεν υπήρχε για να το αντιστρέψω το μέγα πλήθος, μέγα πάθος. Θα περίμενε κανείς να υπάρχει περισσότερος κόσμος. Εντάξει, θα περίμενε κανείς να είναι και πιο συγκροτημένο αυτό το μανιφέστο. Νομίζω ότι όμως υπήρχε και μία αυτοσυγκράτηση, γιατί θα έπρεπε να κλείσουν και στόματα, να διαψευστούν κάποιες φήμες σχετικά με το ιδεολογικό πρόσημο του κινήματος κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει και από τα πρόσωπα που βλέπει, που είναι ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα, αλλά και από το στίγμα το πολιτικό μέσα στο κείμενο. Ας πούμε, δεν υπάρχει μια ένταση σε σχέση με τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Εγώ θα το περίμενα αυτό από ένα κόμμα που έχει δείξει από προσωπικότητες που είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτόν τον
3: χώρο. Είναι πάρα πολύ γενικό λόγο το
2: αλλά είναι ένα πολύ γενικό. Και επίσης δεν εφευρίσκει πράγματα. Βλέπεις θέσεις που ενδεχομένως μπορείς να βρεις και στη διακήρυξη του Πασόκ το 1974 και σε άλλα κόμματα.
3: Και σε πρόσφατα,
2: δεν είναι. Ακριβώς για να μην μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς. Αυτό που κρατώ εγώ είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές παρεμβάσεις με βίντεο από την Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό νομίζω έγινε για πολύ.
1: Έπαιξε με την Ομογένεια. Πολύ,
2: και κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και από την Ρωσία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Φαντάζομαι πιο πολύ από εκεί, όπως και η συμπαρουσιάστρια του κυρίου Αυγιανού, η κυρία Μουτσάτσου, η οποία προέρχεται από εκείνη την πλευρά.
1: Βάλτε μία τελεία για να βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Νικόλα Καραχάλιο. Κύριε Καραχάλιο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας από το ΆΚΑ. Μπορώ να σας κάνω και
1: εντάξει. Άλλος ένας χαρούμενος Ολυμπιακός. Μπράβο, συγχαρητήρια.
4: Να είστε καλά, η αδελφή Αγγελόπουλη, ο κύριος Μπαρτζόκης και πάνω απ' άλλο οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο κόσμος του που αυτή τη στιγμή χαίρεται και νομίζω να χαρεί και ξανά την
1: Κυριακή. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, να πάρετε και άλλα ευρωπαϊκά για να είμαστε δύο ισχυρές ευρωπαϊκές, ισοϊψείς ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός
4: και ο Ολυμπιακός. Να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό, κύριε Κοτροφή. Το γήπεδο αυτό, δύο μπάνερς δεν βγήκανε, γιατί ο Ολυμπιακός και η Ευρωλίγκα σέβονται τον Παύλο και τον Θανάση Γιαννακόπουλο.
1: Έτσι.
4: Δίπλα στα τρόπαια τα καινούρια υπάρχουν δύο άνθρωποι που χτίσανε το ελληνικό μπάσκετ και πρέπει.
5: Εκεί τους είχαμε αντιπάλους και μας κερδίζανε πολλές φορές.
1: Λοιπόν, κύριε Καραχάλιο.
4: Θυμούμε παρότι είσαι Ολυμπιακή μπάσκετ.
5: Είδηση, κύριε Κοτρότσο. Να ξεκινήσουμε μια είδηση.
1: Ναι, ξεκινήστε, γιατί η σύνδεσή μας είναι λίγο περίεργη. Οπότε να πάμε λίγο και στην ουσία που σας καλέσαμε.
5: Ναι, ναι. Είδατε κάποιους σωματοφύλακες γύρω από την κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, δεν είναι. Αναρωτήθηκα.
5: Ναι, ναι. Λέω χαμηλολογώντας, ελπίζω να μην φοβότανε την δική μας αντιπαράθεση. Για μένα, από τη στιγμή που ξεκίνησε το κόμμα Σφουγγάρι, μονομερός και παρά τις εχθροπραξίες από τον κύριο Βγερινό και την κυρία Ζαχάροβα, δεν θα καταθέσω μήνυση, δεν έχει κάτι να φοβάται. Θα είναι θεσμικός και πολιτισμένος ο διάλογός μας, όπως είναι με κάθε πολιτικό αρχηγό, με κάθε πολιτικό πρόσωπο εδώ και 33 χρόνια.
1: Το κρατώ αυτό λοιπόν. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε ένας πολύ έμπειρος πολιτικός αναλυτής, για όσους δεν σας ξέρουν, εγώ θα θυμίσω ότι σας γνώρισα σαν επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας επί Κώστα Καραμαλή Πρωθυπουργού και Βαγγέλη Μεϊμαράκη, γραμματέα τότε της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως ένας άνθρωπος της επικοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να μου πείτε, με τον υποκειμενισμό που έχετε απέναντι στην κυρία Καριστιανού, πώς είδατε χθες την παρουσίαση και την διακήρυξη.
4: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται παρόλη την κόντρα μας. Πρώτον, η κυρία Καριστιανού εξακολουθεί να έχει χαρακτηριστικά ενός προσώπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ηγετικά, σαν φυσιογνωμία. Η κυρία Μουτσάτσου που ήταν δίπλα της ήταν συμπαθέστατη. Ο κύριος Αυγερινός δεν ήταν ανάλογος των περιστάσεων και θα πω γιατί. Αλλά από εδώ και πέρα δεν θα έχει να κάνει μόνο με το πρόσωπο και αυτό το πολύ συμπαθητικό.
5: Τα κρίνονται όχι μόνο από τον αρχηγό τους, αλλά από την επάρκειά του, τις θέσεις τους, τα πρόσωπα που το πλαισιώνουν, τους ρόλους που έχουν αυτοί. Και δυστυχώς από αυτά δεν είδαμε τίποτα. Και όπως είπε η κυρία Αγγελίνη, είναι πρόβλημα εδώ. ότι προσπαθούμε να συγκεράσουμε άκρα. Προσπαθούμε να συγκεράσουμε τα άκρα της δεξιάς και τα άκρα της αριστεράς. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Αυγερινό που έρχεται από τη Ρωσία με τον Ντοστογεύσκι, τον Στάλιν και τον Λένιν στα μπλουζάκια και έχουμε την ίδια στιγμή την κυρία Γρατσία που έρχεται από τη Νίκη, μια σκληρή πλευρά της Νίκης, την πιο χριστιανοταλιμπανική της πλευρά. Γι' αυτό και τα κείμενα δεν έχουν νεύρο, γιατί δεν είναι εύκολο να συνθέσει σήμερα τα άκρα των άκρων. Αυτό είναι το πολιτικό. Το δεύτερο, και εδώ είναι η ένσταση με τον κύριο Βιερνό, το έγκλημα και τιμωρία ήταν παντελώς ακατάλληλο. Προσπαθούν να μετατρέψουν το αίτημα για δικαιοσύνη που είναι παλαϊκό σε μια ιδεολογία τιμωρητισμού. Άλλο η τιμωρία, άλλο η εκδίκηση και τα κατώτερα ένστικτα και άλλο η απονομή δικαιοσύνης. Σίγουρα δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη στη χώρα μας, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε θεσμικό πλαίσιο, όχι επικαλούμενο ένστικτα. Δηλαδή έχουμε φύγει από τη λογική σαν χώρα, έχουμε περάσει το σύστημα, το επικαλείται και ευχαριστημένο, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι αναμοχρεύει και κατώτερα ένστικτα, μιλώντας για εγκλήματα και εκδικήσεις. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί? Γιατί διχάζει τους Έλληνες. Και τι άλλο διχάζει? Αυτό που είπε η κυρία Μουτσάτσου. Μίλησε για καθαρούς Έλληνες. Τι σημαίνει καθαροί Έλληνες? Υπάρχουν καθαροί και βρώμικοι Έλληνες? Πρέπει να προσέξει η κυρία Μουτσάτσου, γιατί ναι, μεν εδώ πέσαν τα φόβα της δημοσιότητας, αλλά δεν είναι πρωτόφαντη στην πολιτική. Ήταν σε ένα κίνημα πολύ πολιτικό. Ο κύριος Καζάκης και το ΕΠΑΜ έχουν εμπειρία και είναι σοβαροί. Μπορεί να διαφωνήσει.
1: Αλλά υπέρ της δραχμής. Ήθελαν την επιστροφή στη δραχμή. Τότε.
5: Δεν είναι όμως μόνο ο κύριος Καζάκης. Η κυρία Δελιβάνη, που είναι το δεξί της χέρι στα οικονομικά, επιμένει ότι η δραχμή είναι το μέλλον. Έχει έναν κύριο συνεργάτη που λέγεται Βογιατζής, ο οποίος αναφέρεται και στα επιτελικά στελέχη, που κάνει συνεχώς αναρτήσεις, είναι νοσταλγός της Χούντας, υπέρ του Γιώργου Παπαδόπουλου. Έχει μία σειρά στελεχών που δεν είναι το πρόβλημα ότι προέρχονται από τη Ρωσία, είναι ότι αστειεύονται με τους ρωσικούς θεσμούς σε μία εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει μία μείζωνα κρίση με τη Ρωσία. Η Ρωσία έχει εισβάλει στην Ουκρανία και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πει κανείς ότι δεν είναι ρωσόφιλος. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη απειλείται αυτή τη στιγμή και ο κύριος Αυγερινός σε μία σύγκρουσή του πολιτική με έναν πολίτη, εγώ, έστειλε μήνυμα στην κυρία Ζαχάροβα. Αυτά είναι ατοπήματα, δεν είναι απλές γάφες. Δεν έχει να κάνει με το Περιστέρι και αν ήταν μεγάλο ή μικρό. Έχει να κάνει με το όταν μιλάς για καθαρούς Έλληνες και μη καθαρούς, όλοι εμείς που μπορούμε να μην στηρίξουμε το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού, δεν σημαίνει ότι είμαστε βρώμικοι. Και ο παδί της Νέας Δημοκρατίας που δεν σημαίνει ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι συμφωνούν με λάθος πράξεις της πολιτικής ηγεσίας. Άρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να προσέξουμε. Και αν θέλετε και κάτι επικοινωνιακό, αυτό το στυλ με τα Περιστέρια και τις Ελιές, το θέλουμε όλοι, αλλά δεν μπορεί να δείχνεις ότι θέλεις την ειρήνη και να εκφράζεις την εκροπάθεια ποινικοποιώντας τον όποιον έχει διαφορετική φωνή. Αυτά τα έκανε ο Γιάσερ Αραφάτ το 70. Τα κάνει PLO.
1: Βάλτε κύριε Καραχάλιο μια τελεία να σας ρωτήσουν εδώ οι κυρίες της παρέας από κάτι σύντομο για να σας αποδεσμεύσουμε. Δώρα.
2: Εγώ διακρίνω μια αμιγώς πολιτική προσέγγιση των πραγμάτων πια από τον κύριο Καραχάλιο και αυτό πια δεν έχει να κάνει ούτε με την ποινικοποίηση ούτε και με τις αντεγκλήσεις. Βλέπω δηλαδή ότι έχουν κατέβει οι τόνοι από την πλευρά του, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς και πολύ περισσότερο αν συμφωνεί η κυρία Καριστιανού και όλοι οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πλαισιώνουν αυτό.
1: Ερώτηση, μετά θα το σχολιάσουμε εμείς, αν υπάρχει ερώτηση.
2: Αυτό το εγχείρημα. Νομίζω, κύριε Καραχάλη, ότι έχετε κάνει λάθος σε σχέση με την ανάγνωση της μπλούζας του κυρίου Αυγερινού. Είναι ο Ντοστογεύσκι, ο Τολστόι, έτσι, και ο Τσέχοφ. Και επίσης και μία λαθεμένη ανάγνωση του εγκλήματος και τιμωρία. Δεν μιλάει για τη δικαιοσύνη από το φυσικό δικαστή, αλλά μιλάει για το ότι δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, γιατί πάντα αυτό που θα μας κατατρέχει θα είναι η συνείδησή μας.
3: Να σας ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Καραχάλιο. Η κάθοδος...
5: Συγγνώμη, μια παρέμβαση. Επειδή είμαι λάτρης ρωσικής λογοτεχνίας, έχω κάνει και αναρτήσεις. Υπάρχει μια σειρά βιβλίων του Ντοστογεύσκη που μπορεί να τον οδηγήσουν σε επικοινωνιακό λάθος. Αλλά ο Ρασκόλνικοφ θεωρούσε ότι έχει έναν εξαιρετισμό, ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Σας... Γιατί το λέω αυτό, γιατί πηγαίνουν και διαβάζουν βιβλία.
2: Εντάξει, τώρα
6: δεν θα μιλήσουμε για τη λογοτεχνία.
2: Απλά λέω ότι δεν πρόκειται για το
6: δεύτερο. Θα κάνει ερώτηση.
2: Θα την κάνω
6: αυτά
2: στο
6: τα τέλος.
3: Θα λέγαμε μετά. Κύριε Καραχάλιο, πιστεύω ότι κάθοδο.
5: Είδατε, μιλάω για λογοτεχνία πλέον, δεν μιλάω για ποινικό δίκαιο.
3: Ναι, το καταλάβω. Αλλά ας μιλήσουμε για την πολιτική λίγο. Τώρα και να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι η κάθοδο στην πολιτική σκηνή, στον πολιτικό στίβο τη κυρία Καριστιανού, κόβει σε ένα βαθμό την όποια φόρα ήθελε να αποκτήσει κατεβαίνοντας εκ νέου ο κύριος Σαμαράς, και ποια άλλα κόμματα θα επηρεάσει πρωτίστως?
5: Το αντίθετο. Η κυρία Καριστιανού έχει αυτοπεριοριστεί. Ένα ρόλο, χωρίς να προσβάλλω την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι η Κωνσταντοπούλου της υπεροδεξιάς. Είναι δηλαδή μια ακτιβίστρια, μια εναλλακτική πρόταση, η οποία όμως περιχαρακώνεται σε πολύ εναλλακτικές γκρούπες, θα το έλεγα, χρησιμοποιώντας τη διάλεκτο του κυρίου Αυγερινού. Επομένως, ο κύριος Σαμαράς έχει μια μεγάλη δεξαμενή που είναι αυτή της κέντρο-δεξιάς. Η κυρία Καριστιανού απευθύνεται στην υπερδεξιά. Είναι δεξιά και της Νίκης, δεξιά και του Βελόπουλου.
3: Η εκτίμησή σας είναι ότι ο κύριος Σαμαράς θα κατέβει, θα κάνει κόμμα, κύριε Καραχάλιο?
5: Δεν θα ήθελα να κάνω εκτίμηση, θα ήθελα να εκφράσω επιθυμία. Σήμερα όμως είδα τον πρώην Πρωθυπουργό σε μια πολύ δυναμική παρέμβαση στη Βουλή. Ρίχνει ο ίδιος πλέον ευθείες βολές και μέσα από το Κοινοβούλιο. Δεν είναι πλέον σε παρουσιάσεις βιβλίων. Είναι ενεργός, είναι παρόν. Και νομίζω ότι ο Σαμαράς, και αν κινηθεί, είτε αυτό είναι 5, είτε 10, είτε 15, θα είναι ο game changer για το επόμενο κυβερνητικό σχήμα.
6: Μάλιστα. Κύριε Καραχάλιο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω έχουμε μία εικόνα. Την επόμενη φορά με καλύτερες προδιαγραφές σύνδεσης. Μπράβο λοιπόν στον Ολυμπιακό. Να χαρείτε απόψε την νίκη σας και σας ευχόμαστε την Κυριακή με το κύπελο απέναντι στην όποια ισπανική ομάδα από τις δύο κερδίσει απόψε.
5: Συνεχίζουμε με τρίποντα.
6: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι λες, Δώρα?
2: Εντάξει, ρίχνει τους τόνους ο κύριος.
6: Καλά, το θέμα μας δεν είναι παρακάτω. Το θέμα είναι Καριστιανού. Για το σχόλιο του θέλαμε.
2: Σε σχέση με τον Σαμαρά, πάντως, εγώ σέβομαι ότι δεν είναι καλές οι συνθήκες σύνδεσης για να μπορέσει να γίνει μια σωστή, να δοθεί μια σωστή απάντηση σε μια ερώτηση. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει η κυρία Καριστιανού, αν είναι ηθικό, όταν είσαι εξαπορήτων ενός πολιτικού για ένα μήνα ή και για πολλά χρόνια, με αυτόν τον τρόπο να βγάζεις στη φόρα πράγματα που έχεις μοιραστεί και είναι και πολλά και σημαντικά και προσωπικές στιγμές. Οι εξαπορήτων, ξέρετε, κρατάνε μυστικά χρόνια. Έτσι, θέλω να σας πω ότι ο Ιωάννης Βελίδης, που γνωρίζεις πολύ καλά, συμμετείχε σε πολύ σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Είναι ο εκδότης της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Έφτιαξε την Ένωση Κέντρου μαζί με τον Παπανδρέου, τον Βενιζέλο. Συμμετείχε στην Αποστασία. Ο εξαπορήτων του Οβόδενας βγήκε μετά από 50 χρόνια και είπε τι συνέβη. Δεν βγήκε να πει τι έκανε ο Βελίδης, τι έκανε ο Παπανδρέου, αν κάνανε το σταυρό τους, δεν κάνανε
6: το
2: σταυρό
6: τώρα.
2: Λέω ότι...
6: Ποια είναι η αναλογία?
2: Λέω ότι για αυτές τις θέσεις, γιατί ακριβώς όσοι περάσαμε αυτές τις θέσεις που βρέθηκαν κοντά σε κεντρικά πολιτικά πρόσωπα, κρατάνε και κάποια πράγματα, αφήνουν το χρόνο να περάσει.
6: Για ποιον το λες?
2: Λέω και για τον κύριο Καραχάλιο. Τώρα βέβαια δεν μπορούσα να κάνω αυτή την ερώτηση. Ποιος μπορεί μετά από αυτό που συνέβη να του εμπιστευτεί μυστικά ή ακόμα να του ζητήσει και τη συμβουλή του?
6: Μα ο Καραχάλιος δεν ήταν χρόνια, Δώρα μου, δίπλα στη Μαρία Καριστιανού.
2: Και για το διάστημα που είπε.
6: Ο Καραχάλιος ισχυρίζεται, και επιλέγω το ισχυρίζεται, γιατί δεν μπορώ να αποδείξω, ότι... Μισό λεπτό.
2: Όχι, για να το ξεκαθαρίσω, γιατί ο άνθρωπος είναι και απόν.
6: Γιατί ο άνθρωπος εντελώς ανώμια πράγματα.
2: Εγώ λέω ότι σέβομαι αυτό που έκανε ως πολιτική ανάλυση τώρα. Είναι τελείως διαφορετικό όμως από το να βγεις και να μοιραστείς δημόσια και να βγάλεις όλο αυτό που έβγαλες για πάρα πολλές προσωπικές στιγμές ή και πολιτικές λεπτομέρειες που τις κρατάνε άνθρωποι που τέλος πάντων μοιράζονται και κάποια μυστικά. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
6: Λοιπόν, πάμε να δούμε το τελευταίο βιντεάκι που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη της Τρίτης και να το σχολιάσουμε.
7: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
8: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
9: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
8: Ας ξεκλειδώσει.
9: Δεν παίζει. Site banner video είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
8: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
6: Λοιπόν,
3: αυτά είναι διλήμματα. Αυτά είναι διλήμματα.
6: Ποιο θα είναι το όνομα. Πάντως αυτό, Λάουρα δεν θα είναι.
3: Αυτή η προσέγγιση πάντως είναι πολύ επικοινωνιακή, κατά την άποψή μου. Θα μου πεις 4 μέρες έμειναν και ο κύριος Τσίπρας θα κάνει τα αποκαλυπτήρια. Έχει ρίξει στην πιάτσα, να το πω έτσι λαϊκά, αρκετά ονόματα και αρχίζει ένα-ένα να τα αφήνει στην άκρη όπως είναι οι ορίζοντες. Και έχει δημιουργήσει
6: τώρα, εγώ
3: ορίζοντες
6: ξέρω το εστιατόριο. Ξέρω τον εκδοτικό οίκο.
3: Και γενικώς,
6: ξέρω τέτοια πράγματα. Τώρα όχι και κόμμα ορίζοντες.
3: Ναι. Τα δύο ονόματα λοιπόν που έτσι έχουν προκαλέσει συζήτηση είναι το Κυβερνός Αριστερά που και η Πηξίδα και τα δύο είναι τίτλοι βιβλίων, δύο κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Κάτι που θυμήθηκε σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς. Για να δούμε η αντιπαράθεση πώς γίνεται.
2: Ένα άλλο τικτό.
3: Ναι, το ένα βιβλίο το έγραψε ο κύριος Καταλίδης, την Κυβερνός Αριστερά και την Πηξίδα ως γνωστόν ο Κώστας Λαλιώτης και λέει λίγη φαντασία παραπάνω, δεν υπάρχει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πάντως.
6: Γιατί το είπε. Εγώ.
3: Η Πηξίδα πάντως είναι μία λέξη στην οποία έχει σταθεί στη διαδρομή της Ιθάκης από την αρχή μέχρι το τέλος ο κύριος Τσίπρας.
6: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά απλώς προσπαθώ να καταλάβω πρώτον. Εγώ δεν θεωρώ ελκυστικό κανένα από τα δύο αυτά ονόματα. Mm-hmm. Πολιτικά ελκυστικό και επικοινωνιακά ελκυστικό δεν το θεωρώ. Κανένα από τα δύο. Επειδή δε αυτή τη φορά ο Τσίπρας επικοινωνιακά και social mediaκά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, καμία σχέση με εκείνο το την επικοινωνιακή, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μούχλα, που εξέπεμπε ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα κάνει εξαιρετική δουλειά. Εικάζω ότι έχει λάβει υπόψη του ότι επικοινωνιακά το Κυβερνός Αριστερά αλλά και το Πηξίδα, πέραν το ότι είναι δανεικά όπως λες, δεν πολύ γράφουν.
3: Τα είπα και,
6: και να πω και κάτι άλλο. Λες ένα χρόνο τώρα που βάζει τη λέξη Πηξίδα στο δημόσιο λόγο του και στην Ιθάκη να είχε από τότε αποφασίσει ότι θα πει το κόμμα Πηξίδα.
3: Γιατί
6: εγώ
3: όχι.
6: Θεωρώ ότι θα είναι κάτι άλλο.
3: Ναι, εγώ δεν είπα ότι θα είναι αυτό σε κάθε περίπτωση πάντως.
6: Ή και αν υπάρχει η Πηξίδα, θα υπάρχει σε ένα άλλο πλέγμα τέτοιο. Νομίζω θα μας εκπλήξει.
3: Το σίγουρο είναι ότι
6: πιο κοντά στο Λάουρα
3: δίπλα στο όνομα του νέου κόμματος, ο κύριος Τσίπρας δεν θα χρειαστεί να βάλει, φαντάζομαι, και το δικό του όνομα Αλέξη Τσίπρας, όπως έκανε η κυρία Καριστιανού.
6: Δεν πας και από αναγνωρισιμότητα.
3: Ναι,
6: από έλλειψη
3: αναγνωρισιμότητας. Από εκεί και πέρα βεβαίως, εάν και εφόσον συνεχίσει την πορεία του ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέβει στις εκλογές, τότε νομίζω εκεί θα είναι ένα σημείο καμπής και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και φυσικά για το ΣΥΡΙΖΑ που παραπέει στο 3%. Αυτά είναι τα διλήμματα της επόμενης μέρας για τον κύριο Τσίπρα.
6: Μαθαίνω ότι μετά την Κεντρική Επιτροπή, που είναι μετά του Αγίου Πνεύματος, ακριβώς, ότι θα έχουμε μαζικές παρετήσεις. Από τα οφήκια, τα κομματικά που ο καθένας κατέχει στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μα αν
6: υπάρχει η εκκρεμότητα του γραμματέα του κόμματος.
3: Ακριβώς, η εκκρεμότητα του
6: γραμματέα. Υπάρχει η εκκρεμότητα και άλλων θέσεων που εκφράζουν τον ΣΥΡΙΖΑ δημόσια. Ας μην πούμε κάτι παραπάνω.
3: Ναι, όλοι καταλαβαίνουμε. Και βεβαίως υπάρχει θέμα. Γιατί δεν μπορεί ένας να είναι βουλευτής και κορυφαίος στέλεχος στο ΣΥΡΙΖΑ και να βγαίνει σε αυτή τη φάση, όταν θα έχει δημιουργηθεί το κόμμα Τσίπρα, δηλαδή την Τρίτη. Και να λέει υπέρ του Τσίπρα να παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και η κυρία Δούρου σήμερα σε τηλεοπτική της.
6: Α, εμφανίστηκε η κυρία Δούρου, Πόσο καιρό έχει να βγει στην τηλεόραση.
2: Αναφέρθηκε αυτό στους συναδέλφους, ότι αναφέρθηκε στον Γιώργο Παπαδάκη σε εκείνο το περιστατικό με τον Κασιδιάρη. Δεν ξέρω, δεν μετράω τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της κυρίας.
6: Μετρώ τις ώρες, μετρώ τα κύματα.
2: Πάντως, υπάρχουν πάρα πολλά πολιτικά δάνεια ανάμεσα στους χώρους. Φράσεις, ιδέες, βλέπεις ότι.
3: Πάντως τα πέντε στελέχη που ακούγονται.
6: Εγώ δεν το λέω τυχαία. Πάντως θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν ένα κορυφαίο πολιτικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου, η οποία τιμήθηκε και προστατεύτηκε πολιτικά από τον Αλέξη Τσίπρα. Υπό την έννοια ότι την έβαλε στα ψηφοδέλτια, την έβαλε στα ανώτατα όργανα, την έκανε περιφερειάρχη.
1: Έτσι. Εντάξει. Και μπράβο της. Και μπράβο της. Εξελέγει.
2: Επιγεσία Αλέξη. Έτσι, ναι. Ναι, ναι, με την ψήφο πάντα. Καλά, έτσι, εάν, εγώ οφείλω εάν, να κάνω λίγο το ναι, δικηγόρο εντάξει, του διαβόλου.
1: Εάν, ναι. Μην πω τώρα σε κάποιους υπουργούς της κυβέρνησης. Εάν δεν τους έκανε υπουργούς ο Μητσοτάκης, θα ήταν αυτό που ήταν. Εξαιρετική θα ήταν. Πάντοτε στη ζωή τους, αλλά δεν θα έπαιρναν
2: πάντως,
1: αυτό που πήραν, το μερίδιο.
2: Είπε ότι όλο αυτό που συμβαίνει, δεν συμβαίνει λοιπόν. Με ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα. Το
1: α, μου λέει ο Γιάννης Αργυρός, το σύνδρομο του θυρωρού του αϊμνής του Κατσιφάρα.
2: Δεν υιοθετώ
1: λοιπόν,
2: εγώ αυτή την...
1: Λοιπόν, εντάξει, την υιοθετώ εγώ, δεν πειράζει, εγώ το λέω, δεν χρειάζεται να υιοθετήσεις.
2: Αλίμονο
1: τώρα.
2: Λέω ότι συμμετέχω σε αυτή την...
1: Εκτός εάν πρέπει να συμφωνούμε και οι τρεις, να το υιοθετούμε για να λέμε...
2: Ακριβώς...
1: Να ρωτάει η Φόβη, θα πω τώρα κάτι το υιοθετείτε για να το πω.
2: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Λέω λοιπόν εγώ για να το ολοκληρώσω. Γιατί είσαι έξυπνη στις
3: τρίπλες. Ότι η πολιτική πρέπει να την ιδρώνουν τη φανέλα.
1: Είσαι έξυπνη στις τρίπλες.
3: Άρα και να δίνουν μάχες.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και όχι να έρχονται μετά, να εξαφανίζονται 2-3 χρόνια και να έρχονται μετά για να εξυπηρετήσουν μια συγκεκριμένη τάση που είναι και μειοψηφική. Το είπα εγώ.
3: Ναι, μένει λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εσωκομματική κόντρα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Πολάκης θα παραστεί στις συνεδριάσεις. Αυτή είναι η απόφαση από ό,τι καταλαβαίνω, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Ναι, γιατί
3: και από ό,τι καταλαβαίνω, που... δεν υπάρχει θέμα διαγραφής του κυρίου Πολάκη από το κόμμα.
2: Είναι αυτός που θέλει να μείνει στο κόμμα τώρα.
3: Και
2: είναι
3: από
2: λίγο...
3: κάποια όργανα. Ναι. Και αυτό είναι το κλίμα, νομίζω, και στην Επιτροπή Διοντολογίας υπό τον κύριο Φώτη Κουβέλη.
2: Βέβαια, έχουμε μέρες
1: μπροστά
2: μας. Είναι το ποιοι θα πάνε τώρα βουλευτές την Τρίτη. Και αν θα υπάρχει κάποιος που θα σημειώνει για να.
3: Νομίζω ότι δεν θα πάνε.
2: Αλλά
3: και
2: εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν θέλουν.
3: Όχι γιατί δεν θέλουν. Οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να είναι εκεί, όπως και της Νέας Αριστεράς. Αλλά διότι τα σήματα που έχουν ανταλλάξει είναι καλύτερα να υπάρχει. Επειδή δεν υπάρχουν προσκλήσεις σε ανοιχτό χώρο, έτσι, σε ανοιχτές συγκεντρώσεις. Να είναι αυθόρμητο ο κόσμος που θέλει να πάει και η επόμενη μέρα θα είναι ούτως ή άλλως διαφορετική. Οι νυν βουλευτές πάντως. Στο κόμμα Τσίπρα δεν θα βρεθούν σύντομα, εικάζω από το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Και βλέπουμε.
3: Και πρέπει να πούμε και η Νέα Αριστερά, τα 5 στελέχη, νυν βουλευτές της Νέας Αριστεράς, που ακουγόταν ότι θα παραιτηθούν από τη Νέα Αριστερά, θα αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά.
1: Το καθυστερούν λίγο,
3: Το καθυστερούν, δεν θα παραστούν στην αυριανή Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αναεξαρτητοποιηθούν στη συνέχεια, αλλά στο κόμμα Τσίπρα. Όποιοι είναι να πάνε, θα βρεθούν πολύ αργότερα.
1: Πολύ αργότερα και αφού παραιτηθούν.
3: Ναι, ναι.
1: Άρα θα έλεγα κοντά στο χρόνο προκήρυξη των εκλογών, θα έλεγα.
3: Ακριβώς που επίσης δεν ξέρουμε
1: μα
3: πότε θα είναι.
1: Μα ούτως ή άλλως ο Τσίπρας προτίθεται και θα το κάνει μετεπιτάσεως. Mm-hmm. Και με θρησκευτική έτσι, προσήλωση, ναι. Λοιπόν, να βγάζει πολλά νέα πρόσωπα, αυτά που θα είναι δίπλα του, το επόμενο χρονικό διάστημα και επικοινωνιακά.
2: Και οι εθελοντές θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια, όπως έπαιξαν.
3: Εκεί είναι τεράστιο το ρίσκο.
1: Και στην κυρία Καριστιανού.
3: Εκεί είναι τεράστιο το ρίσκο, γιατί
1: λοιπόν,
3: υπάρχει.
1: Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας ευχαριστήσω
2: καλώς
1: και τις δύο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, και αμέσως μετά στο πολιτικό μας τραπέζι.

0: τεράστια που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
5: Miss, what are you doing
4: what
5: here?
4: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
6: We're gonna bring the house down.
7: Step up. Beat the order.
8: There's a magic that happens when you dance.
9: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
11: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
12: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
10: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
13: Καλημέρα σας.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
13: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
15: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
16: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
17: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
18: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
19: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
20: Όλα έχουν ανωδική τάση.
21: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
23: Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκης, να τα λέμε και αυτά. Αλφα Θεσσαλονίκης, σωστά. Είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μάρα Κουκουδάκη, Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Κυρία
24: Κουκουδάκη,
23: καλησπέρα.
24: Εγώ από την Αλφα Πειραιά να πω και πολλές χαρακτήρια στον Ολυμπιακό μας. Για την πρόκριση.
23: Να το πείτε, να το
24: και
23: πείτε.
24: Και με το καλό το την Κυριακή.
25: Αν και ΠΑΟΚτσής, το λέω κι εγώ.
24: Ναι, είναι ελληνική ομάδα.
23: Εδώ και ως Παναθηναϊκός το είπα κι εγώ από την αρχή της εκπομπής. Αλίμονο. Τώρα, λοιπόν, η πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της πολιτικής γραμματείας, η κυρία Ράνια Σβίγκου. Κυρία Σβίγκου, καλησπέρα.
24: ΑΕΚ και να πω κι εγώ συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
23: Μαζί με τις εκλογικές περιφέρειες θέλετε να βάζετε και την ομάδα δίπλα. Καμία αντίρρηση. Λοιπόν, και ο κύριος Κυριάκος Ιωαννίδης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
26: Καλησπέρα.
23: Ομάδα, κύριε Ιωαννίδη.
26: Αθηναϊκό, σήμερα θα δώσουμε συγχαρητήρια.
23: Μπράβο, κύριε Ιωαννίδη. Μπράβο, κύριε Ιωαννίδη. Λοιπόν, επιτέλους βρήκα ένα συμπαραστάτη. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο. Είναι καινούργια είσοδος στο πολιτικό χάρτη, στο πολιτικό σκηνικό και εκ των πραγμάτων έτσι, προσελκύει το ενδιαφέρον. Και θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Σιμόπουλε, και ως Θεσσαλονικιός, άρα γνωρίζετε και πρόσωπα και πράγματα και όσα συνέβησαν χθες στο Ολύμπιον, αλλά και την ίδια την κυρία Καριστιανού. Τι ιδεολογικό πολιτικό πρόσημο συνάγεται για το νέο κόμμα, το οποίο μάλιστα έχει και το όνομά της Φαρδιά Πλατιά, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, μετά την ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης και την εκδήλωση στο Ολύμπιον?
0: Καταρχήν, η άποψή μου είναι πολύ θόρυβος για το τίποτε ή άνθρακες ο θησαυρός. Μιλάμε για μία αίθουσα των 500 ανθρώπων, όπου ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα μπορεί σε όχι κεντρικό ξενοδοχείο να μαζέψει ακόμη και 1000 άτομα χωρίς ιδιαίτερη κινητοποίηση. Επίσης, είδα πρόσωπα τα οποία ξέρω ότι περιφέρονται, θα έλεγα, σε αυτό το οποίο λέμε αντισυστημικό χώρο, κυρίως πέρα της δεξιάς, και κάποια από αυτά είναι και γραφικά, δεν λέω όλα. Και βέβαια μιλάω πάντα πολιτικά, δεν έχω τίποτε με τους ανθρώπους, θεωρώ ότι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε. Όσο για την ίδια, βλέπω έναν απίστευτο μικρομεγαλισμό, βλέπω στελέχη της που την αποκαλούν νέα μπουμπουλίνα, βλέπω να έρχεται όχι με πρακτική Χρυσής Αυγής, αλλά με πολιτικό λόγο Χρυσής Αυγής. Όλοι είμαστε κλέφτες, όλοι είμαστε απατεώνες, το σύστημα είναι διεφθαλμένο, η δικαιοσύνη έχει καταβαραθρωθεί και εμείς θα φέρουμε τη νέα ελπίδα στην Ελλάδα και μάλιστα θα τη φέρουμε χωρίς συνεργασίες, γιατί θα είμαστε πρώτο κόμμα. Θα ρισκάρω ως πολιτικός αναλυτής να πω ότι η κυρία Καριστιανού δεν ήρθε για να μείνει στο πολιτικό σκηνικό. Πιθανώς, όπως συμβαίνει πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, να έχουμε ένα κόμμα το οποίο θα μπει μία φορά στη Βουλή και μετά θα εξαφανιστεί. Επίσης, θέλω να τονίσω, έτσι το είπα και χαριτολογώντας το πρωί σε μια εκπομπή, το νερό μας στη Θεσσαλονίκη πολιτικά κάτι έχει, γιατί εκεί έχει τη βάση του και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, εκεί είναι η βάση της νίκης. Εκεί παλαιότερα ήταν η βάση ακόμη και του Βασίλη Λεβέντη. Είναι κάτι το οποίο εμάς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή της συστημικής πλευράς του πολιτικού συστήματος πρέπει να μας προβληματίσει, να δούμε τι δεν κάνουμε καλά. Εγώ έχω πει ότι σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολλοί από εμάς κάνουμε δημόσιες σχέσεις και όχι πολιτική και έτσι αφήνουμε πάρα πολύ χώρο σε τέτοια κόμματα, σε τέτοια μορφώματα, έστω να λειτουργούν ως διάτοντες αστέρες. Με απλά λόγια, ρισκάρω να πω ότι δεν πρέπει να έχει πρόβλημα με το κόμμα Καριστιανού, ούτε η πλεύση ελευθερίας, ούτε η ελληνική λύση. Θεωρώ ότι θα κάνει ένα πέταγμα δημοσκοπικά, θα κινηθεί οριακά πάνω από το όριο της Βουλής και θα εκλεγεί, θα μπει στη Βουλή ή δεν θα πει. Όλα αυτά ως αναλυτής.
23: Εντάξει, το ακούω, αν και οι προβλέψεις λένε ότι μπορεί να πάει αρκετά πιο ψηλά.
0: Ξέρω. Πολλές φορές
23: κάποιοι μάλιστα λέγανε ότι θα υπάρξει μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ, κόμματος Τσίπρα και κόμματος Καριστιανού.
0: Εκεί το θέμα είναι τελειωμένο. Ο Τσίπρας ήρθε για να μείνει. Θεωρώ ότι θα παλέψει για
23: ξαναήρθε για να μείνει.
0: Ναι, για τώρα. Ναι. Θεωρώ ότι θα παλέψει για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ και σε τελική ανάλυση στο τέλος θα είναι ο μεγάλος χορηγός της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και της τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
23: Μ' αρέσει που τα έχετε πολύ καθαρά στο μυαλό ναι. σας. Τώρα θα δούμε...
0: Ρισκάρω.
23: Ναι. Στην πορεία θα δούμε. Κυρία Κουκουδάκη, εσείς ως ΠΑΣΟΚ, βλέποντας και εσείς προσωπικά, βλέποντας όλα αυτά που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, έχετε καταλήξει σε κάποιο πολιτικό συμπέρασμα? Πού τοποθετείτε με βάση αυτά που ακούσατε και τα πρόσωπα που είδατε, την κυρία Μαρία Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού, στο ιδεολογικό φάσμα που έχουμε συνηθίσει εμείς οι παλαιότεροι να λέμε αριστερά-δεξιά Κάποιοι, η κυρία Καριστιανού, είπε δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά. Αλλά εγώ θεωρώ...
0: Βλέπω τον υπότιτλο, δεν θα μπει, θα μπει οριακά στη Βουλή, αν θα μπει, είπα.
23: Ναι, ναι, αν θα μπει. Ωραία. Θα το διορθώσουμε.
0: Το είπα ακόμη
23: θα διορθώσουμε το σούπερ. Θα διορθώσουμε.
0: Το σούπερ. Το είπα ακόμη χειρότερα.
23: Λοιπόν, τι λέτε, κυρία Κουκουδάκη?
24: Νομίζω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η τοποθέτηση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού έχει από συντηρητικά έως υπερσυντηρητικά χαρακτηριστικά. Προς τα εκεί πάει. Παρ' όλα αυτά και χθες δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ήταν η πρώτη διακήρυξη. Είναι σαφές ότι είναι δικαίωμά της το να εκτεθεί και να κριθεί από τον ελληνικό λαό.
23: Το ότι είναι δίπλα της, κυρία Κουκουδάκη, ένα πρόσωπο που έχει διατελέσει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει αναφέρομαι στον κύριο Νίκο Γαλανό, το έχει δηλώσει και ο ίδιος, δεν σας απασχολεί?
24: Κοιτάξτε, νομίζω ότι...
23: Και παίζει ο και κόσμος, σημαντικό ρόλο από ό,τι φαίνεται.
24: Θα σας πω, ο κόσμος όταν περνάνε τα χρόνια πολλές φορές μπορεί να αλλάζει τοποθέτηση. Και σε αυτόν τον άξονα αριστεράς-δεξιάς έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αλλιώς ξεκίνησαν, αλλού βρέθηκαν ενδιάμεσα, αλλού κατέληξαν. Οπότε νομίζω ότι δεν παίζει κάποιο ρόλο. Μένει να δούμε το πρόγραμμα. Αυτό που θα παίξει ρόλο είναι το τι έχει να προτείνει αυτό το κόμμα και αν έχει να προτείνει για όλα αυτά που απασχολούν τον ελληνικό λαό και την καθημερινότητά μας. Θεωρώ ότι και αυτή η πολεμική, γιατί όλο αυτό που έχει γίνει από χθες είναι κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ίσως επειδή αισθάνονται ότι ακουμπάει και το δικό τους, ένα δικό τους κομμάτι υπερσυντηρητικό. Και σίγουρα παίρνει και ένα κομμάτι από τον κύριο Βελόπουλο. Θεωρώ δηλαδή ότι μάλλον, με βάση τα πρώτα δείγματα, εκεί ακουμπάει. Παρ' όλα αυτά, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
23: Κυρία Σβίγκου.
1: Λοιπόν, εγώ διάβασα την...

0: να έχεις και πολιτικό προσανατολισμό και πολιτικό περιεχόμενο και η διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς είναι υπαρκτή και η διάκριση μεταξύ προοδευτικού και συντηρητικού χώρου. Οπότε το να θεωρήσω ότι μπορεί να λες τα πάντα με γενικόλογες και ωραίες λέξεις και ότι αυτό θα σε πάει κάπου, θεωρώ ότι δεν θα γίνει. Άρα προφανώς και περιμένουμε να δούμε το σύνολο των θέσεων, των προσώπων και ούτω καθεξής, αλλά και εγώ είμαι σε αυτούς που νομίζουν ότι θα κινηθεί σε ένα συντηρητικό και δεξιό ακροατήριο. Αυτή θα είναι η απεύθυνσή της και δεν θεωρώ ότι μπορεί να μείνει σε αυτές τις, σε αυτά τα ωραία και γενικόλογα
1: λόγια. Θα υπάρξει, κατά την γνώμη σας, κυρία Σβίγκου, γιατί αυτό ακουμπά και το δικό σας χώρο, θα υπάρξει κάποια αντιπαράθεση για την δεύτερη θέση δημοσκοπικά? Το λέμε, δεν προεξοφλούμε τίποτε, γιατί κάποιοι θυμώνουν δημοσκοπικά και με διαφορά ασφαλείας. Μέχρι την ώρα που μιλάμε είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, έτσι. Άρα, λέω, δημοσκοπικά το επόμενο διάστημα θα υπάρξει κάποια αντιπαράθεση, νομίζετε, μεταξύ ΠΑΣΟΚ, κόμματος Τσίπρα και κόμματος Καριστιανού?
0: Εντάξει, αυτό μένει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύω ότι η μάχη την επόμενη περίοδο θα είναι μια μάχη προγραμματική για την επόμενη μέρα της χώρας.
1: Άρα εκεί ποιοι έχουν προβάδισμα?
0: Εκεί έχουν προβάδισμα αυτοί οι οποίοι θα έχουν ένα διατυπωμένο πρόγραμμα.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει. Άρα περιμένουμε να δούμε και του Τσίπρα, ας πούμε.
0: Περιμένουμε να δούμε καταρχάς πώς θα υπάρξει αυτή η διάταξη ευρύτερη στον προοδευτικό χώρο. Εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλάω ως μέλος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν θα εκπροσωπήσω εδώ το κύριο Τσίπρα.
1: Όχι. Αλλά ζητώ την εκτίμησή σας για ένα άλλο κόμμα. Όπως εκτιμάτε για το ΠΑΣΟΚ, για τη Νέα Δημοκρατία, για την Καριστιανού. Αυτό λέω. Από όσο ξέρω, δεν έχετε.
0: Την εκτίμησή μου για ποιο πράγμα εννοείται? Για το αν θα υπάρξει μάχη για τη δεύτερη.
1: Για το αν θα υπάρξει μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ, Καριστιανού.
0: Πιστεύω ότι ο στόχος που έβαλε ο ίδιος ο Τσίπρας στο χαλάνδρι. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ο στόχος γενικότερα των προοδευτικών κομμάτων. Πώς θα γίνουν η κυβέρνηση. Και αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η κυβερνόσα προοπτική στον προοδευτικό χώρο.
1: Αυτή δεν πάει να εκπροσωπήσει ο Τσίπρας?
2: Άρα, ότι υπάρχει προοδευτικός χώρος, έτσι
0: άρα,
2: που το
0: λέτε. Άρα, οι προοδευτικές δυνάμεις θεωρώ ότι πρέπει να διεκδικούν
2: την πρωτιά του 80,
0: και όχι
2: κυρία
0: να συναγωνίζουν για το ποιος θα είναι ο καλύτερος δεύτερος. Αυτό πιστεύω.
1: Ποιος θα είναι
0: ο καλύτερος δεύτερος. Ο διαγωνισμός δεν πρέπει να γίνεται μεταξύ των κομμάτων για τη δεύτερη θέση και μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων. Ναι. Αλλά θα πρέπει να είναι ο νικηφόρος προοδευτικός πόλος, το νικηφόρο προοδευτικό κόμμα εκείνο, το νικηφόρο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή θα έχετε και την Κεντρική Επιτροπή αμέσως μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, προς ποια κατεύθυνση?
0: Δεν είπα αυτό πάντως. Ο στόχος του Τσίπρα θα έπρεπε να είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Είπα ότι αυτό που οφείλουν να κάνουν οι προοδευτικές δυνάμεις είναι να συγκροτήσουν εκείνο το αφήγημα που να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ωραία. Εσείς λοιπόν, θα το διορθώσω κύριο Σαργυρός, εσείς τώρα στην Κεντρική Επιτροπή τι ακριβώς μένει να αποφασίσετε σχετικά με το κόμμα Τσίπρα, το οποίο θα έχει ανακοινωθεί την Τρίτη?
0: Εντάξει, προφανώς περιμένουμε να δούμε και τι θα πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Προσωπικά θεωρώ ότι αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο και για την αριστερά και την προοδευτική παράταξη, αλλά και για τη χώρα μας. Άρα οι κινήσεις που κάνει είναι καθοριστικές για τις διεργασίες και τη γενικότερη ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Υπάρχουν πολλοί αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες, αυτό είναι αναμφισβήτητο, που επενδύουν πράγματα στον Αλέξη Τσίπρα και στις δικές του κινήσεις και θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να υπηρετήσει τη στρατηγική που ήδη έχει ξεκινήσει, δηλαδή τη στρατηγική της ενότητας και της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και να πάρουμε εκείνες αποφάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, αλλά έχει πει όχι σε συγκολήσεις, σε συγκλήσεις κομματικών μηχανισμών.
0: Πιστεύω ότι ως ΣΥΡΙΖΑ οφείλουμε να εργαστούμε για αυτό, για το να μην, δηλαδή, να υπάρξει και ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο, όπως επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε έναν χώρο πολυτεμαχισμένο και πολυκερματισμένο. Άρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει χωριστό ψηφοδέλτιο Τσίπρα και χωριστό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι το οποίο θα πω και στα όργανα όταν συνεδριάζω.
1: Ακόμα και αν αυτό σημαίνει και έρχομαι και

0: Κύριε Ιωαννίδη, σε εσάς, ακόμα κυρία Σβίγου, και αν αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να κατέλθει στις επόμενες εκλογές, να αναστείλει τη λειτουργία του, ας πούμε.
1: Δεν θα μιλήσω εγώ με τέτοιους όρους περί αναστολής ή ενσωμάτωσης. Αυτό που πιστεύω όμως είναι ότι μπορούμε να είμαστε θετικοί, μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο θετικό στην ενότητα και στην ανασύνθεση και να και η επόμενη μέρα για το χώρο μας συνολικά να είναι μια μέρα ενότητας.
0: Πάντως, όχι χωριστά ψηφοδέλτια Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, είπε η κυρία Σβίγκου, και αυτό νομίζω είναι σαφές και είναι σωστό.
2: Κύριε Κοτρότσιο,
0: να πάω στο...
2: μία μόνο φράση.
0: Να το πείτε.
2: Για μένα, τα αυτοαποκαλούμενα προοδευτικά κόμματα είναι ο ορισμός της οπισθοδρόμησης σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται πολύ έντονα στην πολιτική ορολογία.
2: Η πρόοδος και η συντήρηση διαπνέει ομολογώ, όλα τα κόμματα,
0: όχι,
2: και τις πολιτικές.
0: Πρόοδος και συντήρηση υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι δεν σημαίνει
2: αυτά
0: ότι όποιος λέει ότι εκπροσωπεί
2: του 30,
0: την πρόοδο,
2: του 40, του 50 και του
0: 60. Ενώ συνήθως είναι πολύ γνωστό και πολύ εμφανές ποιος εκπροσωπεί
2: πρόοδος
0: τη συντήρηση.
2: Πρόοδος είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λοιπόν, ας πούμε.
0: Καλά.
3: Πρόοδος είναι και το να υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα, που για ακόμα μία μέρα έχουμε γίνει διεθνώς
0: ρεύμα. Τώρα όλη αυτή είναι μία συζήτηση που ενδεχομένως δεν ακουμπά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εγώ θα σας ρωτήσω όμως ευθέως, γιατί νομίζω και ο Δημήτρης Κουτσούμπας έχει τοποθετηθεί. Εσείς, βλέποντας, διαβάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, βλέποντας όλα αυτά, βλέποντας τα πρόσωπα που στοιχίζονται γύρω της, πού την τοποθετείτε πολιτικά, ιδεολογικά?
4: Δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με τη χθεσινή παρουσίαση, σε σχέση με όλα αυτά που έχουν υποθεί από την ίδια όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, έχει εκφράσει ήδη συντηρητικές θέσεις για μια σειρά κοινωνικά ζητήματα και στη χθεσινή ομιλία της, επί της ουσίας,
0: καλά, το,
4: εντάχθηκε...
0: Συγγνώμη, σας λέω, συντηρητικό κόμμα είναι και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι θέσεις κοντά στην...
2: Προοδευτικό
4: θα
2: κόμμα
4: πω,
2: είναι
4: θα
2: η Νέα
4: πω,
2: Δημοκρατία.
0: Κύριε Σιμόπουλε, εγώ... ως Αγγλοσάξον, Αγγλομαθής, καλά, το conservative στην Αγγλία, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και στην Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο δεν είναι μομφή, δεν είναι κακό. Συγγνώμη, κύριε Ιωαννίδη.
4: Ναι. Αλλά πέρα από αυτά, και χθες η ομιλία της ουσιαστικά, πέρα από... Κοιτάξτε, είναι λίγο προβληματικό να λέμε απλά ότι είναι θολό το ιδεολογικό στίγμα της. Γιατί έχει στίγμα και το στίγμα αφορά... πρώτα απ' όλα ορισμένα βασικά ζητήματα με τα οποία χαράσει πολιτική ένα κόμμα και τοποθετείται κεντρικά, σε κεντρικά ζητήματα. Για παράδειγμα, κατά τη γνώμη μας πρώτα απ' όλα, βγάζει και αυτή, και το, με την πολιτική διακήρυξη δηλαδή που έκανε, με την ομιλία της κτλ., επιδιώκει να βγάλει λάδι πρώτα απ' όλα ένα σύστημα. Ένα σύστημα και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον. Δεύτερο. Δεν παίρνει σαφή θέση, δεν υπόθηκε καν δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι χωμένη με τα μπούνια σε δύο πολέμους. Με επιπτώσεις πρώτα απ' όλα και στο βιωτικό επίπεδο του λαού μας, με οικονομικές συνέπειες δηλαδή, αλλά πέρα από αυτό, καθιστώντας τη χώρα μας, το λαό μας, στόχο από εδώ και από εκεί. Εντάξει, είχαμε το τελευταίο διάστημα και το περίφημο ντρόουν στη Λευκάδα. Δεν παίρνει θέση, ξεκάθαρη, αφήνει όμως το παράθυρο, δηλαδή δίνει στίγμα, λέγοντας ότι η χώρα μας θα τηρήσει τις δεσμεύσεις. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της χώρας μας, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Από αυτή την άποψη δεν είναι καθόλου αντισυστημική. Ίσα-ίσα εντάσσεται σε ένα συστημικό τόξο και εδώ ακριβώς, σε αντίθεση με αυτά που είπε ο κύριος Σιμόπουλος, είναι η βασική διαχωριστική γραμμή στην κοινωνία μας. Δεν είναι το πρόοδο συντήρηση γενικά και αόριστα. Είναι ένας κόσμος ο οποίος δουλεύει και δεν ζει, και μάλλον ζει κάτω από τις απαιτήσεις και κάτω από τις ανάγκες του. Και δεν χαίρεται τον πλούτο που παράγει. Υπάρχει μια πατρίδα που κερδίζει από τον πόλεμο και μια πατρίδα που χάνει και πληρώνει από τον πόλεμο. Και τελειώνω με αυτό, επειδή ο κ. Σιμόπουλος είπε ότι είναι πρόεδρος στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα παραμάγαζα που έκανε η Νέα Δημοκρατία, που υποτίθεται ότι είναι ιατρικές των 3 χρόνων και των 4 χρόνων, ενώ η ιατρική είναι 6 χρόνια, δεν είναι πρόεδρος. Το να πληρώνει ο φοιτητής καθημερινά σε ένα δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο και να έχει μόνιμο άγχος αυτό, δεν είναι.

0: είναι πρόοδος. Είναι συντήρηση. Είναι οπισθοδρόμηση.
1: Απάντηση για να σας ρωτήσω άλλο πράγμα
2: καταρχήν,
1: μετά.
2: Καταρχήν, δεν μπορεί να υπάρχει κυβερνός αριστερά. Αυτό το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα έρθει με ολίγο...
1: Τι ήταν το 15, τι ήταν.
2: Μα και γι' αυτό απέτυχε, δεν μπορεί να υπάρχει. Γι' αυτό θα έρθει...
1: Δηλαδή, συγγνώμη, μόνο
2: με ολίγο αριστερά, όχι.
1: Μου θυμίζει τώρα αυτό που είπε
2: σοσιαλδημοκρατία, ίσα-ίσα.
1: Ότι όταν νικάει η Νέα Δημοκρατία,
2: θα
1: νικάει
2: πω κάτι καλό για σας. Όχι. Είπα ότι ο κύριος Τσίπρας θα έρθει, επειδή το ξέρει, και είναι ασεφής άνθρωπος και έμπειρος πλέον.
1: Μα με βάζει ολίγον, τη σοσιαλδημοκρατία.
2: Με ολίγο
1: αριστερά
2: και κυρίως σοσιαλδημοκρατία.
3: Τον θέλει ο κύριος Σημοπούλος πάντως.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα κάνει. Και αυτό το λέω για το τραπέζι αυτό, γιατί ακούσαμε για αριστερά, για οτιδήποτε άλλο. Η αριστερά για να κυβερνήσει πρέπει να είναι αντιδημοκρατική. Αυτό έγινε όποτε ήρθε να κυβερνήσει. Σε ελεύθερη οικονομία δεν μπορεί να υπάρχει κυβερνός αριστερά. Θα αποτύχει ή θα καταφύγει σε αντιδημοκρατικές μεθόδους. Είναι νομοτελειακό.
4: Όπως
2: αυτό που λέω.
4: Δεν
2: λέω κάτι ιδιαίτερο και μιλάω γενικότερο αυτή τη στιγμή σαν πολιτικός αναλυτής και λιγότερο σαν πολιτικός. Εύχομαι λοιπόν στον κύριο Τσίπρα και λέω ναι, ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό μπορεί να διεμβολήσει το ΠΑΣΟΚ, επειδή ουσιαστικά θα έχει το τσεπάκι του, το βάζω σε εισαγωγικά, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, θα κινηθεί προς το κέντρο σοσιαλδημοκρατικά για να καταλάβει το χώρο που αφήνει εκεί το ΠΑΣΟΚ, κοιτώντας προς τα αριστερά. Αυτή τη στιγμή θα δούμε μία αλλαγή ρόλων. Μάλιστα. Αυτό αισθάνομαι, αυτό πιστεύω, αυτό λέω. Μπορεί να κάνω και λάθος.
3: Είναι αυτό.
2: Κάνω και λάθος. Εκτίμηση κάνω.
1: Πρέπει να τα λέτε πιο δυνατά αυτά για να ακούγονται. Λοιπόν,
2: για να μπορώ να απαντήσω.
4: Για το κόμμα Σαμαρά να κάνετε μια εκτίμηση.
2: Εάν με ρωτήσετε, θα κάνω.
1: Κυρία Σβιγκού.
2: Θα κάνω.
1: Έχετε όλα τα στελέχη των κομμάτων τις τελευταίες μέρες. Το βλέπω κάθε μέρα να επαναλαμβάνεται. Μια μανία να υποκαταστήσετε τον ελλιπή, από ό,τι φαίνεται, πλημελή δημοσιογραφικό μου ρόλο. Λοιπόν. Κύριε Σημόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω, όντως, για αυτό που λέει η κυρία Σβίγκου. Σήμερα είχαμε μία σκληρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά.
2: Έτσι.
1: Πολύ σκληρή και προσωπική εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και εναντίον της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι, κυρίως εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Εναντίον του, ναι, αλλά φαίνεται ότι αυτή η κλιμάκωση και μάλιστα από το βήμα της Βουλής, όχι από παρουσιάσεις βιβλίων όπως παλαιότερα. Μήπως οδηγεί και σε εσά, θέλω την άποψή σας, στο συμπέρασμα ότι ήγηκε η ώρα ενδεχομένως για το βήμα της ίδρυσης κόμματος και από τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Μέχρι πριν λίγες εβδομάδες πίστευα ότι μπορεί να υπάρχει ο τρόπος σε επίπεδο πολιτικής αλλά και σε επίπεδο προσώπων να υπάρχει ένα modus vivendi μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται από τις τελευταίες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, τον οποίο σέβομαι γιατί υπήρξα συνεργάτης του κάθε χρόνο, αρκετά χρόνια, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς δεν το ξέρω. Είναι γεγονός ότι έχει έναν μηχανισμό, μικρό ή μεγάλο, πανελλήνια, τον οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει με κάποιον τρόπο πριν τις εκλογές. Αν αυτό θα είναι κόμμα ή μία άλλη πολιτική πράξη, δεν μπορώ να το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν πραγματικά συνεχίσει αυτή την κλιμάκωση, θα είναι ένα πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τα κόμματα που το προσδιορίζονται ότι είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα δεν μπορώ να πω.
1: Εάν δεν κάνει κόμμα και δεν κατέβει στις εκλογές,
2: σέβομαι,
1: μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό σας ακροατήριο αρνητικά, αλλά δεν μπορεί να επηρεάσει τα άλλα κόμματα.
2: Μαζί του. Εγώ εν τέλει
1: ναι, αλλά αν κάνει
2: παλεύω
1: κόμμα,
2: για τρίτη αυτοδύναμη τετραετία ναι, Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, λένε και οι δημοσκόποι και πολλοί, πρέπει να αποχαιρετήσετε την προοπτική της αυτοδυναμίας. Γιατί από τη δική σας σάρκα θα κόψει ένα κομμάτι. Θα είναι 3-4%.
2: Συνεχίζουμε
1: 4-5%.
2: Στα σούπερ να βάζουμε πράγματα τα οποία δεν είπα. Δεν είπα ότι θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα
1: λοιπόν,
2: για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Σημόπουλε,
2: ναι, κύριε αλλά είναι σημαντικό αυτό.
1: Κύριε Σημόπουλε, κύριε Σημόπουλε,
2: δεν είπα αυτό.
1: Σας ρώτησα.
2: Ναι. Αυτό το οποίο επιμένω και λέω είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς, σαρκός της Νέας Δημοκρατίας,

0: Δημοκρατίας κλιμακώνει αυτή τη στιγμή την αντιπαράθεσή του κυρίως με τον Πρωθυπουργό και δευτερευόντως με την κυβέρνηση, όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή εδώ η κατάσταση, ναι, ναι, μπορεί να είναι ένα θέμα, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει σε κόμμα ή όχι, την ώρα των εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία. Φτάσαμε εδώ, τώρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Προσωπικά σέβομαι μία συμπόρευση μαζί του πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να μιλήσω εναντίον αυτού το οποίο κάνει με τίποτε, αλλά παλεύω και είμαι εδώ για τρίτη αυτοδύναμη τετραετία, Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, κυρία Κουκουδάκη, σήμερα είδαμε αυτήν την σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Μάκη Βορύδη για το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Χρησιμοποίησε μία έκφραση ο Νίκος Ανδρουλάκης που ομολογώ, αν κάνω λάθος και το θυμάται κάποιος άλλος να μου το επισημάνει, δεν την έχω ξανακούσει από αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης και αναφέρομαι στο θέμα της προδοσίας, της εθνικής σχάτης προδοσίας. Λοιπόν, που το απίφθινε, φωτογράφησε ουσιαστικά τη κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, το οποίο είναι βαριά έκφραση για αρχηγό αξιωματικό.
0: Ξανά είπαν και για τους βουλευτές που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή, έτσι.
1: Κύριε Σιμόπουλε, μπορώ να κάνω την ερώτηση.
0: Δεν ήταν πρώτη φορά.
1: Να κάνω την ερώτηση.
0: Ναι, ναι, είναι το τοξικό Πασόκ.
1: Να κάνω την ερώτηση. Τώρα, κι εσείς βουλευτές είχατε πει προδότες κάποιους άλλους.
0: Εγώ ποτέ.
1: Τι ποτέ, με τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ποτέ.
1: Δεν θυμάστε τον κύριο Κυριαζίδη. Δεν θυμάστε άλλους που γίνανε σπλάτη. Μα δεν λέω για σας. Δεν είστε εσείς η Νέα Δημοκρατία, κύριε Σιμόπουλε. Ένας βουλευτής της Αρονίκης
0: είστε. Ποτέ δεν τροφοδοτώ, λοιπόν, εκτός αν προκληθώ με τοξικό λόγο του δημοσίας
1: φέρου. Ρωτώ λοιπόν, γιατί βιαστήκατε να σχολιάσει. Θα σχολιάσετε μετά, να πει η κυρία Κουκουδάκη αυτό που πρέπει να πει. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι δεν το έχω ξανακούσει. Μήπως σας έλεγε η Νέα Δημοκρατία προχθές ότι έχετε γίνει πράσινη ζωή. Και είναι αλήθεια ότι αυτόν τον όρο μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου τον έχει χρησιμοποιήσει τελευταία.
2: Κύριε Κοντρότσο, η Νέα Δημοκρατία λέει πάρα πολλά και κυρίως κάνει πάρα πολλά. 7 χρόνια τώρα που είναι στην κυβέρνηση. Αυτό που περιμένουμε βέβαια ακόμα είναι να ζητήσουν συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη 4 χρόνια μετά από αυτά τα ψέματα και τις άθλιες συκοφαντίες. Και μία λέξη δεν έχουν να πούνε, γιατί νομίζω ότι όλο τους το αφήγημα πλέον κατέρευσε. Εδώ όμως έχουμε τη σύγκρουση δύο κόσμων. Αυτό που είδαμε σήμερα στη Βουλή, πέρα από την ακόμα μία φορά κατάφορη παραβίαση της λογικής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και του κράτους δικαίου, είναι δύο κόσμοι που συγκρούονται. Ο κόσμος του σκότους, της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της συγκάλυψης και ο κόσμος ο οποίος θέλει και οφείλει να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, τους θεσμούς μας, το κράτος δικαίου και μια εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου, που συνεχώς η Νέα Δημοκρατία κάνει ό,τι μπορεί για να μην υπάρχει. Οπότε δεν ακούω καθόλου όλη αυτή τη συζήτηση περί τοξικότητας. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν στην κυβέρνηση ότι όταν οι πρώτοι που απαξιώνουν συστηματικά κάθε θεσμική λειτουργία με τις παρεμβάσεις τους, με τις μεθοδεύσεις τους, με όλα αυτά τα οποία κάνουν, νομοτελειακά οδηγούν στην τοξικότητα πρώτα και κύρια όλοι όσοι είναι στη Νέα Δημοκρατία και εντός του Κοινοβουλίου και έχουν αυτή τη στάση. Δεν είναι δυνατόν μονίμως να φταίει το ΠΑΣΟΚ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Εντάξει, για πράγματα τα οποία.
1: Αυτό το κατανοώ ότι κατηγορείται την κυβέρνηση για τοξικότητα.
2: Πω γιατί όμως, θεωρούν.
1: Την εσχάτη προδοσία δεν κατανοώ.
2: Μα δεν είναι. Εδώ έγινε συζήτηση για το γεγονός ότι επικαλέστηκαν ξαφνικά σήμερα ότι χρειάζονται 151 βουλευτές για να προχωρήσουν στη σύσταση για την Εξεταστική Επιτροπή. Για λόγους εθνικής ασφάλειας. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Δεν είναι. Η ιστορία αυτή.
1: Εγώ σας ρώτησα, κυρία Κουκουδάκη. Όλα αυτά τα ακούσαμε και ήταν πολύ μαχητικός.
2: Όχι,
1: και
2: δεν
1: πολύ
2: είναι θέμα μαχητικού.
1: Έντονος,
2: για να ακούστε με,
1: ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ σας ρώτησα, εκφράσεις όπως αυτές περί εθνικής προδοσίας που ακούστηκε σήμερα ή τα αυτιά μου με ξεγελάνε.
2: Μα, κύριε Κοντρότσο, μισό λεπτό. Δεν τίθεται ζήτημα για το ποιος είναι τελικά πραγματικά πατριώτης και ποιος σέβεται την πατρίδα όταν μπροστά στα μάτια μας ισχυρίζονται ότι Εδώ υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, υπάρχει περίπτωση κατασκοπίας, αλλά οι ίδιοι φάβουν και πετάνε από τον μπαλκόνι το να γίνει διερεύνηση μέσα από μια εξεταστική επιτροπή, μη λαμβάνοντας υπόψη τους ότι από την προηγούμενη εξεταστική επιτροπή έχει μεσολαβήσει δίκη, έχουν μεσολαβήσει καινούργια στοιχεία. Το δικαστήριο, το μονομερό πλημμυρίο δικείο. Πήγαν άνθρωποι και είπαν ότι ήταν στημένη η προηγούμενη εξεταστική επιτροπή του 22.
1: Ποιοι δεν είναι πατριώτες τώρα?
2: Ότι ήταν αρκετοί 120. Δεν υπήρχε εκεί ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας.
1: Άρα ποιοι δεν είναι πατριώτες?
2: Ποιοι δεν είναι? Φυσικά αυτοί που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή. Εάν
0: δεν είμαστε πατριώτες.
2: Κλείνουνε. Από πού είναι ο πατριωτισμός σας? Έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει σήμερα? Έχετε πάρει χαμπάρι την αναφορά που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα στην Κομισιόν, στην οποία βάζει ζήτημα για ορμπανικού τύπου δημοκρατία στη χώρα μας πια?
0: Συνεχίστε έτσι.
2: Όχι, το γνωρίζετε αυτό που γίνει σήμερα?
0: Μια χαρά το γνωρίζω και θα απαντήσω για όλα. Δεν θέλω να σας διακόψω.
2: Όχι, όταν θα ξεκινήσετε, θέλω πρωτίστως να ζητήσετε συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για όλες αυτές τις φεδρότητες. Γιατί έχετε κατακρεουργήσει την υπόλοιψη ενός ανθρώπου εδώ και 4 χρόνια, και όταν μετά όλα όσα είπε ο κύριος Δεμήρης αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα και άθλιες συκοφαντίες, δεν έχετε να πείτε μισή κουβέντα και προσπαθείτε να πηγαίνετε αλλού-νταλού τη συζήτηση, ενώ εδώ συζητάμε για την ποιότητα της δημοκρατίας μας και για το σε ποια χώρα ζούμε. Σε μια χώρα που η ακρίβεια δεν μας επιτρέπει μετά τις 15 του μηνός να κάνουμε ρούπι, ενώ δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αγοραστική μας δύναμη είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, κύριε Σιμόπουλε, ζητήστε πρώτα συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για αυτές τις φεδρότητες που διακινούσατε 4 χρόνια τώρα και για το γεγονός ότι εξακολουθείτε να
0: πατριώτες.
2: Μην τον ενημερώνετε παρόλο
0: αυτό
2: που υπάρχει απόφαση
0: του ΣΤΕ.
2: Και αφού ζητήσετε συγγνώμη, μετά μπορούμε να ξανασυζητήσουμε.
0: Καλά πάτε,
2: μέχρι τότε
0: καλά
2: μαζί σας δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα
0: καλά
2: άλλο.
0: Πάτε.
1: Λοιπόν, κυρία Σβίγκου, όλο αυτό, όλη αυτή η τοξικότητα, όπως λέτε εσείς από την αντιπολίτευση, το ίδιο λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση χρεώνει την τοξικότητα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ και σκάτος. Εσείς στην κυβέρνηση, έτσι θα πάμε σε εκλογές? Είναι ένα κλίμα πάρα πολύ βαρύ, που πολλοί λένε, θα χρησιμοποιήσω τον όρο που τον χρησιμοποίησε αρνητικά ο κύριος Ιωαννίδης πριν, και όντως και εγώ αρνητικά, μάλλον θεωρώ ότι είναι δίθεν αντισυστημική, πολλοί έτσι εμφανίζονται, αλλά σε κάθε περίπτωση το λέω κατ' οικονομία, γιατί το χρησιμοποιούν και οι δημοσκόποι, ενισχύει όλο αυτό το κλίμα, αυτό που λέμε αντισυστημική ψήφος ή αντιπολιτική ψήφος.
3: Διαφωνώ, κύριε Κωτριώτσο. Έχουμε έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό, ο οποίος λειτουργεί ως αυτοκράτορας πραγματικά, ο οποίος θεωρεί ότι αυτός και η κυβέρνησή του δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, αδιαφορούν για το Σύνταγμα, αδιαφορούν για τον κανονισμό της Βουλής, αδιαφορούν για όλους τους θεσμούς, ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δήθεν Ευρωπαίοι και Ευρωπαϊστές, ευτελίζουν κάθε θεσμό, εγαλειοποιούν το κοινοβούλιο με όποιο τρόπο μπορούν και έχουν ένα σταθερό και επαναλαμβανόμενο μοτίβο συγκάλυψης. Συγκάλυψη στα Τέμπη, συγκάλυψη στον ΟΠΕΚΙΠΕ, τώρα συγκάλυψη, ξανά μάλλον συγκάλυψη και στις υποκλοπές. Η μειοψηφία έχει δικαίωμα με 120 βουλευτές να ζητήσει και να υπερψηφιστεί εξεταστική επιτροπή. Και η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το «έτσι θέλω» αποφάσισε σήμερα, επειδή άλλαξε η βούληση της κυβέρνησης, αυτό είπε σήμερα ο κ. Βορύδης,
1: ναι, το εξήγησε,
3: να αφαιρέσει αυτό το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα από τη Βουλή και από την αντιπολίτευση. Αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη Βουλή. Πάντοτε ήταν έντονες οι πολιτικές κόντρες και οι συγκρούσεις επί πολιτικών ζητημάτων. Αλλά δεν μπορούμε να θυμηθούμε αυτή τη στιγμή τα πόσα κοινοβουλευτικά τερτύπια έχει κάνει η κυβέρνηση σε όλα τα μεγάλα θέματα και σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα στα οποία η ίδια είναι εμπλεγμένη και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει την απόλυτη ευθύνη κατά την άποψή μου.
1: Ιωαννίδη, τι λέτε?
4: Κοιτάξτε, δίνει την εικόνα η κυβέρνηση ότι ξυπνάει κάθε πρωί και λέει ποιο σκάνδαλο θα συγκαλύψει σήμερα. Δηλαδή, εφευρίσκει. Το μόνο που μπορεί να της πει δηλαδή ότι εφευρίσκει. Τώρα πρέπει να μας πείσει δηλαδή, να μας πει ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφάλειας που άλλαξαν, κατέστησαν αναγκαίο δηλαδή αυτό το πράγμα. Να ψηφίσουμε με 151 συν δηλαδή για το θέμα για το οποίο συζητάμε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θέτουμε το εξής ζήτημα. Προφανώς έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση γύρω από το σκάνδαλο για το οποίο μιλάμε. Θέτουμε όμως το θέμα του πλαισίου στο οποίο αναπτύσσονται αυτά τα σκάνδαλα. Δηλαδή, όταν έχεις τον πρώην Ισραηλινό αξιωματούχο που ο οποίος παραδέχεται ορθά κοφτά, κάνω deal με κυβερνήσεις. Στα πλαίσια.
1: Και μυστικές υπηρεσίες.
4: Ναι. Το λέει καθαρά. Το λέει καθαρά. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο λέει καθαρά, ξεκάθαρα, ότι ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και πρέπει η κυβέρνηση να μας πει τέλος πάντων ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι αναγκάζουν, καθιστούν δηλαδή αναγκαίο, το να παρακολουθούνται 100.000 άνθρωποι το χρόνο. Φυσικά υπάρχει μια πλευρά, την οποία έχουμε αναδείξει και δεν γίνεται κουβέντα από όλους, που αφορά το γεγονός των παρακολουθήσεων στο κέντρο, στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι με πρέταντο όμως.
4: Ναι, εντάξει, ήταν άλλα συστήματα.
1: Με τον παλιό καλό κλασικό τρόπο.
4: Άλλα συστήματα. Άρα λοιπόν είναι κρίσιμα ζητήματα αυτά. Είναι, αλλά να θέσουμε και το εξής. Κατά τη γνώμη μας, η αφισβήτηση πρέπει να πάρει χαρακτήρα του συστήματος, πρέπει να πάρει χαρακτήρα ο οποίος δεν θα μπαίνει στη λογική να αποδεχτεί το υποτιθέμενο κράτος δικαίου. Γιατί σε αυτό το κράτος δικαίου και σε αυτό το Σύνταγμα, να θυμίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε προτάσεις αλλαγής, αναθεώρησης του Συντάγματος. Θυμίζουμε το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το οποίο εμείς λέμε να καταργηθεί και επιτέλους οι υπουργοί να δικάζονται σαν απλοί πολίτες. Και δεν έγινε δεκτό ούτε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα διατηρείται στο Σύνταγμά μας, μια που μιλάμε για κράτος δικαίου, αυτό το απαράδεκτο των φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών. Ό,τι και να έχουμε. Ό,τι σύστημα και να έχουμε, αυτό διατηρείται.
1: Συνολική απάντηση, κύριε Σιμόπουλε, και κλείνουμε.
0: Καταρχήν, η απάντησή μου στις κυρίες είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Θα ξεκινήσετε μια μάγια, θα θέλω να σας απαντήσουν. Τρία λεπτά έχουμε.
0: Τα τελευταία 7 χρόνια έχει γυρίσει στην Ελλάδα το 65% των νέων ανθρώπων που έφυγαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι κάτι είδαν στην Ελλάδα.
2: Αυτό δεν είναι. Είδαν.
0: Στατιστική είναι αυτό.
2: Στατιστική είναι.
0: Στατιστική, ψάξτε το. Λοιπόν, αυτοί οι νέοι άνθρωποι κάτι είδαν στην Ελλάδα. Δεν είδαν την Ελλάδα την οποία περιγράφουμε, αυτή την ισοπεδωτική κριτική. Οι προλαλήσαντες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είδαν μια Ελλάδα που η ανεργία ήταν 18% και σε λίγο θα είναι 6%. Είδαν αυτές τις μεταρρυθμίσεις, είδαν μια Ελλάδα που βελτιώνει τις υποδομές της, είδαν πάρα πολύ θετικά θέματα.
1: Φαντάζομαι,
0: στις παρακολουθήσεις.
1: Είδαν και μια Ελλάδα που τα 50 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας είναι 800 ευρώ.
0: Και γι' αυτό.
1: Και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο.
0: Και γι' αυτό,
1: για να λέμε τα πράγματα ολοκληρωμένα.
0: Και
1: από αυτού πρέπει να κάνετε πάρα πολλά πράγματα.
0: Στη Θεσσαλονίκη ήδη έρχεται νομοσχέδιο,
1: ναι,
0: όπου θα περιορίσουμε τις μισθώσεις της βρασικρόνιας στο κέντρο της πόλης. Γι' αυτό όμως τώρα έρχεται επίσης νομοσχέδιο που θα δίνουμε στους δημοσίους υπαλλήλους 2 ενίκια,
1: μάλιστα,
0: εφόσον πηγαίνουν στις ακριτικές περιοχές και σε άλλες περιοχές. Γι' αυτό το λόγο, για τους ευάλωτους με πολύ μεγάλη περίμετρο, δίνουμε
1: δηλαδή
0: επιστροφή
1: ενοικίου.
0: Ενοικίου. Η ακρίβεια, είναι είναι ένα θέμα το οποίο είναι παγκόσμιο. Θεωρώ ότι αν δεν παίρναμε τα μέτρα τα οποία πήραμε, τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα. Όλα είναι θέμα διαθεσίμου εισοδήματος και η απάντησή μου, η κρίσιμη, είναι το 19 δεν ήμασταν ούτε Λουξεμβούργο ούτε Ελβετία. Πήραμε μία χώρα από μία αλφα κατάσταση και τη φέραμε σε μία άλλη. Όταν συγκρινόμαστε λοιπόν, θέλουμε να συγκρινόμαστε
2: με το τι.
0: Ναι, ήμασταν χειρότερα και από τη Βουλγαρία ακόμη. Ήμασταν χειρότερα και από τη Βουλγαρία το 19. Και τώρα είμαστε πολύ καλύτερα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ευάλωτοι, προς τους οποίους πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα. Αυτό κάνουμε μέσα από τη συνεχή βελτίωση των δικτών σας.
2: Κυρίε και κύριοι, κινδυνεύουμε να έχουμε την κοινωνία του 1/5. Το 1/5 που περνάει καλά και όλοι οι υπόλοιποι να μην μπορούν να επιβιώσουν.
0: Όλα φαίνονται στις δημοσκοπήσεις, στις κάλπες.
2: Καλά, στην κάλπη θα φανεί σίγουρα. Να είστε σίγουροι, ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντησή του.
0: Εσείς
2: δεν μας περιγράψετε ότι ζούμε.
0: Πέστε αλεύρι, ο Τσίπρας σας γυρεύει.
2: Αυτό είναι το άγχος σας, πάντως από την αρχή της εκπομπής. Κουβέντα για την ταμπακέρα της ακρίβειας,
0: ναι,
2: για τη στέγαση, για το ρεύμα, για το ΦΠΑ, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Αριστερά,
2: κουβέντα για το κράτος δικαίου και περιμένω να συγγνώμη στον Νικό Ζουλάκη.
1: Ευχαριστώ την κυρία Κουκουδάκη, την κυρία Σβίγκου, τον κύριο Ιωαννίδη. Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης. Καλό Σαββατοκύριακο, την Δευτέρα στις 8. Θα είναι τη Δευτέρα το βράδυ εδώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: The Rookies.
13: Will you say that again, please?
12: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: γαλάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
7: If it doesn't rain soon,
8: we'll have to let them out.
9: You're saying you can get us to a water hole?
8: A goose cave.
10: Pongo!
9: Pongo!
11: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Ένταση, λάμψη, πάθος, ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Max Emanuel Cencic, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το Μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά». Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Αυτός ο Πρωθυπουργός μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Ένας θύμιος Πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται.
1: Ελπίζω ότι ο τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας.
2: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
3: Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Όλα θα τα δούμε μέχρι και το Final Four εννοείται. Αλλά στη Βουλή όλα δείχνουν ότι είμαστε στη μακρά προεκλογική περίοδο. Είμαστε κανονικά σε προεκλογική περίοδο. Δεν χρειάζεται κάποιος να ανακοινώσει κάτι. Οι τόνοι το δείχνουν οι μετοπικές συγκρούσεις, το δείχνουν όλα όσα θα ακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Διότι αυτοί οι τόνοι που είδαμε τώρα, που φαίνονται ψηλοί, δεν είναι τίποτα μπροστά σε όσα θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει ενδιαφέρον η σύγκρουση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης, τα νέα κόμματα, τα οποία επίσης θα τα αναλύσουμε. Έχουμε ήδη ένα έτοιμο της Μαρίας Καριστιανού και είναι θέμα ορών να μπει στη σκακέρα και ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει ενδιαφέρον όμως και η μετοπική σύγκρουση που είδαμε με τον Μάκη Βορύδη και τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί και αυτή δείχνει απόϊχο που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αναλυτικά και πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Και έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Γιάννη Ράζο, σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, Πολύπειρο, και χρειαζόμαστε τα φώτα του με τόσα νέα κόμματα και τόσα νέα δεδομένα. Καλησπέρα. Και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας.
5: Καλησπέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Όμως, θα πάμε να ξεκινήσουμε με την άμεση έτσι, επικαιρότητα. Έχουμε ελληνική ομάδα στο τελικό. Είναι ο Ολυμπιακός στο τελικό της EuroLeague και ο Σταύρος Κουράκος πάντα στις επάλξεις με καλά νέα να μας δώσει έτσι και το κλίμα και τι γίνεται τώρα. Σε ακούμε, Σταύρο, και σε ευχαριστούμε για τη θετική σου ανταπόκριση.
6: Καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έκανε τη μισή δουλειά. Κατάφερε να προκριθεί στο τελικό του Final Four της Αθήνας, κερδίζοντας, συντρίβοντας ουσιαστικά τη Φενέρμπαξη, η οποία ήταν περσινή πρωταθλήτρια με 79-61, 18 πόντι διαφορά. Ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα μπήκε δυναμικά με ένα 10-0, διατήρησε μια διαφορά σχεδόν διψήφια σε όλο το παιχνίδι και στο τέλος κατάφερε να την ανοίξει κιόλας και να πάρει πανηγυρικά αυτή την πρόκριση μπροστά σε 14.000 κόσμο ερυθρόλευκοι και ήταν και γύρω στους 2.000 Τούρκους, λιγότεροι Ισπανοί. Τελικά τα εισιτήρια τα περισσότερα πήγαν στην πλευρά του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατάφεραν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να βρεθούν στους εξέδρες του T-Center και να υποστηρίξουν την ομάδα τους, να τη δώσουν μια μεγάλη όθεση για να φτάσει στο 10ο δικό της τελικό, διεκδικώντας το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, γιατί θυμίζω ότι έχει άλλα 3 με τελευταίο το 2013. Όλα πήγαν καλά και από τα μέτρα ασφαλείας. Η άφιξη των οπαδών ήταν ομαλή. Το σχέδιο της αστυνομίας

0: Αποτέλεσε έτσι μια διεξαγωγή ενός αγώνα, μιας διοργάνωσης τέλεια μέχρι τώρα και υπάρχει πραγματικά μια γιορτή εδώ η οποία εξελίσσεται από το μεσημέρι και μετά, με τον κόσμο να απολαμβάνει αυτό που βλέπει και τους τηλεθεατές επίσης, γιατί είναι μια φοβερή γιορτή στο παρκέ του T-Center που δίνει την διαφορετική αυτή η αύρα και το μήνυμα ότι η Αθήνα μπορεί και διοργανώνει, άλλωστε το έχει αποδείξει πολύ μεγάλες διοργανώσεις αυτού του επίπεδου. Τώρα την ίδια ώρα, αυτή την ώρα μάλιστα, στο ημίχρονο βρίσκεται το άλλο παιχνίδι, ο άλλος ημιτελικός της Ρεάλ με την Βαλένθια. Εκεί βλέπουμε ένα τρομερό μπάσκετ, γιατί στο ημίχρονο η Ρεάλ προηγείται με 62-56. Δηλαδή και οι δύο ομάδες έχουν πετύχει πάνω από 50 πόντους. Άκρος επιθετικό μπάσκετ. Να δούμε πού θα πάει όλο αυτό και ποια θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής στις 9, θυμίζω.
1: Σταύρο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε βέβαια όποια και αν είναι έρθει στα ελληνικά χέρια στον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, καλά νέα έχουμε. Στην Ελλάδα είναι το Final Four και η διοργάνωση πάει εξαιρετικά και είναι άψογη και πάρα πολύ όμορφα όλα και η εικόνα των φιλάθλων. Εμένα μου άρεσε και η εικόνα των Ελλήνων φιλάθλων μαζί με τους Τουρκούς. Είδα κάποιες φωτογραφίες. Το ιδανικό θα ήταν να έχουμε στο τελικό δύο ελληνικές ομάδες, αλλά σήμερα έχουμε την επιτυχία του Ολυμπιακού. Μακάρι λοιπόν μέσα στην Αθήνα να δούμε την ελληνική ομάδα να παίρνει το τρόπαιο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα και τα αφήνουμε τα άλλα στους πιο ειδικούς. Ο Σταύρος Κουράκος, για παράδειγμα, παρακολουθεί και δίνει όλες τις εξελίξεις. Και θέλω να δούμε λίγο το συνολικό κλίμα από την Βουλή, να πάρουμε ρεπορτάζ, να δούμε και την αντιπολίτευση και να πάρουμε και τα φώτα του κυρίου Ράζου, γιατί θα αναλύσουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που το έχουμε, είναι υπαρκτό, ιδρυμένο πλέον. Mm-hmm. Και μετά θα συζητήσουμε και για τον Αλέξη Τσίπρα σε λίγο 24 ώρες, και αυτός επισήμως ήδη παίζει με το όνομα του κόμματος. Λοιπόν, Βουλή.
3: Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
4: Αφού λοιπόν, κύριε Βορύδη, υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και είναι τόσο σοβαρό, εσείς ως θύμα του Predator, γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη τώρα και 4 χρόνια. Δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας.
5: Γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος.
6: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία.
7: Οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας, είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία.
8: Εμείς στην πλεύση ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση.
1: Λοιπόν, για μάλλον μας στο κλίμα, Δημήτρη.
9: Λοιπόν, ήταν μια αναμενόμενη σύγκρουση και μια αναμενόμενη αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Άρα, άλλωστε από το πρωί υπήρχε αυτή η αίσθηση, εφόσον η Νέα Δημοκρατία θα ζητούσε τις 151 ψήφους. Ο κύριος Βορύδης δικαιολόγησε την τωρινή στάση της Νέας Δημοκρατίας με την προηγούμενη, το 22, τότε που δεν υπήρξε αυτή η επιλογή, το παρεπίπτον, όπως είπε, ζήτημα που έχει να κάνει με θέματα εθνικής ασφαλείας, γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε, δεν είχε εμπλακεί στην ιστορία, είχε αφήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν την πρόταση την οποία είχαν ζητήσει. Και απεδέχθη το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην παρούσα φάση, η Νέα Δημοκρατία είχε διαφορετική άποψη, δηλαδή ότι δεν έπρεπε να γίνει προανακριτή εξεταστική επιτροπή και θεώρησε ότι σε αυτό το αίτημά της υπάρχει και ένα παρεπίπτον ζήτημα, δηλαδή με ποια διαδικασία ακριβώς θα πρέπει να συγκροτηθεί αυτή τη φορά η εξεταστική, με 120 ή με 151.
1: Να μας βάλει και στο κλίμα ο Γιάννης, που ήταν εκεί και παρακολούθησε, ο Γιάννης Μίτσος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, να μας πει το ρεζουμέ μια ημέρα που κλείνει με πολύ υψηλούς τόνους. Δεν έχει πρόταση δυσπιστίας, διότι όπως είπε και με ειλικρίνεια ο κύριος Ανδουλάκης, όλα τα φώτα είναι στη EuroLeague, αλλά την έχει στο τραπέζι για επόμενο χρονικό διάστημα και που δείχνει με τοπική μεγάλη της κυβέρνησης με την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο. Γιάννη, πες μας έτσι τον απόϊχο.
10: Ίσως είναι και το τελευταίο σοβαρό όπλο του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον σε αυτήν την θητεία, αγαπητοί συνάδελφοι, για να το αξιοποιήσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Σίγουρα και προφανώς δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα, όπως είπες και πριν και εσύ, Γιώργο. Τώρα εγώ θα ήθελα να σταθώ
11: γιατί τα περισσότερα έχουν υποθεί και υπόθηκαν και προηγουμένως

0: και από τον Δημήτρη σε δύο πολύ σκληρές εκφράσεις που ακούστηκαν εντός του Κοινοβουλίου σήμερα κατά τη διάρκεια, πρωί-πρωί, έτσι κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στην εξεταστική πρόταση. Και δεν είναι άλλο από το ζήτημα της εθνικής προδοσίας που ακούσαμε από τα χείλη του Νίκου Ανδρουλάκη και της ζωής Κωνσταντοπούλου. Μιλάμε για σκληρές εκφράσεις, ακραίες εκφράσεις, οι οποίες μάλλον σηματοδοτούν και ένα ευρύτερο κλίμα το οποίο θα ακολουθήσει μετά και την έλευση και των δύο κομμάτων, τόσο της Μαρίας Καριστιανού, όσο και του Αλέξη Τσίπρα την επόμενη εβδομάδα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Νέα Δημοκρατία για μια ακόμη φορά βγαίνει ενισχυμένη. Σίγουρα το θέμα των υποκλοπών για μια ακόμη φορά, αν θέλεις, υποβαθμίζεται τουλάχιστον στην κοινή γνώμη, όπως υποβαθμίστηκε και το χθεσινό θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, σηματοδοτώντας η κυβερνόσα παράταξη ότι όσες υποθέσεις και να αυτούν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πλέον θα αντιμετωπίζονται με ανάλογο τρόπο, ειδικά όταν τα κατηγορητήρια από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι, θα το πω σε πολλά εισαγωγικά, λειψά. Ωστόσο, αυτό είναι το ένα σημείο, αγαπητοί συνάδελφοι, που θέλω να σταθούμε. Το δεύτερο είναι ο αριθμός που προκύπτει τόσο από την κάλπη χθες. Το συζητήσαμε κιόλας εδώ στην εκπομπή.
1: Και με τον κύριο Βλάχο κάτι τρέχει, ας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς, τελικά δεν ήταν τυχαία η απουσία του κύριου Βλάχου χθες, γιατί επαναλήφθηκε και σήμερα και από ό,τι φαίνεται ο κύριος Βλάχος φαίνεται ότι γύρει ένα σοβαρό ζήτημα έναντι της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως να έχει να κάνει και με την εκλογική του περιφέρεια,
1: που είναι Ανατολική Αττική.
0: Αρκετά σημαίνοντα πρόσωπα στην Ανατολική Αττική, πολύ σωστά, Γιώργο. Έτσι, όπως η κυρία Βούλτευση, ο κύριος Πέτσας.
1: Όχι, όχι, είναι εκείνη, Ζαχαράκη, Βορύδης, Πέτσας, Οικονόμου.
0: Κυρία Ζαχαράκη, με συγχωρείτε, έχουμε εδώ ο κύριος Βορύδης, έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Βλάχος, έτσι γνωστός λάτρης της Ραφίνας, θα το πω σε πολλά εισαγωγικά, δηλωμένος καραμαλικός, σωστά, φαίνεται ότι βλέπει και αυτός στην επόμενη μέρα. Θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο, αγαπητοί
1: συνάδελφοι. Και με αυτό να κλείσουμε, Γιάννη,
0: γιατί
1: πούμε.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, ναι, στην ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Υπήρχε πολύ λόγος μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ακούστηκε κιόλας από τους συνέδρους, για προσπάθειες επαναπροσέγγισης ίσως που πρέπει να επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρώην Πρωθυπουργό. Θεωρώ ότι μετά τη σημερινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι αυτή η διάβλη επικοινωνία.
2: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιας και το λες αυτό, και για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι που αφορά την κυβέρνηση, να περάσουμε στην αντιπολίτευση και στα νέα κόμματα, ρεπορτάζ, ελέγχη και ανάλυση από τον κύριο Ράζο. Θέλω να δούμε Σαμαρά Βορύδη και θα μας πει ο Δημήτρης τι γίνεται με αυτή την σύγκρουση, η οποία έχει ενδιαφέρον επίσης στην κεντροδεξιά πλευρά.
3: Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μία φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς.
4: Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες και οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν έναν ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό. Προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, για πες μας λίγο για αυτό το κλίμα. Λοιπόν. Ο κύριος Σαμαράς δείχνει, αμήτι άλλο, μια επιμονή.
5: Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Μαρινάκης ακόμα και σήμερα, μετά την σφοδρή επίθεση του κύριου Σαμαρά, είπε ότι δεν περισσεύει κανείς και ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές στη Νέα Δημοκρατία, είναι προφανές ότι από την σημερινή παρουσία του κύριου Σαμαρά, από τη δική του πλευρά, δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση και πολλοί λένε ότι ενδεχομένως αυτή η σημερινή παρουσία δείχνει και μια διάθεση πια να προχωρήσει και εκείνος σε ένα δικό του κόμμα. η κριτική ήταν σφοδρότατη, ήταν πιο σφοδρή ακόμα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήταν προσωπική κατά του Πρωθυπουργού και εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που λένε ότι ο κ. Σαμαράς έχει ένα προσωπικό γυνάτι κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι εμφανές, χρησιμοποιεί τους βαρύτερους χαρακτηρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει ποτέ πολιτικός αντίπαλος, όχι της Νέας Δημοκρατίας, της αντίπαλη, των αντιπάλων κομμάτων, πόσο πολύ περισσότερο να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Και δείχνει και μία αιμονή προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Μία πολύ έντονη αιμονή. Τώρα, θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Με βάση αυτά που υπόθηκαν σήμερα και την ένταση που είχε ο τόνος των κατηγοριών του, φαίνεται ότι είναι κοντά. Ο κ. Σαμαράς όμως ξέρει...
1: Το θέμα
5: ότι,
1: είναι, έχει ελπίδα να πάει...
5: Ξέρει ότι δημοσκοπικά δεν πάει καλά το κόμμα του. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση που στο ναι... Στο σίγουρα ναι, να του δίνει πάνω από το 3%. Επίσης, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα ακολουθήσει την κυρία Καριστάνου και τον κύριο Τσίπρα να ανακοινώσει από τώρα το κόμμα του, αλλά θα το ανακοινώσει πολύ κοντά στο χρόνο των εκλογών. Ακόμα λένε ίσως και ένα μήνα πριν προκηρυχθούν οι εκλογές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ενδεχομένως ο κύριος Σαμαράς να μην τον ενδιαφέρει τόσο ένα σημαντικό ποσοστό, γιατί όταν θες να κάνεις ένα κόμμα πρέπει να το κάνεις πιο νωρίς, να το οργανώσεις κλπ. Αυτό που τον ενδιαφέρει φαίνεται να είναι να γρατσουνίσει ή να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένα κόμμα Σαμαρά...
1: Πάντως από τη Νέα Δημοκρατία έστω, είναι αναδεδειγμένος ο κ.
5: Προφανώς, έστω και αν έχει ένα μικρό ποσοστό, θα τον πλήξει. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής, ότι ο κ. Σαμαράς έχει διατελέσει πρόεδρος αυτού του κόμματος και έχει διατελέσει και πρωθυπουργός της Ελλάδας με τη Νέα Δημοκρατία. Και λένε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτή η αιμονή προς τον κύριο Μητσοτάκη και η σφοδρή κριτική προς τη Νέα Δημοκρατία έρχεται και πληγώνει και, πώς να το πω, δημιουργεί δεδομένα αρνητικά για ένα κόμμα το οποίο τον ανέδειξε πρόεδρο και τον έκανε και πρωθυπουργό. Γιατί ο κ. Σαμαράς δεν έγινε πρωθυπουργός από το πουθενά. Ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κατέβηκε στις εκλογές και κέρδισε τις εκλογές και έγινε και πρωθυπουργός. Υπάρχει λοιπόν η αίσθηση, πια η βεβαιότητα θα έλεγα σε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο κ. Σαμαράς έχει διαβεί το Ρουβίκονα, ότι οδεύει και αυτός σε ένα κόμμα και ότι ο μόνος, ο μοναδικός στόχος του κόμματός του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τίποτα άλλο.
1: Πάμε στη γέφυρα να δούμε λίγο τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Να πάμε και στα νέα κόμματα. Θέλω να πάμε στο Τσίπρα και στην κυρία Καριστιανού, να δούμε λίγο τον απόϊχο και θα πάρουμε μετά το σχόλιο και την ανάλυση από τον κύριο Ράζο και τον χρειαζόμαστε αυτό, γιατί είναι νέα πολιτικά φρούτα και έχουμε και πρόσωπα και θέσεις να κατανοήσουμε. Για τον Αλέξη Τσίπρα έπαιξε σήμερα με το όνομα, να το δούμε. Είναι πολύ κοντά, Τρίτη έρχεται στο Θησίο η ομιλία του και η επίσημη ίδρυση. Σήμερα παίζει με το όνομα, για ακόμα μια φορά μέσα από τα social media, για να το δούμε.
6: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
7: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
8: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
7: Ας ξεκλειδώσει.
8: Δεν παίζει, site, banner, video είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
7: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα. Τι να κάνουμε, ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
1: Ο Τσίπρας μας αφήνει να ψάχνουμε το όνομα. Θα τα μάθουμε όλα σίγουρα την Τρίτη. Και η κυρία Καριστιανού έχει τις πρώτες αντιδράσεις. Πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού που έχει κόμμα ήδη.
9: Το τέλος της διαφθοράς.
10: Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Όποιος εγκληματεί να τιμωρείται, να λογοδοτεί και να τιμωρείται.
9: Η αποκατάσταση της δημοκρατίας απαιτεί δεξαμενή ηθικών πολιτών.
11: Ήρθε η ώρα οι πολίτες αυτής της χώρας να αισθανθούν ασφαλείς. Δικαιούνται να εισπράττουν το ενδιαφέρον και να απολαμβάνουν τη φροντίδα μιας πολιτείας που επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και είναι δίπλα στον άνθρωπο. Έχει προτεραιότητα την κάθαρση, την αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών, αλλά και την ευημερία των πολιτών.
12: Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ένας από τους 20 αυτούς άξονες αναφέρεται σε αξιολόγηση, λέει, όλων των δημοσίων συμβάσεων κατά προτεραιότητα των μνημονιακών. Και ήρθε στο μυαλό μου μια εικόνα πριν από πολλά χρόνια, αξιολόγηση μνημονιακών συμβάσεων νόμων από ένα κόμμα που χτες είχε τη λέξη ελπίδα και από ένα κόμμα που χρησιμοποίησε τη λέξη ελπίδα πριν από αρκετά χρόνια.
1: Τσίπρας Τρίτη, Καριστιανού όμως έχει απόϊχο και αυτό που με έκανε εντύπωση, Ελένη, είναι ότι δεν υπήρχε ούτε ένα συγγενής, σήμερα το συνειδητοποίησα, γιατί δεν μπορούσα να ξέρω χθες μέσα στην αίθουσα ποιοι είναι, που να δώσει το παρόν στην εκδήλωση ίδρυσης του κομματός της.
2: Αντίθετα, ο κύριος Ασλανίδης, ο πρόεδρος δηλαδή του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Ντεμπών, διάβασα την μία δήλωσή του που έλεγε ότι στην πραγματικότητα όλη αυτή η ιστορία γύρω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στην πραγματικότητα κάνει κακό στον αγώνα των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι αγωνίζονται να βρουν την αλήθεια, να δικαιωθούν. Γιατί όπως εξηγούσε, στην πραγματικότητα πλέον και η πολιτεία και η δικαιοσύνη θα λένε ότι ορίστε αυτό που ήθελαν ήταν η κυρία Καριστιανού να κάνει ένα κόμμα και να περάσει σε δεύτερη μοίρα αυτή καθεαυτή η έρευνα για το τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, η επόμενη μέρα θα λέγαμε από το κόμμα της, από την αναγγελία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, βρήκε μουδιασμένους τους πολίτες, αλλά και τους πολιτικούς, τα άλλα κόμματα. Άλλοι είχαν μεγάλες προσδοκίες. Προφανώς δεν επιβεβαιώθηκε. Το ερώτημα αυτό δηλαδή που άκουγα σήμερα και διάβαζα σε πολλά ρεπορτάζ και έβλεπα και πολιτικούς να λένε, είναι εάν αυτό το κόμμα το οποίο γεννήθηκε είναι ένα αντισυστημικό κόμμα, θα καταφέρει να γίνει ένα θεσμικό κόμμα, γιατί παραδοσιακά έχουμε δει ότι τα αντισυστημικά δεν έχουν και μεγάλη διάρκεια ζωής.
1: Όχι, άκουσα δηλαδή, κάτι ενδιαφέρον και το κλέβω από τον παπά της Εφημερίδας των Συντακτών για το νεκροταφείο των αντισυστημικών κομμάτων.
2: Ξεπηδάνε,
1: ότι αν κοιτάξεις πίσω, πολλά κόμματα
2: ξεπηδάνε για κάποιο λόγο.
1: Είχαν πολύ μικρή ζωή.
2: Εκφράζουν ένα συγκεκριμένο κοινό. Μπορεί να εκφράσουν μεγαλύτερο κάποια στιγμή κοινό της κοινωνίας, γιατί δυσανασχετεί για κάποιο λόγο. Και εφόσον αυτό το πράγμα δεν προχωρήσει, πάβει να υπάρχει. Μένει να δούμε αν η κυρία Καριστιανού θα κάνει τα επόμενα βήματα, και για μένα είναι και κάτι που το είπα και χθες. Εάν η κυρία Καριστιανού θα μπορέσει να έχει συγκεκριμένες απόψεις με έναν δομημένο πολιτικό λόγο και με απόψεις τις οποίες θα τις ακολουθούν όλα τα στελέχη. Γιατί όπως είπαμε, είναι μία βαβέλ μέσα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι στελέχη από τα δεξιά, είναι στελέχη από τα αριστερά, είναι από την ακροδεξιά, είναι θρησκόληπτη, είναι αντιεμβολιαστές, είναι πάρα πολλά κομμάτια της κοινωνίας. Το πώς θα εκφραστούν όλα αυτά τα κομμάτια έχει μία σημασία. Και ποιες θα είναι αυτές οι θέσεις και προφανώς εάν λοιπόν, θα τις ακολουθήσουν.
1: Για να βάλουμε,
2: γιατί Ελένη, εάν βγουν κάποιες θέσεις και δούμε ότι αρχίσουν και τα πρώτα σοκοματικά τζαρτζαρίσματα,
1: σωστά,
2: μάλλον λοιπόν, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια
1: για
2: ζωής.
1: Για να πάμε στον κύριο Ράζο να μας πει πώς είδε την κυρία Καριστιανού χθες και αμέσως μετά να δούμε και για τον κύριο Τσίπρα. Πώς την είδατε χθες, πώς είδατε και τον κύριο Αυγερινό, όλους όσοι έδωσαν μηνύματα εκ μέρους της.
13: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού εξ υπαρχής προσπαθεί και θέλει να εκφράσει τον ανώνυμο πολίτη. Τον πολίτη ο οποίος δεν έχει κάποιες κοινωνικές ή πολιτικές καταβολές, ο οποίος δεν
1: έχει το τηλέφωνο του βουλευτή.
13: Δεν έχει το τηλέφωνο του βουλευτή, ο οποίος θέλει ισονομία, θέλει κτλ. Εγώ σας λέω τι λέει σε επίπεδο ρητορικής. Για να το πετύχει αυτό, προσπαθεί να λειτουργήσει με μια βάση η οποία λέει ότι όλοι οι άλλοι είναι συστημικοί, έχουν από πίσω media, έχουν από πίσω εταιρείες επικοινωνίας, έχουν από πίσω χορηγούς και εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε, είμαστε οι Έλληνες οι οποίοι πρέπει να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Αυτή η διακήρυξη που έδωσε χθες, νομίζω 13 σελίδες, θα μπορούσε σε γενικές γραμμές να τις συνυπογράψουν πάρα πολλοί άνθρωποι ανεξάρτητος πολιτικών και ιδεολογικών καταβολών. Η ουσία και η σημασία είναι εάν υπάρχει η δυνατότητα της υλοποίησης αυτών που λέει και της εξειδίκευσης αυτών που λέει. Και φαίνεται ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχει πολύ ακόμα χρόνο και καιρό και δρόμο να διανύσει. Ποια είναι όμως η ουσία της υπόθεσης? Ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να πετύχει ένα καλό πολιτικό αποτέλεσμα. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε πριν από 6 μήνες μια δυνητική δεξαμενή ψήφων στο 30%, τώρα έχει πέσει περίπου στο 20%. Αλλά και πάλι ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Μόνο και μόνο επειδή κάποιοι άνθρωποι θέλουν να αμφισβητήσουν το πολιτικό σύστημα και θέλουν να ψηφίσουν κάτι το οποίο είναι τελείως λευκό, το οποίο είναι καινούριο. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει δύο βασικά πράγματα. Κόσμο και ανθρώπους εκπροσώπους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να εκλαϊκεύουν τις θέσεις του κόμματος και μια στοιχειώδη οργανωτική δομή σε όλους τους νομούς της χώρας, ώστε να μπορέσει να συλλέξει τους ανθρώπους και να οργανώσει τους ανθρώπους που θέλουν να διαμαρτυρηθούν.
1: Μπορεί κάποιος να σου πει.
2: Είναι αυτό που έχετε δει.
13: Εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο, νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από αυτό.
2: Υπάρχουν άνθρωποι για να εκφράσουν δημοσίως τις απόψεις τις κοινωνίες.

0: ότι ακόμα και τώρα φαίνεται ότι είναι στη δεύτερη θέση.
1: Μα και γι' αυτό πήγε και ίδρυσε το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη. Αυτό.
0: Από εκεί πέρα φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα, δεν λειτουργεί σε μια επαγγελματική βάση. Αυτό για κάποιο κόσμο έχει μια γοητεία, βγάζει μια αυθεντικότητα, βγάζει ένα αυθορμητισμό, βγάζει μια γνησιότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως για έναν προεκλογικό αγώνα, ο οποίος το λιγότερο θα είναι 6 μήνες και το περισσότερο θα είναι ένα χρόνο, πιθανώς θα στοιχήσει σε επίπεδο εκλογικού αποτελέσματος.
2: Να δούμε και τον κύριο Τσίπρα. Την Τρίτη έρχεται ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ένα μη γνώριμο πρόσωπο, είναι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος όμως κάνει το άλλο. Αντί να είναι άγνωστος ο ίδιος και να πηγαίνει σε ένα πακέτο το οποίο ανοίγει λίγο-λίγο, ξέρουμε τον ίδιο πολύ καλά, αλλά θα έρθει, και η Ελένη μας το έχει πει και αυτό διαφαίνεται ήδη, με πρόσωπα που δεν ξέρουμε. Θα είναι πρόσωπα όλα καινούργια.
0: Ο κύριος Τσίπρας καταρχήν είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός. Και εκτιμώ τη στρατηγική του είναι να γίνει, να διεκδικεί στην εξουσία επί ίσης όρης το 2030-2031. Θεωρώ ότι μέσα στο σχέδιό του είναι αυτό.
2: Άρα πάει να κάνει positioning τώρα,
0: πάει να κάνει positioning και πάει να εδραιώσει μία θέση συστημική, βαθύτατα συστημική, ως σοβαρή και ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή.
2: Αυτό δεν προϋποθέτει να είναι δεύτερος.
0: Σε επίπεδο κεντροαριστεράς. Και βεβαίως προϋποθέτει να έρθει δεύτερος και προϋποθέτει να δημιουργήσει τις κοινωνικές συμμαχίες σε επίπεδο ανάδειξης των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν τους εκφράζει και θέλουν μια εναλλακτική λύση. Εγώ δεν λέω ότι θα το πετύχει, εγώ λέω ποια είναι η στόχευσή του, ποια είναι η στρατηγική του και ποια είναι η τακτική
2: του. Εσείς εκτιμάτε ότι έχει τη δυνατότητα ο πρώην Πρωθυπουργός να πάρει τα ίνια στην αντιπολίτευση? Δεν λέω να κερδίσει το Μητσοτάκη, εγώ το πάω βήμα-βήμα. Μπορεί να είναι δεύτερο, ας ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Ιστορικά και θεσμικά, το κόμμα το οποίο κανονικά θα έπρεπε άνετα να έχει προβάδισμα σε αυτό το επίπεδο είναι το Πασόκ. Φαίνεται όμως ότι η ηγετική του ομάδα δεν έχει καταφέρει να ταυτιστεί με ευρύτερες κοινωνικές μάζες και να εκφράσει αυτό το πράγμα. Και σε επίπεδο οργανωτικό το Πασόκ είναι ένα κόμμα πιο οργανωμένο.
2: Αυτό
0: και σε επίπεδο βέβαια ιστορικής μνήμης.
3: Και έχει και στην επαρχία μεγάλες δυνάμεις.
0: Και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Το αλλά ποιο είναι όμως?
0: Το αλλά είναι. Αυτή τη στιγμή δεν τα έχει καταφέρει. Είχε την ευκαιρία, δεν τα έχει καταφέρει.
2: Μπορεί να
0: τα καταφέρει. Ο κύριος Τσίπρας έχει το εξής. Είναι χαρισματικό σε επίπεδο επικοινωνιακό προσωπικά.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία αυτό. Εντάξει. Στην επικοινωνία είναι πολύ καλό.
0: Δηλώνει πιο έμπειρος από την προηγούμενη θητεία. Θα το δούμε αν αυτό θα γίνει. Και βεβαίως νομίζω ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά στο παρασκήνιο, τόσο όσον αφορά με την δημιουργία συμμαχιών με ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχει επανασυστηθεί, να το πω έτσι, όπως επίσης έχει κάνει και πολύ καλή δουλειά στο εξωτερικό. Το λέω αυτό διότι αυτές είναι βασικές προϋποθέσεις για κάποιον ο οποίος θέλει σε επίπεδο συστημικό να λειτουργήσει.
2: Άρα πάμε στο συστημικό Τσίπρα πλέον.
0: Νομίζω ότι στο συστημικό Τσίπρα, διότι δεν μπορεί κανένας να κυβερνήσει χωρίς να έχει κάποιες ισορροπίες με το υπάρχον.
2: Ο συστημικός παίκτης δεν πρέπει να έχει επαφή με τη δεξαμενή του κέντρου? Να μπορεί να πάρει κεντρό ψηφοφόρους?
0: Νομίζω ότι η πρώτη τακτική επιλογή του κύριου Τσίπρα είναι έστω και με μία ψήφο μπροστά στις πρώτες εκλογές, ώστε να πάρει καθαρό κεφάλι στις δεύτερες, διότι όποιο κόμμα θα πάει έστω και μία ψήφο μπροστά, σε ένα καλό ποστό, δεν λέω να είναι 12-13, στις πρώτες, μετά θα υπάρξει μια δυναμική μεγαλύτερη γι' αυτό στις δεύτερες.
4: Αν ο κύριος Τσίπρας δεν είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και είναι τρίτος,
2: όποιος είναι τρίτος,
4: το Πασόκ δεύτερο.
2: Γενικά.
4: Ποια είναι η πορεία από εκεί και πέρα του νέου κόμματος?
0: Νομίζω ότι θα έχει έναν ισχυρό κλειδονισμό εν τη γενέση του και από εκεί και πέρα θα εξαρθεί πάρα πολύ από το ποιο θα είναι το ποσοστό που θα πάρει το Πασόκ στις δεύτερες εκλογές. Και εδώ πέρα, ναι, συγγνώμη λίγο τώρα που σας διακόπτω, κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις οι οποίες πάρα πολύ ωραίες, αλλά πρέπει όλοι κάποια στιγμή να τοποθετηθούν και στο βασικό ζητούμενο των εκλογών. Το βασικό ζητούμενο των εκλογών είναι ποιος θα κυβερνήσει. Έχουμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία που φαίνεται ότι θα είναι μπροστά. Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Είναι καθαρή αυτή η πρωτιά. Εγώ λέω ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι στο 26-27%. Την πάω χαμηλά, δεν την πάω ψηλά όπως λένε κάποιοι. Εντάξει. Το δεύτερο κόμμα, ας πούμε, είναι στο 16-17%. Που είναι ένα ποσοστό λογικό με τα σημερινά δεδομένα πάντα. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο. Και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να πει με ποιον θα κυβερνήσει τη δεύτερη φορά, αλλά και η αντιπολίτευση, η οποία πιθανώς από μόνη της, ακόμα και δύο κόμματα, δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν κυβέρνηση, να συστήσουν κυβέρνηση, θα πρέπει και αυτοί να πούν με ποιους θα κυβερνήσουν. Διότι εκεί πέρα θα κριθεί το ζήτημα.
4: Ερώτημα τώρα σε αυτό που λέτε. Το σενάριο ο Τσίπρας τρίτος, το Πασόκ δεύτερο, το είπαμε. Το σενάριο ο Τσίπρας δεύτερος και το Πασόκ τρίτο, στην πρώτη κάλπη ή και στη δεύτερη κάλπη, μπορούν να οδηγήσουν σε μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ,

0: του τι λέγεται σήμερα, με την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο και ενδεχομένως μία η στάση του σε ένα δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας να το εξαϊλώσει και προς τα αριστερά και προς τα κεντροδεξιά.
1: Κοιτάξτε, εκεί πέρα θα υποστεί πάρα πολλές πιέσεις η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Θα υποστεί ασφυκτικές πιέσεις και δεν θα υποστεί μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Θα υποστεί και από όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι κάποια στιγμή η χώρα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την ώρα που εμείς τα συζητάμε όλα αυτά και μιλάμε για δημοσκοπήσεις, νέα κόμματα κτλ., γύρω μας υπάρχει μια πρωτοφανής ρευστότητα σε όλα τα επίπεδα, γεωπολιτικό, γεωοικονομικό. Άρα, ανεξαρτήτως ποιες είναι οι προσωπικές στρατηγικές, οι πολιτικές στρατηγικές των κομμάτων, η χώρα απαιτεί μια κυβέρνηση που θα μπορεί να συνοηθεί μεταξύ της.
0: Είναι μεγαλύτερη. Πώς να το πω, είναι μεγαλύτερη ανάγκη ζωής και θανάτου για το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο, διότι αν είναι τρίτο, όπως λέτε, θα πιεστεί. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, αν είναι τρίτος, δεν υπάρχει περίπτωση έτσι κι αλλιώς να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε η Νέα Δημοκρατία θα τον θέλει. Άρα δεν θα πιεστεί.
2: Και
0: το ΠΑΣΟΚ είναι.
2: Κύριος, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Είναι θέμα ζωής και θανάτου να είναι δεύτερος.
2: Ο κύριος Τσίπρας.
3: Και με αυτό θα
2: ο κύριος Τσίπρας. Επανασυστήνεται στο κοινό τώρα, στους πολίτες, αλλά δεν έχει αυτό που είχε στο παρελθόν όταν ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει δηλαδή όργανα, δεν έχει εσωκομματικούς αντιπάλους για να τον πιέσουν. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει είναι δικό του.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ενός ανδρός αρχή. Είναι αυτό ξεκάθαρο.
2: Είναι δικό του.
1: Και νομίζω ότι αυτό του επιτρέπει να λειτουργήσει πιο ελεύθερα και να. Και να πάρει βεβαίως και τα εύσημα σε περίπτωση που πάει καλά, όπως επίσης και την κριτική σε περίπτωση που δεν πάει καλά. Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες.
2: Απλώς δεν θα έχει τα ίδια σωκοματικά θέματα που θα έχει στο ΠΑΣΟΚ. Στην περίπτωση που δεν πάει καλά.
0: Ναι, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, αν κατανοήσουν αυτό το θέμα ζωής και θανάτου για το κόμμα τους, δηλαδή ή δεύτεροι ή χανόμαστε, υπάρχει περίπτωση να συσπηρωθούν περαιτέρω και να βοηθήσουν λόγω αυτού του διλήμματος που θα υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ το να κατακτηθεί η δεύτερη θέση.
1: Υπάρχει. Το θέμα είναι ποιες είναι οι δεξαμενές που έχει ο κάθε πολιτικός χώρος. Mm-hmm. Αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κρατήσει στο κέντρο, όταν λέω κρατήσει, έχει απώλειες που είναι ξεκάθαρες, mm-hmm. αλλά κρατήσει, εκεί πέρα θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, κύριε Ράζου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ήταν
3: κάθε φορά ενδιαφέρουσα η ανάλυση μαζί σας και η απαντήση που μας δώσατε. Λοιπόν, το καθήκον μας το πρώτο το κάναμε, δώσαμε ρεπορτάζ. Την ανάλυση μας την είχαμε. EuroLeague εικόνα είχαμε. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Αφροδίτη Λατινοπούλου, για να συζητήσουμε μαζί της με τα νέα πολιτικά δεδομένα.

0: κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
1: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Η μέρα που άλλαξε την παγκόσμια ιστορία. Όσα δεν μάθαμε ποτέ για την τραγωδία. Η διαδρομή προς τον Όλεθρο. Το πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό παρασκήνιο που έφερε το τέλος. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο θάνατος του τελευταίου αυτοκράτορα. Μαζί Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ένας Άγιος στο δρόμο της διπλής προσφυγιάς. Η δουλεία, τα βάσανα, τα θαύματα. Από τη Μικρορωσία στην Καπαδοκία και στο Προκόπι Ευβίας. Ουσιαστικές μαρτυρίες για τη δράση του. Το Ιερό Λείψανο, η παγκόσμια αναγνώριση, οι εκατομμύρια προσκυνητές. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλησπέρα, πρόεδρε. Ευχαριστούμε
6: καλησπέρα
5: πολύ που είστε μαζί μας.
6: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στον κόσμο που μας βλέπει. Σας ευχαριστώ.
5: Και εμείς που είστε εδώ. Θέλω πριν πάμε στα νέα πολιτικά κόμματα και όλα αυτά, τα οποία έχουμε ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή σας, επειδή δεν έχουμε την τοποθέτησή σας στη Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, θα ήθελα για αρχή να μας πείτε πώς είδατε τη σημερινή συζήτησή μας στη Βουλή, την εξεταστική για τις υποκλοπές. Υπάρχει μια οπτική της κυβέρνησης που λέει ότι αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης, δεν υπάρχουν νέα δεδομένα. Και είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας, δεν το ανοίγουμε ξανά. Και υπάρχει και η αντιπολίτευση σύσσωμη που αποχώρησε, εκτός από την κυρία Κωνσταντοπούλου, που λέει ότι η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και ότι θα έπρεπε να ανοίξει αυτή η συζήτηση για τις υποκλοπές. Εσείς τι εκτίμηση έχετε?
6: Κοιτάξτε, προφανώς και θα συμφωνήσω με αυτό το θέμα. Όσον αφορά τώρα το κράτος δικαίου, είναι πολύ γνωστό πλέον μετά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και έρχονται στο φως της επιφάνειας. Και μιας και μου δώσατε την πάσα, θα μιλήσω κατευθείαν και για μια επιστολή την οποία έστειλε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στην αρμόδια επιτροπή, συζητώντας σχετικά με το τι γίνεται για το αν είναι καλοπροαίρετη η Ελλάδα να βοηθήσει σε ευρωπαϊκές έρευνες οι οποίες γίνονται, όπως ας πούμε και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα ο ίδιος αναφέρει στη συγκεκριμένη επιστολή του, η οποία είναι κόλαφος για την Ελλάδα και για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, λέγοντας για παράδειγμα ότι δεν είναι δυνατόν με διαδικασίες fast track και νόμους fast track να γίνονται, να έρχονται τροπολογίες, όπως τροπολογία Φλωρίδη, η οποία κατατέθηκε τον Μάιο, οι οποίες ουσιαστικά να δεσμεύουν και να αποτρέπουν το να γίνεται μια ενδελεχής έρευνα όσον αφορά τα σκάνδαλα και ευρωπαϊκά κονδύλια.
5: Κυρία Λατινοπούλου, μισό λεπτό. Τώρα κάτι δεν μου πάει καλά.
6: Ναι.
5: Και θα ήθελα να μου το εξηγήσετε. Εσείς είστε και ευρωβουλευτής και έχετε εικόνα. Είχε έρθει πριν από λίγες ημέρες ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπεύθυνος για τα θέματα δικαιοσύνης. Μίλησε με τον κύριο Φλωρίδη, συνεχάρη τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Πώς κολλάει τώρα να παίρνει συγχαρητήριο ο Υπουργός Δικαιοσύνης και εσείς να μου λέτε ότι υπάρχει αυτή η εικόνα?
6: Εγώ σας απαντώ ότι στάλθηκε η συγκεκριμένη επιστολή. Αυτό σας απαντώ.
7: Στάλθηκε από την κυρία Κοβές.
6: Αυτή στάλθηκε από τον νυν Ευρωπαίο Εισαγγελέα τώρα. Από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στάλθηκε.
5: Αλλά ο Ευρωπαίος Επίτροπος δίνει συγχαρητήρια.
6: Ο οποίος ουσιαστικά λέει.
7: Μα δεν έχει αναλάβει καινούριο η κυρία Κοβές.
6: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος, εν ώψη ότι θα αναλάβει και εν ώψη ότι βλέπουμε όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία γίνονται και εν ώψη ότι τρέχουν έρευνες αυτή τη στιγμή όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ουσιαστικά σου λέει ότι θα πρέπει να μπορεί να γίνει μια έρευνα σχετικά με το πού έχουν πάει τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ποιοι εμπλέκονται και πόσο εμπλέκονται και αν πρόκειται για κακουργήματα, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και να μην πηγαίνει απλά σε έναν ειδικό εφέτη όπως ουσιαστικά προβλέπει ο νέος νόμος.
7: Λοιπόν,
6: άρα τώρα το πώς, ναι, για τα πολιτικά πρόσωπα, για υπουργούς και για βουλευτές.
7: Ναι.
6: Γιατί αυτοί ουσιαστικά διαχειρίζονται όταν έρχονται τα κονδύλια, αυτοί είναι
7: σύμφωνοι,
6: οι αρμόδιοι για να μπορέσουν.
7: Οι βουλευτές για τους οποίους έγινε η τροπολογία, είδαμε τις δικογραφίες, είδαμε ότι οι περισσότεροι διώκονται για πλημέλημα και για ποσά πάρα πολύ μικρά, αν υπάρχουν και αυτά.
6: Ακούστε να δείτε. Μικρά-μεγάλα. Ναι. Μικρά-μεγάλα, όταν υπάρχει σκάνδαλο και όταν υπάρχει διαφθορά, δεν τίθεται ζητικά ένα ζήτημα συζήτησης. Πρέπει όλοι να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Γι' αυτό το λόγο και εμείς ως Φωνή Λογικής έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και ζητάμε την κατάργηση του άρθρου 86 όσον αφορά την ασυλία των βουλευτών και των υπουργών. Και πρέπει όλοι, μα όλοι, ειδικά τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για τέτοια σκάνδαλα, τα οποία φαίνονται σε δικογραφίες, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την δικαιοσύνη και φυσικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Όσο οφείλει να κάνει όσον αφορά μια έρευνα δισεκατομμυρίων και να διελευκανθούν όλα. Δηλαδή όλα να βγουν στο φως. Αυτό είναι το σωστό.
5: Δηλαδή,
6: τώρα, αν τα βρίσκουν μεταξύ τους και τι γίνεται, ρωτήστε τους ίδιους. Εγώ σας λέω ποια είναι η επιστολή η οποία στάλθηκε αυτές τις ημέρες.
5: Εσείς αν ήσασταν τώρα στη Βουλή, κάτι το οποίο θα διεκδικήσετε στις επόμενες κάλπες.
6: Και θα...
5: Ο λαός αποφασίζει βεβαίως.
6: Ναι.
5: Δεν μπορώ εγώ να σας πω αν θα είστε ή δεν θα είστε, αλλά θα ήθελα για αρχή να μου πείτε αν είσαστε κάνω αυτό το υποθετικό σενάριο, γιατί τώρα δεν είστε. Να μου πείτε, θα θέλατε να γίνει μια πρόταση δυσπιστίας, τι άλλο όπλο έχει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης?
6: Καταρχάς, σας απάντησα. Όλα αυτά έπρεπε ήδη να έχουν αλλάξει από το 2019. Όλα αυτά έπρεπε να έχουν μπει σε μία ρότα, έτσι ώστε να μπορέσει να καταργηθεί το άρθρο 86. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε. Τώρα, εξεταστικές ούτως ή άλλως είναι φιάσκο. Το έχουμε δει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από την άλλη, έχουμε την αλαζονία της κυβέρνησης, η οποία βγαίνει σε κάθε σκάνδαλο και σε κάθε υπόθεση διαφθοράς, η οποία βλέπει το φως δημοσιότητας, να βγαίνουν και να λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε την πλειοψηφία. Άρα, αφού έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε, εμείς προφυλάσσουμε, συγκαλύπτουμε τους δικούς μας και όπως προκύπτει μέσα από όλα αυτά τα προηγούμενα που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, κανένας στο τέλος δεν κάθεται στο σκαμνί ενώπιον της δικαιοσύνης.
5: Άρα η κυβέρνηση
6: λοιπόν,
5: είναι διεφθαρμένη κατά την άποψή σας.
6: Θα έπρεπε να γίνονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να εξετάζεται. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δικογραφίες οι οποίες έχουν δει.
5: Εσείς έχετε άποψη, έχουν ακόμα τις αντιπολίτευσεις να λένε ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη.
6: Εγώ έχω την άποψη ότι βλέπω Τζόκερ, ότι βλέπω τυχερά δελτία, βλέπω Πόρσε, βλέπω Σεμερτζίδου, βλέπω Φραπέδες, βλέπω όλους αυτούς, βλέπω Χασάπηδες, βλέπω όλους αυτούς οι οποίοι ξαφνικά έχουν βγει με ακριβά αυτοκίνητα να κερδίζουν τυχερά δελτία και βλέπω από την άλλη μια κυβέρνηση η οποία βγαίνει και λέει: Κοιτάξτε να δείτε, ο Βορύδης και ο Αβγενάκης για παράδειγμα δεν έχουν καμία ευθύνη. Εγώ αυτό βλέπω. Άρα λοιπόν δεν είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε δικηγόρος των υπουργών του.
5: Λοιπόν,
6: η ατμόσφαιρα μυρίζει σαν πύλα.
5: Στο νέο
6: και αυτό
5: πολιτικό,
6: πρέπει να διαλευκανθεί.
5: Στο νέο πολιτικό σκηνικό και υιοθετώντας έτσι, για να το βάλω στην ερώτησή μου, ένα μέρος της λειτουργικής που μόλις αναπτύξατε, υπάρχει ένα αίτημα κάθαρσης και δικαιοσύνης, εφόσον υπάρχει αυτή η εικόνα που περιγράφεται.
6: Από όλους υπάρχει αυτό το
5: αίτημα. Μισό λεπτό, ναι, αλλά να σας το θέσω με το νέο πολιτικό δεδομένο. Έρχεται η κυρία Καριστιανού και λέει δικαιοσύνη, να φύγει η μαφία. Και ρωτώ, γιατί κάποιος να μην επιλέξει να το δοκιμάσει αυτό με την κυρία Καριστιανού και να επιλέξει να το κάνει με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ή κάποιον άλλο πολιτικό? Και θα ήθελα επίσης να μας πείτε, επειδή είναι ένα νέο κόμμα, υπαρκτό πλέον, δεν είναι ρεπορτάζ, την πρώτη σας άποψη, μιας και η ίδρυσή του έγινε και από την γενέτειρά σας, από τη Θεσσαλονίκη.
6: Καταρχάς, η Φωνή Λογικής έχει ξεκάθαρες θέσεις και προτάσεις και λύσεις, τις οποίες μάλιστα στο θέμα της οικονομίας είμαστε το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα. Και είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχει αναλυτικό οικονομικό πρόγραμμα όσον αφορά τις μειώσεις των φόρων, τις μειώσεις των εισφορών. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να μικρύνει επιτέλους το κράτος και να αντιμετωπιστεί η διαφθορά η οποία προκύπτει από το μεγάλο κράτος. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι θέσεις δεν θα τις ακούσετε και δεν τις ακούτε ούτως ή άλλως από κανένα άλλο κόμμα. Αυτό συμφωνούμε. Έχετε ακούσει κάποιο άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή να μιλάει για μικρότερο κράτος?
5: Βλέπετε φιλελεύθερο κόμμα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι κομμουνιστικό κόμμα.
6: Είμαι η μόνη μη σοσιαλίστρια.
5: Συγγνώμη, κυρία Λατινοπούλου, η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη.
8: Η κυρία Καριστιανού δεν είναι σοσιαλιστρία.
6: Η κυρία Καριστιανού δεν έχουμε.
8: Καταγγελτική είναι, όπως είσαστε κι εσείς. Καταγγέλλετε, μα κι εσείς καταγγέλλετε το κράτος, τα κόμματα. Λέτε τώρα, μόλις είπατε ότι κανένα άλλο κόμμα δεν έχει τις δικές σας απόψεις. Και η κυρία Καριστιανού χρησιμοποίησε χθες ακριβώς την ίδια αντίληψη, εμείς κι εσείς. Ακριβώς αυτό που κάνετε
6: δεν
8: και εσείς τώρα.
6: Δεν ακούσατε τώρα που είπα ότι τις προτάσεις που έχουμε για τις μειώσεις των φόρων, το μικρότερο
8: αυτό.
6: Κράτος.
8: Εγώ
6: ακούσατε
8: πολύ
6: εσείς πουθενά από
8: λέω.
6: Κάποιον άλλον να μειώσει τους βουλευτές
8: και
6: από 300-200.
8: Κυρία Λατινοπούλου,
6: ναι.
8: Από τη στιγμή που και η κυρία Καριστιανού ακολουθεί, δεν ξέρω, δεν λέω για την κυρία Καριστιανού ότι έχει ακριβώς τις ίδιες απόψεις με εσάς, έχει όμως τον ίδιο καταγγελτικό λόγο που έχετε εσείς. που λέτε κατά του κράτους, των κομμάτων, όλων των θεσμών κτλ. Εσείς δεν αισθάνεστε λοιπόν, ότι ακούστε, μπορεί να απειληθείτε από το κόμμα της κυρίας Χριστιανού.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Από πού
8: γιατί
6: και
8: το λέτε έτσι.
6: Από πού και σπου. Γιατί, κυρία Καλογεροπούλου, εγώ ουδέποτε εργαλειοποίησα το έγκλημα των τεμπών, ουδέποτε καπηλεύτηκα 57 ψυχές.
8: Αυτή η γυναίκα
6: λοιπόν,
8: έχασε το παιδί.
6: Δεν μιλάω για την ίδια, μιλάω για τα κόμματα που το έκαναν. Τα κόμματα λοιπόν που το έκαναν, τα κόμματα που το έκαναν, γιατί εγώ μίλησα με την κυρία Καριστιανού. Ναι, και όλοι είμαστε στο πλευρό τη, όπως και σε κάθε γονέα ο οποίος έχασε το παιδί του στα τέμπη.
8: Δεν θα το κρίνουμε σε ένα μπατζούρι τηλεοπτικό.
6: Ποιο το έκρινε.
8: Τι λες τώρα,
6: εγώ τώρα μίλησα για την Καριστιανού. Εγώ μόλις μίλησα για την Ελένη
9: Ελένη.
6: Μίλησα για τον Ελένη. Μίλησα για την Κωνσταντοπούλου. Μίλησα για τον
8: Αρβανίτη. Παιδιού της. Αυτό είπατε, κυρία.
9: Μιλάει για τα άλλα κόμματα, Ελένη, το διευκρίνησε. Το διευκρίνησε. Το διευκρίνησε στη συνέχεια του λόγου της. Αυτό λέει η κυρία Λατινοπούλου. Έτσι δεν μπορώ να το πω.
8: Δεν κατάλαβα καλά, δηλαδή.
9: Το διευκρίνησε μετά. Είπε ότι μιλάει για τα άλλα κόμματα.
8: Το διευκρίνησε μετά.
6: Όχι, δεν το διευκρίνησε μετά.
8: Αλλιώς εγώ κατάλαβα
9: ότι για κόμματα.
6: Λοιπόν, καταλάβατε λάθος. Δεν είναι κακό να καταλάβατε λάθος, αλλά δεν είπα αυτό. Όταν λοιπόν άλλα κόμματα δώσανε αέρα στα πανιά της κυρίας Καριστιανού και ήταν συγκεκριμένα
8: αυτό
6: κόμματα τα οποία
8: καπηλεύτηκαν. Αφού είπατε πρώτα ότι η κυρία Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε και μετά
6: αυτό είπα.
8: Και μετά το συμπληρώσατε. Και μετά το συμπληρώσατε αυτό που λέτε.
9: Δεν δήλωσε, δεν δήλωσε.
6: Έγινε το απόσπασμα, βάλτε το να το δείτε με επανάληψη.
9: Ένα λεπτό να συνεχίσουμε λίγο τώρα τη συνέντευξη.
6: Δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, βάλτε πίσω τώρα το βίντεο να δούμε το απόσπασμα ακριβώς όπως το έθεσα. Για να μιλήσουμε για τα κόμματα τα οποία ουσιαστικά έβαλαν αέρα στα πανιά της κυρίας Καριστιανού, που ήταν κόμματα τα οποία εργαλειοποίησαν. Και τι είπα, μου είπατε, η ερώτηση ήταν ακριβώς αυτή. Γιατί, κυρία Λατινοπούλου, εσείς δεν θα πάρετε, δεν κινδυνεύετε από την κυρία Καριστιανού? Και σας απάντησα, γιατί εγώ δεν εργαλειοποίησα. Γιατί τα υπόλοιπα κόμματα που κινδυνεύουν από την κυρία Καριστιανού είναι τα κόμματα τα οποία εργαλειοποίησαν και καπηλεύτηκαν την τραγωδία των τεμπών. Που πάτησαν πάνω σε 57 ψυχές. Ακριβώς αυτός ήταν
8: δηλαδή
6: ο διάλογός μας.
8: Μισό λεπτό για την εργαλειοποίηση που έκαναν τα άλλα κόμματα.
6: Ακριβώς.
8: Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπήρχαν ευθύνες κρατικές. Δεν υπάρχει ακόμα.
6: Αυτές ήταν
8: δεν υπάρχουν οι συγγενείς οι οποίοι ζητάνε να δικαιωθούν.
6: Τι σχέση έχουν τα θαμνάκια,
8: αυτό
6: τα μυγάκια, τα ξυλόλια και
8: αυτό
6: όλα αυτά με τις κρατικές ευθύνες.
9: Ελένη μου, μισό λεπτό, δεν ακούγεται, δεν μπορεί να γίνει συνέντευξη. Σε παρακαλώ.
6: Πιο χαμηλά, πάμε. Όταν βασίζεσαι σε κάθε τι που κατεβάζει το κεφάλι σου και πατάς πάνω σε 57 ψυχές για να κάνεις σοου ουσιαστικά όπου μπορείς και όπου βρεθείς και όπου σταθείς. Ενώ υπάρχουν πραγματικά κρατικές ευθύνες, οι οποίες μόνο η φωνή λογικής έθιξε και στην εκπομπή σας εδώ, που μιλούσαμε για την 717, που μιλούσαμε για το ότι δύο χρόνια μετά δεν κάναν τίποτα, που λέγαμε ότι έριξε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ τον Καραμαλή και τον κατέβασε ξανά υποψήφιο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με προσωπική του ευθύνη και απόφαση. Όλα αυτά, το ότι δεν τηρήθηκαν πρωτόκολλα,
9: πάντως
6: οι γύφτοι κλέβανε τα
9: δρόμους
6: και ότι ακόμα και αυτό οδήγησε, το ότι έβγαινε ο Πρωθυπουργός. Σας απαντώ. Το ότι έβγαινε ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, και έκανε τον πραγματογνώμονα, ότι έλεγε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, και ότι δεν καθόταν απλά να μείνει στη θέση του και να αναλάβει πολιτικές ευθύνες οι οποίες υπήρχαν. Λοιπόν, αυτά ήταν οι μόνες αλήθειες αναντήρητες, τις οποίες είπε η φωνή λογικής με σοβαρότητα απέναντι στο Βελόπουλο, στην Κωνσταντοπούλου, στον Αρβανίτη και σε όλη την αντιπολίτευση, η οποία αποφάσισε να πατήσει πάνω σε 57 ψυχές για λίγα ψηφαλάκια. Αυτή λοιπόν, για να επανέλθω στην πρώτη ερώτησή σας, αυτός είναι ο λόγος που δεν φοβάμαι και δεν μας φοβίζει και δεν μας ανησυχεί καθόλου το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ούτε στην ίδια αναφέρθηκα και ούτε υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο από μένα.
7: Ποια κόμματα θεωρείτε ότι θα πλήξει περισσότερο η παρουσία της?
6: Αυτό είναι
7: όχι, πάλι αν δύσκολο. Έχετε κάποια εκτίμηση.
6: Λοιπόν, μα σας απάντησα, αφού όλα αυτά τα κόμματα που όλο αυτό το διάστημα τρέχανε πίσω από εκεί και φούσκωναν
7: την βλέψη ελευθερίας, την ελληνική λύση, την νίκη, τον ΣΥΡΙΖΑ.
6: Όσα κόμματα μιλάνε ρωσικά, όσα κόμματα τρέχανε να κάνουν από πίσω τους αβανταδόρους, Όσα κόμματα τρέχαν από πίσω να πάρουν λίγη από τη δημοσιότητα, όσα κόμματα τρέχαν να κάνουν σόου για να πούνε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, αυτά τα κόμματα είναι τα κόμματα τα οποία φυσικά τώρα έχουν χάσει τον ύπνο τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Διότι αυτό αποφάσισαν να κάνουν. Αντί να βαστούν στα γεγονότα και να κατηγορήσουν την κυβέρνηση για τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν και να μείνουν σε αυτά. Αποφάσισαν να ασχοληθούν με μυγάκια, θαμνάκια, πουλόλια και όλα αυτά.
5: Πριν πάμε και στα εθνικά, έχουμε επίσης την επικείμενη επιστροφή το πολιτικό καμπάνι του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πώς το βλέπετε?
6: Δεν θα πούμε για τη φωνή λογική σήμερα.
5: Όχι, ως φωνή λογική μας απαντάτε. Γιατί υπάρχει κόσμο.
6: Να σου πω για την ακρίβεια, να σου
5: θα πούμε για τα εθνικά αμέσως μετά.
6: Για την γαλάζια πατρίδα.
5: Και αυτό θα πούμε αμέσως μετά. Λοιπόν. Αλλά ας πούμε για τον κύριο Τσίπρα, για να ολοκληρώσουμε αυτό το πακέτο.
6: Αυτό το οποίο έχω πει είναι το ότι έκανε πολύ μεγάλο κακό στη χώρα μας. Έτσι. Κακό το οποίο δεν ξεχνιέται και σας το λέω και ως Μακεδόνισσα για να μιλήσουμε ξεκάθαρα εδώ πέρα και για την Συμφωνία των Πρεσπών, μια κατάπτυστη συμφωνία την οποία υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, αν δεν του φτάνε το κακό που έχει κάνει στη χώρα και επιστρέφει να κάνει κι άλλο, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος όπως και το κρίνει. Είναι αμετανόητος προφανώς και επιμένει να συνεχίζει σε μια τακτική η οποία προφανώς και οδήγησε τη χώρα στα βράχια. Και φυσικά παρέλαβε από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως επόμενος σοσιαλιστής για να συνεχίσει την τροχιά αυτή της χώρας.
5: Μιας και πάτε στον Πρωθυπουργό μόνοι σας, εδώ γίνεται μια συζήτηση για το αν έχουμε ή όχι ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Θα ακούσω αμέσως την άποψή σας, να σας κάνω τον αντίλογο και να σας πω, επειδή φαντάζομαι τη θέση σας, ότι η κυβέρνηση λέει ότι εδώ έχουμε αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο γιατί δεν έχουμε παραβιάσεις, δεν έχουμε έντονα επεισόδια και δεν έχουμε τεταμένες κρίσεις διαρκείας. Εσείς το αποδέχεστε αυτό ή εκτιμάτε και εσείς ότι δεν έχουμε τελικά ήρεμα νερά στο Αιγαίο?
6: Ακούστε να δείτε. Καταρχάς, ήρεμα νερά δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, φιλικές σχέσεις και σχέσεις ηρεμίας και όλα αυτά τα οποία λένε δεν υπάρχουν. Όταν βγαίνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία και μας λέει, ανακοινώνει ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφίσει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Όταν βγαίνει και λέει ότι τα τουρκικά πλοία με την τουρκική σημαία θα φτάνουν όπου φτάνουν και αυτά θα είναι τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και αυτό θα ψηφιστεί σε νόμο, λοιπόν, σε νόμο στην Τουρκία, άμα αυτό το λέει η κυβέρνηση ήρεμα νερά, με συγχωρείτε πολύ, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Δεν είναι δυνατόν να αφιζητούν ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν να έχουν μια συνεχόμενη επιθετική πολιτική, η οποία δεν μένει μόνο στα λόγια. Πέραν το ότι τόσα χρόνια τα διδάσκονται στα σχολεία τους για τη γαλάζια πατρίδα, τα παιδιά μεγαλώνουν στην Τουρκία μαθαίνοντας ότι τους ανήκει το Αιγαίο και πλέον βλέπουμε πέρα από όλες τις παραβιάσεις τις οποίες κάνει, οι οποίες να σας θυμίσω ότι έχουν ξεπεράσει 360 παραβιάσεις εθνικού ενέργειου χώρου της Ελλάδας το 2025. Και φέτος είμαστε ήδη πάνω από τις 200. Λοιπόν, εσείς ότι τις παραβιάσεις εθνικού ενέργειου χώρου στην Ελλάδα τις λέτε φιλικό κλίμα? Για να καταλάβω δηλαδή. Τι φιλικό κλίμα είναι
5: μπορώ
6: αυτό?
5: Μπορώ να σας πω ότι έχουμε μέτρο σύγκριση. Έχουμε δει και χειρότερα.
6: Λοιπόν, και τι σημαίνει αυτό? Ούτε ένα δεν έπρεπε να παραβιάζει τον εθνικό ενέαέριο χώρο μας. Λοιπόν, όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα, λοιπόν, εκτός τότε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, μέσα σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή που η Τουρκία βγάζει τέτοιες ανακοινώσεις, αποσύρει τους Patriots από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο. Δηλαδή, ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα υποχώρησης απέναντι στην Τουρκία σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Δεν λέει το παραμικρό και δεν αρθρώνει την παραμικρή κουβέντα όσον αφορά την γαλάζια πατρίδα.
7: Να ρωτήσω.
6: Ως ευρωβουλευτής, ένα λεπτό για να ολοκληρώσω για την επιστολή μου. Και είναι ευθύνη μου και χρέος αυτό το οποίο έκανα ώστε να συντάξω μια επιστολή, την οποία απευθύνω στη Φόντερ Λάιεν, στη Μέτσολα και στον Αντώνιο Κώστα, την οποία συνυπέγραψαν 57 ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο πρόεδρος του κόμματος στη Γαλλία, το οποίο φυσικά θα είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, πρώτο Θεός. Λοιπόν, 57 ευρωβουλευτές λοιπόν συνυπογράφουν την επιστολή στην οποία ζητάμε καταδίκη της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται άλλο η Νέα Δημοκρατία να νιαουρίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην λαμβάνει τα μηνύματα που πρέπει από την ελληνική κυβέρνηση, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται, κανένας ευρωβουλευτής και κανένας βουλευτής, κανένας υπουργός, μα κανένας απολύτως σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή με έναν νόμο ο οποίος πάει να ψηφιστεί στην Τουρκία να μην μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα και τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας. Λοιπόν, και οι μόνοι οι οποίοι συνυπέγραψαν αυτή την επιστολή ήταν οι ευρωβουλευτές ουσιαστικά, οι οποίοι ήταν της Γαλλίας και άλλων χωρών, οι οποίοι ήταν όλοι συντηρητικοί, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας, οι οποίοι ευτυχώς υπάρχουν για να καταδικάζουν τον βρώμικο ρόλο τον οποίο κάνει η Τουρκία. Και γι' αυτό το λόγο και προχωράμε πάρα πολύ δυνατά όσον αφορά το κομμάτι της Τουρκίας. Διότι εμείς φροντίζουμε πάντα να ενημερώνουμε τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν, για το τι ακριβώς κάνει η Τουρκία. Γιατί κανένας άλλος δεν ενημερώνει.
7: Ένα ερώτημα έχω, επειδή είπατε για τους Patriot. Οι Patriot πήγαν στην Κάρπαθο με την απόφαση και τη σύμφωνη γνώμη του Κισαία. Και έφυγαν από την Κάρπαθο με απόφαση και σύμφωνη γνώμη του Κισαία. Θεωρείτε ότι οι στρατηγοί, οι επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων φοβούνται την Τουρκία, δεν ξέρουν ποιο είναι το συμφέρον της Ελλάδος ή είναι ενεργούμενα?
6: Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με την απόσυρση των Patriot.
7: Ναι,
6: λοιπόν,
7: αλλά αυτή είναι, σας λέω, μια επιλογή που, έλαβε το Κισαία, η αρχηγή των ενόπλων δυνάμεων.
6: Εντολές παίρνουν, λοιπόν. Εντολές.
7: Δεν παίρνουν μόνο εντολές, έχουν και καθοριστική θέση και απόφαση στο τι θα γίνει.
6: Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Σε μια στιγμή όπου η Τουρκία εδώ και τόσα χρόνια μιλάει για τον γκριζάρισμα του Αιγαίου. Σε μια στιγμή όπου πλέον μιλάει για την γαλάζια πατρίδα. Όπου ζητάει αναγνώριση ψευδοκράτους. Όπου μιλάει για μουσουλμανική και ουσιαστικά τη μουσουλμανική τουρκική μειονότητα ουσιαστικά στον Εύρο. Και όλα αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι δική μου, αυτό το οποίο ζητώ εγώ είναι να μην γίνει απόσυρση. Και θέλω, αφόσον έγινε όπως το λέτε κι εσείς, να βγούνε και να μας δώσουν εξηγήσεις για ποιο λόγο τους αποσύρουν. Εγώ αυτό θέλω. Αφού λοιπόν έγινε αυτό.
7: Είναι και αφού δυνατόν τους αποσύρουνε, το Κισαία να βγαίνει δημοσίως και να λέει γιατί κάνω το ένα και γιατί κάνω το άλλο? Εδώ είναι εθνική, είναι εθνική άμυνα
6: λοιπόν,
7: και ασφάλεια,
6: εδώ,
7: κυρία.
6: Εδώ ζητάω από την γενική κυβέρνηση.
7: Θα τα λέμε αυτά δημοσίως.
6: Μιλάω γιατί δημοσίως
7: σας είπε
6: δεν
7: ποτέ
6: λεπτό,
7: η Τουρκία γιατί κάνει το
6: μισό
7: Α και Β δημοσίως.
6: Μισό λεπτό. Εμείς όμως μάθαμε δημοσίως ότι αποσύρονται.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτό δεν το μαθαίνει η Τουρκία.
7: Το γιατί.
6: Αυτό δεν το μαθαίνει η Τουρκία. Όπως το έμαθαν όλοι οι Έλληνες.
7: Μα το γιατί δεν πρέπει να πούμε, όχι το αν αποσύρονται ή αν τοποθετούνται.
6: Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν την ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή να μπορέσουμε να δούμε με ποιους τρόπους θα μπορέσουμε να δείξουμε στην Τουρκία ότι είμαστε ισχυροί. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, με το να ακούγεται μόνο μία απόσυρση Patriot, δεν το γνωρίζει η Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βλέπει ότι είμαστε συνεχώς υποχωρητικοί και από την άλλη δεν βλέπει καμία στρατηγική που ορθώνει το ανάστημά μας απέναντί της, την ίδια ώρα που έχει αποθρασιωθεί εντελώς.
9: Λοιπόν,
6: είναι κοινό μυστικό.
9: Κλείνοντας.
6: Το ξέρετε πολύ καλά ότι ενοχλούσαν οι Patriot στην Τουρκία.
9: Θέλω κάτι ακόμα.
6: Άρα λοιπόν, με το να κάνει μία τέτοια κίνηση η ελληνική πλευρά, την ώρα που η Τουρκία αυτό ήθελε. Όπως θέλει αποστρατιωτικοποιήσεις στα νησιά, όπως θέλει όλα αυτά τα οποία ζητάει. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μήνυμα το οποίο δείχνει ισχύ απέναντι στην Τουρκία και στον Ερντογάν.
9: Μια ερώτηση με ένα υποερώτημα. Έχει γίνει πολύ της μόδας η συζήτηση στον απόϊχο της φράσης, της χρήσης της φράσης Χίλαρη Κλίντον με το τηλέφωνο συστρής. Εσείς είστε πολιτική αρχηγός. Εσείς ποιο τηλέφωνο θα μπορούσατε να σηκώσετε, ένα και δύο? Επειδή αυτή η κριτική που κάνετε ιδιαίτερα για τα εθνικά έχει κοινά σημεία και σίγουρα το αναγνωρίζετε, αυτό δεν νομίζω ότι υπερβάλλω, με πράγματα που έχει πει και ο Αντώνης Σαμαράς, αν θα μπορούσατε να συνομιλήσετε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
6: Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά, όσον αφορά τη φωνή λογικής, το έχω δηλώσει ότι και την εκτίμησή μου στον κύριο Σαμαρά την έχω εκφράσει στο παρελθόν. Νομίζω ότι έχει καταγραφεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω πει αρκετές φορές. Από εκεί και πέρα, η φωνή λογικής έχει μια αυτόνομη πορεία. Αυτή είναι η δέσμευσή μας απέναντι στον κόσμο, ο οποίος μας ψήφισε και για την Ευρωβουλή. Και σε εθνικές εκλογές θα μας ψηφίσει πρώτο Θεός για να είμαστε στο επόμενο ελληνικό κοινοβούλιο.
9: Δεν θα μπορούσατε να συνομιλήσετε μαζί του, αν κάνει κόμμα.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέω ότι η φωνή λογικής έχει μια αυτόνομη πορεία και μια πορεία η οποία συνεχίζεται έτσι και θα συνεχιστεί έτσι, δυναμώνοντας, γιατί αυτό έχουμε δεσμευτεί στον κόσμο και αυτό θέλει και ο κόσμος. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Και τα πέρα δόθε, και τα από εδώ και από εκεί, και τα λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Ο κόσμος πλέον θέλει ξεκάθαρες κουβέντες. Θέλει καθαρές καταστάσεις, θέλει να ξέρει ότι εμπιστεύεται ένα κόμμα. Αυτά είναι τα πρόσωπα που εκφράζουν και εκπροσωπούν το κόμμα. Αυτές είναι οι προτάσεις του κόμματος, αυτές είναι οι λύσεις που προτείνει. Άρα λοιπόν αυτό είναι ό,τι πιο καθαρό μπορούμε σε μια εποχή που το πολιτικό κλίμα είναι πάρα πολύ ρευστό και που βλέπετε ότι όπως είπατε κι εσείς, καινούργια κόμματα, ο ένας πάει από εδώ, άλλος φεύγει από εκεί, άλλος έχει γυρίσει 44 κόμματα, άλλος φεύγει, άλλος γυρίζει, ό,τι να είναι γίνεται. Σε μια λοιπόν τέτοια εποχή ρευστότητας, καλό θα ήταν και αυτό το οποίο κάνουμε εμείς και υπηρετούμε είναι το να είμαστε σταθεροί και με συνέπεια σε αυτά τα οποία λέμε. Άρα λοιπόν, για μένα προτεραιότητα λοιπόν έχει από το να αναλωνόμαστε σε συζητήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το ποιος έκανε κόμμα, ποιος θα κάνει, τι έγινε, τι δεν έγινε και όλα αυτά. Να πάμε λίγο στα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν ακούγονται όπως θα έπρεπε να ακούγονται. Να πάμε λίγο στην καθημερινότητα που έχει να κάνει με την τιμή της κιλοβατόρας που το 2025 ήταν η ακριβότερη της Ελλάδας, η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη. Το αντιλαμβάνεστε. Τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη στη τιμή κιλοβατόρα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο παραπέρα τι γίνεται στον κόσμο. Ότι αυτή τη στιγμή η Κίνα κάνει άλματα τεχνολογία, ότι χτίζουν γέφυρες χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, τα εργοστάσια του λειτουργούν χωρίς με μηχανήματα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι τα διακυβεύματα. Ποιο το τηλέφωνο τη Ιστρή.
5: Εσεί ποιο τηλέφωνο θα σηκώνατε στι Ιστρή, γιατί γίνεται ένα διαγωνισμό. Δηλαδή ότι ποιο έχει επιρροή, διπλωματικό.
6: Είναι... Μα τώρα αυτά τα πράγματα. Εύρος... Λοιπόν, όποιο τηλέφωνο έπρεπε, αυτό το τηλέφωνο θα σήκωνα. Λοιπόν, όποιο τηλέφωνο έπρεπε. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος που μας παρακολουθεί και κυρίως η νέα γενιά, την οποία εκπροσωπώ γιατί και εγώ σε αυτή τη γενιά ανήκω, έχει αγωνίες το ενίκιο της στην καθημερινότητα. Την τιμή της βενζίνης η οποία είναι στα ύψη λόγω ακριβώς του δικού φόρου κατανάλωσης και των υψηλών φόρων, των οποίων επιβάλλει ο σοσιαλιστής Μητσοτάκης. Η ακρίβεια η οποία έχει πάει στο Θεό εξαιτίας πάλι των φόρων και όλων αυτών των οποίων κάνει μαζί με τη συρρήκνωση της αγοράς των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρών επιχειρήσεων. Η συρρήκνωση του πρωτογενού τομέα, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι ακόμα και σήμερα δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους. Το τι γίνεται με το μέλλον, ότι θα χάνονται στο μέλλον θέσεις εργασίας γιατί έρχεται τεχνητή νοημοσύνη για την οποία κανείς δεν μιλάει. Και σε μια χώρα η οποία είναι ευλογημένη από το Θεό, έχουμε χάσει βιομηχανία, έχουμε χάσει πρωτογενή τομέα και έχουμε μείνει να στηριζόμαστε σε έναν τουρισμό, ο οποίος όσο αντέξει. Λοιπόν, αυτό δεν είναι λοιπόν να συζητάμε την ώρα που η Κίνα και οι γενικότερα χώρες κάνουν άλματα στην τεχνολογία και στην οικονομία τους και στο ΑΕΠ τους. Εμείς εδώ συζητάμε ποιος έκανε κόμμα και ποιος δεν έκανε κόμμα και ποιος θα πάει πού και ποιος έφυγε από πού. Λοιπόν, αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, είμαστε εκτός συζήτησης, εκτός τόπου και χρόνου. Η νέα γενιά φεύγει στο εξωτερικό ακριβώς γιατί βλέπει όλη αυτή την κατάσταση καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα social media. Και λοιπόν, αυτό το πράγμα απογοητεύει τη νέα γενιά και σίγουρα δεν αφήνει μια καλή παρακαταθήκη για την Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θέλουμε να έχουμε μικρότερο κράτος, λιγότερη φορολογία, περισσότερες επιχειρήσεις, να πάρει ανάσα ο κόσμος, να αυξηθεί η παραγωγικότητα που είμαστε στα τάρταρα, να αυξηθεί η αγοραστική μας δύναμη που είμαστε η τελευταία δύναμη στην Ευρώπη όσον αφορά την αγοραστική μας δύναμη και να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε, να εκπαιδευτούμε στη νέα εποχή η οποία έρχεται με την τεχνητή νοημοσύνη και με τεχνολογία λοιπόν, για την οποία η κυβέρνηση φυσικά και δεν μιλάει.
5: Κυρία Λατινοπούλου, ευχαριστούμε πολύ.
6: Αυτά πρέπει να γίνουν, αυτά πρέπει να ακούγονται και γι' αυτό είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εμείς που είστε εδώ και που μας απαντήσετε και περισσότερα ερωτήματα.
6: Και λοιπόν, και το τελευταίο, γιατί όλη αυτή η συζήτηση
5: κλείστε,
6: τελευταίο και
5: κλείνω,
6: δεν είναι αυτή τη στιγμή επικαιρή, διότι δεν πάμε σε εκλογές. Δηλαδή και δημοσκοπήσεις. Καταρχάς, εγώ σας το λέω. Σας το λέω εγώ, δεν έχει αυτή τη στιγμή.
5: Πού το ξέρετε?
6: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός το έχει πει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει. Δεν εμπιστεύομαι. Εγώ σας λέω ότι δική μου και εδώ θα είμαστε να το δούμε.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, μια χαρά. Κάνει τα επικοινωνιακά του, κάνει τα τρίκ του, παίζει το παιχνίδι του και όλοι οι άλλοι τρέχουν λοιπόν στο
5: δούμε,
6: ρυθμό
5: το
6: του. Εγώ σε αυτόν τον ρυθμό δεν μπαίνω. Οπότε δημοσκοπήσεις χωρίς να έχουν ακόμα γίνει κόμματα. Δημοσκοπήσεις για να αποπροσανατολίσουν αυτή την επικαιρότητα. Την ώρα που έχουμε ακόμα 8 μήνες για να πάμε σε εκλογές, είναι εκτός τόπου και χρόνου μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το πάνελ μας. Σε λίγα λεπτά.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
19: Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Ble, η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Ble, στα φαρμακεία.
20: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Έλα,
0: Έλα, έλα πως είσαι.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: It's the cops.
2: I'll go this way.
1: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
5: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα, με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
4: Πολέμους θα τρέξω.
5: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
6: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, τον Υφυπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον νότιο τομέα. Μπας και έχουμε και πρόορες
2: εκλογές.
1: Καλησπέρα, Υπουργέ.
2: Αφού βγήκε, ακούσαμε την πρόεδρο προηγουμένως, την κυρία Λατινοπούλου.
1: Δεν βλέπει πρόορες.
2: Πιστεύει και εμπιστεύεται τον πρωθυπουργό μας.
1: Εντάξει, εμείς οι δημοσιογράφοι παίζουμε.
2: Το λέει έμεσα γιατί άμεσα δεν μπορεί να το πει.
3: Λοιπόν. Αφού σας θυμά που σας στηρίζει και σας εμπιστεύει η Λατινοπούλου,
1: δεν μας στηρίζει.
3: Καλό είναι και αυτό.
1: Δεν μας στηρίζει, αλλά δεν αγοράζει ότι θα γίνει πρόεδρος της ίδιας
2: πολυκατοικίας. Δεν στέκεται
3: πουθενά. Είστε της ίδιας πολυκατοικίας, γι' αυτό το λέω.
1: Να πάω στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, λοιπόν, να αλλάξω τώρα πολυκατοικία, να υποδεχθούμε την κυρία Τόνια Αντωνίου, μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
3: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ
1: που είστε εδώ, κυρία Αντωνίου. Και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Ξανθόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
1: Να είστε καλά. Υπουργέ, ξεκινάω με εσάς.
2: Ναι.
1: Σήμερα, για να τα βάλουμε κάτω έτσι, με μια έτσι, καθαρή διαχωριστική γραμμή, όλη η αντιπολίτευση είπε: θέλουμε να γίνει μια εξεταστική για τις υποκλοπές. Ναι. Υπάρχουν νέα στοιχεία. Θέλουμε να τα βάλουμε κάτω, θέλουμε να τα δούμε και πρέπει αυτή η υπόθεση να ανοίξει. Και απαντάει η κυβέρνηση: να μην ανοίξει, γιατί δεν γίνεται να ανοίγει κάθε φορά χωρίς νέα στοιχεία. Υπάρχει και θέμα παρεπίπτωτο, δηλαδή θέμα εθνικής ασφάλειας, όπως το αιτιολόγησε νομικά ο κύριος Βορύδης. Και μετά μένει το ερώτημα του κύριου Ανδρουλάκη, το οποίο θα ήθελα να μας το εξηγήσετε πρακτικά πώς απαντάτε από την πλευρά σας, δηλαδή της κυβερνήσεως, που λέει ότι θα δείτε κάτω ρε παιδιά, το 22 κάναμε με 120 για τις υποκλοπές και το 26 μας λέει ότι δεν γίνεται και θέλει 150, άρα τι κάνετε, καταπατάτε το Σύνταγμα. Και θα ήθελα να μας πείτε γιατί δεν έγινε μια εξεταστική και να το πω και εκλαϊκευμένα. Εφόσον δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, γιατί δεν πήγατε να την κάνετε και να αποδείξετε και μέσω της εξεταστικής ότι η αντιπολίτευση ρίχνει πυροτεχνήματα.
2: Γιατί πρέπει να μπει και ένα όριο σε αυτή τη λογική της ποινικοποίησης, ας το πούμε έτσι, της πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία συνεχίζεται πια για χρόνια. Κοιτάξτε, να βάλουμε λίγο τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα. Το Σύνταγμά μας λέει, για να θα το πιάσω από την αρχή τώρα λίγο, γιατί πρέπει να το βάλουμε, για να φτάσουμε και στο τώρα. Στο Σύνταγμά μας λέει ότι το απόρριτο των επικοινωνιών μπορεί μόνο η δικαστική εξουσία να το άρει. Και πράγματι ήρθε με απόφαση εισαγγελικού λειτουργού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί ότι η κυβέρνηση έκανε την άρση της ασυλίας. Δεν υπάρχει αυτό που πουθενά. Ο εισαγγελέας το έκανε, προχώρησε. Έγινε λοιπόν με μια διαδικασία η οποία είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα και νόμιμη. Ήρθε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας και συγγνώμη, παίρνοντας και πολιτικές ευθύνες, διώχνοντας ανθρώπους, και είπε: αυτή η διαδικασία, παρόλο που ακολουθήθηκε νόμιμα, δεν είναι σωστό, διότι βάζει, όταν μιλάμε για έναν πολιτικό γενικός, αλλά και πολιτικό αρχηγό ιδιαίτερα, βάζει στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ένα ζήτημα το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Άρα χρειάζεται ένα πολιτικό φίλτρο. Ήρθαμε λοιπόν και αλλάξαμε και βάλαμε τον πρόεδρο της Βουλής. Δεν συνένεσαν τα κόμματα ώστε να υπάρχει αυτό το πολιτικό φίλτρο. Έρχεται τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης. Και με πρόσχημα ότι υπάρχει όπως λένε, το Predator και ήρθε το μήνυμα και τον παρακολουθούσαν.
4: Μα δεν είναι πρόσχημα,
2: γίνεται μια στιγμή.
1: Και συμπίπτει το πρόσχημα
2: ήταν ότι τον παρακολουθούσαν και μετά από 2 χρόνια τελικά δεν τον παρακολουθούσαν. Εκεί αναφέρεται το πρόσχημα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται και λέει ότι υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο και βάζει μια πρόταση για μια εξεταστική, η οποία είναι μια εξεταστική η οποία θα εξετάσει ουσιαστικά το ρόλο της. Εκεί λοιπόν, όταν πάμε και βάζουμε την ΕΕΠ και αυτά τα υποτιθέμενα ενιαία κέντρα που δεν υπάρχουν ή οτιδήποτε άλλο, για να αρχίσουμε να τα συζητάμε, τότε ναι, μπαίνουμε πια σε ζητήματα που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια και νομίζω πολύ καλά πρέπει να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή και να σταματήσει αυτή η συνεχής διολύσεις.
5: Ένα πρώην στέλεχός σας, το έχετε διαγράψει τον κύριο Σαμαρά,
2: ναι,
5: αναφερόμενος και αυτό στη διαδικασία, είπε χαρακτηριστικά πόσο θα εξευτελίζεται τους θεσμούς, αλλά ακόμα και αυτή την έρημη, τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
5: Αυτή η επισήμανση στα αυτιά σας, πώς ακούστηκε από τον πρώην Πρωθυπουργό?
2: Ακούστηκε από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πραγματικά μια αιμονή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ο
5: αιμονή, μιλούσε για τη διαδικασία.
2: Είναι ο άνθρωπος που έριξε
5: μιλούσε
2: την κυβέρνηση
5: για τη
2: του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
5: Για τη διαδικασία. Σχολίαζε τη διαδικασία.
2: Κοιτάξτε.
5: Μέχρι και ο ίδιος αισθανόταν ντροπή.
2: Δεν σχολίαζε τη διαδικασία.
5: Τη διαδικασία, για τη διαδικασία να φέρει.
2: Ο κύριος Σαμαράς σχολιάζει τις προθέσεις της Τουρκίας για να κάνει κάτι.
5: Στη διαδικασία αν πρέπει,
2: έχει την επιχειρησιακή άποψη. Όπως άκουγα προηγουμένως την κυρία Λετινοπούλου, να έχει και επιχειρησιακή άποψη. Είναι στρατηγός η κυρία Λετινοπούλου, δεν της φτάνει να είναι πρόεδρος. Έχει επιχειρησιακή άποψη αν πρέπει να είναι στην Κάρπαθο, η Patriot ή σε κάποιο διπλανό νησί ή στην Κρήτη και αν στην Κρήτη είναι καλό ή κακό. Θέλω να πω.
5: Δεν αισθανθήκατε περίεργα.
2: Εγώ λοιπόν σας λέω.
5: Να σας λέει κάτι τέτοιο, Σαμαράς, ότι εξευτελίζετε τους θεσμούς και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν έχει αξιοπιστία. Από τον κύριο Σαμαρά λοιπόν δεν έχει καμία αξιοπιστία, διότι ξέρει όλος το Πανελλήνιο ότι έχει μόνο ένα προσωπικό μένος κατά του κυρίου Μητσοτάκη και ψάχνει να βρει μια ευκαιρία. Σήμερα είναι η διαδικασία, αύριο θα είναι η άλλη διαδικασία και μεθαύριο θα είναι οποιαδήποτε απόφαση που θα έχει πάρει είτε ο κύριος Γεραπετρίτης, είτε ο κύριος Δέντιας.
5: Πάντως πριν να το διαγράψει τον κύριο Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς είχε κάνει μια σειρά από ενέργειες και ήταν και στην κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Δηλαδή δεν θα ξεχάσουμε σε αυτήν τη χώρα ό,τι ξέρουμε και την ιστορία.
2: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Ίσα-ίσα που σας μιλάω. Ο κύριος Σαμαράς είναι πρωθυπουργός, ο οποίος κατάπιε το κάζους Μπέλη και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Και τώρα έχει τα μούτρα να ψέγει τον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ο μόνος που έθεσε θέμα κάζους Μπέλη. Δεν μπορεί. Λοιπόν, αυτά που λέμε, με αυτά που έχουμε κάνει, πρέπει στοιχειωδώς στην πολιτική να συνάγουν. Εάν δεν συνάγουν, τότε είμαστε απλώς υποκριτές. Και αυτό, να ξέρετε, είναι το πρώτο που μυρίζεται ο ελληνικός λαός. Την πολιτική υποκρισία δεν πρόκειται ο ελληνικός λαός να την επιβραβεύσει. Σας διαβεβαιώ.
1: Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, να έρθω σε εσάς. Εσείς αποχωρήσατε από την διαδικασία. Εσείς ζητήσατε να γίνει αυτή η εξεταστική για τις υποκλοπές. Εσείς θεωρήσατε ότι θα έπρεπε να γίνει με 120 όπως έγινε και το 23 και τελικά δεν έγινε. Άρα θα ήθελα να μας πείτε πώς απαντάτε τώρα που είναι αποτέλεσμα αυτό, πρώτον και δεύτερον. Τι μπορείτε να κάνετε από εδώ και πέρα. Ρωτάω κάθε μέρα τι μένει σε ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σκέφτομαι δια της ατόπου τι μένει η πρόταση της πιστείας. Και ρωτώ αν είναι στο τραπέζι και αν δεν είναι τώρα, πότε θα είναι.
3: Κύριε Πιέρο, νομίζω ότι το διήμερο στη Βουλή ήταν για άλλη μια φορά αποκαλυπτικό και αποκαλυπτικό γιατί δεν πρέπει να υποτιμούμε την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός, αν και το έχει συνειδητοποιήσει πλέον, αλλά και αυτό το διήμερο αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ότι αυτή η κυβέρνηση το μόνο που θέλει είναι την απόλυτη συγκάλυψη, είτε προχθές που ζητήσαμε προανακριτική, γιατί αυτό ζητούσαν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε σήμερα για το θέμα των υποκλοπών. Γιατί κύριε Πιέρο, κατά την άποψή μου, το θέμα των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο πολιτικό θεσμικό ατόπιμα που έχει γίνει στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και βέβαια εμείς ζητήσαμε εξεταστική διότι όντως υπήρξαν νέα στοιχεία. Και θέλω να υπενθυμίσω στο αγαπητό πάνελ και στους τηλεθεατές ότι υπήρχε μία απόφαση δικαστηρίου πρώτου βαθμού που ζήτησε να ερευνηθεί αν υπάρχει θέμα κατασκοπίας και ότι υπάρχει θέμα ψευδορκίας στην εξεταστική, διότι ήταν στημένες οι ερωτήσεις, απαντήσεις που το είπε μάρτυρα στην δικαιοσύνη. Και ξανανοίγει υπόθεση. Άρα εδώ βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει και θέμα κατασκοπίας, δηλαδή θέματα εθνικής ασφάλειας. Και τι βλέπουμε. Από τη μία, στο επίπεδο της δικαιοσύνης, να πηγαίνει στον Άριο Πάγο και να λέει ότι δεν υπάρχει θέμα και το αρχιοθετώ. Και
2: ότι
3: από την άλλη,
2: στοιχεία,
3: η κυβέρνηση να δηλώνει ότι είναι 4 ιδιώτες που καταδικαστήκανε χωρίς να μας λένε τι έχει γίνει με τον κύριο Ντίλιαν, δηλαδή τον αντιπρόσωπο του Predator, του παράνομου λογισμικού, που ο κύριος Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης, είπε δημόσια ότι εγώ αυτό το πουλώ σε κυβερνήσεις, σε μυστικές υπηρεσίες, δεν το χρησιμοποίησα, το δίνω στις κυβερνήσεις και έχουν την ευθύνη. Και μάλιστα μετά ξαναεκβίασε τον Πρωθυπουργό και του είπε θα καταντήσεις Νίξον. Ο Πρωθυπουργός αντί να κατηγορεί τον κύριο Νίξον για συκοφαντία ή να κάνει έλεγχο το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, κύριε Πιέρο, οι τέσσερις ιδιώτες παρακολουθούν την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, όλους τους ταγούς της χώρας. Πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, δικαστικούς,
1: τα πάντα. Ένα λεπτό, κύριε Αντωνίου.
2: Ένα λεπτό,
1: θα το πείτε, μισό λεπτό, να καταλάβουμε λίγο πρακτικά. Βγαίνει ο Βορύδης και λέει ως νομικός πέρα από βουλευτής και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, άρα 150. Και λέτε κι εσείς τώρα μόνοι σας ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, άρα τον δικαιολογείτε.
3: Να τελειώσω.
2: Και ο Άριος Μάγος λέει δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Άρα δεν έχει κανένα νόημα η εξεταστική. Δηλαδή αυτά τα δύο που είπατε.
3: Μην βρίσκεστε σε πανικό.
2: Δεν έχω κανένα πανικό.
3: Να μου απαντήσετε.
1: Επαναλαμβάνω, να καταλάβουμε λίγο.
2: Δεν χρειάζεται να απαντάω. Θα ξαναλέω αυτά που λέτε. Ο Άριος Μάγος είπε δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν σας άρεσε. Και επίσης.
3: Να ολοκληρώσω το
1: σκεπτικό. Ένα το να καταλάβουμε πάντως
2: τι είναι. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας.
3: Θέλω να πω από τη μία η κυβέρνηση λέει δεν ερευνώ τους τέσσερους ιδιώτες που εδώ έγινε το απόλυτο πάρτι και δεν έχω καμία ευθύνη εγώ όταν παρακολουθούν την κυβέρνησή μου, την άμυνα της χώρας, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν με αφορά. Είναι ένα ξέφραγο αμπέλι η χώρα. Κύριε Τάκη, να μπορώ να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
6: Μια κουβέντα σα, μια ερώτηση σα κάνω.
3: Ωραία,
6: κυρία.
3: Άμα το ολοκληρώσω.
6: Λέω ότι τέσσερις ιδιώτες που λέτε δεν καταδικάστηκαν πρωτοδίκως και έπετε και το εφετείο. Γιατί λέτε ότι δεν ελέγχονται. Καταδικάστηκαν και έπεται το εφετείο.
3: Όταν αυτή τη στιγμή καταδικάστηκαν και σα είπα ο Άριος Πάγος. Ο κύριος Τζαβέλας το αρχιοθετεί και λέει δεν υπάρχει.
6: Ο κύριος Τζαβέλας είναι δικαιοσύνη, έχει ανεξαρτησία.
2: Δεν μας αρέσει, αλλά κάρτα μας αρέσει δικαιοσύνη. Αλλά κάρτα. Οι μισές αποφάσεις καλές και άλλες μισές
3: κακές. Από την άλλη λέει η κυβέρνηση ότι δεν με αφορά το θέμα, δεν το ερευνώ το τι συμβαίνει στη χώρα, γιατί παρακολουθούνται όλοι αυτοί.
2: Γιατί
3: δεν με αφορά το θέμα. Δεν με αφορά το θέμα.
2: Γιατί το και όταν φαίνεται. Έχουμε δικαιοσύνη.
3: Αντιγράφει την κυρία Βούλτεψη που είμαστε μαζί στο νότιο τομέα, κύριε Θεοχάρη.
2: Δεν
3: μάθετε αντιλήψη. Να σέβεστε, να μάθετε πλέον τέλος πάντων λιγότερη αλαζονία αυτή η κυβέρνηση. Να μπορούμε να μιλήσουμε.
2: Δεν υπάρχει καμία αλαζονία.
3: Εργαλειοποιείτε το Σύνταγμα. Εργαλειοποιείτε τη Βουλή να μας απαγορεύσετε να είμαστε και στα πάνελ.
1: Ελάτε,
3: να πάμε σπίτι
1: μας.
3: Να διοικείτε ένας αυτοκράτορες. Αυτή είναι η λογική τους.
2: Μάλιστα.
3: Και από την άλλη έρχεται η κυβέρνηση και απαγορεύει κακοποιώντας τη Βουλή να μπορεί να γίνει εξεταστική. Διότι από την αρχή είχαμε πει θα καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν και άλλους ανθρώπους να έρθουν στη Βουλή να μας πούνε τι είπαν και στη δίκη και γενικότερα να ελέγξουμε το φαινόμενο.
1: Ο κύριος Βορύδης, τώρα τι κάνετε, τι
3: μπορείτε να κάνετε. Βορύδης, κοιτάξτε, ο κύριος Βορύδης σήμερα πολύ απλά είπε ότι αυτή είναι η πολιτική μας βούληση. Η γραμμή είναι αυτή που έχει πει ο Άδωνης εδώ και καιρό. Εμείς έχουμε το 151, άρα δεν μας ενδιαφέρει το τι λέει το Σύνταγμα ή ο κανονισμός της Βουλής. Έχουμε το 151, το χρησιμοποιούμε αλλά κάρκε κατά το δοκούν, παίρνουμε το 151, κλείνουμε το
1: και έτσι
3: θέμα.
1: Να είναι. Εσείς τι κάνετε τώρα, αυτό σας ρωτάω. Ως αντιπολίτευση, τι μπορείτε να κάνετε, γιατί δεν κάνετε πρόταση δυσπιστίας. Σκέφτομαι τι μπορείτε να κάνετε.
3: Έχουμε αυτό το χαρτί και θα το χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε και αν θέλουμε τη στιγμή που εμείς επιθυμούμε, κύριε Πιέρο.
1: Μα δεν είπα να σας πω εγώ πότε.
3: Το θέμα είναι ότι εμείς την υπόθεση αυτή, και το λέω αυτό, διότι αυτή τη στιγμή αντί η κυβέρνηση, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Μαρινάκης να βγουν και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τον έχουν δολοφονήσει το χαρακτήρα του όλα αυτά τα χρόνια, έχουν πει το τι δεν έχουν πει. Και μετά
1: καλά, το ταγκό, ξέρετε, κυρία Αντωνίου, θέλει δύο, έτσι, και εσείς μιλάτε για συμμορία στο Μαξίμου.
3: Και μετά
2: το τι έχετε πει.
3: Μετά την τοποθέτηση του διοικητή της ΕΕΠ στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που μας ενημέρωσε και τον ελληνικό λαό ότι τελικά οι παρακολουθήσεις δεν χρειάζονται να έχουν και ένα αίτημα γραπτό, μπορεί να είναι προφορικό. Δεν γνωρίζω γιατί σας παρακολουθούσαν. Αν σας παρακολουθούσαν, δεν έχω κανένα έντυπο, δεν έχω τίποτα.
1: Όταν αυτή τη στιγμή,
3: αντί να ζητήσουν συγγνώμη από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον επικεφαλής Δημοκρατικής Παράταξης και ενός πολίτη που αυτή τη στιγμή παραβιάζεται το απόρριτο, που είναι απαγορευτικό από το Σύνταγμα και η κυβέρνηση πετά την μπάλα στην εξέδρα, αντιλαμβάνεστε, αυτό που καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός είναι ή είναι ηθική αυτουργή, είναι αδιάφορη.
1: Ένα λεπτό να πάω και στον
3: κύριο
1: Ξανθόπουλο.
3: Άρα και τα δύο
1: κύριε
3: είναι πάρα λοιπόν, πολύ επικίνδυνα.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, να ακούσω και εσάς. Έχει ένα ενδιαφέρον. Το θέτω και σε εσάς όπως το έθεσα και στην κυρία Αντωνίου, να μας πείτε, ωραία, προφανώς τα επιχειρήματά σας. Απ' την άλλη όμως, και τι κάνετε από εδώ και πέρα. Ήρθε μια απόφαση, δεν θα γίνει τώρα εξεταστική. Άρα τι θα κάνετε.
4: Λοιπόν, το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το σοβαρότερο πλήγμα στο κράτος δικαίου που έχει υποστεί η χώρα στη μεταπολιτευτική περίοδο που έχουμε μια κανονική δημοκρατία. Θυμίζω ότι ειδικά το απόρριτο των επικοινωνιών, το Σύνταγμά μας το κατοχυρώνει απόλυτα και το έρει υπό δύο καθοριστικές προϋποθέσεις. Πρώτον, να συντρέχουν εθνικοί λόγοι και δεύτερον, ο ύποπτος να εμπλέκεται σε βαριά αδικήματα. Πρέπει λοιπόν καταρχάς να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε με νόμιμη επισύνδεση. Δεν έχει σχέση ο κύριος Ανδρουλάκης με το Predator. Που αυτό
3: έγινε
4: καθιστά...
3: απόπειρα. Έγινε απόπειρα. Απλώς αυτό... δεν πάτησε και δεν παρακολουθήθηκε.
4: Που αυτό καθιστά...
3: Αλλά εδώ δεν ελέγχουμε, κύριε Ξανθόπουλο, αυτό... μόνο να παρακολουθήθηκε. Αφήστε, αλλά και κύρα... η απόπειρα. Αυτό
4: κοιτάξτε, μην παίζετε το, μην το, παίζετε αυτό, το ρόλο του κύριου Θεοχάρη. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
3: Να σας το διευκρινίσω.
4: Εδώ λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε με τις νόμιμες επισυνδέσεις. Και αυτό συνιστά την πολύ βαριά πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, διότι πρέπει να μας πει εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ύποπτος για εθνικούς λόγους ή εμπλέκεται σε κακουργηματικές πράξεις. Να το τελειώσουμε. Δεύτερον, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επιτάσσει στην ΕΕΠ να ενημερώσει τον παρακολουθούμενο και δεν εκτελείται. Και όχι μόνο δεν εκτελείται, επέρεται η κυβέρνηση, διότι του είπε έλα να σου τα πω κατηδίαν και δεν πήγε. Θα ρίξει και είναι μια προσωπική υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι θεσμική του υποχρέωση. Όπως θεσμική υποχρέωση ήταν και η υποχρέωση των υπουργών που παρακολουθήθηκαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να μην λέγονται ανοησίες από τον Γεωργιάδη, όποιος είναι στη δική μου θέση και νομίζω ότι δεν τον παρακολουθούν. Κάνει λάθος.
1: Δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη ο κ. Ανδρουλάκης.
4: Ο κ. Ανδρουλάκης προσέφυγε. Ο Γεωργιάδης δεν προσέφυγε. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο δεν προσέφυγε και το θεωρούν περίπου αυτονόητο όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης. Τι έχουμε σήμερα εδώ? Έχουμε μία κατάθεση ενός μάρτυρα στο ποινικό δικαστήριο που λέει μου δώσαν τις ερωτήσεις που θα μου κάναν στην εξεταστική οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όταν τελείωσε η εξέτασή μου. Μου έστειλαν και συγχαρητήριο SMS. Μπράβο, καλά τα πήγες. Καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Κύριος Τράπαλης θα έκανε αυτά. Υπάρχει μια απόφαση του μονομελούς πλημελιουδικίου, 1.300 σελίδες. Και ανασάναμε, γιατί είπαμε υπάρχει, και θα απαντήσω σε αυτό που το σχόλιο ο κύριος Θεοχάρης για την αλακάρτα αντιμετώπιση της δικαιοσύνης. Και είπαμε υπάρχουν δικαστές της Αθήνας, όπως λέμε εμείς οι δικηγόροι, με την οποία απόφαση αφενός με καταδικάστηκαν οι τέσσερις ιδιώτες σε 126 χρόνια φυλακή ο καθένας και αφετέρου, κύριε Πιέρο, αναπέμφθηκε η υπόθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα γιατί υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης σοβαρότατων αδικημάτων. Θα φτάσω στον εισαγγελέα. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία. Τα νέα στοιχεία και τη χαλκευμένη κατάθεση του κυρίου Τράπαλη στην προηγούμενη εξεταστική και κυρίως τη δικαστική απόφαση, η οποία μας λέει, παιδιά, κάτι άλλο συμβαίνει εδώ που πρέπει να ψαχτεί. Ο κύριος Βορύδης το είπε πολύ καθαρά, διότι το 2022 που ψηφίσαμε την σύσταση της εξεταστικής για την ΕΕΠ, ούτε ο νόμος άλλαξε, ούτε ο κανονισμός της Βουλής άλλαξε, άλλαξαν τα συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να επιβάλλει μια στεγανοποίηση, ένα κλείσιμο κάθε υπόθεση που μπορεί
1: και
4: να ανοίξει.
1: Και σας λέω, κύριε Ξανθόπουλε, λοιπόν, ακούτε την επιχειρηματολογία και πείτε ότι είναι έτσι. Όχι, εσείς τώρα τι άλλο μπορείτε να κάνετε?
4: Κύριε Πιέρο, ακούστε λίγο.
3: Πώς το, δηλαδή,
4: ακούστε λίγο. Δεν είναι πείτε έτσι. Εδώ θέλω
3: όχι,
4: να γίνει,
3: πείτε, λέω, ότι δεν
4: θέλω να γίνει
3: κάτι
4: πολύ
3: άλλο.
4: Σαφές στους πολίτες ότι υπάρχει ένα σύστημα πέριξ του Μαξίμου με τον κύριο Δημητριάδη επικεφαλής, το οποίο τσαλαπάτησε το Σύνταγμα και η Νέα Δημοκρατία δεν αφήνει να γίνει συζήτηση επ' αυτού. Τώρα, μα, τι να γίνει...
2: Ναι. Μόλις είπατε ότι ήταν νόμιμες οι επισυνδέσεις.
4: Ναι, κύριε,
2: ότι τσαλαπάτησε
4: βεβαίως
2: το Σύνταγμα. Νόμιμες σημαίνει ότι είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα.
4: Νόμιμες οι επισυνδέσεις
2: ότι, υπήρξε
4: ήταν...
2: απόφαση εισαγγελέως, δηλαδή.
4: Βεβαίως υπήρξε απόφαση. Γι' αυτό υπάρχουν
3: είναι
4: οι πολιτικές ευθύνες.
3: Ο κύριος Δεμήρης είπε, εγώ δεν έχω κανένα χαρτί για τον κύριο Ανδρουλάκη, κύριε Ξανθόπουλε και κύριε Θεοχάρη.
4: Κοιτάξτε, κύριε Αντωνίου, εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής.
2: Να αυστηροποιηθούν τα κριτήρια.
4: Ακούστε, εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και δεν μπορώ να πω τίποτε απολύτως. Θα σας πω για το νόμιμες που λέμε. Πρέπει λοιπόν να πείτε εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ύποπτος για εθνικούς λόγους ή αν εμπλέκεται σε

0: Ποιο είναι αυτό.
1: Λοιπόν, τι προβλέπει λοιπόν ο κανονισμός της Βουλής, έτσι αφού θέσαμε το θέμα της.
0: Ναι, και δεν έγινε.
1: Και δεν έγινε.
0: Αυτό έτσι. Ρωτάω.
1: Λοιπόν,
0: εμείς, τι θα κάνετε τώρα.
1: Εμείς δεν έχουμε την κοινοβουλευτική δύναμη για να πάμε σε πρόταση δυσπιστίας. Έχουμε μιλήσει για πρόταση δυσπιστίας το προηγούμενο διάστημα. Θεωρώ ότι είναι στο τραπέζι και πρέπει να γίνει μια συνεννόηση.
2: Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι η πρόταση δυσπιστίας είναι καλοδεχούμενη από την κυβέρνηση.
1: Εντάξει, πάντα η κυβέρνηση.
2: Αφενός και αφετέρου είπε και κάτι άλλο, ότι τα κόμματα που θέλουν να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας στην πραγματικότητα θέλουν να πέσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό κατατίθεται μια πρόταση δυσπιστίας. Αλλά δεν είναι έτοιμα να κυβερνήσουν τη χώρα.
1: Καλά, άμα το είπε ο κύριος Μαρινάκης, είναι θέσφα.
2: Σας λέω ότι λέει η κυβέρνηση.
1: Αυτό σας λέω κι εγώ.
2: Κύριε
1: Τάκη, κι εγώ.
2: Ούτε αυτό που λέτε εσείς είναι θέσφατο, ούτε αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Εγώ απαντώ στον κύριο Μαρινάκη.
2: Λέει η πολιτική απάντηση της κυβέρνησης.
1: Άμα
2: το λέει
1: ο κύριος Μαρινάκης, εντάξει, δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Ας κυβερνήσει μια
3: κυβέρνηση. Αυτό δεν την κάνει προφανώς. Αυτό που λέμε
1: είναι μια κυβέρνηση που δεν αφήνει άνθρωπο να εκφράσει.
2: Ας αφήσουμε τον κύριο Μαρινάκη στην άκρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυβερνήσει.
1: Ας αφήσει λοιπόν. Ας αφήσουμε,
2: είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε εσείς ως κόμμα.
1: Ας αφήσουμε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ωραία.
1: Να
2: σωστά.
1: Παρακολουθούν το σύμπαν, επειδή εμείς δεν είμαστε έτοιμοι.
2: Σας ρωτώ λοιπόν, είστε έτοιμοι.
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Έτσι.
2: Ναι.
1: Και θα φανεί αν ο ελληνικός λαός μας κρίνει έτοιμους ή όχι.
0: Λοιπόν, πάμε για να μην διακόψω.
1: Και σας απαντώ.
2: Ναι.
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ναι, και να μην σηκώνουμε και τους τόνους, έχετε δίκιο.
0: Όχι, δεν έχω κανένα θέμα να ακούσω.
3: Αλλά είστε πάντα
1: ο λαός θα αποφασίσει.
0: Κλείνω
1: με το εξής. Δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα με τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος δεν ήρθε στην Επιτροπή. Διότι ο κύριος Τζαβέλας είχε επί 20 μέρες την απόφαση του Μονομιλίου Πλημμυλιδικού, η οποία αναπέμφθηκε για να.
0: Ο εισαγγελέας που δεν ανέσυρε το αρχείο της Κουκουλού. Το λέω γιατί κάποιος μπορεί να ακούει ένα όνομα.
1: Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Εγώ νομίζω ότι είναι όλοι δικηγόροι. Και... λοιπόν, έχετε δίκιο. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Και όταν την Παρασκευή οι συνήγοροι ζήτησαν να καταθέσουν τα νέα στοιχεία και 6 νέες μηνύσεις για να εισφέρουν τα νέα στοιχεία. Τη Δευτέρα ο κύριος Τζαβέλας έβγαλε την διάταξη που είπε ότι δεν συνδέεται.
0: Να σας ρωτήσω κάτι λαϊκά και όχι νομικά πριν πάμε στο διάλειμμα. Με αυτή τη λογική, το λέω ξαναλέω εκλαϊκευμένα, γιατί δεν είμαι νομικός και δεν θα βγάλει και νόημα αλλιώς. Ο Τζαβέλας δηλαδή είναι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι. Ο Τζαβέλας είναι ένας δικαστής που επελέγει από τη Νέα Δημοκρατία και μέσα στο ασφικτικό κλίμα που διαμορφώνει η κυβέρνηση για το δικαστικό σώμα φροντίζει να μην σπάει αυγά. Εγώ ποτέ δεν είπα.
0: Δεν είπα ότι το είπατε, ρωτάω.
1: Εγώ ποτέ δεν είπα. Κοιτάξτε, αυτές οι δουλειές, κύριε Πιέρο, δεν γίνονται. Κανένας υπουργός να σηκώσει το τηλέφωνο να τολμήσει να πει του εισαγγελέα κάνει αυτό. Διαμορφώνει ένα κλίμα τέτοιας ασφικτικής πίεσης.
2: Ωραία,
1: που ο κάθε δικαστικός λειτουργός, ο κάθε, πολύ πιθανόν ο δικαστικός λειτουργός να επηρεάζει.
2: Ο κύριος Τζαβέλας έκρινε έτσι και δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο. Οι δικηγόροι που λέτε και οι υπόλοιποι τα στοιχεία γιατί δεν τα δημοσιοποίησαν έκτοτε.
1: Το τι κάνουν οι δικηγόροι. Με συγχωρείτε. Το τι κάνουν οι δικηγόροι.
2: Για να αποδείξουν ότι ο κύριος Τζαβέλας είχε λάθος.
1: Το τι κάνουν οι δικηγόροι αφορά τους δικηγόρους.
2: Μα, ναι, μα εσείς λέτε ότι θα τα έδιναν την ημέρα που ο κύριος Τζαβέλας.
1: Την Παρασκευή. Άκουσα τον κύριο και σε είπε. Εμείς την Παρασκευή είπαμε θα πάμε, θα πάρουμε και αριθμό πρωτοκόλλου. Αυτό και τη Δευτέρα έβγαλε.
2: Ρωτάει ένας πολίτης. Πολύ ωραία. Όταν ο κύριος Τζαβέλας έχει τη συγκεκριμένη επιλογή. Ναι. Γιατί λοιπόν δεν δημοσιοποιούνται μετά από 2 μέρες τα στοιχεία
1: καταρχάς,
2: για να αποδείξουν ότι είχε λάθος.
0: Έχουμε μείνει ώρα τώρα, πάμε λίγο να απαντήσουμε.
1: Γιατί δεν δημοσιοποιούνται.
2: Να
1: γιατί
2: τα καταθέσουν εννοώ.
1: Α, μπράβο, να τα καταθέσουν. Ναι. Θα τα καταθέσουν όταν κρίνουν αυτοί.
0: Α,
1: εγώ δεν είμαι της.
0: Λοιπόν,
1: δεν χειρίζομαι την υπόθεση. Σύντομο,
0: σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να δούμε. Κέντρο δεξιά πολυκατοικία λίγο παραπάνω, το έθεσε η Ελένη, αλλά μπορούμε να το δούμε και λίγο περισσότερο, γιατί στο ρεπορτάζ είχαμε την εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους τόνους. Δεν το είδαμε αυτό με τον κύριο Σαμαρά. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν ανταγωνιστή λίγο, πολύ, σε όμορη δεξαμενή, αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα που έρχεται, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξελίξεις που τον αφορούν αμεσότερα, γιατί ο κύριος Τσίπρας κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ επηρεάζει για αρχή και βέβαια και όλο τον υπόλοιπο χώρο. Γυρνάμε και θα τα δούμε.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.

0: Αν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
1: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
3: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
4: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: The night Ellen was attacked, I saw you.
5: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
6: I could have you arrested for attempted murder.
7: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
8: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε λίγο τη σκακέρα την πολιτική πώς είναι. Κύριε Θεοχάρη, έχω τον ακούω τον Πρωθυπουργό, τον ακούμε τον Πρωθυπουργό, που το τελευταίο χρονικό διάστημα, και δεν είναι τυχαίο, λέει διαρκώς ότι θα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα την κλείσει την τετραετία. Ωραία λοιπόν. Ναι. Άμα τα βάλουμε κάτω. Ποια είναι η κατάσταση σε αυτό που λέμε κεντροδεξιά πολυκατοικία? Βλέπουμε και μας έδινε ένα ρεπορτάζ ο Δημήτρης και στελέχη εδώ της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Σχοινάς ερχόταν εδώ, έλεγε ότι ο Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης, ο κύριος Σαμαράς λέει ότι την τελευταία τοποθέτηση δεν περισσεύει. Ο Δημήτρης μας έδινε ρεπορτάζ από τη Νέα Δημοκρατία ότι γίνεται μια προσπάθεια να πεσουν τον. Μέχρι και σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης ήταν πιο έτσι ήπιος απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και ας είχε ρίξει τα πυρά του σε εσάς ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα ήθελα να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καναμαλή έχουν χωρίσει οι δρόμοι, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Και δεύτερον, ποιο στόχο έχει τελικά η Νέα Δημοκρατία? Ωραία, να την τελειώσει την τετραετία και μετά. Εκλογές μέχρι να τις κερδίσει.
10: Κοιτάξτε.
9: Αυτοδύναμα κιόλας.
10: Ναι. Καταρχήν, είναι προφανές ότι έχουμε μια στρατηγική αυτοδυναμίας. Θέλουμε να πάμε στον
9: ελληνικό.
10: Θα πάμε στον ελληνικό λαό με όπλο το τι έχουμε πετύχει, τι έχουμε υποσχεθεί το 23 με το πρόγραμμά μας. Χάρηκα έτσι και προσωπικά, αν θέλετε, στο συνέδριο που είδα τον Πρωθυπουργό ως γραμματέας προγράμματος, το πρόγραμμα που είχαμε τυπώσει τότε με τη γραμματεία να το κραδένει και να είναι το κύριο εργαλείο του να πει, να διαβάσει από μέσα τι είχαμε υποσχεθεί και τι έχουμε κάνει ήδη.
9: Έχει αντίλογο αυτό όμως.
10: Στον κατώτατο μισθό, στο μέσο μισθό, στην ανάπτυξη, στην ανεργία και ούτω καθεξής.
9: Έχει αντίλογο αυτό. Δεν τους υποσχεθήκατε αυτές τις τιμές στα ενοίκια, δεν τους υποσχεθήκατε αυτές τις τιμές στο σούπερ μάρκετ.
10: Δεν είπα εγώ ότι έχω. Μοιάσιμη λίγο.
9: Άρα δεν είναι όλο.
10: Δεν είναι το μόνο. Έχετε δίκιο. Δεν είναι το μόνο. Το πρώτο λοιπόν είναι, είχαμε ένα πρόγραμμα που πηγάζει από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και αν το υλοποιήσαμε ή όχι. Το δεύτερο είναι αν αντιμετωπίσαμε τις κρίσεις, διότι είναι προφανές ότι δεν υπόσχεσαι ακρίβεια. Η ακρίβεια έρχεται απ' έξω, έρχεται από τους πολέμους και από όλα αυτά.
9: Και από πού ήρθανε.
10: Ναι, ξαναλέω, έρχεται λοιπόν από όλο αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε. Τώρα, θα κριθούμε και με το αν αντιμετωπίσαμε τις κρίσεις και αν σήμερα αυτή την εποχή, σας άκουσα προηγουμένως να λέτε για το τηλέφωνο, αυτή την ταραχώδη εποχή, τις όποιες κρίσεις και της ακρίβειας και τη γεωστρατηγική και την κρίση την όποια με την Τουρκία, την αύξηση πάλι των εντάσεων που ενδεχομένως να έχουμε και ό,τι τέλος πάντων θα πρέπει να μας κρίνει, είναι ο δεύτερος πυλώνας που θα κρίνουν οι πολίτες, το πιστεύω, ποιον θέλουν να έχουν στις 3 ώρα το πρωί να είναι στο τηλέφωνο στο Μαξίμου. Αυτό που σχηματικά είπε ο Πρωθυπουργός και έγινε έτσι ολόκληρη αυτή η φασαρία. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα σημαντικό κριτήριο και θα δούμε τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και φυσικά το τρίτο και πάλι πολύ σημαντικό είναι την Ελλάδα του 2030, αυτό που σκιαγράφησε ο Πρωθυπουργός και όλες οι ομιλίες που κάναμε στο συνέδριό μας για την Ελλάδα του 2030, άρα
11: κάτι,
10: τι υποσχόμαστε για την επόμενη τετραετία. Με αυτά ως εργαλεία πάμε στη στρατηγική μας.
11: Έχω ακούσει στελέχη σας και τον κύριο Μαρινάκη κάποια στιγμή και άλλα τα στελέχη σας να λένε ότι για μας δεν υπάρχει δεύτερη και τρίτη κάλπη, υπάρχει πρώτη κάλπη που θέλουμε να απευθυνθούμε στους πολίτες και να ζητήσουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Από εκεί και πέρα, και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, εάν η επιλογή των πολιτών είναι κάποια άλλη, θα τη σεβαστούμε και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε. Και σας ρωτώ εγώ, είστε πρώτοι, αλλά όχι αυτοδύναμοι στις πρώτες εκλογές. Το Πασόκ έχει πάρει μία απόφαση στο συνεδριό του. Okay. Άκουσα την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει ότι πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές που δίνουν εντολή σε όλους. Yeah. Εσείς προτίθεστε, ασχέτως τις αποφάσεις που έχει πάρει το Πασόκ, να του ζητήσετε να συγκυβερνήσετε, εφόσον δεν είστε αυτοδύναμοι στην πρώτη κάλπη?
10: Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές. Κοιτάξτε, να τα βάλουμε λίγο
11: κάτω. Είναι προφανές ότι θα του ζητήσετε να συγκυβερνήσετε.
10: Είμαι σίγουρος ότι εφόσον θα είναι, αν είναι το δεύτερο κόμμα, τέλος πάντων.
11: Ας είναι και το τρίτο, δεν έχει σημασία.
10: Ναι, ωραία. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πρέπει να δούμε λίγο τα πολιτικά δεδομένα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι, μιλάτε για την κεντροδεξιά πολυκατοικία. Υπάρχει ένα διόρροφο κεντροδεξιό. Διότι υπάρχει μόνο η Νέα Δημοκρατία στην κεντροδεξιό χώρο και κανένα άλλο κόμμα. Υπάρχει μια πολυκατοικία ακροδεξιά. Και εδώ ενδεχομένως ο κύριος Σαμαράς να αποφασίσει να πάει στην ακροδεξιά πολυκατοικία με την κυρία Λατινοπούλου, με τον κύριο Βολεόπουλο και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια ακροαριστερή πολυκατοικία. Υπάρχει το ΚΚΕ, ο Βαρουφάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Και υπάρχει, μάλλον από ό,τι φαίνεται και η κυρία Καριστιανού στην ακροδεξιά πολυκατοικία φαίνεται. Και υπάρχει και μια αριστερή πολυκατοικία με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με το ΠΑΣΟΚ από ό,τι φαίνεται με τις κινήσεις προς αριστερά, τις οποίες κάνει. Το παράδοξο είναι πως το διόρροφο είναι ψηλότερο από τις πολυκατοικίες, αλλά αυτό είναι το πολιτικό θέμα.
12: Σαμαράς,
10: άρα πολιτικά είναι δύσκολο εμείς να συνεργαστούμε. Ένα το κρατούμε.
12: Ωραία.
10: Δεύτερο, και να κλείσω με αυτό απλώς για να απαντήσω ολοκληρωμένα. Δεύτερο, αυτό που φαίνεται είναι να δημιουργείται μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει ότι η χώρα προχωράει μπροστά. Mm-hmm. Έχουμε προβλήματα, έχουμε προκλήσεις, έχουμε ζητήματα που πρέπει να λύσουμε και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σπρώξουμε τη χώρα μπροστά. Και όλοι οι άλλοι, αν ναι. υπάρχει ένα νήμα που τους ενώνει, είναι ότι η χώρα καταστρέφεται.
11: Σύμφωνα, αυτά λέγονται
10: είτε
11: γεωστρατηγικά.
10: Όχι προεκλογικά. Όχι προεκλογικά. Όταν ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος και έχει στο μαξίμο μια ΑΕ, δεν αλλάζει είτε με προεκλογικά είτε με εκλογικά. Με το διεφθαρμένο δεν μπορείς να συνεργαστείς.
11: Ναι. Όταν ο Μητσοτάκης,
10: όταν ο Μητσοτάκης έχει χαρίσει. Άρα θα συνεργαστείτε με το διεφθαρμένο.
13: Μια χαρά τα λέτε. Ναι. Προχωρήστε.
10: Όταν ο Μητσοτάκης έχει δώσει τα μισά νησιά στον Ερντογάν και τα έχει απεμπολίσει και έχει δώσει κυριαρχικά δικαιώματα,
11: γίνεται,
10: δεν μπορείς μετά με τον προδότη να συνεργαστείς. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι έτσι πώς πάνε τα πράγματα, με αυτή την οπτική που δίνουν στον ελληνικό λαό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και εγώ σας λέω πιστέψτε τους. Κοιτάζω τον ελληνικό λαό στα μάτια και λέω πιστέψτε αυτό που σας λέει η αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Οι επιλογές που δίνει η αντιπολίτευση στον ελληνικό λαό είναι δύο. Αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και ακυβερνησία. Αυτό πρέπει να το επιλέξει ο ελληνικός λαός. Δεν ξέρω τι θα επιλέξει. Mm-hmm. Μακάρι να μην βάλει τη χώρα σε περιπέτεια. Εγώ θεωρώ ότι είναι όριμος ο ελληνικός λαός. Εγώ εμπιστεύομαι τον ελληνικό λαό. Ενδεχομένως να μην τον εμπιστεύονται τα άλλα κόμματα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά αυτή είναι η μόνη επιλογή που αυτή τη στιγμή δίνει αντιπολίτευση στον ελληνικό λαό.
9: Κύριε Αντωνίου, το δικό σας στόχο πείτε μας. Αν αυτός ο στόχος εκτιμάται ότι είναι ρεαλιστικός και με τα σημερινά δεδομένα και με αυτά που έχουμε μέχρι τις κάλπες, δηλαδή και αυτόνομη πορεία και πρώτη θέση με νίκη στις κάλπες και με μία ψήφο διαφορά. Ρωτήσαμε για τις επιπτώσεις δεξιότερά τους τον κύριο Θεοχάρη. Ρωτώ και εσάς για τον ανταγωνισμό των όμορων δεξαμενών. Και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, που αλλού να αναφερθώ.
13: Κύριε Πιέρο, η ελληνική κοινωνία ασφιχτιά αυτή τη στιγμή.
9: Ναι.
13: Δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Mm-hmm. Τα ενίκια, όπως είδε, είναι πανάκριβα και επειδή γνωρίζω τον νότιο τομέα που καθημερινά βρίσκομαι εκεί, πρέπει να σας πω, η κατάσταση εκεί είναι ασφικτική στο παραλιακό μέτωπο πλέον. Τα παιδιά δεν μπορούν να μείνουν εκεί, μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο μέχρι 40 χρονών, διότι
9: όχι
13: πρέπει να αλλάξουν,
9: τομέα,
13: όχι
9: και, ναι, Πειραιά, και
13: παντού,
9: και πόλη,
13: γιατί
9: παντού.
13: Πρέπει εκεί οι τιμές είναι εξωφρενικές.
9: Είναι πραγματικά
13: εξωφρενικές. Άρα θέλω να πω, δεν μιλάω πλέον, δεν βγαίνει ο μήνας, αλλά από την άλλη, κύριε Πιέρο, δεν μπορούν να πληρώσουν και τις υποχρεώσεις τους, γι' αυτό και το ιδιωτικό χρέος αυξάνει. Άρα, ανεξαρτήτως το τι έχουν ψηφίσει και πού τοποθετούνται ιδεολογικά και πολιτικά οι Έλληνες πολίτες, βλέπουν ότι κάθε χρόνο είναι χειρότερα από τον προηγούμενο χρόνο. Και βλέπουν μια κυβέρνηση της ακρίβειας, του πελατειασμού, της διαπλοκής, της συγκάλυψης, αναποτελεσματική σε πάρα πολλούς τομείς και ζητούν όντως πολιτική αλλαγή.
9: Εσάς γιατί δεν
13: αλλαγή
9: σας βλέπουνε ως προοπτική
13: αυτό κύριε Πιέρο, θα το δούμε στην κάλπη. Θα το δούμε στην κάλπη.
9: Μα είμαστε ένα χρόνο πριν την κάλπη.
13: Δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις,
9: γιατί θα είναι η
13: ερώτησή σας. Αλλά πέρα από την πρακτική αριθμητική και τα ποσοστά, υπάρχουν, και οι ποιοτικοί, υπάρχουν και τα ποιοτικά στοιχεία στις δημοσκοπήσεις.
9: Εσείς βλέπετε, δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή είστε
13: έμπειροι.
9: Μέχρι το
13: 70% αυτών που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα είχε βγει.
9: Ένα λεπτό.
13: Το ότι έγινε κλοπή του δημοσίου
9: βλέπετε,
13: χρήματος.
9: Λοιπόν, ποιοτικά
13: Άρα,
9: στοιχεία.
13: Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, κατά την άποψή μου, είναι σε αποδρομή, πρώτον.
9: Και
13: δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι κόμμα, έχει σχέδιο για τη χώρα, είναι
9: Ωραία.
13: Δομημένο, έχει κοινωνικές αναφορές.
9: Μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο
13: και
9: να σας ρωτάω.
13: Διεκδικούμε να είμαστε πρώτο κόμμα,
9: Ωραία.
13: Το οποίο θα το αποφασίσουν.
9: Αφήστε με ένα δευτερόλεπτο να ρωτήσω κάτι.
13: Βέβαια.
9: Λέω λοιπόν, βλέπετε εσείς ποιοτικά στοιχεία που πέρα από την πολιτική αλλαγή συνενούν και λένε ότι ναι, εδώ αυτά τα ποιοτικά στοιχεία μας οδηγούν να κατανοήσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει πρώτο και με μία ψήφο διαφορά. Όχι σε συνεργασία μόνο του. Εσείς βλέπετε τέτοια ποιοτικά στοιχεία.
13: Αυτός είναι ο στόχος μας και επειδή όπως είπατε και εσείς μπορεί
9: Μα
13: να
9: το θέμα
13: είναι,
9: είναι και ρεαλιστικός
13: είναι...
9: ο στόχος.
13: Γιατί, αυτή
9: Γιατί αν μου λέγατε για μια συνεργασία θα σας έλεγα
13: ναι,
9: μπορεί.
13: Πιέρο, ακόμα,
9: αλλά μόνοι σας.
13: Ακόμα κύριε Πιέρο αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν στις εκλογές.
9: Σήμερα είδαμε... Τώρα, τελειώσαμε.
13: Δεν έχουμε τελειώσει
9: ακόμα. Την Τρίτη έρχεται και ο Τσίπρας, τελειώσαμε. Δεν έχει τίποτα άλλο.
13: Όχι, μπορεί να και ο Αντώνης Σαμαρά.
9: Ωραία, άλλο ένα και τελειώσαμε. Τι να.
13: Αλλά πώς τα περνάτε έτσι, ρε παιδιά.
9: Εγώ, εσείς τα περνάτε. Οπότε σας ρωτάμε στον ΠΑΣΟΚ να λέμε πιο σημαντικά.
13: Εμάς αυτός είναι ο στόχος μας. Γιατί, κύριε Πιέρο, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που δεν έχει κυβερνήσει, δεν θέλει να κυβερνήσει.
9: Μα σεβαστό, κύριε Αντωνίου, δεν διαφωνώ. Εγώ λέω τώρα οι αριθμοί τι δείχνουν.
13: Έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόταση. Είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή το οποίο είναι σταθερό. Ανεβάζει τα ποσοστά του αργά και σταθερά σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία από το 41 καταγράφεται στο 22.
9: Ναι, αλλά ανεβάζει αργά, κύριε Αντωνίου. Είμαστε ένα χρόνο πριν τις κάλπες. Πότε θα τα ανεβάσετε?
13: Οι πολίτες θα επιλέξουν όταν θα έρθει η κάλπη. Πού θα επενδύσουν, την ελπίδα για πολιτική αλλαγή, κύριε Πιέρο. Βλέπουν ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν. Βλέπουν σήμερα τον κύριο Σαμαρά.
9: Μπορεί
13: όπως
9: να τον
13: βλέπουμε και τον κύριο Καραμαλή την αμφισβήτηση. Αν βλέπουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα κι άλλο κόμμα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, το οποίο δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς θα συμβεί.
9: Αριστερά, τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, αποκλείεται να τον δούνε, που είναι πρώην πρωθυπουργός. Να πούνε ότι αυτός ξέρει, ρε παιδί μου.
13: Θέλω να σου πω την προσωπική μου άποψη. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κάτι νέο. Είναι ένα πρόσωπο
11: γιατί
13: το οποίο έχει δοκιμαστεί. Όχι, βεβαίως δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο.
11: Δίνεται μισό λεπτό παρήγγειο.
9: Πήγε να απαντήσει. Πήγε να απαντήσει. Ένα λεπτό και την κόψανε πάνω στην απάντηση.
13: Κύριε Δημήτρη Τάκη, ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ο κύριος Παυλόπουλος και άλλα στελέχη δεν είναι τυχαία στελέχη. Είναι η φυσική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, είναι από τα σπλάχνα της παράταξης που αμφισβητούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ταυτωτικό τους, στην εθνική εξωτερική πολιτική, στην οικονομία, στο μοντέλο διακυβέρνησης, έχουν μια άλλη πρόταση συνολικά και τους λένε ότι είστε αναποτελεσματικοί και τους λένε
10: και
13: σήμερα δηλαδή, ο κύριος
10: Σαμαράς
13: ότι είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο.
10: Προτιμάτε την ακροδεξιά πρόταση του Σαμαρά από την κεντροδεξιά του Μητσοτάκη.
13: Είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αυτή τη στιγμή μιλάτε ότι υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και δεν ελέγχεται γιατί παρακολουθούσαν τους πάντες. Άρα θα αποφασίσουν οι πολίτες, γιατί μιλάμε για μεγάλο
9: Ωραία.
13: Κατακαιρματισμό.
9: Πριν όμως τον κύριο
13: αλλά ο στόχος ο δικός μας είναι να ξαναεμπιστευτεί ο ελληνικός λαός το ΠΑΣΟΚ, που έχει δείξει τι μπορεί να κάνει, τις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Έχουμε σχέδιο, έχουμε στελέχη, έχουμε δομή και ελπίζουμε να μας επιλέξει.
9: Μάλιστα.
13: Γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε. Αυτός είναι ο στόχος.
9: Τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, εγώ παρακολουθώ με σεβασμό στη διεργασία στο κόμμα σας και ειδικά τη δική σας στάση, γιατί είδα άλλους συναδέλφους που και αυτοί έχουν κάνει τις επιλογές τους, αλλά εσείς. Δείχνετε μια στάση αναμονής, περιμένετε τα όργανα, περιμένετε τις αποφάσεις, καταλαβαίνω τι κάνετε και πώς το κάνετε και νομίζω ότι είναι κάτι αξιοσημείωτο με την έννοια ότι δεν είναι δεδομένο πλέον. Θέλω όμως να μου πείτε τι με λιγενέστη, γιατί την Τρίτη έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Εκ των πραγμάτων, ο Αλέξης Τσίπρας θα ρουφήξει ένα πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Εκτιμώ συμπόρευσης ή μη. Θα ήθελα να μας πείτε και την προσωπική σας άποψη, αλλά και πώς το κόμμα σας θα κινηθεί αυτό το χρονικό διάστημα, καθώς την Τρίτη ξεκινάει έτσι μια νέα σελίδα. Μπορεί καλύτερη, μπορεί δεν ξέρω.
12: Καταρχάς, να διευκρινίσω την προσωπική μου στάση. Το έχω πει σε όλους τους τόνους. Εγώ εκλέχτηκα, με εξέλεξαν οι δραμηνές και οι δραμηνοί βουλευτοί του ΣΥΡΙΖΑ και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και το τέλος της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Άρα, για μένα δεν τίθεται κανένα θέμα. Τώρα, εμείς έχουμε μία πρόταση καλοδεχούμενο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ακριβώς επιτέλους να γίνει ένα κόμμα το οποίο θα έχει ιδρυτικό κείμενο, θα έχει στελέχη, θα δούμε κάτι εκτός από τον Αλέξη, για να ξέρουμε γενικότερα στην πολιτική με τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε μία πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό, με απόφαση του συνεδρίου και με απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής, ότι η λύση στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας που έγκυται στη συντηρητική κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι να υπάρξει από τη δική μας πλευρά μία προοδευτική απάντηση όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτήν την πρόταση την έχουμε καταθέσει. Έχουμε πει ότι στην πρόταση αυτή, η πρόταση αυτή απευθύνεται και στον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήταν και παρανοϊκό, σχιζοφρενικό να πεις ότι το απευθύνω σε όλους τους άλλους πλην του Αλέξη Τσίπρα, που είναι ο φυσικοχαρισματικός ηγέτης της παράταξης. Και νομίζουμε ότι πρακτικά είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι για να γίνει η αλλαγή των συσχετισμών. Ο κόσμος τον οποίο θέλουμε να εκφράσουμε, αυτό που λέμε υποτελείς τάξεις, δύο πράγματα μας λέει κύριε Πιέρο. Πρώτον, δεν πάει άλλο με Μητσοτάκη. Δεν πάει, δεν αντέχουμε άλλο. Ο μισθός τελειώνει στις 20 μέρες, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα ενίκια, το ρεύμα κτλ. Και το δεύτερο είναι βρείτε τα στην αντιπολίτευση. Και αυτό το βρείτε τα στην αντιπολίτευση είναι αφενός μια λαϊκή απέτηση και αφετέλου είναι μια ανάλυση δεδομένων. Δηλαδή, κανείς μας μόνος του δεν μπορεί. Το Πασόκ, όπως επισημάνατε, έχει μια πολύ χαμηλή, δεν έχει ένα ρυθμό αύξηση τέτοιων που να απειλήσει ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία. Η ακτινοβολία του κυρίου Ανδρουλάκη ως επικεφαλής είναι χαμηλή, δεν αποτελεί και ένα ατού, ένα asset που λέμε για την προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε. Εμείς είμαστε οριακά χαμηλά.
11: Είναι όμως αντιφατικά αυτά που λέτε. Λέτε ότι σας πιάνει ο κόσμος και σας λέει δεν πάει άλλο. Ναι. Και την ίδια ώρα μου λέτε ότι κανένας δεν μπορεί να απειλήσει το Μητσοτάκη μόνος του.
12: Δεν μπορεί μόνος
11: του. Μα δεν είναι αντιφατικό αυτό?
12: Όχι.
11: Πόσες φορές έχει απειληθεί η Νέα Δημοκρατία από ένα άλλο κόμμα μόνο του όταν δεν πήγαινε άλλο? Είναι δυνατόν να λέτε ότι σας πιάνει το σύμπαν ότι δεν πάει άλλο και να μην μπορεί κανένας να απειλήσει το Μητσοτάκη μόνος του? Έτσι αυτό είπατε.
12: Ωραία. Δεν μας πιάνει το σύμπαν. Μας πιάνουν άνθρωποι με τους οποίους θέλουμε να έχουμε μια προνομιακή σχέση ως αριστερά. Ναι. Μιλάμε λοιπόν για τις υποτελείς κοινωνικές τάξεις.
11: Φαντάζομαι όχι το 3% έτσι. Που έχετε στις δημοσκοπήσεις.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι. Πολύ περισσότεροι. Ένα. Okay. Δεύτερον, επειδή ο κόσμος δεν βλέπει ότι υπάρχει η νικηφόρα πρόταση.
11: Γιατί αυτό... δεν υπάρχει νικηφόρα πρόταση?
12: Γιατί κανείς μας δεν τον πείθει μόνος του. Τι άρα?
11: Αυτό σας λέω. Άρα δεν υπάρχει. Ομολογείτε ότι δεν υπάρχει μια πιστική πρόταση διακυβέρνησης από εσάς.
12: Είναι άλλο αυτό.
11: Αυτό είπατε τώρα, ότι δεν τον πείθει κανένας.
12: Κύριε, εσείς προηγουμένως είπατε ότι αφού ο κόσμος θέλει αλλαγή, ναι. Γιατί είναι τόσο ψηλά ο Μητσοτάκης?
11: Γιατί να τη στηρίζει,
12: λοιπόν, αυτό λέμε και εμείς.
11: Εσείς τι λέτε, ότι δεν έχετε πιστική πρόταση?
12: Βεβαίως.
11: Το ομολογείτε μόνος σας ότι δεν έχετε πιστική πρόταση.
12: Μα φαίνεται, κύριε Τάκη.
11: Μα συμφωνώ κι εγώ.
12: Άρα τι λέμε λοιπόν? Ελάτε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι.
11: Το Πασόκ δεν θέλει να έρθει με εσάς. Ο Τσίπρας δεν θέλει να έρθει με εσάς. Εσείς δεν θέλετε να πάτε.
13: Γιατί με ποιον να πάμε να συζητήσουμε?
12: Λοιπόν,
13: ακούστε λίγο.
12: Έτσι όπως είναι η κατάσταση, ξαναλέω, για να μην το διωγγώνουμε και μην δημιουργούμε παράλληλα σύμπαντα. Κανένας μόνος του δεν μπορεί. Η λύση είναι να καθίσουμε τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης σε ένα τραπέζι, να βάλουμε πέντε άξονες κάτω και να πούμε.
11: Μα δεν βλέπω.
14: Ένα λεπτό, μισό λεπτό με το πινκ πονκ. Ένα λεπτό. Τώρα επαναλαμβανόμαστε. Το ίδιο πράγμα. Ένα λεπτό. Εσείς θέλετε το κόμμα σας, δεν προλαμβάνω την άποψή σας προφανώς, να συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα?
12: Μα είναι στην πρότασή μας.
14: Ναι, θέλετε.
12: Είναι στην πρότασή μας. Και ο Τσίπρας και η Νέα Αριστερά και άλλες δυνάμεις και το Πασόκ έχουμε πει. Το Πασόκ βεβαίως έχει. Το Πασόκ είχε το εξής ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου. Αποφάσισε το συνέδριο ότι να πει ότι δεν θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν λέει με ποιον θα πάει.
14: Ναι, δεν υπάρχει το πρόβλημα το εξής.
13: Να πω μετά την απόφαση.
14: Να την πείτε. Αν ο κύριος Τσίπρας όμως δεν επιθυμεί συνεργασία με κόμμα, αλλά επιθυμεί συνεργασία με τον Ξανθόπουλο, τον Μπάρκα και τον Κεδίκογλου και δεν θέλει, ας πούμε, τον Μπολάκη και δεν θέλει και άλλους δύο-τρεις και θέλει συγκεκριμένα πρόσωπα.
12: Εκεί τι γίνεται τότε. Αυτό θα προκύψει καταρχάς αν καθίσουμε σε ένα τραπέζι και κουβεντιάσουμε. Και παιδιά, εγώ συμφωνώ σε αυτό, δεν συμφωνώ σε εκείνο. Εγώ σαν Θα σας πω την προσωπική μου άποψη.
14: Ναι, ναι, ναι.
12: Έτσι. Εγώ σαν μέλος του κόμματος και σαν αριστερός από τα γενοφάσκια μου υπακούω σε συλλογικές αποφάσεις. Και επομένως δεν καταλαβαίνει τη λογική αυτή. Θα πάρω τον Πιέρο και δεν θα πάρω τον Θεοχάρη. Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε αριστεροί.
14: Άρα περιμένετε τις αποφάσεις του
12: κόμματος. Άρα λοιπόν εμείς συλλογικά θα δράσουμε. Και για μας η απόφαση που θα πάρουμε θα υλοποιηθεί από όλους.
11: Και αν η συλλογική απόφαση λέει να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, θα την αποδεχτείτε?
12: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αυτή η συλλογική απόφαση, γιατί είναι μια, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει ένα υπαρκτό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία. Ένα κόμμα το οποίο από το 1974 είναι αυτό που λέμε ανανεωτική αριστερά, με χαμηλά ποσοστά, αλλά με εμβέλεια πολύ μεγαλύτερη από το εκλογικό του αποτύπωμα. Είναι ένα κόμμα που έχει κοινοβουλευτική ομάδα, που έχει οργανώσει σε όλη τη χώρα. Γιατί να μην κατεβεί στις εκλογές?
14: Κατανοητό.
11: Για να προσκοληθεί στον κύριο Τσίπρα.
14: Κατανοητό. Γι' αυτό. Κατανοητό. Μην κάνουμε πινκ-πονγκ. Κατανοητό. Κύριε Αντωνίου, θέλετε να σχολιάσετε κάτι? Είπατε
13: ότι
14: κάτι
13: θέλω να πω ότι
14: είπε λάθος για την απόφαση,
13: η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Και η απόφαση του συνεδρίου είναι η απόφαση των μελών.
14: Ναι, δεν πάτε με
13: παράταξης.
14: Την Δημοκρατία, πάτε αυτόνομη.
13: Δεν είναι η απόφαση πορεία κάποιων στελεχών.
14: Ναι, τι είπε
13: η απόφαση των στελεχών? Ήταν ομόφωνη η απόφαση όλης της βάσης ότι εμείς
14: αντιδράσατε
13: δεν υπάρχει
14: σε κάτι
13: περίπτωση
14: του κύριου
13: να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία
14: ναι
13: περίπτωση.
14: Ωραία, εντάξει,
13: ο στόχος μας είναι η προοδευτική διακυβέρνηση. Ναι. Ο λαός θα αποφασίσει ποια άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου θα τα ψηφίσει, θα συμμετέχουν. Γιατί κύριε Πιέρο, και σας λέω την προσωπική μου άποψη, το ΠΑΣΟΚ πάντοτε είχε μια κουλτούρα συνεργασίας, ανοιχτό κόμμα. Το έχουμε δείξει, το έχουμε δείξει διαχρονικά. Ιδρυθήκαμε για να είμαστε η έκφραση του προοδευτικού χώρου, η δημοκρατική παράταξη. Το κάναμε πράξη ως κυβέρνηση πάρα πολλές φορές. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη συντηρητική παράταξη. Άλλες συνθήκες. Από εκεί και πέρα.
11: Ποιοι συνεργαστήκατε? Η μόνη φορά που συνεργαστήκατε ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλη φορά που συνεργάστηκε το ΠΑΣΟΚ με άλλο κόμμα.
13: Και η αριστερά συνεργάστηκε με τον κύριο Μητσοτάκη.
11: Ναι, συμφωνώ.
13: Το 1989.
11: Σωστό.
13: Το λέω. Που έκαναν επιλογές τότε η αριστερά. Η αριστερά. Αλλά οι συνθήκες του 12 ήταν μια χώρα να μην πτωχεύσει. Για να τελειώσω. Και πρέπει να πω ότι το ΠΑΣΟΚ, που είπε προεκλογικά θα συνεργαστώ στο κοινοβούλιο με τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου για να κάνουμε τον έλεγχο που πρέπει στην κυβέρνηση, το κάναμε πράξη. Από εκεί και πέρα, για να υπήρχε η δυνατότητα προγραμματικού διαλόγου, θα μάλιστα έπρεπε να έχουν
14: λοιπόν
13: λύσει τα θέματα
14: του. Κύριε
13: Θεοχάρη,
14: πείτε το για να
13: πείτε
14: γρήγορα. Κάποιο μια κουβέντα πρέπει να κλείσει.
13: Από τη λάσπη του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Με ποιον ακριβώς?
11: Σα το ζήτησε.
14: Πείτε το Δημήτρη, σε παρακαλώ, που έχει θέμα. Κύριε Θεοχάρη, εδώ, εδώ.
13: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το ζήτησε ποτέ.
11: Το 23.
14: Εδώ, εδώ, στον κύριο Θεοχάρη, εδώ. Παρακαλώ, τι κάνετε?
10: Το δεύτερο χρειάζομαι. Το τι είπε το κάθε κόμμα φαίνεται στο συνέδριό του. Στο συνέδριό του πήρε δύο αποφάσει. Να αποκλείσει τον Καστανίδη και την απόφαση Δούκα ότι το. Μα έλεγε ότι είναι κεντροαριστερό κόμμα. Το κεντροαριστερό κόμμα. Για σημείο λίγο. Έλεγε ότι
13: δεν ήταν απόφαση. Δεν ήταν πρόταση και
10: πρόταση.
13: Θα μου πείτε εσεί στο συνέδριό μα τι κάνουμε. Εσεί θα ερμηνεύσετε τι κάνουμε στο συνέδριό μα.
10: Εάν ήταν. Αν είχε κεντροαριστερό κόμμα.
13: Ήταν άποψη Δούκα, αλλά δεν είναι Δούκα μόνο. Δεν κατάλαβα. Υπήρχαν πάρα πολλέ απόφασει. Και γι' αυτό είναι και πλειοψηφία.
14: Ένα λεπτό να ακουστεί γιατί κλείνουμε. Να ακουστεί, κυρία Ντομίνα.
13: Κοιτάξτε, γιατί είμαστε μικρά παιδιά και δεν ξέρουμε τι πρέπει να πάρουμε.
10: Το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιό κόμμα, αποδεικνύεται το ότι λέει ότι εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ με τα ακροδεξιά κόμματα. Είμαι κέντρο δεξιό.
13: Καλά, μην κάνετε μεγάλο λάθος.
10: Άρα αποφασίζει το. Μα κοιτάξτε, με αυτή είναι η ελπίδα σας.
13: Δηλαδή, όταν
10: η ελπίδα σας είναι
13: άδωνη,
10: η χώρα να πάει
13: τον
10: δεξιά.
13: Άδωνη, τον
10: να πάει στα ακροδεξιά.
13: Μπάσκε
10: καταφέρετε.
13: Ή απλώς
10: μετά, αποφασίζετε στο συνέδριό σας ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα ακροδεξιά. Μα είναι ντροπή αυτό που έχετε κάνει.
14: Το είπατε, κύριε Θεοχάρη, το είπατε, το είπε. Κύριε Ξανθόπουλε, ελάτε, τι θέλατε να πείτε? Πείτε το, κύριε Ξανθόπουλε, εδώ, βοηθήστε με λίγο από τον κοντολπά μου. Μην τον κάνετε τον κύριο Ξανθόπουλο να φωνάζει, μην τον κάνετε να φωνάζει. Πείτε το, κύριε Ξανθόπουλε, πρέπει να κλείσω. Σας αφήνω όλους να τα πείτε.
12: Δύο φράσεις. Πρώτο, να θυμίσω ότι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ την απλή αναλογική και δεν την αποδέχθηκαν τα υπόλοιπα κόμματα. Ένα. Δεύτερον, στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας έχουμε δει όλους τους συνδυασμούς, δηλαδή τις συνεργασιών εννοώ, πλην αυτού που έχει ανάγκη η χώρα. Το συνδυασμό της συνεργασίας στην αριστερά με την κεντροαριστερά.
13: Επιλογή σας ήταν το 89.
14: Λοιπόν,
13: να μην
14: λοιπόν,
13: το
14: κάνει. Ωραία.
13: Επιλογή σας ήταν και τον Ρομπανδρέου. Σας έλεγε, σας λοιπόν, δίνω και την απλή αναλογική.
12: Και ξαναλέω.
13: Αλλά προτιμήσατε τα ντολμαδάκια στη Μαρίκα. Εσείς, για να τα θυμόμαστε.
12: Μα τα θυμόμαστε, αλλά γιατί πάτε στο 89.
13: Να πείτε και να με ακούλπα. Γιατί τότε υπήρχε η δυνατότητα
12: γιατί
13: του πάτε
12: στο 89.
10: Είναι αριστερό, είναι άκρο αριστερό.
12: Γιατί δεν πάτε στο 89 και δεν έρχεστε
14: τότε. Κύριε Θεοχάρη, ευχαριστούμε πολύ.
12: Θα πάμε σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη.
14: Ξανθόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε την απόφαση για το
10: Γιωτόπουλο. Άμα θέλετε να ξέρετε, τουλάχιστον στα
15: σπίτι του στο Βύρονα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο οποίος εξέτειε 17 φορές την ισόβιο κάθεξη ως ο ηθικός αυτουργός όλων των εγκλημάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης. Είναι μια απόφαση με πολλά ερωτηματικά, την οποία έλαβε το Δικαστικό Συμβούλιο του Πειραιά.
16: Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει.
15: Ο 82χρονος σήμερα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που υπήρξε ιδρυτικός τέλεχος και αρχηγός της 17 Νοέμβρη με το ψευδώνυμο Λάμπρος, είχε καταδικαστεί αμετάκλητα σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθεξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και για τη συμμετοχή του στην οργάνωση, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται. 24 χρόνια μετά, ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε κυρίως λόγω της καλής διαγωγής του στη φυλακή, των σπουδών που έκανε όντας έγκλειστος, ενώ συνεκτιμήθηκε το ότι από το 2022 ελάμβανε τακτικές άδειες χωρίς να τις παραβιάζει.
17: Νομικά χαίρομαι, ανεξάρτητα αν υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις, με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ήταν πάρα πολύ σοβαρά και πρωτοφανή για την ελληνική δικαιοσύνη.
15: Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά απέρριψε προηγούμενο αρνητικό στην αποφυλάκηση βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Ήρθε μάλιστα τη στιγμή που ο Γιωτόπουλος είχε ζητήσει άλλες 5 φορές την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους.
16: Αυτό που έχει υποχρέωση να διερευνήσει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εάν στον πυρήνα της απόφασης αυτής υπάρχουν νομικά ελαττώματα τέτοια που δεν δικαιολογούν.
15: Σύμφωνα με τους νομικούς, ο Γιωτόπουλος συμπληρώνει 24 χρόνια στη φυλακή, κάτι που σημαίνει ότι σε ένα χρόνο θα μπορούσε ούτως ή άλλως να αποφυλακιστεί.
17: Ο νόμος λέει ότι το ανώτερο μπορεί να μείνει στη φυλακή εφόσον έχει καλή διαγωγή είναι 25 χρόνια. Έτσι, όσες φορές ισόβια και να έχεις.
15: Μετά την αποφυλάκηση και του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης, στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Χριστόδουλος και Σάβας Ξηρός. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανέρεσης του βουλεύματος, με το οποίο ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη βγήκε από τη φυλακή.
14: Λοιπόν, αυτό είναι το νεότερο δεδομένο για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, η εξέταση από τον Άριο Πάγο της ανέρεσης της αποφάσεως, με την οποία είναι πλέον εκτός των φυλακών και σήμερα κυκλοφόρησαν και τα πρώτα πλάνα του Γιωτόπουλου έξω.
11: Δεν είδα κανένα κόμμα έτσι να ζητά από τη δικαιοσύνη.
14: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν δημοκρατικά κόμματα τα οποία είναι υπέρμαχοι του Γιωτόπουλου.
11: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είδα να ζητείτε να μην αποφυλακιστεί ο Γιωτόπουλος. Αυτό λέω.
14: Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς γίνεται. Πάντως είμαι βέβαιος ότι δεν έχουμε κόμματα δημοκρατικά τα οποία να θέλουν να είναι εκτός ή εντός κτλ.
11: Λέω ότι δεν είδα κάποια αντίδραση. Αυτό λέω.
14: Λοιπόν, θα ανοίξει η συζήτηση αν δεν αναιρεθεί η απόφαση σίγουρα και στη Βουλή κάποια στιγμή. Λοιπόν, αμέσως μετά λοιπόν, καλύτερα αργά, Αθηναίδα Νέγκα, καλεσμένη τη η Βούλα Πατουλίδου, ποιος δεν την ξέρει τη Βούλα Πατουλίδου. Και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 10 εδώ στο Action 24. Να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καληνύχτα σας.
11: Καλό βράδυ.
18: Καλό βράδυ.
19: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες, με όραμα και συνέπεια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο διαρκώς. Δημιουργούμε εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς και εμπειρίες που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με υπερσύγχρονες μαρίνες διεθνούς βεληνικούς. Ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. The Ellinikon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Παράγουμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και κυρίως για τη ζωή όλων μας. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή. Έλα.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πόσες έτσι ηρωικές στιγμές έχουμε ζήσει σε σχέση με τον αθλητισμό? Όχι πάρα πολλές και τις θυμόμαστε όλοι. Αφήστε, υπήρχε κάποια εποχή που τα μετάλλια ήταν και πολύ δύσκολα. Έχω σήμερα εδώ μια γυναίκα που και μετάλλια έχει πάρει στους Ολυμπιακούς χρυσό, που τότε είχαμε να πάρουμε χρόνια, πάνω από 100 χρόνια. Πάνω από 100 χρόνια. Η Βούλα Πατουλίδου είναι εδώ και τα έχει κάνει και όλα στη ζωή της.
1: Έτσι φαίνεται. Μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν έχω. Να δούμε. Αν κάτι μου έχει ξεφύγει, θα δούμε. Ναι. Τραγούδι δεν έχω γράψει, αλλά δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Γράφουν άλλοι για μένα.
0: Α, σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Από το 1912, λοιπόν, το 1992. Δεν
1: πρώτη
0: ήταν 100
1: γυναίκα.
0: Χρόνια. Πρώτη γυναίκα. Απίστευτη χαρά.
1: Απαγορευτικό, αλλά αποτελεσματικό. Πάρα πολύ καλό. Απαγορευτικό τότε.
0: Απαγορευτικό, ε. Ναι.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Είναι πολλές φορές αθηναίτης μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αστείευεσαι, εγώ ευχαριστώ που είστε.
1: Αλλά υπάρχουν πολλές φορές που λένε τώρα, σε ρωτάνε τα πιτσιρίκια, γιατί είναι μια από τις πολύ αγαπημένες μου συνήθειες, να πηγαίνω σε σχολεία και να μιλάω.
0: Ναι.
1: Έχει δυναμώσει η φωνή μετά το 92, όπου ξαφνικά σε ρωτάνε πόσα μετάλλια έχεις και λες κιλά. Πώς το θέλετε, σε κιλά, ο κάδες,
0: σε τι
1: πόσο.
0: Να σας το πω, ναι.
1: Δηλαδή το θεωρούν πλέον αυτονόητο, εύκολο, ναι, να πάρεις και ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Που τότε ήταν μόνο στα καράβια, πόσα καράβια κλπ. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ.
0: Αν, εγώ είμαι
1: να πιστέψει κάποιος.
0: Άσχετη εντελώς. Γιατί λες ότι τώρα είναι πιο πιθανό ένας αθλητής να φέρει κι άλλα μετάλλια?
1: Γιατί το έχουμε δει. Γιατί είναι αυτό που την τελευταία φορά έχουμε μαζευτεί, μας έχει φωνάξει ο Σέγας, η Σοφία Σακοράφου ως πρόεδρος, για να τιμήσουν τις αθλήτριες και μεταξύ. Μαζευτήκαμε κοντά 25 αθλήτριες, οι οποίες η κάθε μια είχε από μια μεγάλη, πολύ μεγάλη διάκριση. Mm-hmm. Και είναι μεταξύ αυτών και μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, η οποία γυρίζει, με κοιτάει, καθώς πρωτοπόρος εγώ, γυρίζει, με κοιτάει και μου λέει, να ξέρεις ότι αν δεν ήσουν, δεν θα άλλαζε η διάθεση του κρύβομαι πίσω από την αγωνία του, εάν πάω, αποτύχω, τι γίνεται.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Και εμείς είπαμε ότι αφού εσύ, μπορούμε κι εμείς. Και αυτό ήταν δικό σου κατόρθωμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το 92.
0: Ναι.
1: Πού να πεις, παιδάκι μου, ότι πάω στους Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Να κάνω τι? Τουρισμό, ναι. Να πάω να δω την πόλη, ναι.
0: Ναι.
1: Να πάω να γίνω εθελοντής, ναι. Να πάω να αγοράσω την μασκότ, ναι. Να διεκδικήσω διάκριση, όχι μετάλλιο. Διάκριση.
0: Ναι.
1: Δεν. Mm-hmm. Αλλά όλα τελικά γίνονται. Γιατί τα όρια είναι για τους ανθρώπους για να τα καταρρύπτουν.
0: Συνέχισες να το πιστεύεις αυτό ότι όλα γίνονται. Γιατί όταν κάποιος έχει μια τέτοια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, ξέρεις, έχουν περίεργες αντιδράσεις οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταστραφεί.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τρελαθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που τους έχει πάρει από κάτω. Άλλοι που φέρνουν το ένα μετάλλιο πίσω από το άλλο.
1: Τη νίκη δεν μπορείς να τη διαχειριστείς εύκολα.
0: Γιατί?
1: Γιατί τη νίκη, την απόλυτη ανατροπή.
0: Mm.
1: Εκεί που δεν σε ξέρει κανείς, την επόμενη μέρα κρύβεσαι γιατί λες, Θεέ μου. Πού θα κρυφτώ?
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ ούτε μισό βήμα να κάνω χωρίς να σε αγκαλιάσουν. Καμιά φορά να σου σκίσουν τα ρούχα, είσαι σαν το rock star.
0: Ναι.
1: Για ένα χρόνο δεν κοιμάσαι, κρύβεσαι. Ακόμη και τώρα 32 χρόνια μετά, είναι 3,5 γενιές μετά.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω στα πιτσιρίκια, αν δεν σε θυμούνται ως Βούλα Πατουλίδου, σε θυμούνται ως ρεγαμότο. Είναι το μικρό και το επίθετο. Πραγματικά και ξέρεις, σε κοιτάνε και σου λένε τώρα είναι βρισιά και λες δεν είναι βρισιά, είναι προσευχή.
0: Σε θυμάμαι να λες ότι να με συγχωρέσετε για αυτή την αθυροστομία μου, αλλά τι να κάνω, εκείνη την ώρα το αισθανόμουν.
1: Ναι, γιατί θυμάμαι τότε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πιστέψεις ότι. Όπως μιλάμε καλή ώρα εδώ πέρα,
0: ναι,
1: σαν να είμαστε φίλοι.
0: Ναι.
1: Εκεί όμως ήταν δισεκατομμύρια απέναντι. Εγώ δεν ένιωθα ότι ήταν, γιατί όλοι μπροστά μου ήταν φίλοι, αδερφοί, αγαπημένοι δημοσιογράφοι.
0: Άρα τρέχω εδώ για λίγους
1: ανθρώπους. Μεταξύ μας.
0: Ναι,
1: όχι, στη συνέντευξη στο μεταξύ μας.
0: Α, κατάλαβα.
1: Στο τρέξιμο είσαι μπροστά από δισεκατομμύρια με τις 8 καλύτερες. Του κόσμου. Ναι. Δεν λείπει κανένας. Καμία.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί, εντάξει, εκεί άμα δεν είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένη στο ότι ξεκινάς από εδώ και φτάνεις εκεί στον τερματισμό, μετά από 10 εμπόδια, με 0 λάθη,
0: ναι,
1: να φτάσεις γρήγορα, δεν κερδίζεις με τίποτα.
0: Μεγάλη
1: κάποια στιγμή σε τιμωρούν και πέφτεις.
0: Και το ρεκόρ κρατάει ακόμα?
1: Κρατάει ακόμα.
0: Αυτό πώς σου φαίνεται?
1: Ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Και που,
0: το 1264.
1: 1264. Ναι. Είναι πραγματικά και χωρίς αέριδες και ιστορίες δεν υπήρξε βοήθεια. Αλλά ίσως η διαχρονικότητα του αυτής της συγκεκριμένης διάκρισης του χρόνου,
0: mm-hmm,
1: επιβεβαιώνει ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. δεν τρέχεις στην τύχη 12 δευτερόλεπτα για 64 εκατοστά.
0: Ναι.
1: Έχοντας τα πόδια σου μόνο 2,5-3 χρόνια εμπόδια, δεν ήταν, είναι παγκόσμια πατέντα. Και είμαστε, νομίζω, ότι οι Έλληνες συνηθισμένοι σε αυτό και ας μην θεωρηθεί αμετροέπεια.
0: Και τραυματισμό.
1: Και τραυματισμό, έκανε 9 μήνες να περπατήσω, αλλά είναι αυτό το. Ο διάολος που έχεις μέσα εδώ στο μυαλό, που ορισμένες φορές σε οδηγεί σε μονοπάτια και διαδρομές και θες να το ξαναζήσεις, αλλά δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγα να ρώτησα, λέω, πώς λειτουργεί αυτός ο εγκέφαλος, πείτε μου, γιατί θέλω να το κάνω κι άλλη φορά. Ένα εξωτερικό ερέθισμα που δεν ξέρεις ποιο είναι. Mm. Ήταν η πολύ μεγάλη διάθεση ανατροπής, ότι μπορούμε, ρε παιδιά, δεν αντέχω πια το δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Είμαι κι εγώ μία από τις καλύτερες. Αλλά άμα δεν το επιβεβαιώσεις στον τερματισμό, είναι μόνο μέσα σου. Δεν το ξέρει κανείς. Πρέπει να κερδίσεις, πρέπει να τερματίσεις έτσι όπως πρέπει. Και αυτό επιβεβαιώνεται και μετά έκανε 9 μήνες να περπατήσω.
0: Ναι.
1: Πώς ξαναήρθε ο πόνος.
0: Τι σου έχει αφήσει αυτή η ιστορία του να έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ με τον αθλητισμό σε περιόδους που δεν είχες βεβαίως και τα μέσα, δεν είχες ένα ολόκληρο ιατρικό
1: team. Όχι, ήταν δύσκολο.
0: Έτσι. Σου έχει αφήσει πράγματα που πονάνε, που πρέπει να χειρουργούνται, κλειδώσεις, αρθρώσεις. Έχεις τέτοια.
1: Τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, επειδή εγώ σύμπτυξα, οι αθλητές ξεκινάνε γύρω στα 7-8, βλέπουμε τώρα τον Ντουμπλάντης και λέμε, «Ωχ, Θεός, από 4 χρονών το ίδιο πράγμα κάνει, άρα με κλειστά μάτια και στον ύπνο τον οποίο σήκω και παίρνω το, με το κοντάρι θα το κάνει».
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πλέον η αναπνοή του, ίσως και πιο εύκολο από την αναπνοή του.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχει συμπτύξει μέσα σε 3-4 χρόνια αυτή τη διαδρομή που οι άλλοι την έχουν κάνει σε 15, δράση-αντίδραση, θα το πληρώσεις. Mm. Τα τελευταία λοιπόν 10 χρόνια, νομίζω ότι αν μαζέψω τη διάρκεια της αποθεραπείας, ήμουν ένα χρόνο κλινήρης. Ένα χρόνο. Mm. 3 μήνες εδώ, 3 μήνες εκεί, 3 μήνες εδώ, 3 μήνες εδώ. Χέρια, πόδια, ώμοι, βλαστοκύτταρα. Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Mm. Τελείωσε, εντάξει. Τώρα
1: γιάνουν.
0: Τα φτιάξω όλα, έτσι δεν είναι.
1: Απλά δεν μπορώ να παίξω τένις που θα ήθελα, γιατί είναι παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν θέλω να τρέχω έτσι απλά για να τρέχω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάποια είναι απογορευτικά, αλλά υπάρχουν πάντοτε αντίμετρα. Κάτι άλλο θα βρω.
0: Θα σου το έχουν πει εκατομμύρια φορές, αλλά είσαι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι
1: παραμένεις.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν με τίποτα. Είσαι σε πάρα πολύ καλή φόρμα.
1: Καλά είμαι, δόξα.
0: Ακόμη εγώ βλέπω μία αθλήτρια. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
1: Ναι, είναι, ξέρετε...
0: Μετά από τόσα χρόνια...
1: Εγώ τον αθλητισμό τον αγάπησα.
0: Ναι.
1: Όταν αγαπάς κάτι, δεν το αγαπάς μόνο για να διακριθείς και να φύγεις. Ο πρωταθλητισμός, ναι, μεν σε διαλέγει και σε συνταξιοδοτεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να τον κάνεις εσαΐ. Αλλά τον αθλητισμό μπορείς να τον κάνεις εσαΐ.
0: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει, αυτός ο υδρότας εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν έγινα κολυμβήτρια, γιατί δεν μπορούσα ποτέ να νιώσω τον υδρότα. Ναι, εκεί σε ξεπλένει το νερό. Εγώ ήθελα τον υδρότα να τον νιώθω να στάζει.
0: Ναι.
1: Και αυτό, και αν μπορείς να έχεις και συνοδοιπόρους σε αυτό το να είναι και παιχνίδι το τρέξιμο και όλα αυτά, είναι ό,τι καλύτερο. Μ' αρέσει ο αθλητισμός.
0: Τι κάνεις? Νομίζω ότι
1: είναι παράταση νιάτων.
0: Τι κάνεις τώρα για να αθληθείς?
1: Τώρα πια κάνω λάστιχα. Mm-hmm. Είναι διάφορες ασκήσεις, επειδή εντάξει, τα ξέρω πλέον αυτά. Περπάτημα. Mm-hmm. Και κήπο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το... Η θεραπεία της ψυχής. Είναι σαν το αλεξικέραυνο. Πηγαίνω, σκάβω, σκαλίζω, φυτεύω, κουρεύω και γιώνομαι. Και θεωρώ ότι τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό που, εντάξει, η δυσκολία είναι λίγο μεγαλύτερη, γιατί ο ακροτηριασμός των 9 μηνών τότε που έχασα τον Δημήτρη, είναι δύσκολο αντιμετωπίσιμος και μόνο έτσι αδειάζει το μυαλό και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε... Πες το ότι είναι και αυτό ένας τρόπος εκγύμνασης.
0: Ναι. Θα πάμε μετά και σε αυτό. Θα το ελαφρύνω το κλίμα πριν έτσι σκεφτείς πράγματα και μου στεναχωρηθείς. Εάν τώρα βρεθείς σε ένα στάδιο, δεν είναι κανείς ή είναι και κάποιος, κάνεις sprint?
1: Άμα είμαι σίγουρη ότι θα με περιμένει κανένα στενοφόρο, κανένα εκάβο, σίγουρα. Αλλιώς με βλέπω να μου φεύγει κανένα γόνατο δεξιά, καμιά σπάλα αριστερά. Γιατί, εντάξει, δεν μεγαλώσαμε πολύ. Mm. Είναι κουρασμένα τα κορμιά μας. Οπότε, σίγουρα θα μπορώ να τρέξω, αν είναι να κερδίσω κάποια πρόκληση. Αλλά...
0: Α, θα το κάνεις για πρόκληση, δηλαδή.
1: Ναι, μόνο.
0: Ναι, ναι,
1: μόνο. Okay. Αυτό είναι το στοίχημα.
0: Αυτό είναι το
1: στοίχημα. Άμα πρέπει κάτι να κερδίσω. Να κερδίσω με την έννοια να σε κερδίσω. Ένα στοίχημα. Mm-hmm. Ένα στοίχημα αρκεί.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σε ρωτήσω γενικά για τον αθλητισμό. Γιατί ρεκόρ που έχουν συμβεί πριν από πάρα πολλά χρόνια, ακόμα δεν έχουν καταρριφθεί, έτσι.
1: Νομίζω ότι το μακροβιότερο ρεκόρ πρέπει να είναι 400 μέτρα της Μαρίτα Κόχ. Νομίζω.
0: Είναι το μακροβιότερο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ούτε θυμάμαι τώρα.
0: Τι συνέβαινε τότε. Florence Griffith Joyner, έτσι.
1: Ναι, να σας πω όμως κάτι. Υπάρχουν στη διάρκεια της ζωής, γενικότερα, υπάρχουν κάποιοι που είναι το απόλυτο χαρισματικό άτομο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Bolt. Ό,τι και να μου πούν για τον Bolt, ο Bolt θα έτρεχε όσο ήθελε.
0: Ναι.
1: Η Griffith, επειδή έτυχε να είμαι εκεί, στη Σεούλ, η γυναίκα ήταν μια κούκλα. Ο τρόπος που έτρεχε, δεν έχω δει ποτέ από τότε μέχρι τώρα γυναίκα να τρέχει με αυτόν τον τρόπο, που σημαίνει ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι. Χάθηκε πολύ νωρίς.
1: Αυτή είχε εγκεφαλικό, νομίζω.
0: Ναι, πέθανε πολύ νωρίς.
1: Είναι τύπου ανέβρισμα. Αυτά ναι. Δεν μπορείς ούτε να πεις ότι ξέρεις εξαιτίας αυτού ήδη άκουσα και κάτι ιστορίες.
0: Κοίταξε, εμείς έχουμε...
1: Πάντα εύκολα ενοχοποιείς κάτι όταν ένας άνθρωπος έχει ξεχωρίσει τόσο πολύ. Κάτι πρέπει να φταίει.
0: Κάτι πρέπει.
1: Για ένα λόγο. Να μην φανείς εσύ ότι δεν είσαι τίποτα σε σχέση, σε σύγκριση.
0: Α, ότι αυτός επειδή
1: πώς το πάρετε... από καρδιά.
0: Πάρα πολύ από καρδιά.
1: Λέω. Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν από αυτό. Τι ήταν το τόπινγκ, επειδή ήταν πολύ ξεχωριστή. Ήταν πολύ ξεχωριστή.
0: Πολύ ξεχωριστή.
1: Πολύ ξεχωριστή. Μα την βλέπαμε, περνούσε από δίπλα μας και μας έφευγε το σαγόνι, γιατί ήταν άλλου είδους κίνηση, άλλη μυϊκή συναρμογή.
0: Γιατί λες ότι οι σπρίντερς, νομίζω ότι το έχεις πει, ότι πρέπει να είναι θεριά.
1: Όχι, γενικώς οι Έλληνες είναι θεριά.
0: Οι Έλληνες είναι θεριά,
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Θεριά σε σχέση με το τι έχουν ως βοήθεια οι ξένοι. Τότε βλέπαμε, λέμε μια και μίλησες για την Γκρίφη. Ερχόταν η Γκρίφη και από πίσω είχε μια στρατιά ανθρώπων. Ο οποίος μπορεί να ήταν ένας μασέρ, μπορεί να ήταν αυτός που τις έκανε διατάσεις, μπορεί να ήταν αυτός που ψυχολόγος, μπορεί να ήταν ο προπονητής ο οποίος έλεγε τώρα σηκώνεσαι και κάνεις αυτό. Μπορεί, είχε μια ομάδα από πίσω που δεν έκανε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Ασχολιόταν με αυτήν. Σηκώσει βαλίτσα τώρα η Γκρίφη, πλάκα κάνουμε τώρα. Τα κουβολούσε κάποιος. Και εμείς ξαφνικά, θα σου πω απλά το συγκεκριμένο. Εγώ αγωνίστηκα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, ήταν ο προκριματικός. 9 η ώρα το πρωί, ο προκριματικός. Από τις 6 ώρα ήμουνα στο προθερμαντήριο. Εγώ, ο Δημήτρης και ο προπονητής μου ήρθε μετά. Οι τρεις μας. Και ο Δημήτρης επειδή ήταν ο Δημήτρης. Και ξαφνικά, δεν κανένας άλλος. Και ξαφνικά βλέπω μακριά να έρχεται ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας. Και λέω, ήρθες. Μου λέει, ναι, ήρθα για σένα. Αυτό το ήρθα για σένα ήταν σαν να μου έδωσε κλωτσιά από πίσω για να είμαι πολύ πιο μπροστά από οποιαδήποτε άλλη. Τόση δύναμη.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν το αυτονόητο.
0: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Γι' αυτό έλεγα ότι εμείς. Και δεν είδες τίποτα. Ένα έτσι το νόμο ότι ξέρεις, είσαι καλά. Δεν ήθελες πολλά. Και αυτό το είσαι πολλά γινόταν μετά. Γινόταν ο Γολιάθ. Και όχι Δαβίδ. Γολιάθ. Αλλά εμείς ήμασταν Δαβίδ και κερδίσαμε τους Γολιάθ.
0: Εγώ θα σε ξαναρωτήσω, βέβαια. Επειδή, όπως λες, είμαστε όλοι καχύποπτοι, γιατί όταν συμβαίνει κάτι μαγικό, εμείς δεν ξέρουμε όλες αυτές τις ιστορίες που λες. Ότι ήρθε κάποιος, σε χτύπησε στην πλάτη, πήρε κουράγιο, θεριό, όλα αυτά. Θα σε ξαναρωτήσω αν πιστεύεις ότι μπορούν να καταρρύπτονται τα ρεκόρ για πάντα. Το ένα πίσω από το άλλο. Το πιστεύεις.
1: Δηλαδή, ακράδαντα.
0: Βούλα, ποιοι θα τρέχουν,
1: δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Όχι. Ήξερε ποτέ κανείς ότι θα εμφανιστεί ένας Bolt, ένα 97, θα έχει μυϊκή συναρμογή σαν να είναι ένα 60, γιατί όσο πιο ψηλός δεν θυμάμαι πώς τους λένε τώρα, η μοχλή,
0: είναι
1: τελείως διαφορετική. Και τρέχει σαν να είναι τόσος, με τόσο ωραία μυϊκή συναρμογή και λες, θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έτρεχε όσο ήθελε.
0: Άρα εσύ αν ακούσεις ένα μεγάλο ρεκόρ,
1: θα περίμενε ποτέ κανείς. Εγώ πιστεύω να σπάσει και το φράγμα των 6.30.
0: Δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Φαντάζεται κανείς αν βγει η δυνατότητα του κονταριού για να μπορεί να λυγίζει, να κάνει ένα ράνι, γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περνούσε ο μπουμ κατά 6 μέτρα και τώρα για μας είναι αλατοπίπερο.
0: Ναι, σωστά.
1: Διορθώνονται, βελτιώνονται στην κολύμβηση. Διάβαζα τώρα για τα μαγιό.
0: Ναι.
1: Που γλιστράς και κάνεις και όχι είναι δέρμα καρχαρία και όχι και όχι και όχι. Και ξαφνικά λες, έχουν περπατήσει τόσο πολύ. Όλα αυτά τα πράγματα τρέχουν με τέτοια ταχύτητα που βοηθάν τον άνθρωπο να είναι πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο δυνατός, Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα αυτά είναι από μόνα τους αυτά που καταρρύπτουν ρεκόρ. Όχι. Ο άνθρωπος είναι αυτός που τα κάνει. Mm-hmm. Απλά τον βοηθάς να αξιοποιήσει όποιο ταλέντο έχει. Yeah. Όχι μόνο ταλέντο, με πάρα πολλή δουλειά, με πολύ στοχευμένη, αν θέλετε, επιστημονική στήριξη για να μπορεί να φτάσει όπου ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί.
0: Όταν ακούς ένα ρεκόρ, δεν λες ντόπα, που Όχι. λέμε εμείς οι άσχετοι.
1: Όχι.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Αυτό είναι η απαξίωση του ανθρώπου. Για μένα είναι, ειλικρινά, με κνευρίζει, με θυμώνει, με βγάζει από τα ρούχα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί το γαϊδούρι δεν κέρδισε ποτέ το άλογο κούρσας. Δώσ' το ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Θα σκάσει.
0: Ναι.
1: Θα πάει 2 μέτρα και θα παίζει. Δεν λέμε εντάξει, πετάει, αλλά 2 μέτρα και πέφτει ο γάιδαρος. Δεν θα γίνει άλλο.
0: Δεν υπάρχει όμως ντόπινγκ.
1: Προφανώς. Mm-hmm. Γιατί καταρχήν το ντόπινγκ είναι 10 χρόνια πιο μπροστά. Έτσι μας έλεγαν.
0: Από τα τεστ
1: σε σχέση
0: που το ανοιχνεύουν.
1: Με το αντιντόπινγκ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή το μπουσκοπάν, mm-hmm. το ξέρουμε. Το παίρναμε όταν είχαμε. Εμινορίες και πονούσαμε.
0: Ναι.
1: Και μετά μπήκε στα απογρευμένα. Γιατί όχι μάσκα, όχι έτσι, όχι αλλιώς και λες, παιδιά. Την ίδια στιγμή που επιτρέπεται, την ίδια στιγμή απαγορεύεται. Μπορεί να έχει βγει κάτι καλύτερο, δεν θα το μάθεις ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό δεν εξαφανίζει, δεν ισοπεδώνει την αξία της προσπάθειας, την αξία του ταλέντου ενός ανθρώπου, που εάν είναι ταλέντο και μείνει μόνο εκεί, mm-hmm. πιστεύοντας ότι θα πάρει το νεράκι με το χαπάκι και αύριο θα κερδίσει, δεν θα κερδίσει ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ.
0: Έχεις δει τέτοιες ιστορίες ντόπινγκ γύρω σου? Γιατί φαντάζομαι ότι είχες επαφή με αθλητές από άλλες χώρες, κάποιοι ενδεχομένως μπορεί να ήσασταν και φίλοι. Υπήρχε αυτό, υπήρχε στην περιραίωση
1: αθμόσφαιρα.
0: Ήταν πάντοτε
1: και καλυμμένο, γιατί ο καθένας δεν θα βγει να πει τι. Mm. Το να είναι γύρω δεν είναι άντε πήγαμε μπαράκι και ήπιαμε ένα ποτό.
0: Όχι, επειδή εσύ έβλεπες και την επίδοση και την διαφορά.
1: Δεν μπορεί να ξέρεις.
0: Δεν μπορεί να ξέρεις.
1: Όχι. Δεν γράφει εδώ πέρα έχω το παριστή. Ναι. Γιατί έχω ακούσει πολλές φορές που λέμε «Α, δεν τη βλέπεις, έχει μουσια». Με αυτήν την ώρα που γεννήθηκε μπορεί να ήταν πιο στον ανδροκρατούμενο δρόμο, να φαινόταν ότι δεν είναι όλες οι γυναίκες έτσι όπως
0: πιο αγοροκόριτσο, θηλυκά. Να το
1: είναι
0: πούμε.
1: Είναι πιο αγοροκόριτσο.
0: Ναι.
1: Τι την έκανε αγοροκόριτσο? Ο αθλητισμός?
0: Mm.
1: Μπορεί κάποιος, ναι. αλλά δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Τουλάχιστον εγώ έχω δει κούκλες,
0: ναι.
1: κούκλες που έχουν κάνει επιδόσεις, η Κωνσταντίνοβα.
0: Ναι.
1: Ύψος, που τη λέω Κωνσταντίνοβα γιατί ήταν το 96 μαζί με την Νίκη την Πακογιάννη, άρα την ξέρουμε,
0: mm-hmm.
1: τη Βουλγάρα που ήταν από πάνω. Μια κουκλίτσα.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει κάνει απίστευτα ρεκόρ.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Δεν μιλάω για την εποχή μου, τώρα έχουν βγει καλύτερες.
0: Να διαλύσουμε τους μύθους, δηλαδή, ναι, ναι. με λίγα λόγια.
1: Αλλά okay. εμένα μου αρέσει να ξέρει ο άνθρωπος ότι μπορεί το όριο, όχι εύκολα, γιατί όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο δύσκολα είναι, πιο δύσκολη είναι η βελτίωση. Από εδώ εκεί μπορώ να έρθω γρήγορα, στην ηλικία των mm-hmm. 5.
0: Mm-hmm.
1: Στην ηλικία των 95 από εδώ εκεί θα έρθω, αλλά μπορεί να περάσει και ένας χρόνος.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν όλα θέλουν τον τρόπο, τον χρόνο, για να μπορέσεις να είσαι, να σπάσεις το όριο. Μπορεί να σπάσει όμως το όριο όταν πρέπει.
0: Ναι. Mm-hmm. Πάμε στο κοριτσάκι, Βούλα. Mm-hmm. Να σε πάω πίσω. Mm-hmm. Μου έλεγες προηγουμένως, επειδή γράφεις, έτσι, έχεις γράψει και βιβλία και πολυγραφότατη είσαι.
1: Mm-hmm.
0: Εκφράζεσαι.
1: Εντάξει, δεν είμαι και συγγραφέας, αλλά όταν έχω κάτι να πω και μ' αρέσει,
0: ναι.
1: το αποτυπώνω στο χαρτί.
0: Εκφράζεσαι και στις αναρτήσεις σου πάρα πολύ καλά. Και μου λέει ότι ήσουν ένα μελαγχολικό παιδάκι.
1: Με όλα αυτά που γίνονται και τα ζούμε και που είναι πάρα πολύ. Όταν είσαι άνθρωπος, πονάς όταν χάνεται ένας άλλος άνθρωπος και ειδικά νέος. Και επειδή σας λέω και σου λέω και πάλι ότι όταν πηγαίνω στα σχολεία, όπου τη βλέπεις την αγωνία των παιδιών από τις ερωτήσεις. Και αν φοβάσαι, αν η αποτυχία σε λύγησε. Και ρε παιδάκι μου, να μην μοιραστώ αυτή τη διαδρομή μέσα από αυτή την ηλικία.
0: Ναι.
1: Όταν, δόξα τω Θεώ, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν κερδίσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρξε μια οικονομική δυνατότητα, γιατί τότε είχαμε φτώχεια καταραμένη και κάναμε πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Όταν λοιπόν μετακομίζαμε εκεί,
0: ναι.
1: Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο εκείνο που με τον μπλε απ' έξω το εξώφυλλο και ξέρεις, τα ανοίγω και λέω. Παραγιά μου και Χριστέ μου, έγραφα.
0: Mm-hmm.
1: Στα 14, 15.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήξερα ότι αυτή είμαι εγώ, θα λέγω ότι αυτό

0: Και πρέπει οι κεραίες μας, ναι, όχι μόνο των γονιών, των δασκάλων, των φίλων, των ανθρώπων που εξαιτίας του 92 απέκτησα φωνή και την δυνατότητα να μπαίνω σε σχολεία, να μικραίνεις, να κοντένεις, να δείχνεις την αγωνία και το φόβο. Ναι. Όχι απλά για να μαλαγανιάσεις ψυχές, γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν, αλλά γιατί μοιράζεσαι την αλήθεια σου.
1: Υπήρχε κάποια συγκεκριμένη αιτία που ήσουν ένα μελαγχολικό παιδί?
0: Ναι, γιατί πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρω καθόλου. Δύσκολη ζωή, γιατί τώρα έχουμε μάθει και τη λέξη bullying. Mm. Εγώ δεν ήξερα ότι τότε ο στόχος bullying ήμουν και εγώ. Κοντή, χοντρή, μαύρη, άσχημη, τέρας, όχι καλή μαθήτρια.
1: Πιο πολύ
0: από ένα δάσκαλο.
1: Τι σε είχε
0: ο άλλος δάσκαλος όμως, ναι, ήρθε και με έκανε από μπουμπούκι τριαντάφυλλο ανοιχτό. Είναι πολύ μεγάλη η δύναμη των δασκάλων. Ναι. Αλλά όχι αυτή ότι είναι καθοριστική, αν το σπίτι πίσω έχει πολύ μεγαλύτερο προβληματισμό.
1: Μεγάλωσε αυστηρό σπίτι, πολύ αυστηρό,
0: ναι,
1: σπίτι.
0: Ναι, ναι, συντηρητικό πολύ. Ναι. Δόξα τω Θεώ.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Μπήκα στον αθλητισμό και φόρεσα και σόρτζ. Θα μπορούσα να φορέσουμε σόρτζ.
1: Μόνο έτσι.
0: Μόνο έτσι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τη γιαγιά μου, τη μάνα της μάνας μου. Κτηνοτρόφη ήταν. Κάποια στιγμή είναι η εφημερίδα και τη δείχνει με καμάρι η μαμά μου. Λέει, δες την εγγονή σου. Κοιτάει η γιαγιά, ξέρεις έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξανακοιτάει. Μεταξύ είχαν βγει αυτά τα top. Και λέει, όχι βρε παιδά, η γιαγιά μόνο εδώ. Αυτό ήταν κανένα. Όλα χέρακι. Τα ποτέ ο ήλιος. Και λέει, βρε παιδάκι μου, καλά τα ποδάρια από όξω, αλλά και τον αφαλό. και τον αφαλό. Έτσι φαινότανε τρελό. Καμάρι, αλλά και ζόρι.
1: Ναι. Εσύ είσαι συντηρητικό άτομο?
0: Δεν ξέρω πλέον στην εποχή μας τι είναι συντηρητικό. Mm. Υπάρχουν κάποιες αξίες.
1: Ναι.
0: Τις οποίες τις υπηρετώ. Δηλαδή δεν μπορώ την αγένεια, δεν μπορώ την αχαριστία, δεν μπορώ το... Αυτό το πας μέσα και λέει, γεια σου, τι κάνεις. Δεν μπορώ. Λίγο σεβασμό. Όχι επειδή είμαι μεγαλύτερη, αλλά στον άνθρωπο. Και επειδή ακριβώς εγώ το υπηρετώ αυτό, θα μου πεις, θα το βρεις στους άλλους. Όλο και λιγότερο.
1: Όλο και λιγότερο, νομίζω.
0: Όλο και λιγότερο. Δηλαδή, αυτό το ότι έχουμε πρημοδοτήσει του να είσαι τσογλάνη για να προχωρήσεις, δεν σε πάει πολύ μακριά. Mm-hmm. Πόσο μακριά θα σε πάει?
1: Ναι.
0: Και εν πάση περιπτώσει το τσογλάνι με το τσογλάνι κάποια στιγμή θα συγκρουστούν. Θα σου πω τώρα χαρακτηριστικά. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να βγει, να ξεπαρκάρει. Ναι. Και έτσι όπως ήμουν, μιλούσα με την ξαδέρφη μου, δεν τον είχα δει. Και κατεβαίνει με φόρα και χτυπάει το παράθυρο και μου λέει: μπορείς να κάνεις πίσω? Ρεβούλα. Βλέπει ότι είμαι εγώ. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα. Λέω: βεβαίως, λέω, δεν σε είδα, θα πάω.
1: Ναι.
0: Ήταν έτοιμος να μαλώσει.
1: Είδες...
0: Και με το που το λέω, ότι ξέρεις, στο πάω, λέω, απλά δεν σε είδα.
1: Απορριθμίζονται αν σου μιλήσει ευγενικά, ναι, γιατί περιμένουν ότι θα πλακωθείς.
0: Και εκείνο, μπράβο και ξέρεις, αυτό που έλεγαν οι δικοί μας, οι μεγαλύτεροι, ότι η ευγένεια ποτέ δεν κοστίζει κάτι. Mm-hmm. Τα αγοράζει όμως όλα. Ναι. Τα αγοράζει.
1: Έχεις πει ότι για το ότι άλλαξες και από μελαγχολικό κορίτσι έγινες χαρούμενο,
0: ναι,
1: κορίτσι.
0: Σιγά και με τη βοήθεια του Δημήτρη.
1: Αυτό πήγαινα να πω, ότι έπαιξε ρόλο.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο. Ήταν ένας άνθρωπος ακούμπλεξάριστος.
1: Παντρεύτηκες έφηβη, 19
0: χρονών. Ακούμπλεξάριστος. Έμαθα να γελάω μαζί του και το λέω και δεν θα πάψω να το λέω.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε στα ζόρια μας. Αλλά ξέρεις τι είναι να γελάς και δεν μπορείς να μαλώσεις. Mm. Ποιο να μαλώσεις? Όταν ο άλλος σε κοροϊδεύει και μετά βρίσκει κάτι και γελάς εσύ και... Και είναι ο άνθρωπος που πιστεύει πιο πολύ σε σένα από σένα. Και μετά, τρυπώνω κι εγώ και πιστεύω σε μένα. Mm. Έτσι έγινε. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Δημήτρης, δεν νομίζω ότι θα κατόρθωνα να γίνω Ολυμπιονίκης. Mm. Θα κατόρθωνα να αντέξω την απόρριψη του 99% των ανθρώπων του περίγυρου. Του 92.
1: Το είχε δει, σου είχε πει ότι, ναι, εσύ, ναι, ναι, μπορείς να τα καταφέρεις.
0: Ναι, ναι, μα με έβλεπε τότε, είχα πάει στο μπάσκετ και μου λέει, μα χαραμίζεσαι εδώ. Λέω, Δημήτρη, είμαι 21 χρονών. Πού να πάω? Mm. Μπορείς. 21 χρονών, δεν πάει πουθενά κανένας ποτέ, mm-hmm, να ξεκινήσει τον πρωταθλητισμό. Και όμως, λίγο, αλλά ήταν ταγμένος, γιατί είπε ότι έχω ένα διαμάντι και πρέπει κάποια στιγμή να το κόψουμε σωστά για να λάμψει.
1: Ήτανε, είχε και αυτή τη μορφή η σχέση σας, δηλαδή.
0: Βέβαια. Μα ο ίδιος ήταν. Ο ίδιος ήταν δάσκαλος πάνω από όλα. Πέρα, δάσκαλος του εαυτού του, γιατί και σαν προπονητής του εαυτού του. Δάσκαλος στους φοιτητές, στους προπονητές, στους φίλους. Δεν θα τον άκουγες ποτέ να πει κακιά κουβέντα. Mm-hmm.

0: πώς κατόρθωνε ρε παιδάκι μου να τα καταπίνει, δεν ξέρω. Αφού κάποια στιγμή ήμουν θυμωμένη και λέω: πες καμιά κακιά. Τι γίνεται να είμαι κακιά της οικογένειας εγώ, να αντιδρώ μόνο εγώ. Και μου λέει: οκ, οκ, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Αλλά.
1: Ναι.
0: Άφησε ένα καρμπόν πίσω. Έναν Γιώργο.
1: Ο Γιώργο. Το γιο μου. Θα πάμε σε λίγο στο γερό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη Βούλα Πατουλίδου που έχει όρεξη σήμερα. Νομίζω.

0: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
1: If it doesn't rain soon,
2: we'll have to let them out.
3: You're saying you can get us to a water hole?
2: A goose cave.
4: Pongo!
3: Pongo!
5: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
7: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
8: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
7: Τι χρωστάω?
8: Είναι 50 ευρώ.
7: Α. Να το. Το ακούσατε?
9: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
10: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Έλα, έλα.
3: Έλα πως είσαι.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Μαζί μας είναι η Βούλα Πατουλίδου που ξέρει να τα λέει ωραία, ξέρει να τα διηγείται. Δεν χρειάζεται δημοσιογράφος.
5: Χρειάζεται, πάντοτε.
4: Νομίζω
5: είναι,
4: ότι τα λες.
5: Τις καλύτερες συνεντεύξεις έχω δώσει σε ανθρώπους που ξαφνικά σου βγάζουν πράγματα τα οποία λες, εγώ τα είπα αυτά.
4: Ναι.
5: Και νομίζω ότι είσαι σε αυτή την κατηγορία. Και είμαστε άλλωστε black and white, baby.
4: Σωστά, black and white. Έλεγες προηγουμένως ότι παντρεύτηκες πάρα πολύ μικρή. Πώς, γιατί ένα κορίτσι να παντρευτεί στα 19, τώρα μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργο αυτό.
5: Γιατί είχα τη μαμά μου. Και μου λέγε, θέλουμε να πάμε διακοπές. Ναι, για να πας διακοπές, πώς θα πας διακοπές, με ποιον θα πας διακοπές. Τώρα τα ακούνε τα νέα παιδιά και σου λένε, πού πάει αυτή. Και όμως, αλλά ήταν και καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Ήταν, τίποτα, ήταν η ψυχή της παρέας. Οπότε, δύσκολα δεν θα του έδινες προσοχή, αγάπη, γιατί ο ίδιος ήταν μια αγάπη μόνος του.
4: Άνθρωποι, εδώ είναι στο γάμο σας που είσαι. Είσαι κοριτσάκι και εκείνος. Πολύ, πολύ νέος. Λένε ότι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει ευτυχισμένους γάμους και κάτι συμβαίνει...
5: 42 χρόνια.
4: 42 χρόνια. Επειδή έτσι ξέρουν να ζουν, συνήθως επιδιώκουν να φτιάξουν τη ζωή τους. Το βάζω μέσα σε εισαγωγικά γιατί η ζωή δεν χαλάει ποτέ, αλλά έτσι το λέμε. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ, ότι αφού έζησα αυτό και ήταν τόσο όμορφο, θα μπορούσε ενδεχομένως να το ξαναβρω. Ή σου είναι αδιανόητο
5: θα
4: αυτό.
5: Θα το αντιστρέψω. Ναι. Όχι, δεν λέω ποτέ. Το μόνο ποτέ, τα ποτέ τα πολλά τα έλεγα σε αυτή την ηλικία εκεί, 19-20. Τώρα το μόνο ποτέ είναι ότι δεν θα πάψω ποτέ να αγαπώ το παιδί μου, ό,τι και να γίνει. Και να με σφάξει, εγώ θα εξακολουθήσω να το αγαπώ και θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν θα το πάρω ποτέ πίσω. Αλλά. Είναι. Μετά από 42 χρόνια με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Σίγουρα δεν είμαι μοναχικό άτομο, είμαι της παρέας, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρεις έναν άνθρωπο να συνεννοείσαι. Γιατί ούτως ή άλλως στον αθλητισμό μέσα σε άντρες μεγάλωσα. Ναι. Στην πολιτική πάλι μέσα σε άντρες. Θα μου πεις τους απαξιώνεις. Όχι. Θέλεις αρσενικό παλιά σκοπής. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό.
4: Αυτό είναι και παρεξηγημένο, αλλά...
5: Πάρα πολύ παρεξηγημένο, αλλά τελικά εμείς οι γυναίκες δεν το θέλουμε, αλλά το επιδιώκουμε, το ψάχνουμε.
4: Ναι.
5: Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν είναι εύκολο πλέον να πορεύεσαι και μην ξεχνάς ότι είναι και μια Πατουλίδου, χωρίς αυτό να ακουστεί αμετροεπές, μια Πατουλίδου που ο άλλος τρομάζει να σε προσεγγίσει. Γιατί κάποια στιγμή μου είχαν κάνει ένα κομπλιμέντο, ήμουν έτσι πίσω και γύρω και λέει, αχ, εσύ είστε κυρία Πατουλίδου. Λέω, γιατί εγώ δεν έχω ψυχή. Να μου πεις μια καλή κουβέντα, μια όμορφη κουβέντα.
4: Είμαι σίγουρη ότι ήταν το σώμα.
5: Ναι, ακριβώς. Και το από πίσω και σου λέει, αχ. Και λέω και εγώ ψυχούλα έχω. Αλλά δεν είναι εύκολο. Ούτως ή άλλως, όταν μιλάς και όταν έχεις και επιχείρημα και δεν είσαι γλυκιά, να νιγερνιγερνιγερνιγερνιγερ, που εγώ δεν ήμουν ποτέ κάτι τέτοιο, επίσης είναι δύσκολο. Οπότε θυμάμαι, θα μπορούσα κάλλιστα να θυμηθώ αυτό που όταν μετακομίζαμε τα Γρεβενά στη Θεσσαλονίκη, ο άνθρωπος που μετέφερε και ήταν. Εμείς ήμασταν πιτσιρίκια τότε, 13 χρονών, ήταν μαζί με τη μητέρα μου και λέει: Αχ, κυρία Αφροδίτη, λέει να ξέρει, το μεγαλύτερο λαχείο της ζωής ενός ανθρώπου είναι να βρει τον άνθρωπό του. Τον βρήκα μια φορά. Θα είμαι τόσο τυχερή να βρω μια δεύτερη, δεν το ξέρω. Δεν αποκλείω, αλλά δεν το ξέρω.
4: Ζούσες αυτή την πολύ ωραία κατάσταση στο σπίτι. Έκανες έναν άθλο που τον θυμάται όλη η Ελλάδα. Συμπαθείς πολύ, αγαπητό, δημοφιλές άτομο, είσαι και θα είσαι. Θα μπορούσες να μην πλεχθείς καθόλου με την πολιτική. Δεν στο έχουν πει. Ότι γιατί ρε παιδί μου.
5: Γιατί ρε βούλα. Είσαι η Ολυμπιονίκη όλων των Ελλήνων.
4: Ναι.
5: Δεν πάβεις να είσαι η Ολυμπιονίκη όλων των Ελλήνων. Αλλά εάν, ας τους πάρουμε λίγο ανάποδο. Προπονήτρια δεν μπορώ να γίνω.
4: Γιατί.
5: Γιατί δεν αντέχω την κερκίδα. Εγώ είμαι για μέσα, δεν είμαι για έξω. Ετούτος ο Δημήτρης, Όχι, η ρόξη μας. Το μεγάλο μας το σκυλάκι, το όμορφο. Έχει άλλα προσόντα. Μπορεί να βλέπω, να αναγνωρίζω. Δεν έχω την υπομονή. Άρα δεν μπορώ να γίνω επιχειρηματίας. Επίσης δεν είμαι πολύ καλή, θεωρώ. Αλλά εκείνο που εγώ ήθελα, πάντοτε έκανα πολιτική. Όχι κομματική. Αλλά πάντοτε διεκδικούσα συγκεκριμένα πράγματα με επιχειρήματα, με γνώση. Γι' αυτό και είχα γνώμη. Γιατί εδώ πολλούς ακούμε να έχουν γνώμη. Και αν μου τους πεις γιατί, από πού δράζεται αυτό, από πού θέλεις, τι είναι εκείνο που σε οδηγεί να πεις κάτι τέτοιο, και δεν μπορείς να απαντήσει. Άρα καταργείται η γνώμη, άμα δεν έχεις γνώση. Εν πάση περιπτώσει, για μένα η αυτοδιοίκηση ειδικά ήταν ένα το λογικό επακόλουθο. Να βελτιώσω, να συμμετάσχω και να ανταποδώσω το ευχαριστώ.
4: Η πολιτική πάει μαζί με λάθη.
5: Εννοείται.
4: Με μετακινήσεις από τον ένα χώρο στον άλλον. Πιστεύεις ότι αν ήσουν πιο μέσα σε αυτά τα πράγματα, ήσουν, ξέρω εγώ, πολιτικός από τζάκι, ήσουν στην πολιτική πολλά χρόνια, θα έχεις διαχειριστεί...
5: Από νεολαία.
4: Ναι, από νεολαία.
5: Που θα εγώ ήμουν αλλού.
4: Διαχειριστεί καλύτερα τα πολιτικά σου λάθη.
5: Όχι. Όχι, γιατί εδώ σου λέει, α, δεν είναι δικιά μας. Ναι, αλλά άμα φέρεις 50.000 σταυρούς, ποιανού είσαι. Είσαι αλουνού. Γιατί δεν βλέπεις ότι έχεις κάνει τον δρόμο, έχεις κάνει το γήπεδο, έχεις φέρει τουρισμό, έχεις διορθώσει, τέλος πάντων, χίλια μύρια πράγματα. Γιατί δεν μένεις σε αυτό. Ναι. Δες τη δουλειά που έχει κάνει και. Για μένα δεν είναι αυτονόητο, γιατί δεν μπορούσα να κάτσω να κάνω ένα κατεβατό ότι τι έχω κάνει στα 10 χρόνια διοίκησης. Δεν είναι το αυτονόητο ενός πολιτικού να κάνει αυτό. Θα πρέπει να το διατυμπανίζει, να το διαφημίζει για να γίνεται αρεστός. Γιατί εγώ και στις τρεις εκλογικές διαδικασίες, 14, 19, 23, πρώτησα σταυρούς σε όλη την Ελλάδα.
4: Πιστεύεις...
5: Την πρώτη φορά ήμουνα η Ολυμπιονίκης. Τη δεύτερη φορά ήμουνα η πολιτικός Ολυμπιονίκης που προκάλεσε και έφερε αποτέλεσμα. Την τρίτη φορά έγινε το φόβητρο ακόμη των συναγωνιστών, δυστυχώς. Τα βλέπεις πλέον, γιατί δεν είσαι χαζός πια, έτσι. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται εκλογές, γιατί δεν βγαίνουν όλα. Πηγαίνουν στο πρωτοδικείο ένα μέχρι το 80% των αριθμημένων ψήφων και μετά ξαφνικά χάνονται όλα. Και λες, γιατί ρε παιδιά, για να μπορέσουν να μειώσουν ανθρώπους, γιατί φοβούνται.
4: Άρα αισθάνεσαι ότι θα είχες και μεγαλύτερη, πώς να το πω, ότι θα είχες κατακτήσει και άλλα αξιώματα, αν κάποιος δεν σε σταματούσε.
5: Θα μπορούσε, αλλά θα μπορούσε.
4: Το έχεις σκεφτεί ποτέ, έχεις σκεφτεί.
5: Θα μπορούσα να είχα γίνει ήδη ευρωβουλευτής από το 1993. Για μένα είναι τη στιγμή η δική μου επιδίωξη. Μπορεί να μην συμβαδίζει με τον άλλον. Το 2014, όταν ξεκινήσαμε πάλι στην αυτοδιοίκηση, έλεγα, ρε παιδάκι, με ένας νέος άνθρωπος, μήπως είναι καλύτερα για την αυτοδιοίκηση. Γιατί πάντοτε αυτοδιοίκηση είχα διεκδικήσει εγώ. Όλες τις φορές. Σε φοβούνται όμως. Όταν δεν είσαι ελεγχόμενη, ελεγχόμενη με την έννοια, δεν θα βγω να πω, να αρχίσω να φωνάζω έτσι για να φωνάζω. Όχι. Θα πω ότι αυτό το ποτήρι είναι γεμάτο με νερό. Μη βάλεις παραπάνω, θα υπερχυλήσει. Για να μπορέσω να αποδεχτώ εσένα που θα πεις ότι εγώ θα βάλω νερό και δεν θα υπερχυλήσει, πρέπει να με πείσεις με ένα επιχείρημα. Όχι επειδή το λες.
4: Υπήρξε.
5: Εδώ θέλουν δουλάκια, δεν θέλουν εργάτες. Περισσότερες φορές. Και εκεί έχω ενστάσεις, γιατί είναι αυτό. Το νόητο.
4: Ποιοι θέλουν δουλάκια όμως.
5: Αυτοί που ηγούνται.
4: Ποιοι είναι αυτοί.
5: Ποιος ηγείται. Ποιος ήταν το 14, το 20, 19, 23. Λέμε, παραδείγματος χάρη ήταν ο κύριος Τζιζικός, ο οποίος τώρα είναι επίτροπος. Ναι, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Δεν γίνεται. Με φωνάζεις γιατί είμαι αυτή. Γιατί στο γήπεδο είμαι πρωταγωνίστρια. Όταν βγω από το γήπεδο, δεν πάω να είμαι πρωταγωνίστρια. Συνεχίζω να είμαι. Να έχω γνώμη. Άρα όταν πηγαίνω σε ορισμένους ανθρώπους. Που δεν είναι μέσα από κομματικούς σωλήνες, είναι μέσα από τη διαδρομή ζωής, ότι είναι εργάτες της καθημερινότητας, είτε είναι στο γήπεδο, είτε είναι οπουδήποτε αλλού. Δυστυχώς έχουν γνώμη. Και η γνώμη είναι από γνώση. Γιατί αν κάποιος έρθει και μου πει για την αυτοδιοίκηση, θα του πω, ρε φίλε, το 14 τρόμαζα. Δεν ήξερα. Αλλά μέχρι το 15 έχω κάνει και μεταπτυχιακό. Όχι απλά επειδή ήταν η καθημερινότητα, γιατί μπήκα στη διαδικασία να έχω και μεταπτυχιακό για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Άρα και επιστημονικά.
4: Απέξει στην πραγματικότητα.
5: Και επιστημονικά τεκμηριωμένη.
4: Και στην πράξη.
5: Και δεν είναι αέρας και φλούδα το πτυχίο.
4: Κάτι που είπες ή έκανες στην πολιτική και το μετανιώνεις.
5: Δεν νομίζω. δεν θυμάμαι, γιατί οι αποφάσεις που έχω πάρει και που έγιναν και σε συνεργασία, γιατί όταν είσαι ομάδα...
4: Λες από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, αυτό λες?
5: Όχι. Όχι, λέω μέσα στη διαδικασία της διοίκησης.
4: Ναι.
5: Γιατί τότε ήμουνα με τη στήριξη του, του Πασόκ. Mm-hmm. Το 50% του Πασόκ είχαν ψηφίσει τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη.
4: Mm-hmm.
5: Αυτό δεν ξέρω αν το ξεχνάνε. Δεν το ξεχνάμε. Πάλι αυτοδιοίκηση ήταν. Εγώ μένω σταθερή. Αυτοδιοίκηση ήθελα πάντα και εκεί ήμουνα.
4: Δήλωση που έχεις κάνει και έχεις πει, κάτσε τώρα, επειδή είσαι και αυθόρμητος άνθρωπος, ότι κακώς το είπα αυτό, δεν το εννοούσα έτσι.
5: Όχι. Δεν το θυμάμαι. Για αν ήταν, θα ερχόταν με τη μία. Αλλά όχι. Ίσως θα έπρεπε να βελτιώσω μία έκφραση που είχα πει τώρα τελευταία, που πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από την κοπριά, γιατί τότε είπα σκατά, που δεν είναι, μέσα από την κοπριά θέλουν να γίνουν μέλισσες. Μύγες παραμένουν. Λουλούδια πρέπει να διαλέξουν.
4: Ναι.
5: Οπότε ίσως να διόρθωνα το σκατά με το κοπριά.
4: Εντάξει, ωραία. Δεν τα λες μόνο στην πολιτική. Λες γενικά πράγματα που δύσκολα παραδέχονται οι Ελληνίδες, θα πω, γιατί είμαστε και μεσογειακές και τα πράγματα λέγονται αλλιώς εδώ. Έχεις μιλήσει πολύ ανοιχτά για το ότι αποφάσισες κάποια στιγμή για να σου φτιάξει διάθεση να πας να κάνεις πλαστική.
5: Όχι, δεν ήταν να μου φτιάξει διάθεση, ήταν μια μειονεξία. Ναι. Ήταν κόμπλης όταν είχα πάρα πολλά σημάδια. Ναι. Ήμουν πιο μικρό παιδάκι. Έπαθα μια μόλυνση, μετά είχα δοθήνες και μετά είχα σημάδια άσχημα και ντυνόσουνα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ, πόσο με το μαλλί να βγεις έτσι. Δεν γίνεται. Και να είναι καλά, ο Σπύρος Ιωαννίδης τότε, το 4, μου λέει να σε φτιάξω. Λέω, γιατί διορθώνονται? Μου λέει, εννοείται. Γιατί να μην τα διορθώσω? Όταν απέκτησα το γιο μου και είχε αρχίσει να μιλάει και λέει, μαμά, θα τα διώξεις αυτά τα σπιάκια? Δεν είναι ασπιρά και ένα σημάδια. Την επόμενη μέρα πήγα. Αν μπορείς να βελτιώσεις κάτι που δεν σου αρέσει.
4: Ναι.
5: Και εξακολουθήσεις να είσαι εσύ, γιατί πρέπει να αναγνωρίζεσαι.
4: Ναι.
5: Που είναι πάρα πολύ βασικό. Να το κάνεις.
4: Αισθανόσουν άσχημη, γιατί έχω διαβάσει ότι έλεγες ότι δεν ήμουν ωραία στα 20. Δεν ήμουν ωραία στα 30.
5: Αφού είχα τα σημάδια.
4: Αυτό πιστεύεις ότι δεν σε έκανε
5: και αυτό ηχιστική. Και κοίταξε, αν δει κάποιος μια φωτογραφία, ήμουν και θεριό, έτσι είναι.
4: Ναι. Πολύ. Ωραίο είναι αυτό.
5: Τώρα, λέω να ήμουν και τώρα έτσι. Τότε, επειδή ακριβώς το στυλίτευαν, ένιωθα λίγο μειονεξία. Γιατί μέσα στο γήπεδο δεν διαφέρεις από όλες τις άλλες. Είσαι όπως είναι όλες οι άλλες και εσύ. Του εξωτερικού ή καλές, οι πολύ καλές αθλήτριες. Αλλά όταν γυρίζεις εδώ και πας να βάλεις ένα φουστανάκι και είναι η πλατούλα σου όλη με καρούμπαλα. Βλέπεις, ουαχ, δύσκολη φωτογραφία αυτή.
4: Γιατί?
5: Ναι, την έκρυψα αυτή. Εγώ την έχω κρύψει. Πού τη βρήκα?
4: Εμείς τις αγαπάμε αυτές τις φωτογραφίες.
5: Γιατί κάνεις ανατομία εδώ πάνω.
4: Ναι, κάνεις ανατομία.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Τίποτα, λίπος μηδέν εδώ.
5: Τίποτα, μηδέν, μηδέν. Παντελώς. Ναι. Καθόλου. Ναι. Αλλά έτσι κερδίζεις.
4: Ναι.
5: Πάλι τα ίδια θα έκανα βέβαια. Η αγαπημένη μου φωτογραφία είναι αυτή.
4: Αυτή είναι πολύ ωραία.
5: Είναι η αγαπημένη μου εκεί. Είναι. Αφού δεν έχω πει και τίποτα περισσότερο, πάλι καλά, σωθήκαμε.
4: Είσαι ένα χαρούμενο παιδί εδώ.
5: Εδώ
4: και παραμένεις.
5: Δεν υπάρχει, ό,τι συνέστημα μπορεί να σκεφτείς, είναι στον απόλυτο υπερθετικό βαθμό μέσα μου. Ανεβαίνεις πάνω στο βάθρο, δεν υπάρχει ίχνος μπογιάς, φτιασιδιού και είσαι κούκλα. Βλέπω δηλαδή, είμαι ένα 27χρονο πλάσμα μέσα στην απόλυτη ευτυχία της ατελείωτης ανατροπής, όπου θες να χοροπηδήξεις εκεί πάνω, να κολλήσεις με λόγκο τα παπούτσια για να μην βγεις, να νιώσεις λίγο ακόμα, γιατί χιλιοστά δευτερολέπτου κρατάει, πόσο κρατάει ο εθνικός ύμνος.
4: Ναι.
5: Και δεν το προλαβαίνεις να το νιώσεις, αλλά το νιώθεις.
4: Λένε ότι πολλοί άνθρωποι παίρνουν μετάλλια και μετά θυμώνουν. Γιατί είναι και δύσκολο αυτό που είπες προηγουμένως, ότι είναι δύσκολο να διαχειριστείς την ανατροπή.
5: Αλλά το πίπερο μετά.
4: Ναι.
5: Ειδικά αυτή είναι η νίκη. Είναι αυτό που έλεγαν. Πώς δεν τρελάθηκες, γιατί είχα έναν ισορροπημένο άνθρωπο που με κρατούσε.
4: Ναι.
5: Αλλά μετά όλα σου φαίνονται flat. Γιατί εκεί έχεις ζήσει το απόλυτο.
4: Αυτό είναι μια κατάθλιψη. Να τα βλέπεις όλα.
5: Ναι, και μετά ψάχνεις πώς το λένε, και προβληματίζεσαι και πειραματίζεσαι για να δεις τι μπορεί να σου ταιριάξει. Και μου ταιριάξε, για μένα τουλάχιστον, μου ταιριάξε αυτή η δράση μέσα από την πολιτική. Όπου για μένα δεν υπήρχε έχω αρμοδιότητα και λειτουργώ, δεν έχω αρμοδιότητα και κλείνω την πόρτα. Για μένα όλα τα πάντα ήταν θέμα ανθρώπου που ως εκλεγμένος άρχοντας του τόπου απαιτείται να ακούς τον συμπολίτη για να του βρεις λύση. ή να του βρεις τη διαδρομή της επικοινωνίας για να βρει λύση στο πρόβλημά του. Γιατί ο πολίτης δεν μπορεί να βρει πάντοτε. Παίρνει τηλέφωνο. Ποιος θα το σηκώσει? Σηκώνει κανείς, εδώ σε εμάς δεν σήκωναν τηλέφωνο.
4: Ναι.
5: Άρα, ίσως και γι' αυτό να. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας για μένα ήταν το αυτονόητο, αλλά δεν για άλλους.
4: Σ' αρέσει το βάθρο. Σ' αρέσει. Εθνικός ύμνος δεν παίζει μετά τις εκλογές, αλλά τέλος πάντων σ' αρέσει να
5: διακρίνεις. Και δεν κερδίζει τις εκλογές πάντα ο καλύτερος. Αυτό είναι σίγουρο.
4: Είναι μια διαφορά.
5: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο αντίπαλός σου. Επίσης είναι μια μεγάλη διαφορά.
4: Έχεις βλέψεις πολιτικές, άλλες?
5: Για μένα δεν ήταν αυτός ο σκοπός η πολιτική. Αυτός ο σκοπός είναι να μπορούμε να διορθώνουμε πράγματα.
4: Ναι.
5: Να διορθώνουμε καταστάσεις που αυτό που λέει ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου τραγουδάει, φοβάμαι για αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Mm-hmm. Θέλω να είμαι παρούσα. Τώρα έχω λίγο ζόρι, δεν ξέρω πόση διάθεση έχω για συγκρούσεις και αποτελέσματα. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε δύο λέξεις δύσκολες, ακριβές.
4: Ναι.
5: Το μπράβο και το ευχαριστώ. Εγώ έχω δουλέψει και στον τουρισμό, πέρα από όλα τα άλλα, και στον τουρισμό πάρα πολύ. Mm. Θα σου πω απλά. Leicester Square, την πλατεία την ξέρουμε, στη Θεολοδία την ξέρουμε. Αναρτήσαμε ένα πανό για τη Θεσσαλονίκη, για το City Break, γιατί τώρα μάθαμε και το City Break.
4: Αυτά λοιπόν, τα μικρά ταξίδια που κάνει
5: οποίο, κανείς. Ναι, το οποίο ήταν, το λειτουργούσαμε από τότε. 15 μέρες από κάτω έγιναν 6 συναυλίες. Ξέρεις τι κόσμο μαζεύει. Ναι, αλλά άμα πει City Break Θεσσαλονίκη, χέστηκε η γουμάρα Σταλόνι. Ποιος θα μείνει? Και λες τώρα, και είναι ένα πιτσιρίκι, γιατί εγώ ακούω πολύ τους νέους ανθρώπους και τους συνεργάτες που είχα. Και ήταν ομαδική δουλειά, δεν ήταν η Πατουλίδου που τα έκανε. Ήταν γιατί άκουγε τα παιδιά. Και μου λέει ένα παλικαράκι, μου λέει, να σου πω, λέει, κυρία Πατουλίδου, ντούπερ, τι ωραία λέξη. Λέω, πότε βάλουμε, super duper city break. Όλοι ξέρετε γιατί σταματούσαν για τον ντούπερ και έλεγαν, τι είναι αυτό το ντούπερ? Α, Θεσσαλονίκη. Where is Θεσσαλονίκη, πάμε Θεσσαλονίκη.
4: Ναι.
5: Το ντούπερ έκανε τη διαφορά. Mm. Και λες να σπουδάσω επικοινωνία. Θα τη σπουδάσεις. Mm. Δεν θα μπορέσεις να τη λειτουργήσεις εάν δεν είναι ανοιχτό το μυαλό να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου λένε τα νέα παιδιά που είναι οι μαγνήτες και της τεχνολογίας και του τρόπου μιας καθημερινότητας που ο μοναχός τουρίστας ψάχνει.
4: Ναι. Εσύ δεν χρειάζεται να σπουδάσεις επικοινωνία, γιατί νομίζω ότι για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, είναι το πιο επικοινωνιακό σύνθημα που έχει γίνει ποτέ.
5: Παύλος Κοντογιαννίδης.
4: Ναι.
5: Είμαστε στο χωριό του.
4: Ναι.
5: Ποιος τον λέει όχι. Είμαστε λοιπόν στο χωριό του σε μια εκδήλωση. Εγώ μαζεμένη, μου λέει να δώσει. Πηγαίνω και λέω, ορίστε κύριε Κοντογιαννίδη. Α, θα κύριε Κοντογιαννίδη. Λέει, άκου να σου πω. Μια μεγάλη γιορτή, δεν θυμάμαι τι ήταν. Μου λέει, μολόν λαβέ. Κοιτώ. Εν τούτο νίκα. Λέω, ωραία. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Τέλος τα συνθήματα για τη χώρα. Κάτσε δίπλα. Κοίτα πώς ένας άνθρωπος, ο κομπλεξάριστος, όχι απλά σου αναβαθμίζει, ανοίγει τους ορίζοντες μιας κουβέντας που πραγματικά γράφει ιστορία με την έννοια ότι η σύγχρονη Ελλάδα με ένα σκατουλάκι που βγήκε από τον Τρυπόταμο της Φλόρης σε ένα χωριό 300 ανθρώπων που δεν έχει τον ήλιο μοιρά, είπαμε, η Πινέζο όταν έμπαινε στο χάρτη χανόταν το χωριό μου. Ξαφνικά είναι στον Όλυμπο.
4: Ναι.
5: Είναι μαζί με τους θεούς του Ολύμπου και λέει κάτι το οποίο είναι κατευθείαν το απάβγαγμα 3.000 χρόνων ιστορίας. Αυτό μου το έμαθε ο δάσκαλος.
4: Ναι.
5: Τετάρτη δημοτικού, τον είχα στη Γερμανία. Και αγαπάς.
4: Mm-hmm.
5: Αυτό. Απλά αγαπάς.
4: Τι λες στον εαυτό σου, γιατί όλοι έχουμε κάτι που λέμε στον εαυτό μας.
5: Τι να τον πω στον εαυτό μου, να αντέξει, ειδικά τώρα να.
4: Έχεις αντέξει.
5: Αυτό το έχω αντέξει, μου το λένε, α, σε βλέπουμε καλά και ιστορίες και λέω, είναι έτσι, μήπως δεν το καταλαβαίνω. Πορεύομαι ακόμη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά χρειάζεσαι ανθρώπους, όχι 10 καλά ψυχίατρους, ψυχολόγους, ιστορίες, απλά ανθρώπους καλοσυνάτους να σου πούνε δύο κουβέντες, δύο λόγια παραπάνω από αυτά που έχουν διαβάσει και ξέρουν να τα κάνουν πολύ απλά, για να μπορούν να σου χαϊδεύουν την ψυχή. Δεν θες πολλά.
4: Ναι.
5: Θες μια αλήθεια, μια έννοια που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου λένε γιατί κάνεις πολιτική. Λέω, δεν θέλω να προσφέρω, ρε παιδιά. Όλοι προσφέρουν. Θέλω, νοιάζομαι για τους ανθρώπους. Και επειδή νοιάζομαι για τους ανθρώπους και επειδή έχουν νοιαστεί για μένα, θέλω να τα αποδώσω. Θα σου πω, κατεβαίνοντας εδώ για να έρθω στην έντευξη. Καλή τη ώρα που κι αν είναι, ξέρει που είναι. Πήγα να πάρω κάτι εφημερίδες από το αεροδρόμιο, Μακεδονία.
4: Ναι.
5: Και μου λέει, είστε πάρα πολύ όμορφη σήμερα, κύριε Παπλίδου. Λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, αλλά. Λέει, ναι, τα μετά και λέει, είναι λίγο λυπημένα. Λέω, είναι. Γιατί λέω, αυτό και αυτό. Μου λέει, να σας κάνω μια αγκαλιά, να σας πάρω μισό πόνο. Θες άλλο?
4: Όχι.
5: Τίποτα.
4: Πολύ συγκεκριμένο. Σε πήρε αγκαλιά?
5: Δεν θες τίποτε άλλο. Δεν την ξέρω, ούτε το όνομα της δεν ξέρω, του παιδιού αυτού. Ναι. Καλή της ώρα που κι αν είναι. Ναι. Λέω, καλός ο λόγος είναι πάρα πολύ ακριβώς.
4: Ναι. Συγκινητικό πολύ. Πολύ συγκινητικό.
5: Να σε πάρω μια αγκαλιά, σου πάρω τον πόνο. Ναι. Με ξέρεις και από χθες?
4: Κι όμως.
5: Όχι. Ναι. Είναι το νιάξιμο. Mm-hmm. Το χάσαμε λίγο τα τελευταία χρόνια. Γιατί, ίσως βρε Άθηνα, είδα μου, ακούω τους νέους, τους γονείς να λένε στα παιδιά τους να σπουδάσεις αυτό γιατί βγάζει λεφτά και δεν νοιάζεται κανείς αν είναι χαρούμενο. Mm. Αν αγαπάει αυτό που κάνει, αν θα είναι ευτυχισμένος. Δηλαδή και ξαφνικά μπορεί να βγάλει περισσότερα χρήματα και να είναι ένας απόλυτα δυστυχισμένος ενήλικας γιατί κάνει κάτι που δεν τα αγαπάει. Mm.
4: Η επιτυχία και η ευτυχία απέχουν πολύ?
5: Ναι. Η επιτυχία εγώ απέτυχα, ναι. Εάν δεν μπορούσα να μοιραστώ αυτή την επιτυχία με 5 ανθρώπους που δεν θα ζήλευαν την επιτυχία, ψέματα, που δεν θα τη φθονούσαν, γιατί εγώ τη ζήλευα την επιτυχία, ήθελα και εγώ να γίνω. Ναι. Ήθελα να νιώσω αυτό το συναίσθημα, δεν θα γινόταν ποτέ ευτυχία. Mm-hmm. Αν δεν το μοιραστείς, αν δεν το πολλαπλασιάσεις, δεν θα έχεις φως γύρω σου. Έτσι το νιώθω.
4: Τι σε έχει... Γιατί περνάς τώρα μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Υπάρχει κάτι που σε έχει φθείρει? Έχεις το πένθος, εντάξει. Είναι κάτι πολύ σοβαρό μετά από 42 χρόνια.
5: Είναι αγωνία, γάμου. Μια αγωνία.
4: Ναι.
5: Ξέρεις, απλώνεις το χέρι και δεν έχεις τίποτα. Το μαξιλάρι άδειο.
4: Ναι.
5: Λες, μπαίνω μέσα και λες, να πω, γιατί ήξερες ότι ο άνθρωπος που είναι εκεί μέσα είναι ο απόλυτος θαυμαστής σου. Λένε τα ζευγάρια. Ποιο είναι το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό ενός πετυχημένου διαχρονικά αγαπημένου ζευγαριού? Πρωτίστως, ναι, αγαπιόμαστε, αλλά θαυμάζουμε και ο ένας τον άλλον. Εγώ το έχω χάσει αυτό. Μπορεί να σε θαυμάζουν πολύ, αλλά θέλεις πολλοί άνθρωποι, όχι οι άντρες ή οι γυναίκες. Αλλά ξέρεις αυτό το. Στο καλό να πας, πατούλ! Έλα, ρε, σ' αγαπώ. Mm. Στο άσχετο. Λείπει.
4: Ναι.
5: Θέλει χρόνο να προσαρμοστείς στην ησυχία.
4: Η ησυχία είναι.
5: Ναι, η ησυχία. Υπάρχει ησυχία.
4: Ναι.
5: Υπάρχει πολύ άπλα μέσα στο σπίτι. Αλλά οκ. Okay.
4: Ναι.
5: Εντάξει.
4: Γιος. Γιος.
5: Ο γιος.
4: Ο γιος.
5: Τα παιδιά τραβάνε τη διαδρομή τη δική τους. Ευτυχώς είναι ένας καλός άνθρωπος. Mm. Πολύ συνειδητοποιημένος. Και θα το βρει το δρόμο του και εμείς θα χαιρόμαστε. Θα χαιρόμαστε με αυτόν.
4: Φωτογραφία.
5: Ναι, Τζίντζερ.
4: Ναι.
5: Ξυλοκόπος Νορβηγός.
4: Ξυλοκόπος Νορβηγός, τόσο κόκκινα μαλλιά, τόσο μπαμπάς. Κόκκινο μαλλί ο
5: Δημήτρης. Ναι, είχε μούση. Μπαμπάς μας. Ο οποίος λέει, εγώ θέλω να το βάψω το μαλλί, όταν ήταν πιο μικρός. λέω, θα σε αγαπήσει καμία με αυτό το μαλλί και μετά δεν θα τα αλλάζεις.
4: Ο οποίος δεν έγινε αθλητής, δεν ήθελε να
5: έχει
4: καμία σχέση.
5: Ξεκίνησε με ένα πολύ δύσκολο άθλημα για την Ελλάδα, το ποδόσφαιρο.
4: Ναι.
5: Στο ποδόσφαιρο, για όσους ασχολούνται και ξέρουν, το πίσω από την κουρτίνα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια.
4: Mm.
5: Και δεν είναι ευκολία. Δεν θες να πληρώσεις για να προχωρήσεις το παιδί. Λες, ρε παιδιά, άμα αξίζει, ναι, άμα δεν αξίζει. Ας το να παίζει. Και κάνουν ένα λάθος, θεωρώ, στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να έχει βελτιωθεί τώρα. Αλλά στις ακαδημίες, στα πιτσιρίκια, ο προπονητής προτιμώ να ξέρει λιγότερα και να είναι περισσότερο δάσκαλος.
4: Mm.
5: Να μπορεί να ποτίζει την αυτοπεποίθηση και την αγάπη του παιδιού για το παιχνίδι. Γιατί λέω, α, εσύ δεν κάνεις, εσύ δεν κάνεις. Πού πας βρε ηλίθιε τώρα, σε 9 χρονών και 8 χρονών παιδάκι και του λες τι, δεν κάνεις.
4: Ναι.
5: Και το λέει ένας άνθρωπος που μέχρι και τα 15-16 του έλεγαν δεν κάνεις. Ας έρθουν να μου το πούν τώρα.
4: Ναι.
5: Μπορούν, όχι. Γι' αυτό λέω ότι στις ειδικά στο ποδόσφαιρο, στα αυτά τα ομαδικά, στα μικρά παιδιά θα πρέπει να έχουν περισσότερο γνώση δασκάλου, ανθρώπου που μπορούν να είναι οι οδηγοί για το πώς αύριο θα γίνεις λίγο καλύτερος. Άνθρωπος και μετά αθλητής. Γιατί αν γίνεις άνθρωπος θα μπορείς να καταλάβεις περισσότερα από το άθλημα που υπηρετείς.
4: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Και ελπίζω να είπες αυτά που ήθελες.
5: Έχω ακόμη να σου πω, αλλά την άλλη φορά.
4: Εντάξει,
5: του χρόνου.
4: Η πρώτη συνέντευξη είναι, ξέρεις, αναγνωριστική. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη.
4: Αυτό ήταν από το καλύτερα αργά. Νομίζω ότι κάπως Σας αφήσαμε με διάφορες σκέψεις. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Hey there.
1: I need you.
2: Oh, my God.

0: γαλάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: It's done.
1: You confessed to me, Patty.

0: αμέσως μετά. Back to back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
10: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
11: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
9: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
12: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
13: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών? Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: μεσημέρι σε όλους. Είναι μια βραδιά σήμερα που θα μας μείνει αξέχαστη.
1: Πιστεύετε?
0: Θα κάνουμε και προβλέψεις για το Final Four, εδώ εμείς που βρισκόμαστε στο back-to-back και κάνουμε ένα διάλειμμα στα μπασκετικά δρόμενα της ημέρας. Όχι διάλειμμα, θα ακολουθήσουμε και εμείς συνδέσεις. Θα δείξουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ΆΚΑ, λίγο πριν ρηχτεί στη μάχη Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ. Κύριε Καπετανάκο, πώς είστε?
2: Χαίρετε.
0: Έχεις πει θρυλική ατάκα προηγουμένως. Έχεις πει θρυλική ατάκα προηγουμένως. Είναι πολύ κρίμα που δεν λέγεται. Πολύ κρίμα.
2: Δεν πειράζει.
0: Κύριε Γουλή, τι κάνετε?
3: Δεν το μπορώ άλλο αυτό. Αυτό τον τύπο εκεί. Δεν το μπορώ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, μόλις άνοιξαν τα φώτα από το, με έκανε έτσι. Σαν κάτι γέρο. Γιατί δεν έβλεπε. Στραβώθηκε.
2: Σαν κάτι γιαγιά, δεν το είχα.
3: Λοιπόν, στραβώθηκε.
0: Θέλω να ξεκινήσω ευθείας και να πω: θα περάσει ο Ολυμπιακός σήμερα, κύριε Γουλή?
3: Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Τι εννοείς καθόλου στην εκπομπή?
2: Είναι μεστή ανάλυση. Δηλαδή δεν το πέταξε έτσι.
3: Περί του θέματος αυτού. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Το έχεις δουλέψει.
3: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Τι πιστεύεις? Τι πιστεύεις?
3: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ρε, δεν θέλω ανάλυση. Τι ένστικτο έχεις τώρα?
3: Δεν θέλω.
0: Δεν θέλω να περάσει.
3: Δεν θέλω να πω.
2: Δεν ξέρω αν θες να περάσει.
3: Δεν θέλω να πω.
0: Εσύ, κύριε Καπετανάκο.
2: Εγώ θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο φαβορί τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Πραγματικά, και ερχόμενος εδώ το σκεφτόμουν, δεν μπορώ να βρω τρόπο το να μην κερδίσει αυτούς τους αντιπάλους ο Ολυμπιακός. Τον θεωρώ τόσο πλήρη και γεμάτη ομάδα και σε καλή φόρμα και σε καλό momentum. Αν καταφέρει και χάσει και αυτό το τρόπαιο, πραγματικά θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Περισσότερο από όλες τις άλλες φορές, να σου πω την αλήθεια. Αλλά φέτος τον θεωρώ τρομερό φαβορί, έτσι όπως έχει γίνει αυτή η διοργάνωση. Που λείπει ο Παναθηναϊκός. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός, θα μιλάγαμε πολύ διαφορετικά για αυτό το Final Four. Ναι. Αλλά εφόσον είναι ο Ολυμπιακός μόνος του από τις ελληνικές ομάδες με τη διοργάνωση του ΆΚΑ και με τόσο κόσμο, πραγματικά δεν μπορώ να βρω τρόπο να χαθεί. Θα πρέπει να πυροβολείς τα πόδια του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι αγωνιστική ανάλυση αυτό. Δεν είναι μάλλον.
0: Όχι, αλλά δεν πειράζει. 30 δεύτερα λέει και τον έπιασε το λαιμό το Γουλή. Σου έκανα τίποτα? Σε ρώτησα. Σε ρώτησα κάτι.
3: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
0: Ανδρέα, για σένα που λες αν έχουμε Ολυμπιακούς και αν. Οτιδήποτε αυτά, άλλαξε κανάλι. Έχει κι αλλού.
2: Άλλαξε κανάλι.
0: Πάμε και να δείξουμε την Τζο.
3: Έχουμε βάλει τα πάντα. Το...
0: Ένα λεωφορείο βλέπω.
2: Και δεν είναι το 608.
3: Και δεν είναι το 608.
0: Ωραίο λεωφορείο.
2: Λεωφορείο.
0: Αργυρό, τι γίνεται, είναι εκεί, μας ακούει. Αργυρούλα. Εγώ είμαι, δεν με γνώρισες.
4: Σας ακούω, γεια σας.
0: Αργυρό. Έχω τη φωνή μου λίγο, γι' αυτό δεν με γνώρισες από την αρχή.
2: Ο Κώστας, ο Βασίλης και ο Τάσος είμαστε.
4: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό.
0: Ωραία.
4: Από γεια το... σας, ρε παιδιά, γεια τι σας, κάνετε.
0: Από το Action 24 και το Αθλέτικο σε παίρνουμε.
2: Sorry που ενοχλούμε.
0: Sorry για το μεσημέρι.
4: Καλέ.
0: Γιατί ακατάλληλο τη ώρα.
4: Πολύ λείψατε, έχω πολύ καιρό να σας δω εσάς.
0: Εντάξει. Λέγαμε για ποδοσφαιρικά, τώρα θα πούμε για μπασκετικά.
2: Μια προσφορά σε πήραμε.
0: Ποιος είναι τώρα εκεί, ποιος έφτασε τώρα εκεί?
4: Περιμένουμε, δεν έφτασε.
0: Βρε το λεωφορείο.
4: Θα βγει από τους δύο. Το πιο πιθανό είναι. Το λεωφορείο έφτασε, δεν υπήρχε κάποιος μέσα. Τώρα θα πάρει. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει ο. Να έχουμε την αναχώρηση του Ολυμπιακού. Ήταν η πρώτη ομάδα που μας είχαν πει ότι θα φύγει γύρω στις 3 από το ξενοδοχείο. Γεγονός που αναμένουμε να δούμε και εμείς εδώ πέρα μαζί με εσάς.
0: Τρομερή Αργυρό. Αυτό είναι, λέγεται ταινίστας. Πετάει τον μπαλάκι στον άλλον. Πάμε τώρα στο δίπλα. Βλέπεις τώρα, είναι στον ηλεκτρικό, στον ΙΣΑΠ. Είναι φάληρο. Φάληρο. Πολύ ωραία. Ακούσουμε και ήχο λίγο. Έτοιμοι φίλοι του Ολυμπιακού για να πάνε σιγά σιγά προς το ΆΚΑ. Ναι, ναι. Εκεί τους περιμένει.
2: Είχαμε κάτι θέματα με τα εισιτήρια σήμερα, τι διάβασα. Θέματα με τα εισιτήρια για το Final Four.
0: Ρε φίλε,
2: έγινε ένα μπέρδεμα.
0: Ήταν να πάει πιο μετά. Από ό,τι άκουγα νωρίτερα το Μιρότσο που το σχολίαζε εδώ και τους υπόλοιπους, είχαν πάρει το QR code για τον τελικό και δεν είχαν πάρει για τον ημιτελικό. Αυτό έλεγε. Απορώ, γιατί είναι, απορώ γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Κάτι ξέρουν.
0: Δεν μπορώ. Απευθείας τελικό. Λοιπόν, Τζο, δεν μπορώ να σε ακούσω κάτι, μου λες. Κάτι θες να μου πεις? Ναι, σε ακούω, τι θες? Ωραία. Πού είναι στο ΆΚΑ ο Τσιγκάς? Έλα, πάμε και στο Βασίλη. Μπίλι, τι έγινε, τι μούτρα είναι αυτά, γιατί είσαι στενοχωρημένος? Πρέπει να έχεις δουλέψει κανένα 24 ώρο νωρίτερα.
2: Όχι, σε πείραξε. Είσαι εκεί από την Τρίτη.
5: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
0: Κανά σε 24 ώρο.
3: Έχεις φάει τίποτα?
5: Ναι, Κώστα, όλα μια χαρά.
0: Ανέβα λίγο. Έριξε λίγο ασπρούλια, μου φαίνεται νωρίτερα.
5: Στο τείχος των Εθνών.
0: Ναι.
5: Όχι, όλα καλά. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο τείχος των Εθνών. Είμαστε εδώ στο σημείο το οποίο όταν φτάνουν οι οπαδοί με τα τρένα στο σταθμό Ειρήνη, τους παραλαμβάνουν εκεί δημιουργίες των ΜΑΤ και τους μεταφέρουν κυριολεκτικά χέρι-χεράκι σχεδόν. Τους παίρνουν και τους μεταφέρουν προς τις θύρες του T-Center για να μπορέσουν να περάσουν και τον δεύτερο έλεγχο, να δείξουν το εισιτήριό τους και να μπουν μέσα στο γήπεδο. Η διαδικασία είναι ότι έρχονται τα τρένα, προσπαθούν όσο μπορεί γίνεται οι αστυνομικοί να μην συναντηθούν οι οπαδοί των δύο ομάδων. Έτσι κι αλλιώς η είσοδος στο γήπεδο γίνεται πρακτικά από αντίθετες θύρες, ή να μην είναι δίπλα-δίπλα και όταν είναι για τον έλεγχο. Μέχρι στιγμής έχουν έρθει ένα αρκετά μεγάλο γκρουπ οπαδών της Φενέρ. Ακόμα δεν έχουν έρθει οργανωμένα οπαδοί του Ολυμπιακού. Περιμένουμε να φύγουν από το ΣΕΦ με το τρένο για να φτάσουν εδώ στο Ρήνι. Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήρεμα. Όλα μια χαρά. Η αστυνομία δείχνει, έχει πάρα πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παντού σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο. Έχει παντού κλούβες της αστυνομίας. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο, το ακολουθούν. Ελπίζω μόνο να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι έλεγχοι είναι αρκετά χρονοβόροι, είναι πάρα πολύ σχολαστικοί και ο αγώνας ξεκινάει στις 6 ώρα. Υπάρχει και το γνωστό πρόβλημα, το είπατε κι εσείς, με τα εισιτήρια. Και αρκετοί φίλαθλοι έχουν πρόβλημα στο να μπορέσουν να μπουν καν στα τρένα. Θα δούμε. Πάντως, μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι εδώ στον περιβάλλοντα χώρο του T-Center τα πράγματα δεν πολύ ομαλώς.
2: Βασιλή, τι προβλέψεις έχουμε για νούμερα οπαδών, τι εκτιμήσεις?
5: Για τους φίλους του Ολυμπιακού είναι, ξέρω, κοντά στις 10.000.
2: Okay.
5: Θα κοκκινήσει όλο το T-Center σήμερα. Για τους οπαδούς της Φενέρ, νομίζω είναι περίπου λίγο κάτω από 2.000. Βέβαια, όλα αυτά ήταν οι εκτιμήσεις προτού προκύψει το όλο πρόβλημα.
2: Σωστά.
5: Με τα εισιτήρια. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα τα νούμερα, πόσα εισιτήρια δεν έχουν πάει ακόμα στους κατόχους τους και περιμένουν οι άνθρωποι. Αλλά οι προβλέψεις είναι αυτές. Και μετά είναι η Βαλένθια που είναι λίγο πάνω από ένα χιλιάρικο και της Ρεάλ που είναι κλασικά.
3: 550 που πάνε.
5: 500.
2: Τρομερό πράγμα.
3: Ναι. Κλασική 550 πάνε σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει. 551 δεν πάνε.
5: Ίδιοι είναι.
3: Και όλοι πάνε το 50.
0: Νομίζω πως είναι μια πολύ καλή συγκυρία αυτή για τον Ολυμπιακό. Ένα ερυθρόλευκο γήπεδο. Απέναντί του μια ομάδα που είναι καλή, αλλά τελευταίες αγωνιστικές, δεν ξέρω, Ρεμπίλ, νομίζω ότι ήταν λιγάκι φθήνουσα η πορεία. Τώρα βέβαια στα play-off προφανώς ήταν διαφορετική ως πρόσωπο. Απ' την άλλη, καθαρίζεις την πρωταθλήτρια και πας για ένα τελικό μετά. Συμφωνείς?
2: Ιδανική συγκυρία. Για πες.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τα Final Four που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, αυτά τα 5 συνεχόμενα που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός, νομίζω φέτος και πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα και στο κεφάλι των ανθρώπων του Ολυμπιακού, νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχει αυτός ο ημιτελικός με τη Φενέρ, δεν θα είναι καθόλου εύκολο σίγουρα. Η Φενέρ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και είναι μια αρκετά σκληροτράχυλη ομάδα. Όμως ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχει προβλήματα τραυματισμών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το Final Four γίνεται στην Αθήνα. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια καλή συγκυρία για τον Ολυμπιακό να κάνει αυτό που δεν έχει καταφέρει να κάνει τα τελευταία 4 χρόνια, αυτά τα Final Four που έχει πάει τα συνεχόμενα, και να κατακτήσει την EuroLeague.
0: Μάλιστα, βλέπουμε εικόνες διαρκώς εμείς από ESAP. Ετοιμάζονται οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι εμπασφαιρετώσεις επιβιβάζονται τώρα στα βαγόνια για να μεταφερθούν σιγά σιγά ή και γρήγορα στο ΆΚΑ. Καλό να πάνε όσο νωρίτερα γίνεται για να καταφέρουν να μπουν εγκαίρως και να μην έχουν προβλήματα με τους ελέγχους. Είναι πάρα πολύ εκεί. Μας το λέγε νωρίτερα και ο Γαβριλάκης, τον άκουγα στην προηγούμενη εκπομπή. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και εικόνα από εκεί που είναι η Αργυρό, εκεί με τα πούλμαν, ποιος επιβιβάζεται, ποιος ετοιμάζεται να αναχωρήσει κλπ. Αργυρό, μ' ακούς?
4: Σας ακούω, εδώ είμαστε ακόμα. Δεν έχει βγει κανένας από τις ομάδες για να δούμε ποιος τελικά θα είναι αυτός που θα επιβιβαστεί στο λεωφορείο που έχουμε μπροστά μας. Αναμένουμε να δούμε. Υπάρχουν διάφορα θέματα που προσπαθούν οι άνθρωποι εδώ πέρα της αστυνομίας ώστε να βάλουν σε τάξη όλο τον κόσμο και το προσωπικό που υπάρχει γύρω-γύρω. Αναμένουμε να δούμε λοιπόν σε πόση ώρα και ποιοι θα βγουν.
2: Μόλις μου στείλε τώρα η Βάλια,
0: ναι,
2: η Λιανίδη, ότι ο Ολυμπιακός αναχωρεί περίπου 3,5 ώρα. Και μάλλον ωραία, αυτό το πουλμαν είναι για τον Ολυμπιακό, οπότε έχει ακόμα χρόνο ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
2: Έχει ακόμα.
0: Δυνατή και η Βάλια, πάρα πολύ ωραία. Η ΣΑΠ μου αρέσει και την κινητικότητα που υπάρχει, σας αρέσει και εσάς?
2: Προφανώς.
0: Ωραία, πάμε
2: ωραία στιγμή για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και ωραία, ευχαριστώ πολύ τον αδέλφος. Και να ακούμε και ήχο από εκεί.
6: Με ακούτε?
0: Κάποιος είναι δικός μας εκεί τώρα. Μ' ακούτε, σ' ακούμε, ναι. Ποιος είναι?
6: Ο Τάσος είμαι, ο Τάσος.
0: Τάσο γίγαντα.
6: Τι κάνετε?
2: Εσύ θα μας πεις τι γίνεται.
0: Το λαιμό μας έχουμε λίγο, αλλά το παλεύουμε.
6: Ολυμπιακού.
0: Έλα.
6: Έχει επιβιβαστεί η μεγαλύτερη μυρίδα του Ολυμπιακού. Σε λίγο θα ξεκινήσει ο σειρμός προς τον σταθμό Ειρήνη.
2: Είναι ο πρώτος σειρμός, Τάσο, που θα φύγουνε οι πρώτοι?
6: Είναι ο δεύτερος, είναι ο δεύτερος.
2: Άρα έχουν φύγει οι πρώτοι και κατευθύνονται για το ΆΚΑ.
6: Είναι ασφυκτικά γεμάτος, ναι, ναι.
2: Ωραία. Όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού από εκεί θα φύγουνε.
6: Πάνω έχει αδειάσει. Αν εξαιρέσετε τη μηχανοκίνητη πορεία, ναι.
2: Okay.
0: Ναι.
6: Τα τρένα είναι ασφυκτικά γεμάτα. Έχει μερικούς ακόμα πάνω, στη γέφυρα. Και προφανώς περιμένουν τον επόμενο σειρμό, γιατί δεν χωράνε σε αυτόν.
2: Σκεφτείτε, εντάξει. Τρεις ώρες πριν ξεκινάνε. Ωραία.
0: Πρόκειται για μια βραδιά πάντως, που θέλω να μιλήσουμε και μπασκετικά λίγο. Θα έχουμε σε λίγο και τον Βερβελέ μαζί μας, για να πούμε και τα του Ολυμπιακού, γιατί και αυτός έμαθα ότι πήγε να πάει, δεν πάει τελικά.
2: Ποιος?
0: Ο Βερβελές, τι έλεγε?
2: Έγραψε πριν, είδα στο τσάτο ότι δεν τα κατάφερε. Μακάρι να βρεθεί.
0: Πάντως είχαν τα εισιτήρια, ρε φίλε, εκτοξευθεί. Όποιος τα πουλούσε, πρέπει να έχει βγάλει τρομερό μεροκάματο.
3: Μεροκάματο, μηνιάτικο είναι.
0: Μηνιάτικο, τρομερό, ναι.
2: Ήρθαν και τα κομμάντα. Ηρεμία. Έφυγε ο δεύτερος σειρμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως είπε ο Τάσος.
0: 10.000 μας είπε νωρίτερα ο Τσιγκάς. Για βάλτε στην παρέα μας.
2: 10.
0: Ωραία. Μπίλι, πάντα αέρα είσαι. Μην ξεγελάσει και κάνει μια χειρονομία περίεργη.
5: Ναι, ναι.
2: Σε κανένα τούρκο.
5: Ναι.
0: Είναι σημαντικό. Πες μας πάλι τα νούμερα. Μιλάς για 10.000 Ολυμπιακούς τώρα σήμερα, έτσι?
5: Ναι, ναι. Αυτές ήταν οι εκτιμήσεις. 10 με 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Αγωνιστικά, τι μπορούμε να πούμε για το σημερινό παιχνίδι? Είναι μια ομάδα που γενικώς χαρακτηρίζεται σκληροτράχυλη. Έχει σημασία τελικά και πώς θα παίξουν και οι διαιτητές, αν θα σφυρίξουν αυτά που βλέπουν το σκληρό παιχνίδι τέλος πάντων ή όχι? Νομίζω πως ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο soft από τη Φένερ.
5: Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ όσο το λες να ακούγεται, η αλήθεια είναι. Η διαιτησία είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που ποτέ δεν ξέρεις από πριν πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Αν θα αφήσουν δηλαδή το λίγο πιο physical παιχνίδι ή όχι. Αυτό θα το καταλάβουμε λογικά από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Αυτές τις πρώτες επαφές, εκεί θα φανεί οι διαιτητές αν σφυρίζουν με τη μία για να κόψουν το οποιοδήποτε σκληρό παιχνίδι ή αν θα το αφήσουν στη συνέχεια και για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός, αυτό που το χαρακτηρίζει είναι ο ρυθμός του. Εάν οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι σε ρυθμό σήμερα και μπουν τα πρώτα σουτ, νιώθουν ζεστή, έχω την εντύπωση ότι η Φενέρ θα δυσκολευτεί αρκετά να ματσάρει την ενέργεια του Ολυμπιακού. Το πρόβλημα με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι θα είναι ο εαυτός του. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα καταφέρει ο Σάς Γιασκεβιτσίους να καταφέρει να σταματήσει και τον Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ και τον Ντόρσεϊ. Δηλαδή, να κάνει ένα μπλοκ όλη την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι νομίζω αρκετά δύσκολο. Το θέμα είναι αν οι ίδιοι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα νιώθουν σε κατάσταση και είναι καλά ψυχολογικά και μπορούν να βγάλουν μέσα στο glass floor του T-Center το παιχνίδι τους. Εάν γίνει αυτό, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα καταφέρει να βρει αυτή τη διαφορά μέσα στο παιχνίδι και να την κρατήσει και να πάει μέχρι το τέλος. Αλλά όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε,
2: θεωρητικά,
5: αν δεν μπουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Να τις δούμε, ναι, είναι λίγο στη θεωρία. Πάντα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο παρκέ. Υπάρχει ένα δίλημα, δεν ξέρω, δεν έχω κάποια πληροφόρηση μέχρι στιγμής για τη 12 του Ολυμπιακού και αν θα είναι ο Μακίσικ ή ο Νιλικίνα. Νομίζω ότι είναι αυτό το τελευταίο ερωτηματικό. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η 12 του Ολυμπιακού για τον αγώνα. Τουλάχιστον δεν μου έχει έρθει με να κάνω κάποια ειδοποίηση. Αυτό μένει να δούμε και αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με την άμυνα πάνω στον Baldwin. Δηλαδή, αν θα αποφασίσει ο κ. Μπατζόκας να έχει τον Νιλικίνα ή τον Μακίσικ. Θα δούμε.
2: Συμφωνείς για φαβορή Μακίσικ?
5: Είναι 50-50. Ορίστε.
2: Συμφωνείς για φαβορή Μακίσικ να μπει στη δεκάδα, όπως λέγανε πριν τα παιδιά?
5: Το πιθανότερο αυτό είναι και λόγω εμπειρίας κιόλας. Ναι. Ο Σακελ Μακίσικ έχει δείξει τα τελευταία χρόνια που βρίσκεται στον Ολυμπιακό ότι είναι παίκτης μεγάλων παιχνιδιών. Απ' την άλλη, η Λυκένα είναι ένας πολύ καλός αμυντικός. Και αν ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποφασίσει ότι χρειάζεται έναν έξτρα πολύ σκληρό αμυντικό, κυρίως επαναλαμβάνω για την άμυνα πάνω στον Baldwin, εκεί αυτός είναι ο μοχλός που κινεί όλη την επίθεση της Φενέρ. Θα δούμε, θα δούμε. Νομίζω ότι είναι φαβορεί ο Μακίσικ, αλλά να το δούμε στην πράξη. Τι θα αποφασίσει τελευταία στιγμή ο Γιώργος Μπατζόκας. Τελευταία στιγμή. Φαντάζομαι το έχει αποφασίσει ήδη ο άνθρωπος. Ναι. Δεν θα το αποφασίσει.
0: Λοιπόν, παρακαλώ το κοντρόλ. Όταν έχουμε κάποια οτιδήποτε σημείο ενδιαφέροντος από μπάσκετ, συνεχίζουμε με αυτά. Σε λίγο, ξαναλέω, θα έχουμε και Βερβελέ. Η κουβέντα γίνεται εδώ. 3 με 5 ως μπασκετική εκπομπή, αλλά όχι ως μπασκετική εκπομπή, εμείς είμαστε ποδοσφαιρικοί. Κάνουμε ένα διάλειμμα μόνο ανάμεσα στις μπασκετικές και συνεχίζουμε.
2: Να και ο Γαβριλάκης.
7: Ήρθα κι εγώ.
0: Έλα, Τζόρτζ.
3: Πού είσαι, ρε Λάουσκας.
7: Μ' ακούτε?
0: Ναι, πολύ
2: έλα πιο κοντά, έλα πιο κοντά στην κάμερα.
7: Χαίρετε, χαίρετε στην παρέα. Αυτό που ήθελα να σας πω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, αφού μπήκαν δύο γκρουπ, ένα νωρίτερα οπαδών της Φενέρμπαχτσε και ένα πριν από λίγα δευτερόλεπτα, τώρα είναι έτοιμος να γίνει ο προέλεγχος των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Απ' έξω συναντήθηκαν διακριτικά και οι Τούρκοι φιλάθλοι και οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ πολιτισμένη η ατμόσφαιρα, όλα πήγαν μια χαρά. Τώρα είμαστε στη διαδικασία, θα ξεκινήσει σε λίγο διαδικασία προελέγχου των οπαδών του Ολυμπιακού για να περάσουν από την πρώτη ζώνη και να μπουν ουσιαστικά στον χώρο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
2: Αντέχεις τόσο πολιτισμό, Γιώργο?
7: Υπάρχει μια αναμονή. Ήδη ανοίξανε οι πόρτες. Δεν ξέρω αν θέλετε να φύγω από το πλάνο και να σας δείχνω τους φίλους του Ολυμπιακού που σιγά σιγά περνάνε τον πρώτο έλεγχο. Αν συμφωνείτε, δεν ξέρω.
2: Μια χαρά είναι όλα, τα βλέπουμε όλα.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Ωραία. Προχώρα, παίξε μπάλα.
7: Έγινε.
0: Λοιπόν, πάει ο Γιώργος να κάνει τη δουλίτσα. Θέλω να δείξω λίγο τα δωράκια μας, παιδιά. Λοιπόν, πάμε όσο είμαστε αέρα. Παρακαλώ, κύριε Τάσο. Sky Telecom.
2: Εδώ. Το λιγουρεύεστε?
0: Αυτό είναι.
2: Πάμε. Apple iPhone Air. Τι πρέπει να κάνετε για να το κερδίσετε? Πρώτο βήμα. Follow Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV.
3: Και τους τρεις λογαριασμούς για να είναι έγκυρη συμμετοχή σας.
2: Like στο post και τρίτο βήμα, mention ένα φίλο ή μια φίλη στα σχόλια. Μέχρι και 26 Πέμπτου, κύριε Μπακόπουλε.
3: Και το μεγάλο μαζεύτηκε ο καιρό.
0: Σωστά.
2: Κοντεύουμε.
3: 22 έχει σήμερα.
2: Τελειώνεται.
3: Σε 4 μέρες.
2: Υπέροχο. Το καβατζώνω και αν το ξεχάσω, Μπακόπουλε, στο πάρω σπίτι.
0: Ωραία ιδέα.
2: Κάνε πως κοιμάσαι.
0: Κάνε πως κοιμάσαι. Δώστε μου λίγο και την Έλα Μπετ, παρακαλώ. Τη χορηγό μας εταιρεία. Τελευταία μέρα σήμερα είναι μαζί μας. Από τις 3 μέχρι τις 5. Και μετά αλλάζει πάλι η εκπομπή, γίνεται μπασκετική, οπότε μας εγκαταλείπει και αυτή για δύο μερούλες μόνο.
2: Πάμε και like, παιδιά, και like.
0: Και like, πάμε.
2: Προχωράμε.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα, 3 με 5 καθημερινά. Ωραία. Λοιπόν. Δεν χωράνε οπαδικά. Είμαστε όλοι με τη Φενέρ. Τον στηρίζω. Ο Γουλής είναι μέσα σήμερα. Εδώ είναι. Δεν μιλάς καθόλου.
3: Και ότι ασχολείστε μαζί μου σήμερα, πρέπει να το κοιτάξετε λίγο. Δηλαδή, ασχολείστε με την ομάδα σας. Είναι πολύ αστείο τώρα. Το μισό τσάτ τα γράφουν οι μηνύματα. Νομίζω ότι θα με πικάρετε.
0: Δεν σε
3: ξέρετε
0: πικάρει,
3: τώρα και πού η.
0: Είναι λογικό.
3: Η Φατμέ και το Γενή Τζαμέ
0: τώρα. Είναι λογικό τώρα. Κοίταξε.
2: Καζούρα είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός.
2: Την έχουμε φάει όλοι.
0: Ο Παναθηναϊκός.
3: Δεν είναι καζούρα. Κάποιοι υπερβαίνουν.
2: Κάνει εσύ, κάνουν οι άλλοι, έτσι πάει η μπάλα.
3: Άλλη καζούρα και άλλο τώρα. Κάποια που γράφουν εδώ μέσα ορισμένοι.
0: Κάτσε να κάνω μπαν. Περίμενε. Λοιπόν, άκου. Εδώ τώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει προκληθεί. Είναι ένα Final Four το οποίο γίνεται στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει γιατί βρίσκεται εκεί. Ένα.
2: Φάνος.
0: Αν θα το πάρει κιόλας, θα πανηγυρίσει διπλά. Λογικό δεν είναι.
3: Ναι, με μένετε ασχολούνται τώρα.
0: Σωστό, εντάξει.
3: Ασχοληθείτε με την ομάδα σας, ζήστε λοιπόν, το.
0: Ολυμπιακό βλέπουμε. Ο οποίος φεύγει προς το γήπεδο. Όπως μας είχε προειδεάσει η Βάλια και τα υπόλοιπα παιδιά από εκεί που βρίσκονται.
2: Μαζεύονται.
0: Ναι. Το Word είδα πρώτο. Περιμένουμε τους υπόλοιπους και ήχο αν έχουμε, το ακούω. Ωραία. Σιγά σιγά φεύγει η αποστολή του Ολυμπιακού, ετοιμάζεται να επιβαστεί στο λεωφόρειο. Είναι άθλη η φωνή.
2: Δεν έχει αλλάξει.
0: Στο συγγνώμη, παιδιά. Είναι άθλη.
2: Θα σε βοηθήσουμε εμείς. Είμαστε δίπλα. 6 ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Σωστά, κύριε Γουλή.

0: νομίζω να συμφωνείς και Τάσο, το λέγαμε και πριν, ότι...
1: Τελευταίο Final Four στην Αθήνα είναι το 7.
2: Το 7.
1: Το 7.
0: Ναι. Λοιπόν, κινητικότητα δεν βλέπω όσο περιμένουμε.
1: Έχουν ακόμα 10 λεπτά υπόλοιποι. Για να χωρίσουν, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Είναι. Πάμε στο Γιώργο τώρα, αλλά Τζόρτζ.
1: Το βλέπουμε.
3: Λοιπόν, πάντως οι πρώτοι φίλοι του Ολυμπιακού δεν μας είπαν το προγνωστικά. Ήθελα να δώσουν χαιρετίσματα στον Μπακόπουλο.
4: Και στον κύριο Βερβελέ, και στον κύριο Βερβελέ.
0: Φιλιά, φιλιά, μάγκες. Να είστε καλά.
5: Φιλιά, εδώ έχουμε άγχος. 2 ώρες είμαστε εδώ, περιμένουμε. Εμείς το έχουμε πει μεταξύ μας. Δεν έχουμε κάτι χειρότερο να πάθουμε. Δηλαδή, έχουμε έρθει να απολαύσουμε το Final Four. Ναι, ναι. Ό,τι λέει και η ομάδα δηλαδή.
4: 4 χρόνια τώρα είμαστε. Μην πούμε που είμαστε. Εντάξει, απογοήτευση στην απογοήτευση.
5: Δεν έχουμε, αντικειμενικά δεν έχουμε κάτι χειρότερο.
3: Απλά είναι σε έναν τόπο που.
5: Λείπει ο Παναθηναϊκός να μας βάλει buzzer beater, δεν γίνεται έτσι. Οπότε.
4: Βέβαια, είμαστε συνηθισμένοι να σηκώνουμε ευρωπαϊκά σε ξένες έδρες αντίπαλων ομάδων ελληνικής προέλευσης. Οπότε. Μπορεί να γίνει και φέτος σε διαφορετικό άθλημα όμως.
5: Ναι, ναι.
4: Θα δούμε, θα δούμε.
5: Αυτό ελπίζουμε. Να μείνουν κάποια πράγματα ανεξίτηλα στην ιστορία.
4: Θα γράψει ό,τι γράψει.
0: Γιώργο, νιώθουν φαβοροί.
5: Μετά.
3: Ο ένας φίλος θέλει να μην κάνει καμία πρόβλεψη, αλλά τώρα θα το θέσουμε. Είναι η ομάδα φαβοροί.
5: Η ομάδα είναι φαβοροί 4 χρόνια τώρα. Δηλαδή, τερματίζει πρώτη. Ναι, δεν είμαστε. Πάμε να σπάσουμε την κατάρα. Ολυμπιακός είμαστε, γι' αυτά έχουμε φτιαχτεί. Λες να είναι πρώτη φορά.
3: Όπως είπε και ο coach και οι παίχτες, έχουμε χάσει με κάθε πιθανό τρόπο. Άρα δεν υπάρχει άλλος πιθανός τρόπος. Άρα δεν υπάρχει και ήττα.
5: Ο Γιούλ παίζει ακόμα. Ξέρω εγώ τώρα, άμα το βάλει πάλι ο Γιούλ, τι να κάνουμε. Θα αποσυρθούν κάποια στιγμή αυτή η Ισπανία. Δεν θα πάει.
4: Στηρίζουμε coach Μπαρτζόκα, μαζί του θα πεθάνουμε, ό,τι και να γίνει. Δεν θέλουμε άλλον, αυτόν θέλουμε.
5: Δεν μπορεί.
4: Τον έχουμε και εδώ.
3: Ναι, η φανέλα είναι έχω δει πολλές φανέλες αφιερωματικά στο Μπαρτζόκα. Εσύ είσαι πιο παραδοσιακός λίγο.
5: Είναι λίγο vintage αυτή τώρα. Εδώ είμαστε λίγο πιο προκλητικοί.
4: Τρέλα, τρέλα. Τι να κάνουμε. Έχουμε φτάσει 30 χρονών, μία αρρώστια έχουμε. Τι να κάνουμε, την ακολουθούμε μέχρι να πεθάνουμε.
0: Έχουν πάει σε πολλά Final Four γενικά.
4: Δεν έχει τίποτα.
5: Τι να γίνει.
4: Ακόμα μας κολλήσει.
3: Έχετε πάει σε άλλα Final Four.
4: Είναι το πρώτο μου εμένα.
5: Εμένα το πρώτο. Είμαστε, θεωρούμε, θα είμαστε γουρλίδες.
3: Οι συνθήκες έχουν ευνοήσει. Ούτε μεγάλο ταξίδι χρειάστηκε να κάνετε, ούτε να ξοδευτείτε υπέρμετρα για το ταξίδι.
5: Ακριβώς.
4: Οπότε είμαστε. Λίγο το στήρο μας πιάσανε λίγο τον κόλλο, αλλά. Συγγνώμη.
5: Ελπίζουμε. Ελπίζουμε ο κύριος Βερβελές να τελειώσει γρήγορα την εκπομπή, να έρθει στο γήπεδο, γιατί από όσο ξέρουμε φέρνει γούρι.
4: Ναι.
5: Και με τη Μακάβη που είχε πάει.
4: Και κάτι άκουσα, κάτι ποδοσφαιρικό για τον κύριο Βερβελέ, ότι είχε βάλει στοίχημα με τον Λάζαρο τον Ρώτα να φορέσει κίτρινα γυαλιά. Διονυσάκη, εντάξει, λίγο τα προσχήματα. Μην βάλουμε κίτρινα γυαλιά τώρα.
0: Έτσι είναι τα στοιχήματα. Έτσι είναι τα στοιχήματα.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
5: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, απολαύσετε.
0: Καλή
3: συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ωραία. Ξέρεις τώρα, Γιώργο, καμιά φορά και το ερώτημα που θέτει κάποιος είναι το σημαντικό να βρίσκεσαι πάντα εκεί και α μην το έχει κατακτήσει ή να το έχει πάρει μία φορά, ρε φίλε, και να πα.
1: Πάντω αυτά τα παιδιά είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι. Σου λέει έχουμε χάσει με κάθε πιθανό τρόπο.
0: Ναι.
1: Πάμε να το ζήσουμε. Τι άλλο να πάθουμε.
0: Το άλλο που λέει. Θα σταματήσει κάποια φορά και ο Γιούλ.
1: Ναι. Πότε θα σταματήσει ο Γιούλ, ρε Γαβριλάκη.
0: Πάντως νομίζω ότι τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για απαντήσεις σε τέτοιο πράγμα.
1: Δεν ακούμε τον Γιώργο.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Αναχωρεί ο Ολυμπιακός.
0: Ο Φαλ. Να δω πώς μπαίνει, κάτσε ρε φίλε. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Και εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα. Όπως είπε τον Μπρούς χθες.
0: Τρομερό. Λοιπόν, η αποστολή του Ολυμπιακού, ξαναλέω, είναι σε εξέλιξη η αναχώρησή της από το ξενοδοχείο προς το γήπεδο. Το παρακολουθούμε εμείς όλη την ώρα. Γιώργο, δεν σ' άκουγα νωρίτερα. Έλεγες κάτι.
3: Ναι, με ακούτε τώρα.
0: Ναι, πολύ καλά.
3: Όχι. Ακούσατε τους. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ των φίλων του Ολυμπιακού που μπήκαν. Τώρα μπαίνουν και οι επόμενοι. Βλέπω πολλές φανέλες με το πρόσωπο του Μπαρτζόκα. Όπως σας έδειξε και ο φίλος πριν που μίλησε στην κάμερα. Γενικά βλέπω ωραίες φυσιογνωμίες, δηλαδή και τους φίλους της Φενέρμπαχτσε. Μία ωραία ατμόσφαιρα, ήπια, σοβαρή και γεμάτη μία κάψα για το Final Four, το αγωνιστικό κομμάτι, το τρόπαιο κτλ. Δεν υπήρξε κάτι περισσότερο, ούτε κάποια κόντρα έξω, αν και συναντήθηκαν ένα γκρουπ φίλων της Φενέρ και ένα του Ολυμπιακού. Μια γιούχα έπεσε, αλλά ως εκεί.
1: Γιώργο, για τον Ολυμπιακό, τι διαφορετικό βλέπεις

0: σε αυτή την παρουσία του σε Final Four, στο πνευματικό κομμάτι σε σχέση με τα προηγούμενα. Οι πολλές αποτυχίες τον έχουν κάνει πιο συνειδητοποιημένο.
1: Κοίτα, τα λέγαμε και πριν στην εκπομπή με τον Θανάση τον Ασπρούλια, τον Χρήστο τον Τζάλτα, τον Βασίλη τον Μυρότσο. Όλοι μιλάμε για μια πίεση η οποία υπάρχει και η οποία θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς σε τέτοιες διοργανώσεις. Χωρίς πίεση δεν γίνεται να πετύχεις κάτι. Πρέπει να επιβιώσεις μέσα από την πίεση. Δεν ξέρω αν αισθάνονται οι παίκτες του Ολυμπιακού φαβορί. Νομίζω ότι το αισθάνονται. Παίξανε σε όλη τη σεζόν. Φτάσανε στην πρώτη θέση και τώρα παίζουν στην, όχι στη φυσική τους έδρα, αλλά σε έναν τόπο που νιώθουν οικεία και νομίζω ότι η πίεση αυτή προκύπτηκε από από τον όρο φαβορί που έχει ταιριάξει πάνω τους. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό επηρεάζει αγωνιστικά την ομάδα σε σημείο που θα δημιουργήσει προβλήματα πάνω στο παρκέ. Που δεν είναι παρκέ, βέβαια, είναι glass floor. Γιατί λέμε συνέχεια παρκέ, εδώ δεν έχει παρκέ.
0: Σωστός.
1: Δεν έχει ξύλινο παρκέ, το παραδοσιακό. Πάντως, να δούμε τι θα γίνει στο glass floor.
0: Ως glass floor τα πάει καλά ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κάνει dance floor το glass floor ο Ολυμπιακός συνήθως.
0: Σωστός ο Γαβρί.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, στατιστικά.
2: Βεζένκο βλέπω τώρα.
1: Τώρα βλέπω και κάποια σύννεφα που
2: Α, τα σύννεφα, περίμενε. Βεζένκο.
1: Δεν ξέρω αν αυτό.
2: Λοιπόν, έλα, πρόβλεψε. Πάμε κι άλλοι. Γιατί ένας εδώ πέρα μου λέει τι να προβλέψω και τι όχι, τι να πω. Επειδή δεν είμαι μπασκετικός. Φίλε, ήρθα για να λέω ότι γουστάρω σήμερα. Για μπάσκετ θα λέω σήμερα. Λοιπόν, Βεζένκοφ, πόσους πόντους. Πάμε. Εδώ.
0: Over 20.
1: Εγώ over under.
0: Εγώ λέω over 20.
2: Ναι, θα πω κι εγώ. Over 20.
0: Ναι, ναι.
2: Λέγε, Γιώργο.
1: Άντε, πάμε. Over 20.
2: Και εσύ. Ναι. Και εγώ, παιδιά, over 20 το βλέπω.
1: Ναι.
0: Ούλης.
1: Αν και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετές μονάδες που μπορούν να κάνουν διαφορά σε τέτοια παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Ο Βεζένκοφ νομίζω ότι χρωστάει και μία σπουδαία εμφάνιση σε Final Four. Δεν έχει κάποια μεγάλη στατιστική εμφάνιση. Νομίζω ίσως είναι η φετινή η χρονιά του.
0: Βλέπεις πολλές προσαρμογές πάνω του από Σάρας.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο, θεωρώ. Δηλαδή, ενώ ο Ολυμπιακός στηρίζεται σε ένα σέντερ, που συνήθως αυτός είναι ο Μιλουτίνοφ, η Φενέρμπαχτσέ είναι κάπως πιο ελεύθερη και αποδεσμευμένη από συνεργασίες ψηλών κοντών. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν η παρουσία του Μιλουτίνοφ, που συνολικά έκανε τη διαφορά στον Ολυμπιακό φέτος, ως ένας πυλώνας κάτω από το καλάθι, ίσως χρειάζεται προσαρμογές του Ολυμπιακού σε αυτό το match-up με τη Φενέρμπαχτσέ, που δεν παίζει με έναν κλασικό center. Η ψηλή του είναι κάπως πιο ανάλαφρη και περισσότερο σουτέρ από ότι post player. Οπότε προσαρμογές σίγουρα θα κάνει ο Ολυμπιακός πολλές. Το ίδιο φαντάζομαι και ο Σαρούντας Γιασκεβίτσος, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα.
0: Έχουμε εικόνα μέσα από σειρμό.
2: Ποιος είναι τώρα εκεί? Α, ο Μπαλγκάς είναι.
0: Ήταν.
2: Μας έπεσε ο Μπαλγκάς, όχι, σηκώθηκε πάλι.
0: Ωπα, όρθιος.
2: Εντάξει. Την κοπέλα τραβάει. Όχι την κοπέλα, ρε. Τον κόσμο τραβά.
0: Την κοπέλα τραβά. Λοιπόν,
2: ο κόσμος μπαίνει σιγά-σιγά, ωραία. Μπήκε και ο...
0: Μέσα στο σειρμό μπήκε ο γιγάντας.
2: Ο Μπαφές τώρα μπαίνει στο Πούλμαν. Ο Χρήστος, πατριώτης μου στο χωπί,
0: Ναι. Από πού?
2: Και φιλαράκι μου από το σχολείο, ο φίλος.
0: Από πού?
2: Εξαιρετικό παιδί.
0: Πού είναι?
2: Ο Μπαφές, από Τρίπολη, κάτω. Τεγέα. Αρκαδία, βέβαια.
0: Έχει και φίλους του Ολυμπιακού, έξω από το ξενοδοχείο.
2: Ναι. Ξέρεις, τώρα θέλω και τη βοήθεια του Γιώργου, γιατί είναι γνώστης και στα μουσικά θέματα. Με έχουν φάει εδώ φίλοι, αν αύριο θα έχει θέματα, λέει, με σειρμούς και τέτοια για τη συναυλία. Έχεις ακούσει κάτι, ρε?
1: Δεν έχω ακούσει κάτι, να πω η αλήθεια.
2: Ωραία.
1: Έχω περισσότερη εμπειρία από συναυλίες από ό,τι από γήπεδα, βέβαια, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι.
0: Θα έχουμε σχετικά.
1: Να σας ενημερώσω σε δεύτερο χρόνο.
0: Θα έχουμε σχετικά άρθρα για τα μέτρα. Κανονικά, όλα. Θα μπουν όλα.
2: Παρεμπιπτόντως, να ενημερώσω τον κόσμο που σήμερα είναι στο chat και είναι αρκετός. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλει, like κάνει. Αν δεν θέλει, κανένα πρόβλημα. Θέλω να πω το εξής. Αλλάζει σήμερα λίγο η μορφή της εκπομπής για ένα συγκεκριμένο λόγο. Έχουμε έναν ημιτελικό μπάσκετ σε λίγο. Ξεκουράζουμε λίγο τους μπασκετικούς μας φίλους, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Οι κανόνες εκπομπής όμως δεν αλλάζουν, Τάσο. Δηλαδή, λέει βλακεία κάποιος, πηγαίνει σπίτι ή πηγαίνει σε άλλο κανάλι. Έχει πολλά γύρω-γύρω. Εγώ εκπτώσεις δεν κάνω σε αυτά. Εντάξει. Αν κάποιον, όποιον βλέπω εδώ πέρα, λέει τα περία τα δικά του και έχει όρεξη για άλλα πράγματα, εδώ όχι. Αλλού, άμα θέλει. Όποιος γουστάρει. Αυτοί οι κανόνες έχουν μπει εδώ και πολλούς μήνες, γι' αυτό το λέω. Αν νομίζω ότι σήμερα είναι κάτι διαφορετικό. Που έλεγε και ο Ντικέμε Μπουτόμπο.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, προχωράμε.
0: Και να like, όσοι είστε κανονικοί και παραμένετε μαζί μας.
2: Ναι, εννοείται.
0: Πάμε, βάμος.
2: Και σήμερα, παρεμπιπτόντως, έχουμε εδώ κόσμο γιατί θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Είπαμε, κάνουμε ένα μικρό break στο μπάσκετ για να δώσουμε ανάσες στους υπόλοιπους.
0: Προσαρμοζόμαστε.
2: Για να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Έχουμε μεταγραφές, έχουμε πράγματα, έχουμε αλλαγές στις ομάδες. Εντάξει. Λοιπόν, το πούλμαν του Ολυμπιακού φεύγει, αναχωρεί τώρα.
0: 3,5 ώρα, Νταν, ό,τι πιβάλια.
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Βάση Βάλιας πηγαίνει, πιστεύεις, ε.
0: Άρα τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε.
0: Καλύτερα να γυρίσεις πίσω.
2: Οι φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο ξενοδοχείο και τον αποχαιρετούν μέχρι το ΆΚΑ, που θα βρεθούν εκεί σε λίγο και οι ίδιοι, όπως και αυτοί που είναι στο Σειρμό τώρα, στον ηλεκτρικό που βλέπουμε εικόνα μέσα από αυτόν και πηγαίνει προς τα εκεί. Έχει ξεκινήσει ήδη? Όχι. Βλέπω σταθερή την πλατφόρμα πίσω.
0: Αποκλείεται να έχει ξεκινήσει. Πάτα τον γκάζι. Και από πίσω ένα άλλο πούλμαν για τις υπόλοιπες ομάδες, λογικά.
2: Προφανώς και πάντα εικόνα από το ΟΑΚΑ, από τον Γιώργο, ο οποίος είναι εκεί από νωρίς και παρότι άνθρωπος της μουσικής κάνει την καρδιά του πέτρα και μας μεταφέρει σήμερα αθλητικές εικόνες από εκεί. Εδώ είναι η είσοδη που λέγαμε και νωρίτερα.
0: Ο προέλεγχος.
2: Πρέπει να γίνει ο έλεγχος και ναι. Καλά κάνετε και πηγαίνετε και νωρίς κάποιοι και ακόμα πιο νωρίς αν γίνεται, γιατί είπαμε ότι. Όταν το ζεις κάτι, να πας να το ζεις από την αρχή.
0: Προφανώς.
2: Και είναι μια ωραία συγκυρία για τον Ολυμπιακό.
0: Είμαστε 2,5 ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ.
2: Σωστά. Και είναι καλό να πάνε και νωρίς. Εδώ βλέπεις, γίνεται ο έλεγχος. Άνετοι, χωρίς πρόβλημα, μπαίνουν από νωρίς και δεν έχουν ζητήματα. Αν πας αργά τελευταία στιγμή, θα έχουμε εικόνες
0: περίεργες. Φοβάμαι ότι μετά θα γίνει λίγο.
2: Ναι.
0: Θα γεμίσει απότομα, αλλά εντάξει.
2: Λογικό. Εντάξει. Και ο έλεγχος εδώ στους φίλους του Ολυμπιακού. Είδαμε πώς γίνεται. Φτάνουν. Όλο και περισσότεροι μέσα από το Σειρμούς που είδαμε προηγουμένως. Σε έχουμε πιάσει από την αρχή μέχρι το σημείο που φτάνουν εκεί, ναι. Που ελέγχονται και μέχρι το σημείο που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο στο ΆΚΑ. Η σημερινή μπασκετική εκπομπή, βοηθήστε με λίγο Σπύρο, πηγαίνει μέχρι πολύ αργά νομίζω, έτσι. Πηγαίνουμε σε ρή μέχρι όσο πάει.
0: Έχει και δεύτερο ημιτελικό.
2: Έχει και δεύτερο ημιτελικό, σωστά. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται?
0: Βλέπω πολύ Βαλένθια.
2: Και εγώ ρε φίλε, γιατί.
0: Βλέπω πολύ Βαλένθια.
2: Δεν βλέπω Ρεάλ πάλι.
0: Νομίζω η Ρεάλ είναι σε μια κάμψη και δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το Final Four. Αλλά βλέπω τη Βαλένθια να είναι με πατημένο το γκάζι. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει. Δεν έχει και το ρόλο του φαβορή που αυτό θα τη βοηθήσει. Και αν συνεχίσει ο Μοντέρο σε αυτό το ρυθμό, νομίζω ότι για μένα είναι πιο πιθανό να δούμε τη Βαλένθια στο τελικό. Και νομίζω ότι και από τις δύο ομάδες που είναι πιθανές να βρει ο Ολυμπιακός στον τελικό, αν περάσει, νομίζω είναι η πιο δύσκολη να ματσάρει ο Ολυμπιακός αγωνιστικά η Βαλένθια. Είναι απρόβλεπτη και αυτό είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό να το αντιμετωπίσει. Πιο δύσκολο από τη Ρεάλ.
2: Τώρα μιλάμε για μια ομάδα που έχει νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό στην κανονική σεζόν. Μια ομάδα που νίκησε τον Παναθηναϊκό 2-3.
0: Και το 3 που έκανε μετά, οι τρεις νίκες μετά το 0-2 είναι οι δύο μέσα στο ΆΚΑ και μία. Σε τελικό στην Ισπανία, δηλαδή που δείχνει και χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν αυτό θα τη βοηθήσει, αλλά είναι η έκπληξη της χρονιάς. Σε κάθε περίπτωση.
2: Ναι. Είναι η έκπληξη και είναι και η ευχάριστη έκπληξη, εγώ θα πω. Γιατί είναι και το ωραίο το μπάσκετ που παίζει.
0: Ναι, ναι. Είναι fan to watch που λένε στο NBA.
2: Εντάξει, ο Μοντέρο εντάξει, είναι για μένα ο πιο επιδραστικός παίκτης στην Ευρωλίγκα φέτος. Γιατί παίζει σε μια ομάδα που δεν είναι του Βεληνικού του Ολυμπιακού. Θα απαντούσε κάποιο ο Βεζέγκοφ ή ο Ναν. Έχει και άλλους παίκτες. Ο Μοντέρο. Εντάξει, ο Μπαντιό σε δεύτερη μοίρα. Κάποιοι άλλοι που είναι εργαλεία, οκ. Okay. Ο Μοντέρο είναι ο superstar μιας ομάδας και την έχει πάρει από το χέρι και την έχει πάρει.
0: Κανονικά. Μην τον δούμε στα μέρη μας του χρόνου τον Μοντέρο.
2: Ναι, ακούστηκε για Ολυμπιακό, δεν έχει άδικο, αλλά θα φανεί αυτό. Τώρα είναι νωρίς ακόμα.
0: Έχει πει ένας φίλος εδώ μια τεράστια αλήθεια. Ε. Ο Λαρετζάκης είναι ο μόνος παίκτης του Final Four που έχει κατακτήσει Final Four στο ΆΚΑ. Με την ΑΕΚ το 18.
2: Ποιος έκανε, πες το?
0: Ο Λαρετζάκης.
2: Αλήθεια.
0: Ο μόνος παίκτης του Final Four που έχει κατακτήσει Final Four στο ΆΚΑ.
2: Λοιπόν,
0: το 18 με την ΑΕΚ.
2: Πάρτε τηλέφωνο Σπύρο τον Βερβελέ να τον ακούσω λίγο, γιατί έχει σημασία η δική του άποψη. Πρώτα απ' όλα, θα μείνω με το άγχος αν θα πάει γήπεδο γι' αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω, διαβάζω μηνύματα εδώ. Γενικά, αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα, πηγαίνετε νωρίς. Προσπαθήστε να αποφεύγετε κακοτοπιές, δηλαδή αν πάτε με βάση τους κανόνες που έχουν οριστεί, πού να βρίσκεστε, πώς να ταξιδέψετε, τι να έχετε μαζί σας, τι να μην έχετε, πού να κινηθείτε όσον αφορά τους αντίπαλους οπαδούς κλπ. Νομίζω δεν θα υπάρχει.
0: Τα μέτρα.
2: Δεν θα υπάρχει. Δηλαδή, αν υπήρχαν δύο ελληνικές ομάδες, τι θα λέγαμε τώρα. Δεν γίνεται να διεξαχθεί Final Four. Εντάξει. Ξεκίνησε το τρένο. Τώρα θα πιάνει παντού, δεν ξέρω. Για δώσε μου λίγο εικόνα με ήχο από μέσα. Όταν μπορούμε. Ωραία.
0: Μπήκε μέσα ο Γιγάντας.
2: Ναι. Τραγουδάνε. Για ακούσουμε λίγο. Άμα δεν είναι κάτι φοβερό.
0: Ωπαρέ.
2: Όχι, δεν είναι πολύ καλό. Άστο. Δεν πειράζει. Αλλά εκτιμώ την προσπάθεια. Λοιπόν.
0: Πάμε.
2: Βλέπεις ωραία η έμπνευση του δικού μας, του Μπαλκά, έτσι, το λέω καλά.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ξέρεις, είναι καινούργιο το παιδί, για ποιον ρωτάει. Εντάξει, το λένε Τάσο και μόνο από αυτό είναι εγγύηση, το ότι είναι Τάσος. Ναι. Αλλά απ' την άλλη είναι καινούργιο το παιδί και έχει διάθεση από ό,τι φαίνεται.
0: Και από χθες έκανε πολύ καλή δουλειά.
2: Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, να συμφωνώ μαζί.
0: Και πώς βλέπεις Μυρότσο που τους ρίχνει σε φωτιά κατευθείαν?
3: Έτσι πρέπει.
0: Κατευθείαν.
2: Ο Μυρότσος.
3: Ναι. Έτσι πρέπει τα παιδιά.
2: Αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε λίγο. Ναι, με το Μυρότσο.
0: Δεν έχει περίοδο προσαρμογής.
2: Όχι.
0: Ξέρω εγώ, πήγαινε σε ένα παιχνίδι εκεί για αρχή. Ναι. Κατευθείαν, Final Four.
2: Έχει δει κάτι πιτσιρίκια που τα παίρνουν και τα πετάνε με το που έχουν γεννηθεί τέτοιο μέσα στην πουσίνα και λέει κολύμπα και αυτά. Έτσι. Αυτό κάνει ο Μυρότσος ακριβώς σε όλα τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν. Καλημάρμαρο έχουμε τώρα. Ωραία, πάμε να δούμε Καλημάρμαρο. Ωραία, Γιαννούτσος, τι έγινε κύριε, πώς είσαι?
4: Καλησπέρα, καλά είμαι, εσείς πώς είστε? Σε ρίτο έχετε πάει με τις εκπομπές?
2: Καλά, εμείς τώρα ήρθαμε, εντάξει, ήταν η μπασκετική.
0: Πολύ μαγιά, πάνε... Γιαννούτσο, ξεφόρτωσε λίγο, πολύ μαγιά.
2: Ναι, έχει βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Για ηρέμησε λίγο.
4: Καθόλου μαγιά. Ήθελα να αναδείξω τη δουλειά σας, ειδικά τη δική σου, Τάσο.
0: Α, να σε καλά, αγόρι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πάντα σε πίστευα, το θυμάσαι.
2: Ναι. Να σου πω, λέγαμε προηγουμένως για Βαλένθια, εκεί είσαι τώρα, έτσι?
4: Εδώ είναι ο χώρος από τον οποίο μαζεύονται οι φίλοι της Βαλένθια. Γίνεται ο έλεγχος από τις αστυνομικές δυνάμεις και στη συνέχεια μπαίνουν στα πούλμαν που υπάρχουν εδώ στο χώρο για να ανέβουν για το ΆΚΑ.
0: Πώς υπολογίζονται?
4: Πολύ ήρεμα είναι εδώ τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Νομίζω κοντά στα 1.000 άτομα θα είναι οι φίλοι της Βαλένθια.
0: Θα συγκεντρωθούν όλοι εκεί,
4: Βασίλη? Θα φύγουν και οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι περισσότεροι θα είναι εδώ. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι σίγουρα θα είναι εδώ. Ήταν εδώ πριν. Έχουμε στείλει και τα βίντεο στο athletico.gr. Βλέπετε και τον κόσμο πίσω αυτή τη στιγμή. Περνάει από τον έλεγχο, από τις αστυνομικές δυνάμεις εδώ στο Καλλιμάρμαρο. Όλα κυλάνε πάρα πολύ ομαλά αυτή τη στιγμή. Προηγουμένως υπήρχαν στη Fan Zone εδώ πάνω στο Ζάπιο και ωραία event με κόσμο ο οποίος έπαιζε μπάσκετ, αυτά τα 3-on-3 τα κλασικά, είχε σουτάκια, είχε τέτοιες όμορφες εκπλήξεις σε ένα ωραίο χώρο στο Ζάπιο και η πόλη κινείται σε ρυθμούς Final Four.
2: Ωραία, Μπίλη, τα λέμε σε λίγο με σένα. Βερβελές μαζί μας. Σε βλέπω στο γραφείο σου. Τι
0: γίνεται?
3: Γεια σου, Γουλίνα μου. Δεν πήγα. Μια φορά πιστόλι.
0: Μας πούλησε?
3: Μας πούλησε, εντάξει, δεν είχε να κάνει. Τώρα το παιδί δεν είχε. Έχει γίνει αυτό το μπάχαλο που γίνεται χθες με τα εισιτήρια. Μου έστειλε ότι θα έχουν ειδοποιήσει σήμερα το πρωί. Τι άκασα, πεθάμε την αγωνία του αν θα πάω ή όχι. Να μου κοιτάξει εκεί. Μάλιστα, κάποιος πήγαινε την κοινιά. Γι' αυτό πάω.
2: Κάτσε, περίμενε, δεν σ' ακούω πολύ καλά. Θεματάκι με ήχο. Για συνέχισε.
3: Θεματάκι με ήχο. Λέω ότι εγώ την κοινιά δεν πήγαινα, ρε φίλε. Τώρα θα πήγαινα αν έβρισκα από σπόντα. Και φίλος του Παναθηναϊκού βασικά είχε προσφέρει να μου δώσει το εισιτήριο. Αυτό είχα πει. Το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες. Όλα καλά. Θετική ενέργεια.
2: Παρακολουθώ
3: εδώ από νωρίς εκπομπή εδώ.
2: Ναι. Σ' αρέσει το πλάνο που έχουμε μέσα από το σειρμό?
3: Μ' αρέσει το πλάνο, αλλά εντάξει, τα λίγο τα συνθήματα τώρα ξεφύγανε.
2: Τι να κάνουμε, φίλε, εντάξει, δεν το ξέρουν οι άνθρωποι την αέρα.
0: Βγήκε εδώ κάτω του Ολυμπιακού.
3: Ναι, ρε παιδί.
2: Βγήκε,
0: ναι. Είναι μέσα ο Μακίσικ.
2: Ναι.
0: Εκτός έμειναν Νιλικίνα, Μόρις, Μουσταφά Φαλ και Γιαννούλης Ραρετζάκης.
2: Και Ραρετζάκης έξω. Τον έφαγες με το που είπες ότι έχεις σηκώσει τίτλο.
0: Δεν αντέχουν την πίεση οι άλλοι. Θα του έλεγε, μόνος μου θα το πάρω.
2: Άρα
0: πάει με Μακίσικ.
2: Νιλικίνα έξω.
0: Ναι. Πάει με Μακίσικ την εμπειρία. Τι βλέπεις, Νιονιό?
3: Δεν ήταν, ρε φίλε, λογικό ήταν. Το ένα παίκτη δικό του, αυτό τον έχει κρατήσει. Και νομίζω για ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να προσφέρει περισσότερο από ότι ο Νιλικίνα. Αλλά δεν είναι ότι είναι Είναι παιδί του Μπαρτζόκα, το έχει πει, το ζει. Με το, σε μάτι με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή που και εκτός Ελλάδας που ήταν στη λίστα, ήταν πολύ κομβικός σε τέτοια παιχνίδια. Αυτό νομίζω είναι το, και το ευχαριστώ του Μπαρτζόκα. Αυτό που λέμε, ότι πηγαίνει με τους πιο δικούς του όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει. Τι να βλέπω, κοιτάξτε, δεν είναι. Εγώ έχω άλλη άποψη. Επειδή βλέπω πολύ κλίμα αισιοδοξίας και σιγουριάς, επειδή το Final Four γίνεται στην Αθήνα. Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ ιστορική ευκαιρία και παδικά δηλαδή που βλέπω και τον κόσμο και το ζει και νωρίτερα με τα σχετικά μπλουζάλια που έχουν γίνει. Γιατί σε θέμα πρεστίζω παδικό, το να πάρει Ολυμπιακός Νέα Φιλαδέλφεια το Conference και να πάρει στο ΆΚΑ την Ευρωλίγκα είναι κάτι που μέσα σε δύο χρόνια εντάξει, το αφήνει το άλλο ένα συνέστημα, σου λέει τι άλλο να ζήσω τέλος πάντων. Αλλά καθαρά πασχετικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει, το έλεγα και πριν δηλαδή, ολοκληρωθεί το puzzle. Και ένα πολύ δύσκολο ημιτελικό. Δεν μπορώ να το πω, να φανεί ακραίο αυτό που θα πω τώρα. Ίσως ο μεγάλος του τελικός να είναι σήμερα και την Κυριακή να είναι πιο, δεν θα είναι πιο εύκολο, να είναι πιο εύκολο για τον ίδιο, δηλαδή το λέω. Στη λογική ότι θα πάρει την ψυχολογία, θα έχει τον κόσμο, θα είναι πολύ κοντά σε μια ιστορική έτσι, στιγμή. Εντάξει, καλή εικόνα έχει το και ο Μπαρτζόκας, δεν είναι δική μου ανακάλυψη ότι έχει καλή εικόνα ο Ολυμπιακός στο γήπεδο. Είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα από όλους αυτό το γήπεδο, τις τέσσερις που συμμετέχουν. Μακάρι να τα καταφέρει, γιατί και για τον ίδιο νομίζω θα είναι μια δικαίωση. Αν μου πείτε τι βλέπω διαφορετικό, είναι ότι οι πρωταγωνιστές είναι με χαμηλά τους τόνους. Δεν βλέπω δηλαδή τον ενθουσιασμό, αν θέλετε, των προηγούμενων ετών. Ακόμη και στη Media Day και όλα αυτά, οι δηλώσεις που είδα ήταν πολύ προσεγμένες και μετρημένες. Σαν να έχουν κάνει focus στον Ολυμπιακό σε αυτό το στόχο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καιρό να απεξελίχθει, είναι ανταγωνιστικό παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει, το λέω γιατί Μονακό αποδείχθηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων στη σειρά και με τα προβλήματα που είχε με το ρόστερ της. Και επαναλαμβάνω, νομίζω ότι και η Φενέρ είχε ένα πολύ καλό προπονητή. Ένα προπονητή με συνεχόμενες παρουσίες στο Final Four και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, τώρα είναι μάτς μέρα. Τι να πει, άμα σου μπουν τα σούτ, άμα πας καλά, άμα είναι το μυαλό σου συγκεντρωμένο και καθαρό, θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη. Θα έχει τον κόσμο με το πλευρό σου. Εντάξει, ξέρω ότι όλοι περιμέναμε, νομίζω ότι θα είχαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα και νομίζω ότι περισσότερη κουβέντα τώρα θα γινόταν για τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, για την προσέλευση των οπαδών των δύο ομάδων. Αλλά αποκλεισμός του Παναθηναϊκού νομίζω αν χαροποίησε κάποιος είναι το γύρω-γύρω στο θέμα ασφάλειας, ότι να είναι πιο εύκολο να γίνει σήμερα όλο αυτό το οποίο γίνεται και μέχρι στιγμής πηγαίνει και μια χαρά όσον αφορά στην αύξηση του κόσμου στο γήπεδο.
0: Ναι, αυτό το κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν ξέρω αν είμαστε τόσο δυνατοί στο να διοργανώσουμε ένα Final Four εδώ στην Ελλάδα με δύο ελληνικές ομάδες. Είχε εκφράσει και τις επιφυλάξεις ο κ. Χρυσοχοίδης, προφανώς είχε γίνει και πονοκέφαλος, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε. Προς το παρόν, πάντως τα πράγματα πάνε ομαλά, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα...
3: Εντάξει, πάνε ομαλά και πρέπει να είναι πολύ βασικό, Βασίλη, να εστιάσουμε σε κάτι, γιατί εντάξει, λέμε τα. Θα καταγράψουν τα στραβά, θα καταγράψουν τα θετικά. Αυτό το γήπεδο έχει αλλάξει. Έτσι. Ο Κώστας το ξέρει και πολύ καλύτερα, γιατί έχει πάει και με την παλιά του μορφή, έχει πάει και με την καινούργια. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή το βλέπεις, δεν χρειάζεται και από τα τηλεοπτικά πλάνα το καταλαβαίνεις. Όχι μόνο να δεις αγώνα του Παναθηναϊκού, δηλαδή στη φετινή Ευρωλίγκα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και πριν λίγες μέρες που είδα παρουσιάστηκε το lounge, στο οποίο και οι φίλοι του Παναθηναϊκού πηγαίνουν βλέπουν εκτός έδρας παιχνίδια και δουλεύει με καλές υπηρεσίες. Είναι ένα γήπεδο το οποίο. Θα ήθελε σύντομα και ο Ολυμπιακός να το έχει μετά τα έργα που θα γίνουν στο ΣΕΦ. Επειδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σηκώσει πολύ την κουβέντα το προηγούμενο διάστημα και στη σειρά με τη Βαλένθια, εγώ ειλικρινά με τον τρόπο με τον οποίο το έχει προσεγγίσει ως τώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δηλαδή που πήγε μέσα στο ΆΚΑ να βγάλει το story το γήπεδο και να τα βάλει ουσιαστικά με την προσπάθεια της ομάδας που δεν κατάφερε να είναι εκεί, ότι έχουμε πληρώσει αυτό το γήπεδο. Δείτε πώς είναι το γήπεδο και δεν θα είμαι εγώ εδώ. Δηλαδή πάντα ξέρεις, λέμε τη μία, βλέπουμε και την άλλη πλευρά. Εγώ θα πω μακάρι να πάω όλα καλά. Πάντως για την ώρα βλέπω ότι δεν υπάρχουν διάφορα από τα οποία πολλοί έλεγαν δεξιά και αριστερά. Και δυστυχώς πήγαν και συνάδελφοι, και όχι ρεπόρτερ ομάδα, δηλαδή να πει ότι θα κάνει μια πάθος παραπάνω. Πήγαν και συνάδελφοι που άφηναν υπονοούμενα για το αν το Final Four θα γίνει στην Αθήνα, αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι εκεί και όλα αυτά. Εγώ βλέπω να κυλούν όλα ομαλά με εξαίρεση αυτό το φιάσκο που έχει γίνει, γιατί περί φιάσκου πρόκειται. Με τα εισιτήρια, έτσι. Δηλαδή τώρα είναι κάτι το οποίο όταν κάνεις το ταμείο σου, δεν μπορεί άλλος να φτάνει τώρα 24 ώρες και 12 ώρες πριν και να μην έχει πάρει ακόμα το εισιτήριο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο, αλλά ίσως η Ευρωλίγκα θα πρέπει λίγο από την UEFA να το παλέψει, να το διδαχθεί κάπως το σύστημα, γιατί νομίζω είναι τελείως διαφορετική εκεί η προσέγγιση. Έτσι. Δηλαδή και το σύστημα εισιτηρίων πώς δουλεύει.
2: Θέλω να είμαι δίκαιος σε αυτό. Πολύ... Διονύση, να είμαι δίκαιος σε αυτό.
3: Ναι.
2: Στην UEFA που αναφέρεσαι, το έχουμε δει πολλές φορές και συμβαίνει, όχι πολλές φορές, πάντα αυτό είναι τακτική. Δίνεται το QR code λίγες ώρες πριν πας στο γήπεδο. Όχι πολύ νωρίτερα. Εγκρίνεται το εισιτήριό σου, okay, αλλά το QR code δίνεται. Τώρα αυτό δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι ήταν λιγάκι όχι κανονικό, να το πω έτσι.
3: Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη μεταβίβαση. Εντάξει, κοίταξε να σκέφτε, με τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται και η Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι δίνει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο εσχοκέρδιας, φίλε. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος πήρε εισιτήρια με 400 και 500 ευρώ, να τα πουλάει και 2 και 3 και 5.000. Δηλαδή, υπήρχε χθες εισιτήριο στο πάνω διάζωμα, δεν λέω θα πωληθεί τόσο.
5: Στη
3: γνωστή πλατφόρμα της Viagogo, που φαινόταν με 53.000 για δύο εισιτήρια. Δηλαδή, είναι τρελό το σκηνικό.
5: Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
3: Τώρα από εκεί πέρα, τι να πω.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Λέει ένας φίλος εδώ πολύ σωστά. Αν νιώθει άνετα ο Ολυμπιακός, λέει, στο ΆΚΑ, γιατί έχει κάνει μεγάλες νίκες τα τελευταία χρόνια, τι να πει, λέει, και η Βαλένθια, που φέτος έχει νικήσει 3 φορές, λέει, εκεί. Και εκτός αυτού, έχει καταφέρει να νικήσει συνολικά 5 φορές στην Ελλάδα. Σε μία σεζόν τώρα όλα αυτά.
5: 4.
2: 5.
5: Μία τον Ολυμπιακό και 3 στον Παναθηναϊκό.
2: Μία
5: στην Ελλάδα. Αλλά στην Ελλάδα 4 φορές έχει κερδίσει.
2: Τι λες.
5: Εντάξει, δεν είναι αυτό που έχει ο Ολυμπιακός, δεν το έχουν οι άλλοι αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα. Γιατί ξέρει και την τελευταία αγωνία του ΆΚΑ. Έχει παίξει 40 φορές τα τελευταία 3 χρόνια. Όπως αντίστοιχα και ο Παναθηναϊκός, αν έπεσε στο σεφ, θα ήξερε και αυτό στα κατατόπια. Γιατί ξέρει πολύ καλά λόγω των πάρα πολλών αγώνων που δίνουν και οι δυο μεταξύ του κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Δηλαδή, φτάνουμε σε σεζόν που έχει παίξει 12 φορές. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όλες οι οργανώσεις, 13.
2: Ναι.
5: Για μένα αυτό του δίνει το μεγάλο. Πέρα από την ομάδα που έχει, τον κόσμο που θα έχει κτλ. Του δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι μετράνε πιο πολύ φανέλες τώρα. Δηλαδή η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω, μπορεί αύριο τη Δευτέρα να έχει κάνει τρελά τον κόσμο όλου η Βαλένθια και να τρομούτζες. Αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που έκανε. Είναι καταπληκτική πορεία της, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Στα Final Four, 8 σε 10 φορές μετά οι φανέλες.
2: Στον Τάτσιο μπορούμε να πάμε. Έλα, Στεφανέ.
5: Καλώς ήρθες.
6: Καλησπέρα, μ' ακούτε.
2: Ποιος δυνατά μιλά.
6: Καλησπέρα, μ' ακούτε τώρα.
2: Ναι, προσπαθούμε, ναι.
0: Καλύτερα.
6: Ωραία. Είπε ο Τάσος, από ό,τι άκουσα καλά, τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Τελικά ήταν, όπως τα λέγαμε όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, με το Μακίσικ να παίρνει τη 12η θέση στη σύνθεση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα και τον Φρανκ Ριλικίνα να μένει εκτός. Οι υπόλοιποι ήταν αναμενόμενο, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη τελευταία στιγμή και πριν στην προηγούμενη εκπομπή με τον Θανάση Σπρούλια, τον Βασίλη Μυρότζο και τον Χρήστο Τσάλτα είχαμε πει ότι η λογική λέει ότι ο Σακίλ Μακίσικ θα αγωνιστεί. Βλέπετε σιγά σιγά έχει ανοίξει το γήπεδο λίγο νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν. Ήταν να ανοίξουν οι θύρες 4, ανοίξαν γύρω στις 3.30, 4 παρά 25. Άμα δείτε, να κάνουμε λίγο στην άκρη, να δείτε ο κόσμος σιγά σιγά του Ολυμπιακού και της Φενέρ μπαίνουν στο γήπεδο. Ήδη ακούγονται και τα πρώτα συρθήματα μέσα από την αρένα του T-Center από τους φίλους του Ολυμπιακού. Γενικότερα τώρα είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε την άφιξη του Ολυμπιακού και της Φενέρ, οι οποίοι είναι στο δρόμο. Κάποια στιγμή πρέπει, όταν προσπαθούσαμε να συνεχθούμε με τον Γρηγόρη Ποζιό, πρέπει να ήρθαν κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού μαζεμένοι με μηχανάκι, γιατί ακούγαμε κόρνες, συνθήματα απ' έξω. Γενικότερα πλέον το T-Center έχει αποκτήσει ζωή και ο κόσμος μαζεύεται. Χωρίς το κανένα πρόβλημα, είναι πολύ ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις και με απλούς αστυνομικούς και με ματατζίδες.
2: Στεφανέ, δώσ' μου λίγο χρόνο για να φτιάξουμε τον ήχο, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ πέρα. Θέλω να σε ακούω λίγο καλύτερα από εκεί. Ωραία.
0: Έχει πει μια τεράστια αλήθεια η Μαριάννα.
5: Για πες τι.
0: Τόσα παράθυρα που έχουμε εδώ πέρα τώρα δεν έχουν χειρό το κτίριο.
2: Ναι. Έλα κάτω να κάνεις εκπομπή εδώ πέρα.
0: Για ελάτε, κυρία Μαριάννα.
2: Για έλα κάτω λίγο.
5: Έχει να δώσει κανένα τέτοιο.
0: Μια φίλη τη Βαλένθια τη βλέπω πολύ μπροστά στην κάμερα. Πώς τη βλέπετε.
3: Είναι η Μαριάννα σε 20 χρόνια στη Βαλένθια.
0: Είναι ή ο Κοφίδης ή ο Χατζίδης.
5: Αυτό είναι Χατζίδης με γυαλιά.
2: Η κυρία τι κάνει εκεί.
0: Φλερτάρει το Γιαννούτσο.
3: Έχουν πάρει το Γιαννούτσο εχμάλωτο.
5: Πού είναι στο Γιαννούτσο αυτό.
0: Φλερτάρει, φλερτάρει. Του λέει εσύ, Βαθίλης.
3: Θα εκπληρώσει τον ερώτη. Σου λέει, είδε με Μαριάννα εδώ. Σου λέει, πιάνε αυτή η Μαριάννα που βγάζουμε. Θα βγω εγώ και έσκησε Μαριάννα και τέτοια.
0: Η κυρία αυτή πρέπει να την έχει αφήσει αυτοφοράκια και ο Γιαννούτσο να έχει πάει για καφέ. Και τη λέει, φίλε την κάμερα.
3: Το πήρε το Γιαννούτσο, τον πήρανε, φίλε.
5: Απαγωγή λε το Βασίλειο, όχι.
3: Το έχουν ξαπλώσει κάτω είναι. Πάει ο Γιαννούτσο. Γιαννούτσο!
0: Τίποτα.
3: Ρε το Γιαννούτσο, ρε το
5: απαγωγή.
0: Να πω τώρα κάτι, περίμενε. Όπως γιος νωρίτερα μου λέει, ναι μου λέει, της Βαλένθια είναι. Όχι, δεν το καταλάβαμε.
5: Γεια σου ρε Πωσγέ.
0: Είχε πορτοκαλί το μαλλί εδώ πέρα.
5: Γεια σου ρε.
0: Σαν τον Κασίγιας ήταν με μαλλί.
3: Γεια σου ρε Πατ.
0: Πωσγιος, ο γάτος του κάμπου.
5: Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Τραγουδάκια κρατάει την
5: υπομονή.
0: Λοιπόν, Τάτσιος.
7: Ναι, ναι.
0: Τώρα καμπάνα. Γίνεται και καλύτερα. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Έλα να αναδείξει τη δουλειά σου τώρα. Τι μας έλεγες νωρίτερα. Για δωδεκάδα. Τι σημαίνει αυτή η δωδεκάδα.
7: Δεν ακούσα τίποτα. Πολύ καλά.
0: Όχι, ακούσαμε τα πάντα, αλλά θέλω να ακούσω τι σημαίνει αυτή η δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Οι επιλογές, για παράδειγμα.
7: Αυτή η δωδεκάδα εκτός. Σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πάει.
0: Ναι.
7: Πρώτα απ' όλα ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στηρίζει. Βασίζεται λίγο περισσότερο στο σημερινό ημιτελικό στους παίχτες που ξέρουν. Που έχουν περάσει όλη την εμπειρία αυτών των συνεχόμενων Final Four, των εγχώριων τίτλων, αυτή τη πολύ, πολύ σπουδαία περίοδου του Ολυμπιακού αυτά τα τελευταία 5,5 χρόνια με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεν βάζω μέσα τη μισή σεζόν τη επιστροφή του στον Ολυμπιακό από το Γενάρη του 20 μέχρι και τη διακόπη λόγω COVID. Ότι πάει με αυτού, ότι θέλει από το Σακίλ Μακίσικ να είναι ο παίκτη που, αν χρειαστεί να αλλάξει το ρυθμό από τον πάγκο, να κάνει κάτι απρόβλεπτο εισαγωγικά στην επίθεση απέναντι στις αλλαγές που θα παίξει σε όλα τα screen, η Φενέρ στο ένας εναντίον ενός απέναντι στους ψηλούς, στους κοντούς που θα κληθούν να τον αντιμετωπίσουν. Και να δώσει ουσιαστικά ο Μακίσικ το θέμα ποιο είναι, ότι μπορεί να κάνει μία φάση στην άμυνα, ένα κλέψιμο, μία αλλίωση, κάτι που να δώσει και μία ακόμα παραπάνω σπίθα στην κερκίδα, να αλλάξει και λίγο το ρυθμό του αγώνα. Νομίζω αυτός είναι ο λόγος. Ο Νιλική είναι ένας πάρα πολύ καλός on-ball αμυντικός. Όμως από ό,τι φαίνεται το μαρκάρισμα του Χόρτον Τάκερ, γιατί γι' αυτόν γινόταν όλη η κουβέντα. Ποιος θα πάει πάνω στο Χόρτον Τάκερ, ο Νιλική είναι ένα πολύ καλός αμυντικός πάνω στην μπάλα, μπορούσε να τον περιορίσει. Προφανώς έχει και άλλα πλάνα ο Ολυμπιακός για το μαρκάρισμα του σπουδαίου guard forward της Φενέρ.
0: Αυτός πάντως την έχει αλλάξει επίπεδο, πήγα να πω. Εντάξει, είναι καλή ομάδα έτσι και αλλιώς το συζητάω. Αλλά ρε φίλε, στην περιφέρεια αυτός είναι ο Γκώδης. Μπορεί να παίξει με πλάτη. Μπορεί να πάρει φόρα και να μην δει κανέναν.
5: Θα πάρει τις μπάλες και δύσκολες.
0: Ναι, δηλαδή είναι τρομερή περίπτωση. Εντάξει. Είναι στοίχημα τώρα γι' αυτό.
7: Βασίλη, σου θυμίζω στο μάτς στο ΣΕΦ που κέρδισε ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, με 104-87 στο δεύτερο γύρο. Τώρα που ήταν αυτό το μάτς που είχε αναβληθεί και έγινε πολύ αργά με τη σεζόν το Μάρτιο. Ο Χόρτον Τάκερ είχε βάλει 30 πόντους. Έκανε career high στη EuroLeague. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε, αλλά μιλάμε για ένα τέτοια ποιότητα.
0: Α, σου ξαναβάλει 30 και κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν σε πειράζει.
7: Πολύ επικίνδυνο.
0: Μα έπεσε μόνο στο κινητό.
7: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Ναι. Στέφανε, να σε ρωτήσω κάτι. Αν έπρεπε να σε ρωτήσουν ένα πράγμα, το πού θα κριθεί το πιο σημαντικό κομμάτι για αυτόν τον αγώνα, τι θα έλεγες.
7: Θεωρώ στον αριθμό. Αυτό έγραψε και στο blog Ντάσο το πρωί.
0: Δεν σε διαβάζω, συγγνώμη.
7: Στον αριθμό των λαθών που.
0: Έχω και καλύτερα πράγματα να κάνω.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντάσο.
0: Να σε καλά, γόνο. Για πάμε.
7: Έτσι. Στον αριθμό των λαθών που θα κάνει ο Ολυμπιακός, αν ο Ολυμπιακός κάνει maximum μέχρι 12-13 λάθη, σημαίνει ότι η επίθεσή του θα έχει το flow, τη ροή που πρέπει και δεν θα δυσκολευτεί τόσο πολύ απέναντι στην άμυνα της Φενέρ. Θα βρει τις λύσεις που χρειάζεται. Αν όμως αρχίσει και κάνει αρκετά λάθη και δεν έχει τη δημιουργία που πρέπει, αντίστοιχα όπως πέρσι στον ημιτελικό με τη Μονακό στο Αμπουντάμπι ή στο φετινό πρώτο μάτς στην πόλη με τη Φενέρ, τότε σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και θα δώσει και ξεκούραστους πόντους στη Φενέρ στο ανοιχτό γήπεδο με τον Χόρτον Τάκερ, τον Μπόλτουιν.
0: Είχαμε αμφιβολία αν θα παίξει κάποιος χθες, θυμάμαι καλά.
7: Από τη Φενέρ δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για τη δωδεκάδα, δεν έχω κάτι. Ο Γιάντουνεν ήταν αμφίβολος. Ήταν πιθανό να είναι στη δωδεκάδα, αλλά δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί. Τώρα περιμένουμε κι εμείς να ενημερωθούμε για την πλευρά της Φενέρ.
0: Εντάξει, Στεφ. Θα λέμε σε λιγάκι πάλι.
5: Μεγάλο μήνυμα.
0: Ναι.
7: Έγινε.
5: Γιαννούτσος έχει πάρει κέρασμα για το βράδυ.
0: Δεν υπάρχει. Έχουμε Γιαννούτσο εκεί κοντά.
5: Πού είναι ο Μπίλης, μου.
0: Περιέργεια.
5: Γιατί αγχώθηκα τώρα λίγο. Πού είναι ο Μπίλης.
0: Ναι.
5: Στην αγκαλιά του Κοφίλη.
0: Τον έχουμε πουθενά. Χατζίδης.
5: Απαγωγή.
0: Και λίγο σαπουτζής. Και λίγο, ναι.
5: Όχι, εντάξει.
0: Στα καλά του, στον τελικό, ναι. Τον Παναθηναϊκό.
5: Δεν ήταν το σφούτο τόσο σαμπουτζή,
0: δεν ήταν
5: τόσο σφούτο
0: τόσο, εντάξει. Okay.
5: Εδώ μιλάμε Χατζίδη Κοφίδη, μάλλον ήταν αυτό.
0: Ναι.
5: Ο σαμπουτζής είχε, αλλά είχε πιο γλυμμένο ήταν.
0: Λοιπόν, γλυμμένο.
2: Θα, ναι, θα πάω Βερβελέ γιατί ο Γιαννούτσος πάνε να το συνεφέρουν από ό,τι μου επιδεροφορούν από το κοντρόλ. Οπότε να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει.